0: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
1: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.
2: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για τις εκπομπές που ακούτε σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εβδομάδας. Σήμερα είναι πάλι μια περίεργη μέρα. Ξέχωρα από τη φωτιά στο Λουτράκι. Ξέχωρα από τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε όλη την Ελλάδα, γιατί μπήκαμε και επισήμως, όχι στην αντιπυρική περίοδο, στην πυρηδική περίοδο, στην περίοδο της φωτιάς. Αλλά η φωτιά δεν καίει μόνο στα δάση και να μπουν ανεμογεννήτριες. Η φωτιά καίει και στην πλάτη αυτής της κυβέρνησης. Καλά ρε. Καλά ρε. Δεν υπάρχει μια μέρα να περάσει χωρίς να δούμε ένα σκάνδαλο. Τι λαμόγια είστε εσείς, ρε. Τι παλιό λαμόγια είστε εσείς όλοι σας, ρε. Ρε Παπασταύρου, εσύ που είσαι σύντεκνος, κολλητάρι της Αμερικανίδας πρέσβυρας στη χώρα, της κυρίας Γκυλφόιλ, εντρέπεσαι λίγο, ρε. Παρετήθηκε, λέει, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, για προσωπικούς λόγους. Δηλαδή, άναψε η φωτιά μέσα, υποτίθεται, στο πιο ελιτίστικο Υπουργείο της Κυβέρνησης με τις συλλήψεις που έγινε για την πολεοδομία, που τρώγανε τα λεφτά, που εκβιάζαν τον κόσμο. Το κύκλωμα της πολεοδομίας. Και όλη αυτή η ιστορία έχει ξεσπάσει μέσα στο Υπουργείο του κυρίου Παπασταύρου. Η ανακοίνωση θα βγεις να κάνεις, κύριε Πολύφερνε Γαμπρέ, της κυρίας Γκυλφόιλ, που μιλάς 10 φορές στο τηλέφωνο μαζί της. Τι έχει γίνει για όσοι δεν το πήρατε χαμπάρι. Παρετήθηκε πριν από λίγη ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, γιατί ο κουνιάδος του είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες, που τους πήγανε με χειροπέδες. 6 συλλήψεις. Μα είναι η είδηση ημέρας αυτή. Και είναι υποβαθμισμένη από τα συστημικά μέσα. Την παίζουν μόνο μερικοί που ζητάνε λεφτά από το... που ζητάνε κρατική διαφήμιση από τον Παπασταύρου. Ζητάτε κρατική διαφήμιση, γι' αυτό παίζετε το θέμα. Ε, παλιοζουλάπια, παλιοζαγάρια. Παίζετε το θέμα για τον πιέστε, ε, να πάρετε κρατική διαφήμιση στον Παπασταύρου. Πώς έχουν τα συμβάντα. Λίγες μόλις μέρες μετά το θάνατο του πρώην Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, αυτός που έχει αναλάβει την πετρελαιαγωγική κατάσταση του τόπου, αυτός που έχει αναλάβει τις εξορίξεις πετρελαίου με την κυρία Γκυλφόιλ, αυτός που έχει αναλάβει τη μεταφορά του LNG από την Αμερική στην Ελλάδα και από εκεί στην Ουκρανία, οκταπλάσια έξοδα για να δίνουμε στους Ουκρανούς του κακοποιού Ζελένσκι LNG μέσω του κυρίου Εξάρχου, αυτός που κράταγε το φανάρι, ο Φαναρτζής, στην Αλβανία του Ράμα, με την άλλη που είχε πατήσει πάνω στα παπούτσια στις γαλότσες του Ράμα για να τον φιλήσει. Την έχετε δει την ταινία Κίτρινα Γάτια, με τον λογοθετήρι που κράταγε το φανάρι. Έτσι κράταγε το φανάρι ο Εξάρχου. Στο Υπουργείο λοιπόν του κυρίου Παπασταύρου, πριν από λίγη ώρα, παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο

κύριος Μπακογιάννης. Στην επιστολή του, για λόγους λέει προσωπικούς. Ποιος προσωπικούς? Για λόγους χειροπέδες. Για λόγους χειροπέδας παραιτήθηκε. Ποιο είναι το παρασκήνιο? Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, για την οποία έχουν γίνει 6 λήψεις μετά την έφοδο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς, βρίσκεται ο κουνιάδος του κυρίου Μπακογιάννη και η αδερφή του συλληφθέντος είναι σύζυγος του κύριου Μπακογιάννη, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Στους συλληφθέντες βρίσκεται επίσης και η σύζυγος του κουνιάδου του, η οποία είναι γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου. Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στον χώρο του κυρίου Παπασταύρου, στο Υπουργείο. Ο κύριος Μπακογιάννης έχει βγάλει μια ανακοίνωση και μιλάει ότι παρετούμε για προσωπικούς λόγους. Ποιοι είναι προσωπικοί λόγοι, αφού τους μισούς πήγαν με χειροπέδες? Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο άνθρωπος είχε τουλάχιστον μια ευθυξία να υποβάλει την παραίτησή του. Και καλώς έπραξε. Και δεν φταίει σε κάτι ο ίδιος, αν ο κουνιάδος του, αν η γυναίκα του κουνιάδου του, αν τα γαμπροκουνιάδα του πήγαν στο αυτόχρονο με χειροπέδες. Άλλο είναι το θέμα ότι όλοι αυτοί βγαίνει μετά ο Δήμαρχος Κηφισιάς, γιατί είναι εμπλεκόμενη η πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς, είναι αιματοβαμμένη. Και το ξέρει καλά αυτό ο Δήμαρχος Κηφισιάς. Ο κύριος Ξυπολιτός. Βγες, Δήμαρχε, να μας πεις όλη την αλήθεια. Τι συνέβαινε επί 20 χρόνια στην πολεοδομία της Κηφισιάς? Θες να σου πω εγώ? 2-10, 7-10, 8.000, 6-9-43, 63-54-50, ορίστε κύριε Δήμαρχε. Πείτε να μας πείτε τι συμβαίνει στην πολεοδομία της Κηφισιάς από την εποχή που δήμαρχος ήταν ο κύριος Νίκος Γιωτάκης, ο κουμπάρος του κύριου Σαμαρά, ο κουμπάρος του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Αφήστε, σας έχω διαβάσει αυτή την ιστορία με την αμαρτωλή πολεοδομία της Κηφισιάς, την ξέρω 20 χρόνια. Τι κάνανε εκεί? Είναι εμπλεκόμενος ή ήταν εμπλεκόμενος? Αθωώθηκε. Αθωώθηκε ο πρώην δήμαρχος Κηφισιάς, ο κύριος Νίκος Χιωτάκης. Νίκο, τι κάνεις αγόρι μου, είσαι καλά? Θυμάσαι το δικαστήριο που πήγα να σου ρίξω φάπες, που πήγες να με μπλέξεις? Με πήγες κατηγορούμενο να με μπλέξεις, αλλά αθώθηκα. Τι γινόταν επί 20 χρόνια σε μία από τις πολεοδομίες της Αττικής? Έχει βελάξει ο κόσμος να δίνει λεφτά στους πολεοδόμους και στους πολιτικούς μηχανικούς, να τους δίνει φακελάκια. Άλλοι για να εγκρίνουν πολεοδομικές κατασκευές, άλλοι για να εγκρίνουν πολεοδομικές παραβάσεις και άλλοι για να μην καθυστερούν τις άδειες. Ξέρετε τι γινότανε στην πολεοδομία της Κηφισιάς? Ας σας πω λοιπόν μια χαρακτηριστική περίπτωση. Μια κυρία που ακόμα τραβολογείται στα δικαστήρια με αυτή την ιστορία που έχει τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον. Μην κοιτάτε που παραιτήθηκε ο κύριος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν έχουν παραιτηθεί απλώς άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, για αυτές τις ιστορίες. Έχουν τεινάξει τα μυαλά τους στον αέρα άνθρωποι για αυτές τις ιστορίες. Μια κυρία στο παρελθόν προσπάθησε να ανοίξει ένα σούπερ μάρκετ στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Νέας Ερυθρέας. Αυτή η γυναίκα βέλαξε επί της δημαρχίας του κύριου Χιωτάκη. Μην ανησυχείς, Νίκο, δεν θα σε μπλέξω. Είσαι αθώος εσύ. Αθώθηκες. Ο κύριος Χιωτάκης ήταν ο άνθρωπος που στεφάνωσε, ο κύριος Σαμαράς. Σε στεφάνωσε, αλλά δεν στέργεσαι ο γάμος. Δυστυχώς. Και ας αποκαλύψω και κάτι ακόμα.
ότι ο κύριος Γιωτάκης ήταν ο άνθρωπος που ήξερε όλους αυτούς που εμπλέκονταν στα κυκλώματα, αλλά δεν ήξερε τίποτα. Σαν τον κύριο Ξυπολιτά, τον δήμαρχο Κηφισιάς. Η μεγαλύτερη συμμορία στη μολοδομία της Κηφισιάς. Εκβιάζαν τον κόσμο. Μια γυναίκα λοιπόν πάλεψε 5 χρόνια να ανοίξει ένα σούπερ μάρκετ. Και αφού τους παρακαλούσε να της δώσουν την άδεια, στο τέλος της ζητάγανε και άλλα λεφτά, και άλλα λεφτά, και άλλα λεφτά. Την ξεπουπουλιάσανε την επιχειρηματία. Και τελικά, κυρίες και κύριοι, ένας από τους συνεργάτες της τότε Δημοτικής Αρχής βρέθηκε με τυναγμένα τα μυαλά έξω από το σούπερ μάρκετ της κυρίας με μια κυνηγητική καραμπίνα. Χύθηκαν τα μυαλά του στο πεζοδρόμιο. Και ακόμα και σήμερα, αυτοί που πάλεψαν να ανοίξουν το σούπερ μάρκετ πιστεύουν ότι δεν ήταν αυτοκτονία, ήταν δολοφονία. Αιματοβαμμένες πολεοδομίες της χώρας με πολιτικούς μηχανικούς λαμόγια, με πολεοδόμους κλέφτες. Σήμερα πληροφορήθηκε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς τη διαφθορά στις πολεοδομίες. Όταν τα καταγγέλαμε όμως εμείς με πρωτοσέλιδα πριν από 6, 7 και 8 χρόνια, δεν επενέβαινε κανένας. Αλλά φαίνεται έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Αποντροπή του συλλάβανε. Αποντροπή!

Θα μπορούσα, κυρίες και κύριοι, να σας πω πολύ περισσότερα για τις πολεοδομίες. Για το τι γίνεται εκεί μέσα τα βλέπουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Έχει στηθεί μια εγκληματική οργάνωση. Δεν είναι η μόνη αυτή. Δεν είναι η μόνη αυτή στην οποία εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του παρετηθέντος σήμερα Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, του Πολύβερνου Γαμπρού, του κύριου Παπασταύρου. Εσύ κύριο Παπασταύρου δεν ξέρεις τι γίνεται εκεί μέσα? Γιατί σε έχουν εσένα? Για τον επίσημο συνοδό της Μης Μύκονος, της Μης Γόβα. Αλλά δεν σας αρέσει που τα λέμε, τα λέμε λέει χοντροκομμένα. Άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού. Να μην ακούτε εμένα. Γιατί με ακούτε εμένα? Να ακούτε άλλους. Σήμερα λέει την ίδια ώρα, ναι, αντισυστημικό δελτίο κάνουμε. Τι θα κάνουμε? Θα είμαστε σαν την κυρία Ράνια Τζίμα που θα βγάζουμε τον κύριο Σακελαρίδη, το πιο δημοφιλή Έλληνα πολιτικό? Σαν δεν τρέπεσαι, σαν δεν τρέπεσαι, άμα και προχτές. Είναι δυνατόν να βλέπω εγώ δελτία ειδήσεων και να βλέπω την κυρία Τζίμα, κύριε Μαρινάκη, κύριε Αφοπλιστά, εσκισμένη τη φανέλα? Τι έγινε, σου πέρασε? Το κατάπιες κι αυτό? Γιατί είδα τους συντάκτες σου, ρίξατε τους τόνους με τον Δημητριάδη. Τα βρήκατε. Πώς επιτρέπεις να βγαίνουν και να κάνουν το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, το πάλε ποτέ έγκυρο δελτίο του Μέγκα, ο κύριος Σακελαρίδης, ο σύζυγος κυρία Τζίμα, ο πιο δημοφιλής πολιτικός Ελλάδος? Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι? Και ο κύριος Στράτος Φαναράς, άλλος αυτός, ο πρώην κολλητός του Σιμίτη, για να μιλήσουμε για δημοσκοπήσεις. Βλέπω μια δημοσκόπηση σήμερα, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτησες, και μου έρχεται να κάνω εμετό. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, λέει, στη Θεσσαλονίκη, με 24%. Opinion poll. Μασκαράδες. Είναι πρώτη, λέει, στη Θεσσαλονίκη η Νέα Δημοκρατία, με 24%. Και η Κοκορόφωνη με 8%. Και ο Βελόπουλος με 5%. Που εκεί είναι η έδρα του Βελόπουλου. Ακούστε λίγο, για να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία. Εγώ δεν είμαι κομματικός στέλεχος του Βελόπουλου. Είμαι ανεξάρτητος δημοσιογράφος. Δεν μπορεί να βάλει στο Βελόπουλο 5%, ρε. 25% έχει στη Βόρεια Ελλάδα και του δίνεις 5%. Την Κωνσταντοπούλου δεν την εξαφάνισαν. Δεν υπάρχει πουθενά στις δημοσκοπήσεις. Ο Νατσιός, 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Και ο Ανδρουλάκης με 10%. Ούτε 5 δεν θα πάρει στη Θεσσαλονίκη ο Ανδρουλάκης. Και το Τσίπρα δεύτερο. Σιγά. Πόσα λεφτά δώσαν οι ελιγάρχες εκεί στην Opinion Poll για να βγάζουν το Τσίπρα δεύτερο και το Μητσοτάκη με 24%. Δεν τρέπεστε λίγο, δεν κοκκινίζετε? Αλλά τι να περιμένει κανένας? Από γειτοβοσκούς, δημοσκόπους, απατεώνες και λαμόγια. Για πες μου, κύριε Βασιλιάδη, εσύ τη interview στη Θεσσαλονίκη, πόσα θέλεις να με βγάλεις πρώτο, ρε? Κατεβαίνω βουλευτής Θεσσαλονίκη. Δεν τα μάθες τα νέα? Πόσα θέλεις να με βγάλεις πρώτο? Έλα από το γραφείο το μετά, Δοϊράνη 45. Δοϊράνη 45 είμαι. Έλα σε χαρτζηλικό σου, μαζί με τον Καραμαλή, τον φίλο σου, τον εκδότη. Έλατε μαζί και πάρε και τον καλόγυρο μαζί, του Βεργίνα. Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι. Νούμερα. Ελάτε να σας δώσω σακούλι, ρε. Ελάτε να σας δώσω σακούλι. Βρεγμένα λεφτά. Βλέπετε, μερικοί εκδότες
κουβαλάνε βρεγμένα λεφτά από την Κωνσταντινούπολη. 1,5 εκατομμύριο. Και τα φέρνουν στην Ελλάδα και διαπράττονται σοβαρότατα ποινικά αδικήματα για τις αυτές τις μεταφορές χρημάτων, μαύρου χρήματος, συγκεκριμένων εκδοτών που κάνουν δημοσκοπήσεις, συμμετέχουν και αστυνομικοί της προσωπικής φρουράς. Κύριε Ξοχοίδη, δεν τα ξέρεις αυτά? Εμένα, το γραφείο μου Μιχαλάκη είναι κέντρο διερχομένων. Κάποτε, κάποια μέρα, ήρθε ένας αστυνομικός από την προσωπική φρουρά συγκεκριμένου εκδότη και ξέρεις τι μου είπε? Ότι ήταν στα σύνορα του Εύρου και κουβάλισε μια βαλίτσα με 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα και τα λεφτά ήταν βρεγμένα. Σου θυμίζει τίποτα, Μιχάλη? Για ξέπλυμα μου μοιάζει. Θέλεις να βγάλω το ηχητικό στον αέρα? Να το βγάλω, Μιχάλη. Να το βγάλω. Αλλά μετά θα πρέπει να βγάλω και ονόματα. Και αυτά τα ονόματα που εμπεριέχονται στα ηχητικά ντοκουμέντα σου παίρνουν συνέντευξη, Μιχάλη. Και σε βγάζουν εξώφυλλο. Και όχι μόνο αυτό. Τους παραχωρείς και αστυνομικούς για να κάνουν βρωμοδουλειές. Να κουβαλάνε μαύρο χρήμα. Βαλίτσες με μαύρο χρήμα, Μιχάλη. Μιχάλη, είσαι ηθικός αυτουργός αυτά. Γιατί ενώ γνωρίζεις το ποιόν αυτών που σου παίρνουν συνέντευξη, τους παρέχεις και αστυνομική φύλαξη και πάνω απ' όλα τους δίνεις και τη δυνατότητα, κάνοντας τα στραβά μάτια, να κουβαλάνε μαύρο χρήμα από την Τουρκία στην Ελλάδα. Μιχάλη, δεν τα ξέρεις αυτά? Είσαι ηθικός αυτουργός σε παράβαση καθήκοντος, Μιχάλη. Αυτά, Μιχάλη. Και όποτε κάνεις κέφι, πέρα από το γραφείο μου, να ακούσεις και τα ντοκουμέντα. Μιχάλη, τα ξέρεις όμως, Μιχάλη. Ξέρεις γιατί, Μιχάλη? Γιατί και εσύ και ο άλλος έχετε την ίδια συνήθεια. Να στέλνετε τους φρουρούς σας στα φαρμακεία να σας παίρνουν βιάγκρα. Και να χαθείτε από εκεί. Γιατί δεν μπορείτε, δεν δύναστε. Άμα δεν δύναστε να πάνε να καλαγερέψετε. Να πάτε στα μοναστήρια. Άμα δεν δύναστε. Και να μην το παίζετε Άντρακλες. Τι κατάντια, Θεέ μου. Τι κατάντια. Να στέλνουν τους αστυνομικούς στα φαρμακεία να τους πάρουν βιάγκρα. Το κάνεις και εσύ, Μιχάλη? Δεν το κάνεις εσύ, Μιχάλη. Δεν το κάνεις. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Γιατί ξέρω ότι είσαι ακμαίος και αϊθαλής. Αυτοί όμως το κάνουν. Μιχάλη. Μιχάλη μου, το χάλι μου. Ρε, εσείς ξέρετε πως θα ξέρω. Εάν βγάλω αυτά τα ηχητικά στον αέρα, θα φρίξει ο κόσμος. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν δεσμεύσεις στα ατλεπτικά μέσα με το SRU. Αν ακουστούν αυτά τα πράγματα, θα φρίξει το Πανελλήνιο. Γι' αυτό χρειάζεται μερικές φορές να κάνεις τον πειρατή του διαδικτύου. Τα ρίχνεις, τα ακούει όλος ο κόσμος και δεν σε βρίσκουν ποτέ. Γι' αυτό χρειάζεται μερικές φορές να σε πειρατή στο διαδικτύο. Γι' αυτό. Και το έχω σκύλο μετανιώσει που παράτησα τις διαδικτυακές εκπομπές. Γιατί εκεί βγάζαμε όλη την αλήθεια. Και μετά να σε βρούνε. Μην ανησυχείτε. Έχετε προεκλογική περίοδος. Θα σας φτιάξω, θα σας εννιάρω όλους. Θα σας εννιάρω όλους. Όλους. Και πάμε σήμερα στον ανασχηματισμό. Ποιον ανασχηματισμό? Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Φόρεσε ο Μητσοτάκης το βρακί του ανάποδα. Ο Κότσιρας, λέει, στη θέση του Κυρανάκη. Και επιτέλους, επιτέλους, οι μεγάλες θυσίες, οι μεγάλες φωνές, οι τσαμπουκάδες, οι ύβρις στις εξεταστικές, τα γλυψίματα στον κούλι, βρήκαν αντίκρισμα, υπουργοποιήθηκε ο συνάδελφος, ο κύριος Μαρκόπουλος και έγινε επιτέλους
υφυπουργός οικονομικών. Και άκουγα το μεσημέρι το Sky, την ώρα που ερχόμουν, σε έναν πυγμένο Κηφισό. Ξέρετε τι λέγανε στο Sky? Μιλάμε για απόλυτη φρίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο πιο κατάλληλος υπουργός, λέει. Μα του λέει ο οικονομικός συντάκτης, ξέρετε, αυτός είναι αρμόδιος για τους φόρους. Είναι ο καλύτερος υπουργός στην καλύτερη θέση. Από πότε, ρε παιδιά, ο Μαρκόπουλος έμαθε τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης? Εκεί πρέπει να βάζεις έναν δοκιμασμένο άνθρωπο, εφοριακό, άνθρωπο που έχει θητεύσει στο παρελθόν ως γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών, που έχει λογιστικές γνώσεις, που γνωρίζει τα οικονομικά μεγέθη. Ο Μαρκόπουλος δεν τα ξέρει αυτά. Επίσης, βλέπω ένα Χατζηβασιλείου υφυπουργό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος γίνεται νοματέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, αλαμβάνει ο κύριος Κότσιρας. Στη θέση του ως υφυπουργός οικονομικών, ο Μαρκόπουλος. Δεν πήγαν χαμένες οι φωνές, ειδικά για την υπόθεση των Τεμπών, που εκεί ο κύριος Μαρκόπουλος ήταν ανεκδίκητος και προσβλητικός στις οικογένειες των θυμάτων. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει μια Μαριλένα Σούκουλη. Και την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Θα δουλέψει καλύτερα τώρα η κυβέρνηση. Συγχαρητήρια. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω και τη μεγάλη προσπάθεια και τον μεγάλο αγώνα που δίνουν αυτές τις ώρες οι τελειόφοιτοι του Λυκείου. Σήμερα τα παιδιά δεν το αναφέρει κανένας. Δεν τους ενδιαφέρει είτε αν δίνουν είτε αν δεν δίνουν πανελλαδικές τα παιδιά. Δεν τους ενδιαφέρει κανένας. Κανένας δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Τα παιδιά σήμερα έδωσαν ιστορία, από ό,τι βλέπω, οικονομία και φυσική. Και τα τρία μαθήματα είχαν τις δυσκολίες τους. Θέλω να ευχηθώ και να ξαναπώ στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Δεν είναι αυτή η μεγάλη ευκαιρία στη ζωή σας. Ευκαιρίες είναι άλλες. Είστε 18 χρονών πια. 18 χρόνων. Για να μιλάμε σωστά για την ελληνική γλώσσα. 18 χρόνων ή 18 ετών. Αυτό που κάνετε, παιδιά, αυτές τις ώρες είναι ένα γενικότερο τεστ αντοχής, ψυχικής αντοχής. Χρειάζονται και τα τεστ ψυχικής αντοχής. Έτσι δείτε το. Ότι πάτε σε ένα δωμάτιο για να περάσετε από ένα τεστ ψυχικής αντοχής. Όχι για να γράψετε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένους ψυχικούς παράγοντες που, αν δεν είσαι καλά ψυχικά και όχι ψυχολογικά, ψυχικά. Έχει, λέει, ψυχολογικά προβλήματα. Δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχικά είναι τα προβλήματα. Εάν δεν είστε καλά με την ψυχή σας, δηλαδή με τον εγκέφαλό σας, γιατί η ψυχή είναι στον εγκέφαλο. Δεν είναι στην καρδούλα, που λέει ο άλλος. Μου φύγει η ψυχούλα, λέει, από την καρδιά. Ποια καρδιά, ρε? Η ψυχή είναι στον εγκέφαλο. Πετάρισε, λέει, πέταξε ψυχούλα μου από την καρδιά. Τι σχέση η ψυχούλα με την καρδιά? Η ψυχή είναι στον εγκέφαλο. Και πρέπει να είσαι εγκεφαλικά έτοιμος για να παραγράψεις εξετάσεις. Θέλει ηρεμία. Τα έχουμε περάσει όλοι μας. Δεν είναι αυτή η μοναδική ευκαιρία στη ζωή σας. Αποτύχατε, αποτύχατε, τελείωσε. Τέλειωσε. Αφήστε πίσω το παρελθόν. Προχωράμε μπροστά. Όλοι έχουμε τις αποτυχίες στη ζωή μας. Όλοι. Πρέπει να μάθουμε και να χάνουμε και να κερδίζουμε. Στις νίκες να είμαστε μετριοπαθείς. Και στις ήττες να μην είμαστε ητοπαθείς. Στην ήττα φαίνεται ο δυνατός μαθητής, ο δυνατός εργαζόμενος, ο δυνατός επαγγελματίας. Στην ήττα ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Δεν χάθηκε ο κόσμος.
υπάρχει και αύριο σε αυτή τη ζωή. Συνεχίστε το μεγάλο αγώνα που δίνετε. Και ολόθερμα να έχετε καλά αποτελέσματα. Και σας χαρίζω σε όλους, επειδή είστε ρωτιάριδες, και ειδικά στους άντρες που δίνουν πανλαδικές, το τραγούδι του Βασίλη Καρά, αγάπαμε τις όσες μπορείς. Στα παιδιά που δίνουν πανλαδικές, στους γκόμενους, βγείτε έξω ρε, βγείτε έξω να δείτε γυναίκα ρε, και αφήστε τις πανλαδικές. Τελείωσε το παραμύθι. Ό,τι γράψατε, γράψατε. Βασίλης Καράς, σε όλα τα παιδιά που δώσαν πανλαδικές, στους άρενες, στους άρενες.

Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δυο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας, η οποία αναμεταδίδεται από τον Mike FM. Επίσης, τις εκπομπές μας μπορείτε να τις ακούτε μετά μεσονυχτίως, τις δύσκολες ώρες του θέρους, γιατί μπήκαμε και επισήμως στο καλοκαίρι. Μετά τις 2 τη νύχτα, για τους ξενύχτιδες. Επίσης, κάθε μέρα, 5 με 6, εδώ βγάζουμε ένα δικό μας αντισυστημικό δελτίο. Σχολιάζουμε τα θέματα της επικαιρότητας που δεν θα ακούσετε ποτέ στα κανάλια των Νταβατζίδων. Το Νταβατζής δεν είναι δική μου λέξη. Χρησιμοποιήθηκε εντός αγωγικών από τον πρώην πρωθυπουργό, εκείνο που πήγαν να τον σκοτώσουν στη Ραφίνα. Που ρίχαν τις σφαίρες, λέει, και περνάγανε από πάνω από το κεφάλι του και χτυπάγανε σε κάτι στήλους της Νέας Μάκρης. Παραμύθια για αγρίους. Και από τότε φοβήθηκε, λέει, ο Κωστάκης ο Καραμαλής και αποσύρθηκε από την πολιτική. Και το ρίξε στον Πατσά και στον Τραχανά. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα, ξεπροβάλλουν οι μεσσίες. Και ο Σαμαράς, και ο Καραμαλής, ο κύριος Τσίπρας και η Κοχωρόφωνη. Παιδιά, ξέρετε, επειδή έχει παρατραβήξει αυτή η ιστορία με τις δημοσκοπήσεις και επειδή θεωρώ ότι μας κάνουν μεγάλη πλάκα τα λαμόγια οι δημοσκόποι, όποιος δημοσκόπος δεν αισθάνεται λαμόγιο, να σηκώσει το χέρι. Να σηκώσει το χέρι. Λέω το εξής και θέλω να μου πείτε, είτε στο 2-10-7-18-000, είτε στο 6-9-43-63-54-51, αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εδώ, από αύριο, μια δική μας δημοσκόπηση. Δηλαδή, να βγαίνετε στο τηλέφωνο και να μου λέτε ότι θα ψηφίσετε στις εκλογές. Λέω λοιπόν να κάνουμε τη δική μας δημοσκόπηση. Αφού οι δημοσκόποι είναι απατεώνες, αφού οι δημοσκόποι είναι ψεύτες και πιαστράκηδες, όλοι, καταρχήν οι δημοσκοπικές έρευνες είναι πληρωμένες έρευνες. Δημοσκοπική έρευνα και πληρωμένη δεν είναι αντικειμενική. Δημοσκοπική έρευνα αντικειμενική είναι η μη πληρωμένη. Δηλαδή, να βρεθεί μια εταιρεία, σοβαρότατη εταιρεία δημοσκοπήσεων, και να κάνει έρευνες με δικά της έξοδα. Να μην εξαρτιέται από πόλους εξουσίας. Η opinion poll, από πού πληρώνεται? Όταν ένα κανάλι θέλει να κάνει δημοσκόπηση, δίνει ένα ταλιράκι, παιδιά. 5 χιλιάρικα. Τόσο πάει το μαλλί. Μήπως για παραπάνω. Όταν ο κύριος Μαύρος της MRB, που μετράει και τις ακροματικότητες του ραδιοφώνου και μας κλέβει, ο λίσταρχος της MRB, μαζί με τον άλλο το λίσταρχο, τον κύριο Δέτσι. Μάθατε τα νέα για το Δέτσι? Δημόσιος εργολάβος. Δηλαδή, παίρνει λεφτά από το Μητσοτάκη και η MRB που εξαγόρασε από τον κύριο Μαύρο κάνει δημοσκοπήσεις για το Μητσοτάκη. Ποιο θα βγάλουν πρώτο, εμένα ή το Μητσοτάκη? Το Μητσοτάκη. Και θα του δώσουν και 30%. Και είναι τέτοια διαπλοκή που θέλουν να μας παρουσιάσουν το ραδιόφωνο του Sky. Δεν θα σταματήσω να σας πελεκάω. Γιατί εγώ έτσι έχω μάθει σε όλη μου τη ζωή. Να λέω την αλήθεια με όποιο τίμημα. Αν σας αρέσει. Η MRB λοιπόν του Μαύρου, το θυμάστε το Μαύρο που έβγαινε στα κανάλια ως ο πιο έγκυρος δημοσκόπος, την πούλησε την MRB στον κύριο Δέτσι. Και ο κύριος Δέτσι παίρνει δημόσιες εργολαβίες από το ελληνικό δημόσιο. Χλαπακιάζει 100 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια και κάνει δημοσκοπήσεις. Και κάνει τον κόσμο το βράδυ και βλέπει ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Ψεύτικες ακροαματικότητες. Θέλω να μας πούνε ότι όλη η Ελλάδα ακούει Sky. Ρε, είστε σοβαροί. Είστε σοβαροί, ρε. Το μουτζώνε το Sky. Αλλά αυτοί εκεί, σκηνή κορδόνι. Το στομάχι είναι γεμάτο και οι τσέπες.
Και τώρα οι περισσότεροι από αυτούς ετοιμάζουν και τις κλειδάτες και πολυτελέστατες διακοπές τους στα πεντάστερα ριζόρτ του Ράμα, στη Βόρεια Ήπειρο, του Κούσνερ. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τα καύσιμα, τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Δυστυχώς, τα νέα δεν είναι καλά. Από τα μέσα της εβδομάδος, ενώ είχαμε δει μια μικρή πτώση, εγώ έριξα σήμερα με 1,938. 1,938 σε BP. Από αύριο και μεθαύριο θα υπάρξει μια σχετική, δηλαδή θα χάσει τώρα 1,938, θα πάει 1,920 κλπ. Και από την εβδομάδα, το τέλος εβδομάδας, θα πάρει πάνω και το πετρέλαιο και η βενζίνη. Με αυτά που γίνονται στον Περσικό κόλπο. Χθες το βράδυ έγινε της κακομήρας εκεί. Οι Ισραηλοί έριξαν τουλάχιστον 15, οι Ιρανοί μάλλον έριξαν τουλάχιστον 15 με 20 βαλιστικούς πυράβλους. Ισοπαίδωσαν το σύμπαν. Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται για αντίπινα. Ο Τραμπ το παίζει Κινέζος. Και κατά τα άλλα πήγαν να κάνουν συμφωνία. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και άνοδος, αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου. Στην Ουκρανία με τους Ρώσους δεν είναι καλά τα πράγματα. Οι Ουκρανοί έριξαν ντρόν στην Αγία Πετρούπολη, ο Πούτιν ετοιμάζεται για αντίπινα. Έχουμε να κάνουμε έναν κόσμο με εύθραυστες ισορροπίες. Σε δύο μεγάλα μέτωπα καίγεται η Φίλιος. Οι έμποροι όπλων εξακολουθούν και πουλάνε. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, ο πληθωρισμός έχει χτυκιάσει κυριολεκτικά την Ευρώπη, την έχει βάλει σε μια φοβερή μέγενη ακρίβειας, με πρωτοστατούσα στην ακρίβεια την Ελλάδα. Ο ενεργειακός πληθωρισμός τρέχει πάνω από το 20-22%, ενεργειακός πληθωρισμός, πληθωρισμός στην ενέργεια, 20-22% πληθωρισμός. Και έρχεται το καλοκαίρι δύσκολο, με πολύ ζέστη, καύσονες και τον κόσμο να έχει ανάγκη τα κλιματιστικά. Εκεί θα δείτε κάτι 500 και 600 στη ΔΕΗ που θα σας φύγει ο τάκος. Να πάτε να κάνετε τα παράπονά σας στον κύριο Παπασταύρου και στον κύριο Στάση της ΔΕΗ. Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνει ο κύριος Στάσης? 500,000 το μήνα. 500,000 το μήνα βγάζει. Μηνιάτικο. Κορόιδα. Και εσείς πηγαίνετε να πληρώνετε 500 και 600. Θα μου πεις γιατί τα λέω. Γιατί με πονάνε και με καίνε και εμένα. Γιατί αύριο πρέπει να πάω να πληρώσω τη ΔΕΗ. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Γιατί με καίνε και με πονάνε.

Θα διαβάσω και κάποια τα μηνύματα του κόσμου. Ο Βαγγέλης λέει: ο Δημητριάδης και ο Μαρινάκης ετοιμάζουν την απολογία τους για τον αθλητικό δικαστή. Θα ισχυριστούν και δύο ότι έπαιζαν τον Ηλία του 16ου. Ωραίο. Βέγκος Χατζηχρήστος. Και επίσης μου λέει: παλιά βάζατε στη ΣΕΛ. Και πού ξέρεις ότι έβαζα εγώ στη ΣΕΛ? Στην Αναπαύσεως. Δεν με κατασκοπεύετε? Ναι, εκεί έβαζα. Ευτυχώς σταματήσατε, λέει. Καλή βενζίνη έχει BP στην Ηρακλή του. Και εκεί να πηγαίνετε. Σας είχα δει. Να είσαι καλά, Ευαγγέλη. Ναι, δεν βάζω τώρα. Βάζω. Πάω μόνο σε βενζινάδες που είναι παρανοϊκοί. Παρανοϊκής φύσεως άνθρωποι. Μόνο με αυτούς μπορεί να βρει το δίκιο σου. Ο αγαπητός Γιώργος: μη μου τις μίζες τάρατε. Κανείς δεν γνωρίζει, κανείς δεν ακούει, κανείς δεν μιλάει, κανείς δεν βλέπει. Αλλά οι Έλληνες λένε ότι ξεχνούν. Οι Έλληνες δεν ξεχνούν. Απλώς δεν νοιάζονται. Δεν έχουν συνείδηση, γνωρίζουν τα πάντα για τους άλλους, αλλά ποτέ για τα κόμματα που ψηφίζουν. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ο αγαπητός Νίκος: καλησπέρα τους κουμπάρους και τους κουμπαράδες. Στημένα όλα. Ο αγαπητός Φάνης: καλή εβδομάδα με υγεία. Συμμορία κυβερνάει από το ράλι τον Αβέροφ μέχρι τους Μητσοτάκηδες και τους Καραμαλίδες. Και ο αγαπητός Νίκος: καλησπέρα. Έγινε και αντασχηματισμός. Θέλω να σχολιάσω και ένα κουτσομπολιό που δεν είναι κουτσομπολιό. Είναι η σκληρή συμπεριφορά που έγινε σήμερα στην κηδεία του Μακαρίτη, πρώην υπουργού Πέχοδε, Γιώργου Σουφλιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χείρα του Γιώργου Σουφλιά συμπεριεφέρθη, λέει, το μαξί μου το λέει, με πολύ σκληρό τρόπο στον κύριο Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός, πηγαίνοντας στην κηδεία, βάσει των όσων πληροφορούμε και εγώ από τα πηγαδάκια, αρνήθηκε να δώσει το χέρι της στο Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό εντός, λέει πολλά αυτή. Αυτό το κουτσομπολιό δεν είναι κουτσομπολιό, είναι παραπολιτικό παρασκήνιο. Λέει πολλά. Σύμφωνα με τους αυτόπτες, η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, και θα σας πω μετά για το Σουφλιά. Ποιος ήταν ο Σουφλιάς? Μην τον βγάλουμε και Θεό, έτσι. Μην τον βγάλουμε και τον καλύτερο και πιο ηθικό υπουργό της κυβέρνησης, για όνομα Θεού. Αλλά όπως και να έχει, όχι. Ο νεκρός πολιτικός δεν δε δικαίωται. Ο νεκρός πολίτης δεν δικαίωται. Ο νεκρός πολιτικός δεν δε δικαίωται. Τα κουβαλάει όλα πίσω του. Αλλά όπως και να έχει, για να αναπαυτεί η ψυχή του Μακαρίτη, σήμερα στον Ιερό Ναό εντός του κημητηρίου Παπάγου, κατά την κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, με πρωταγωνιστές τη χείρα του ιστορικού στελέχους Νέας Δημοκρατίας, Μαριάννα Κόρακα και τον Πρωθυπουργό, έγινε ένα πολύ άσχημο συμβάν. Όταν πλησίασε ο Μητσοτάκης τη χείρα του εκλειπώντος, εκείνη φέρεται να τον ευχαρίστησε, αλλά αρνήθηκε να του δώσει το χέρι. Είναι μια πολύ προσβλητική στιγμή για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός μας έχει μάθει να γελάει στις κηδείες. Έφαγε φόλα. Έφαγε χλαπάτσα. Καλά του κάνεις. Καλά του κάνεις. Και έπρεπε να του πεις κι άλλα. Όμως, θέλω να δούμε λίγο, γιατί δεν το σχολιάσα, ποιος ήταν ο Μακαρίτης Γιώργος Σουφλιάς. Ακούστε, κυρίες και κύριοι. Σας είπα ότι ο νεκρός δεν δε δικαίωται. Δεν δικαίωται μόνο από τις πράξεις του. Αν μπείτε στο διαδίκτυο, κυκλοφορούν δεκάδες φωτογραφίες με τον Γιώργο Σουβλιά, το Μακαρίτη, το λεγόμενο και Σαρακατσάνο, να χορεύει τσάμικα και καλαματιανά
και από πίσω να υπάρχει το λογόσημο του άκτορα. Με λίγα λόγια, τι είχε γίνει. Ο Σουβλιάς ήταν ο τροχονόμος ουσιαστικά της μεγάλης εργολαβικής εταιρείας του μακαρίτη του Γιώργου Μπόμπολα. Θα πάει να τον βρει εκεί να τα πούνε. Και ουσιαστικά ήταν αυτό που είναι σήμερα ο Περιστέρης της Γεκτέρνα για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σουβλιάς, ξέρουμε ότι είχε εξαιρετικές σχέσεις με τον Μπόμπολα. Του είχε δώσει λοιπόν όλα τα δημόσια έργα. Η πιο αλγινή στιγμή της πολιτικής του ιστορίας είναι όταν με το Μακαρίτη και αυτόν Σωτήρη Χατζηδάκη και τον Γιώργο Σουβλιά και τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο του άκτορα, τον κύριο Κούτρα, χόρευαν τσάμικα και καλαματιανά, συνάπτοντας συμφωνίες για τους δαβατζίδες. Ήταν η πιο μαύρη περίοδος. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Σουβλιάς ήταν ο μόνιμος υπουργός των κυβερνήσεων του κυρίου Καραμαλή. Και ο κύριος Καραμαλής έβγαινε στον Μπαϊρακτάρι και έλεγε και αναθεμάτιζε τους δαβατζίδες. Και είχε δίπλα του τον κύριο Σουβλιά, το Μακαρίτη το Σουβλιά, ο οποίος χόρευε τον λεγόμενο και τσάμικο νταβατζίδικο χορό. Αυτός ήταν ο Σουβλιάς. Δυστυχώς, το πιόνι στη σκακέρα των εργολάβων νταβατζίδων της χώρας. Άρα λοιπόν, η πιο μαύρη περίοδος της άλωσης της χώρας από την οικογένεια Μπόμπολα ήταν με υπουργό το Μακαρίτη το Σουβλιά. Τώρα, γιατί η χείρα δεν έδωσε τη χείρα της. Η χείρα τη χείρα της. Εψιλογιώτα. Στον χερουκλωμένο Μητσοτάκη, αυτό το ξέρουν μόνο οι δυο τους. Αλλά να γίνεται τέτοιο σκηνικό σε νεκροταφείο, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί πολύ αλγινές εντυπώσεις. Δεν ήταν Άγιος ο Σουφλιάς. Και πάψτε να του κάνετε αγιογραφίες. Ήταν παρελκόμενο των νταβατζίδων και το δεξί χέρι του Μπόμπολα, ο οποίος Μπόμπολας, παραμονή εκλογών αν θυμάστε, φωτογραφίες που είχαν βγει στη δημοσιότητα, γιατί εγώ θυμάμαι καλά, είχε συναντήσει με το σακάκι στον ώμο το Γεωργάκη του Παπανδρέου για να του πει τι θα κάνει στις εκλογές. Αυτός ήταν ο Γιώργος ο Μπόμπολας. Ο Μπόμπολας που ήταν ουσιαστικά ο ξένος πράκτορας της ΚΑΚΕΜΠΕ στην Ελλάδα. Ο Μπόμπολας, ο Μακαρίτης ο Γιαννίκος, όχι ο Γιαννίκος του Κουρί, που λέγε τα παιδικά παιχνίδια με τα παιδικά τραγούδια. Όχι, δεν μιλάω για αυτόν. Ο Γιαννίκος, το δεξί χέρι του Μπόμπολα. Αυτοί που φέραν στην Ελλάδα τη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια. Ήταν οι μεγαλύτεροι πρακτοράτζες της ΚΑΚΕΜΠΕ στην Αθήνα. Το ΔΕ Έθνος, την εφημερίδα που ανοίξανε αργότερα, χρηματοδοτήτο με χρήματα μαύρο. Ταμείο της ΚΑΚΕΜΠΕ. Όπως επίσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που τότε ήταν γενικός γραμματέας ο Φλωράκης, έπαιρνε σακούλες με λεφτά τα οποία τα έβαζαν στο υπόγειο του Περισσού από την ΚΑΚΕΜΠΕ και τους τότε σοβιετικούς ηγέτες. Έχει γραφτεί βιβλίο για αυτή την ιστορία. Να ξεστραβωθείτε να το διαβάσετε. Τα μεγαλύτερα χρήματα που μπήκαν ποτέ κατά την σοβιετική διείσδυση στη χώρα ήταν από την ΚΑΚΕΜΠΕ. Τα μοιράστηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Μπόμπολας, ο Γιαννίκος και ο Μακαρίτης, διευθυντής του Έθνους, ο Αλέκος Φιλιππόπουλος. Οι πιο παλιοί θυμούνται. Οι πιο παλιοί θυμούνται. Ήταν η μεγαλύτερη σοβιετική διείσδυση μαύρου χρήματος στη χώρα. Και συνδυάστηκε με αυτή την ιστορία και ο Σουφλιάς. Άρα λοιπόν, αφήστε τις αγιογραφίες. Αφήστε τις κριτικές κομμωτηρίου. Αφήστε τις κριτικές
κημητηρίου και κομμωτηρίου. Δεν μας πείθετε. Πολύ χρήμα μαύρο. Πολύ χρήμα μαύρο. Άμα ανοίξεις τα υπόγεια του Περισσού, μπορεί να βρεις και πλάκες χρυσού μέσα. Αλλά και αυτά είναι ο πλέον αρμόδιος να σχολιάσει ένας δημοσιογράφος του Περισσού, ο κύριος Μπογιόπουλος. Να σχολιάσετε, κύριε Μπογιόπουλε, αυτά που λέμε εδώ και να πάρετε να διαβάσετε το βιβλίο για την σοβιετική διείσδυση στην Ελλάδα. Κονόμησαν τα τερά τους και άφησαν και στα δισέγγονά τους. Και εσείς καθίστε με ροδούλι με ροφάι. Και εσείς και εγώ. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το αντιστημικό δελτίο. Να βγάζεις ειδήσεις. Όχι το κιού, το μαλάκι στο κομματήριο και το σεσουάρ στο καμαρίνι, οι μακιγιές και τα συνολάκια. Δεν είναι αυτό δελτίο. Δελτίο είναι αυτό. Εδώ να ακούτε. Τι τους θέλετε τους άλλους? Ποιον θα ακούσετε το βράδυ στα δελτία, ρε πεντέρημοι? Ποιο θα ακούστε, ρε? Το Σρόιτερ που του φτιάχνει το δελτίο η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα? Τη Ζαχαρέα που έχει γίνει κυριολεκτικά λες και είναι της Γερακίνας η κόρη? Αυτή τι κάνει? Αντί να ισιώνει, γαμψώνει. Αυτή αντί να ισιώνει το μούτρο της, γαμψώνει το μούτρο. Γίνεται και πιο γαμψή. Δηλαδή το κεφάλι ακολουθεί τη μύτη της. Δεν ακολουθεί η μύτη της το κεφάλι. Ακολουθεί το κεφάλι τη μύτη της. Αυτή το κεφάλι της έχει γίνει ράμφος. Είναι ραμφοειδής προσωπικότητα. Δικαίωμά μου να σχολιάζω. Ο Λαζόπουλος δεν σχολιάζει. Η κυρία Ζαχαρέα έχει γίνει η κυρία Ρομφαία. Η μύτη της έχει γίνει σαν της Γερακίνας στην κόρη. Γαμψοειδής, ερπετοειδής. Ποιο θα δείτε το βράδυ? Στο Σταρ και στον Αλφα πήγε η Κιλφόιλ τις προηγούμενες μέρες. Τις στέλνουν 7:30, 6 και 4 το βράδυ, στέλνουν το απόγευμα τη σκαλέτα. Ό,τι πει η Αμερικανική Πρεσβεία θα ακούστε στο Σταρ και τον Αλφα. Για ποιο λόγο να τους ακούστε? Το Μέγκα έχει δική του πολιτική. Την πολιτική του σταμάτη Μαλέλη. Ό,τι πει ο Ανδρουλάκης, ο Κεντοβοσκός. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για κατάντια. Εγώ τουλάχιστον, επειδή δεν ανήκω στην ΕΣΥΑ, δεν ήθελα ποτέ να ανήκω στην Ένωση Συντακτών, γι' αυτό και εσκεμμένα προκάλεσα την διαγραφή μου. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, κύριοι της ΕΣΥΑ. Έχετε κανένα δικαίωμα να με καλέσετε σε κανένα πειθαρχικό. Αυτούς που είναι του χεριού σας, κυρία Αντωνιάδου, που είστε πρόεδρος, γαλάζια πρόεδρος της ΕΣΥΑ, να τους καλέσετε. Εμένα, όχι. Εγώ από εδώ θα λέω ό,τι πρέπει να λέω και πάντα με Ευαγγέλιο τον ραδιοτηλεοπτικό νόμο. Αλλά πρέπει να είμαι καυστικός, να σχολιάζω και να είμαι και πολύ σκοπτικός και δεικτικός. Όλα τα δελτία ειδήσεων των καναλιών ξεπουλήθηκαν στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας. Τέλος. Τέλος.

Κυρίες, κύριοι, κάπου εδώ κλείνουμε για σήμερα. Θέλω από αύριο να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ δημοσκοπήσεις, αλλά θέλουμε έτσι αύριο να κάνουμε ένα μικρό, από αύριο μάλλον, μία μικρή έτσι δειγματοληπτική έρευνα. Τι, ξέρετε τι δημοσκοπήσεις κάνουν αυτοί, οι δημοσκόποι? Με email λειτουργούν. Τους στέλνουν email και τους στέλνουν τις ερωταπαντήσεις. Και απαντάς εκεί με email. Αυτά δεν είναι δημοσκοπήσεις, έτσι. Αυτά είναι καφριλίκια της πλάκας. Από εδώ αύριο, σιγά σιγά, θα ξεκινήσουμε να βγαίνουμε στα τηλέφωνα και να ρωτάω εγώ και εσείς να μου απαντάτε με ειλικρίνεια τι κόμμα θα ψηφίσετε στις εκλογές. Θα το κάνουμε μια εβδομάδα. Θα κρατήσουμε τις απαντήσεις σας και μετά από 7-8 μέρες θα βγάλουμε και τα αποτελέσματα. Εδώ, κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ θερμώς. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή

Ως απόγευμα. Ακούσατε τον κύριο Τσίπρα, μιλάνε όλοι, μιλάνε και οι φόλοι. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπουρας, ο κύριος Γιδοβοσκός, ο Κούλης και η κυρία Κωνσταντοπούλου, που μέσα στην αναλαμπή λέει και κανένα έξυπνο. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και σήμερα σας έχω έτσι μια ωραία εκπληξούλα, μιας και είναι Παρασκευή. Ταξιδεύετε, τίγκα η Εθνική Οδό Αθηνολαμίας, για όσους ακούν ζωντανά την εκπομπή, για όσους την ακούτε μαγνητοσκόπηση που λέγαμε παλιά, ηχογραφημένη, κονσέρβα δηλαδή. Εύχομαι καλό ξημέρωμα και να προσέχετε το τιμόνι, κυρίες και κύριοι. Άτιμο πράγμα το τιμόνι. Και ειδικά το τιμόνι των ανθρώπων οι οποίοι κυβερνούν κοινοβουλευτικά κόμματα, διαφεντεύουν κοινοβουλευτικά κόμματα. Θέλω σήμερα, μιας και το έφερε κουβέντα νωρίτερα, να δούμε λίγο αυτή τη διαμόρφωση των οικονομικών των κομμάτων. Δηλαδή, ποιος ενισχύει οικονομικά τον κύριο Τσίπρα, παράδειγμα. Ξέρουμε. Ποιος ενισχύει οικονομικά τον κύριο Μητσοτάκη, το κόμμα εννοώ της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρουμε. Ποιος ενισχύει οικονομικά το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Ξέρουμε. Ποιος έχει βάλει μπροστινό τον κύριο Σαμαρά για να διαρρέει μέχρι τις πρώτες μεσημεριανές ώρες Παρασκευής, ότι το απόγευμα της Παρασκευής θα εξαγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης το νέο κόμμα του. Περάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Ξέρουμε, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η ιδιότητα, τα κοινά χαρακτηριστικά και το παρελθόν του κυρίου Έλληνα δημοσκόπου Στράτου Φαναρά, ο οποίος έκανε χτες μια κατάπτυστη από πάσης άποψης δημοσκόπηση, υποτιθέμενη δημοσκόπηση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Θα ακούσετε σε λίγο το παρελθόν του κυρίου Φαναρά. Επίσης, σήμερα ήταν να γίνει στο ακροατήριο του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων, του ορκωτού όπως το λένε, μεν όρκους, η δίκη μετά από τρεις αναβολές του κολλητού κατηγορούμενου και καταδικασμένου πρωτοδίκως παιδεραστή Δημήτρη Λιγνάδη. Την πήγαν τη δίκη πάλι για τις 17 Ιουνίου. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε πουλοφωνία, πώς λέμε πουλόφωνο, τα πουλόφωνα τα ξέρετε, δεν είναι τα πουλόφωνα που πάει το μυαλό στο κακό, είναι τα πουλιά που τα βάζουν, τα πουλιά τα ηχογραφούνε και είναι το πουλόφωνο, το γνωστό πουλόφωνο. Έκανε τον πουλιών, είναι ρε, των Αηδονιών και των Καναριών. Έκανε ορθοφωνία ο κύριος Λιγνάδης, ο καταδικασμένος, προσέξτε, πρώτο δίκος, είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, έχει το τεκμήριο της αθωότητος, ο παιδεραστής κατηγορηθής Λιγνάδης με 12 χρόνια πρωτόδικα καταδίκη, η οποία, κυρίες και κύριοι, είχε, ακούστε τώρα, είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ενώ ο κύριος Λιγνάδης που έκατσε 17 μήνες προφυλακισμένος με κατηγορίες παιδοβιασμών, ότι βίαζε δηλαδή 17 χρόνια παιδάκια, έφαγε 12 χρόνια πρωτόδικα και το δικαστήριο, το έτοιμο δικαστήριο των εντύμων δικαστών, αν είναι έτοιμος δικαστής αυτός που έβγαλε την απόφαση, εγώ θα πρέπει να είμαι αστροναύτης της NASA. Της NASA! Του είπανε, δεν βρω έξω κύριε Λιγνάδη, στο καλό. Ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, θα κυκλοφορείς ελεύθερος μέχρι να γίνει το εφετείο. Σήμερα ήταν το εφετείο. Τι έγινε σήμερα με τον κολλητό της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Πρωθυπουργού της Ελλάδος και του μυστικού σύμβουλου του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Απόστολου Δοξιάδη, αυτόν που φώναζε η Βάσια Παναγοπούλου στην προσωπική αντιπαράθεση που είχε στα δικαστήρια.

ότι ξέρει πολλά για τη δολοφονία του ομοφιλόφιλου κατά τη δική του ομολογία που τεινόταν τις νύχτες γυναίκα. Αυτά είναι στοιχεία της δικογραφίας και έχουν υποθεί κατά επανάληψη του δολοφονημένου του στραγγαλισμένου συγγραφέα του Ταχτσί. Και φώναζε η κυρία Παναγοπούλου στο δικαστήριο τότε, θυμάστε, ο Απόστολος Δεξιάδης είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας και συνοθέτης. Είναι μυστικό σύμβολο του κυρίου Μητσοτάκη και έχει ιδιαίτερες σχέσεις και με την κυρία Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας. Θυμάστε που είχαν υποθεί κάτι για κάτι λαθρομεταναστόπουλα που τα παίρνανε και τα στέλνανε στο σπίτι του κ. Λιγνάδη και είχε παρεξηγηθεί κ. Αγαπηδάκη. Σήμερα λοιπόν ήταν να καθίσει στο εδόλιο ο κύριος Δημήτρης Λιγνάδης. Μετά από τρεις αναβολές, τις οποίες τις παίρνει επειδή είναι κολλητός του κυρίου Πρωθυπουργού ή επειδή εκβιάζει το Μαξίμου για να μπορεί να παίρνει αναβολές. Ξέρετε, ο κύριος Λιγνάδης έχει πολλούς φίλους μέσα στο Μαξίμου. Ήτανε ο δάσκαλος ορθοφωνίας του κυρίου Μητσοτάκη. Ήταν αυτός ο οποίος υπεδέχθη το ζεύγος Μητσοτάκη. Δεν ξεχνάω εγώ. Εγώ όσο μεγαλώνω, όλο και περισσότερο θυμάμαι. Άλλοι όταν μεγαλώνουν, θυμούνται λιγότερο. Εγώ όταν μεγαλώνω, θυμούμαι περισσότερο. Ο Λιγνάδης ήταν αυτός που περίμενε με ανοιχτές αγκάλες στο Εθνικό Θέατρο της Επιδαύρου τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Γκραμπόφσκη και την κυρία Μενδώνη, που έφυγαν άρον-άρον με ελικόπτερο από τον άλλο ύποπτο, τον Ντομ Χάνκς. Ύποπτος. Έχει καταγγελθεί δημοσίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι είχε σχέση με κυκλώματα παιδεραστίας και παιδοφιλίας. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Να ρωτήσουμε τη γυναίκα του. Ήταν λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης στην Αντίπαρο. Φωτογραφιζότανε με τον κύριο Ντομ Χάνκς και πήρε το ελικόπτερο και πήγε στην Επίδαυρο για να δει την παράσταση του κυρίου Λιγνάδη. Και βγάλανε και κάτι εξαίσιες φωτογραφίες, τις οποίες ανέβασε το φωτογραφικό πρακτορείο της Ευρωκίνησης και είδαμε επιτέλους τον κύριο Μητσοτάκη να κάθεται δίπλα, αγκαλιά, με την κυρία Γκραμπόφσκη και η κυρία Γκραμπόφσκη να αγκαλιάζει τον Λιγνάδη. Και μετά από δύο μήνες έσκασε η μπόμπα. Και καθόταν και η Μενδώνη δίπλα. Και ο κύριος Γιατρομανολάκης. Του Υπουργείου Πολιτισμού. Και έσκασε η μπόμπα μετά από ένα μισή μήνα και πήγε κατηγορούμενος ο Λιγνάδης για παιδεραστίες. Και έφαγε 12 χρόνια κάθριξη. Σήμερα παρουσιάστηκε η υπόθεση στο ακροατήριο και η εισαγγελέας, άλλη έντιμη εισαγγελική λειτουργός αυτή, είπε ότι, γιατί ακούστε τι είχε γίνει, είχε ασκηθεί ανέρεση, μάλλον έφεση στην πρωτόδικη απόφαση του κυρίου Γνάδη, αν μην σας μπερδεύω, ότι δεν εκδικάστηκε σωστά η πρωτόδικη. Δηλαδή ότι οι 2-17 χρονοί που κατήγγειλαν τον Λιγνάδη για παιδεραστία και βιασμό ανηλίκου, αποφάσισε το εφετείο να εφεσιβάλλει την πρωτόδικη απόφαση και να ζητήσει από το σημερινό δικαστήριο να επιβάλλει ανώτερες ποινές των 12 ετών στον ιδιαίτερο της ορθοφωνίας του πουλοφόνου, κύριο Μητσοτάκη. Και βγήκε μετά η κυρία Μενδώνη και έλεγε: Ποπό, δεν το ξέρω το Λιγνάδη. Μα εσύ, κυρά μου, δεν τον διόρισες επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου και του δώσες την άδεια να ανεβάζει παραστάσεις στην Επίδαυρο. Και πήραν το ελικόπτερο, τρέχοντας. Γιατί, τι θα έχαναν, κύριε Μητσοτάκη, ο κολλητός σας δικαζόταν σήμερα στο εφετείο. Θα τους επηρεάσετε πάλι τους δικαστές να τον ρίξουν στα μαλακά. Δεν θα το επιτρέψουμε.
Θυμάσαι, κύριε, την εποχή του 2000-2003, όταν ήμουν δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ στο τηλεοπτικό σταθμό Alter, ο οποίος έκλεισε παρελουκέτο. Τότε που έπαιρνε ο κύριος Χατζηνικολάου στις λίστες τις μεγάλες 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα. Συγγνώμη, το χρόνο. Μην τον αδικούμε. 100.000 το μήνα έπαιρνε από τον τηλεοπτικό σταθμό Alter που τον βουλιάξανε. Το Alter του Κουρί. Ο κύριος Φαέλος, ο κύριος Χαλάτσης. Όλα τα καλά παιδιά. Ο κύριος Γιαννίκος, τους θυμάστε αυτούς? Τον κύριο Γιαννίκο τον τραβολογάγανε με χειροπέδες στα δικαστήρια. Και πήγαινε από πίσω να του πάρω δήλωση. Όλα αυτά τα καλόπαιδα λοιπόν που απάρτιζαν τον τηλεοπτικό σταθμό Alter του κυρίου Αθανασούλη της Altec. Ό,τι τι μεγάλα σκάνδαλα. Εγώ τα θυμάμαι όλα. Και τον κύριο Γιαννίκο που τον κλείσαν φυλακή. Και τον Γιώργο τον Κουρί τον Μακαρίτη που τον κλείσαν στις αγροτικές φυλακές του Ναυπλίου. Και είχα πάει και τον είχα δει. Και του λέω, Γιώργο, θυμάσαι? Ναι, έχεις δίκιο. Τι να το κάνω, Γιώργο, το δίκιο τώρα? Πού είσαι μέσα? Και μετά ο Κούρης πέθανε. Ο Λιγνάδης, λοιπόν, τότε που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ, είχε υποδεχτεί στο σπίτι του στην Κυψέλη ο φίλος του κυρίου Πρωθυπουργού, ο κολλητός του, ο συνάδελφος του κυρίου Μίχου. Γιατί βλέπω εδώ πέρα τι απέγινε η λίστα Μίχου. Δεν απέγινε η λίστα Μίχου. Έρχεται και σε αυτήν την υπόθεση η σειρά της το φθινόπωρο. Σήμερα όμως δικαζόταν ο κύριος Λιγνάδης και πάλι μετατέθηκε ημερομηνία για τις 17 του μήνα. Γιατί δεν δικάζεται ο κύριος Λιγνάδης? Ποιος φοβάται τον Δημήτρη? Ποιος φοβάται τον φέροντα πουλόφωνο της ορθοφωνίας? Ποιος? Πάντως όχι εγώ. Κύριε Μητσοτάκη, το κρατάγατε μαζί το πουλόφωνο της ορθοφωνίας με τον κύριο Λιγνάδη. Το κρατάγατε μαζί και τρέμαν τα χέρια σας. Το 2000 λοιπόν παίρνουμε ένα σήμα από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Θα πάμε, λέει, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου της Κυψέλης, εκεί που είχε κάτι σουφλατζίδικα, θυμάστε? Και πηγαίναμε και τρώγαμε τη νύχτα, οι ξενύχτιδες. Απέναντι έμενε το κολλητάρι του κυρίου Πρωθυπουργού, ο καταδικασμένος πρωτοδίκος για 12 χρόνια. Ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, βλέπω στην πόρτα ποτάμι το αίμα. Ποτάμι το αίμα έτρεχε. Και ρωτάω, ρε παιδιά, τι έγινε εδώ? Λέει, σφάξαν το Λιγνάδι. Μπα, γιατί σφάξαν το Λιγνάδι? Εκεί κάπου δίπλα ήταν και ο άλλος ο φίλος του ηθοποιός. Ο μεγάλος Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Το θυμάστε τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη? Αυτόν με τα πράσινα μάτια που έπαιζε το σατανιστή στην τηλεόραση, στον κόκκινο κύκλο. Όταν έκανα λοιπόν το ρεπορτάζ, εκεί αποκαλύφθηκε ότι ο κύριος Λιγνάδης είχε τεράστιες αδυναμίες. Ένας από τους γονείς των παιδιών που του έκαναν παρέα του Λιγνάδη πήγε και τον κάρφωσε και τον μαχαίρωσε τον Λιγνάδη. Και κόντεψε να πεθάνει από αιμορραγία και αν δεν τον πηγαίνανε στο νοσοκομείο θα πέθαινε. Από τότε λοιπόν μάθαμε τα σχέδια του κυρίου Λιγνάδη. Καλά, εμείς οι δημοσιογράφοι τα ξέραμε από τότε. Η κυρία Μενδώνη, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δοξιάδης και η κυρία Αγαπηδάκη, ο κύριος Γιατρομανολάκης που κάνανε παρέα μαζί του. Πώς είναι δυνατόν να τα γνωρίζαμε εμείς από το 2000 και αυτοί να μην ήξεραν ότι ο Λιγνάδης είχε αδυναμίες? Και οι αδυναμίες ήταν τα μικρά παιδάκια. Θυμάστε τον ταξίαρχο της Γαδά, τον κύριο Δόβαλο? Κύριε Δόβαλε, καλό σας μεσημέρι. Ο οποίος δεν έστελε την αστυνομία να ψάξει στο υπόγειο του κυρίου Λιγνάδη, εκεί που είχε κρυμμένους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και αυτός και το αδερφάκι του, αυτοί και οι δύο δίδασκαν στο Αρσάκιο. Στο Αρσάκιο του κύριου Μπαμπινιώτη. Πάει μακριά η βαλίτσα λοιπόν. Είναι μεγάλα τα ερίσματα της γαλάζιας ακρίδας, που λέει και ο Βελόπουλος. Μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, των παιδοβιαστών, των παιδεραστών
και των ανομάλων. Θα περιμένουμε μέχρι τις 17 Ιουνίου για να δούμε τι θα γίνει επιτέλους με τη δίκη του κολλητού του κυρίου Μητσοτάκη. 12 χρόνια κάθριξη με αναστολή. Είδατε τι ωραία τα φτιάχνει το σύστημα. Και από την άλλη ο Λιγνάδης τους εκβιάζει. Τι τους λέει? Μην τολμήσετε και με καταδικάστε, θα σας κάψω. Αυτό τους λέει. Αυτά που λέει και ο Μίχος στις φυλακές των Γρεβενών. Στις φυλακές των Γρεβενών! Που κάνει χρέη βοηθού μάγειρα και νοσηλευτή. Τόσο κακά περνάνε οι παιδεραστές στη φυλακή. Σας υπόσχομαι ότι την δίκη του Μίχου και του Λιγνάδη θα την παρακολουθήσω αυτοπροσώπως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι εάν πάνε να το καταδικάσουν 15 χρόνια, ο κύριος Λιγνάδης θα μιλήσει. Και αυτά που θα πει δεν θα είναι καθόλου καλά για το Μέγαρο Μαξίμου. Το κατάλαβες, κύριε Μητσοτάκη? Μπράβο. Άντε, στο καλό. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Και εσύ και η γυναικούλα σου. Για να πάμε τώρα, αφού κάνουμε το περιόνιμο αντισυστημικό δελτίο, σε μια δημοσκόπηση, ο Θεός να την κάνει, δημοσκόπηση που βγήκε χθες το βράδυ. Βγήκε στο τηλεοπτικό αντικειμενικό, υποτίθεται, σταθμό Μέγκα. Στον αντικειμενικό σταθμό του κυρίου Μαρινάκη. Αυτό είναι που τον γυρνοβολάγανε στο ΑΚΑ με σκισμένη φανέλα. Λες και είχε παλέψει με στουρθοκάμιλο. Με τη σκισμένη φανέλα. Στο αντικειμενικό λοιπόν Μέγκα του κυρίου Μαρινάκη, ένας δημοσκόπος γνώριμος από τα παλιά, για να καταλάβετε, επειδή σας είπαμε, σας είπα και τις προηγούμενες μέρες, εδώ δεν έχουμε να κρύψουμε οτιδήποτε. Ό,τι θέλετε, 2, 10, 7, 10, 8.000. Ό,τι θέλετε, 6, 9, 43, 63, 54, 51. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Για μένα, για τους ιδιοκτήτες, για τους πάντες. Αν έχετε κάτι να μας καταμαρτυρήσετε, πολύ ευχαρίστως. Εγώ ανοιχτό γράμμα είμαι. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Λοιπόν, δεν μου λες, κυρία Τζίμα, εσύ που είσαι η σύζυγος του κυρίου Σακελαρίδη. Θυμάστε τον κύριο Σακελαρίδη που τον είχε βγάλει παράρτημα ο Τριανταφυλόπουλος στο site του, που είχε βγάλει κάτι καρότα. Ε, τα θυμάστε τα καρότα και τα σέλινα? Τα καρότα και τα σέλινα τα θυμάστε? Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Που βγήκε και από κύριο Σακελαρίδης, ο κολλητός του κύριου Τσίπρα, ότι με εκβιάζει ο Τριανταφυλόπουλος. Γιατί βγάζει ένα βίντεο στο οποίο έβαζα, δεν το πω ίδιος, στα απόκριφα σημεία του σώματός του κάτι καρότα. Ε, τα θυμάστε? Και βγήκε ο Σακελαρίδης, με εκβιάζουνε. Ποιος εκβίαζε τότε, κύριε Σακελαρίδη? Και μάλιστα ήταν παραμονή δημοτικών εκλογών. Αυτός λοιπόν ο σύντροφος, εγώ δεν θέλω να κατέβουμε οικογένειες, αλλά δυστυχώς είναι πολιτικά πρόσωπα. Και όταν μια κυρία παρουσιάζει δελτίο ειδήσεων και κάνει και δημοσκόπηση, θα τα ακούει. Χτες λοιπόν η κυρία Τζίμα, στη δημοσκόπηση του αντικειμενικότατου, θα δούμε μετά πόσο αντικειμενικός είναι, του κυρίου Στράτου Φαναρά, του επαγγελματία δημοσκόπου ψεφταρά, έβγαλε μια υποτύπων έρευνα, δημοσκοπική έρευνα, στην οποία η κυρία Τζίμα διάβασε σε μια κάρτα και το ονοματεπώνυμο του συζύγου της, ότι είναι από τους, από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες πολιτικούς. Ποιος τον ξέρει το Σακελαρίδη, ρε? Δηλαδή αυτά που έκανε η κυρία Κοσιόνη στο Sky, την παραμονή των δημοτικών εκλογών με τον κύριο Μπακογιάννη, τα κάνει τώρα η κυρία Τζίμα με τον κύριο Σακελαρίδη. Και βγάλα μια κάρτα ότι ο Σακελαρίδης, λέει, ένας από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες πολιτικούς, που δεν το ξέρει ούτε ο θηρονός της πολυκατοικίας του. Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα? Καλά, κυρία Τζίμα,
Λίγη τσίπα ντροπή δεν έχει. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου, δεν θα έβγαζα χθες το βράδυ το δελτίο ειδήσεων. Θα βάζα άλλο να το παρουσιάσει. Ή να το να διαβάζει το όνομα του άντρα σου και να κάνει αντικειμενικό δελτίο στο Μέγκα. Γι' αυτό τα κανάλια στα δελτία ειδήσεων πάνε κατά διαβόλου. Έχουν πέσει κάτω από το 10% οι τηλεθεάσεις τους. Μαύρο! Μαύρο σε όλους! Μαύρο σε όλους! Ο κύριος λοιπόν που έκανε τη δημοσκόπηση λέγεται Στράτος Φαναράς. Να διαβάζετε λίγο να σας ανοίγουν τα μάτια. Ποιος είναι ο κύριος Φαναράς? Ο κύριος Φαναράς, βάσει του βιογραφικού του που διάβασα στην Biblionet, συμμετείχε, λέει, αυθόρμητα στις κινητοποιήσεις τις μέρες του Πολυτεχνείου. 15 ετών συμμετείχε στις κινητοποιήσεις. Φόραγε κοντά παντελόνια μαζί με τους άλλους αριστερούς που πήγανε να ρίξουν τον Παπαδόπουλο στο Πολυτεχνείο. 15 χρονών. Και μετά την πτώση της δικτατορίας, λέει, ποιος αυτός που κάνει τις δημοσκοπικές αναλύσεις, τις μέτρων ανάλυσης, για να καταλάβετε γιατί αντικειμενικούς δημοσκόπους μιλάμε, εντάχθηκε, λέει, στο Ρίγα Φεραίο του κουκουέ εσωτερικού, του κυρίου Κύρκου, θυμάστε, σύντροφοι και συντρόφισσες. Συνέχεια αποχώρησε μαζί με άλλους ρηγάδες για να συγκροτήσει την οργάνωση Εκών Ρίγας Φεραίος, Β' Πανελλαδική. Μετά την αυτοδιάλυση της Β' Πανελλαδικής παρέμεινε ανένταχτος. Αλλά το πιο φοβερό για τον κύριο Φαναρά, που κάνει τις δημοσκοπήσεις της μέτρων ανάλυσης, τις αντικειμενικές δημοσκοπήσεις, που βγάζει 15% τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Τσίπουρα, τον άνθρωπο του παρακράτους. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Τσίπουρα. Βγάζει λοιπόν τον κύριο Τσίπουρα με 15%, που 15% δεν πρόκειται να πάρει ούτε η θάλασσα στα δύο να ανοίξει. Ο κύριος ιδιοκτήτης της δημοσκοπικής εταιρείας που έκανε χθες την έρευνα εντάχθηκε στην ομάδα του κυρίου Κώστα Σιμίτη ως άτυπος σύμβουλός του και μάλιστα ήταν και από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του μεγαλύτερου μειοδότη πρωθυπουργού που είχε βγάλει ποτέ η Ελλάδα. Δεύτερος είναι ο Τσίπουρας, τρίτος είναι ο Μητσοτάκης. Αυτοί είναι οι τρεις μεγαλύτεροι μειοδότες πολιτικοί που έχει βγάλει η πατρίδα μας. Ο ευχαριστώ τους Αμερικανούς, ο μνημονιάκιας με τα περιβόητα δημοψηφίσματα και ο κύριος Σιμίτης. Ήταν, λέει, συστρατευμένος στην ομάδα του κύριου Σιμίτη. Και έβγαλε τη δημοσκόπηση και μας έβγαλε τον Τσίπουρα 15%. Και εγώ ρωτώ, ποιοι μπορούν να πιστέψουν αυτές τις δημοσκοπήσεις? Ποιοι μπορούν να μην κατηγορήσουν την εταιρεία μέτρων ανάλυσης ότι κάνει παραχαραγμένες δημοσκοπικές έρευνες? Κύριε Φαναρά, μπορείτε να μας στείλετε το δείγμα πόσοι άνθρωποι ψήφισαν σε αυτή τη δημοσκόπηση? Με ποιο τρόπο και από πού αντλείτε τα ονοματεπώνυμα των ανθρώπων που τους παίρνετε και τους καταγράφετε τη γνώμη τους? Μήπως ανακυκλώνετε μια μεγάλη τράπεζα ονομάτων που διατηρείτε, και να δούμε αν είναι και νόμιμη η διατήρηση αυτών των προσωπικών δεδομένων για αρκετό χρονικό διάστημα? Πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις? Τηλεφωνικά? Με ερωτηματολόγιο? Από το διαδίκτυο ή από το Viber που τις κάνει ο άλλος Θεσσαλονίκη, ο Βασιλιάδης? Μαζευτείτε λίγο, γιατί έχετε ξεφύγει. Και αν δεν μπορείτε να μαζευτείτε εσείς, θα σας μαζέψουμε εμείς. Εγώ μόνος μου θα κάνω μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα ότι είστε ψεύτες, πλαστογράφοι και απατεώνες. Και απατεώνες όλοι σας. Γιατί διαστρεβλώνετε την κοινή γνώμη και διαστρεβλώνετε πάνω απ' όλα τη δημοκρατία. Κυλιδώνετε το ιδεώδες της δημοκρατίας. Πού ακούστηκε να έχετε κάνει 400 δημοσκοπήσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Πού ακούστηκε? Σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου δεν γίνονται αυτά. Μόνο στην Ελλάδα. Στην πανανία των Αμερικανών. Στην πανανία της Αμερικανικής Πρεσβείας.

Και επειδή θα πάμε στο δεύτερο ημιχρόνιο, βάλτε ένα τραγούδι να ακούσουμε και μετά θα σας πω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν φανερά ή άδειλα, δεν το γνωρίζω. Εγώ θα σας πω και τα ονοματεπώνυμά τους. Και ας βγουν εδώ να μου πούν ότι δεν χρηματοδοτούν ή δεν βοηθούν, για να το θέσω πιο κομψά, οικονομικά, κάποια συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ποιοι χρηματοδοτούν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ποιοι χρηματοδοτούν το Σαμαρά, ποιοι χρηματοδοτούν το Τσίπρα, ποιοι υποστηρίζουν τον Ανδρουλάκη και ποιοι βρίσκονται πίσω από την κυρία Καριστιανού. Μετά το τραγούδι.

0: Μου λέει ένας φίλος, μην πεις το όνομά μου. Όχι ρε, δεν λέω το όνομά σου, φοβάσαι ρε. Τι φοβάσαι ρε, πω το όνομά σου. Αυτό ξέρω αυτό που γράφεις. Μην αναφέρεις λέει το επιθετό μου. Άμα ψάξεις θα βρεις ότι ο Λιγνάδης ήταν καθηγητής στη σχολή Μωραΐτη, όπου εκεί ήταν μαθητής και ο Μαρκουλάκης. Το ξέρω ρε. Το ξέρω ρε. Θα παίξω αύριο το ηχητικό μιας κυρίας που μου έλεγε τι έκανε στη σχολή Μωραΐτη. Και ο Λιγνάδης και ο αδερφός του και ο Μαρκουλάκης. Οκ. Οκ.
1: Θα σε γελάσουνε.
0: You are talking to me. You are talking to me.

Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο και τα μηνύματά σας που είναι πολύ ενδιαφέροντα σήμερα. Ένας φίλος μου λέει, η λίστα του Μίχου. Τι έγινε, ρε παιδιά? Γιατί δεν βγήκαν στο ένα τα ονόματα? Τα βγάλουμε, ρε, μην ανησυχίζετε. 8 τσάντες έχουμε. 8 τσάντες έχουμε. Πού θα τις διαβάσεις όλες? Και βρήκα και κάτι μπουμπούκια εκεί μέσα. Και δημοσιογράφους. Και εκδότες. Και τραγουδιστές. Αγάλι, αγάλι, γίνεται η αγορίδα μέλη. Ο αγαπητός Ηλίας, ο Μη, στο Κολέγιο Αθηνών, ο Λάμπτα, καθηγητής και στο Αρσάκιο. Ναι, ναι, στο κολέγιο, που ήταν και ο κύριος Μητσοτάκης, που έπαιρνε τηλέφωνο Μπαρμπούλης του και έλεγε, περάστε το βλάκα, ρε παιδιά. Περάστε τον αστοιχείωτο, με έχει ξεφτυλίσει.

Ένα άλλο εξαιρετικό μήνυμα του φίλου μου Φάνη. Η κυρία πρέσβυρα, λέει, στην Ελλάδα, η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ, που ήταν το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις μπουτάρες της έξω. Τα είχε βγάλει όλα έξω η κυρά. Όλα η κυρά τα είχε βγάλει έξω. Τον είδατε πώς ήτανε. Ανάψα. Αναμένη η κυρά. Ήταν αναμένο το θηρίο. Ήταν αναμένο το θηρίο και πήγε στη Μύκονο. Ένα μήνυ μέχρι πάνω. Και μου λέει ο φίλος μου, κυρία πρέσβυρα, θα διευθύνει τα μίντια, λέει, όλη τη χώρα να παίζουν τις ειδήσεις κατευθείαν από την πρεσβεία. Η ενημέρωση των συστημικών καναλιών πάνε κουβά. Μόνο εθνικά, πατριωτικά, παραδοσιακά, ελληνικά, ραδιόφωνα, site, εφημερίδες. Έρα, αδερφέ, τώρα το κατάλαβες. Η κυρία Γκυλφόιλ προχτές, τώρα θα σας γελάσω, είχε πάει στη Μύκονο, είχε γυρίσει από τη Μύκονο. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω πού γραμματής. Ο κύριος Μαραφάτσος το ξέρει. Αυτό το πατριωτάκι μου από τη Σπάρτη, που το παίζει PR, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Αλλά κάνουν κάτι business αυτοί, φίλε. Θα σου φύγει το μάτι με τα πετρέλαια και τα LNG. Πήγε στο Βαρδινογιαννίκο, στον Αλφα και στο Σταρ. Συνεχάρη τον κύριο Σρόιτερ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα Αμερικανός πρέσβης να πάει σε τηλεοπτικά κανάλια και να χαιρετήσει τους παρουσιαστές. Την κυρία Ζαχαρέα στο Σταρ και τον κύριο Σρόιτερ στον Αλφα. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Πριν βγάλετε το δελτίο ειδήσεων το βράδυ, θα στέλνετε τη σκαλέτα στην Αμερικανική πρεσβεία και όταν εγκρίνετε θα την παίρνετε? Όταν δεν εγκρίνετε θα παίζετε. Τι θα παίζετε? Το πουλάκι σας? Το πουλάκι το καναρίνι του κυρίου Λιγνάδη? Το πουλάκι του καναρίνι του κυρίου Λιγνάδη θα παίζετε? Αν δεν εγκρίνετε σκαλέτα από την πρεσβεία. Τι κατάντια, Θεέ μου. Τι κατάντια. Η Αμερικανίδα πρέσβυρα πήγε στο Σταρ και στον Αλφα που ενημερώνει τον ελληνικό λαό. Και τους είπε στα αυτοί, Αντώνη, στέλνε μια σκαλέτα, ρε φίλε. Κατά τις 6.30-7 παρά που θα έχω ξυπνήσει, γιατί ξέρεις, εγώ ξενυχτάω το βράδυ. Προχτές τη νύχτα την είδα, 3 παρά. 3 παρά την είδα. Και πέρναγε σύμφωνας για να πάει στο σπίτι της. Ξενυχτάει, κυρία. Ξενυχτάει. Οπότε πήγε στο Σταρ και στον Αλφα για να παίρνει τη σκαλέτα κατά τις 7.30 που θα ξυπνήσει το απόγευμα. Γιατί μετά έχει άλλο μεροκάματο. Έχει νυχτοκάματο μετά. Στα μπουζούκια της παραλιακής. Στα μπουζούκια της παραλιακής. Ρε, πού τη βρήκαμε αυτή? Αλλά όμως είναι πανέξυπνη, είναι γάτα. Και θα σας πω γιατί είναι γάτα. Γιατί μέσα σε 3 ημέρες έβαλε όλη την ελιγαρχία του τόπου να κάτσει γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι και είπε, ο εξάρχου αναλαμβάνει το LNG. Τσιμουδιά. Στην Αλβανία θα πάω με τον εξάρχο και θα βρω το ράμα. Και εκεί θα φτιάξω το μεγάλο αγωγό. Για να παίρνετε κι εσείς χαχόλι. Και τα πετρέλαια ξεχάστε τα. Όλη η Ανατολική Μεσόγειος ανήκει στο αφεντικό μου, τον Τραμπ. Είναι πανέξυπνη, είναι γάτα η κυρά. Δεν χαζεί. Και το ρίχνει και έξω. Και καλά κάνει. Εγώ της βγάζω το καπέλο. Είναι μάγκισσα. Η μεγαλύτερη μάγκισσα είναι. Για πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα πώς ο κύριος Τσίπουρας, ο κύριος Τσίπουρας, ο παρακρατικός κύριος Τσίπουρας, αλήθεια, κυρία Κωνσταντοπούλου, να έχετε συχνά, πιο συχνά τέτοιες εκκλάμψεις. Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Βγήκε η Ραζωή και είπε ότι ο Τσίπρας, ο Τσίπουρας, την εποχή του 15 ξεφύλιζε στο Μαξίμου τα πληροφοριακά δελτία που του έστελνε ο κύριος Ρουμπάτης από την ΕΥΠ. Δηλαδή ξεφύλιζε τις υποκλοπές και έβλεπε πού ουρεί ο κάθε πολιτικός. Η κυρία Κωνσταντοπούλου το είπε χτες. Επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το ρεπορτάζ μας ότι αυτό το παλιόπεδο της δημοκρατίας, ο κύριος Τσίπουρας, έχει μαζέψει γύρω του όλο το παρακρατικό συνάφι των κυμπατζίδων
και των παλιών ρουφιάνων της αστυνομίας. Τα πάμε και προχτές. Αύριο μην χάσετε το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας. Όλοι μονοματεπώνυμο. Ποιοι στηρίζουν το παρακράτος του κυρίου Τσίπουρα. Οι πρώην υποδικητές της ΕΥΠ, κάτι κουμάσια από την αντιτρομοκρατική, κάτι περίεργοι τύποι που μπαίνανε και φωνάγανε τα ράστα του παπά για να πάνε να κάνουν ενέσεις στον ξηρό για να τα ξεράσει όλα. Αύριο, με ονοματεπώνυμο όλα. Φωτί! Φωτί! Ρε Φωτί! Μαθαίνω ότι ένας από τους υποστηριχτές του κυρίου Τσίπουρα είναι ο πολύ μεγάλος, για μένα μεγαλύτερος, ο μεγαλύτερος Έλληνας πετρελαιάς που υπάρχει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο κύριος Δημήτρης Μελισσανίδης, πρώην ιδιοκτήτης σχολής οδηγών, ο οποίος μέσα σε 10 χρόνια κυριολεκτικά μετενσάρκωσε στη χώρα το αμερικανικό όνειρο. Θεωρώ τον κύριο Μελισσανίδη τον πιο επιτυχημένο επιχειρηματία της χώρας και του βγάζω το καπέλο. Μπράβο σου. Μπράβο σας. Λάμε στο πληθυντικό. Μαθαίνω ότι ο κύριος Μελισσανίδης είναι από τους κύριους υποστηριχτές. Δεν μιλάω για οικονομικούς υποστηριχτές. Ηθικούς. Δηλαδή του χτυπάει τον νόμο και του λέει «Προχώρα, Τσίπουρα, είμαι εδώ. Ό,τι θέλεις από μένα. Όχι λεφτά όμως. Μη μου ζητήσεις λεφτά γιατί εγώ είμαι φρακοφωνιάς. Α, όλα και όλα. Εδώ πουλήσα την ΑΕΚ στον Ηλιόπουλο. Και θα δίνω λεφτά σε σένα? Όχι. Παλιά στο κότερο του κύριου Μελισσανίδη έκανε διακοπές ο κύριος Σαμαράς. Από όταν τα σπάσανε όμως, ο Αντώνης έμεινε πεντέρημος. Ο Δημήτρης δεν θέλει να το ξαναδεί στα μάτια του. Οπότε, επειδή ο Δημήτρης, ο μεγαλύτερος Έλληνας επιχειρηματίας καταξιωμένος και στην Αμερική, έχει πάντα στο μυαλό του. Εγώ του βγάζω το καπέλο γιατί είναι οραματιστής. Θέλει να φτιάξει τη μεγάλη κέντρο αριστερά στη χώρα. Δηλαδή η ολιγαρχία του τόπου θέλει να δημιουργήσει τη μεγάλη κέντρο αριστερά. Επειδή λοιπόν επανακάμπτει ο κύριος Τσίπουρας, ο κύριος Δημήτρης Μελισσανίδης, ο μέγιστος άρχον του Πατριαρχείου, θέλει να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα. Ο δεύτερος που μαθαίνω ότι στηρίζει τον κύριο Τσίπρα είναι ο κύριος Βρέντζος, ο αντιπρόεδρος του ομίλου του κύριου Μαρινάκη, που χτες έβαλε τον κύριο Φαναρά να βγάλει τον Τσίπουρα στο 15%. Δεν θέλετε να τα ακούτε με το όνομά τους? Όποιοι είπα διαφωνούν, 2, 10, 7, 10, 8.000. Είμαστε ελεύθερο ραδιόφωνο. Λόγω κρίνουμε κανέναν. Άρα λοιπόν, μαζί με τον κύριο Βρέντζο, τον αντιπρόεδρο του ομίλου Μαρινάκη, ο κύριος Μελισσανίδης στηρίζει Τσίπρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Επίσης, η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου στηρίζει Τσίπρα. Δεν ξέρω αν δίνει χαρτζηλίκι. Δεν το ξέρω. Η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, η εφοπλίστρια, χείρα Περικλή Παναγόπουλου, στηρίζει Τσίπρα. Ο κύριος Σταμάτης Μαλέγης, διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του ΜΕΚΑ, στηρίζει Τσίπρα. Η κυρία Μαριάννα Λάτσι, της εταιρείας Λάτσκο, όμορφη παρά τα 70 της, στηρίζει Τσίπρα. Όλα τα ετόπουλα της χώρας στηρίζουν Τσίπρα. Κύριε Βρέτζο, την επόμενη δημοσκόπηση στο 18% τον κύριο Τσίπουρα. Ξέρεις εσύ. Α, αλήθεια. Ακόμα περιμένω να μου πεις ποιος ποινικολόγος και ανεξάρτητος βουλευτής είχε έρθει στο γραφείο σου και σου ζητούσε λεφτά για λογαριασμό μου. Για να, να παράσχω νταβατζιλίκι στο ΜΕΚΑ και να του δίνεις 15.000 το μήνα. Δεν θα μου πεις το όνομά του? Δεν θα μου πεις το όνομά του? Θες να το πω εγώ στον αέρα και να γίνει τσκολάσεως? Να το πω εγώ στον αέρα.

κυρίες και κύριοι, να δούμε ποιοι στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ ποιοι ολιγάρχες. Ποιος άλλος τα λέει έτσι χυμάρα και τσουβαλάτα. Και αντί να το εκτιμήσετε, τα ακούω και από πάνω. Ξέρετε τι βρυσίδα έχω φάει από τους ολιγάρχες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μισός, λέει ο ένας. Να πεθάνει, λέει ο άλλος. Να σβήσει τον ύπνο του, λέει ο τρίτος. Παιδιά, δεν κοιμάμαι. Άρα λοιπόν, δεν σβήνω στον ύπνο μου. Όποιου του μέλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Ένας από αυτούς που στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία εννοώ, σαν τον μπαρμπούλι του. Θυμάστε τον μπαρμπούλι του. Πήγαινε στη Siemens και έλεγε, ρε εσύ, θα μου δώσεις λεφτά. Μα πώς θα σου δώσω λεφτά. Θα αγοράσεις κουπόνια. Και του δίνει λιγμένα κουπόνια. Και τα λεφτά τα βάζει στην τσέπη ο πατέρας του, σημερινού πρωθυπουργού. Θυμάστε τη Μάγιο, του κύριου Λαλιώτη. Άλλη φοβερή ιστορία αυτή. Όλα στην Παντελώνα τα βάζει ο γέρος. Γι' αυτό έγινε και έκανε μια από τις μεγαλύτερες περιουσίες σε όλο τον κόσμο. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι μια από τις πιο πλούσιες οικογένειες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχει πάει στη Βοστόνη ο μεγάλος για προσωπικά ζητήματα. Τι προσωπικά ζητήματα πήγες, ρε? Σπουδάζεις τα παιδιά εκεί. Και μου λες, τα δίδακτα τα πληρώνεις εσύ ή τα πληρώνουν χορηγοί? Δεν μας το ξεκαθάρισες αυτό. Γιατί εγώ τα δίδακτα της κόρης μου τα πλήρωνα ο ίδιος. Δεν έβαζα χορηγούς. Τι έγινε, πήρε τηλέφωνο με Μελισανίδης? Α, λέω, άμα είναι να το βγάλουμε τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Για όνομα του Θεού. Εμείς τέτοιους τρομακτικούς επιχειρηματίες του τόπου που στηρίζουν τσίπουρα, εδώ, στα πούπουλα. Να κάνεις και εκπομπή, Δημήτρη, εδώ, με χορηγούς. Την Aegean. Αλήθεια, εκεί στην Aegean βάζετε καθαρή βενζίνη, ρε? Γιατί βλέπω πολύ χαμηλά τα έχετε ρίξει. Την τιμή πολύ χαμηλά την έχετε ρίξει. 1,9 και άλλοι 2,10. Και πώς γίνεται αυτό? Εσείς δεν κονομάτε? Κονομάτε. Άρα λοιπόν, γιατί η Aegean έχει την πιο φτηνή τιμή στην αγορά? Μαζί με τον λαό της Revoil. Την πιο φτηνή τιμή? Τι λέτε, ρε? Τόσο μάγκες είστε? Δεν μας λέτε και μας το μυστικό? Χαρμάνι κάνετε, χαρμάνι! Χαρμάνι! Ναι, είμαι ο άτιμος, δεν κρατάω το στόμα μου κλειστό. Θα με φάει η περιέργεια της γάτας. Μαθαίνω ότι αυτός ο οποίος στηρίζει με πολύ μεγάλη θέρμη τον κύριο Μητσοτάκη είναι ο κύριος Σταθόπουλος της Νόβα. Ας σας πω μια ιστορία. Μαζί με τον κύριο Σταθόπουλο είναι ο κύριος Περιστέρης της Γεκτέρνα. Αλίμονο. Όλες τις εργολαβίες στη χώρα τις έχει πάρει ο κύριος Περιστέρης. Και ο κύριος Μητυλινέος. Αυτός που έφτιαξε τα αλουμίνια, την παράκα του Καραγκιόζη. Και επένδυσε με αλουμίνιο. Αν είναι δυνατόν να επενδύεις με αλουμίνιο το πιο πεντάγωνο. Δεν είναι πεντάγωνο, τετράγωνο είναι. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Το επένδυσε με αλουμίνιο ο κύριος Μητυλινέος. Και τους πούλησε και τους φέτη. Σε αυτό δεν κόστησε τίποτα, αφού ο ίδιος είναι αλουμινάς. Ο ίδιος δεν φτιάχνει τα αλουμίνια. Σε τιμή κόστος τα έδωσε. Και λέει, κρατάνε από τους στρατιωτικούς κάτι τις για να πληρώσουν την αλουμινένια κατασκευή του Πενταγώνου. Αν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν και λέμε Μητσοτάκης, Σταθόπουλος, Περιστέρης, Μητυλινέος. Θα τα δώσουν όλα οι φραγκάτοι. Για ακούστε τώρα ένα ωραίο θέμα που έχουμε βγάλει σήμερα. Ένα σκάνδαλο 200 εκατομμύρια ευρώ βγήκε πριν από λίγες ώρες στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας. Τα λεφτά τα πήρε ο κύριος Νίκος Σταθόπουλος της Νόβα. Σήμερα με πήραν τηλέφωνο από την Πελοπόννησο και μου είπαν ότι όλη η μισή Πελοπόννησος είναι νεκρή από τα τηλέφωνα της Νόβα. Δεν λειτουργούν. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην έχουν ούτε τηλέφωνα ούτε διαδίκτυο. Κι όμως αυτός ο κύριος Νίκος Σταθόπουλος της Sea Partners, της εταιρείας αυτής, τα έχει πάρει όλα δικά του. Έχει πάρει πολύ μεγάλα ποσά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του κυρίου Πυρακάκη και συνεχίζει να κάνει business. Μια από αυτές τις business ήταν μια προκήρυξη και ένας διαγωνισμός με προϋπολογισμό 45 εκατομμύρια ευρώ
που αφορά την υλοποίηση ενός συστήματος Command and Control, αν το λέω σωστά, αυτή τη φορά για το λιμενικό σώμα, την ακτοφυλακή και ενός κέντρου επιχειρήσεων. Όπως με ενημερώνουν από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, οι προδιαγραφές του διαγωνισμού και πάλι φωτογραφίζουν την ίδια εταιρεία, δηλαδή την Nova. 45 ζεστά εκατομμύρια, η οποία είναι μέτοχος μιας άλλης εταιρείας, της εταιρείας Σκίταλης, του κυρίου Κρις Χατζημινά. Κρατήστε τα ονόματα. Και για να δείτε πως όταν υπάρχει χρήμα δεν υπάρχει Θεός και πολιτική, θυμηθείτε ποιος είναι ο Κρίστιαν Χατζημινάς, με τον οποίο συνεργάζεται η Nova. Είναι ένας τύπος ο οποίος ανακατεύεται με τα οπλικά συστήματα. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέσα σε 12 μήνες τα ελληνικά υπουργεία έχουν δώσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στην Nova και ετοιμάζονται να δώσουν άλλα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στον Αύγουστο. Και για να μην φτάνουν όλα αυτά, δεν φτάνουν όλα αυτά, έχουμε κι άλλα. Η εταιρεία Nova κερδίζει από την κοινωνία της πληροφορίας με το θέμα της ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και προσωπικού εθνικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεως και αντιμετώπισης των κινδύνων, με κωδικό σύμβασης 2671, προϋπολογισμό 15,4 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, συνολικά, αν μετρήσεις τι έχει πάρει ο κύριος Σταθόπουλος της Nova από την ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να φτάνουν και να ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ μόνον για απευθείας αναθέσεις με φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Την ίδια στιγμή, εκτός από αυτά τα λεφτά που έχουν δοθεί στον κύριο Σταθόπουλο της Nova, υπάρχει και ένα άλλο σύστημα, το λεγόμενο Thorax, το οποίο ουσιαστικά στην πράξη έχει αποτύχει. Το ερώτημα, κυρίες και κύριοι, είναι τι σχέση μπορεί να έχει η οικογένεια Βαρδινογιάννη με τον κύριο Σταθόπουλο και τον κύριο Κρις Χατζημινά. Εμείς ρωτάμε, γιατί οι κύριοι Βαρδινογιάννηδες παρουσιάζονται στην κοινή γνώμη ως αδικημένοι, και δεν νομίζω ότι είναι αδικημένοι. Παρουσιάζονται ως καταγγέλλοντες τις απευθείας αναθέσεις και τους φωτογραφικούς διαγωνισμούς, αλλά δεν νομίζω ότι δυσυμμετέχουν και σε αυτές. Αυτοί στις εκλογές τι θα στηρίξουν, τον Τσίπρα, τον Τσίπουρα ή τον Κούλι? Αυτό είναι το ερώτημα. Ο καθένας έχει πιάσει τα σίδη. Απλό είναι το απαντητικό για τους ολιγάρχες του τόπου. Όποιος τους υποσχεθεί τα περισσότερα.

κύριοι, ένα άλλο φιντανάκι της πολιτικής ζωής του τόπου είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Εδώ γελάμε. Έχουν βγάλει τη βρώμα από το πρωί ότι είναι, λέει, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με τι πήγες, Αντώνη? Με παπόρι ή αεροπλάνο? Γιατί ξέρω ότι έχεις φοβίες, θα φοβάσαι τα αεροπλάνα. Με αεροπλάνο πήγες. Λένε ότι εκεί σήμερα, λέει, θα συγκλονιστεί η κοινή γνώμη. Γιατί ο μεγάλος σύγχρονος Τόνι Τσολάκογλου της χώρας, ο κύριος Σαμαράς, θα ανακοινώσει κόμμα. Σιγά με ανακοινώσει κόμμα. Ποιο κόμμα? Αφού δεν έχει χρηματοδότες. Αφού ψάχνει να βρει λεφτά. Τότε, Αντώνη, όμως είχες και τη Siemens και τον Χριστοφοράκο και τον Αλαφούζο. Α, αλήθεια, ο κύριος Αλαφούζος. Για να έχουμε το καλό ερώτημα. Ποιο θα υποστηρίξει τις εκλογές? Το Μητσοτάκι, το Τσίπουρα ή το Κιδοβοσκό, τον Ανδρουλάκη? Υπάρχει ένα μεγάλο... ή την Καριστιανού. Κύριε Ηλιόπουλε της ΑΕΚ, σας έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να τοποθετηθείτε. Στηρίζετε ηθικά την κυρία Καριστιανού τώρα που πήρατε το πρωτάθλημα? Ερώτημα θέτουμε. Δώστε μια απάντηση. Έχει βουήξει πιάτσα. Δεν κακό. Όταν τα λεφτά είναι νόμιμα, δεν κακό. Το κακό είναι τα λεφτά να είναι κάτω από την τραπέζα. Κάτω από την τραπεζαρία. Κύριε Τσίπουρα, εσύ ξέρεις τίποτα για την τραπεζαρία? Δεν ξέρεις, ε? Άρε μου λοχτέ, άρε μου λοχτέ, άρε μου λοχτέ, αρουραία του πολιτικού συστήματος.

0: Κλείνοντας να διαβάσω τα μήνυματά σας. Ο Δημήτρης Αθανασίου. Έβαλε βενζίνη η γυναίκα μου και άναψε κίτρινη ένδειξη κινητήρα. Το έβαλα στο διαγνωστικό και έβγαλε χαμηλή ποιότητα καυσίμου. Και τι σου φταίω εγώ, ρε. Ξάδερφε, δεν μου είπες την εταιρεία που έβαλες το καύσιμο όμως. Πού το έβαλες. Πες μας πού το έβαλες. Στείλε τώρα. Πού το έβαλες. Η κυρία ζήσει. Είμαι στην Ετωλακαρνανία και σήμερα έχουμε πρόβλημα με την Όβα. Τα παράπονα σας στον κύριο Σταθόπουλο. Και στην Ετωλακαρνανία η Όβα δεν λειτουργεί. 200 εκατομμύρια ευρώ διαγωνισμό πήρε πριν από λίγες μέρες με απευθείας ανάθεση. Στην υγεία των κορόιδων η Όβα δεν λειτουργεί ούτε στην Ετωλακαρνανία ούτε στη Μισή Πελοπόννησο. Δεν μπορούμε να πάρουμε την μάνα μας τηλέφωνο. Συγγνώμη μάνα, αλλά ο Σταθόπουλος θέλει. Ο αγαπητός φίλος Αβραάμ, ο Τσίπουρας, ανοίγει λένε τα χαρτιά του στη ΔΕΘ. Έρχεται κοστολογημένο πρόγραμμα. Παιδιά, να φορέσετε τσίκινα. Ο Τσίπουρας στη ΔΕΘ. Ο Βαγγέλης. Είναι αλήθεια ότι τα τσιμέντα Τιτάν τα αγόρασε ο Βαγγέλης. Ποιος Βαγγέλης. Ο Μαρινάκης. Πού να ξέρω εγώ. Ένα τραγούδι του Πλούταρχου να βάλετε. Λέει το χαστούκι της αγάπης με σκοτώνει. Σιγά μην σου βάλουμε και τραγούδι. Στο χρωστάγαμε και από χτες. Τι με πέρασε εμένα. Μιχάλη Οικονομόπουλο, το βράδυ. Το βράδυ! Μας βγήκε λέει κουμούνα ο Τίγρης. Κουμούνι ο πρόεδρος. Κρίμας. Πρόεδρε, είσαι κουμούνι. Δημήτρη, είσαι κουμούνι. Μην τζαντίζεσαι, ρε, σ' αγαπάμε εδώ πέρα. Σ' αγαπάμε, έχουμε μέχρι και φωτογραφίες έχουμε απέναντι, εικόνες μας έχουμε και προσκυνάμε. Την αεκάρα τη μεγάλη. Μην τζαντίζεσαι, ρε. Για να σε πειράξω τα λέω. Σ' αγαπάω, ρε. Σ' αγαπάω, ρε, Μίτσο. Σ' αγαπάω, ρε. Την ψυχή μου δίνω για σένα. Αλλά η αλήθεια να λέγεται. Στηρίζεις τον Τσίπουρα. Θέλεις να φτιάξεις το μεγάλο όνειρο της κέντρου αριστεράς. Ξεκάθαρα πράγματα. Κακό είναι. Εδώ στην Αμερική γίνεται σκολάσεως. Ο Έλον Μάσκ υποστηρίζει τον Τραμπ. Και εσύ ως ο Έλληνας Έλον Μάσκ υποστηρίζει τον Τσίπουρα. Πού το πρόβλημα ρε φίλε. Μη μου στεναχωριέστε. Δημήτρη μου, μου το κάψε στα μάξι μου. Μου λέει ο κύριος Αθανασίου. Στην Αιτζίαν τα άνοιξε τα καύσιμα. Δημήτρη. Στην Αιτζίαν, Δημήτρη, τα... Και του έβαλε, του άναψε κίτρινο. Ποιος θα το αποζημιώσει τον κινητήρα αυτού του ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει βγείτε όλοι οι ολιγάρχες του πετρελαίου και πείτε μας ρε. Πού να ρίχνουμε βενζίνα. Πείτε μας. Στείλτε μας ένα ραπόρτο. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ας χαλάσετε τα αυτοκίνητα. Του βγάλε κίτρινο. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ κλείνουμε. Μην ξεχνάτε, αύριο 4 με 7 θα είμαστε μαζί σας. Πολλές οι αποκαλύψεις. Πάρα πολλές. Θα μιλήσουμε με ονόματα. Θα βγάλουμε πράγμα αύριο. Και θα παίξουμε για καλή μουσική. Μέχρι τότε, να είστε καλά και εσείς που οδηγάτε. Για το Σαββατοκυριακό προσέξτε, γιατί έχει πολύ μεγάλη έξοδο πάλι. Στην Αθηνό Λαμίας είχαν μπλοκάρει τα πάντα. 15 λεπτά καθυστέρηση να βγεις από την έξοδο της Αττικής Οδού στην Εθνική Οδό Αθηνού Λαμίας. Γίνεται κόλαση και δεν προσέχει κανένας. Όλοι οδηγάνε με ένα κινητό στο χέρι. Με ένα κινητό στο χέρι. Και ήθελα να ξέρω. Η τροχέα της Αττικής Οδού. Η τροχέα της Αττικής. Τι κάνει. Χτες με ξανασταμάτησαν πάλι στην Αττική. Έχω λυσάξει να φυσάω. Μα εμένα βρίσκεται να φυσάω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ρε παιδιά. Να βάλω ένα λάστιχο. Να φυσάω συνέχεια. Αλλά το πρόβλημα δεν είμαι εγώ, γιατί εγώ δεν πίνω. Όμως πρέπει να γίνει παραδεκτό. Για να μην λέμε συνέχεια κακές κουβέντες για την τροχέα και την αστυνομία. Είναι αλήθεια. Και πρέπει να τους αναγνωριστεί και συγχαίρω τους απλούς τροχονόμους, ειδικά τους απλούς τροχονόμους και τις γυναίκες τις τροχονομίνες, ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά στο δρόμο. Στείνουνε καλά μπλοκ αλκοτέστ και πιάνουν τους οδηγούς εξαπίνης. Ακόμα και εγώ που είμαι ψηλιασμένος στο δρόμο, για πολλούς λόγους ξέρετε, μου σκάσει και μια οβίδα, είχα κανένα RPG, ξέρετε τώρα, ουκρανικό. Λοιπόν, μην έρθει κανένα τρόπο στο κεφάλι μου και μου εναποθέσει καμιά βόμβα, γιατί με αγαπάνε εμένα οι ολιγάρχες του τόπου. Οπότε λοιπόν, θέλω να πω στους Έλληνες τροχονόμους, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά, παιδιά. Δεν το λέω ειρωνικά. Μπράβο σας. Είναι ευγενέστατοι, ειδικά οι όμορφες κυρίες, οι τροχονομίνες. Έχει κάτι μανούλια η τροχέα, Παναγιά μου σώσε! Παναγιά μου σώσε! Ομορφαίνουν την άσφαλτο. Γυναικάρες μου εσείς, γυναικάρες μου της τροχέας. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ. Καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

αρκετά να πούμε στη σημερινή ημέρα αναφορικά με τα όσα συνέβησαν εχθές στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, αλλά και φυσικά όσα περιμένουμε να δούμε και στο επόμενο παιχνίδι. Και φτάνουμε πλέον σε match game, καθώς αν ο Ολυμπιακός κερδίσει παίρνει και το πρωτάθλημα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να φτάσει στην ισοπαλία, αυτόματα θα πάμε σε έναν κανονικό τελικό στο πέμπτο παιχνίδι, εκεί όπου θα κρυθούν τα πάντα.

Μπαρτζόκα δηλαδή, και στον κύριο Γιανακόπουλο, στο Λεπενιώτη. Κόσμος και Κοσμάκης είδε να δέχεται πρόστιμα, ποινές. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι και, εντάξει, τα πρόστιμα μπορεί να είναι υψηλά για κάποιον της καθημερινότητας, αλλά σε καμία περίπτωση αυτά δεν είναι και μια πανάκια. Μια πανάκια για να λυθούν τα προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι πήγα

0: και πάλι σε ένα τοξικό τελικό, το τελικού θα έλεγα καλύτερα, με αποτέλεσμα να ασχολούμαστε καθημερινά όχι με το πώς οι ομάδες κέρδισαν ή έχασαν, ή αν έπαιξαν καλό μπάσκετ, ή αν βγήκαν τα συστήματα, ή αν ήταν σωστές οι επιλογές των προπονητών, αλλά κυρίως για να δούμε πώς μιλάμε μάλλον με τα όσα συνέβησαν και όσα είχαν να κάνουν σχετικά με την λειτουργία είτε των διαιτητών, είτε των παραγόντων, είτε των παιχτών, είτε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, για να τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μία σειρά και να μπούμε σιγά σιγά στη σημερινή μας εκπομπή, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να ασχοληθούμε, γιατί ξεκινάει και το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που μπαίνει στη ζωή μας από την Πέμπτη, θα έχουμε την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και από εκεί και πέρα ασφαλώς καθημερινά θα ασχολούμαστε με το τι συμβαίνει σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, θα πάμε φυσικά και πάμε και στο Μουντιάλ, θα πάμε να δούμε τι γίνεται και σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Βάλτε και λίγο Ηρακλή, γιατί κάνει και αυτό μια μεγάλη προσπάθεια να φέρει έναν παίχτη παγκοσμίους εμβέλειας, τον Insigne. Και φυσικά όλα τα μεταγραφικά όλων των ομάδων που πούμε λίγο νωρίτερα. Στο ξεκίνημα της εκπομπής να ακούσουμε λίγο τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον κύριο Μπαρτζόκα, να σχολιάζει για τα όσα συνέβησαν εχθές και ένα κομμάτι το τι περιμένει πλέον στο τέταρτο παιχνίδι που μπορεί να κρίνει ακόμα και τον τίτλο για την ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Εκμεταλλευόμενοι το πλεονέκτημα της έδρας για το οποίο παλέψαμε όλη τη χρονιά, όντας αίτητοι. Νομίζω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια, όπως βλέπετε, έχουν μια διαφορετική φυσιογνωμία, ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Μπορείς να σκοράρεις 50 πόντους, 55 σε ένα παιχνίδι και μετά να σκοράρεις 100 εναντίον της ίδιας ακριβώς ομάδας με την ίδια τακτική. Άρα, πολλές φορές είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν, πώς διαχειρίζονται την πνευματική τους και τη σωματική τους κόπωση. Γιατί, όπως έχω πει, είμαστε από τον Αύγουστο, τώρα είναι 8 Ιουνίου. Έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια, τα οποία όπως ξέρετε όλοι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο της στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια. Και αυτό ξέρετε πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής στην οποία πρέπει να πω και θα το πω λοιπόν ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων. Όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε κουβέντα στους διαιτητές, όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονο τεχνική ποινή. Δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση. Και μετά φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω από τον φιλαθλό κόσμο, αλλά θα ήθελα να αναρωτηθώ. Επί 3 ώρες βρίζαν τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη, και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 προστίμων, μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ, και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όλη αυτή τη διαδικασία 3.000. Είναι απορίας άξιων, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το λέμε και εμείς λοιπόν, γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κώστα, καλησπέρα. Μία διευκρίνηση για την τελευταία. Το συγγνώμη που ζητάτε από το φιλάθλο κοινό είναι κυρίως έξω από τα γήπεδα, φαντάζομαι, των τελικών. Ένα μεγάλο μέρος, έτσι. Γιατί άνθρωποι βρίζουν οικογένειες και στα δύο γήπεδα. Τώρα δεν θα μετρήσω που είναι περισσότεροι. Φαντάζομαι δεν είναι φιλάθλοι. Λέω, αν συμφωνείτε. Και...
1: Έχετε. Γιάννη, ήσουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι. Προφανώς από νωρίς. Προφανώς έχει δει. Γιατί. Α, μην είμαστε παράλογοι, έχει δει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως με μένα σε αυτό το γήπεδο. Επίσης, όταν μπαίνω στη Φυσούνα, γιατί η αντίδραση ήμουν αμέσως μετά τη Φυσούνα στα αποδυτήρια, οι μπουνιές και οι κλωτσίες που υπάρχει στο πανί της Φυσούνας όταν μπαίνω και αυτά που ακούω από τους ανθρώπους εκεί, άλλωστε στο παρελθόν ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο της προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Θέλω να πω ότι καμιά φορά και η αντίδραση όταν μπαίνει μέσα στο χώρο είναι αυτή που δεν πρέπει να είναι φυσικά, αλλά είναι αυτή που είναι.
2: Και η ερώτηση ότι μετά από 30 λάθη στα δύο πρώτα παιχνίδια και μόλις 3 ασίστ συνολικά παραπάνω, σήμερα επιστρέψατε λίγο στους γνωστούς αριθμούς που είχατε πάνω κάτω στη χρονιά. 23-10, αν δεν κάνω λάθος, 23 ασίστ.
1: Ναι, ήταν, ναι.
2: Ήταν αυτό ένα κλειδί ναι, ναι. για το.
1: Ναι, ήταν σημαντικό.
3: Καλησπέρα, Coach. Να ρωτήσω κάτι, γιατί βλέποντας κανείς τα στατιστικά, βλέπει ότι οι 5 από τους 8 παίκτες που χρησιμοποιήσει σημείωσαν τους 96 από τους 102 πόντους. Αυτό είναι ένα δείγμα του πώς κινούμαστε πλέον στους τελικούς ή έτυχε μέσα στη ροή του αγώνα να μπουν από αυτά τα παιδιά σχεδόν όλοι οι πόντοι της ομάδας. Δηλαδή.
1: Το ρωτήσαν μου μειώθηκε γιατί ο Παναγιώτης έχει κάνει 2 ενέσεις σήμερα. Μία το πρωί και μία πριν την προπόνηση και μία προς τιμήν του για να παίξει, αλλά επειδή η σειρά είναι όπως είναι, τα παιχνίδια είναι κάθε 2 μέρες. Δυστυχώς το ήδη μειωμένο ρόστερ μας λόγω τραυματισμών και του Ντόρσεϊ μειώθηκε περισσότερο. Πήγαμε σε ένα πιο κλειστό rotation. Το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να μην πάμε με συνεχόμενα λεπτά σε παίκτες να τους δίνουμε κάποια ξεκούραση. Αυτή είναι η αποφασή μου. Άλλες φορές αποδίδει, άλλες όχι.
4: Κότς, συγχαρητήρια. Να κάνω μια ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός κούραρε πάρα πολλούς από τους πόντους του στο τέλος κυριολεκτικά των επιθέσεών του. Κάτι που για όσους τέλος πάντων έχουν παίξει μπάσκετ μπορεί να καταλάβουν ότι εκνευρίζει τους παίχτες. Δηλαδή υπάρχει μια αγανάκτηση όταν γίνεται αυτό στο τελευταίο κυριολεκτικά.
1: Αγανάκτηση δεν μπορεί να υπάρχει γιατί φταίγαμε εμείς. Όταν δεχτήκαμε 10 πόντους στο πρώτο ημίχρονο σε φάσεις που μπορούσαμε να πάρουμε την μπάλα και ολιγορήσαμε και ο Παναθηναϊκός σκόραρε 10 πόντους με ζόν καλάθια ή ξέρετε, στη λήξη της επίθεσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί κάτι κάνανε καλά, επιμέναν στη φάση και εμείς κάτι δεν κάναμε.
4: Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, επειδή ο Παναθηναϊκός σήμερα ειδικά, αλλά και σε άλλα παιχνίδια, από την αρχή του αγώνα, κατά τη διάρκεια, αλλά και στο τέλος, διαμαρτυρόταν συνεχώς για το οτιδήποτε γινόταν. Πόσο εύκολο είναι να ελέγξετε την ψυχραιμία των παικτών, της ομάδας όλης, εντάξει τη δική σας, αλλά των παικτών κυρίως, και για τα δύο αυτά γεγονότα, δηλαδή και για τα καλάθια του Παναθηναϊκού στο τέλος, αλλά και για τις γενικότερες αντιδράσεις του.
1: Δεν θα ήθελα να μπω στη συλλογιστική το πώς αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα, τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, πριν, μετά, σε δηλώσεις. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι μόνο για το τι κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ας το εξηγήσουν αυτοί.
5: Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τον Ντόρσεϊ, περιμένουμε κάτι.
1: Σήμερα έκανα μια καλύτερη προπόνηση ατομική. Όπου σχεδόν δεν έγινε ενόχληση. Να δούμε αύριο πώς θα είναι και μέρα με τη μέρα. Ελπίζουμε ότι θα είναι εντύπωση.
0: Ακούσαμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Σήμερα είχαμε λίγο εκτεταμένα τα στιγμιότυπα από τη συνέντευξη τύπου, γιατί είχε ενδιαφέροντα όσα υπόθηκαν από την πλευρά του προπονητή του Ολυμπιακού και για όσα έγιναν εντός και όσα έγιναν κυρίως εκτός των τεσσάρων γραμμών, αλλά και κυρίως τον όσο έχουμε καθημερινά με το δικαστικό εντός εισαγωγικών ρεπορτάζ, καθότι και σήμερα υπήρχε νέα ποινή προς τον Γιώργο Μπαρτζόκα, αλλά δεν ήταν και μοναδικός, καθώς όπως είπαμε τιμωρήθηκε και ο Γιαννακόπουλος και ο Λεπενιώτης και αρκετός άλλος κόσμος. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε και τον κύριο Σερελή, καθώς ο κύριος Ανταμά δεν έκανε δηλώσεις, για να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε για το ρεπορτάζ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
6: Το χρόνο σας θέλω μετά από 2 παιχνίδια, 2 τελικούς εδώ στο ΣΕΦ να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους 2 αγώνες. 2 πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν το τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα 2 αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας.
0: Δεν διαμέτρου αντίθετα ήταν τα όσα αναφέρθηκαν από τον κύριο Σερελή. Δεν στέκομαι στο τι υπόθηκε, ενώ στην δωρικότητα των δηλώσεων που έκανε και προφανώς δεν ήθελα να πει και πολλά περισσότερα. Ένα παιχνίδι λοιπόν που, όπως είπαμε, είχε διαμορφίες. Καταρχάς μιλάμε για ένα πολύ υψηλό σκορ, το οποίο δεν το συναντάμε σε τελικούς, και πολύ περισσότερο ίσως να μην περιμέναμε να το συναντήσουμε και σε αυτόν τον συγκεκριμένο τελικό, έτσι όπως κύλησαν τα προηγούμενα παιχνίδια. Παρά τα αυτά όμως υπήρχε μια έτσι καλή αντίδραση από τον Παναθηναϊκό σε ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα, που προσπάθησε να καλύψει τα λάθη τα οποία έκανε στην άμυνά του με έναν επιθετικό πλουραρισμό, και το έκανε για σχεδόν 36 λεπτά. Από εκεί και πέρα δεν τα κατάφερε, και ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος πήρε την νίκη, και ο Παναθηναϊκός πλέον είναι σε δύσκολη θέση, καθότι χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη για να μπορέσει να προχωρήσει στο τελευταίο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι σήμερα ο κύριος Γιώργος Καλαφατάκης. Κότς, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Παιχνίδι διαφορετικό είδαμε χθες στο... ή μάλλον ήταν κάτι όπως το περιμέναμε, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός εχθές, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε σχέση με αυτά τα παιχνίδια που είδαμε τα προηγούμενα παιχνίδια.
7: Πιστεύω και τα τρία μάτς ήταν αναμενόμενα, εκτός του πιστεύω το πρώτο που κρίθηκε ας πούμε στη λεπτομέρεια και έχει το προβάδισμα της έδρας ο Ολυμπιακός, έχει κάνει τις δύο νίκες και περιμένουμε το αυριανό παιχνίδι για να δούμε αν θα πάει στη πέμπτη το παιχνίδι ή όχι.
0: Ναι, με εννοούσα κότσε σε πλευρά από τη μεριά του σκοραρίσματος, γιατί θέσαμε σε ένα πολύ ψηλό σκορ που παρόμοιο σε τελικούς δεν έχουμε, αλλά αυτό είχε να κάνει ίσως και με τα πολλά προβλήματα που έχουν οι ομάδες και δεν ήταν και καλά στην αμυντική τους λειτουργία ίσως.
7: Οι ομάδες για την αμυντική λειτουργία είναι πολύ σημαντικό το και η κούραση, αλλά είναι και το είναι, η άμυνα είναι και θέμα διάθεσης, πάθους, ψυχολογίας, που νομίζω ότι στη δίνει και ο κόσμος όταν παίζει στην έδρα σου, στη δίνει μια όθηση. Είναι η μέρα που θα βρεθείς, είναι η περιραίωση ατμόσφαιρα, είναι μια σειρά αγώνων η οποία παίζεται περισσότερο έξω από το γήπεδο και λιγότερο μέσα. Μέσα το βλέπουμε 40 λεπτά, αλλά βλέπουμε όλα τα, όλος ο κόσμος, όλοι οι παράγοντες του μπάσκετ, όλοι οι γενικότερα που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ασχολούνται με αυτό το... με αυτά τα παιχνίδια, με το τύπο ένας, το τύπο άλλος, τυπώδικο, τσακωμή, διαιτησίες, όλα αυτά είναι όντως το πιο σημαντικό παιχνίδι της Ευρώπης, πιστεύω, και της Ελλάδας, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα Μπαρτσελόνα Ρεάλ, δεν υπάρχουν νομίζω άλλα μάτια τέτοια. Απλά θεωρώ ότι έχει βγει πολύ τοξικότητα, πάρα πολύ, που είναι πολύ κακό για τον αθλητισμό, είναι πολύ κακό για τους... τους ίδιους, είναι κακό για τους φιλάδους, είναι κακό για τους διαπάντες, για όλους όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό και με τον μπάσκετ ειδικότερα. Όλη αυτή η κατάσταση νομίζω ότι οδηγεί σε... χάνεις το παιχνίδι, δηλαδή δεν επικεντρώνεις στο παιχνίδι, επικεντρώνεις σε όλα τα άλλα που είναι παρελκόμενα του παιχνιδιού.
0: 100%. Και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι okay, ήρθαν και κάποιες ποινές και κάποια χρηματικά πρόστιμα. Νομίζω ότι δόνως ενδιαφέρουν όλους τους εμπλεκόμενους αν υπήρχαν ποινές ή χρηματικά πρόστιμα. Γιατί μιλάμε τώρα για μια τοξικότητα που ο καθένας πρέπει να μας δείξει. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τώρα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Ή να μας επιβάλλει
7: αυτό το πράγμα. Δεν είναι έχει αυτός ή έχει ο άλλος. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν είναι μόνο οι παίχτες, δεν είναι μόνο οι προπονητές, δεν είναι μόνο οι παράγοντες, δεν είναι μόνο οι διαιτητές. Είναι και οι δημοσιογράφοι, είναι τα μέσα όλα αυτά. Φωστά. Είναι ο κόσμος, οι φίλοι, παίζουν ρόλο. Είναι, ο καθένας έχει ένα ποσοστό. Πολύ σημαντικό. Και είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι πόλεμος. Αυτό είναι το άσχημο. Έχει γίνει πολεμικό, έχει γίνει προσωπικό, έχει γίνει οι πρόεδροι μεταξύ τους. Ενώ βλέπουμε σε άλλες χώρες που θέλουν να λεγόμαστε ότι είμαστε Ευρώπη. Έτσι, οι πρόεδροι κάθονται δίπλα-δίπλα. Στο ποδόσφαιρο βλέπουμε με τεράστια παιχνίδια, οι πρόεδροι είναι απλά για 90 λεπτά, για 40 λεπτά είναι αντίπαλοι. Μετά είναι συνεργάτες, είναι άνθρωποι, παράγοντες, επιχειρηματίες, Καταλάβετε τώρα, εδώ στην Ελλάδα αυτά τα παιχνίδια και γενικότερα στην Ελλάδα πάντα ήταν πόλεμος. Στο κάθε παιχνίδι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και παντού. Είμαι η φιλή μας, είναι η μενταλιτέ μας τέτοια. Τι να πω.
0: Εν μέρη coach, καλό είναι, με την καλή έννοια όμως ο πόλεμος. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να μπω να τα δώσω, αλλά να κερδίσω. Αλλά εμείς το έχουμε πάρει και το έχουμε τραβήξει και το έχουμε πάει σε όλα τα πλευρά.
7: Να τα δώσεις όλα αγωνιστικά.
0: Ακριβώς, αλλά ακριβώς.
7: Υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το αγωνιστικό.
0: Σαφώς. Βέβαια, 100%.
7: Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, επηρεάζει το μυαλό των παιχτών. Επηρεάζει και το μυαλό των προπονητών. Είναι άνθρωποι είναι. Δεν μπορεί να τους αφήσει ασυγκίνητους.
0: Μα αυτό το mind game θέλω να
7: λέμε τώρα, είναι επαγγελματίας, πρέπει να παίζει καλά, ξέρω π.χ. Έτσι. Επειδή παίρνει πολλά λεφτά, πρέπει να είναι και καλός. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν σημαίνει ότι όσα περισσότερα λεφτά δίνεις, τόσο καλύτερα θα παίζεις. Δεν είσαι υπάλληλος. Είναι μπάσκετ, είναι κάτι άλλο. Είναι θέμα ημέρας, βιορυθμών, ψυχολογίας.
0: Πώς ένα τρανταχτό παράδειγμα έρχεται από το χώρο του ποδοσφαίρου, όπου οι Paris Saint-Germain δαπάνησε σε εκατοντάδες εκατομμύρια για Mbappé, για Messi και ό,τι υπήρχε, δεν πήρε τίποτα. Και όταν έκανε τη δικιά της εκαθάριση και αυτοκριτική, κατάφερε να κάνει back-to-back δύο Champions League. Που σημαίνει ότι τα χρήματα πολλές φορές δεν φέρνουν και την επιτυχία.
7: Αυτό
0: λέω. Αντίθετα, μια ομάδα η οποία είναι δουλεμένη μπορεί να τα καταφέρει πολύ εύκολα.
7: Τον Mbappé, ο οποίος είναι τεράστιος παίκτης, τον θέλει άνθρωπο. Έχει καταστρέψει τη Ρεάλ. Δεν τον θέλει κανείς συμπαίκτης. Δεν τον βάζουν στις φωτογραφίες. Δεν του δίνουν το χέρι. Την ομάδα της έκανε. Και στη κακόμαθε όμως την Παρί. Έτσι.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια.
7: Αλλά εκεί όμως ο πρόεδρος, ο Αλκελαϊφή, άκουσε τον Ενρίκε. Και ο Ενρίκε έκανε ομάδα με παιχταράδες, με ταλέντα. Υπόδειγμα ομάδας. Υπόδειγμα ομάδας έγινε η Παρί Σεζέρμα. Γιατί έφτιαξε ένα πλάνο το οποίο δεν θα πετάμε μόνο λεφτά. Θα κάνουμε και την ανάλογη δουλειά. Η Μπαρτσελόνα πήρε πρωτάλληλα με διαφορά και έχει 15 παιδιά από τη Μασία. Θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο να πάρεις τους Γκαλάκτικους ή ότι όσα περισσότερα λεφτά δώσεις, άμα δεν κάνεις ομάδα. Δηλαδή ήθελες να το φάνε το Γκέις Γκέις στο πρώτο μάτς που είχε ένα στα 12, στα 13. Εντάξει, επειδή παίρνει 4 εκατομμύρια πρέπει να τα βάζει όλα. Άνθρωπος θα είναι και κακή μέρα. Στο άλλο το κάναμε Θεό που έβαλε 20 τόσους πόντους. Θέλω να πω, στον αθλητισμό, στον ποδόσφαιρο, στον μπάσκετ, είναι και κακές μέρες. Είναι 1000 πράγματα που παίζουν ρόλο για να παίξεις καλά στο παιχνίδι. Και το καλά δεν σημαίνει να παίρνει να βάλεις πόντους. Έχει αλλάξει τον μπάσκετ από την εποχή του Βάνη Χρυσοδούλη και του Γιαννάκη, που μετράνε και άλλα πράγματα μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι όποιος βάλει τις πόντους. Έτσι. Αυτοί αλλάξαν την ιστορία του μπάσκετ. Διότι κάνουν, ο παίκτης μπορεί να κάνει 1000 πράγματα. Αλλά εδώ νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια έχουμε χάσει το στόχο μας. Αντί να καμαρώνουμε που γίνεται ένα παιχνίδι στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα, τέτοιο που συγκινεί όλο τον κόσμο, εμείς το καταστρέφουμε ήδη και τσακωνόμαστε και βρίζουμε και κάνουμε μία πόρωση φοβερή από ανθρώπους σοβαρούς, από ανθρώπους επιστήμονες, από ανθρώπους που έτσι αν τους γνωρίζεις είναι κάτι άλλο. Και γίνονται κυρία νήμερα. Γιατί?
0: Τώρα δεν ήθελα να το πω, μόνο θα το πω, αλλά δεν θα πω ακριβώς ποιος είναι. Δηλαδή έπιασε ο φακός πολλές φορές, δηλαδή παντού πλέον υπάρχουν κάμερες, άνθρωπος υψηλά ιστάμενος στον αθλητικό αθλητισμό, να τραγουδάει και να βρίζει τους αντιπάλους, τους αντίπαλους τέλος πάντων. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αν το είδε, το καταλάβανε
7: όλοι. Δεν ξέρω.
0: Είναι τέλος πάντων, αλλά αυτό και το εσωτερικό, δηλαδή που εντάξει δεν μπορώ καλή, δεν βγαίνει, αλλά το τραγουδάς μαζί με τους άλλους, νομίζω ότι είσαι ο πρώτος που πρέπει να δίνεις αυτό το μήνυμα. Μέσα στο γήπεδο.
7: Εκτός των άλλων, ο προπονητής του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού είναι σε τι καλύτερο να πας. Είσαι στο πρώτο σε τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αμήνες και καλύτερα από όλους.
0: Ναι.
7: Έχεις πάρει τόσες Ευρωλίγκες και ο ένας και ο άλλος. Άρα είσαι πρέπει να είσαι ζεν, να είσαι ανώτερος. Να απολαμβάνεις το παιχνίδι, να δίνεις τη σοφία σου. Να μην παρασύρεσαι από το πάθος και από τον κόσμο. Εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί ο Γιώργος είναι πάρα
0: σωστά,
7: πολύ... τον Μπαρτζόκα τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και σαν προβλητή και σαν άνθρωπο. Γιατί είναι και σωστός και σεμνός και πολιτικοποιημένος, ηθικός άνθρωπος, ηθικότατος άνθρωπος. Και γίνεται, γιατί η πίεση, ο στόχος, κακός, για μένα κακός. Κακός. Και εμένα χρόνια με βρίζανε, άλλο δεν με γιορκοτώνε. Πότε δεν μπήκα στη διαδικασία. Βέβαια είναι παιχνίδι Ολυμπιακός 1907. Ένας λόγος παραπάνω. Αλλά δίνουν όμως λαδού όλοι μέσα στο παιχνίδι. Αυτοί που πρέπει να δώσουν το παράδειγμα είναι αυτοί που είναι στο αγωνιστικό χώρο. Άμα ακολουθήσουν αυτοί που δώσουν το παράδειγμα, πιστεύω ότι μπορεί και ο κόσμος να μην συμμετέχει σε αυτή την αντιπαράθεση. Είμαστε η μόνη χώρα που οι φύλαρλοι είναι εντός και εκτός. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είπαστε αντιπόλεμο. Μα είναι πόλεμος, παιχνίδι είναι.
8: Μα γι' αυτό ακριβώς ό,τι λέτε, Κούτς, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να πάνε και οι φίλοι των αντιπάλων ομάδων στα παιχνίδια.
7: Ναι, αυτό ακριβώς. Μετά είπε ο τέτοιος ποιος οικοδέγης, υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα, λένε ένα παιχνιδάκι. Σωστά είπε, αλλά του λένε οι άλλοι από την άλλη μεριά, τι παιχνιδάκι ρε φίλε παίρνεις 5 εκατομμύρια και μας λες τι παιχνιδάκι. Οι άλλοι για να βγάλουν αυτά τα λεφτά δεν βγάζουν όλη τους τη ζωή και σπούν λες παιχνιδάκι. Θέλω να σου πω ότι γι' αυτό δεν μπορείς να πεις ποτέ είναι άσπρο ή μαύρο. Είναι μια κατάσταση η οποία θέλει πολύ ανάλυση και θέλει πολύ σεβασμό. Και η διευθυνσία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Η δημοσιογραφία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας σε όλα αυτά. Και το λέω με
8: εμπειρία. Όχι, εγώ, επειδή πρόσφατα ήμουν σε ένα σεμινάριο και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται από τα media, δηλαδή μιλάμε τώρα για τα κανονικά μέσα ενημέρωση και δεν μιλάω για τα παδικά, αυτό που μας φαίνεται εμάς απλοϊκό, σφαγή της διαιτησίας. Τι θα πει σφαγή? Σφαγή είναι κάτι κατακριτέο. Δεν μπορείς να πει σφαγή επειδή δεν με σφίριξε καλά ο διαιτητής. Αφόρμητα τον οπαδό, το βάζεις μέσα στο mind game που κάνεις, του βάζεις άλλα συναισθήματα. Είναι λάθος. Τώρα μιλάμε για πολύ απλά λεξικό.
7: Είσαι τόσα χρόνια στο... Σε ξέρω εγώ πόσα χρόνια τώρα που είσαι στο αθλητισμό.
8: Από τους αμπελόκηπους.
7: Ναι, λοιπόν, ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Απλώς, όταν το πεις, κινδυνεύεις. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Την προηγούμενη κατάσταση, την τωρινή κατάσταση, την παραπροηγούμενη, την πατοκρατορία της ομάδας, την πατοκρατορία της επόμενης, της άλλης, οι καιροί έρχονται και παρέρχονται. Οπότε αυτά τα πράγματα μετά σου βγαίνουν στην πορεία. Γι' αυτό είπα ότι η διαιτησία είναι πολύ σημαντική.
8: Ναι, αλλά Κώστα, τώρα ξέρετε τι κάναμε τώρα. Και εμείς μπήκαμε σε αυτό το τερπάκι και μιλάμε 10 λεπτά για τα κακό κείμενα που δεν πρέπει να υπάρχουν και δεν μπήκαμε στην ουσία του αγώνα.
7: Μα αυτό ακριβώς λέω. Ότι ασχολούμαστε με όλα τα άλλα, γιατί αν αφλήσουμε αυτά τα άλλα που είναι πιο δύσκολα από το αγωνιστικό. Πιο δύσκολα από το αγωνιστικό. Τα άλλα επηρεάζουν το αγωνιστικό.
8: Ακριβώς. Τώρα δηλαδή, για να καταλήξουμε.
7: Μπορώ να πούμε τεχνικά.
8: Όχι,
7: εντάξει. Όλη η Ελλάδα και όλη η Ελλάδα έχουμε με κόκκινα μάτια και πάρα πολλά. Δεν είναι κάτι άλλο, έτσι.
8: Απλά αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι ο Παναθηναϊκός, για να πάω με τον αδύνατο αυτή τη στιγμή από πλευράς αποτελεσμάτων, έχει τύχει να μπορέσει να διεκδικήσει ένα τελικό στο πέμπτο παιχνίδι, να φτάσει μέχρι τη σειρά των αγώνων.
7: Αν κερδίσει την έδρα του τώρα, νομίζω ότι πάει σε πέμπτο παιχνίδι, έχει δείξει ιστορία ότι οι παίχτες αυτοί σε αυτό το επίπεδο δεν επηρεάζονται από την έδρα. Έτσι. Από εκεί και έπειτα όμως ο Παναθηναϊκός έχει πολλά προβλήματα. Έχει και αγωνιστικά προβλήματα.
8: Ο Γκαβόπουλος και ο Σλούκας είναι αφίβολο ακόμα και για το τέταρτο παιχνίδι.
7: Ναι, ο Σλούκας είναι για μένα ο σημαντικότερος από όλους. Γιατί είναι το μυαλό της ομάδας. Ο Σόλτ σε αυτό το μπάσκετ και που το σημαδεύει συνέχεια ο Ολυμπιακός υπολείπεται. Εν τω μεταξύ να τη δέξει την ομάδα μπορεί. Πέρασε διακοιμάσεις ψυχολογικές. Και του δεν έχει πει ο Αταμάν. Τον έβγαλε στη σέντρα. Πέσει ένα άλλο μπάσκετ το Σόρτς με την Παρίστα να πέσει ένα άλλο μπάσκετ στον Παναθηναϊκό.
8: Μα πολύ καλά το λέτε, γιατί εμείς είχαμε την εικόνα και έχουμε την εικόνα του Σόρτς που ήταν στην Παρί με διαφορετικό ρόλο, με διαφορετικό
7: ρόλο. Ναι, αλλά δεν είχε όμως η Παρί όμως και να είχαν και να κέρδιζε ό,τι έκανε ήταν καλό. Δεν είχε αυτή την πίεση που είχε ο Παναθηναϊκός. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο έγκλημα του Παναθηναϊκού ήταν ο Λορέντσο Μπράουν. Ένα τέτοιο καταπληκτικό παίχτη. Ο οποίος ήταν διαμάντη, δεν δημιούργησε πρόβλημα, ήταν κύριος και το είπε μάλιστα ότι εγώ δεν δημιούργησα θέμα γιατί σεβάστηκα τους συμπαίκτες. Ο οποίος για μένα ήταν ο καλύτερος πλεμέκρι στην Ευρώπη. Αν βάλουμε το Σλούκα θα το βάλω δίπλα στο Σλούκα. Είχε ο Παναθηναϊκός τους δύο καλύτερους πλεμέκρι στην Ευρώπη. Και αυτός ο παίκτης νομίζω λείπει από τον Παναθηναϊκό. Δεν υποτιμώ την αξία του Σόλτ. Ο Σόλτ όμως δεν κάνει για αυτό το παιχνίδι.
8: Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε. Άλλο ο ρόλο του εκεί, άλλο εδώ, άλλο παιχνίδι εκεί, άλλο εδώ. Δεν ταιριάζει.
7: Ο Παναθηναϊκός παίζει με ατομικές ενέργειες για την προσωπικότητα των παιχτών, ενώ ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα δομημένη. Μια ομάδα που έχει αρχή και τέλος, που έχει ρόλους, έχει αλλάξει όπως άκουσα στη συνέντευξη για το rotation, λόγω Φουρνιέ, λόγω Ντόση που δεν έπαιξε, λόγω...
8: Παπα-Νικολάου.
7: Όχι για τον Μενόλο, λέω και λόγω Βεζένκοφ, έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού όσον αφορά το rotation.
8: Ναι, ναι, όχι, άλλο κατάλαβα εγώ, ναι,
7: για χρόνια, για τη second unit, ότι στο πρώτο δεκαλεπτό αυτή, στο δεύτερο διάλειμμα, στο τρίτο αυτή, στο τέταρτο διάλειμμα και πάει λέγοντας και έχανε τις διαφορές. Τώρα με αυτούς τους παίχτες, με αυτούς τους παίχτες της προσωπικότητας, νομίζω ότι προσαρμόστηκε άψογα και ο Ολυμπιακός παίζει και αξιοποιεί το ταλέντο, την ευθετικότητα και την προσωπικότητα και το κάτι παραπάνω που κάνει ο Φρουνιέ. Γιατί ο Φρουνιέ βλέπεις ότι έχει την μπάλα αυτός στο τέλος και καθαρίζει αυτό στα μάτια. Ενώ ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε έτσι.
8: Ναι.
7: Ο Παναθηναϊκός όμως παίζει έτσι. Ο Ναν είναι φέτος, δεν είναι ο Ναν που ξέραμε. Λείπουν οι πόντοι του, λείπουν οι ενέργειες, όλα αυτά. Κάνει λάθη, κάνει εύκολα φάουλ, κουτά φάουλ. Λείπει ο Λούκας. Δεν θα μπορούσε να το σώσει σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί άμα τρέξουν, παίξουν αλλιώς, αλλά για να τρέξουν πρέπει να πάρουν το rebound ή να το χάσουν οι άλλοι. Έχει πρόβλημα στο rebound ο Παναθηναϊκός, οπότε δεν μπορεί να τρέξει ο Σόρτς. Τον χτυπάνε στην άμυνα, είναι κοντός για την επίθεση, δηλαδή ο Λεύσος μπαίνει και δεν μπορεί να βγάζει έξω την μπάλα. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά πρέπει να πιάσει μεγάλη απόδοση, να είναι καλά ο Λούκας. Να είναι συγκεντρωμένοι όπως πήγαν στο προηγούμενο μάτς που κάναμε το 1-1. Ο Χουάντσο έλειψε πάρα πολύ. Ενώ τώρα είδαμε πόσο, πόσο από εκτός αποστολής ήταν πεντάδα και ήταν τόσο καλός. Όπως καρέφες να κάνει ότι ο Γουόρντ. Ο Γουόρντ είναι για μένα
8: ο
7: παίκτης κλειδί του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει τέτοιος παίκτης. Και δεν έπαιξε στο προηγούμενο μάτς και ο Ολυμπιακός έπαιξε. Τώρα έπαιξε πεντάδα λόγω του ότι και ο Παναγολάου ήταν το παιδί τραυματισμένος. Αλλά ήταν. Είναι ένας παίκτης που ήταν τα πάντα. Τα πάντα. Άμυνα και επίθεση. Είναι κομμένος και ραμμένος για τη φιλοσοφία και για την οτροπία του Ολυμπιακού. Και αυτός έλειψε. Αλλά όταν έχεις, δεν έχεις θέση να παίξουν όλοι οι ξένοι, και πώς οι ξένοι θα γίνουν, δεν γίνεται. Το κι άλλους. Θέλω να πω δηλαδή ότι άμα και παιδί μου είπε το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό λοιπόν γνωρίζει μία ομάδα την άλλη. Και δεν πρέπει να επηρεαστεί από όλα τα γύρω-γύρω. Αλλά τα γύρω-γύρω δεν είναι όμως και επίσης ότι τα σκαρφίζονται. Ούτε οι μένουν ούτε δεν υπάρχουν. Γιατί είναι αυτό που είπατε, το με το Mind Games. Είναι αυτό το πράγμα, παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι το πώς θα μείνεις ανεπηρέαστος. Το πώς θα το αφήσεις απ' έξω. Αν επηρεάζεσαι εσύ, επηρεάζεται και παίχτες.
8: Έτσι.
7: Αν και ο Ολυμπιακός νομίζω είναι πιο συγκεντρωμένος αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει έναν τρόπο παιχνιδιού, παίζει στα όρια του φάουλ. Οπότε είναι το παιχνίδι του αυτό. Όταν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχει αποδεχτεί αυτό το παιχνίδι ότι θα παίζουν, έχει προβάδισμα να τον άλλο ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
8: Το έχει δείξει και αυτό πήρε για την Ευρωλίγκα.
7: Και αυτό και στην Ευρωλίγκα και στην Ευρωλίγκα το ίδιο πράγμα. Άμα θέλουμε να μιλάμε από τη γλώσσα της αλήθειας, έτσι.
8: Έτσι.
7: Υπήρξαν ομάδες εγώ διάβαση που κάνουν παράπονο.
8: Λοιπόν, κότσε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ επικοδομητική συζήτηση. Μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα πέρα του αγωνιστικού έτσι όπως πρέπει να υποθούν.
7: Αυτό πρέπει να κάνουμε κάτι σωστό. Έχουμε δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
8: Έρχονται και
7: άλλες. Οι πιο πλούσιοι, οι πιο καλές. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει να ζήσει. Για τις ναι, ο Άρης θα το πάω και δεν ξέρω ποιος είναι και οι άκοι ανεβασμένοι, να γίνει ένα καλύτερο ποτάμι. Να πέφτουν λεφτά πλέον, έρχονται άνθρωποι, να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Να το υποστηρίξουμε, να το προστατεύσουμε. Να ξαναγίνει το ελληνικό πρωτάθλημα το καλύτερο της Ευρώπης που ήταν μέχρι το 12. Ας το ξανακάνουμε, αλλά πρέπει να βοηθήσουν όλοι. Να αφήσουμε τη δικιά μας. Κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, δεν κοιτάμε το γενικό καλό.
8: Και στην τελική, τη μια χρονιά να σπάρει ένα στο πρωτάθλημα, την άλλη να το πάρει ο άλλος, όπως είναι ο καλύτερος.
7: Να πω και κάτι πολύ σημαντικό στα παράδειγμα. Όταν αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα, το κακό το έπαθε ο Παναθηναϊκός.
0: 100%.
7: Γιατί αν θυμάστε καλά, έχασε ένα σούπερ καπ και ένα κύπελο χωρίς τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν επένδυσε. Γιατί δεν είχε ανταγωνιστεί. Και παρέμεινε με προπονητές που ήταν προπαιδευόμενοι. Δεν επένδυσε στους παίχτες που έπρεπε, ούτε στους προπονητές, ούτε στην ομάδα. Γιατί το θεωρούσε και έχασε σούπερ καπ και κύπελο. Και ο Ολυμπιακός έπαιζε στην Α2. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτεί ο Ολυμπιακός ότι πρέπει να είναι ισχυρός ο Παναθηναϊκός για να είμαι και εγώ καλός, για να είμαστε και καλοί έξω. Και το ίδιο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι ισχυρός ο Ολυμπιακός. Πρέπει να είναι ισχυρός τώρα και ο Άρης και ο ΠΑΟ. Όσο δυσκολότερα και καλύτερα παιχνίδια έχουμε μέσα, τόσο καλύτερα θα γίνουμε έξω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλή σας συνέχεια.
7: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Γαλαφατάκη σε μια έτσι πολύ ωραία συζήτηση την οποία αναπτύξαμε, που προοριζόταν καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά γενικά είπε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να είναι, είπε τα πράγματα γενικά για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται όλοι εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί όπως είπαμε και αυτά τα Might Games είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε βάλει πλέον μέσα στην καθημερινότητά μας και στην προετοιμασία των αγώνων και ποντάρουν πάρα πολύ οι ομάδες. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν, έτσι, γιατί αν ήθελαν θα κρατούσαν έτσι χαμηλούς φόρους, χαμηλό προφίλ, θα πηγαίνανε με χαμηλό προφίλ και από εκεί και πέρα αυτό μεταφέρεται, το βλέπει και ο κόσμος, γιατί να σας πω και κάτι, όλοι λένε όταν βλέπουν, ξέρω εγώ, το Real Barcelona κάθονται δίπλα-δίπλα οι πρόεδροι, λένε α, τι ωραία πράγματα αυτά γίνονται μόνο στο εξωτερικό, γιατί να μην γίνουν εδώ πέρα, δηλαδή, εμείς το προκαλούμε να μην γίνουν εδώ πέρα και εμείς το θέλουμε. Μόλις δούμε μια φασαρία, μια ένταση μέσα στον αγώνα, ξαφνικά όλοι σηκώνουμε τα μάτια, δεν τρώμε τις κεραίες για να δούμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και στο Μουντιάλ, αν είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω αν έχουμε μαζί μας τον επόμενο καλεσμένο μας για να μιλήσουμε για τα θέματα του Μουντιάλ. Γιώργο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Να σε παρουσιάσω σωστά, γιατί σήμερα πέσαμε στην ΚΕΤ, έχουμε και τεχνικά προβλήματα. Γιώργος Μάντζες, λοιπόν, ένας από τους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και το στοίχημα μέσα σε αυτά. Και μας βοηθάει τώρα λίγο να έχουμε μια εικόνα για το τι περιμένουμε να δούμε, αν υπάρχουν έτσι κάποια φαβορία, αν υπάρχουν κάποια ισχυρά outsider σε αυτό το Μουντιάλ. Γιώργο,
9: να ξεκινήσουμε να πούμε καταρχάς ότι θα δούμε περιμένουμε κάτι τώρα διαφορετικό φέτος. 23ο παγκόσμιο κύπελο, πρώτη φορά με 48 ομάδες, 104 παιχνίδια, θα χορτάσουμε ποδόσφαιρο για 39 ημέρες, από μεθαύριο 5η που ανοίγει η αυλία στο Μεξικό και στο στάδιο Αζτέκα μέχρι τον τελικό 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, 16 διαφορετικές πόλεις, μπορεί οι μάχες να συνδιοργανώνουν οι Αμερικάνοι με τους Μεξικάνους και τους Καναδούς, αλλά στην ουσία τα περισσότερα παιχνίδια θα γίνουν στην Αμερική. Είναι 3 τα επίπεδα στο Μεξικό που θα φιλοξενήσουν παιχνίδια και μόλις 2 στον Καναδά. Από τα 16 δηλαδή, τα 11 είναι των Αμερικανών. Μία διοργάνωση η οποία θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, την Πέμπτη με το παιχνίδι της διοργανώτριας χώρας, μία εκ των διοργανωτών, το Μεξικό, με την Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ. Το περιμένουμε πώς και πώς. Υπάρχουν και γκρινιές, αυτή είναι η αλήθεια, και για τις τιμές των εισιτηρίων και για κάποια θέματα εξωαγωνιστικά με κάποιες βίζες από συγκεκριμένες χώρες, είτε σε
0: πρίφες
9: είτε...
0: Μεκιστάν, Ιράν, έχει
9: ναι, ναι, ακριβώς. Υπήρχαν θέματα...
0: Εδώ σήμερα απογορεύσαν τους Ιρανούς φιλάθλους, ακόμα και αυτοί που γνωρίστηκαν τα εισιτήρια, να τα πιστεύσουν, γιατί δεν θα επιτρεπήσει εδώ στο παιχνίδι. Και η αποστολή του Ουσμπεκιστάν πήγε εκεί και την κάνανε φίλο και φτερό.
9: Ναι. Ναι. Τώρα αν μιλούμε στο καθαρά αγωνιστικό, είναι ένα Μουντιάλ το οποίο συγκεντρώνει πάρα πολλές χώρες. Δυστυχώς δεν είμαστε εμείς εκεί ως εθνική ομάδα και μας πονάει βλέποντας χώρες όπως το Κουρασάο, το οποίο είναι κάνει τεμπούτο για πρώτη φορά, ή η Ορδανία που παίζει επίσης για πρώτη φορά, ή το Ουσμπεκιστάν όπως είπες και εσύ που παίζει για πρώτη φορά. Καλώς ή κακώς θα παρακολουθήσουμε τα 104 παιχνίδια. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι οι ώρες είναι 11 διαφορετικές ώρες. Τα παιχνίδια ξεκινούν από τις 7 το απόγευμα και υπάρχουν παιχνίδια μέχρι και τις 7 τα ξημερώματα. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένα παιχνίδι από τις 7 τα ξημερώματα μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν μετά τα μεσάνυχτα λόγω της διαφοράς ώρας. Σίγουρα τα πολύ μεγάλα φαβορή είναι οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες, η Ισπανία και η Γαλλία, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες. Για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι δύο ομάδες Λατινικής Αμερικής, τη Βραζιλία με την Αργεντινή, σύν την Αγγλία και την Πορτογαλία. Είναι μια εξάδα η οποία ξεχωρίζει από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Από αυτές που ανέφερα, Μάκη, τις έξι, μόνο μία δεν έχει πάρει μουντιάλ. Οι πέντε έχουν πανηγυρίσει. Μοναδική που δεν έχει πάρει μουντιάλ είναι η Πορτογαλία. Και μάλιστα αυτό το μουντιάλ θα είναι και το τελευταίο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Λιονέλ Μέση και τον Οτσόα. Είναι οι τρεις που θα κλείσουν έξι μουντιάλ, θα συμπληρώσουν έξι μουντιάλ. Ο Μεξικανός γκολκίπερ και οι δύο πολύ μεγάλοι άσοι της Πορτογαλίας και της Αργεντινής. Ναι.
8: Ο Οτσόα που παίζει τώρα.
9: Ο Οτσόα παίζει στην Πορτογαλία. Στην Τοντέλα. Ναι. Ένας θεματοφύλακας ο οποίος, αν θυμάμαι καλά και δεν με πατάει η μνήμη μου, έπαιξε και για την Ελλάδα, για ελληνικές ομάδες.
8: Ναι, είχε παίξει.
9: Νομίζω τον Άρη, ακούστηκε στον Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή ήταν...
8: Είχε παίξει
9: για να έρθει ένας γκολκίπερ ο οποίος έγινε γνωστός για τα δάχτυλά του και είναι στα 40 του χρόνια στην Κύπρο, διορθώνω, στην ΑΕΛΕΜΣΟΥ.
8: Από την Κύπρο είναι, ναι.
9: Ναι, στην Έλεμες, που πήγε από την Τοντέλα στην Έλεμες, ο συγκεκριμένος γκολκίπερ.
8: Να ρωτήσω λίγο.
9: Και τη μορφή να πούμε λίγο, ότι από τους 12 ομίλους περνούν οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτερες τρίτες, γιατί πάμε κατευθείαν στη φάση των 32.
8: Όλος ο κόσμος περνάει.
9: Και από τις 12 τώρα οι τρίτες, αυτό είναι καλό γιατί θα έχει ενδιαφέρον μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Τώρα, από όσον αφορά την ελληνική εκπροσώπηση, έχουμε έναν Έλληνα εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προπονητής θα πει κάποιος, Γιώργος Δόνης, είπε το ότι στη Σαουδική Αραβία, πήρε και 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και θα εκπροσωπήσει ουσιαστικά την Ελλάδα. Είναι ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος θα βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελλο και η Σαουδική Αραβία.
8: Γιατί Έλληνας, έχουμε Έλληνας, και άλλους περίπου 30 οι οποίοι παίζουν ή παίξαν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
9: Ναι, είναι περίπου 10 αυτοί που παίζουν τώρα και μάλιστα οι δύο της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ θα κάνουν ντεμπούτο μεθαύριο, ο Πινέδα με τον Σάντσες. Για τον Σάντσες λένε ότι με εξτρέμι θα ξεκινήσει βασικός, ο Πινέδα είναι 50-50, θα ξεκινήσει τα χαφ. Οι παίκτες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, υπάρχουν παίκτες ακόμη και από τη Λάρισα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Κακουτά και ο Μπατουπινσικά, υπάρχει ο Μωτουσαμί, ο χαφ του Ατρομήτου, υπάρχει προφανώς ο Μπάμπα στην Γκάνα που είναι από τον ΠΑΟΚ, οι δύο σεντερφόρ του Ολυμπιακού, τους οποίους περιμένει πώς και πόσο με τη Λίμπα να γυρίσουν, αναφέρομαι στον Ταρεμί και τον Μικαμπή, γιατί και οι δύο είναι βασικοί και στο Μαρόκο και στο Ιράν. Έχουμε αρκετούς εκπροσώπους
8: του ελληνικού πρωταθλήματος. Άλλα θέλω να ρωτήσω, άλλα σε ρωτάω. Ότι τώρα για τον Ολυμπιακό, Ταρεμί και ο Μικαμπή πρέπει να γυρίσουν το συντομότερο, γιατί ξεκινάνε τα προβληματικά. Πότε θα παίξουν, πότε θα ξεκουραστούν, πότε θα αρχίσουν να παίζουν.
9: Η φάση των ομίλων τελειώνει 29 Ιουνίου. Εάν μια από τις δύο θα περάσει, το Μαρόκο δηλαδή, που είναι και από τις ομάδες που μπορούν να προχωρήσουν. Όχι ότι μπορεί να μην περάσει και το Ιράν, γιατί περνάνε και οι τρίτες. Αυτό μπορεί να πάει και στα νοκάουτ. Τα νοκάουτ μετά θα πάνε την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει υποχρεώσεις τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, είναι λίγο δύσκολο. Ίσως και γι' αυτό το λόγο γίνεται και κουβέντα, Μάκη, για τον Γιάρεμτσουκ να γυρίσει από την Λιόν ή να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να πάρει κάποιο άλλο φόρ. Δεν ξέρω, να πάρει το ρίσκο να έχει 4 φόρ μετά. Είναι και λίγο πούμερα.
8: Το πρώτο που είπες για τον Γιάρεμτσουκ, αυτό ακούω και το περισσότερο. Ξαναγυρνάω λίγο τη συζήτηση για τα φαβορί. Εντάξει, λογικό είναι το ρόστερ που έχει, για παράδειγμα, η Γαλλία. Μπορεί να είναι το ρόστερ για δύο και για τρεις ομάδες αντίστοιχα. Φυσικά και η Ισπανία έχει μια πλειάδα παιχτών. Η Πορτογαλία, εξαιρετικό ρόστερ. Εγώ στέκομαι σε μια άλλη ομάδα, η οποία παραδοσιακά την έχουμε στα φαβορί και δεν έχει πάρει τίτλο εδώ και περίπου 20 χρόνια, τη Βραζιλία. Η οποία όμως έχει μια μεγάλη διαμορφία. Έχει πλέον Αντζελότη, που είναι ο προπονητής που μπορεί να διαχειριστεί μεγάλες προσωπικότητες και το έδειξε αυτό περίτρανα από τη θητεία του, για παράδειγμα, στη Ρεάλ Μαδρίτης. Άρα μια Βραζιλία που, αν μη τι άλλο, της περισσεύει το ταλέντο, θα μπορέσει να την διθασέψει ο Αντζελότη για να φτάσει αρκετά μακριά σε αυτό το Μουντιάλ.
9: Η Βραζιλία, Μάκη, έχει να πάει σε τελικό Μουντιάλ από το 2002. Για Βραζιλία αυτό είναι πλήγμα. Από το γήπεδο, από το πλήγμα Βραζιλία στο τελικό του 2 που το κατέκτησε κιόλας με τον Ρονάλντο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για να πάει σε αυτή τη λύση η Ομοσπονδία της Βραζιλίας και να πάρει έναν κλασικά Ευρωπαίο πετυχημένο προπονητή, ο οποίος μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, γιατί και στη Ρεάλ που ήταν μπορεί να μην έπαιζε φοβερό ποδόσφαιρο Ρεάλ, αλλά σήκωνε τις κούπες. Νομίζω ότι γίνεται ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μπορέσει η Βραζιλία να κάνει το κάτι παραπάνω. Αν η Βραζιλία τερματίσει πρώτη στον όμιλο, έχει ένα θετικό. Αποφεύγει μέχρι τον τελικό τα δύο μεγάλα φαβορί, την Ισπανία και τη Γαλλία. Δηλαδή θα βρει μία εκ των δύο μέχρι τον τελικό. Για να τα καταφέρει πρέπει να βγει πρώτη στον όμιλο, για να πάει από το άλλο μπράκετ, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει είτε την Αγγλία είτε την Αργεντινή. Προφανώς όταν ακούμε Βραζιλία αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει παίκτες όπως είναι ο Ραφίνια, όπως είναι ο Βινίσιους. Δεν βάζω μέσα τον Νεϊμάρ, ο οποίος είναι και λίγο αμφιλεγόμενο το αν θα καταφέρει να δείξει το καλό του πρόσωπο, αλλά σίγουρα μια πολύ πολύ ποιοτική ομάδα από τη μέση και μπροστά. Εάν μπορούσαμε να πει κάποιος ότι έτσι λίγο κάπου υστερεί, είναι στα ακραία μπακ. Δεν υπάρχουν αμυντικοί όπως ήταν παλιά ο Καφού ή ο Ρομπέρτο Κάρλος, ούτε ο Μπρέμερ της Λουβέντους, ούτε ο Σάντρο της Φλαμέγκο, πόσο μάλλον ο Ντανίλο της Φλαμέγκο. Ενώ στα στόπερ υπάρχουν και ο Μαρκίνιος, πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρί, και ο Γκάμπριελ, ο οποίος κάνει με την Άρσεναλ φοβολή χρονιά. Στα άκρα, εκεί οι ακραίοι αμυντικοί έχουν τα θέματα τους. Και στη μεσαία γραμμή είναι πολύ μεγάλο στοίχημα το πώς θα μπορέσει να κάνει διαφορά ο Καζεμίρο, ο οποίος σιγά σιγά και αυτός γερνάει, και στη United δεν είναι και στην πρώτη του νιώτη. Ο Κιμαράης, ο οποίος είχε σκαμπανεβάσματα με την Newcastle, και από εκεί και πέρα ο Πακετά, ο οποίος πήρε μια μεταγραφή από την Αγγλία στην Φλαμέγκο. Και εκεί στα αμυντικά χαφ, το λέω γιατί είναι άλλες χώρες, Μάικη, όπως η Ισπανία που έχει Πέδρι Ρόντρι στα χαφ, όπως η Πορτογαλία που έχει Βιτίνια Ζάο Νέβες. Είναι χώρες οι οποίες έχουν πολύ ψηλούς υψηλοεπέδου χαφ, και οι χαφ είναι αυτοί που κάνουν πολλές φορές και διαφορά σε αυτές τις ομάδες.
8: Η μεγάλη Μπαρσελόνα είχε Τσάβι και Ινιέστα και ακριβώς τα πήρε όλα.
9: Και το είχε υιοθετήσει και η Ισπανία. Αν δει κανείς τώρα το πώς κατεβαίνει η Γερμανία, έχει 6 παίκτες της Μπάγκεν στην ενδεκάδα.
8: Μπράβο, εδώ τώρα, γιατί κλείνουμε και σιγά σιγά. Γερμανία, ναι, με στοίχημα αυτό, γιατί η συμμετοχή της, γιατί και εδώ πάλι κανείς δεν την υπολογίζει. Και η ιστορία δείχνει ότι όποτε δεν υπολογίζει τη Γερμανία, πάντοτε είναι εκεί.
9: Και είναι και από τις πιο νεανικές ομάδες πλέον η Γερμανία. Αν εξαιρέσουμε τον Νόγερ που ανεβάζει το μέσο όρο ηλικίας, οι υπόλοιποι παίκτες, η πλειοψηφία αυτών των παίκτων είναι αυτό την ανανέωση που έκανε και ο νεότερος προπονητής. Ξέχασα να το πω αυτό στην αρχή της κουβέντας. Ο Νάγκελς μας στα 39 του είναι ο πιο νέος προπονητής, και ο Advocat στο Κουρασάο στα 79 του είναι ο μεγαλύτερος. Έχουν 40 χρόνια διαφορά.
8: Καλά, το Κουρασάο τώρα μου δίνει πάση συνέχεια. Το Κουρασάο, ξέρεις και ήταν οι προγενέστεροι προπονητές του Advocat.
9: Του Advocat, ποιοι, όχι, μου πιάνει αδιάβαστο.
8: Κλάιφερτ ήταν ο ένας.
9: Α, επειδή έχει τις υπηρεσίες στην Ολλανδία.
8: Και ο άλλος θα πάει ένας γνωστός Ολλανδός, πάλι μου διαφεύγει το όνομά του.
9: Ναι, πιο πολλές στην Ολλανδία, γιατί παίζουν σε μικρομεσαίες ομάδες της Ολλανδίας αυτοί οι παίκτες, ως απικία Ολλανδική, η συγκεκριμένη χώρα από τις μικρές χώρες που είναι και από τα...
8: Από είναι δίπλα στην Αρούμπα, για να του δώσουμε και ένα στίγμα που είναι Καραϊβική, νότια, δηλαδή πιο κοντά στην Νότια Αμερική παρά Καραϊβική, στην Κεντρική Αμερική.
9: Πάντως συμφωνώ μαζί σου ότι η Γερμανία είναι μια ομάδα που δεν θα πρέπει να την υποτιμήσεις, ξέρουμε όλοι τι μπορούν να κάνουν οι Γερμανοί, με πολύ ταλέντο, τους λείπει βέβαια η εμπειρία, αλλά σίγουρα είναι μια χώρα που δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί. Και δύο καλά outsider, Μάκη, κλείνοντας, νομίζω, βάση υλικού, είναι και η Νορβηγία, η οποία έκανε μια φανταστική πορεία στα προκριματικά. Το να βάλεις τώρα σε δύο παιχνίδια την Ιταλία 7 γκολ, έστω και αυτή την Ιταλία την προκριματική, που η εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να της κάνει φάση παίζοντας με τα δεύτερα στο Παγκρίτιο, νομίζω ότι η παρέα του Χάλαντ είναι ικανή να προχωρήσει τη διοργάνωση. Όπως επίσης θα πρέπει να υποτιμήσουμε και την Ιαπωνία, που έχει μια φοβερή συνέπεια και μια πολύ καλή φουρνιά παικτών που παίζουν στην Ευρώπη, με τον ίδιο προπονητή από το 2018, που μπορεί να κάνει και αυτή πράγματα στο παγκόσμιο κύπελλο. Το περιμένουμε, ναι, πραγματικά πως και πως.
8: Πήγες τώρα σε outsider, δυνατά outsider. Αλλά υπάρχουν και κάποια φαβορί, τα οποία μάλλον φαβορί βγαίνουν συνήθως σε αυτές τις διοργανώσεις. Μια χώρα δηλαδή, η οποία ποτέ δεν το έχει δείξει αυτό, και το It's Coming Home δεν έχει έρθει εδώ και πολλά χρόνια. Και φέτος νομίζω πάλι γίνονται περίεργα πράγματα στο ρόστερ, αν και φυσικά είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα το φαβορί.
9: Είναι αυτό που είπες και εσύ, έμειναν αρκετοί έξω, όπως είναι ο Άρνολτ, όπως είναι ο Πάλμερ, όπως είναι ο Φόντεν. Δεν βάζω το Μαγκουάιρ που είναι και λίγο παρεξηγημένος. Αλλά οι άλλοι τρεις, και ο Άρνολτ το ξέραμε από τη Λίβερπουλ τόσα χρόνια, πολύ καλό μπακ, ο Πάλμερ το δεκάρι της Σέλσι, ακόμη και ο Φόντεν που δεν είχε βασικό ρόλο στη ΣΥ του Γκουαρδιόλα, είναι ο Φόντεν, ήταν σίγουρα μεγάλες εκπλήξεις. Προφανώς ο Τούχελ ήθελε να δώσει
8: έχει
9: την Τούχελ, διαδικασία.
8: Όμως. Έχει Τούχελ, καλό προπονητή.
9: Έχει Τούχελ και νομίζω είναι δίκαιος στο τι. Δεν μπορεί να αφήσει έξω το Ράσφορντ που έκανε φοβερή χρονιά με την Μπαρτσελόνα. Δεν μπορεί να αφήσει έξω το Σάκα και το Μαντουέκε που πήραν πρωτάθλημα με την Άρσεναλ. Προφανώς δεν μπορεί να αφήσει έξω τον Γκέιν. Προφανώς ο Γκόρντ, τον οποίος έκανε όρια με την Νιουκάστλ και πήρε μεταγραφή και αυτό στην Μπαρτσελόνα, δεν μπορεί να μείνει έξω. Άρα νομίζω ότι πήγε πιο πολύ σε αυτές που πήγαν, στους παίκτες που πήγαν πολύ καλά με τις ομάδες τους, και σίγουρα ο Γκέιν με 61 γκολ σε 51 παιχνίδια, φανταστικό νούμερο, είναι αυτό που λέμε στην πιο όρημη σεζόν της καριέρας του, για να μπορέσει η Αγγλία αθόρυβα να καταφέρει κάτι που έχει να το καταφέρει μάλιστα 60 χρόνια από το 1966. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
8: Δύσκολο. Τώρα γενικά για να κλείσουμε και όλα, Γιώργο, με όλα αυτά που είπαμε και με όλα αυτά που διαβάζουμε και τα λοιπά, εγώ δεν βγάζω κάποιον ξεκάθαρα φαβορί. Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε εκπλήξεις σε αρκετές. Και για αυτά τα οποία είπες, όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Λίγο η διαφορά ώρας, λίγο η ζέστη, λίγο η κούραση, γιατί οι άλλοι παίζανε προχθές στο τελικό Champions League.
9: Πρέπει να μπουν και οι παίκτες σε αυτή τη λογική. Να μην καθυστερούν τα ελεύθερα, τα πλάγια, να μην μπορούν να τραυματίζονται,
8: ναι, σωστά,
9: και
8: σωστά.
9: Να κάνουν δηλαδή, το ψόφιο κοριό και να είναι κανένα δύο λεπτά έξω. Δηλαδή τώρα θα δούμε καθαρό χρόνο. Αυτό είναι καλό για το ποδόσφαιρο. Θα δούμε περισσότερο καθαρό χρόνο, αλλά είναι και στοίχημα, γιατί πρώτη φορά θα το δούμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Έχουν γίνει σεμινάρια στους 52 διαιτητές που θα σφυρίξουν. 15 είναι οι Ευρωπαίοι που θα βρεθούν στο Μουντιάλ. Και σίγουρα θα δούμε πολύ πολύ ανταγωνιστικό παγκόσμιο κύπελλο. Συμφωνώ ότι θα δούμε ανταγωνιστικά παιχνίδια, γιατί ας μην ξεχνάμε, γιατί είχαμε συνηθίσει στο προηγούμενο Μουντιάλ που βλέπαμε πολύ υψηλό επίπεδο παιχνίδια. Το προηγούμενο Μουντιάλ μάτι έγινε μεσούς σεζόν. Οι παίκτες δεν ήταν ξεζουμισμένοι. Τώρα δηλαδή το Βιτίνια που έχει κάνει 55 παιχνίδια με την Παρί.
8: Πού να προχθές έπαιζε, προχθές τον τελικό.
9: Ναι, ρομπότι.
8: Και σου λέει να παίξω πάλι. Αν δεν θα αργήσουν να παίξουν εκεί. Ναι.
9: Και μετά είναι να πάει και στην Παρή για να παίξει την επόμενη σεζόν. Χωρίς
8: ξεκούραση. Καλό Σεπτέμβριο θα μπει, εντάξει.
9: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα.
8: Λοιπόν, Γιώργο, χάρη που τα είπαμε έστω και ραδιοφωνικά. Εγώ μας βοηθάσετε έτσι που και που καμιά φορά σε κανένα παιχνίδι. Και έτσι όλα αυτά βοηθούν για να μπούμε και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο περιμένουμε με ανυπομονησία. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πολύ.
9: Καλή συνέχεια.
8: Λοιπόν, σήμερα τραβήξαμε λίγο παραπάνω από τις δύο συνεντεύξεις μας. Άλλα είχαμε κατά νου, τέλος πάντων δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, θα έχουμε ρεπορτάζ αύριο εκεί για τις υπόλοιπες ομάδες. Κάπου εδώ όμως εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM. Θα τα πούμε και αύριο καθημερινά από τις 8 και τις 9. Καλό σας βράδυ.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: στους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολύ πηγαίνουν.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ράδιο μάχης τους 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα. Είμαστε στα μέσα και αυτής της εβδομάδος, 10 του Ιούνιου του 2026. Έχουμε φτάσει στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. 69-074-83-484 το Viber για τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Για το οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω, τώρα που ξεκινάτε την ημέρα σας, να πάτε στην εργασία σας. Και μπορεί να συμβαίνουν τα χίλια μύρια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Ξημερώνουμε με 22 βαθμούς Κελσίου, με κατατόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 73%. Η Αττική ξημερώνει με 23 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 57%. Το δελτίο λέει για μουντό καιρό, αλλά θα έχουμε και 34, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες ιδιαίτερα στα ορεινά. Αλλά η ζέστη και η υγρασία είναι σε αρκετά έτσι υψηλά επίπεδα. Λοιπόν, καλημέρες εδώ στα μηνύματα. Καλημέρα στον Τάσο, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμα του από τις 4 παρά. Από τότε περιμένει να μας ακούσει ο Τάσος. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα. Τι λέει ο δίθεν φιλιρινιστής ηθοποιός πρόεδρος της Αμερικής, το πόσο σκέφτεται για όλο τον κόσμο να ξέρει εντολές παίρνει και αυτός από κάποιους ανώτερους που βρίσκονται πιο πάνω και τον καθοδηγούν. Αυτή είναι η γνώμη μου, δεν υπάρχει σωτηρία ζωής. Καλή συνέχεια φίλε Κώστα. Πάντα αισιόδοξος ο Τάσος, πάντα αισιόδοξος. Θα πεθάνουμε όλοι, εν ολίγης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Καλημέρα στη Σούλα, καλή Τετάρτη με υγεία. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Βλέπω, λέει, στις δικές μας εκλογές το σενάριο της Λεπέν. Γι' αυτό να κάνουμε ό,τι έκανε η Ουγγαρία. Λέει να ψηφίσουν όλοι, αποχή να πέσει κάτω από το 10%. Άμα πέσει η αποχή κάτω από το 10%, το οποίο το εύχομαι, αλλά δεν το βλέπω. Θα τρίξουν πολλές καρέκλες. Πραγματικά θα τρίξουν πολλές καρέκλες. Ιδιαίτερα του κυβερνώντος κόμματος. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Αλλά πού να τον ξυπνήσεις αυτό το λαό. Πού να του δώσεις το έναυσμα να πάει να ψηφίσει. Καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Τετάρτης με υγεία λέει και καλή εκπομπή. Η Κωνσταντίνα στέλνει την καλημέρα της από την πρωτεύουσα. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Στον Πασχάλη καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Πέτρο τον Πετράκο καλημέρα από το Άρθες. Αυτό το αστείο λέει που ξυπνάω και δεν είμαι διακοπές. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Επιβάλλεται να σταματήσει, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Κάθε πρωί να ξυπνάμε και να είμαστε στο ίδιο μέρος αντί να είμαστε στις Μαλδίβες. Μαλδίβες λέγονται, να ξέρετε, όχι Μαλβίδες. Μαλδίβες, με καράβι πας, δεν πας με κατσαβίδι. Να ξέρετε, μην μπερδεύεστε. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλή δύναμη σε όλους. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα στην όμορφη Αττική, καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος από την εξίσου όμορφη Αστυπάλαια με 23 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου πρίγκιπα του Ενεργιάνο. Να κάτι τέτοια μου λέτε, θα το πάρω στο τέλος πάνω. Θα νομίζω ότι είμαι και κάποιος, όχι τίποτα. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Κώστα πίσω από το τιμόνι αυτή την ώρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Άντε να σηκωθείτε σιγά σιγά να πάτε να κάνετε και καμιά δουλειά, μην τεμπελιάζετε. Γιατί μετά λένε ότι είμαστε και τεμπέληδες εμείς οι Έλληνες εδώ πέρα. Αλλά με βάση τους δείκτες και τα στοιχεία και τα νούμερα δουλεύουμε περισσότερο από κάθε άλλο λαό σε όλη την Ευρώπη, άσχετα να αμοιβόμαστε λιγότερο γιατί είμαστε και λίγο λακαμάδες εδώ πέρα. Μας αρέσει να μας πιάνουν κότσους.

Συννεφιασμένος αλλά ζεστός θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στα ορεινά. Ο καιρός γενικά θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας αλλά και της Μακεδονίας. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Να του και το γαλλικό. Καλημέρα στο Διονύση, καλημέρα. Καλημέρα λέει στο πιο λαμπρό αστέρι στον ουρανό του Φόκους. Καλό, καλό. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα, στο εξωτικό Κιλκής. Πλάκα, πλάκα, καιρό έχω να πάω στο Κιλκής. Τώρα που το θυμήθηκα.

Δεν βλέπω ένταση σήμερα, δεν ξέρω, δεν. Άντε βρε σηκωθείτε, ξεκινάτε. Μα πρωί. Εγώ γιατί σηκώθηκα από τις 5 δηλαδή.

Κάτι αρχίζει να γίνεται. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα. Ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Στον Γρηγόρη, καλημέρα. Πίσω από το τιμόνι του λεωφορείου. Καλημερίζει όλους τους ακροατές με υγεία και αγάπη. Καλημέρα στη Δέσποινα. Ακόμα λέει δεν άνοιξε το μάτι για να σε γράφουμε μηνύματα, αλλά σε ακούμε. Να ανοίξετε το μάτι, δεν κατάλαβα. Το δικό μου γιατί έχει ανοίξει δηλαδή. Και τα δύο μάλιστα. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Τελικά δεν υπάρχει σωτηρία, λέει. Αγκαλιές, φυλάκια. Τι μου γράφεις εδώ τώρα. Αντιμπουμπούκο. Εννοείς εδώ από μερικούς με λευκές ρόμπες και από τους τοπικούς που βλέπω. Αντικούκο εννοείς μάλλον. Με λευκές ρόμπες από τους τοπικούς που βλέπουν να ανέλθουν και αυτοί. Ιδωμενέα, μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκα. Κάτσε, εντάξει, είπαμε, άνοιξε το μάτι μου, ξεκίνησε να λειτουργεί ο εγκέφαλος, αλλά ακόμη δεν είναι σε πλήρη λειτουργία. Στον Ανδρέα από την Πάτρα, καλημέρα. Θυμάσαι, λέει, που το Πάσχα Μενδώνη έλεγε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθεί επίδομα Πάσχα για συνταξιούχους και έκαναν Πάσχα χωρίς χρήματα οι άνθρωποι. Να λέει, έκαναν 90% αύξηση στους Μητροπολίτες. Εκεί υπήρχαν χρήματα. Ναι, βέβαια, για κάτι τέτοια υπάρχουν χρήματα μπόλικα, εννοείται. Εδώ πρέπει για εξαγορά ψήφων υπάρχουν χρήματα, να ξέρετε. Για να βοηθήσουν τους πολίτες αυτής της χώρας δεν υπάρχουν χρήματα. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα εραλδικής και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 10 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα.

Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλης Σόλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Σαν σήμερα το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Σαν σήμερα το 1942 οι Ναζί καίνε το τσέχικο χωριό Λιντίτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράιχαρντ Χάιντριχ. Σαν σήμερα το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν τους 218 κατοίκους του. Σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτήριων. Ενώ τέλος σαν σήμερα το 1967 λύγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική οχθή του Ιορδάνη ποταμού, την ανατολική Ιερουσαλήμ αλλά και τα υψίπεδα του Γκολάν. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1915 έρχεται στη ζωή ο Σολ Μπέλοου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. Σαν σήμερα το 1922 έρχεται στη ζωή Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ιθέλ Γκαμ, Αμερικανίδα, ηθοποιός αλλά και τραγουδίστρια. Ενώ σαν σήμερα το 1931 έρχεται στη ζωή ο Ζωάο Λιμπέρτο, βραζιλιάνος μουσικός τραγουδιστής και συνθέτης από τους θεμελιωτές της Μπόσα Νόβα. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1580 φεύγει από τη ζωή ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας Λουίς Ντεκαμοένς. Σαν σήμερα το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Γερμανός σκηνοθέτης Ράινερ Βένερ Φαρσμπίτεν. Ενώ σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Τσάρλς, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης από τους διαμορφωτές της soul μουσικής.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 10 του Ιούνιου, στην λήξη του πρώτου δεκαημέρου αυτού του μήνα, ανά τα προηγούμενα έτη. Η Δέσποινα λέει ο καφές δεν σου ήρθε ακόμη. Δεν ήρθε για. Αλλά βέβαια για να έρθει πρέπει να παραγγείλω. Παρήγγειλα, όχι. Περιμένω όμως να πιω καφέ. Ναι. Είναι σαν αυτό το παράλογο, ρε παιδί μου. Θέλω να σωθεί η χώρα. Ναι, ψήφισα Μητσοτάκη. Ναι. Το ίδιο πράγμα γίνει και με τον καφέ. Καλημέρα στο Χάρη από ένα δροσερό λατομείο γρανίτη, λέει ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Γι' αυτό λέει δεν γράφουμε. Εμείς που μπερδεύουμε τον εγκέφαλο πρωί-πρωί. Γιατί και εμείς αυτά που στέλνουμε πρωινιάτικα είναι κάπως πριν τον καφέ. Δεν πειράζει, θα πιούμε καφέ, θα τα αποσυναρμολογήσουμε. Πώς τα λένε. Θα τα συντονίσουμε, δεν είναι. Θα τη βρούμε την άκρη τέλος πάντων. Λοιπόν, εφημερίδες και πρωτοσέλιδα. Πάμε να δούμε τι γράφουν και αυτά τα ρημαδιασμένα. Να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε μετά πάλι πίσω. Να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε σιγά σιγά το κουφάρι. Και θα μπορούσε το κουβάρι της επικαιρότητας. Και να παραγγείλω καφέ.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις χειρίας αναδρομικά έως 7.800 ευρώ. Τέλος σε αναδρομικές απαιτήσεις. Τα ποσά οι δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Σε όλη τη χώρα τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε παλαιά και νέα διαμερίσματα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής. Γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικήματα. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κίεβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Χαμάς ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατία στο στόχαστρο της Ελλάδος για τυφλά χτυπήματα και η Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Κύπρος. Στη Βουλή προσκλήσει Ντίλιαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές. Νέες ισορροπίες τρίβουν δεξιά για το Μέγαρο Μαξίμου. ΑΣΕΠΗ, λάθος υπολογισμοί στις ειδικές κατηγορίες. Νοσοκομεία, ηλεκτρονικά και τα ραντεβού το απόγευμα. Αλήθειες και μύθοι, και όμως η Βόρεια Κορέα είναι success story. Βιβλία, οι πέντε τάσεις που θα επικρατήσουν φέτος το καλοκαίρι. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αναλυτικοί πίνακες με τις εμπορικές αξίες. Κυριάκος Μητσοτάκης, η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας. Σε έρευνα σενάριο αφήγηση της Μιμής Ντενίση, ντοκιμαντέρ μήνυμα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Νέα τάση ο νυχτερινός τουρισμός, βραδινές ξαναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω ζέστης. Πόσο θα επηρεάσει Ελλάδα και Ευρώπη το Ελληνίνιο. Σοκ στο Αιγαίο, δολοφονία μάνας και γιου, ύποπτος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος. Χορήγηση προσωπικής διαφοράς, ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα. Νέα πλατφόρμα γκάζει στην εκδίκαση ανακοπών για πληστηριασμούς ακινήτων. Η διάλογη στο κύκλωμα πολεοδομίας, ο άλλος που είχε γαλόνια και ήθελε τα μισά, εσύ θες τόσα. Εφημερίδα Καθημερινή, πολεοδομίες. Κοίτα, μην μιλάς γιατί μας ακούνε. Τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς. Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Σήμερα στη Βουλή, πρώτη σύγκρουση για το Σύνταγμα. Δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Ένας στους 10 έφηβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Τα μικρότερα αδέρφια είναι πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του υπεραλιστικού πολέμου. Μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καλυθέα, η διέξοδος βρίσκεται στη δράση του οργανωμένου λαού που παίρνει την υπόθεση στα χέρια του. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, πυροκροτητής η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούς. 35η αντιπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ από 1 έως 5 Ιούλη στο Βίτσι στη Φλόρινα. ΝΑΤΟ και Ρωσία, ταυτόχρονες πρόβες επέκτασης του πολέμου στη Βαλτική. Κατασκευές, τρόφιμα, ποτά και τουρισμός, μεγάλες κλαδικές απεργίες στις 24 του Ιούνιου. Εφημερίδα Κόντρα, με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό. Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τι συμβαίνει, γιατί αυξάνονται τα ειδεχθή εγκλήματα στη χώρα. Μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα, η οποία βρέθηκε νεκρή μαζί με τον γιο της. Κόβουν από παντού οι Έλληνες. Εστίαση, καύσιμα, διακοπές. Οι μεγάλοι χαμένοι. Γυναικοκτονίες. Καμία ανοχή στην έμφυλη βία. Σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η Ελλάς. Κυριάκος Πυρακάκης, μελετάται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Ανακαινίζω 2026 τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα. Μεταναστευτικό, τι προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εφημερίδα των Συντακτών, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Τους γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες. Εμπλέκονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της επιθεώρησης εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμη και δικαστική λειτουργία. Νέα Δημοκρατία, το φάντασμα Σαμαρά πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου. Ισραήλ βομβαρδίζει την ιστορία του Λιβάνου. Αυτοσχέδιες, κομματερές, εστίες πυρκαγιάς και τοξικής μόλυνσης. Κέντρο Προνοίας Κεντρικής Μακεδονίας, σοβαρές καταγγελίες για τη διοίκηση. Κατερίνα Γρέγου, βιβλιοθήκη Άννα Καφέτσι και μια νέα έκθεση. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Εφημερίδα Δημοκρατία, νόμος Κατσέλη, πραξικόπημα από τους σέρβισερς. Αγαπηδάκη, αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έδωσε στη UNICEF. Μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Κι άλλος εκλεκτός του Μαξίμου μπλεγμένος. Στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι και το Δεκέμβριο. Βουλή κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Μάκη Βορύδη. Σαμάρας με έμιστα τρόλι Νέα Δημοκρατία θέλει να αποδομήσει τον πρώην Πρωθυπουργό. Καμπουρίδης, η αλληλεία το όπλο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Εφημερίδα Απογευματινή, επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Θάνος Πλεύρης. Κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. 15 χρόνια η εφημερίδα Σταθερότητα και Ανάπτυξη, το διακύβευμα των εκλογών. Εκδήλωση για gov.gr. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις κάλπες. Ένα νέο τεχνητό ναρκωτικό κάθε εβδομάδα. Donald Trump, θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρριψη του Απάτσι. Έσπασαν ρεκόρ οι δαπάνες για τα πυρηνικά όπλα. Εφημερίδα One Voice, φαλιάρα από το ανώτατο δικαστήριο της Ολλανδίας. Καμπάν 83 εκατομμυρίων ευρώ στη Heineken. Η αθηναϊκή ζυθοποιία πρέπει να καταβάλει αποζημίωση στη Βεργίνα για αθέμητο ανταγωνισμό. Απορρίφθηκε τελεσίδικα η ένσταση των Ολλανδών. Κυβερνητική κοροϊδία, εκτός βαρέων χιλιάδες υγειονομικοί. Άτικα πολυκαταστήματα μπαίνει στο χρηματιστήριο διαθέτοντας το 30% των μετοχών της. Άρθρο παρέμβαση, οι Βρυξέλλες εξυπηρετούν μόνο τις πράσινες βιομηχανίες του Βορρά. Και μη χειρότερα, στο 10,6% από 8,3% η ανεργία στο πρώτο τρίμηνο. Οτέ μέρισμα 8% ο στόχος του ΝΕΠΗ. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτευση στο στόχαστρο, η άμυνα της Ρουμανίας με μεθόδους Κοβέση. Μητσοτάκης Αμαντμπούρη, η Ελλάδα έπαψε να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Σενάρια αλλαγής εμπλόα Δρουλάκη, μένει μέχρι να φύγει. Πανικό στο Πασόκ για το δημοσκοπικό κατήφορο και την τέταρτη θέση. Έβαλε ο Τσίπρας τα ρούχα του, αλλιώς εκτελούνται διασπαστές. Μακράν ο πιο πετυχημένος μαστροχαλαστής του ίδιου του κόμματος, ο άχαστος της Αμαλίας. Στο χιλιοστό, όταν οι τυχοδιώκτες έριξαν τη χώρα στα βράχια. Μείνει ανασχηματισμός, άλλη μια ήττα της βιαστικής δημοσιογραφίας. Παλαιστινιακή τρομοκρατία από το ελληνικό του 1973 στον Άγιο Νικόλο του 2026. Εφημερίδα Πολίτικα, λεπιποδός για τις κάλπες, ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Το Πασόκ ρίχνει στη μάχη 3.500 τελέχη σε ολόκληρη την επικράτεια. Τσουνάμι αποκαλύψαν για το κύκλωμα των πολεοδομιών στη δικογραφία των 3.500 σελίδων. Εφημερίδα Εστία, αποκαλύψεις σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Ήθελαν να φορτώσουν το Ερέχθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Κούπες με καφέ και σπρέι για κουνούπια πάνω στα αριστουργήματα που εξετίθεντο στο σαλόνι της κυρίας Έλγιν. Αποκαλούσε τις Καριάτιδες Καροσάνθινγκ, αδικαιολόγητος απουσίαζαν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Πολιτισμού. Σε μίζες, σε κουτί από γλυκά εμπλέκεται Γενικός Γραμματέας Υπουργείου. Αξίζει να διαβάζεται, αναζωπυρώνεται ο πόλεμος στο Ιράν, κατέριψε ελικόπτερο. Λουκέτο σε επιχειρήσεις και για ένα παραστατικό. Θύελα για τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες και τα υβριδικά γιοταχή. Προτάσεις για κέντρα εκτοπισμού στην Αφρική αλλά και βύθιση σκαφών. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, επενδύσεις 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι Greeks οδηγούν την αγορά Bulk Carriers. Μεταφορές, ανταγωνιστικότητα και ναυτική στο επίκεντρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία μεγάλη ευκαιρία για τη νέα γενιά. Καταγράφεται ρεκόρ 20 αιτίας λόγω υψηλής ζήτησης και αυξημένου κόστους οικοδομικών υλικών. Στα ρετή ρέιτ μέσα των κατοικιών. Τράπεζα της Ελλάδος τη δείχνουν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026. Οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα. Όχημα η τεχνητή νοημοσύνη. 4 δισεκατομμύρια αλλάζουν τον παγκόσμιο χρηματιστηριακό χάρτη. Νέες υπηρεσίες, κλίση από τον ΟΤΕ και άτικα πολυκαταστήματα. Επενδύσεις 58 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα το 2030. Ανταγωνιστικότητα 578 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ποιοι εκ του δημοσίου θα λάβουν την προσωπική διαφορά.
1: Focus FM 103,6.

Αντιόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 του Ιούνιου του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69 07 483 484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Χθες είχες το 112 εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Φιλίρου, κοντά στην Δημοτική Ενότητα Πεύκων, στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι για φωτιά πίσω από τα κημητήρια των Πεύκων, τα οποία βρίσκονται παραπλεύρους της οδού Κωνσταντίνου Πόλεως, ο δρόμος ο οποίος συνδέει τα Πεύκα με το Φίληρο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 15 οχήματα με 56 συνολικά πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, αλλά και εθελοντές, ενώ από αέρος συνέδραμαν και 2 αεροσκάφη CL-415 και ένα ελικόπτερο Bell. Επίσης υπήρχε και συνδρομή από υδροφόρες των Δήμων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ευτυχώς κατάφεραν να οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την πυρκαγιά και έτσι απέτρεψαν την περαιτέρω εξάπλωσή της. Το θετικό είναι ότι δεν απειλήθηκαν κατοικίες και οποιαδήποτε άλλη υποδομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά πραγματοποιούνταν εργασίες για την ανακατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου για να υπάρχει πρόσβαση στο παιδιατρικό νοσοκομείο και κάποιοι εργάτες έκοβαν τα στιθέα με τροχό με αποτέλεσμα να πεταχτούν σπίθες και αυτό εδώ προκάλεσε την πυρκαγιά. Το 112 εξέδωσε μήνυμα προειδοποιητικό για την περιοχή Πεύκων και Φιλίρου, το οποίο έλεγε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φίληρο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Για να ξέρετε ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί και δεν είναι ό,τι να είναι όπως νομίζουν μερικοί, και κατευθείαν χτυπάει το 112. Μετέπειτα βέβαια είχαμε και τη σύλληψη τριών ατόμων από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εδώ της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε εκεί πέρα στο Φίληρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, συνελήφθησαν 2 ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι φέρονται ως υπέτειοι για την εκδήλωση της φωτιάς κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, ενώ οι 3 ληφθέντες αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Παράλληλα, σε έναν από τους 2 ημεδαπούς επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ. Και το θέμα είναι ότι αν οι άνθρωποι τώρα αυτοί εργάζονταν εκεί έτσι και εργάζονταν για να κατασκευαστεί ο δρόμος, ο οποίος ξέρετε, όσοι έχετε πάει προς Φίληρο, ξέρετε ότι εκεί θα δημιουργηθεί μια μεγάλη ογκολογική μονάδα παιδιών και κατασκευάζεται ένας νέος δρόμος, ο οποίος θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει έρχεται άνετα, ο οποίος θέλει να πάει εκεί, τα στενοφόρα κτλ. Τώρα, αν οι άνθρωποι εργάζονταν εκεί και έπρεπε να κόψουν τα στιθέα, γιατί δηλαδή, δεν ξέρω, γιατί θα έπρεπε να τους επιβληθεί πρόστιμο. Θα μου πεις τώρα, κάψανε το δάσος από τη μία, okay, αλλά από την άλλη, εφόσον κάποιοι τους έβαλαν να εργαστούν εκεί πέρα για να τελειώνει ο δρόμος. Δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα αποφανθεί σήμερα το δικαστήριο. Το σημαντικό είναι ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα και δεν έγινε παρανάλωμα του πυρός όλο το δάσος. Εκεί πέρα να φτάσει η φωτιά μέχρι το flyover, να κάψει και το flyover και να έχουμε άλλα ύστερα. Απορώ πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια πώς την κλείδωσε το σύξου. Πραγματικά τώρα θα μου πεις, μπορεί να μην έχει χώρο για να βάλει ανεμογεννήτριες, να μην βολεύει να μπουν ανεμογεννήτριες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα οτιδήποτε έχουμε δει να καίγεται, ξαφνικά μετά τσουπ φυτρώνουν ανεμογεννήτριες. Και τώρα που ξεκινάει για το καλοκαίρι, όλο και θα αρχίσουμε να βλέπουμε φωτιές δεξιά και αριστερά, οι οποίες θα είναι τάχα μου δίθεν τυχαίο γεγονός. Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι όλα αυτά είναι εμπριστικές ενέργειες και απορώ γιατί δεν κρίνονται αναδασωτές οι περιοχές οι οποίες καίγονται. Γιατί πραγματικά. Επειδή έπιασα και τα της Θεσσαλονίκης,
Προχθές είχαμε ένα τραγικότατο τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών κοντά στα διόδια των Μαλγάρων. Και ειλικρινά η φωτογραφία που είδα από, από ένα αυτοκίνητο τύπου Jeep είναι σοκαριστική, δηλαδή την έχω μπροστά μου τώρα τη φωτογραφία. Είναι ένα μικρό Jeep αυτοκίνητο, αν δεν κάνω λάθος το Suzuki, το Jimny πρέπει να είναι αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ειλικρινά η οροφή του έχει κοπεί εντελώς, το εσωτερικό του δεν το συζητώ, έχει γίνει μαλλιά κουβάρια. Το τροχείο αυτό είχε γίνει γύρω στις 9:30 το πρωί με ένα αυτοκίνητο να συγκρούεται με νταλίκα στο ύψος της εξόδου για τους Εύζωνες, ενώ η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή με συνέπεια το γιοταχή να παραμορφωθεί, και το βλέπω μπροστά μου, δηλαδή το έχω τη φωτογραφία μπροστά μου και είναι, φαίνεται δηλαδή η σφοδρότητα της σύγκρουσης. Συνέπεια βέβαια του δυστυχήματος ήταν να τραυματιστούν σοβαρά ο 74χρονος άνδρας και η 79χρονη γυναίκα, οι οποίοι επέβαιναν στο γιοταχή. Η γυναίκα μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο Παπαγεωργείο, που λίγο αργότερα δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή, και σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας φέρει ελαφρά τραύματα. Αλλά ειλικρινά δηλαδή βλέπω το πώς έγινε το ένα το όχημα και δηλαδή αναρωτιέμαι, τούμπαρε, δεν ξέρω, ειλικρινά είναι... Σοκάρουν κάτι τέτοιες εικόνες και λες οι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους τώρα. Ποιος ξέρει τι έγινε και πώς έγινε και χτύπησε πάνω στην ταλίκα του αυτοκίνητο. Γι' αυτό λέμε ότι θέλει προσοχή στον δρόμο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και φυσικά να έχουμε τα μάτια μας χίλια. Γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι, τουλάχιστον να έχουμε το μυαλό μας και τα μάτια μας εκεί πέρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το αποφύγουμε αν είναι να συμβεί κάτι.

Τώρα επειδή μίλησα για τα Μάλγαρα, ο αντιπεριφερειάρχης εδώ της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Γουτίκας, έθεσε ένα θέμα κατάργησης των διοδίων των Μαλγάρων και διατυπώνει και το σχετικό αίτημα σε επιστολή του προς την εταιρεία Νέα Εγνατή Οδό Παραχώρηση ΑΕ. Σε δήλωση του αναφέρει ότι είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του μετοπικού σταθμού των Μαλγάρων, καθότι όπως λέει έχει μετατραπεί σε έναν κόμβο μεγάλης ταλαιπωρίας, ειδικά κατά τις περιόδους εξόδου των εκδρομέων, και τονίζει ότι είναι συστηματική πρακτική αποφυγή της καταβολής των διοδίων στο σταθμό Μαλγάρων, ένα γεγονός το οποίο βέβαια έχει ως συνέπεια πολλά διαφυγόντα έσοδα και για τον διαχείριστη του σταθμού, αλλά και την υπέρμετρη επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλάστρας, Κιμήνων, Μαλγάρου και Σύνδου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί οδηγοί μπαίνουν στην διαδικασία να μπαίνουν μέσα από τα χωριά για να αποφύγουν τα διόδια των Μαλγάρων, τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί κιόλας. Ήταν 90 λεπτά και τώρα νομίζω έχει πάει στο 1.20, 1.30 κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Χρήματα τα οποία πληρώνουμε αδίκως, και βέβαια πολλά φορτηγά, πολλές νταλίκες μπαίνουν μέσα από τα χωριά, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να είναι και επικίνδυνο. Οπότε λοιπόν, ναι, είναι μια καλή κίνηση το να κατεργηθούν τα διόδια των Μαλγάρων εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη και να σταματήσει όλο αυτό το κομφούζιο το οποίο γίνεται κάθε φορά που φεύγουν οι εκδρομείς ή που επιστρέφουν οι εκδρομείς στην Θεσσαλονίκη και να αντιμετωπίζουν ουρές, απίστευτες ουρές πολλών χιλιόμετρων. Δυστυχώς τροχιά ατυχήματα και προβλήματα ασφαλείας υπάρχουν στους κατοίκους και στις περιουσίες τους εκεί πέρα στην περιοχή. Και επιπλέον ο κύριος Γουτίκας θίγει για το ζήτημα της μόνιμα προβληματικής κατάστασης του επαρχιακού οδικού δικτύου, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις που έχουν γίνει από κατάστασης, αλλά και την αναβάθμιση του από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Οπότε για τους λόγους αυτούς και εν ώψη της λειτουργίας τους επόμενους μήνες του νέου μετοπικού σταθμού διοδίων επί της Εγνατίας Οδού στα όρια της Κεντρικής Μακεδονίας, ο αντιπεριφερειάρχης εδώ της Θεσσαλονίκης αναφέρει την πρότασή του, ούτως ώστε να καταργηθεί ο σταθμός διοδίων στα Μάλγαρα, την οποία είχε καταθέσει την τελευταία δεκαετία τόσο στο δημόσιο διάλογο, όσο και εγγράφος προς την εταιρεία Εγνατία Οδό. Όπως επισημαίνει πάντως, η μεταφορά του σταθμού διοδίων από τα Μάλγαρα αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των Δήμων εκεί στην ευρύτερη περιοχή από το μακρινό 1998, ενώ υποδεικνύεται και στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του πρώην Δήμου Αξιού από το 2010. Αλλά βέβαια, δυστυχώς, μπροστά στα κέρδη δεν μας ενδιαφέρει τίποτα απολύτως. Μας ενδιαφέρει μόνο να βγάζουμε χρήματα. Και κακά τα ψέματα, κάτι τέτοιες ημέρες που ο κόσμος φεύγει από την πόλη ή ο κόσμος επιστρέφει στην πόλη, είναι ημέρες που οι εταιρείες τρίβουν τα χέρια τους, γιατί θα βγάλουν πολύ χρήμα από τους οδηγούς οι οποίοι θα περάσουν από τα διόδια. Και νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα η οποία πληρώνει τέλη κυκλοφορίας, αλλά πληρώνει και διόδια για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για να έχουμε δρόμους. Και να ρωτιέμαι, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε στα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας, πού πηγαίνουν, σε ποιανόν τις τσέπες πηγαίνουν? Γιατί δεν έχουμε άρτιο οδικό δίκτυο? Γιατί με βάση τα χρήματα τα οποία δίνουμε θα έπρεπε να έχουμε δίκτυο, οδικό δίκτυο καλύτερο από τις Autobahn που έχουν η Γερμανία. Στην Γερμανία μάλλον. Και εδώ πέρα βλέπουμε κάτι κακοτράχαλους δρόμους, επικίνδυνους δρόμους. Αυτή Αθηνών Θεσσαλονίκης δεν ξέρω γιατί μονίμως είναι ράβε ξύλων, ρε παιδί μου. Ξαφνικά βλέπεις εκεί που πηγαίνεις σε τρεις λωρίδες, οι τρεις λωρίδες να γίνονται μία, να έχουν βάλει κορίνες μέσα στη μέση του δρόμου, και να ρωτιέσαι, κάνουν έργα? Και την άλλη φορά που κατέβαινα Αθήνα το κοιτούσα και λέω, ρε παιδί μου, κάτσε να δω κάπου θα κάνουν έργα, και δεν κάνανε έργα πουθενά, απλά είχαν κλειστές τις λωρίδες. Κανείς δεν ξέρει γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Μια ζωή ταλαιπωρεί αυτή η χώρα, μια ζωή πληρώνουμε και τα χρήματά μας πηγαίνουν στις τσέπες κάποιων και δεν πηγαίνουν για τους σκοπούς τους οποίους πληρώνουμε. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ελλάδα 2.0 ή Ελλάδα η χώρα των δύο ταχυτήτων, νεκρά και όπιστε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, πώς και το πάθανε και φτιάξανε το δρόμο ο οποίος οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εδώ στη Θεσσαλονίκη? Πώς και τους έπιασε η προκοπή, θυμάστε πώς ήτανε? Καρόδρομος δηλαδή, μιλάμε τώρα.
Ποιος φωστήρας έδωσε τη λύση να κάνουν καρόδρομο μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και, μέσα σε, και μάλιστα σε έναν δρόμο ο οποίος οδηγεί σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, είναι απορίας άξιο πραγματικά. Ευτυχώς τουλάχιστον ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε. Ελπίζω τουλάχιστον να έγινε σωστή ασφαλτόστρωση και να μην αρχίσει να διαλύεται με τις πρώτες βροχές το χειμώνα. Γιατί πήγαινες από εκεί πέρα, ρε παιδί μου, είχες κολλικό νεφρού, γιατί μπορεί να είχες πέτρα, περνούσες μία το ανέβασμα και μία το κατέβασμα, έκανες λιθοτριψία κατευθείαν. Δεν έφευγε η πέτρα, δεν έμενε τίποτα. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ και στο Βαρδάρι έχουν κάνει καρόδρομο. Εδώ πέρα μέσα στην Σαπφούς και τα λοιπά, εδώ στο κέντρο. Και εδώ πέρα, εκεί που είναι τα Κινέζικα, τα μαγαζιά, και εκεί μέσα καρόδρομους κάνουν. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά ήταν πρωτοβουλίες μπουτάρι τώρα, έτσι μιλάμε, η δημαρχάρα αυτή. Και σε πολλές εκ των περιπτώσεων έχουν φύγει τα τουβλάκια κάτω από το δρόμο, έχουν ανοίξει τρύπες. Και άμα δεν προσέξεις, θα αφήσεις κανένα μορτισέρ εκεί πέρα μέσα, θα στραβώσεις καμιά ζάντα και μετά θα βρεις την ώρα και τη στιγμή που πέρασες από εκεί πέρα. Δηλαδή είναι τραγικό όλο αυτό το πράγμα. Ναι, μπορεί. Αισθητικά, ρε παιδί μου, εμφανισιακά μπορεί να είναι όμορφο, ναι, δεν αντιλέγει κανεί. Πρακτικό όμως δεν είναι. Να μου φτιάχνεις καρόδρομο μέσα στο κέντρο της πόλης. Αλλά τι ψάχνεις να βρεις τώρα σε μια χώρα όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει, δεν ρωτάει και κανέναν. Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, τόσα χρόνια κανένας δεν ρωτούσε τους κατοίκους για τίποτα. Αν τους βολεύει κάτι, δεν τους βολεύει κάτι. Αν αυτό το έργο που πάμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Στην περιοχή την οποία μένω υπήρχαν κάποια σημεία όπου οι κάτοικοι μπορούσαν και βάζανε τα αυτοκίνητά τους κάθετα πάνω στον δρόμο για να χωράνε περισσότερα αυτοκίνητα. Γιατί είναι μια περιοχή η οποία έχει μια μόνιμη κίνηση, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Πήγαν οι αθεόφοβοι και βάλανε νησίδα, κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο, μέσα στα στενά μέσα, για να μην μπορούν οι άνθρωποι να παρκάρουν κάθετα και να παρκάρουν οριζόντια. Και έτσι χωράνε λιγότερα αυτοκίνητα. Αυτό έγινε πάλι επιμπουτάρι. Η δημαρχάρα αυτή, ο οποίος δήμαρχος μας άφησε την μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα Gay Pride. Όπου πραγματικά έκαναν αυτό το έργο που κανείς δεν ξέρει γιατί το έκαναν. Μάλλον κάποιος πρέπει να μάσει σε χρήμα εκείνη την χρονική περίοδο για να ταλαιπωρήσει τους κατοίκους της περιοχής. Δηλαδή, εμείς ψάχνουμε να βρούμε καμία θέση πάρκινγκ παραπάνω και αντί να αυξήσουν τις θέσεις πάρκινγκ, τις μειώνουν. Και γενικότερα σε αυτή την πόλη δεν έχω καταλάβει γιατί θέλετε να εκδικηθείτε τους οδηγούς αυτοκινήτων. Γιατί θέλετε να εκδικηθείτε τον άνθρωπο τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτοκίνητο. Δεν το κάνετε. Ιδιαίτερα το κέντρο. Προσπαθείτε να το κάνετε μονίμως αφιλόξενο για όσους θέλουν να κατέβουν με τα αυτοκίνητά τους. Και μετά, κανονικά όμως ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Να μην κατεβαίνει κανείς για ψώνια στο κέντρο. Να προτιμήσουμε τις τοπικές αγορές για να βάλουν λίγο μυαλό. Πραγματικά όμως κάποιοι ονειρεύονται να γίνει και η λεωφόρος Νίκης πεζόδρομος. Ναι, τα έχουμε και αυτά. Λένε κάποιοι, να γίνει λεωφόρος Νίκης πεζόδρομος. Και όλος αυτός ο όγκος των αυτοκινήτων, ποιος ξέρει που θα πάει. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει, βέβαια. Α, γίνει πεζόδρομος. Όπως κάναμε και με τους ποδηλατοδρόμους. Ας πούμε, τραβήξαμε μία γραμμή στην άκρη του δρόμου και δεν βαριέσαι. Κάναμε ποδηλατόδρομο. Δεν έχει ποδομές αυτή η πόλη, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θα κάνουμε ποδηλατόδρομο. Αυτά γίνανε πιζέρβα. Άλλος από εκεί. Ό,τι πιο ανίκανο και άχρηστο έχει περάσει από αυτή την πόλη. Ο κύριος Αγγελούδης κάτι πάει να κάνει τώρα. Κάτι πάει να κάνει. Τουλάχιστον ο άνθρωπος δείχνει λίγο έτσι ενδιαφέρον. Από ό,τι βλέπω, έτσι. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Θα μπορούσε και καλύτερα, πιστεύω. Και λίγο εκείνα τα δέντρα, ρε παιδιά, κλαδεύτε τα λίγο. Τώρα θα αρχίσω την κρίνια πρωί-πρωί, αλλά κλαδέψτε τα λίγο. Δηλαδή, είδα ένα γεροντάκι της προάλλου, καημένος, πώς δεν έβγαλε το μάτι του. Γιατί έχουν κατέβει τα κλαδιά τους κάτω τώρα, ιδιαίτερα τώρα που άνθησαν όλα και είναι μέσα στα φύλλα. Και πήγε το άλλο το γεροντάκι εκεί, κόντεψε να βγάλει το μάτι του. Τρόμαξα, του πάω και τον λέω: άνθρωπε μου, είσαι καλά. Ευτυχώς ήταν καλά, δεν χτύπησε, τον πήρε εξόφαλτσα. Κλαδέψτε τα ρημάδια. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να περάσει με τα κέρατά του από κάτω. Γιατί να φρακάρει το δέντρο, αμαρτία από το Θεό. Θα γίνει και ρεζίλ στη γειτονιά.
Αλλά γενικότερα καλό θα είναι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις να είναι δίπλα στους πολίτες και όχι μόνο όταν έρχονται οι εκλογές και θέλουμε να... Δεν μιλάω μόνο για το Δήμο Θεσσαλονίκης, μιλάω γενικά τώρα για όλους τους Δήμους αλλά και τις κοινότητες της χώρας. Καλό θα είναι να μιλάτε με τον κόσμο, καλό θα είναι να αφουγκράζεστε τα προβλήματα του κόσμου και να μην τα περνάτε στον ντούκο, γιατί καλό είναι να προσπαθεί, αν θέλετε να υπάρχετε, έτσι. Καλό θα είναι να προσπαθήσετε να κάνετε την επιβίωση των ανθρώπων λίγο καλύτερη στις πόλεις, στα χωριά. Άντε στα χωριά εντάξει λίγο κάτι ψιλογίνεται. Αλλά στις πόλεις τουλάχιστον που είναι δύσκολη κατάσταση και δυστυχώς η Αθήνα αλλά και η Θεσσαλονίκη είναι πόλεις οι οποίες είναι ραγδαία αναπτυσσόμενες, και το λέω αυτό διότι πολλοί άνθρωποι φεύγουν από τα χωριά τους για να πάνε στις μεγάλες πόλεις και το κακό είναι ότι στην Αθήνα είναι μαζεμένη μισή Ελλάδα. 5 εκατομμύρια κάτοικοι είναι στιβαγμένοι σε μία πόλη, σε ένα νομό, στο νομό Αττικής, και άλλα 5 εκατομμύρια είναι διάσπαρτα σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Πόσο καλό αυτό το πράγμα. Και όλο αυτό γιατί πηγαίνει ο κόσμος για να βρει μία εργασία, για να μπορεί να βγάζει τα προς το ζήν και να μπορεί να ζήσει, μιας και η Ήπεθρος δυστυχώς πεθαίνει. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι η Ήπεθρος πεθαίνει, τα χωριά πεθαίνουν, μαραζώνουν. Οι νέοι φεύγουν από τα χωριά, δεν κάθονται, γιατί δεν υπάρχουν εργασιακές ευκαιρίες. Γιατί ο πρωτογενής τομέας βουλιάζει. Γιατί κανείς δεν στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς, από τους κυβερνώντες. Με αποτέλεσμα οι νέοι να λένε ότι εμένα δεν με συμφέρει να πάρω τα ζώα τα οποία έχει ο πατέρας μου ή να πάρω τα χωράφια και να τα καλλιεργήσω, οπότε προτιμώ να πάω στη Θεσσαλονίκη, να πάω στην Αθήνα, να πάω στη Λάρισα, οπουδήποτε τέλος πάντων, και να γίνω σερβιτόρος, να γίνω ντελιβεράς, παρά να κάτσω να ασχοληθώ με την κτηνοτροφία, τη γεωργία. Και έτσι είναι πραγματικά, έτσι είναι, γιατί δεν δίνουν κίνητρα, δεν βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους, δεν κάνουν τίποτα. Τραγικό να είμαστε στην χώρα η οποία θα μπορούσε να ήταν παγκοσμίως πρώτη στον πρωτογενή τομέα και δυστυχώς κοιτάζουν πώς να τα διαλύσουν, πώς να τα βουλιάξουν και μετά να παίρνουμε κρέατα αμφιβόλου προελεύσεως από χώρες που ποιος ξέρει από πού θα μας τα φέρουν. Να παίρνουμε λεμόνια Τουρκίας, πορτοκάλια Αργεντινής και τα δικά μας να τα στέλνουμε έξω. Πόσο τραγικό όλο αυτό το πράγμα. Και δεν το συζητώ τώρα όλο αυτό με τους μεσάζοντες, τι γίνεται, πόσο τα πουλάνε οι Γεωργοί και πόσο τα βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ. Άλλη πονεμένη ιστορία αυτή, που το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα έχει γίνει πλέον δυστυχώς είδος πολυτελείας, έχει γίνει καρτέλ, όπως και το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως σε λιγάκι θα γίνει και το νερό, το οποίο ετοιμάζονται και αυτό να το ξεπουλήσουν, σιγά μην το αφήσουν έτσι. Η τελευταία κίνηση ρωάμα του Μητσοτάκη θα είναι αυτή, να ξεπουλήσει το νερό, να το δώσει και αυτό στους ιδιώτες. Ήδη ένα μέρος της ΕΙΔΑΠ, αν δεν κάνω λάθος, εκεί πέρα στην Αθήνα έχει περάσει ιδιώτες. Γιατί όχι. Και εκεί που πληρώνουμε, ας πούμε, το νεράκι 40, 50, 60 ευρώ το τετράμινο, σιγά τα λεφτά, θα το πληρώνεις και αυτό κάθε μήνα και θα σου έρχεται κανένα 50 το μήνα και αυτό και θα λες πάλι καλά. Όπως λέμε τώρα με το ρεύμα, δηλαδή μας έρχεται το ρεύμα 50-60 ευρώ το μήνα σε όσους έρχεται τόσο και λένε α, εντάξει μωρέ, πάλι καλά. Ενώ κάποτε πληρώνεις 50-60 ευρώ το δίμηνο, ας πούμε. Καλά, για πιο παλιά δεν θα το συζητήσω. Πιο παλιά ήταν τζάμπα. Ανάβαμε όλα τα φώτα έτσι. Λες και έχουμε πάρτι μέσα στο σπίτι κάθε μέρα. Αλλά όλα γίνονται για το καλό μας, εννοείται. Όλα αυτά γίνονται για το καλό μας. Και η ακρίβεια για το καλό μας. Για να μην κάνουμε υπερκατανάλωση και να μην παχαίνουμε. Για όλα φροντίζει το κράτος. Για όλα φροντίζει ο Πρωθυπουργός. Μόνο να γκρινιάζετε είστε τελικά.

Εν τω μεταξύ και ένας γιατρός συνελήφθη εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, το διάβαζα χθες. Ο οποίος έγινε καταγγελία, λέει ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ενός 15χρονου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Η καταγγελία ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων που πέρασαν χειροπέδες στον 74χρονο γιατρό. Και στο πλαίσιο της προανάκρισης ο ανήλικος εξετάστηκε με την παρουσία παιδοψυχολόγου. Και κατά πληροφορίες φαίνεται ο 15χρονος να κατέθεσε ότι υπέστη θόπευση σε απόκρυφη περιοχή. Ο 74χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τον απήγγειλε κατηγορία για κατάχρηση ανηλίκου κάτω των 14 ετών. Πράξη η οποία τελέστηκε από γιατρό και τον παρέπεψε να απολογηθεί σε ανακριθή και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Αλλά είχαμε και άλλο περιστατικό με γιατρό, όχι εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα το δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι ένα εξίσου σοβαρό περιστατικό το οποίο είχαμε και όπου ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος. Ναι, μεν καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, αλλά του το επέβαλαν με 3 ετή αναστολή. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα μετά το δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ να σας πω απλά να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μπορείτε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα, τις ειδήσεις και τις εξελίξεις οι οποίες τρέχουν στην επικαιρότητα. Επίσης θα σας πω να κατεβάσετε την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο. Από το Play Store ή το App Store του κινητού σας τηλεφώνου, ανάλογα ποια συσκευή χρησιμοποιείτε. Και βέβαια μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Επίσης να σας πω για εσάς που θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο ότι η εταιρεία Digicar, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing, προσφέρει απόλυτα σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Διαθέτει στόλων νέων αλλά και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, διαθέτει ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και φυσικά μια άμεση εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για να μπορέσετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας το www.digicar.gr. Η ώρα είναι 7, πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69 07 4 83 4 8 και 4 το Viber, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. 7 και 9 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 6907483484 το Viber για τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε εδώ πέρα στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Focus.

0: 3,6. Τώρα, επειδή έλεγα για τους γιατρούς προηγουμένως, είχαμε ένα περιστατικό, το 2018 έγινε αυτό, όταν μία γυναίκα η οποία υποβαλόταν σε έναν προληπτικό έλεγχο λόγω του ότι είχε οικογενειακό ιστορικό, εμπιστεύτηκε τον γιατρό της, με τον οποίο ο γιατρό της διατηρούσε μάλιστα και φιλικές σχέσεις, και σύμφωνα με την καταγγελία της ο χειρούργος την ενημέρωσε ψευδώς ότι ο γονιδιακός της έλεγχος ήταν θετικός για κληρονομική προδιάθεση καρκίνου, και με την υπόσχεση της προστασίας από μια ενδεχόμενη νόσηση η γυναίκα πίστηκε να υποβληθεί άμεσα σε διπλή μαστεκτομή και μάλιστα κατέβαλε 800 ευρώ για μια εξέταση που εν τέλει, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ. Κατά την... μετά το χειρουργείο, η 60χρονη σήμερα γυναίκα βίωσε έναν πραγματικό εφιάλτη, καθότι παρουσίασε σοβαρότατες επιπλοκές, όπου αυτές οι επιπλοκές την οδήγησαν σε άλλες επεμβάσεις και βέβαια εννοείται σε μια παρατεταμένη ταλαιπωρία. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε όταν η ίδια επικοινώνησε με το αρμόδιο ερευνητικό κέντρο και ενημερώθηκε ότι το επίμαχο τεστ το οποίο είπε ο γιατρός δεν έγινε ποτέ, ενώ ο μεταγενέστερος έλεγχος έδειξε ότι ήταν αρνητικό για γενετική προδιάθεση. Κατά τη διάρκεια της δίκης, γιατί έγινε δικαστήριο, πραγματογνώμονας αλλά και καθηγητής ιατρικής κατέθεσε κατηγορηματικά ότι η επέμβαση η οποία έγινε στην γυναίκα στερούταν οποιαδήποτε επιστημονική βάση. Ο κατηγορούμενος γιατρός βέβαια προσπάθησε να υπερασπιστεί την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι η απόφαση ήταν ορθή και ελήφθη από κοινού με την ασθενή και επικαλέστηκε και το ιστορικό της. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν πίστηκε από τους ισχυρισμούς του και δικαίωσε πλήρως την παθούσα, η οποία έχει ήδη πετύχει την καταδίκη του και στα αστικά δικαστήρια και μάλιστα λαμβάνοντας αποζημίωση για βλάβη στην υγεία και την ψυχική της οδύνη. Το θέμα είναι τι? Το θέμα είναι ότι αυτός ο γιατρός καταδικάστηκε, αντί να του πάρουν την άδεια, αντί να μην ξανασχοληθεί ποτέ με την ιατρική, καταδικάστηκε, λέει, σε 3 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή. Δηλαδή, ότι θα μπορέσει να συνεχίσει αυτός ο άνθρωπος να έχει το ιατρείο του, να βλέπει ασθενείς μετά από μια τέτοια πράξη η οποία έκανε. Γι' αυτό λέω ότι η δικαιοσύνη εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι ό,τι να είναι, γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος να είναι επιστήμονας, να είναι γιατρός, να λέει ότι σε έναν ασθενή ψευδός ότι ξέρεις τι, έχεις καρκινική προδιάθεση και να σου αφαιρέσουμε το στήθος σου για να μην έχεις αύριο μεθαύριο προβλήματα. Εσύ εμπιστεύεσαι τον γιατρό, ο οποίος γιατρός ήταν και φίλος οικογενειακός από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και να πηγαίνεις να κάνεις ένα χειρουργείο, το οποίο χειρουργείο εν τέλει δεν έπρεπε να το έχεις κάνει, και να έχεις περάσει όλα όσα έχεις περάσει, και αυτός ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος, δηλαδή να έχει πληρώσει αποζημίωση και να έχει αφαιθεί ελεύθερος. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δυστυχώς, που κανονικά θα έπρεπε και φυλακή να πάει και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος να του κατάσχουν, και πραγματικά είναι απίστευτο, και δεν είναι ένα μόνο περιστατικό, και δεν πρέπει μόνο σε αυτούς τους γιατρούς αλλά και σε εκείνους οι οποίοι ζητούν φακελάκι. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά γιατρών οι οποίοι έρχονται και σου λένε ότι δώσε μου φακελάκι και τα λοιπά για να σε προσέξω καλύτερα και όλα αυτά τα σχετικά, και αυτοί δεν θα έπρεπε να βρίσκονται μέσα στο μέσα σε εισαγωγικά παιχνίδι της ιατρικής, διότι η ιατρική εκτός από επάγγελμα είναι και λειτουργήμα. Ένα λειτουργήμα το οποίο σαφέστατα θα πρέπει να αμείβεται, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, αλλά θα πρέπει και οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν αυτό το λειτουργήμα να είναι νοήμονες άνθρωποι και να καταλαβαίνουν και να συμμερίζονται τον πόνο των άλλων ανθρώπων οι οποίοι τους επισκέπτονται, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι σε δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και να τους βλέπουν σαν ανθρώπους και όχι σαν πορτοφόλια, όχι σαν χρήμα. Πρώτα να κοιτάνε τον άνθρωπο και μετά να κοιτάνε το χρήμα, μπας και μπορέσουμε και έχουμε λίγο καλύτερη ιατρική περίθαλψη σε αυτήν εδώ την κατακρεουργημένη χώρα. Τώρα, επειδή το πληροφορήθηκα πριν από λίγο, στο Belfast είχαμε μια χαόδης κατάσταση. Είχαμε την σοκαριστική επίθεση ενός Σουδανού σε έναν 40χρονο, τον οποίο τον έβαλε κάτω και πήγε να του κόψει το κεφάλι. Οι κάτοικοι της Βόρειας Ιρλανδίας, όπως είναι λογικό, είναι απόλυτα εξαγριωμένοι μετά την σοκαριστική αυτή επίθεση το βράδυ της Δευτέρας, εχθές δηλαδή, με έναν Σουδανό να προσπαθεί να αποκεφαλίσει έναν 40χρονο εκεί στην περιοχή του Μπέλφαστ. Οργανώσεις οι οποίες πρόσκυνται στην δεξιά έχουν προβεί σε καλέσματα για διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης, ενώ η αστυνομία έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας, γιατί από ό,τι φαίνεται η κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα έκριθμη. Και ξέρετε, ο Σουδανός αυτός είναι παράνομα εισερχόμενος σε αυτήν την χώρα. Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ, έχει καταδικάσει το συμβάν. Και μάλιστα αναφέρει σε δήλωσή του ότι η φρικτή επίθεση που έλαβε χώρα χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ είναι αποκρουστική. Βλέπω τώρα τη δήλωσή του στο X, το πρώην Twitter. Και συνεχίζει: έχω μηδενική ανοχή για τέτοιες αποτροπίες σκηνές βίας στους δρόμους μας. Οι σκέψεις μου είναι πρώτα και κύρια με το θύμα και ευχαριστώ λίγο τους πολίτες οι οποίοι παρενέβησαν. Παρενέβησαν οι πολίτες. Και υπάρχει και βίντεο το οποίο έχει ανέβει στα social media που δείχνει τον Σουδανό να έχει τον 40χρονο κάτω και να προσπαθεί να του κόψει το κεφάλι. Οι πολίτες να προσπαθούν να τον απομακρύνουν με κάθε μέσο το οποίο μπορεί να διέθεταν εκείνη την ώρα. Φυσικά τα μέσα το έκαναν γαργάρα, δεν είπανε τίποτα. Τι να πούμε τώρα, ότι λαθρομετανάστης πήγε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο εκεί πέρα. Γίνεται έκκληση για ψυχραιμία στους πολίτες, καθότι η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, η κυρία Μισελ Ονίλ, η οποία ανήκει στο Sinn Féin, η αναπληρώτρια πρωθυπουργός, η κυρία Έμα Λίτς Πεντζέλη, καθώς και η υπουργός Βρετανίας για τη Βόρεια Ιρλανδία, Χίλαρη Μπεν, καταδίκασαν την επίθεση και απίφθηναν έκκληση να υπάρξει ηρεμία. Τώρα, πόσο ηρεμία μπορεί να υπάρξει μετά από ένα τέτοιο γεγονός, δεν ξέρω. Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας, ο Ράιαν Χέντερσον, σε ανακοίνωση έχει δηλώσει ότι αυτή η βάναυση επίθεση έναν αμφίβολο προκάλεσε μεγάλο σοκ και ανησυχία στην κοινότητα. Θέλω να καθησυχάσω, λέει, τον τοπικό πληθυσμό ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα με τη μέγιστη σοβαρότητα. Και παράλληλα κάλεσε όποιον ήταν μάρτυρας εκεί την ώρα της επίθεσης ή κατέχει κάποιο υλικό από κάμερες αυτοκινήτου ή κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης να επικοινωνήσει με την αστυνομία, καθότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί το κίνητρο της επίθεσης. Και όπως ανέφερε, η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας θα αυξήσει την παρουσία της στους δρόμους της Βρετανικής επαρχίας, ανταποκρινόμενη, λέει, στα καλέσματα για διαδηλώσεις μετά την επίθεση. Ξέρετε τι φοβάμαι? Ότι έχουμε και εδώ πέρα πολλά περιστατικά. Έχουμε πολλά περιστατικά βίας από ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει παράνομα στην χώρα μας και δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι, και αν στις χώρες τους είναι καταδικασμένοι για δολοφονίες, αν είναι τρομοκράτες, αν είναι οτιδήποτε. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτούς, παρόλα αυτά τους έχουμε φέρει εδώ πέρα στην χώρα μας και βλέπουμε ότι έχουμε, υπάρχουν μέρες που έχουμε περιστατικά τα οποία είναι τραγικά. Πόσοι από αυτούς οι οποίοι έχουν μπει μέσα στη χώρα παράνομα επιχείρησαν να βιάσουν μια νεαρή κοπέλα? Πριν από λίγες μέρες, χθες το έλεγα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένας λαθρομετανάστης κυνηγούσε μια κοπελίτσα στο κέντρο, εδώ στην οδό Εγνατία. Η κοπέλα ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο TikTok βασικά, όπου έλεγε τον πόνο της. Και έχουμε καταντήσει να μην μπορείς να περπατήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ή ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, που εκεί είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, γιατί φοβάσαι μη σου επιτεθεί κανένας από δάφτους. Όλοι θυμόμαστε την Μυρτώ της Πάρου, όταν ο άλλος ο λαθρομετανάστης επιχείρησε να την βιάσει και τη συνέθλιψε το κεφάλι, με αποτέλεσμα από τότε μέχρι σήμερα η οικογένειά της να βιώνει έναν τεράστιο γολγοθά. Και εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να τους δίνει δύναμη για να ανταπεξέλθουν σε όποια δυσκολία έχουν να αντιμετωπίσουν και να είναι καλά και το κοριτσάκι τους. Αλλά τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση, πραγματικά, τι θα γίνει, γιατί άμα πάμε να δούμε λίγο το τι γίνεται στην Κρήτη, επικρατούν συνθήκες ασφυξίας στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθότι έρχονται εκατοντάδες λάθρομετανάστες, ενώ κλιμακώνονται οι αντιδράσεις εκεί πέρα για τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας, το ψυγείο, όπως το αναφέρουν, στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου η κατάσταση έχει φτάσει στα οριά της, με εκατοντάδες λαθρομετανάστες να βρίσκονται εκεί πέρα, να έρχονται νέες αφίξεις και να αναμένονται και νέες αφίξεις τις επόμενες. τις ώρες τώρα που ο καιρός έχει καλυτερεύσει κιόλας και έρχονται συνεχόμενα. Ολοένα και πιο πιεστική γίνεται η κατάσταση εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο προσωρινό κέντρο φιλοξενίας, καθότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούν οι συνεχείς αφίξεις από το νότιο τμήμα της Κρήτης και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν στο χώρο φιλοξενούνται ήδη 240 παράνομοι μετανάστες, ενώ αναμένονται ακόμη 192 άτομα τα οποία διασώθηκαν εχθές το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας οι οποίες έγιναν νότια των Καλών Λιμένων, ενώ η άφιξη νέων λάθρο μεταναστών αναμένεται να επιβαρύνει έτι περαιτέρω μια ήδη οριακή κατάσταση, καθότι οι διαθέσιμοι χώροι δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών φιλοξενίας. Και μάλιστα οι πληροφορίες που έρχονται από την Κρήτη αναφέρουν ότι λόγω της έλλειψης χωρητικότητας ένας σημαντικός αριθμός λάθρο μεταναστών θα παραμείνει σε εξωτερικό χώρο δίπλα στο κτίριο χωρίς να μπορεί να εξυπηρετηθεί εντός των εγκαταστάσεων. Η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες οι οποίες καταγράφονται στο νησί της Κρήτης παραπέμπουν σε συνθήκες ασφυξίας, με δεκάδες ανθρώπους να βρίσκονται κάτω στο δρόμο να περιμένουν τη μεταφορά τους ή την προσωρινή τακτοποίησή τους, και την ίδια ώρα το λαθρομεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στο νησί της Κρήτης, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο. Έγινε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εκεί εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στο να σχεδιαστεί μια δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας όλων αυτών των παράνομα εισερχομένων στην χώρα, και αυτό θα γίνει στην περιοχή του πρώην ΚΤΕΟ, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις με προσυγκέντρωση έξω από τον χώρο, και στη συνέχεια θα υπάρξουν και παραστάσεις διαμαρτυρίας στην περιφέρεια Κρήτης αλλά και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Παράλληλα βέβαια το λιμενικό σώμα έχει δώσει στην δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από τις δύο επιχειρήσεις διάσωσης νότια των Καλών Λιμένων, κατά τις οποίες, όπως είπα προηγουμένως, δεν περισυνελέγησαν ούτε 10, ούτε 20, ούτε 50 λάθρομετανάστες, περισυνελέγησαν συνολικά 192 λάθρομετανάστες, επιβεβαιώνοντας ότι οι ροές προς την Νότια Κρήτη παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με τα ψέματα τα οποία μας λέει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ότι τάχα μου δήθεν οι ροές των λαθρομεταναστών μειώνονται. Και θέλω να ρωτήσω πραγματικά την κυβέρνηση, τον κύριο Πλεύρη, όλους τους υπευθύνους, τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν τους στέλνετε πίσω? Γιατί δεν κλείνετε τα σύνορα της χώρας? Γιατί επιτρέπετε η χώρα μου να γίνεται ξέφραγο αμπέλι? Δεν μπορεί να μου κάνετε φράχτες από τη μία πλευρά για να... Και αναρωτιέμαι δηλαδή, αυτό το φράχτη στον Εύρο τον κάνατε για να μην έρχονται οι λαθρομετανάστες ή για να μην μπορούν να φύγουν από εδώ? Πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δεν μπορεί να μου κλείνετε από εκεί τα σύνορα, αλλά όλο το υπόλοιπο Αιγαίο να είναι ανοιχτό, να έρχονται εδώ πέρα, να τους παίρνουμε, να τους περισυνελέγουμε, να τους φροντίζουμε και να τους κρατάμε εδώ και μετά να τους βάζουμε και στην ενδοχώρα και να γίνεται όλο αυτό το χάλι το οποίο δημιουργείται. Θα μας εξηγήσει κανείς κάποιος υπεύθυνα γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Και βέβαια από το βήμα της Βουλής εχθές ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για το λαθρομεταναστευτικό. Έκανε μια μετοπική επίθεση με τον Θάνο Πλεύρη και στην ουσία διέσυρε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος αποκάλυψε με στοιχεία τα ατέλειωτα ψέματα τα οποία μας λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια για όλη αυτή την κατάσταση με το λαθρομεταναστευτικό στη χώρα μας. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τα όλα όσα είπε.
1: Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα, ας το πει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί, δεν μπορεί, αφού είναι business καλά οργανωμένες. Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ που είναι θεραπενίδες των λαθρομεταναστευτικών ροών. Κλείστε τα σύνορα push back, να μην επιτρέπεται κανένας. Αλήθεια. εκείνος ο φράκτης, τι έγινε ρε παιδιά? Ας ψηφιστεί η ελληνική λύση ως κυβέρνηση και μέσα σε 4 μήνες ο φράκτης θα τελειώσει. Δεν θα μπαίνει κανένας από τον Εύρο. Ως και ο Τσίπρας έδωσε άστρο 40.000 άτομα. Εσείς 155.000. Είπε δηλαδή ότι είναι 25 και δηλώνουν 17. Και τους δεχόμαστε, λέει, και μας κοστίζουν 2.000. Τους ελέγχετε? Από πού τους ελέγχετε? Από πού? Κολονοσκόπηση τους κάνετε?
2: Εξετάσεις και πηγαίνει.
1: Βγαίνει? Βγαίνει. Τους κάνετε εξετάσεις αίματος? Άκουσε, α, καρπού κάνουνε. Ακούστε κύριε Πλεύρη, μη λέτε πράγματα που δεν ισχύουνε. Εδώ πέρα βγαίνουν χωρίς εξετάσεις υγείας και μεταφέρουν για όλα ασθένειες. Υπάρχουν καταγγελίες. Οι πρώτοι που προτείναμε διμερείς σχέσεις με άλλα κράτη, τρίτα κράτη, ώστε να γίνουν στρατόπεδα εκεί συγκέντρωση ανθρώπων, δόν, πως τα λέτε, φιλοξενίας, ήμασταν εμείς. Το προτείναμε από την πρώτη στιγμή του 19. Έρχεστε λοιπόν σήμερα και λέτε, αφού το προτείνατε και δεν το ψηφίσετε. Το ακούω αυτό. Ότι είναι σωστή κατεύθυνση είναι. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Έχετε υπογράψει με μια χώρα της Αφρικής? Δεν υπογράψατε με καμία χώρα της Αφρικής για να γίνουν μετεγκαταστάσεις. Και έρχεστε εδώ και μας κουνάτε το δάχτυλο και λέτε εσείς είπατε αυτό και πρέπει να το κάνετε και δεν είναι να το κάνετε. Μισό λεπτό. Φέρει μου την υπογραφή με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη, με το Μαρόκο. Και να σου πω μπράβο Θάνο Πλεύρη, έκανες αυτό που σας λέμε από το 19. Τώρα να σου πω για μπράβο γιατί συμφωνήσετε με κάποιες χώρες. Ποιες χώρες? 4 ή 5 είναι. 5 χώρες είναι. Α, μπράβο. Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω τα λένε. 5 χώρες είναι που συμφώνησαν. Και αυτές συμφώνησαν στα χαρτιά. Να βρουν, θα βρουν, όταν βρουν και πόσο βρουν. Βρουν, δε βρουν, κλείστε τώρα τα σύνορα να μην περνάει κανένας. Μη γίνεστε φιλόξενοι και φιλές πλαγνοί, όσο δεν πρέπει. Και εγώ ρωτώ τον Υπουργό. Ωραία, και αν δεν συμφωνήσει καμία αφρικανική χώρα, τι κάνουμε? Ορίστε. Βρε, ας τα συμφωνήσει τώρα. Εγώ ρωτώ αν δεν συμφωνήσει. Υπάρχουν σενάρια. Αφήστε τα κοντά. Από τα κοντά και τα μακριά φτάσαμε εδώ και καταστρέφεται η χώρα μας και έχουμε 10-15% όλα εδώ στην Ελλάδα. Λέω άλλο πράγμα εγώ. Εάν δεν συμφωνήσει η χώρα ή όποια χώρα με βάση τις προηγούμενες υπογραφές της Πρωθυπουργού σας, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι αυτοί που είναι στην Ευρώπη και αφού πέρασαν από τη χώρα να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να μείνουν εδώ. Να η προδοτική υπογραφή ενός Πρωθυπουργού για να φέρει πίσω όλους αυτούς που πέρασαν από την Ελλάδα. Σας λέω πράγματα. Ακούστε κύριε Υπουργέ, σας άκουσα ο ίδιος μου. Πόσο κοστίζει αυτή η φιλοξενία στην Ελλάδα? Αυτόν τον άνθρωπο που έρχονται εδώ. Είχατε πει ότι δίνουμε περίπου για ένα συνόδευτο 3.000 ευρώ. Εσείς το είπατε. Σας παρακολουθώ, βλέπετε. 3.000 ευρώ είπε ο κ. Πλέσης κοστίζει το ασυνόδευτο. Και εννοείται ότι όλοι, εσείς τα είπατε αυτά, δηλώνουν κάτω από 17 ετών. Εσείς, στην τηλεόραση το είπε ο άνθρωπος. Είπε δηλαδή ότι είναι 25 και δηλώνουν 17. Και τους δεχόμαστε, λέει, και μας κοστίζει 2.000. Τους ελέγχετε? Από πού τους ελέγχετε? Από πού? Κολονοσκόπηση τους κάνετε? Τι είναι αυτά που λέτε κύριε Πλεύρου μου? Τι είναι? Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείς να είναι 20χρονο να το πεις. Σου λέει έχω 17 είμαι εγώ.
2: Εξετάζεις και πηγαίνει.
1: Πηγαίνει. Βγαίνει. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Τους κάνετε, κύριε Πλεύρη, μην κάνετε διάλογος, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι μου λέει ο Υπουργός? Τα εντελώς αντίθετα από ό,τι λέει το Υπουργείο Υγείας. Τους κάνετε εξετάσεις αίματος? Άκουσε, α, καρπού κάνουνε. Ακούστε κύριε Πλεύρη, μη λέτε πράγματα που δεν ισχύουνε. Εδώ πέρα βγαίνουν χωρίς εξετάσεις υγείας και μεταφέρουν για όλα ασθένειες. Υπάρχουν καταγγελίες. Γι' αυτό σας λέω, μερικά πράγματα δεν γίνονται αρπακόλα. Άλλο τι θα θέλετε να κάνετε και άλλο τι μπορείτε. Και εδώ ακριβώς έρχεται η μεγάλη μπίζνα. Γιατί είναι μπίζνα η ιστορία με τα συνόδευτα. Ποιος είναι προϊστάμενος, ποιος ανέλαβε μερικά χρόνια τα συνόδευτα? Ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε τον κύριο Δοξιάδη, πώς το λέγανε, που ήταν φωτογραφίες, έγινε τα συνόδευτα. Τόσο μεγάλη μπίζνα. Να σας εξηγήσω γιατί. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, σε 6 χρόνια πέρασαν και φιλοξενήθηκαν 29 με 30 χιλιάδες ασυνόδευτα ανήλικα. Το ένα Υπουργείο μου λέει άλλα, εσείς, και ο κύριος Χρυσοδής μου λέει άλλα. Ξέρετε πόσα με βάση απαντήσεις και ερωτήσεις δικές σας, του υπουργού σας και δικές σας, έχουμε διαφορά. Έχουν χαθεί περίπου 25.000 συνόδευτα. Δεν ξέρουν πού είναι. Πάτε τις απαντήσεις των Υπουργείων. Δηλαδή 25.000. Άλλα λέει το Υπουργείο το δικό του, άλλα λέει ο κ. Χρυσοκοϊδης. Χάθηκαν 25.000 συνόδευτα. Δεν ξέρει κανένας πού είναι. Πού βρίσκονται, πού φύγανε, αν μείναν, αν είναι εδώ, αν πληρώνονται. Και ακούστε, σας άκουγα εσάς το 19 και πριν τις εκλογές, να λέτε θα κλείσουμε τις ΜΚΟ. Πρέπει να κλείσουν. Πόσες κλείσατε? Πόσες ελέγχθηκαν τα οικονομικά τους? Πόσες ελέγχθηκαν πραγματικά? Πόσες έκλεισαν? Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ που είναι θεραπενίδες των λαθρομεταναστευτικών ροών. Σας το λέω. Στην Αμερική γίνεται. Όψιμα γίνεται και ο παδί του Τραμπ όλοι τώρα. Βλέπω τον Γονάδο με την κόκκινη γραβάτα. Βγαίνει και λέγεται τον Τραμπ. Ωραία, αφού είστε τραμπικοί, το λέω. Ο άνθρωπος ελέγχει τη USA. Θα την ελέγξετε εσείς ποτέ? Πού να την ελέγξετε? Αφού συγγενείς του Πρωθυπουργού ήταν μέλος. Θα την ελέξετε. Δεν θα την ελέξετε, κύριε Πλεύρου μου. Αν είστε Πρωθυπουργός, μπορεί. Αλλά όσο Πρωθυπουργός έχει συγγενείς εκεί στο Κογκλάβιο, με Σόρος κτλ., αποκλείται να τις ελέξετε. Και θα σας υπενθυμίσω, αφού γίνετε τραμπική, τι είπε ο Τραμπ. Σκοτώνει την Ευρώπη η μετανάστευση. Τραμπική δεν είστε. Ας το πει ο Πρωθυπουργός αυτό, μπορεί. Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα. Ας το πει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί, δεν μπορεί. Αφού είναι business καλά εργαζομένες. Το θυμάστε αυτό τον Ασλάμ? Τον απελάσατε? Ορίστε. Έχω ένα πρόβλημα στο δεξί αυτή. Απελάθηκε.
2: Ο δεύτερος βαθμός
1: έχει δείξει. Πότε θα γίνει ο δεύτερος βαθμός? Απελάθηκε αυτός. Δεύτερος βαθμός. Μάλιστα. Συγγνώμη δηλαδή. Έχετε αποδείξεις ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος για τη χώρα? Δεν έχετε αποδείξεις? Παιδί μου, μισό λεπτό. Εσύ το 18, 17, 16, 15, 14, 13 που ήμασταν μαζί λίγο πριν, έλεγες άλλα. Μην με τρελαίνεις τώρα για τον Ασλάμ. Ωραία, δεν έλεγες αυτά ακριβώς. Να πω ότι δεν τα έλεγες, τα βίντεο υπάρχουν. Πάμε στα υπόλοιπα. Ο Ασλάμ λοιπόν ζήτησε να παντρεύονται, λέει, μεταξύ τους τα ξαδέρφια. Αυτό δεν ζήτησε. Έχει κάνει δήλωση. Το έκανε. Μπράβο. Δηλαδή ακούστε. Έρχονται στην Ελλάδα παράνομα, δεν σέβονται θεσμούς και νόμους, ζητάνε να εφαρμόσουν για αυτά που δεν τους άρεσαν στη χώρα τους. Και εγώ ρωτώ, με την ίδια λογική, επειδή σε κάποιες χώρες επιτρέπεται η πολυγαμία, η κτηνοβασία, η κτηνοδιοκτομή, να μας την επιβάλλει εδώ ο κάθε Ασλάμ που δεν τον πετάει η κυβέρνηση έξω από τη χώρα. Ο οποίος κάθε φορά κάνει εναντίον της Ινδίας πορείες μαζί με Πακιστάν. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο για τις δημερείς σχέσεις? Υπάρχει άθρο του συντάγματος. Όταν κάποιος κάνει κάτι και ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα σε δημερείς σχέσεις με την Ελλάδα, πάρα αυτά πρέπει να φύγει. Έξω από την πρεσβεία της Ινδίας ήταν προχθές. Μην με κοιτάτε. Εδώ διασαλεύονται οι σχέσεις μας με την Ινδία. Βρίζουν την Ινδία. Τη βρίζει ο ίδιος. Τι περιμένετε δεύτερο βαθμό? Και τρίτο βαθμό και τέταρτο βαθμό. Οι βαθμοί μας μάραναν και η Ελλάδα αφελεινίζεται καθημερινά. Αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Αλλά όταν έχω εδώ το χάρτη αυτό, κύριε Πλεύρη, πώς εκθέτει. Ως και ο Τσίπρας έδωσε άσυλο 40.000 άτομα. Εσείς 155.000. Α, δώσετε άσυλο σαν και αυτόν τον τύπο που έκανε τις βόμβες. Το 20 είστε, δώσετε, όχι εσείς υπουργός. Το 2020, τον τύπο που συλλάβανε για βομβιστή, αυτό που το δείχνουν όλα τα κανάλια, δεν το είπε κανένα κανάλι. Που το συλλάβανε ότι έκανε βόμβες για να κάνει τρομοκρατική ενέργεια στην Ελλάδα, ο τύπος αυτός πήρε άσυλο, όπως άλλοι 155.000, από τη Νέα Δημοκρατία. Πόσοι άλλοι κρύβονται σαν και αυτόν, κύριε Πλεύρη, ξέρετε? Δεν ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και λέω. Κλείστε τα σύνορα, push back, να μην επιτρέπεται κανένας. Αλήθεια, εκείνος ο φράκτης, τι έγινε ρε παιδιά? Παπαδάκι, πού είναι ο Παπαδάκης? Έχουμε ακόμα, εντάξει. Άλλα 47 χρόνια να κυβερνάνε, θα έχουμε ακόμα αυτούς. Ας ψηφιστεί η ελληνική λύση ως κυβέρνηση και μέσα σε 4 μήνες ο φράξ θα τελειώσει. Δεν θα μπαίνει κανένας από τον Εύρο. Να σας πω τι κάνουν σοβαρές χώρες, κύριε Υπουργέ. Η Ιαπωνία απαγορεύει το χαλάλ. Απαγορευμένα τα τζαμιά πλην Θράκης για προφανείς λόγους. Είμαστε υποχρεωμένοι από τη συνθήκη της Λοζάνης. Απαγορεύεται το κάλεσμα στην προσευχή. Απαγορεύεται η μπούρκα και κάνουν και pushback. Ό,τι ακριβώς θα εφαρμόσει η ελληνική λύση για να προστατεύσει το έθνος, την πατρίδα και το κράτος. Κύριε Πλεύρη μου, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια. Άλλο σωστή κατεύθυνση και άλλο αποτροπή να μην έρθουν άλλοι στη χώρα μου, να μην αφελληνιστεί η Ελλάς. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι επόμενες λοιπόν εκλογές θα έχουν ένα δίλημα. Τεμπέληδες ή εργατικοί. Αποτυχημένοι ή επιτυχημένοι. Γι' αυτό οι Έλληνες θα επιλέξουν πετυχημένους. Ελληνική λύση, τη μόνη λύση.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούει.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, μόλις πήγε και 38. Focus FM 103,6 και Radio Μάχη 99,8 στα FM στη μάχη της ενημέρωσης. Είναι Τετάρτη 10 του Ιούνιου του 2026 και μέχρι τις 8 θα είμαστε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, γίνεται ένας χαμός με το λάθρο μεταναστευτικό εδώ πέρα στη χώρα μας. Μια κατάσταση η οποία δεν λέει να ηρεμήσει και μια κατάσταση την οποία δεν λένε να σταματήσουν οι υπεύθυνοι οι οποίοι βρίσκονται στα κυβερνητικά έδρανα και να καταργήσουν όλες αυτές τις ΜΚΟ οι οποίες κόβουν και ράβουν χρήμα και οι οποίες βέβαια είναι απόλυτα υπεύθυνες για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στον ελλαδικό χώρο. Οι ροές αυξάνονται, συνεχίζονται. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, αρκείται στο να λέει διάφορα ψέματα, όπως ακούσατε και στην κόντρα η οποία υπήρξε ανάμεσα στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και τον ίδιο. Και το θέμα είναι ότι υποφέρουμε όλοι οι υπόλοιποι. Η Κρήτη σφαδάζει, η Αθήνα έχει γεμίσει λάθρο μετανάστες, η Θεσσαλονίκη και αυτή αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πολλά νησιά στο Αιγαίο επίσης το ίδιο. Και όλη αυτή η κατάσταση δεν σταματάει με τίποτα. Εάν η Ελλάδα δεν πάρει την απόφαση να κλείσει τα σύνορά της και να κάνει pushback και να με το που θα έρχονται να τους ξαναστέλνει πάλι πίσω, αυτό εδώ θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να περάσουν παράνομα στη χώρα μας. Πληρώνουν αδρά τους λάθροδιακινητές. Εάν λοιπόν η χώρα μας σταματήσει να τους δέχεται, εάν η χώρα μας ξεκινήσει να τους στέλνει πίσω από εκεί που ήρθανε, τότε αμφιβάλλω αν θα μπουν στη διαδικασία να δώσουν τα χρήματά τους για να περάσουν εδώ πέρα. Αλλά είπαμε ότι όλη αυτή την κατάσταση τη στηρίζουν αυτές οι ΜΚΟ, οι οποίες δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν, δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτούνται, από πού χρηματοδοτούνται και δεν τις ελέγχει και κανένας. Κανένας πραγματικά δεν έχει μπει στη διαδικασία να ελέγξει όλες αυτές τις παράνομες ΜΚΟ που λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα. Και είναι λογικό ότι όλοι αυτοί έρχονται εδώ γιατί σου λέει θα πάω στην Ελλάδα, θα έχω δικαιώματα τα οποία στη χώρα μου δεν είχα, θα είμαι προστατευμένος από αυτές τις ΜΚΟ, θα μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω, θα μπορώ να κάθομαι και να πληρώνομαι, θα μου τα παρέχουν όλα δωρεάν, γιατί να μην πάω, χαζός είμαι. Και έρχονται όλοι εδώ πέρα γιατί ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι, διαφημίζουν τη χώρα μας στις χώρες τους ως έναν οικονομικό παράδεισο για τους. Και τα αποτελέσματα είναι ολέθρια. Πόσοι βιασμοί έχουν γίνει από δάφτους, πόσες κλοπές, πόσες παρολίγων δολοφονίες ή και δολοφονίες, γιατί όχι, πόσα έχουν γίνει. Καθημερινά έχουμε φαινόμενα από όπειρες βιασμών και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, όλοι δηλώνουν ανήλικοι για να έχουν μια καλύτερη, έτσι, πώς το λένε, μεταχείριση. Και τα δικά μας τα παιδιά, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Τα δικά μας τα παιδιά ας φύγουν στο εξωτερικό, ας κάτσουν να δουλεύουν για 7,5-8 εκατοστάρικα, να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια, να μην έχουν όνειρα, να μην έχουν φιλοδοξίες, να μην έχουν τίποτα. Εμείς διώχνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό και μας φέρουν τα άλλα τα παιδιά, τα οποία είναι έτοιμα, τα φέρουν εδώ πέρα. Απίστευτες και τραγικές καταστάσεις για αυτή τη χώρα, ειλικρινά λυπάμαι, λυπάμαι πολύ. Και βέβαια όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία δεν μας τα είπε καν προεκλογικά, ότι ξέρετε τι, με το λαθρομεταναστευτικό θα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και κανένα κόμμα δεν τολμάει να το αγγίξει αυτό το θέμα, κλείνει της Ελληνικής Λύσης. Γιατί άραγε? Μήπως να αρχίσω να αναρωτιέμαι αν μέσα στις ΜΚΟ υπάρχουν βουλευτάδες και τα λοιπά, υπουργοί και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, μπορεί να πηγαίνει και εκεί το μυαλό μου, γιατί δεν βλέπω κανένας να μιλάει επί της ουσίας και να κατακεραυνώνει το πρόβλημα. Ειλικρινά, δηλαδή, νομίζω ότι πριν από λίγο καιρό θα γυρίσω πάλι στον Βελόπουλο, ο οποίος εδώ από τα μικρόφωνα του Focus FM είχε πει ότι θα πρέπει τα κόμματα, και το είχε, ήταν η πρόταση νόμου που έκανε, και λέει ότι τα κόμματα θα πρέπει να καταθέτουν ένα κοστολογημένο πρόγραμμα προεκλογικά, και πάνω σε αυτό το πρόγραμμα να προσαρμόζονται και να το υλοποιήσουν σε βάθος τετραετίας. Εάν δεν το υλοποιήσουν, εάν κάνουν τα αντίθετα από αυτά που λέει το πρόγραμμά τους, θα πρέπει να θεωρείται παραπλάνηση εκλογικού σώματος και αυτό να είναι αδίκημα, να είναι ποινικό αδίκημα. Δεν ξέρω, εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την πρόταση?
1: Θα καταθέσουμε πρόταση νόμου αρχές Ιανουαρίου, η οποία θα λέει ότι όλα τα κόμματα θα είναι υποχρεωμένα να καταθέσουν το πρόγραμμά τους στον Άριο Πάγο μαζί με το καταστατικό τους, πρόγραμμα κανονικό, με προτάσεις συγκεκριμένες για όλες τις πτυχές της οικονομίας. Θα κάνουμε πρόταση νόμου. Το αδίκημα θα είναι παραπλάνηση εκλογικού σώματος. Αν δηλαδή δεν εφαρμόζουν και το πρόγραμμά τους είναι ανεδαφικό. Γιατί εμείς είμαστε σίγουροι ότι το πρόγραμμά μας εδράζεται στην ουσία της πολιτικής, της οικονομίας, κοινωνίας και των εθνικών θεμάτων. Γιατί γνωρίζουμε τα ζητήματα και τα απεδείχθη από την ομιλία μου, θα τα πούμε στην πορεία. Όποιος λοιπόν κάνει κόμμα θα καταθέτει πλήρες πρόγραμμα με αριθμούς και στοιχεία. Σε περίπτωση που μπει στη Βουλή και γίνει κυβέρνηση όπως η Ελληνική Λύση στις επόμενες εκλογές, εάν δεν κάνει έστω και ένα από αυτά που λέει, θα εκπίπτει και θα φέρει το κόμμα από τη Βουλή. Να δω πώς θα το υπογράψουν. Πώς θα συνυπογράψουν την τροπολογία αυτή του πρόταση νόμου τη δική μας. Για να δεις πόσο σίγουροι είμαστε για αυτά που κάνουμε. Είμαστε απολύτως βέβαιοι. Αυτά τα λέω για να καταλάβετε. Εμείς θα καταθέσουμε πρόταση νόμου για παραπλάνηση εκλογικού σώματος, που σημαίνει να τίθεται το κόμμα εκτός Βουλής, αυτομάτως. Εννοώ ότι θα κατατεθούν τα προγράμματα των κομμάτων στον Άριο Πάγο, τιμολογημένα, αριθμολογημένα, για να ελέγχεται από τον Άριο Πάγο όταν κυβερνήσει ένα κόμμα, εάν εφαρμόσει το πρόγραμμα. Και ένα πράγμα να μην εφαρμόσει, να βγαίνει εκτός Βουλής. Αυτό λέω. Παρακαλώ. Παιδιά, αφού κάνω πρόταση νόμου, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω και νόμο μόλις κυβερνήσω. Τέρμα η πλάκιτσα εδώ. Και θα πω και κάτι ακόμα. Ως προέκταση του σκεπτικού, αυτό που είπα για την πρόταση νόμου, που είναι η ρηξικέλευθερη η πρόταση νόμου, που είναι πρόταση δημοκρατίας, που είναι πρόταση άμεσο δημοκρατίας. Θα έχει και ένα σκέλος διαφορετικό, ότι αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, θα πρέπει να πάρθει απόφαση με δημοψήφισμα. Να δώσω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε. Πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημευθούν τα λεφτά των Ρώσων, που δεν είναι λεφτά των Ρώσων. Πήραν φυσικό αέριο από τη Ρωσία οι ευρωπαϊκές χώρες και τα λεφτά είναι αυτά. Δεν είναι τραπεζικές καταθέσεις των Ρώσων, είναι του κράτους από την πώληση φυσικού αερίου. Και τι λένε τώρα, δίμευση να τα πάρουμε εμείς. Τι είστε ρε κατσαπλιάδες, ρε κλέφτες, ρε κατσαπλιάδες Βίκινγκς, Κάλλας, Μάλλας και όλη η Εσθονία εκεί πέρα, τα λαμόγια που κυβερνάτε, οι μη τρελοί, τρελοί της Ευρώπης που θέλετε πυρηνικό πόλεμο. Δεν είναι δικά σας τα λεφτά. Και τι λένε, δέσμευση. Άρα λοιπόν, αφού είναι έκτακτη ανάγκη, οπωσδήποτε δημοψήφισμα. Όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη και δεν αφορά το πρόγραμμα ενός κόμματος και κυβερνάει, κατευθείαν δημοψήφισμα. Αυτό σημαίνει άμεσο δημοκρατία. Γι' αυτό και μίλησα για τη δημοκρατία χθες εγώ. Δεν το κάνα τυχαία, αλλά είμαστε το μόνο κόμμα που θέλει να κυβερνήσει. Όλοι οι άλλοι κάνουν αντιπολίτευση για να είναι στο να παίρνουν τη μαρμίδα, το χρήμα, την επιχορήγηση. Γιατί ζουν με αυτήν και ζουν από αυτήν. Αυτά.

0: Οπότε λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το πράγμα, τα κόμματα να καταθέτουν ένα, το πρόγραμμά τους, να είναι κοστολογημένο, να ξέρουμε αν βγαίνουν αυτά τα οποία μας λένε και με βάση αυτό το πρόγραμμα να προχωράνε. Δεν γίνεται να μας λένε άλλα προεκλογικά για να κερδίσουν τις ψήφους μας και μετεκλογικά να συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Α, και κάτι ακόμη. Άσχετο από όλα αυτά. Επειδή τρέχει ένα ντοκιμαντέρ τώρα, που στο χιλιοστό, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται, που λέει για όλη εκείνη την περίοδο των μνημονίων και τα λοιπά. Έχω δει κάποια αποσπάσματα από το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ και κράτησα ένα απόσπασμα από τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος επί της ουσίας παραδέχτηκε ότι αυτοί κλείσανε τις τράπεζες, ότι ο ίδιος έκλεισε τις τράπεζες. Ο κύριος Στουρνάρας ήταν το δεξί χέρι του κύριου Σαμαρά, θυμάστε, και μετά έγινε διοικητής στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κάποια στιγμή κάτι θα γινόταν και αυτός, τόσο κολλητιλίκι με τον πρώην πρωθυπουργό. Και επί της ουσίας παραδέχτηκε ότι ο ίδιος είχε κλείσει τις τράπεζες τότε.
1: Η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυμους, το οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
2: Σαν τι?
1: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες.
0: Τα ακούτε αυτά? Και δεν θέλω να μπλέξω το εγκόμιο του Τσίπρα και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλού το πάω. Ότι τις τράπεζες τις έκλεισε η Νέα Δημοκρατία για να εκδικηθεί τον κόσμο, ο οποίος ψήφισε κάτι άλλο εκτός από τα συστημικά κόμματα. Αυτό θέλανε να κάνουν. Εκεί πάει το μυαλό μου εμένα. Γιατί ο Στουρνάρας ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπα και προηγουμένως, ήταν το δεξί χέρι του Σαμάρα. Να τα θυμάστε αυτά τα πράγματα και να θυμάστε εσείς που θέλετε να ψηφίσετε τον Σαμαρά, τάχα μου δήθεν για εθνοσωτήρα, ποιος ήταν και τι έκανε και τι κάνανε όλοι μαζί. Ναι, γιατί ετοιμάζει κόμμα ο Σαμαράς, τα έχουμε πει αυτά, ο οποίος θέλει να μαζέψει τις δυσαρεστημένες ψήφους της Νέας Δημοκρατίας για να μπορέσει μετά να κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και μη σας φαίνεται περίεργο, μη σας φαίνεται καθόλου περίεργο. Μια χαρά συγκυβέρνηση θα κάνει. Τα έχουν βρει αυτοί μεταξύ τους. Και άμα είναι για την καρέκλα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είπαμε, μια φορά προδότης, μια ζωή προδότης. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber στο 69-07-483-4-8-4. Καλημέρα στην Κύρα, καλή Τετάρτη. Στην Ελένη καλημέρα. Στην Ελένη και στο Βασίλη από την Φλαμουριά. Κεράσια είναι αυτά που βλέπω. Κάτσε να κάνω και ένα zoom. Ναι, από ό,τι βλέπω κερασιά είναι αυτό που βλέπω. Ωραία, ωραία πράγματα. Καλημέρα στο Χρήστο από την Αθήνα. Έχεις δει την ταινία, λέει, με τον Τζάκονα για μια χούφτα τούβλα? Εννοείται. Στο Χρήστο καλημέρα, στο μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη με υγεία. Καλημέρα στο Βασίλη, αυτοδιοίκηση υπάρχει, λέει, για να κάνει καλύτερη τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Άμεσα και αποτελεσματικά θα πρέπει επιτέλους ο κόσμος να ξυπνήσει και να αποκόψει την τοπική αυτοδιοίκηση από την κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις την χρησιμοποιούν οι πολιτικάντιδες για να ανέλθουν. Θέλουμε ανθρώπους από την κοινωνία να ξέρουν και να βιώνουν τα προβλήματα. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται πραγματικά. Όταν έρχονται οι δημοτικές εκλογές, εγώ κανονικά θα έπρεπε, θεωρώ ότι το σωστό είναι η πολιτική να είναι μακριά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα κόμματα τα οποία είναι μέσα στη Βουλή και τα λοιπά, να μην έχουν καμία σχέση με την πολιτική αυτοδιοίκηση και να μην επηρεάζουν τους ψηφοφόρους. Στην αυτοδιοίκηση, όταν έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές, εκλέγουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούμε, πιστεύουμε, νομίζουμε ότι έχουν την δυνατότητα να καλυτερεύσουν λίγο την καθημερινότητά μας ανεξαρτήτως κόμματος και τα λοιπά. Τι να το κάνω, να μου είναι ο άλλος νεοδημοκράτης ας πούμε, αλλά να μην έχει τις γνώσεις και να μην μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο για τον τόπο μου, ή να είναι πασόκος ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί εκλέγουμε τους ανθρώπους τους οποίους θεωρούμε ότι είναι οι κατάλληλοι για να μπορέσουν να διαχειριστούν τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Αλλά δυστυχώς έχουν μπει ακόμη και σε αυτήν τη διαδικασία τα κόμματα και στηρίζουν υποψηφίους. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Είναι, το θεωρώ ότι είναι ανήθικο αυτό το πράγμα. Καλημέρα στον Χρυσοβαλάντη. Κάνουμε εμείς για Ευρώπη. Όχι, πες μου, λέει. Πώς είμαστε, τρέχουμε ακόμα πίσω από τους πολιτικούς για γλύψιμο και τους πιστεύουμε, ακόμη και δεν ψηφίζουμε την αλλαγή. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι νιώθω τυχερός που ζω στο εξωτερικό. Πραγματικά, όσοι ζείτε στο εξωτερικό, είστε τυχεροί, έχετε γλιτώσει. Από τη μία σας λείπει η Ελλάδα, το καταλαβαίνω, από την άλλη όμως έχετε γλιτώσει πάρα πολύ. Στο Σάκη, καλημέρα. Οι μισοί Έλληνες πρόεδροι και άλλοι μισοί αντιπρόεδροι. Καλημέρα στον Δημήτρη. Εγώ έδωσα εντολή, λέει, ο απλός Έλληνας πολίτης που γεννήθηκα εδώ, με αυτά που έλεγα στους επιφθήνους εδώ και 3 χρόνια. Ο κάθε πολίτης μπορεί να αλλάξει αυτό που θέλει προς το καλύτερο. Τι συνέβη, λέει, στον Τίμβο Κάστα. Εγώ πήρα πριν λίγο καιρό λεμόνια Αργεντινή. Μου γράφεις διάφορα θέματα τώρα και έχει μπερδευτεί λίγο το πράγμα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Έλα να δεις, λέει, στα Μέγαρα που βάλανε κυβόληθο στον κεντρικό αεροδρόμο που ενώνει τη βόρεια και τη νότια πόλη. Οι κάτοικοι αντιδρόμοι και απάντηση του Δημάρχου να πάτε από άλλο δρόμο. Ο δρόμος είναι η χρήση του Μωραϊτου. Απαράδεκτος ο Δήμαρχος αν είπε κάτι τέτοιο. Οι Δήμαρχοι είναι εκεί πέρα για να ακούνε τα προβλήματα των πολιτών και όχι να τα διονύζουν. Άμα είναι να διονύζετε τα προβλήματά μας, μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε εσάς, κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και δεν μιλάω μόνο για εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα, μιλάω γενικά. Αφού γραστείτε λίγο τα προβλήματα των κατοίκων, μιλήστε με τους κατοίκους, βγείτε έξω από τα γραφεία σας. Όχι μόνο όταν είναι προεκλογική περίοδος να βγαίνετε και να γλύφετε τον κόσμο από πάνω μέχρι κάτω για να σας ψηφίσει. Βγείτε λίγο, μιλήστε με τους ανθρώπους έξω, αυτούς τους οποίους τους πήρατε την ψήφο τους. Ρωτήστε τους για τα προβλήματά τους, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι περιοχές τους. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα πια. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Θεοδόση, καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Ο Κώστας, σε όλες τις πόλεις το ίδιο σκέφτονται. Οι δήμαρχοι έχουν κλείσει όλους τους δρόμους, άμα δεν πληρώσεις δεν παρκάρεις. Αυτό πάλι με το παρκάρισμα και την πληρωμή. Δεν πληρώνω τέλη κυκλοφορίας. Γιατί να πρέπει να πληρώσω για να παρκάρω, δηλαδή. Το καταλαβαίνω αυτό. Και μιλάω για να παρκάρω όχι σε πάρκινγκ, να παρκάρω έξω στον δρόμο, στο κέντρο, ας πούμε. Γιατί να πρέπει να πληρώσω. Καλημέρα στον Αλέκο. Τα αυτοκίνητα γιοταχή δεν υπολογίζουν τα βαρέα οχήματα. Ο Αλέκος από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στον Φάνη. Καλή Τετάρτη, λέει, με υγεία. Πολλές αυτοκτονίες έχουμε, οι απόπειρες αυτοκτονίες. Πόσο κάτω είναι η αξιοπρέπειά μας σαν λαός. Δεν είναι θέμα πόσο κάτω είναι η αξιοπρέπειά μας. Είναι θέμα πόσα αντέχουμε και πόσα θα αντέξουμε ακόμη σε αυτή τη χώρα η οποία ταλαιπωρείται. Στον Ανδρέα, ονοματεπώνυμο αυτού του εγκληματία γιατρού δεν έχουμε. Ονοματεπώνυμο έχουμε, αλλά δεν, βάσει νόμου δεν μπορούμε να το. Χωρίς εισαγγελική εντολή δεν μπορείς να το πεις δημόσια. Καλημέρα στον Ηράκλειτο από το Λάντσχουτ. Σημεία των καιρών, λέει, στην Ελλάδα η ατιμωρησία. Ο Χάρης, λέει, εδώ τα ελεύθερα πάρκινγκ σε ολόκληρο τον αυτοκινητόδρομο κλείνουν για να μπαίνουν στα πληρωμένα πάρκινγκ. Δεν φτάνουν ούτε για το 1/10 του όγκου των οχημάτων. Στις πόλεις δεν θα τα έκλειναν. Ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Ναι, γιατί ο Έλληνας πρέπει μονίμως να βάζει το χέρι στην τσέπη για το οτιδήποτε. Στο Σπύρο, καλημέρα από την Ηλιόλουστη, όπως μου λέει η Αλόνισο. Οι Ιρλανδοί δεν πετάνε χαρταετός σαν και εμάς. Δείτε τι έχουν κάνει στην παλιά Ιρλανδία. Εμείς καφέ, κινητό και κοιτάμε τον ουρανό. Να τους πάνε, λέει, στη Γάρδο και στη Σπιναλόγκα να μείνουν χωρίς να έχουν τίποτα. Να μην τους πάνε πουθενά, εγώ θα πω. Να τους στείλουν πίσω από εκεί που ήρθανε. Για να μην συνεχίσουν άρχοντες. Στην Μαρία από τις Σικές, καλημέρα. Η ταλαιπωρία, λέει, το άγχος, η στεναχώρια, η καλοπέραση, η ακρίβεια, η ανέχεια, ποια αποτελέσματα έχουν, τις αρρώστιες και τελικά με τα σωστά νοσοκομεία οι Έλληνες καταλήγουν. Αυτά προωθεί και κάνει αυτός ο κακόψυχος, η Μαρία από τις Σίκες. Καλημέρα και στη Δώρα, καλή δύναμη. Στην Σούλα στέλνει τις καλημέρες από τον Εύωσμο. Ο Βασίλης, ξεφτυλισμένη Ευρώπη, λέει, ξεφτυλισμένη ένωση τους woke agenda. Μακάρι η χώρα μου να είχε έναν Ορμπάν που τώρα και αυτός που τον αντικατέστησε λέει ακριβώς τα ίδια με συνεχείς κολοτούμπες. Μακάρι να είχαμε, λέει, έναν Ορμπάν. Να είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος να αγαπάει αυτόν τον τόπο, γίνεται. Να αγαπάει την Ελλάδα, να αγαπάει τους Έλληνες. Να πει, ρε παιδί μου, ότι εγώ είμαι εδώ για τον Έλληνα. Όχι είμαι εδώ για τον λάθρο μετανάστη, όχι είμαι εδώ για τον, πώς το λένε, για τον ολιγάρχη, είμαι εδώ για τον φτωχό τον Έλληνα. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στο φίλο του Γιάννη. Λαθροδιακινητές, λέει, κλέφτες θα γίνουν. Ναι, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Ποιος τους δίνει χρήματα στις ΜΚΟ, αυτοί που κάνουν τα καινούργια κόμματα μπαλόνια, που θα πάει με την κυβέρνηση Βελόπουλη, η Ελλάδα θα είναι μόνο για τους Έλληνες. Στον Θεοδόση, καλημέρα από τον Χολαργό. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Το λαθρομεταναστευτικό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας μας. Ταΐζουμε και το ποτίζουμε, λέει, ανθρώπους που δεν ενσωματώνονται ποτέ στη δυτική κουλτούρα. Δομές για κακοποιημένες γυναίκες που δεν έχουν που να πάνε, δεν ξέρουν να φτιάξουν. Ο εχθρός είναι εντός και λέγεται κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κοίταξε, το νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα είναι η ακρίβεια και η φτώχεια. Το δεύτερο, ναι, είναι το λαθρομεταναστευτικό. Και σου λέει ότι γιατί να φτιάξουμε δομές για κακοποιημένες γυναίκες, εκεί δεν έχει μαρμίτα. Δεν πέφτει χρήμα εκεί, ενώ στους λαθρομετανάστες χαμός γίνεται. Καλημέρα στον Γιώργο. Στουρνάρας είναι με όλα τα εβραϊκά κόμματα. Είναι, λέει, με τα αφεντικά του. Ο Βασίλης στέλνει την καλημέρα του. Πόσο δίκιο έχεις για όλα αυτά που μας αναφέρεις, λέει. Πότε θα ξυπνήσουμε? Ο Βασίλης ο Τελειορίδης από την Θέρμη, που ήρθε το μήνυμά του 3-4 φορές. Πότε θα ξυπνήσουμε? Μεγάλη ερώτηση, την οποία δεν μπορώ να σου απαντήσω. Στο Μάνο, καλημέρα. Στο Belfast αντιδράσανε, λέει. Διάβασα πριν ότι βάλανε φωτιές σε κτίρια μεταναστών. Ναι, γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή μετά από το περιστατικό με τον Σουδανό, ο οποίος έβαλε του 40χρονο κάτω και πήγε να του κόψει το κεφάλι. Ο οποίος 40χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες μου. Καλημέρα στο Σάκη από την Γερμανία, από την όμορφη λίμνη της Κωνσταντίας. Στον φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δυστυχώς, λέει, δεν βάζει μυαλό ο Έλληνας ο βολεμένος. Ταΐζουν τους λαθρομετανάστες και τα παιδιά μας εκμετάλλευση από εργοδότες. Χτυπάνε κάρτες στις 7-3, ενώ πιάνουν στις 6-4. Δεν πληρώνουν ακόμη για την πρωτομαγιά για υπερορίες. Όλα αυτά είναι οι συνθήκες οι οποίες δημιούργησαν όλοι αυτοί οι κύριοι. Στην Ασπασία από την Αθήνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα. Χαιρετισμούς, λέει, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Ο Νικόλας από το Ντίζελντορφ της Γερμανίας. Ο Νίκος λέει, πώς θα βρεις να σε κυβερνήσει ένας Έλληνας που αγαπάει την πατρίδα του από τη στιγμή που ούτε οι ίδιοι Έλληνες δεν την αγαπούν. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Καλημέρα και στη Ζαχαρούλα. Καλή επιτυχία στο δεύτερο καπί Εγάλεως. Σήμερα τελετή λήξης. Τι εννοείς τελετή λήξης? Κλείνει το καπί στο Εγάλεω. Αυτά τα ολίγα, η ώρα είναι σχεδόν 8 και εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση, τη συμμετοχή αλλά και την παρέα που κάναμε. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ στις 6 να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης, να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ασφυκτικό κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί ήδη από το πρωί στην πλειονότητα των κεντρικών οδικών αξώνων της Αττικής. Οι οδικοί χάρτες δείχνουν εκτεταμένες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρια έως τη περιφερειακή Αιγάλεω, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Πέτρου Ρεάλι προς Κηφισό, στην περιοχή του Κέντρου Πολιτισμικού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, καθώς και στη λεωφόρο Φιλής. Η κίνηση διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας των λεωφόρων Κηφισού, Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα παραλιακά στη λεωφόρο Ποσειδών. Εκείνη σήμερα στη Βουλή η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης με την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη συγκρότηση της αρμόδιας διακομματικής επιτροπής εν μέσω αντιδράσεων της αντιπολίτευσης για το προτινόμενο δίμηνο χρονοδιάγραμμα. Υπερψηφίστηκε αποκλειστικά από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε νέα τροχιά κλιμάκωσης εισέρχονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε στρατιωτικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών συστημάτων αεράμινας και ραντάρ ως απάντηση στην κατάρριψη Αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Στο ξεπάγωμα Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλεται η απόφαση της Τεχεράνης να αναστείλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ σύμφωνα με αποκαλύψεις για το οικονομικό παρασκήνιο της Συμφωνίας Εκεχηρίας. Σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία ξέσπασαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά από βίαιη επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε εναντίον 40χρονου άνδρα από 30χρονο υπήκοο Σουδάν. Πορεία διαμαρτυρίας προς την περιφέρεια και την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης πραγματοποιούν σήμερα ο Δήμος Χερσονήσου, φορείς και κάτοικοι εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Στη σύλληψη 3 προσώπων για την πρόκληση δασικής πυρκαγιάς από αμέλη ανάμεσα στα Πεύκα και το Φίληρο προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη αφότου οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν τις φλόγες υπό πλήρη έλεγχο. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αττικής μετά από τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή για θέματα διαφθοράς. Οι αρχές έχουν κατασχέσει χρηματικά ποσά που υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Σε κρίσιμα ευρήματα επικεντρώνονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγιαλίας, καθώς

0: Ο καιρό σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριο με λίγε πρόσκαιρε νεφώσει στι μεσημβρινέ και απογευματινέ ώρε. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 26 έω 32 βαθμού Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο τη μάχη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρί αγώνες.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Αθήνα. Καλημέρα στην Αττική. Καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα στις γειτονικές περιφέρειες. Καλημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, αλλά και σε όσους ακούν τον Mach FM χάρη στα μαγικά χέρια του Ανδρέα Γιαννητόπουλου μέσα από το www.machfm.gr. Τετάρτη 10 Ιουνίου, σήμερα 2026, η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και ως εκ τούτου είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο. Στον ήχο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, μουσικές επιλογές. Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς με τα μηνύματά σας, τα οποία στέλνετε στο Viber στη μηνυματιέρα της εκπομπής 6943-635451. Να το δώσω άλλη μια φορά, 6943-635451.

Θα είμαστε εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται και ήδη ξεκίνησα το πρωί. Ανοίγω την τηλεόραση και βλέπω επιθέσεις, λέει, σε φοριακούς. Λέω γιατί, τι συμβαίνει, πώς πάει το μυαλό κάπου εκεί πέρα, γιατί να προβεί σε μια τέτοια πράξη. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στο κράτος αυτό που λέγεται Ελλάδα. Έχουμε πάντως πολλά ζητήματα σήμερα να θίξουμε. Ολυμπιάδα Κοζάνης, παιδιά, εμφανίστηκε αρκούδα μέσα στο οικιστικό. 11 η ώρα το βράδυ να περπατάς και να βλέπεις μία αρκούδα μπροστά σου. Θα μου πεις τι είναι χειρότερο, να πετύχεις μία αρκούδα μπροστά σου ή ξέρω εγώ να είσαι μαγαζάτορας και να πετύχεις το κλιμάκιο τους ΔΟΕ. Ποιο είναι χειρότερο? Νομίζω ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που θα προτιμούσαν την αρκούδα. Καλημέρα, στέλνει Ντίνα κλασικό μήνυμα από την Πετρούπολη. Ακόμα μία ημέρα, λέει, που οι κυβερνώντες είναι εκτός φυλακής και εκτός αν αλλάξει κάτι δραστικά, εκτός θα...

Μείνουνε να ξέρετε. Καλημέρα στο Δημήτρη που στέλνει τις υπέροχες φωτογραφίες του από την Αλεξανδρούπολη. Ο Φάνης, καλημέρα, λέει Δημήτρη και Ιωάννη. Καλή Τετάρτη με υγεία. Δεν λύσαμε, λέει, όλα τα θέματα της κοινωνίας. Το Σύνταγμα και η συνταγματική αναθεώρηση μας μαράνανε. Ξεκινάει σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά αντάλλον, ο Μητσοτάκης ψάχνει έναν τρόπο να βρει, να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Αυτή είναι ικανή να, για να αλλάξουν τη συζήτηση. Να φύγει από τον ΟΠΕΓΕΠΕ, να φύγει από τα σκάνδαλα, να φύγει από τη διαφθορά, να φύγει από τις υποχωρήσεις που κάνουν στα εθνικά ζητήματα. Να φύγει από όλα αυτά. Όχι συνταγματική αναθεώρηση. Να μας βάγαλουν ότι έχουν τίποτα κλειστά αρχεία για UFO, να πούμε, που κυκλοφορούν ανάμεσα στον Ημιτό και τη Βάρκιζα. Η αξία της συζήτησης που θα γίνει για τη συνταγματική αναθεωρήση στο μεταξύ είναι μηδενική, διότι δεν είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν και στην επόμενη Βουλή οι συνενέσεις που χρειάζονται για τις συνταγματικές αναθεωρήσεις. Άρα είναι μια κουβέντα εκ του πονηρού και τίποτε άλλο. Έχουμε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός από χτες το βράδυ. Ξημερώματα σήμερα το πρωί, 3 παρά 10. Στον Άγιο Δημήτριο ένα φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Έχασε τη ζωή του ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Πρόκειται για έναν 57χρονο άνθρωπο, πατέρα τριών παιδιών, που πήγαινε για δουλειά, παιδιά, στο Δήμο. Είχε πάρει τη μηχανή να πάει μέσα στη μαύρη νύχτα. Τρία παιδιά. Αυτά είναι τα πολύ άσχημα. Γι' αυτό όσοι είστε στο δρόμο, υπομονή, επιμονή, μην αρπάζεστε, μην φουρκίζεστε, μην κάνετε τη στραβοτιμονιά για να γλιτώσετε 2 λεπτά. Το πιο σημαντικό είναι να φτάσουμε όλοι εκεί που θέλουμε να πάμε. Στο μεταξύ λέει, ναι, μα πιστέψαμε, η νέα μιζοκρατία λέει είναι η πιο κατάλληλη συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχει άραγε κανένα πιο έμπιστο κόμμα?

0: ενώ ο Βασίλης μπαίνει φορτωμένος. Έτσι στέλνει και ο Βασίλης το μήνυμά του έτσι πρωί-πρωί. Καλημέρα, παιδιά, κύριε Παπαγεωργίου. Αυτή είναι η εικόνα μιας ξεπερασμένης, ξεπεσμένης και ξεφτυλισμένης Ευρώπης της woke agenda. Είναι η Ευρώπη του Στάρμερ, του Μακρόν, του Μέρτς. Είναι οι νάνοι ηγέτες της Ευρώπης που τις φάζουν Σουδανοί. Μακάρι να είχαμε στην Ευρώπη, λέει, 10 Όρμπαν. Αναφέρεσαι προφανώς στο θέμα που επιμελώς είχαν θάψει σχεδόν επί 2-3 ημέρες τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Χτες αποφάσισαν να το βγάλουν στην επιφάνεια με τον Σουδανό. Με τον Σουδανό που έσφαξε, πήγε να αποκεφαλής, παιδιά. Δεν είναι ότι πήγε και μαχαίρωσε. Είχε κάτω τον άλλον στο δρόμο και προσπαθούσε να τον αποκεφαλίσει. Λες, κοίτανε, δεν ξέρω κι εγώ, γουρούνι. Φρικιαστικό βίντεο που, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε αντιδράσεις. Ευτυχώς σώθηκε. Σώθηκε, δεν ξέρω, ο άνθρωπος έχει φάει μαχαιρώματα στο λαιμό. Ευτυχώς παρενέβησαν κάποιοι και δεν ολοκληρώθηκε το τελετουργικό του αποκεφαλισμού. Παιδιά, σας είναι τόσο μεγάλη έκπληξη. Έχετε ιδέα τι γίνεται στο Σουδάν αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Έχετε ιδέα τι γίνεται? Μιλάμε για τη μεγαλύτερη καταστροφή, μιλάμε για τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου, μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Βομβαρδίζουν νοσοκομεία γεμάτα με κόσμο. Ρίχνουν σε αγορές όπου ζουν, όπου είναι πολίτες, πάνε και ρίχνουν drones με εκρηκτικά και έχει δεκάδες νεκρούς. Το τι γίνεται όταν μπαίνει μία από τις αντίπαλες δυνάμεις σε μία περιοχή της άλλης, δεν μένει κολυμπιθρόξυλο, λέμε, τίποτα. Ρουθούνι. Και κατά κάποιο λόγο, ενώ υπάρχουν μεγάλοι μεταναστευτικοί πληθυσμοί που φεύγουν από το Σουδάν, στην Ευρώπη, σε εμάς, έρχονται μόνο άντρες σε μάχημη ηλικία. Έχω δει φωτογραφίες, παιδιά, ο άλλος ήταν στο Σουδάν αξιωματικός. Έβγαινε εκεί πέρα, είχε φωτογραφίες, τα είχε στο TikTok του. Και τώρα είναι εδώ. Είναι στην Ελλάδα. Ήταν αξιωματικός σε μία από τις δύο παρατάξεις. Δεν ξέρω αν είχε κάνει συγκεκριμένες εγκλήματα πολέμου. Δεν ξέρω γιατί έφυγε. Δεν ξέρω τι έγινε. Είναι εδώ αυτή τη στιγμή και ποζάρει σαν πρόσφυγας. Και μη μου μένετε στο Belfast. Θα τα πούμε και για το Belfast. Να μείνουμε εδώ πέρα, να μείνουμε λίγο στην Αθήνα. Θυμάστε προχτές, με το Σουδανό που πήγε να βιάσει μια κυρία μέσα στο μαγαζί της. Και μετά μπούκαρε με ένα μαχαίρι μέσα στην πολυκλινική. Εδώ πέρα το συζητάγαμε. Όπως συζητάγανε χτες και στη Βουλή για το μεταναστευτικό. Αυτός τι λέτε να γίνει? Θυμάστε που λέγαμε ότι είχε βαρύ ποινικό μητρώο, είχε κάνει φυλακή, ξανά είχε κατηγορηθεί για βιασμό. Τι λέτε να έγινε, πείτε μου? Το βλέπω στις ειδήσεις και δεν το πίστευα.
1: Τουλάχιστον οργή προκαλεί υπόθεση που φέρνει στο φως το Σταρ. Σουδανός, αν και έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν από το 2021 και πριν από 4 ημέρες πιάστηκε ξανά για απόπειρα βιασμού και απειλή με μαχαίρι, είναι ελεύθερος. Μάλιστα δεν δίστασε να εμφανιστεί μια ανάσα από την επιχείρηση της γυναίκας που είχε γίνει στόχος του. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Ρίστα.
2: Ο αλλοδαπός της φωτογραφίας στις 2 Ιουνίου, όπως είχε αποκαλύψει το Star, εγκλώβησε την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης μέσα στο μαγαζί της και προσπάθησε να τη βιάσει. Στη συνέχεια, με μαχαίρι εισέβαλε σε πολυκλινική. Μετά από ανθρωποκυνηγητό συνελήφθη, η γυναίκα προσπαθούσε όλες αυτές τις ημέρες να συνέλθει. Μέχρι χθες, που ο φόβος επέστρεψε, είδε τον δράστη μπροστά της να κυκλοφορεί ελεύθερος.
3: Πανικοβλήθηκα, ταράχτηκα. Βγήκα αμέσως έξω από το μαγαζί και πήγα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν πίστευα ότι είναι αυτός.
2: Εδώ τον βλέπετε λίγα λεπτά μετά την επίθεση στις 2 Ιουνίου και εδώ πριν λίγες ημέρες αφού του έχει αφαιθεί ελεύθερος. Βρίσκεται μια ανάσα από την επιχείρησή της. Κάνει βόλτες ανενόχλητος.
3: Μετά από 2 μέρες αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και τον ξαναβλέπω μπροστά μου, τι θα πρέπει να κάνω? Να φύγω? Ποια είναι η προστασία δική μου?
2: Για τη δικαιοσύνη φαίνεται πως δεν είναι και τόσο επικίνδυνος, αν και από το 2021 έχει 2 απόπειρες βιασμού, προσβολή γενετικής αξιοπρέπειας και ληστεία. Αντί να προφυλακιστεί, του επέβαλε ξανά περιοριστικούς όρους. Να μην πλησιάζει τη γυναίκα, να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αν και παράνομος, δεν μπορούν οι αρχές να τον απελάσουν, καθώς οι δικαστικές εκκρεμότητες τον κρατούν στην καρδιά της πρωτεύουσας.
0: Καταλάβατε τι έχει παίξει, καταλάβατε τι γίνεται. Ο άλλος πήγε να βιάσει την κοπέλα, την κυρία μέσα στο μαγαζί της και του επέβαλαν όρους να μην φύγει από τη χώρα, παιδιά. Να τον κρατήσουμε με το ζόρι εδώ πέρα. Κανονικά, αυτός ο δικαστής που υπέγραψε τη συγκεκριμένη απόφαση, που έναν τύπο με το συγκεκριμένο παρελθόν τον άφησε ξανά έξω ελεύθερο, έπρεπε να τον πάρει σπίτι του. Να μένουν μαζί. Να κυκλοφορούν αγκαζέ, κυρίες και κύριοι. Να πηγαίνουν το πρωί μαζί στη δουλειά. Να αφήνει ο Σουδανός στο δικαστικό, να κάθεται απ' έξω, να τον επεριμένει τον εισαγγελέα που έβγαλε αυτή τη διάταξη. Και είχαμε χτες στη Βουλή τον Πλεύρη να πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και θα μου πεις, είναι ένα Σουδανός, εντάξει, έτυχε τώρα ρε παιδί μου, είσαι και εσύ υπερβολικός ρε Παπαγεωργίου, κάθεσαι και το κάνεις θέμα. Δεν το λέω εγώ, Κρήτη. Κρήτη, κυρίες και κύριοι, μαρτυρία από την Κρήτη. Παρενόχληση 10χρονων κοριτσιών από μετανάστες σε κεντρικό δρόμο. Κόσμος πολύς μπροστά, έκαναν ότι δεν έβλεπαν, έκαναν ότι δεν άκουγαν. Εδώ πέρα και να μην νομίζει κανένας ότι μιλάμε στον αέρα, με στοιχεία που έγινε και τα λοιπά, επί της λεωφόρου 62 μαρτύρων, και βγήκε αυτό από της μάρτυρας και μίλησε σε ραδιόφωνο της Κρήτης. Το απόγευμα της Τρίτης, 9 έκτου, χτες. Χτες, κυρίες και κύριοι. Τρεις αλλοδαποί, τρεις παράνομοι, δεν ξέρουμε, παράνομοι νόμοι, έχει καμία σημασία, ούτως ή άλλως το Υπουργείο δίνει αβέρτα άσυλο, όποιος περνάει στη χώρα, παίρνει άσυλο. Παρενοχλούσαν επί ώρα με άσεμνες χειρονομίες δύο κοριτσάκια που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο. Οι τρεις αλλοδαποί, λέει, με περίσσιο θράσος άγγιζαν τα οπίστια των παιδιών που τρομοκρατημένα είχαν βάλει τα κλάματα προσπαθώντας να ξεφύγουν, ενώ κανένας από τους περαστικούς δεν προσπάθησε να τους εμποδίσει. Να μην πω τι να κάνω και τις λεβεντιές και τις βεντέτες και τα όπλα και τα μαχαίρια όταν δεν βοηθάς εκεί. Και ένας άνθρωπος, ένας τύπος που ήταν μέσα σε λεωφορείο, σταμάτησε το λεωφορείο, ζήτησε από τον οδηγό να σταματήσει και κατέβηκε και επιτέθηκε στους τρεις άνδρες ζητώντας τους να σταματήσουν. Και πολύ φοβάμαι, τους μίλησε στα αραβικά. Δεν ήτανε, πρέπει να ήταν και αυτός μετανάστης. Ο ένας εξ αυτών, λέει, χωρίς να απτοηθεί, του είπε φύγε από εδώ και τελικά έγινε ένα σούσουρο, έγινε ένας χαμός και έφυγαν, πρόλαβαν τα κοριτσάκια, τα παιδιά, γιατί άκουσα ότι ήτανε 10 περίπου ετών, πρόλαβαν να σηκωθούν να φύγουν. Κρήτη είδαμε, Αθήνα είδαμε.

Θεσσαλονίκη, τη θυμάστε που βγήκε το κοριτσάκι που το παίζαμε εδώ πέρα? Το κοριτσάκι που βγήκε και έλεγε ότι πάνω στην Εγνατία δεν τις επέτρεπαν. Δεν μπορούσε να ξεφύγει από έναν τύπο που την παρενοχλούσε και ζητούσε βοήθεια, λέει, από Έλληνες. Και ο πρώτος ο Έλληνας που ζήτησε βοήθεια γύρισε και κοίταξε στο κινητό του και δεν της έδωσε καμία σημασία. Μέχρι που κατάφερε και έφτασε στην λίγο πιο πάνω και βρήκε μια άλλη παρέα από κορίτσια. Να συζητάμε τώρα για το τι γίνεται στην Ιρλανδία. Θέλετε να τα πούμε, θα τα πούμε για το τι γίνεται στην Ιρλανδία. Να δούμε μήπως τι γίνεται και στην Ελλάδα.

0: Πάμε, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Όσο τι θέλετε, είναι άλλο να πω. Συγγνώμη που το ξεκινάω αυτό το βίντεο με κλάματα, αλλά μόλις έφυγα από γυμναστήριο, περπατούσα πάνω σε μια εναντία στη Θεσσαλονίκη, μέχρι που με σταματάει ένας αλλοδαπός και παιδιά, είναι αλλοδαπός, δεν με νοιάζει, πείτε όσο τι θέλετε, είναι αλλοδαπός. Και με ρωτάει αν έχω εγώ αναπτύρα στα αγγλικά και του λέω όχι, δεν καπνίζω και ξαναβάζω τα ακουστικά. Έλα όμως που αυτός δεν με άφησε ήσυχη εκεί. Με ακολουθούσε πάνω σε όλη την Εγνατίας να με ρωτάει από πού είμαι, τι κάνω, πώς με λένε, πόσο είμαι, πού μένω κτλ. Κτλ. Εγώ εννοείται να μην το απαντώ σε τίποτα. Δεν του μίλησα καθόλου. Ήταν το κεφάλι μου, παιδιά, γυρισμένο όλο τον αγώνα στην Εγνατίας και βλέπα τα αυτοκίνητα, γιατί δεν ήθελα να μιλήσουν μαζί του. Και μόλις κατάλαβα την κατάσταση, δεν πάει άλλο. Πάω και βρίσκω ένα Έλληνα και το τονίζω Έλληνα και του λέω συγγνώμη, μπορείτε να μου βοηθήσετε γιατί αυτός δεν με αφήνει ήσυχη. Παιδιά, με κοίταξε και ξαναγύρισε στο κινητό του. Παιδιά, είναι δυνατόν! Παιδιά, έρχεται μια κοπέλα και σας ζητάει βοήθεια και αυτή είναι η αντιμετωπίσή σας. Τέλος πάντων, το κινητό μου ήταν μέσα στην τσάντα του γυμναστήριου μου και εννοείται δεν ήθελα να το βγάλω μπροστά του γιατί δεν ήθελα να μου το κλέψει οτιδήποτε. Γιατί αλήθεια, ο μόνος άνθρωπος που ήξερα ότι θα ερχόταν σε δευτερόλεπτα ή να βοηθήσει ήταν η αδελφή μου. Αλλά δεν μπορούσα να βγάλω το κινητό μου για να του πάρω ένα τηλέφωνο. Μέχρι που έφτασα, παιδιά, στη διασταύρωση που είναι Καμάρα με ένα βαρύνο Εγνατίας και λέω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, παιδιά. Για να χαθώ στη διασταύρωση, για να μην με βρει αυτός. Έλα όμως που έτρεχε από πίσω μου σε όλη τη διασταύρωση και λέω πρέπει να ζητήσω ξανά βοήθεια. Παιδιά, είμαι πάνω Καμάρ και δεν είχε ένα Έλληνα. Παιδιά, δεν είχε ένα Έλληνα. Ήταν όλοι τσιγκάνοι, ήταν όλοι ανάδαβοι. Δεν ήξερα σε ποιον να το ζητήσω βοήθεια. Και αυτός προσπαθούσε να με ακουμπήσει. Δεν ήξερα να κάνω γιατί κανείς δεν με βοηθούσε. Μέχρι που βρήκα τρία κορίτσια μου, κορίτσια, αν δείτε αυτό το βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους λέω, κορίτσια, μπορώ να καθίσω λίγο δίπλα σας γιατί αυτός δεν με αφήνει ήσυχη. Και τα κορίτσια στην αρχή είχαν μείνει γιατί κυριολεκτικά φαινόμασταν λες και ήμασταν μαζί. Ήταν τόσο κοντά μου αυτός. Τους λέω, και μου λένε τα κορίτσια, ναι, εννοείται, κάτσε δίπλα μας μέχρι να φύγει. Και έκατσα δίπλα τους, παιδιά, και έφυγε. Αλλά αυτό θέλω να πω είναι ότι. Γιατί τους δέχεστε ακόμη, γιατί τους θέλετε, γιατί παιδιά θέλω να φύγω και από Ελλάδα και από Κύπρο, αλλά πού να πάω, όλη η Ευρώπη είναι έτσι, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές και φοβάμαι στην ίδια μου τη χώρα, φοβάμαι πλέον.
0: Λοιπόν, τα ακούσαμε. Τα ακούσαμε γι' αυτό. Θεσσαλονίκη. Σας διάβασα την είδηση από την Κρήτη. Ακούσαμε το ρεπορτάζ για το Σουδανό στο κέντρο της Αθήνας. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να ακούσει ο Έλληνας για να καταλάβει τι έχουνε κάτσει, τι του έχουνε στήσει, σε τι κίνδυνο έχουνε βάλει τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας και όχι μόνο. Τις γυναίκες, τις μανάδες μας. Δεν ξέρω πόσο χρονών ήταν η κυρία που δέχτηκε την επίθεση μέσα στο μαγαζί της. Και βγήκε ο Πλεύρης χτες στη Βουλή να κάνει λογίδρια, να βγάζει λόγους για λέει καταφέραμε και τα συμφωνήσαμε μεταξύ μας Ευρωπαίοι για να πάμε να κάνουμε return hubs και κέντρα επιστροφών και τέτοιες ιστορίες. Πού λέγε τρέλα! Κάτω από την Κρήτη έρχονται οι καραβιές. Όσοι έρχονται ρίχνουνε άγκυρα κανονικά, μην κάθεστε, μην πιστεύετε αυτά που προσπαθούν να σας πούνε, προσπαθούν να τα υπονοήσουν ότι γίνονται επιστροφές και τέτοια ή ότι θα γίνουν επιστροφές. Τίποτα δεν γίνεται. Και βγήκε χωρίς να ντρέπεται, να πει ότι μελλοντικά κάτι θα γίνει και ότι άλλαξε, λέει, η Ευρώπη την αντιμετώπιση της. Χτες στο Belfast, μετά από αυτά που έγιναν με το Σουδανό που λέγαμε, κάει και το Belfast. Πήρε φωτιά το Belfast. Βγήκανε οι άνθρωποι στους δρόμους να διαδηλώσουν. Οι Ιρλανδοί βγήκαν να διαδηλώσουν. Εδώ πέρα, Έχουμε απόπειρες βιασμού σε καθημερινή σχεδόν βάση. Έχουμε γίνει το χαμός. Α, συλλάβανε ρε, η ομάδα βίας, το Ζάπιο χτες, συνέλαβε κάποιους, τρία άτομα λέει και έναν ανήλικο, γιατί λέει είχανε ομοφοβικό λόγο εναντίον κάποιου. Κυκλοφορούνε, γίνεται ο κακός χαμός, αυτό τους ένιαξε, αυτό τους ένιαξε, αυτό ήταν η προτεραιότητά τους. Γίνονται τα κορίτσια, γίνονται οι γυναίκες βορρά στα νύχια κάποιων που θεωρούν ότι έρχονται εδώ πέρα και ότι ξέρεις ότι οι Ευρωπαίες, οι Ελληνίδες είναι ελευθεριακές, να το πω έτσι, να μην πω καμιά χειρότερη λέξη. Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους, ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται υπέρ της μετανάστευσης στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ειδικά εκεί που κυριαρχεί το Ισλάμ, το σκληροπυρηνικό, Αφγανιστάν, Σουδάν, Πακιστάν κτλ. Τους λένε θα πάτε στην Ευρώπη και εκεί πέρα οι γυναίκες είναι κοινό κτήμα, να το πω έτσι. Δεν είναι όπως εδώ. Η σεξουαλική, ας πούμε, πείνα, σε εισαγωγικά, είναι ένας από τους λόγους που πάρα πολλοί 18χρονοι, 17χρονοι, 19χρονοι, 25χρονοι, 30χρονοι ξεκινάνε το ταξίδι προς τα εδώ. Γιατί σου λέει θα πάω εγώ στην Ευρώπη και εκεί πέρα είναι άνετες οι γυναίκες. Και θα κάνω ό,τι θέλω, θα κάνω ό,τι γουστάρω. Το λένε κιόλας κάποιοι στο πολιτικό Ισλάμ. Το λένε ότι ξέρεις, οι γυναίκες που δεν φοράνε μαντήλα είναι κάντε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η κατάσταση που έχουν δημιουργήσει οι πλεύριδες, οι κερίδιδες, οι Παναγιωτόπουλοι, οι Μηταράκηδες, όλοι αυτοί που έχουν περάσει από το θόκο του Υπουργείου Μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια. Τι κάνουν οι Υπουργοί Μετανάστευσης? Νομίζω ότι προσπαθούν οι Υπουργοί Μετανάστευσης να σταματήσουν τις ροές μεταναστών? Όχι, κυρίες και κύριοι, μας δουλεύουν κανονικά. Αυτό που κάνουν είναι να προσπαθούν να γίνεται οργανωμένα η αντικατάστασή μας, διότι περί αυτού πρόκειται. Και πλέον, που παλιά το λέγανε και η συνωμοσιολογία, η θεωρία της αντικατάστασης λέει, πλέον αναγνωρίζεται ως μείζον πρόβλημα από όλους. Μανώλης εδώ πέρα στέλνει ένα λογοπαίγνιο, πορτοκατσίκι. Α, καλημέρα βρε Μανώλη. Καλώς ήρθατε στη Woke Agenda, λέει ο φίλος. Γιατί θέλει βοήθεια, κυρία, ισότητα και ηθικό ευνοϊκισμό του άντρα, δεν θέλατε? Όχι, δεν πάει έτσι, αδερφέ. Εντάξει, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για τον Belfast, άμα διαβάσεις τίτλους, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Στις φλόγες, λέει, τον Belfast, έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Έκαψαν σπίτια, λέει, που αυτό που συνέβη ήταν ότι έσπασαν κάποια παράθυρα σε κάποια ξενοδοχεία που έχουν πάρει και βάζουν μαζικά μετανάστες. Πολλοί θέλουν να χρησιμοποιούμε τον όρο λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες είναι παράνομοι, έρχονται. Δεν είναι τέτοιο ζήτημα. Εδώ πέρα όμως, από τη στιγμή που έρχονται και τους δίνεις άσυλο, αβέρτα κουβέρτα, πάρτε όλοι άσυλο όσοι μπαίνετε στη χώρα, έτσι, σταματάνε να είναι λαθρό. Με μία νομοθετική πράξη τους λαθρομετανάστες τους κάνουν κανονικούς μετανάστες. Ακροδεξιοί επιτέθηκαν, ακροδεξιοί το ένα, ακροδεξιοί το άλλο. Αυτά διαβάζεις για τον Belfast. Λες και το πρόβλημα είναι που αντιλάει ο κόσμος. Και παρακολουθούσα, κυρίες και κύριοι, μία συζήτηση στη δημόσια, δεν είμαι σωστά, στην τηλεόραση της Ιρλανδίας. Ένα τηλεοπτικό κανάλι της Ιρλανδίας, νομίζω ότι ήταν το δημόσιο κανάλι. Άκου τι λέγανε Ανδρέα Γιαννητόπουλε, ποια ήταν η πρεμούρα τους. Πώς θα γίνει στο μέλλον, λέει, όταν γίνονται τέτοια περιστατικά, σαν τον άλλο πήγε να τον αποκεφαλίσει, να μην βγαίνει στη δημοσιότητα το βίντεο. Αυτό συζητάγανε. Για να μην έχουμε επεισόδια, λέει, και ξεσπάσματα. Αντί να πούνε πώς θα σταματήσουν να προσπαθούν να αποκεφαλίζουν κόσμο στη μέση του δρόμου, συζητάγανε πώς δεν θα βγαίνουν στη δημοσιότητα τα βίντεο. Μιλάμε για το άκρο νάωτον της λογοκρισίας. Και αν δεν είχε βρεθεί εκείνος ο 32χρονος, ο οποίος μπήκε με ένα ραβδί και τον εμπόδισε τον Σουδανό να ολοκληρώσει τον αποκεφαλισμό. Ποιος θα περίμενε, θα περιμέναν την αστυνομία, ποιον θα περίμεναν? Στο μεταξύ ο Σουδανός, έτσι, είχε υποβάλει αίτημα για άσυλο, λέει, το Φεβρουάριο του 2023, 3 χρόνια και κάτι πριν. Άρα ήτανε 3 και κάτι χρόνια ήδη εκεί πέρα στην Ελλάδα, όπως είναι η δική μας όλοι εδώ πέρα, και οι οποίοι κατσικώνονται. Έχει ο Πλεύρης κάνει 40 επιστροφές, οι οποίοι είναι 20-30 Γεωργιανοί, είναι 10 Πακιστανοί, οι οποίοι τα πήρανε κανονικά, τους πληρώσαμε για να πούνε πάμε πίσω, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι τους δέχτηκε το Πακιστάν, μόνοι τους γυρίσανε, επειδή πήρανε κάτι λεφτά. Και δεν τολμάει παιδί, κορίτσι, να κυκλοφορήσει και στην Αθήνα. Και βγαίνουνε και μας πουλάνε τρέλα. Βγαίνουνε και πουλάνε τρέλα στη Βουλή και με την συμπαράσταση των καλά τακτοποιημένων, ναι, να μην πω πληρωμένων, συστημικών μέσων ενημέρωσης που προβάλλουν ως μονόλογο τις τοποθετήσεις των αρμοδίων υπουργών και δεν προβάλλουν τίποτα παρά μία μισή ατάκα, ένα δευτερόλεπτο έτσι αποσπασματικά από το τι τους καταλογίζει η αντιπολίτευση, νομίζουμε ότι λειτουργεί το σύστημα στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να ξέρεις κανένα άλλο στοιχείο παρά το γεγονός ότι έχει δώσει τετραπλάσιες, πενταπλάσιες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τετραπλάσιες, πενταπλάσιες αποδόσεις ασύλου, εκατοντάδες χιλιάδες, από ό,τι είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πει δεν έχουμε σύνορα, μπείτε μέσα όλοι. Η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει περισσότερα. Τώρα πήγαν, υπογράψανε και τα χαρτιά από 12, νομίζω είναι από 12 Ιουνίου. Τώρα σε κανένα δύο μέρες θα ξεκινήσει. Όποιος καταγράφεται στην Ελλάδα θα μας τον επιστρέφουν κιόλας από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.

βγήκαν στο μεταξύ και οι άλλοι. Τώρα θα μου πεις και η αντιπολίτευση τι κάνει. Η αντιπολίτευση, διάβαζα το ΣΥΡΙΖΑ, το Ξανθόπουλο. Βγήκε και είπε, λέει, ότι παραβιάζει, λέει, το κράτος δικαίου η κυβέρνηση. Πώς το παραβιάζει, βρε φίλε μου, που όποιος περάσει, όποιος φτάσει σε απόσταση δεν ξέρω πόσων ναυτικών μιλίων από την Κρήτη, πάνε και τον παίρνουν, τον βουτάνε και τον φέρνουνε, θέλουν να τον εγκαταστήσουν στην Κρήτη, να τον πάνε μέχρι τον Εύρο τους έχουν πάει. Στις Σέρες, στο κλειδί, στη Συντίκη, τους έχουν πάει και κάθε εβδομάδα, μην κοιτάτε που δεν βγαίνει, κάθε εβδομάδα εκεί πέρα έχει επεισόδια και εξεγέρσεις. Πλακώνουν στις πέτρες τους υπαλλήλους, τους αστυνομικούς, δεν ξέρω κι εγώ, μεταξύ τους πλακώνονται. Γίνεται ο κακός χαμός.

0: Δεν έχει νόημα να λέμε για τις αντιδράσεις του κόσμου είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Κρήτη, είτε στην Αθήνα. Δυστυχώς το κράτος έχει πει στους Έλληνες μην παρεμβαίνετε, γιατί θα βρείτε και τον πελά σας. Αυτό τους λέει, μην μου λέτε τώρα, επειδή εδώ μου έρχονται διάφορα μηνύματα. Το κράτος σου λέει, άμα μπεις, πρέπει να κάνεις ότι κοιμάσαι. Είτε στον δρόμο γίνεται, κυνηγάνε ένα κοριτσάκι μπροστά σου, είτε μια πιο μεγάλη γυναίκα την έχει βουτήξει ένα σουδανό, εσύ πρέπει να κάνεις ότι κοιμάσαι. Αλλιώς θα μπλέξεις, θα σε πάνε μέσα. Και σένα δεν θα σε αφήσουν σαν το σουδανό, θα σε καταστρέψουν. Είτε οικονομικά θα σε καταστρέψουν, είτε θα σε βγάλουν οι διάφορες φυλάδες που υπερασπίζονται την πολιτισμικότητα και θα λένε ο κακός ρατσιστής πήγε και παρενέβη στις δουλειές, ξέρω εγώ, του σουδανού. Κάπως έτσι θα το κάνουν. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κάνουμε μια διακοπή, να πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας και θα επιστρέψουμε και στη συζήτηση που είχαμε χτες με το μεταναστευτικό, που άκουσα διάφορα ψέματα από το Θάνο τον Πλεύρη. Θα είμαστε σε λίγο, θα επιστρέψουμε στο ζήτημα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες, τα πράγματα είναι και σήμερα σε αρκετά δύσκολο σημείο. Μάλιστα, σήμερα είχε καθυστέρηση στο προαστιακό από το Κιάτο έως το Πειραιά και έτσι αναγκάστηκα να πάρω κι εγώ να μεταφερθώ με μηχανάκι. Επομένως, είδα πώς είναι τα πράγματα στο Κηφισό. Πραγματικά, ο χρόνος είναι τόσο μεγάλος από τις ουρές χιλιόμετρων που έχουν σχηματιστεί ήδη από νωρίς, που ο καθένας προλαβαίνει να μπει στους πίνακες της ΔΥΠΑ να δει αν πέρασε τελικά στο κοινωνικό τουρισμό. Για τόση συμφόρηση μιλάμε στους δρόμους. Και στα δύο ρεύματα, λοιπόν, ήδη από το ύψος των Αχαρνών έως και την Λένορμαν και πιο κάτω, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας εντοπίζεται η συμφόρηση στη κίνηση της λεωφόρου Κηφισού, όπου τα πράγματα είναι και τα δυσκολότερα εκεί πέρα. Συμφόρηση υπάρχει και στη λεωφόρο Φιλής από το Ζεφύρι έως και το Ήλιον. Κίνηση υπάρχει και από το κέντρο και κατά μήκος όλου του δρόμου της λεωφόρου Αθηνών έως και τη συμβολή με την περιφερειακή Αιγάλεω. Κίνηση υπάρχει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη Κηφισίας και στη Μεσογείον. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το κέντρο, ήδη από το κέντρο έως και το Χαλάνδρι για την Κηφισίας και έως την Αγία Παρασκευή για τη λεωφόρο Μεσογείων. Έχουμε κίνηση σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, είτε αφορά την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, είτε αφορά τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, είτε αφορά την Αλεξάνδρες, είτε αφορά το Σύνταγμα, την Πανεπιστημίου, το Πεδίο του Άριος, το Μεταξουργείο, την Ομόνια. Έχουμε κίνηση, καλύτερα είναι τα πράγματα στη Πέτρου Ράλη, όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες. Νωρίτερα είχε παρουσιαστεί κίνηση. Περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά είναι ασφικτικά τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται υπάρχει έντονη κίνηση εκεί πέρα. Η συμφόρηση βέβαια αφορά και σε επέκταση τη λεωφόρου Ποσειδώνος, ήδη από τις αρχές, εκεί που γίνεται η συμβολή με την λεωφόρου Κηφισού έως και τη λεωφόρου Αλίμου. Όπως φαίνεται, τα πράγματα κατά τόπους είναι δύσκολα και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, να το γνωρίζει ο κόσμος. Κίνηση υπάρχει και στη λεωφόρου Καρέα. Με λίγα λόγια, σχεδόν όλη η πρωτεύουσα είναι γεμάτη.

Η εβδομάδα που πέρασε. Η εβδομάδα που πέρασε. Δεν τα λέω εγώ, ο εκπρόσωπος των λιμενικών της Ανατολικής Κρήτης. Μέσα σε 7 μέρες στην Κρήτη έφτασαν 2.140 παράνομοι μετανάστες. Οι συνολικές αφίξεις εκτοξεύτηκαν από 5.100 το 2024 σε 21.000 το 2025. Τώρα, χτες, ξεκίνησε, να το ξέρετε, θα το δείτε στις ειδήσεις, θα το μάθετε, θα το ακούσετε, ξεκίνησαν μπουλντόζες, έτσι τις λένε, μπουλντόζες, αυτές οι μεγάλες, οι βάρκες, τα παλιά που έχουν, που μπαίνουν όλοι μέσα, επιβιβάζονται και κατεβαίνει κόσμος, πάει από τη Λιβύη, ξεκινάει από τη Λιβύη και πάει και δεν το ξέρουνε, μια χαρά τα ξέρουνε, βγάζουνε φωτογραφίες, δημοσιεύουνε φωτογραφίες από εκεί πέρα που έχουν ξεκινήσει. Και για να καταλάβετε πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα, θυμάστε την ιστορία αυτή με τους πράκτορες της Χαμάς, με το δίκτυο της Χαμάς, τους οργανωμένους, ε? Που τους συλλάβανε την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα τις προηγούμενες ημέρες, σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην Κύπρο, ένας εκ των μελών της Χαμάς που συνελήφθη έχει 40 χρόνια στο νησί. Έχει 40 χρόνια στο νησί και τα παιδιά του υπηρετούν στο στρατό της Κρήτης και στην αστυνομία της Κρήτης. Ο γιος του, ο ένας που υπηρετεί στην αστυνομία της Κρήτης, είναι μάλιστα στο τμήμα αλλοδαπών, παιδιά. Είναι υπεύθυνος προφανώς για να διαχειρίζεται το μεταναστευτικό στην Κρήτη. Στην Κύπρο, με συγχωρείτε, λάθος έκανα, στην Κύπρο. Λοιπόν, οι αντιδράσεις του κόσμου, λέει ο Βαγγέλης, στο Μπέλφαστ αλλά και όπου αλλού γίνονται, αποδεικνύουν ένα πράγμα: τη λύση σε αυτό το πρόβλημα την έχει μαζική αντίδραση του λαού και σε καμία περίπτωση οι κυβερνήσεις που άγονται και φέρονται από τα κέντρα που εξυπηρετούν. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος ο Σταύρος, αφού έλειπε στην Ιρλανδική τηλεόραση και καταλάβαινε τι έλεγε, είσαι ηρώας σου, τι οι Βρετανοί δεν τους καταλαβαίνουν. Εντάξει, μωρέ. Δηλαδή, απέναντι της Κρήτης περιμένουν κανένα 2 εκατομμύρια, δεν θα τους εμποδίσει κανείς το να μπουν στην Ελλάδα, σωστά. Γιατί να τους φέρουν 2 εκατομμύρια, θα τους φέρουν λίγους, σιγά σιγά εδώ πέρα μας κοροϊδεύει τώρα για να μιλάμε, να λέμε την αλήθεια μεταξύ μας. Ο Χαφτάρ, ο φίλος μας, ο συνεργάτης που τα βρήκε σχάτως και με τους Τούρκους, αφού εμείς δεν αρνηθήκαμε να συνεργαστούμε μαζί του, στείνει εκεί πέρα κάτι, γιατί θέλει να πάρει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να πάρει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει ένα καλό πρόσωπο. Και πάει και στείχνει κάτι τηλεοπτικές επιχειρήσεις σκούπα. Λογικά κάποιος Έλληνας τον έχει δασκαλέψει, να ξέρετε σε αυτά. Θυμάστε εδώ πέρα που κάνουν επιχειρήσεις σκούπα στο κέντρο, τους παίρνανε. Επί Σαμαρά γινόντουσαν αυτά, νομίζω. Τους παίρνανε από την πλατεία Αμερικής, κάνανε επιχειρήσεις σκούπα και πηγαίναν και τους αφήνανε στον Ασπρόπυργο, ξέρω εγώ. Και ξαναξεκινάγανε και ερχόντουσαν με τα πόδια ξανά από τον Ασπρόπυργο στην πλατεία Αττικής, στο κέντρο των Αθηνών. Το ίδιο πάνω κάτω κάνει και ο Χαφτάρ κάτω στη Λιβύη, μόνο που τους πιάνει και τους πάει σε κάτι αποθήκες και από τις αποθήκες τους παίρνουν οι δουλέμποροι κατευθείαν, οι διακινητές και τους στέλνουν για Ελλάδα. Ας υπογράψει, λέει ο κόσμος, στο Save Europe Act. Καλά, εντάξει, άμα πιστεύουμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα με υπογραφές, έχετε μπερδευτεί κυρίες και κύριοι, δεν λύνετε με υπογραφές. Καλημέρα, λέει, όπως είναι κατευθείαν σε αεροπλάνο και στο Τόγκο πίσω στην Αφρική, μόνο έτσι όσα λέει ο Πλεύρης είναι ψέματα. Μα ήρθε και πουλάγε τρέλα, έλεγε, λέει, ότι τους βρίσκουμε τους ανήλικους, λέει, γιατί τους κάνουμε τεστ στον καρπό. Ξέχασε ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Θάνος ο Πλεύρης, να πει ότι αυτό το τεστ γίνεται μόνο σε περίπτωση που κάποιος πει ότι είναι ύποπτος ο συγκεκριμένος. Δεν κάνουν σε όλους όσους μπήκανε, σε όλους όσους δηλώσουν ανήλικοι. Κάνουν σε πολύ συγκεκριμένους, δηλαδή άμα κάποιο μέλος μη κυβερνητικής οργάνωσης φιλοτιμηθεί ή του Υπουργείου Μετανάστευσης που έχουν μπει εκεί μέσα και είναι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν τους ελέγχους, μόνο άμα πούνε είναι ύποπτος, χρειάζεται να το δούμε και τα λοιπά, του κάνουν συγκεκριμένα τεστ. Γιατί δεν μας είπε ο κύριος Πλεύρης πόσα τέτοια τεστ έχουν γίνει? Γιατί θα ρεσλευτεί. Γιατί όταν μπαίνουν 20.000, 10.000, 2.000 κάθε εβδομάδα,
και πεις ναι, έκανα ένα τεστ, έκανα δύο τεστ, έκανα πέντε τεστ, θα σε πάρουνε, θα σε πάρει με τις πέτρες. Γι' αυτό δεν μιλάνε με αριθμούς. Γι' αυτό δεν λένε αριθμούς. Τι να πει όμως, τι να πει που βγαίνει και λέει κάθε όσοι υπουργοί έχουν περάσει, όσοι υπουργοί έχουν περάσει βγαίνουν και λένε τα ίδια και τα ίδια, ότι επί υπουργείας μου μειώθηκαν οι ροές. Και οι ροές δεν μειώνονται με καμία δύναμη. Οι ροές αυξάνονται. Γιατί? Γιατί ξέρουν ότι από τη στιγμή που ήρθαν εδώ πέρα έριξαν άγκυρα, δεν θα γυρίσουν. Είχε βγει το State Department του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και είχε καταγγείλει το ρόλο του ΟΗΕ. Λέει, οι υπάλληλοι, οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν πάει και έχουν φτιάξει ένα δίκτυο που ξεκινάει από τις ζώνες από όπου ξεκινάει η μετανάστευση, από το Σουδάν, δεν ξέρω κι εγώ πού. Πάνε στη Λιβύη, έχουν και εκεί κόσμο και έχουν κόσμο και απέναντι στα ελληνικά παράλια. Είπε στα ελληνικά νησιά, το έγραψε το State Department. Δεν έχει μιλήσει κανένας. Δεν έχει πιάσει κανένας να πει. Ποιοι είναι αυτοί οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ? Σας πουλάγανε παραμύθι, λέει, ότι θα κυνηγήσουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είδατε εσείς καμία καταδίκη κανενός μέλους μη κυβερνητικής οργάνωσης? Είδατε εσείς να σταματάει η δράση τους? Έχει διαφοροποιηθεί. Έχει διαφοροποιηθεί. Στο μεταξύ κάνουν και άλλα τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δίνουν και ψεύτικα λάλους για να τρέχει το λιμενικό, να τρέχει Frontex και να περνάνε από αλλού οι βάρκες. Έτσι ώστε να φτάνουν γρήγορα εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης και να τους μαζεύουν και να τους πηγαίνουν στην Κρήτη. Στέλνει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας, μεγάλη απειλή, λέει, και οι Αθήγανοι, οι μουσουλμάνοι παράνομοι έχουν κατακλείσει τις γειτονές Νίκαια, Κερατσίνη, Δραπετσόνα και αλλού. Δεν ενσωματώνονται, παραβατικοί σε όλα και κάνουν πως δεν βλέπουν αστυνομία και δημοτική αστυνομία. Μα δεν τους πειράζει κιόλας η αστυνομία. Δεν τους πειράζει η δημοτική αστυνομία. Έχετε, άμα κυκλοφορώ εγώ χωρίς κράνος στην Αθήνα, είναι στατιστικά βέβαια ότι θα με σταματήσουν. Έχετε δει τους τύπους με τα τρίκυκλα που πάνε με τις φιάλες φορτωμένες υγραερίου? Έχετε δει ποτέ αυτούς να τους σταματάει κανένας? Άμα τους σταματάγανε αυτούς, θα είχαν λύσει το μισό πρόβλημα. Δεν σταματάνε. Περιμένα, αν σε κόψουν η φάτσα σου για Έλληνα, τότε σε σταματάει η αστυνομία για να σου κόψει πρόστιμο. Γιατί στους άλλους ξέρει ότι δεν το πληρώσει το πρόστιμο τους ή άλλους. Και σε ποιο όνομα θα το κόψει από τα 17 που έχει αυτός, ας πούμε. Με λένε Αχμέντ του Αχμέντ, γεννημένος το 2014 1η Ιανουαρίου. Όλοι έχουν 1η Ιανουαρίου δηλωμένοι.

0: Τέλος πάντων, θα μας ακολουθεί αυτό αρκετές ημέρες. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, διότι χτες είχε αντίλογο ο Πλεύρης, άλλο που δεν το παίξανε, αλλά αντίλογο είχε.
1: Να η προδοτική υπογραφή ενός πρωθυπουργού για να φέρει πίσω όλους αυτούς που πέρασαν από την Ελλάδα. Είπε δηλαδή ότι είναι 25 και δηλώνουν 17. Και τους δεχόμαστε, λέει, και μας κοστίζει 3 χιλιάρικα. Τους ελέγχετε, από τους ελέγχετε. Από πού? Κολονοσκόπηση τους κάνετε.
2: Γελάει το παρδελό κατσίκι.
1: Βρουν, δε βρουν, κλείστε τώρα τα σύνορα να μην περνάει κανένας. Μη γίνεστε φιλόξενοι και φιλές πλαχνοί, όσο δεν πρέπει. Και εγώ ρωτώ τον Υπουργό. Ωραία, και αν δεν συμφωνήσει καμία αφρικανική χώρα, τι κάνουμε?
3: Τον ήπιαμε.
0: Παρένθεση εδώ πέρα να σας πω τι εννοεί. Κυκλοφορεί ότι έχουν συμφωνήσει Ελλάδα, Αυστρία, 3-4 τέλος πάντων ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν μαζί return hubs. Δηλαδή να πάνε σε μια χώρα της Αφρικής και να κάνουν μια συμφωνία και να πούνε θα νοικιάσουμε αυτό το χώρο εδώ πέρα, θα τον πληρώνουμε εμείς, θα πληρώνουμε εμείς τη διατροφή, αλλά όσοι κάνουν αίτηση ασύλου ή όσοι έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου τους, μέχρι να επιστραφούν στη χώρα τους, θα έρχονται σε αυτό εδώ πέρα το στρατόπεδο, το κέντρο, δεν ξέρω τι είναι, και θα μένουν εδώ. Αυτό είναι το οποίο ισχυρίζεται ο Πλεύρης ότι θα γίνει. Το οποίο όχι μόνο στο μεταξύ δεν έχει υπογράψει ακόμα καμία χώρα, όπως θα ακούσετε και παρακάτω στη συζήτηση Πλεύρη Βελόπουλου. Αλλά άντε και πες ότι υπογράφει μια χώρα. Φτιάχνεις ένα κέντρο. Πόσο καιρό θα κάνει να γεμίσει από 5 χώρες? Θα κάνει ένα μήνα, θα κάνει 2 μήνες, θα κάνει 3 μήνες. Διότι αν δεν μπορείς να ασκήσεις πίεση στις χώρες καταγωγής να τους δεχτούν πίσω, δεν πρόκειται να βρεις άκρη. Θα γεμίσει αυτό το κέντρο, θα το πληρώνεις, θα παίζουν γύρω γύρω, θα σου τρώνε και τα λεφτά εκεί πέρα. Και μην τον είδατε τον Παναή, θα γεμίσει κάποια στιγμή. Ενώ αυτοί δεν θα σταματήσουν να έρχονται. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια.
3: Έτσι.
1: Ορίστε. Βρε, ας θα συμφωνήσει τώρα. Εγώ ρωτάω αν δεν συμφωνήσει. Υπάρχουν σενάρια. Αφήστε τα κοντά.
4: Άσε βρε τώρα βρε.
1: Από τα κοντά και τα μακριά φτάσαμε εδώ και καταστρέφεται η χώρα μας και έχουμε 10-15% λαδαμού στην Ελλάδα. Λέω άλλο πράγμα εγώ. Εάν δεν συμφωνήσει η χώρα ή όποια χώρα με βάση τις προηγούμενες υπογραφές της Πρωθυπουργού σας, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι αυτοί που είναι στην Ευρώπη και αφού πέρασαν από τη χώρα να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να μείνουν εδώ.
5: Μας πήδηξαν ουσιαστικά.
1: Να η προδοτική υπογραφή ενός πρωθυπουργού για να φέρει πίσω όλους αυτούς που πέρασαν από την Ελλάδα.
6: Ήταν ένας αργυρώνητος προδότης.
1: Πόσο κοστίζει αυτή η φιλοξενία στην Ελλάδα? Αυτόν τον ανθρώπο που έρχονται εδώ. Είχατε πει ότι δίνουμε περίπου για ένα συνόδευτο 3.000 ευρώ. Εσείς το είπατε.
7: Αυτό δεν είπα κάπου για να τα κρυφτάνε όλα.
1: 3.000 ευρώ είπε ο κ. Πλεύρης κοστίζει το συνόδευτο. Και εννοείται ότι όλοι εσείς τα είπατε αυτά. Δηλώνουν κάτω από 17 ετών. Εσείς. Στην τηλεόραση του είπε ο άνθρωπος. Είπε δηλαδή ότι είναι 25 και δηλώνουν 17.
7: Δεν είναι ωραία αυτά.
1: Και τους δεχόμαστε, λέει, και μας κοστίζει 3 χιλιάρικα. Τους ελέγχετε, από τους ελέγχετε? Από πού? Κολονοσκόπηση τους κάνετε. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Πλεύρου μου? Τι είναι, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείς να είναι 20χρονο να το πεις. Τους λέει, έχω 17 είναι εγώ.
8: Εξετάζεις και
1: βγαίνει. Βγαίνει.
9: Τώρα λέει ποτέ ψέματα ο Μάρθος Φουστάνος.
1: Μισό λεπτό ρε παιδιά. Τους κάνετε, κύριε Πλεύρη, μην κάνετε διάλογο, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι μου λέει ο Υπουργός? Τα εντελώς αντίθετα από ό,τι λέει το Υπουργείο Υγείας.
7: Απαντήστε ρε.
1: Τους κάνετε εξετάσεις αίματος? Άκουσε, καρπού κάνουνε, κάρπα που λέμε. Ακούστε κύριε Πλεύρη. Μη λέτε πράγματα που δεν ισχύουν.
7: Διπλό ημίχρονο, άσε τελικό.
1: Εδώ μπαίνουν, βγαίνουν χωρίς εξετάσεις υγείας. Και μεταφέρουν και άλλες ασθένειες. Υπάρχουν καταγγελίες. Γι' αυτό σας λέω, μερικά πράγματα δεν γίνονται αρπακόλα. Άλλο τι θα θέλετε να κάνετε και άλλο τι μπορείτε. Και
0: εδώ... Στο μεταξύ, φυματίωση είχαμε πριν από 2-3 μέρες. Το λέγαμε εδώ πέρα. Σε δομή, αν δεν κάνω λάθος, στη Λέσβο. Είχαμε κρούσματα φυματίωσης. Δεν τους ελέγχουνε. Δεν ελέγχουνε τίποτα. Από τις χώρες αυτές, στο μεταξύ, διαλέγουνε. Ποιοι έχουνε ανίατες ασθένειες πανάκριβες. Στείλτε τους, αβέρτα στην Ελλάδα, σου λέει, καλύτερα να πληρώσουμε όλοι μαζί, να στείλουμε 3.000 να δώσουμε, να πάει στην Ελλάδα τώρα και να φορτωθούν οι Έλληνες κόστος 100-200 χιλιάρικα της θεραπείας του μακροπρόθεσμα για όλη τη ζωή, παρά να τον κρατάμε εδώ. Όσοι έχουν φυματίωση, όσοι έχουν τέτοιο, πάρτε όλοι, πηγαίνετε για Ευρώπη. Αυτή είναι η νοοτροπία και η λογική που επικρατεί. Και να μην νομίζετε ότι είναι μόνο στο κέντρο, στα περιθώρια κτλ. Που γίνονται τέτοιου είδους πράγματα. Χτες, Χρυσίδα Δημουλίδου, συγγραφέας, την ξέρεις, ήταν πρωί της Τρίτης. Είχε πάει για μπανάκι στην παραλία. Εντάξει, δικαίωμά της. Ήταν νομίζω εκεί πέρα που μας λέει να πηγαίνουμε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Πρέπει να ήταν εκεί πέρα κοντά στο Φάληρο. Και είδε έναν άντρα να βγάζει μαχαίρι και να κυνηγάει μία γυναίκα που ενώ έκανε βόλτα με το ποδήλατο, κάτι τέτοιο. Και περιγράφει η Δημουλίδου. Ήταν γύρω στα 28 με 30, είχε μούσι, δεν φαινότανε για Έλληνες, έμοιαζε μουσουλμάνος και οι μουσουλμάνοι αντιπαθούν να βλέπουν γυναίκες με μαγιό σε παραλίες. Άκου τώρα τι γίνεται. Και όλα αυτά τα περνάμε στον ντούκου. Βέβαια το καλό ήταν ότι εκεί πέρα, επειδή ήταν παραλία, ήταν Φάληρο κτλ., πήγανε γρήγορα, λέει η αστυνομία. Τον έπιασαν, λέει, αυτόν στο μεταξύ, τον συνέλαβαν και βρήκανε, λέει, μόνο μια θήκη μαχαιριού, δεν βρήκανε το μαχαίρι. Προφανώς ο τύπος τους είδε, το πέταξε και μην τον είδατε τον Παναή. Έτσι κουβαλάμε όλοι μια θήκη μαχαιριού μαζί μας, ρε παιδί μου, έτσι, για να βάζουμε μέσα τα ψηλά μας. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ήρθε είπε ψέματα. Είπε ψέματα προεκλογικά ότι θα έρθει να βάλει τάξη, είπε ότι θα κυνηγήσει τις ΜΚΙΟ, είπε ότι θα επανεξετάσει όλους αυτούς που έδωσαν, όλους αυτούς τους οποίους έδωσε άσυλο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι θα κάνει αλλαγές, ότι θα σκληρύνει τις τάσεις στα σύνορα. Δεν πέτυχε εκ του αποτελέσματος. 6 χρόνια μετά, 7 χρόνια μετά. Δεν πέτυχε τίποτα. Αλλά θα μου πεις, όταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης έβγαινε και έλεγε ότι του αρέσει να βλέπει τη χώρα να μετατρέπεται σε πολυπολιτισμική. Αυτή είναι η πολυπολιτισμική χώρα. Να κυνηγάνε παιδιά, κοριτσάκια στην Εγνατία, να κυνηγάνε παιδιά στην Κρήτη, να κάνει ο άλλος. Δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε παιδιά. Πήγε ο άλλος να βιάσει την κοπέλα, μπούκαρε μέσα στην πολυκλινική με μαχαίρι και απειλούσε τον κόσμο. Και πήγε και ο δικαστής τον άφησε ελεύθερος. Πιστεύετε στη δικαιοσύνη, θα σου πούνε μετά. Όσο πιστεύουν και οι Ιρλανδοί. Όσο πιστεύουν και οι Ιρλανδοί, πιστεύω και εγώ στη δικαιοσύνη. Σας αρκεί αυτή η απάντηση. Αλλά θα μου πεις, αυτούς δεν τους πειράζουν. Αυτοί έχουν τους αστυνομικούς, είναι εκεί πέρα. Άμα πας προς τη Φιλοθέη, ξέρω εγώ, που μένουν στο ψυχικό, η πολιτική, οι περισσότεροι, κάθε σπίτι έχει και μια σκοπιά απ' έξω. Όπου δεν υπάρχει αστυνομία, κανονικά έχουν ιδιωτική φρούρηση. Έχουν φρουρούς. Έχουν κάμερες. Έχουν drones να πετάνε, αντιdrones. Παίζει να έχουν βάλει τον κένταυρο αυτό που έχουν για τα σκάφη. Παίζει να τον έχουν βάλει στα σπίτια τους εκεί πέρα. Στο Λυκαβητό σίγουρα έχει λογικά εκεί πέρα που μένει ο πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Σίγουρα έχουν βγάλει τέτοια αντιdrone συστήματα. Τι τους νοιάζει, βγαίνουν αυτοί να κυκλοφορήσουν στο κέντρο? Δεν βγαίνουνε. Πάμε να τα ακούσουμε.
8: Είμαι περήφανος όταν πηγαίνω σε παρελάσεις και βλέπω μια κοινωνία η οποία μετατρέπεται σε πολυπολιτισμική. Σιγά σιγά δεν αμφισβητείται η εθνική μας ακεραιότητα.
0: Έτσι, αυτή είναι η πολυπολιτισμική κοινωνία. Αυτό είναι που ήθελε ο Μητσοτάκης. Αυτά, φάτε τα τώρα. Καθόσασταν και ακούγατε ότι θα βάλει τάξη στην παράνομη μετανάστευση, ότι περιμένατε κάποιον ότι θα διώξει και λαθρομετανάστες. Έχουν βγει και μας δουλεύουνε. Όπως βγήκε και μας δουλεύει και ο Πλεύρης χτες από το βήμα της Βουλής. Τι, πήγε και 58. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, να βγει το ψωμάκι μας, πρέπει να πάτε να σας ενημερώσει ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης για τα τεκτενόμενα. Έχουμε κάποιες έκτακτες ειδήσεις, έχει μεγάλη αστυνομική επιχείρηση αυτή τη στιγμή στην Αττική με συλλήψεις για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων. Θα τα ακούσουμε και σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κρίσιμη διπλωματική καμπή για τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Άγκυρας αναμένεται να εξελιχθεί η επικείμενη παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, καθώς στην ατζέντα των συνομιλιών με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κυριαρχούν το πρόγραμμα των F-35, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών ως πολιτική ισχύος και η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρύ αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικού κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών και όπλων. Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στη σύλληψη 8 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου και του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από την Ελλάς μέσα στην ημέρα. Στο κόκκινο βρίσκονται οι κεντρικοί οδικοί άξονες της Αττικής με τελείωτες ουρές χιλιόμετρων να σχηματίζονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως στη κάθοδο, καθώς και στις λεωφόρους Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Αθηνών και Συγκρού. Έντονη συμφόρηση καταγράφεται επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στο κέντρο της πρωτεύουσας με επίκεντρο τις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακό έμφραγμα επικρατεί και στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30 λεπτά, κυρίως από το κόμβο Φιλής έως και το κόμβο Κηφισίας. Ενώ σημαντικές αναμονές έως και 15 λεπτά εντοπίζονται στο αντίθετο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κοινωνικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται σε διαβούλευση, η οποία προβλέπει αυξήσεις από 60 έως 95% αποκλειστικά στους μισθούς του ανώτερου κλήρου μέσω της σύνδεσης των μισθών τους με τις αποδοχές των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης τέθηκε η Κοζάνη λόγω ύποπτου περιστατικού ευλογιάς εγωπροβάτων σε τοπική κτηνοτροφική μονάδα. Οι αρχές αναμένουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα για την επιβεβαίωση ημί του κρούσματος, τα οποία θα βγουν έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Το πετρελαίο Brent έχει ξεπεράσει τα 92 δολάρια το βαρέλι, καθώς τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στο στενό του Ορμούς αναζωπήρωσαν τους φόβους για την οικονομία. Είναι σήμερα στη Βουλή η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης με την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλης για τη συγκρότηση της αρμόδιας διακομματικής επιτροπής εν μέσω αντιδράσεων της αντιπολίτευσης για το προτινόμενο δίμηνο χρονοδιάγραμμα. Υπερψηφίστηκε αποκλειστικά από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Συνολικά 264 αλλοδαποί λάθρομετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο σε 4 ξεχωριστά περιστατικά νότια και ανατολικά της Κρήτης σε ευρείες επιχειρήσεις του λιμενικού σώματος και της Frontex. Σε νέα τροχιά κλιμάκωσης εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών συστημάτων αεράμινας και ραντάρ ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικόπτερου Απάτσι στο στενό του Ορμούζ. Το ξεπάγωμα ιρανικών περιουσιών στοιχείων ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ σημειώθηκε και οφείλεται η απόφαση της Τεχεράνης να αναστείλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ σύμφωνα με αποκαλύψεις για το οικονομικό παρασκήνιο της Συμφωνίας Εκεχηρίας. Σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία ξέσπασαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από βίαιη επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε εναντίον 40χρονου άνδρα από 30χρονου υπήκοο Σουδάν. Πορεία διαμαρτυρίας προς την περιφέρεια και την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης πραγματοποιούν σήμερα ο Δήμος Χερσονήσου, φορείς και κάτοικοι, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. στη σύλληψη τριών προσώπων για την πρόκληση δασικής πυρκαγιάς από αμέλεια ανάμεσα στα Πεύκα και το Φίληρο προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη αφότου

0: τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιουλίου ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ με τις καταβολές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τις 25 Ιουνίου για τους μη μισθωτούς και από τις 29 Ιουνίου για τους μισθωτούς. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 26 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε σε κάποια από αυτές τις περιοχές ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν στείλετε, είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι, κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, να το νοικιάσετε, να το πουλήσετε, οτιδήποτε άλλο. Ειδικά από ό,τι γνωρίζω στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, υπάρχει ανάγκη να δοθούν στον κόσμο αυτά τα διαμερίσματα να κατοικηθούν. Επικοινωνήστε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη 6940 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71, για να σας βοηθήσει να το αξιοποιήσετε με τον σωστό τρόπο. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη σίγουρα. Εκτός από αυτό όμως, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως πολύς ελληνισμός, για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, είτε βρίσκεστε εσείς εκεί και το έχετε εδώ, είτε το ακίνητό σας είναι εκεί. Γενικά, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, επικοινωνήστε με το 6940 66 70 71. Ο Ιωάννης ο Πεσιρίδης θα είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο.

Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στην Αττική ολόκληρη, καλημέρα στους γειτονικούς νομούς, καλημέρα και σε όσους όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, μας ακούτε από το www.machfm.gr. Δέκα Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Βγήκα στο διάλειμμα και τους έκαναν ο κάτω. Ο Βελόπουλος είναι στο Open που είναι, ναι. Τους έκαναν ο κάτω. Μπαίνει και τους λέει: τι λέγαμε εδώ πέρα το πρωί για τους αρκούδες και τους εφοριακούς. Λέει: θα καταργήσω την εφορία. Και δεν ξέρανε κατά πού να κάνουν. Flat tax, λέει 10%. Δεν έχουν καμία δουλειά να μπαίνουν στα μαγαζιά του κόσμου, λέει, οι εφοριακοί. Και να τους λένε, σηκώστε τα όλα στον αέρα, σταματήστε ό,τι κάνετε, τα βγάλτε τα όλα, κάντε, φτιάξτε. Πάθανε κεφαλικό οι τύποι εκεί πέρα, δεν ξέρανε κατά που να κάνουν. Μα είναι τρομοκρατία, τρομοκρατία πραγματικά αυτό το πράγμα. Καλημέρα, στέλνει ο Θανάσης. Μαρτυρικό το ποτάμι και σήμερα. Προφανώς είναι καμία μέρα που να μην. Αυτό λέγαμε το πρωί με τον Αγιαννητόπουλο. Του λέω: είχε κίνηση σήμερα. Μου λέει: ποια μέρα δεν έχει κίνηση. Μόνο στις αργίες. Βλέπω εδώ πέρα στέλνατε αρκετά μηνύματα και για το μεταναστευτικό και για αυτά που συζητάγαμε. Εγώ πιστεύω, λέει ο Μάνος, που φταίει, ότι φταίμε εμείς που δεν αντιδρούμε. Η κυβέρνηση τη δουλειά της κάνει, κόβει χρήμα, λέει. Με τους μετανάστες, τεράστιο μερίδιο ευθύνης για αυτή την κατάδεια έχουμε εμείς που καθόμαστε απαθείς και οι πληρωμένοι δημοσιογράφοι που δεν κάνουν κριτική στην κυβέρνηση για αυτή την επιδρομή μεταναστών στη χώρα. Εάν δεν αντιδράσουμε, προβλέπω τα επόμενα χρόνια μια άλλη Ελλάδα παρόμοια με αυτή της τουρκοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Για τους συναδέλφους δημοσιογράφους, να σου πω ότι η μεγάλη τους πλειοψηφία, και το βλέπω γιατί μιλάω έτσι, συγκροτίζομαι, ενταραβερίζομαι με συναδέλφους, είναι αυτή η γενιά που μεγάλωσε ιδεολογικά, που μεγάλωσε, είναι, κατηχήθηκε να είναι υπέρ, παιδιά. Οι περισσότεροι είναι υπέρ, δεν τους νοιάζει. Το θεωρούν ότι εμπλουτίζεται η χώρα και κάτι τέτοια. Και άμα πεις, ξέρω εγώ, τίποτα, είσαι και κακός. Τι θες δηλαδή, να τους πνίγουμε, να τους σκοτώνουμε? Όχι ρε φίλε, να τους εμποδίζεις. Βλέπεις τις λάτζες, τις βάρκες αυτές που μαζεύονται στη Λιβύη. Πήγαινε και αχρίστευσέ τις. Κάνε αυτό που έκαναν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί έκοψαν. Έχουμε περάσει την Ιταλία σε καθαρούς αριθμούς πλέον που έρχονται. Είναι μεγαλύτερη η διαδρομή προς την Κρήτη παρά προς την Ιταλία. Έχουμε στο μεταξύ και τα άλλα. Δεν τα πιάσαμε καθόλου. Που γίνεται κάτω στον κόλπο, ξαναξεκινήσανε να λαμπαδιάζουνε. Λαμπαδιάζουνε, έριξαν ένα ελικόπτερο, ένα απάτσι, λέει οι Ιρανοί. Πήγαν οι άλλοι, βομβαρδίζαν όλο το βράδυ οι Αμερικάνοι. Ξαναρίξανε το πρωί βαλιστικούς πυράβλους οι Ιρανοί. Και θα δούμε πώς θα πάει. Δεν το βλέπω να τελειώνει. Σας το έχω πει από εδώ πέρα. Δεν μ' ακούγατε. Δεν το βλέπω να τελειώνει. Πιο πιθανό είναι να τελειώσει πιο γρήγορα στην Ουκρανία παρά να τελειώσει στο Ιράν. Αν και ο Τραμπ εμφανίζεται, βέβαια, λέει, τις επόμενες κάποιες εβδομάδες, μέχρι τέλος Αυγούστου, νομίζω είχαν πει, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να το δούμε.

Με ντρόν τους έζωσαν τους πιλότους του Απάτσι που έριξαν οι Ιρανοί. Πήγε ένα σκάφος ντρόν, USV έτσι τα λένε τα ντρόν στα θαλάσσια. Και ο Τραμπ και είπε πρέπει τώρα να απαντήσουμε, πάρε τα μπαμ μπουμ που είχαμε όλο το βράδυ στο Ιράν.

Άμα δεν καταργηθούν, λέει ο Θανάσης, η ΜΚΙΟ δεν πρόκειται να εξαλειφθεί το λαθρομεταναστευτικό. Ακούστε, όχι. Όχι, θα διαφωνήσω, παιδιά. Η ΜΚΙΟ είναι οργανώσεις οι οποίες κόβουν χρήμα, όπως σωστά είπε κάποιος φίλος, για κάποιους. Είναι οργανώσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται το πρόβλημα. Διευκολύνουν την αντικατάσταση των Ευρωπαίων από ασιατικούς και αφρικανικούς πολιτισμούς. Ναι, διευκολύνουν. Δεν είναι η βάση του προβλήματος. Η βάση του προβλήματος είναι οι πολιτικές Ευρώπης. Υπάρχει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Υπάρχει ζήτηση. Κάποιοι τους θέλουν να έρθουν εδώ πέρα. Θέλεις να, γιατί δεν έχει τα φτηνά μεροκάματα που λένε, τα φτηνά χέρια. Θέλεις γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα διαλύσουν την ομοιογένεια των ευρωπαϊκών λαών και θα μπορούν να εγκαταστήσουν, να μετατρέψουν πιο εύκολα την Ευρώπη σε κράτος, να την κάνουν ένα τέτοιο, όλα αυτά τα σχέδια που υπάρχουν. Πολλοί λόγοι υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση. Αλλά θα μου πεις γιατί να μην υπάρχει εδώ πέρα. Είναι αλήθεια, μπορεί να μας αρέσει, αλλά είναι αλήθεια. Πάνε οι αγρότες, πάνε εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών και πιέζουν, λέει, στο Υπουργείο Μετανάστευσης να δοθούν άδειες για να μπορούν, λέει, να έχουν εργατικά χέρια. Αφού έχουμε φτάσει στο 2026 και αντί να πάνε οι κυβερνήσεις να δώσουν ένα μοντέλο επιχείρησης στους αγρότες, να εξυγχρονίσουν την παραγωγή τους, να τους βοηθήσουν να χρειάζονται λιγότερα εργατικά χέρια, φροντίζουν να τα κάνουν Jaguar και Ferrari και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, προφανώς και οι άλλοι πάνε και θέλουν φτηνά εργατικά χέρια, γιατί αυτό είναι το μοντέλο, το τριτοκοσμικό μοντέλο που προωθείς. Και όταν προωθείς ένα τριτοκοσμικό μοντέλο, θέλεις και τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας. Άρα θέλεις να φέρεις τους παρανόμους, τους Πακιστανούς, τους Αφγανούς, τους Μαροκινούς, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Η ΜΚΙΟ είναι ένας τροχός, δεν είναι η μηχανή που οδηγεί το πρόβλημα. Θα έπρεπε να ελεγχθούν ποινικά όλοι αυτοί, βεβαίως. Θα έπρεπε να ξεσκονιστούν, βεβαίως. Θα μου πεις βέβαια, εδώ πέρα όταν έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση, θυμάστε κάτι ξενοδοχεία που είχαν καταλήψει στο κέντρο της Αθήνας για να φιλοξενούν μετανάστες και τα λοιπά και πήρανε και πήγανε και τα αδειάσανε από έγγραφα, τα μαζέψανε και φύγανε, χαρτιά, τι λεφτά έχουν φαγωθεί, δίνονται από εκεί λεφτά σε πολιτικούς, σε κόμματα κτλ. Βεβαίως παίρνουν το ποσοστό τους κανονικότατα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι το κράτος, η κυβέρνηση λειτουργεί ενάντια στους Έλληνες. Είναι ελληνοφοβικό, παιδιά. Ας το πούμε ξεκάθαρα. Δεν μπορεί ο νόμος να εφαρμόζεται μισός-μισός. Σας έλεγα τώρα που έλεγε ο Βελόπουλος στο Open για την εφορία. Εφορία πληρώνουν όλοι αυτοί. Έχετε δει τα μαγαζιά που ανοίγουν και κλείνουν με ρυθμούς, λες και είναι δεν ξέρω κι εγώ τι, στο κέντρο της Αθήνας. Έχετε δει τι γίνεται με το ξέπλυμα, με τα μαγαζιά, με τα κινητά. Έχετε δει τι γίνεται με τα εμβάσματα που φεύγουν από την Ελλάδα προς το Πακιστάν, χτίζουν βίλες. Άμα δεις, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τον κατασκευαστικό τομέα στο Πακιστάν που έχει ανθίσει, φίλε. Έχει ανθίσει από τα λεφτά που φεύγουν από την Ευρώπη. Πάνε εκεί πέρα με 10, 20, 30 χιλιάδια και χτίζουν κάτι βίλες. Δεν μπορεί να το βάλει το νου σου. Εσύ μένεις ένα 50, ξέρω εγώ, 50 τετραγωνικά, μια οικογένεια, 4 παιδιά. 4 άτομα, 2 παιδιά, 50-60 τετραγωνικά. Αν δεις τι βίλες χτίζουν οι Πακιστανοί, που μπορείς να τους βλέπεις και να τους λυπάσαι εδώ πέρα, θα κλάψεις.

Είναι απλά τα πράγματα. Εμάς, το κράτος μας, μας βλέπει σαν γαϊδούρια, σαν γελάδες που πρέπει να τις αρμέξει για να ζήσει ο κρατικός μηχανισμός. Να έχουν οι σύμβουλοι πιστοποίησης ακεραιότητας των Υπουργείων τα ΣΕΑ τους και τα ΜΕΑ τους, το μπραντ στο κολονάκι. Και από εδώ παν και οι άλλοι, δεν τους ενδιαφέρει. Για ποια αγροτική, λέει, παραγωγή μιλάμε που δεν υπάρχει τίποτα στην Ήπεθρο, όλα τα χωράφια έχουν γεμίσει μαγκορτσιές. Ναι, ισχύει και αυτό, και γιατί το τριτοκοσμικό μοντέλο δεν είναι ανταγωνιστικό. Δηλαδή θα πάει ο άλλος στο πιο τριτοκοσμικό μοντέλο και γι' αυτό φέρνουν τα ρύζια από την Ταϊλάνδη, δεν ξέρω κι εγώ, από την Ινδία. Έχει και τη Μερκοσούρ να σούλονται και από την Ουρουγουάη, να πούμε κοτοπουλάκια να τρώσει σαλμονέλα, φουλ ωραία κτλ. Και μετά λένε, κάνουν έρευνες εδώ πέρα και βρίσκουν σάπια κρέατα. Άσε ρε φίλε που βρίσκεις σάπια κρέατα. Αφήστε παιδιά, δηλαδή θα μπορούμε να το συζητάμε μέχρι μεθαύριο, αλλά συμβαίνουν και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να τα πιάσουμε και αυτά. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο Viber, στη μηνυματιέρα του σταθμού 6943-63-54-51. Επαναλαμβάνω, 6943-63-54-51.

Εδώ πέρα επιβεβαίωνεται η εκπομπή τι σας έλεγα χτες. Τι λέγαμε χτες, τι λέγαμε προχθές. Η περίφημη απόβαση του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών. Τράπεζες και σέρβισερς έχουν βάλει, έχουν τους δικηγόρους που ξέρεις δεν τους πληρώνουν αυτοί με την υπόθεση, τους έχουν με το μηνιάτικο. Τους έχουν να δουλεύουν μόνιμα. Οι οποίοι πάνε να ανατρέψουν επί της ουσίας την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποτίθεται ότι θα δικαίωνε τους 305.000 δανειολήπτες που είναι στο νόμο Κατσέλη. Και ήλπιζαν και οι υπόλοιποι που δεν είναι στο νόμο Κατσέλη ότι αφού εφαρμόζεται σε αυτούς το συγκεκριμένο με τον υπολογισμό των τόκων επί της δόσης και όχι επί του συνόλου του δανείου, θα φτάσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και σε αυτούς. Τι κάνανε, τι κάνουν οι τραπεζίτες, τι κάνουνε, έχουνε δύο σχέδια τα οποία έχουν μπει σε εφαρμογή. Για να εξισορροπήσουν, λέει, τα λεφτά που θα χαθούν από τον υπολογισμό της δόσης με τον τρόπο αυτό, δημιουργούν μία νέα επιβάρυνση. Λέει λοιπόν ο Άριος Πάγος πως ο υπολογισμός του τόκου θα γίνει εξ αρχής επί της καθοριστής σας μηνιαίας δόσης για όλο το χρόνο από την έναρξη έως τη λήξη της. Κάνουν ένα μοντέλο νέο, λέει, υπολογισμού των τόκων που θα οδηγήσει σε τεράστια αύξηση των δόσεων. Και αυτό διότι οι τόκοι, λέει, θα αυξάνονται γραμμικά με την πάροδο του χρόνου. Σου λέει λοιπόν, δες έτσι με το μήνα. Τον πρώτο μήνα θα πληρώνεις 1,5 ευρώ τόκους, τον εκατοστό μήνα θα πληρώνεις 150 ευρώ τόκους και στην τελευταία δόση 360 ευρώ τόκους. 360 ευρώ, όχι 360 ευρώ. Είναι μια νέα ερμηνεία που δίνουν οι τραπεζίτες. Έχουν κάνει και την αίτηση στον Άριο Πάγο για ερμηνευτική, τι στο καλό είναι αυτό, για να καταφέρουν όχι μόνο να μην χάσουν έσοδα, αλλά να βγουν τελικά και κερδισμένοι, παιδιά. Αυτοί, να δείτε, θα τα φέρουν από εδώ, θα τα φέρουν από εκεί, στο τέλος θα πάρουν ακόμα περισσότερα λεφτά. Και ποιος θα τους εμποδίσει? Θα τους εμποδίσει η Νέα Δημοκρατία που λέει έχει φτάσει να χρωστά 640 εκατομμύρια? Σιγά να μην τους εμποδίσει. Απ' τα φτάκι τους έχουν οι τραπεζίτες. Αφού πάτε και πληρώνετε και ψηφίζετε τα χρεωμένα κόμματα, είναι απολύτως λογική εξέλιξη. Εγώ σας τα λέω δύο μέρες εδώ πέρα, 2-3 ημέρες, ότι το μεθοδεύουν, ότι το οργανώνουν, ότι πάνε να το κάνουν. Και άλλοι σας πουλάνε σανό ότι θα απελευθερωθείτε από τους τόκους. Σιγά να μην χάσουνε λεφτά, σιγά να μην χάσουνε λεφτά οι τραπέζες.

Για σας υπάρχουν νέα. Αύξηση, λέει, κατακόρυφη των αστέγων, παιδιά. Των Ελλήνων αστέγων, όχι τίποτα άλλο. Οι άλλοι έχουν δομές, οι άλλοι έχουν κάμψη, οι άλλοι έχουν ξενώνες φιλοξενίας. Έχουν διάφορα, παιδιά. Αθήνα, λέει, αυξήθηκαν, υπήρξε καταγραφή, είναι περισσότεροι και από το 2018 οι άστεγοι, από όταν ήμασταν στη μέση των μνημονίων, της κρίσης και τα λοιπά. Τα 2/3 των αστέγων στο Δήμο της Αθήνας είναι άνδρες. Το 62% των αστέγων είναι από 50 ετών και άνω. Και έχει μεγαλώσει και η διάρκεια της αστεγίας. Το 60% των ατόμων, λέει, που καταγράφηκαν, που δεν έχουν καταγραφεί ούτε η μισή όπως ομολογούν, είναι άστεγοι για τουλάχιστον 2 χρόνια. Ενώ το 30% είναι άστεγοι για πάνω από 5 χρόνια. Επίσης, ακούστε αυτό, δεν το λέω εγώ, το λέει η έρευνα. Επίσης, λέει, σύμφωνα με τον κύριο Δημουλά, μια πολύ σημαντική διαφορά σε σχέση με την καταγραφή του 2018 είναι πως οι Έλληνες άστεγοι είναι πολύ περισσότεροι από τους μετανάστες. Τα 2/3 των αστέγων, το 69,9% συγκεκριμένα, δηλαδή 70%, είναι άστεγοι. Οι λόγοι της αστεγίας είναι κυρίως οικονομικοί. Έρχεται να κουμπώσει ακριβώς με αυτό που συζητούσαμε. Το κυνήγι των Ελλήνων από το ελληνικό κράτος. Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας, ο μέσος άστεγος, το χαρακτηριστικό του άστεγου είναι άνδρας, 50 περίπου ετών, με οικονομικά προβλήματα. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, ας πούμε, με το εξωτερικό. Στο εξωτερικό οι περισσότεροι άστεγοι είναι μεταναστευτικού υποβάθρου, να το πούμε. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε τα πρωτεία και σε αυτό το ζήτημα. Ο Δήμος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, που κάνει μεγάλες κοινωνικές πολιτικές κτλ., προφανώς έχει άλλες προτεραιότητες. Τον ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, η εσωτερική κατάσταση του Πασόκ. Τον ενδιαφέρει πώς θα πριονίσει την καρέκλα του Ανδρουλάκη για να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη.

Λοιπόν, σε σχέση με την έκτακτη είδηση που σας λέγαμε έτσι πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη επιχείρηση, λέει, σε περιοχές της Αττικής με στόχο την εξάρτηση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Κάπου πάει το μυαλό μου, δεν μπορώ να πω τίποτα ακόμα. Λέει, η επιχείρηση πραγματοποιείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξασυγνίασης εγκλημάτων Αθηνών με τη συνδρομή δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει και κατασχέσει ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και φυσίγγια. Εγώ, να ξέρετε, με το που διαβάζω φυσίγγια, λέω δεν είναι. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί δεν έχουν φυσίγγια οι σοβαρές εγκληματικές οργανώσεις, διότι δεν έχουν καραμπίνες. Έχουν πιστόλια. Έχουν καλάσνικοφ. Δεν έχουν φυσίγγια. Έτσι νομίζω εγώ. Θα δούμε. Τι και πώς.

0: Στο μεταξύ, χτες το βράδυ στο Εγάλο είχαν και άλλα τα θέματα. Οι άλλοι είδαν την αρκούδα, που είπαμε ότι ήταν αρκούδα. Στο Εγάλο είδαν έναν οδηγό φορτηγού μεθυσμένο που πήγε με το φορτηγό και καρφώθηκε σε 6 γιοταχύτητα. Πήρε αμπάριζα, 1 η ώρα το βράδυ. Ο οδός Μπουμπουλίνας έχασε, λέει, τον έλεγχο του οχήματος, καρφώθηκε διαδοχικά σε 6 γιοταχύτητα, οποία ήταν σταθμευμένα στον δρόμο. Ο 48χρονος, λέει, αλβανικής καταγωγής, υποευλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πραγματικά δεν ξέρεις κατά πότε πάλι την αρκούδα από το μεθυσμένο φορτηγατζή, πάλι την αρκούδα νομίζω. Δηλαδή, αν καλείσαι να επιλέξεις ανάμεσα σε επικίνδυνες καταστάσεις, πάντα με την αρκούδα εφοριακή. Το ερώτημα το καλό θα ήταν τι θα ήθελες να δεις μπροστά σου, αν είσαι μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Εφοριακό ή μεθυσμένο φορτηγατζή ή αρκούδα. Νομίζω το 70-80% θα πάει στην αρκούδα. Σου λέει, θα ανέβω σε ένα δέντρο κάπως, θα την γλιτώσω από το φορτηγατζή δύσκολα, από τους εφοριακούς ακόμα πιο δύσκολα. Μεθυσμένη αρκούδα που κόβει, που κάνει τη δουλειά της εφορίας, εντάξει. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:31, οπότε πρέπει να πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, αν έχει αλλάξει καθόλου η κατάσταση, προς το καλύτερο, προς το χειρότερο. Από ό,τι βλέπω εγώ, με 30 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική, με τον Κηφισό να είναι, λες και έχει έμφραγμα, ξέρεις, αυτές οι αεροφωτογραφίες, οι δορυφορικές εικόνες είναι, σου δείχνουν, ξέρω εγώ, σαν να κάνεις εξετάσεις. Πού πας να πάθεις το καρδιακό. Δώσε μας, Γιάννη, μια εικόνα τι συμβαίνει.
1: Ναι. Υπάρχει μια μεταβολή στην κίνηση των οχημάτων. Αυτό που αφορά τη λεωφόρο Κηφισού, που έχει και τα περισσότερα προβλήματα, είναι ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ άσχημα σε όλο το μήκος της λεωφόρου, ήδη από το ύψος των Αχαρνών έως και την συμβολή με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Δηλαδή, μιλάμε ότι κατά μήκος όλης της λεωφόρου, κυρίως όμως στη κάθοδο, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Υπάρχει σχεδόν ακινητοποίηση, θα έλεγα, σε μεγάλα τμήματα του δρόμου που αφορούν έως και το Μοσχάτο. Έτσι, άρα, μιλάμε για όντως μεγάλη κίνηση. Τώρα, τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει ως προς τη λεωφόρο Φιλής και τη λεωφόρο Ποσειδώνος και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειρά. Δεν ξέρω αν οφείλεται για το γεγονός ότι κόλλησαν όλοι οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού. Πάντως, βάσει των οδικών χαρτών, υπάρχει μια αποσυμφόρηση εκεί πέρα, όπως αποσυμφόρηση υπάρχει και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Παρ' όλα αυτά, κατά τόπους, σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, αλλά και στη Κηφισίας, όπως και στη Μεσογείων, υπάρχει κίνηση που αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όσο αφορά τη Κηφισίας, περισσότερο στην άνοδο. Στην Αττική Οδό υπάρχει όντως
0: κίνηση. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην Αττική Οδό.
1: Ναι, μεγαλύτερο.
0: 30 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική Οδό τώρα είναι.
1: Παρ' όλα αυτά, χειρότερα είναι στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, διότι πράγματι ήδη από το Ζεφύρι, από το ύψος του Ζεφυρίου και την περιφερειακή Ημιτού, αλλά και στην περιοχή της Ανθούσα, υπάρχει κίνηση, μποτιλιάρισμα, οι καθυστερήσεις όντως ξεπερνούν και τα 30 λεπτά. Παρόλα αυτά.
0: Και από τον Ημιτό, όπως έριζε εκεί πέρα, Γέρακα και τα λοιπά, και εκεί κατά κόκκινα τα βλέπω. Δηλαδή δεν την γλιτώνει ο κόσμος ούτε από εκεί.
1: Υπάρχει μποτιλιάρισμα και η κίνηση επιμένει και στη Θιβών κατά τόπους, περισσότερο στο Περιστέρι και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά.
0: 5 ευρώ λέει να πάει η βενζίνη, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει στην Αθήνα από το μποτιλιάρισμα. Πώς να αλλάξει? Δεν βγαίνουν να πάνε εκδρομή. Φίλε Θανάση, δεν βγαίνουν να πάνε εκδρομή. Αυτός ο κόσμος όλος βγαίνει να πάει στη δουλειά του. Δεν νομίζω ότι αυτά που βλέπουμε η κίνηση κάθε μέρα είναι επειδή αποφάσισε κάποιος να βγει το πρωί και να πει δεν έχω τι να κάνω, ας βγω μια βόλτα στον Κηφισό και επιβαρύνει την κίνηση. Δυστυχώς, και δεν υπάρχει και λύση στο κυκλοφοριακό. Δεν υπάρχει λύση εκτός εάν αποφασίσει κάποια στιγμή κάποια κυβέρνηση να προχωρήσει με έργα και όχι με λόγια στην αποκέντρωση. Δηλαδή να διευκολυνθεί κόσμος που ξέρω ότι θέλει να φύγει από την Αθήνα, να φύγει. Αλλά δεν το κάνει. Αυτοί τους νοιάζει να τα μαζέψουν όλα, να τα έχουν όλα τα υπουργεία μαζί, να έχουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες στο κέντρο. Εκεί πέρα ζούμε σε ένα παρακράτος του κολονακίου επί της ουσίας. που όλα θέλουν να τα έχουν κοντά για να μην ταλαιπωριούνται, για να είναι με τους φίλους τους που δουλεύουν όλοι στο δημόσιο, ξέρω εγώ, και βγαίνουν και πίνουν καφέ. Και δεν μιλάω τώρα για το μέρο καματιάρι που δουλεύει στο ΚΕΠ, μιλάω για τους διευθυντάδες, για τους τέτοιους που παίρνουν τα χοντρά τα λεφτά. Τι ώρα λέει πάει όλος αυτός ο κόσμος στη δουλειά του. Σε πληροφορώ ότι και πάρα πολλές εταιρείες έχουν αλλάξει τα ωράρια. Τα έχουν κάνει άλλοι να πηγαίνουν 7, άλλοι να πηγαίνουν 8, άλλοι να πηγαίνουν 9, άλλοι να πηγαίνουν 10. Το 16 έχει γίνει πάρα πολύ συχνό και στον ιδιωτικό τομέα για να σπάσει και η κίνηση μεταξύ άλλων.

και να πεις ότι θα την γλιτώσετε, θα πας διακοπές να ξεσκάσεις, βγήκανε τα στοιχεία της Eurostat. Σημερινά φρέσκα κουλούρια, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει χρήματα ούτε για 7 ημέρες διακοπών ο ένας στους δύο Έλληνες. Βγήκανε τα στοιχεία, το 46,6% των Ελλήνων δεν μπορεί να πληρώσει ούτε για 7 ημέρες διακοπές τον χρόνο. Και από όσους σκοπεύουν να πάνε, οι 8 στους 10 πάνε, ψάχνουν να βρούνε εξοχικό κάποιου φίλου του. Κάποιου φίλου τους, εξοχικό κάποιου συγγενή τους ή να μην είναι και εξοχικό, να πάνε στο σπίτι του για να περιορίσουν όσο μπορούν και όσο γίνεται τα έξοδα. Ενώ το 45% σκοπεύει να μειώσει τις δαπάνες του φέτος. Φέτος το 42% θα κάνει 4 στους 7 ημέρες διακοπών, ενώ το 8% θα περιοριστεί σε μονοήμερο. Θα κάνει μονοήμερο ή τριήμερο. Πάνω από μία εβδομάδα διακοπών, δηλαδή το 8 έως 14 μέρες, θα κάνουν 3 στους 10, βασικά λιγότερο από 3 στους 10, 29%, ενώ υπάρχει ένα 20% που μπορεί να κάνει πάνω από 14 ημέρες. Και βγαίνουν και σου λένε, άμα ισχύουν αυτά, λέει, ποιοι είναι όλοι αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους, που πάνε διακοπές και τα λοιπά. Προφανώς λογαριάζουν ως διακοπές το να πάρεις τα παιδιά και να τα πας του μπαπού και να πας το Σαββατοκύριακο να τα δεις. Αυτό το θεωρούν διακοπές, ξέρω εγώ. Αυτοί που έχουν το φιλοκυβερνητικό αφήγημα, ναι, ποιοι είναι όλοι αυτοί που γεμίζουν τις εθνικές οδούς. Που και εκεί, για να, αν θες να πας να δεις τα παιδιά στο Σαββατοκύριακο, όπως εμάς δηλαδή μικρά, θυμάμαι, μας πέρανε με το που τελειώναν τα σχολεία, μας πηγαίναν στο χωριό και ερχόντουσαν να μας πάρουν Σεπτέμβριο. Έτσι γινότανε. Και ερχόντουσαν οι άνθρωποι το Σαββατοκύριακο. Τώρα με τέτοιο ταβατζιλίκι, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν είναι κάτι άλλο, που πέφτει από τα διόδια και μόνο. Δηλαδή δύο πράγματα. Δύο είναι οι εχθροί σου, άμα θες να δεις τα παιδιά σου, τα έχεις στο χωριό το καλοκαίρι. Τα δηληστήρια που έχουν κάνει τη βενζίνη να είναι δεν ξέρω και εγώ τι και δεν ξέρω και πού θα φτάσει. Άμα συνεχιστούν τα μπαμπούμ στον Περσικό, και τα άλλα είναι τα διληστήρια, τα διόδια. Πού είναι οι τύποι εκεί πέρα και κόβουν χρήμα οι εταιρείες αυτές, οι ιδιωτικές κόβουν. Άμα δεις κέρδη που έχουν και αυτές οι εταιρείες, και τι, σαν πως αυτοί τους φτιάξαν τους δρόμους και έχουν βάλει τα διόδια. Όχι, λέει, τα πήρανε για εκμετάλλευση. Πάρε εκμετάλλευση. Στέλνε ο Αποστόλης, λέει, καλοκαίρι στο χωριό. Μακάρι τυχερός είσαι. Καλημέρα, Στέλνε Θανάς. Ρωτήστε, λέει, το συνονόματο Σαββατοκύριακο, λέω, να πάω χωριό να δω τους γονείς μου. Μου το επιτρέπει? Ναι ρε παιδιά, εντάξει, πρέπει και κάποια πράγματα να τα κάνεις. Και ξέρεις τι, το πληρώνεις αυτό μετά. Το πληρώνεις, γιατί όταν έχει να πας, μέχρι να πας και να γυρίσεις τη Λαμία, είναι πλέον, έχει γίνει 150 για Σαββατοκύριακο. Πας εκεί και κλείνεις μέσα στο σπίτι, δεν βλέπεις άνθρωπο. Τι, θα ξοδέψεις κι άλλα λεφτά? Η Ελλάδα, λέει, είμαστε ακόμα μια ευρωπαϊκή διάκριση, δεύτερη στην αδυναμία πληρωμής διακοπών μετά τη Ρουμανία. Δηλαδή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εδώ πέρα μας έχει περάσει και η Βουλγαρία ήδη. Η αδυναμία πληρωμής δε μίας εβδομάδας διακοπών πλήττει περισσότερο από όλο τους συνταξιούχους. Άμα είσαι συνταξιούχος, ξέρεις που η σύνταξη τελειώνει στις 15, 16, 17 του μήνα. Όχι διακοπές. Ναι, δε κόβεις άλλα κι άλλα. Από το φαΐ κόβεις, από τα φάρμακα κόβεις, από ό,τι μπορείς κόβεις, ποιες διακοπές. Και σε δεύτερο βαθμό τα μονογονεϊκά νοικοκυριά.

Και κατά τα άλλα έχεις εδώ πέρα τους κυβερνώντες να βγαίνουν και να πανηγυρίζουν, λέει, για δίθεν ανάπτυξη, για τους αριθμούς οι οποίοι δεν τους βλέπει κανένας άλλος. Οι μοναδικοί που βλέπουν ανάπτυξη στη χώρα αυτή είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που κατάφεραν τα τελευταία χρόνια να αυξήσουν την περιουσία τους από τα 70 εκατομμύρια που είχαν το 2019 στα 240 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα με ένα μαγικό τρόπο και τα χρέη του κόμματός τους ανέβηκαν από 200 εκατομμύρια το 2016, μέσα σε 10 χρόνια πήγανε στα 640 εκατομμύρια ευρώ. Μισό δις. Και μετά ελπίζετε εσείς ότι με μία απόβαση του αρείου πάγου θα αλαφρύνει η δόση σας και παραπάνω θα σας βάλουν να πληρώσετε στο τέλος, γιατί τα κουμάντα τα κάνουν οι τράπεζες. Εδώ πέρα έχουμε, παιδιά, στην Τράπεζα της Ελλάδος ισόβιο διοικητή, το Στουρνάρα. Το ανανεώσανε τώρα, παιδιά, για τρίτη εξαετία. Λες και δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος, που κανονικά θα έπρεπε να βγει ο ίδιος ο Στουρνάρας και να πει, παιδιά, όπα, μπάστα, κάνω στην άκρη. Να έρθει κάποιος άλλος, ρε παιδί μου, καλύτερος, χειρότερος, δεν ξέρω. Να έρθει κάποιος άλλος. Εδώ πέρα έχουν φτάσει, δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει παιδιά ο Στουρνάρας, μόλις τελειώσει να βάλουν το γιο του να συνεχιστεί να έχουμε οικογενειακρατία και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν μας φτάνανε οι Μητσοτάκηδες, δεν μας φτάνανε οι Καραμαλίδες, δεν μας φτάνανε οι Παπανδρέου, δεν μας φτάνανε οι άλλοι. Να βάλουμε και Στουρναρέους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τον έφερε ο Σιμίτης, τον εγκατέστησε και δεν τον έχει ξαναλλάξει κανένας, παιδιά. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Θα είναι 50 χρόνια στην Τράπεζα της Ελλάδας. We'll be right back.

Φάνκι διάθεση σήμερα ο Αγιαννητόπουλος. Πολύ φάνκι. Μάλλον επειδή είναι και σε αυτούς που δεν θα πάνε διακοπές, αποφάσισε να μας βάλει στο κλίμα των διακοπών εδώ στην Πέτρου Ράλι. Και στο μεταξύ σου λέει δεν θα πας διακοπές, κάτσε σπίτι να χαζεύεις το ίντερνετ. Πάρτα και στο ίντερνετ, πληρώνουμε χρυσό το ίντερνετ στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε στα χαϊλίκια της Ευρώπης. Πληρώνουμε τα περισσότερα λεφτά. Κατά μέσο όρο λέει 33 ευρώ το μήνα. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία 25. Βουλγαρία, που είναι εκεί πέρα που παίζουμε στους μισθούς και αυτά, 15. Ρουμανία 7 ευρώ το μήνα. Πληρώνουμε δηλαδή τετραπλάσια και κάτι, πενταπλάσια σχεδόν πες, από τη Ρουμανία για το διαδίκτυο. Μας ξεπερνάει μόνο το Λουξεμβούργο, ξέρω εγώ, εντάξει. Είμαστε στην πιο ακριβή ζώνη ακόμα και για το ίντερνετ. Δηλαδή και μέσα στο σπίτι να κάτσεις, να πεις θα χαζέψω ρε παιδί μου, θα κάτσω να βλέπω, δεν έχω λεφτά να πάω διακοπές, θα ανάψω το air condition, ένα... Ξέρεις πώς έχεις το δηληστήριο διόδιο άμα θες να πας διακοπές. Άμα δεν μπορείς να πας διακοπές και μένεις σπίτι, έρχονται άλλοι. Air condition, ίντερνετ, πάρτα. Πλέρων όσο μπορείς πιο ακριβά. Αυτά ρε παιδί μου έχουν κάνει αυτά τα trust. Έχουν κάνει αυτά τα... Δεν, να πω τη λέξη καρτέλ, δεν θέλω να την πω ρε παιδί μου. Αλλά καρτέλ είναι, επί της ουσίας. Και σε λαιλατούνε όπου σε βρούνε. Που θα σκάπου θα σε βρούνε. Σε λαιλατούνε.

Έχει μία έκτακτη είδηση στο Johannesburg της Αφρικής. Έχουμε 12 νεκρούς και 9 τραυματισμούς σε επεισόδια με πυροβολισμούς. Οι αρχές, λέει, έχουν εξαπολύσει ανθρωπονική κυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους μετά την επίθεση σε έναν άτυπο οικισμό. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Οι ύποπτοι, λέει, έφτασαν με ένα λευκό αυτοκίνητο, εισήλθαν στον οικισμό και άνοιξαν πύρες σε πολλά σημεία προτού διαφύγουν με το ίδιο όχημα. Έχω μία αίσθηση, περιμένω να δω αν θα επιβεβαιωθεί.

Έχουμε πάντως στη Νότια Αφρική, υπάρχει μεγάλο ζήτημα, έχει γίνει πολλές φορές και στο διεθνή διάλογο, ότι εισβάλλουν σε περιοχές που μένουν λευκοί και τους καθαρίζουν προκειμένου να πάρουν τις περιουσίες. Βέβαια, αντίστοιχα μεγάλη είναι και η εγκληματικότητα μεταξύ συμμοριών, οπότε μπορεί να είναι και κάτι τέτοιο. Θα δούμε τι ακριβώς αυτό έχει γίνει τις τελευταίες ώρες, οπότε τώρα βγαίνουν περισσότερες πληροφορίες. Στα μπαλκονίσια, μου λέει ο Δημήτρης Διακοπές, εντάξει. Get your kicks. Ήθελα, δε, πρέπει να το πούμε κι αυτό, διότι μιλήσαμε για την εφορία, μιλήσαμε για όλα, δεν είπαμε ένα από τα πιο, έτσι, μία από τις πιο ωραίες χαρακτηριστικές ειδήσεις της ελληνικής πραγματικότητας.

Λοιπόν, νεαρή κοπέλα με νόσο ALS, νόσο του κινητικού νευρώνα, είναι κατάκητη η γυναίκα, με απόλυτη ανάγκη για ησυχία και εξειδικευμένη φροντίδα. Σε νοσοκομείο της Κρήτης λαμβάνει χώρα αυτό. 66. Την είχαν σε ένα μονόκλινο δωμάτιο, εκεί πέρα που έπρεπε να είναι λόγω της ασθένειάς της. Και κάτι έπαθε ο πατέρας του διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Μια επέμβαση ρουτίνας έπρεπε να κάνει. Και πήρανε τη νεαρή κοπέλα με αυτή τη βαριά ασθένεια και την πετάξανε σε ένα οκτάκλινο για να μπει στο μονόκλινο ο μπαμπάς του διοικητή της περιφέρειας. Έγινε το κακός χαμός, όπως καταλαβαίνετε, ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Αλλά λες, χρειάζεται να ξέρεις κάτι παραπάνω για το πώς λειτουργεί το κράτος, για το πώς κάποιοι το θεωρούν ότι είναι ελάφυρο τους. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, λοιπόν, έγινε ο κακός χαμός, ξεσηκωθήκανε. Η νεαρή κοπέλα, η κατάκητη κοπέλα, την πήρανε και την πετάξανε σε ένα οκτάκλινο για να μπει ο μπαμπάς του διοικητή. Την ξαναμεταφέρανε, λέει, μετά από το οκτάκλινο, την ξαναπήγανε σε μονόκλο όταν βρήκανε σε μονόκλο της παθολογικής, λέει, επειδή η χειρουργική δεν είχε άλλο δωμάτιο για ένα κρεβάτι. Σήκωσαν το θέμα οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου και λέει πρέπει η διοίκηση να δώσει εξηγήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτού του είδους μετακινήσεις είναι μέσα στις πρωτοβουλίες του Υπουργού Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη για το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Για κάποιους προφανώς είναι το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Άμα είσαι ο πατέρας αυτινού που είναι στον κομματικό μηχανισμό, άμα έχεις τα μέσα, άμα έχεις τα έξω, μπορεί για σένα όντως να είναι το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Και ήτανε για επέμβαση ρουτίνας ο πατέρας του διοικητή της 7ης, είπε. Έτσι γράφουν, αυτές είναι καταγγελίες. Έγινε ο χαμός στην Κρήτη και όλο αυτό για να μην δυσκολευτεί να έχει μονοκλινάκι ο μπαμπάς του διοικητή. Στο μεταξύ εκεί πέρα έχουν κι άλλα, γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν στην περιοχή του Λασιθίου, αλλά πήγε αλλού να κάνει την εγχείρηση, δεν πήγε. Προφανώς κάποιο λόγο θα είχε για να μην πάει στην περιοχή του Λασιθίου. Διαμαρτυρήθηκαν και οι γιατροί του Λασιθίου. Λέει, γιατί δεν ήρθε σε εμάς μια επέμβαση ρουτίνας, γιατί δεν έγινε στην Ιεράπετρα ή στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Που είχαν και θέσεις, Βγήκε η πρόεδρος εκεί πέρα, πρώην διοικήτρια, συγγνώμη, των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του νομού Λασιθίου και λέει, στον Άγιο Νικόλαο, λέει, στη Γενική Χειρουργική η μέση πληρότητα είναι 3 ασθενείς. Θα είχε τρίκλινο δικό του, όχι απλά μονόκλινο. Δεν πιστεύω, λέει, εμέσως να απαξιώνει τους χειρουργούς του Λασιθίου. Το θέμα μας δεν είναι. Είναι ότι ζούμε σε αυτό το κράτος το οποίο θεώρησε καθήκον του μια νεαρή κοπέλα. Μια νεαρή κοπέλα κατάκητη με βαριά ασθένεια να την πετάξει έξω από το δωμάτιο του νοσοκομείου για να βολευτεί ο μπαμπάς του καλά διασυνδεδεμένου, να το πω έτσι, με την κυβέρνηση. Βάλε τώρα, σκέψου τι τηλέφωνα έπεσαν, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, για να την πετάξουνε. Έλα, έλα, έρχεται ο πατέρας μου, θέλω μονόκλινο, έλα, έλα. Ξέρω εγώ, αυτοί μπορεί να έχουν και να έχουν κερδίσει και αυτοί το λαχείο καμιά φορά στην Κρήτη. Τώρα ακούμε περιστατικά στην Κρήτη και δεν ξέρουμε πόσα κεφάλια έχει ο καθένας δηλωμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο μεταξύ έχουν σφραγίσει τα σύνορα, λέει το μεταναστευτικό. Βλέπω εδώ πέρα καινούργια είδηση. Στα χέρια της αστυνομίας, 30χρονος Ρουμάνος, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά τριών, λέει, προς το εσωτερικό της χώρας. Ήταν στο όχημα και ήταν στις πίσω θέσεις τρεις από το Ιράκ. Και από το Ιράν, οι οποίοι είχαν περάσει από τον Εύρο. Κατά τα άλλα, πάνε εδώ πέρα και φωτογραφίζονται στον Εύρο, ρε. Πάνε, ανεβαίνουν στις και φωτογραφίζονται στο φράχτη. Βλέπα τον Παπαδάκη χτες στον βουλευτή και λέει, που είναι Εύρου. Και λέει, έρχεστε εδώ πέρα στο φράχτη, φωτογραφίζεστε, λέει, συνέχεια, σαν να είναι ο πύργος του Άιφελ. Ωπα ρε παιδιά, λέει, τι κάνετε. Αυτός ο φράχτης στο μεταξύ αλίμονο και τι κάνει ακριβώς. Δεν έχω καταλάβει γιατί τον έχουν κάνει τμηματικά, τον έχουν κάνει σε μερικές περιοχές. Περνάνε οι άλλοι φουλ. Θυμάμαι την είδηση πριν από. Πώς ήταν, βρε Ιωάννη Βασιλιάδη, πριν από κανένα μήνα, που άλλος μετέφερε, διακινούσε παράνομους μετανάστες με πατίνι, παιδιά. Θυμάστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με ηλεκτρικό πατίνι, ήταν τρεις και πηγαίνανε με πατίνι. Θα ξεκινάγουν, ξέρω εγώ, από τη Θεσσαλονίκη να πάνε στη Βουλγαρία με το ηλεκτρικό το πατίνι. Εντάξει, σε περίπτωση που ησυχάζετε, να ξέρετε το πετρέλαιο βρίσκεται ξανά σε ανωδική πορεία. Όχι το πετρέλαιο, οι τιμές του πετρελαίου είναι σε ανωδική πορεία, όχι το πετρέλαιο. Ήδη έχουν ανέβει κατά 0,7% οι τιμές του πετρελαίου. Γιατί? Γιατί μειώνονται, λέει, τα στρατηγικά αποθέματα. Τα οποία έχουν βγάλει και χρησιμοποιούν για να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά. Βέβαια, βγήκε χθες ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Chris Wright, και δήλωσε ότι η κυκλοφορία, λέει, πλήρων στον κόλπο και οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω του Ορμούς αυξάνονται. Να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, εμείς στην Ευρώπη πληρώνουμε. Αυτό μόνο. Διότι οι επιλογές της πράσινης ενέργειας των φωτοβολταϊκών και διάφορα άλλα που έχουμε εφεύρει για να αυξάνουμε μόνοι μας τις τιμές. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Είναι το γνωστό ETS. Πληρώνεται παραπάνω για το περιβαλλοντικό κόστος, να σας το πω έτσι. Απλουστευτικά, δηλαδή όταν χρησιμοποιείς ρεύμα για κάτι, πληρώνεις ένα εξτρά ποσό ως κόστος για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με μια μελέτη ενός πολωνικού Ινστιτούτου, ενός πολωνικού think tank, το άμεσο κόστος του ETS, αυτού του μηχανισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ανήλθε το 2023 σε 46 δισεκατομμύρια ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όταν λέμε ότι κοστίζει τις επιχειρήσεις, δεν σημαίνει ότι τα χάνουν από τη τσέπη τους. Οι επιχειρήσεις κάνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο, μετακυλίουν το κόστος στον καταναλωτή. Ενώ, λέει, τώρα έχουν βάλει σε εφαρμογή το ETS2 που θα επεκτείνει, λέει, την τιμολόγηση του άνθρακα στις οδικές μεταφορές, τα κτίρια και σε επιπλέον βιομηχανικές δραστηριότητες για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Μόνο στην Ευρώπη αυτά. Το συνολικό κόστος θα μπορούσε να φτάσει τα 140 δισεκατομμύρια ετησίως. Και η Ελλάδα ανήκει στις πλέον επιβαρημένες χώρες. Ενώ στις πλούσιες χώρες της Δυτικής Ευρώπης η επιβάρυνση είναι σχετικά χαμηλή, για χώρες όπως η Ελλάδα, πρώτη-πρώτη λένε, η Πολωνία, η Τσεχία και η Βουλγαρία, το κόστος είναι πολλαπλάσιο. Ειδικά για την Ελλάδα, η έκθεση εκτιμά ότι η επιβάρυνση του ETS αντιστοιχεί σε 191 έως και 264 ευρώ ανά κάτοικο, επίπεδο που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά είναι για το περιβάλλον, έτσι. Όλα για το περιβάλλον. Βλέπεις τι θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη. Είναι κάτι Ινδίες, κάτι Κίνες, που δεν βλέπεις τα ποτάμια. Τα ποτάμια είναι γεμάτα από σκουπίδια. Yeah, αλλά εμείς θα πληρώνουμε δήθεν για να σώσουμε το περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, γιατί πάνε δεξά και αριστερά και τρώνε και δεν χορταίνουνε κιόλας. Έχουμε κάποιο νεότερο, ρωτάει ο φίλος Θανάσης με τη μετακόμιση των μεταφορικών. Τι περιμένεις τώρα, τι να σου πω, αφού σου είπαν. Τα είπαμε χτες, πήγανε και αγοράσανε οι ολιγάρχες όλα εκεί πέρα τα σημεία που θα μπορούσαν να πάνε οι μεταφορικές. Εδώ πέρα θα μείνουν. Θα έχεις Παναθηναϊκό γήπεδο, μεταφορικές Νέα Αγία Άνης, ταυτόχρονα να έχει και ταυτόχρονα να έχει και Κουρμπάν Μπαϊράμ. Να κατεβαίνουν οι μάζες να πηγαίνουν για το τζαμί στο Βοτανικό, να μην ξέρεις κατά πού να κάνεις.

μεταξύ συνεχίζεται και αυτό το σερίδε που δεν αδυνατώ να το κατανοήσω. Είχαμε χτες το απόγευμα την πτώση μιας γυναίκας από τον έκτο όροφο, λέει, καταστήματος. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτά τα μπαλκόνια. Συνέχεια κόσμος πέφτει και δεν ξέρω κατά πού πρέπει να ψάξουμε.

επειδή βλέπω εδώ πέρα τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο και έχει ξεκινήσει το ζέσταμα για να σηκωθεί όρθιος και να μας πει ότι η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Α, έχει και τα παζάρια στην Αγία Σάνης, το ξεχάσαμε το Σαββατοκύριακο. Που περνάς την Δευτέρα το πρωί και είναι λες και περνάς από βομβαρδισμένο τοπίο. Πας με τη μηχανή, κάνεις ελιγμούς. Στο μεταξύ δεν είναι απλά ότι κάνουν ένα παζάρι. Βάζουν φωτιές τα βράδια. Έχει τζόγο. Δεν ξέρω πώς έρθω ένα βράδυ να κάτσω. Μου φαίνεται ότι περνάνε ωραία. Βρίσκω μπουκάλια, δηλαδή πρέπει να τα πίνω. Είναι πολύ ρομαντικό. Άμα μου κάνεις δώρα για να το πουλε αυτά τα γυαλιά με τις κάμερες που γράφουν, θα παίζουμε βιντεάκια κιόλας από εδώ. Λοιπόν, σηκώθηκε ο Γιαννητόπουλος, οπότε η εκπομπή σιγά σιγά βαδίζει προς την ολοκλήρωσή της. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε κολλημένοι στον Mach FM στους 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης 10 με 12, Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος, και μετά στις 12 θα είναι ζωντανά στο στούντιο του Μάχη εδώ πέρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, και θέλω να του κάνω και κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις για τα όσα άκουσα στο διάλειμμα. Θέλω να δω τι του λέγανε μετά στο διάλειμμα. Θα καταργήσετε την εφορία. Θα καταργήσετε την εφορία. Αυτό το λες τώρα σε αυτούς τους κρατιστές που έχουν μάθει ότι πρέπει να είναι μεγάλος ο κρατικός μηχανισμός για να ζουν γύρω-γύρω και οι υπόλοιποι. Και ας πάει στο διάτανο να πάει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας που τον κουρσεύουνε δίχως τέλος, να δω πως το αντιμετωπίσανε. Και μπορείτε να τον ρωτήσετε και εσείς. Σας δίνω το τηλέφωνο από τώρα να το ξέρετε, για να πάρετε να είστε πρώτοι στην ουρά. 2-10-7-10-8000. Γύρω στις 12.30, 1:25, θα βγουνε και τηλέφωνα να μιλήσουνε με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Μπορείτε να πάρετε από, να είστε πιο μπροστά στη γραμμή. Αυτά από εμάς, ραντεβού αύριο στις 8 θα είμαστε εδώ πέρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έντονο κυκλοφοριακό έμφραγμα επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισού, με το ρεύμα της καθόδου να είναι πλήρως μπλοκαρισμένο και τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων. Την ίδια δραματική εικόνα κίνηση συναντούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ξεπερνούν πλέον τα 30 λεπτά. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση συνεχίζει να επιμένει με ένταση στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, με τις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου να παραμένουν στο κόκκινο. Στον αντίποδα, αίσθητη αποσυμφόρηση καταγράφεται στους παραλιακούς δρόμους. Η λεωφόρος Ποσειδώνος παρουσιάζει σχετικά καλή εικόνα. Συγκλονιστικά στοιχεία για την εκτεταμένη δράση του κυκλώματος διαφθοράς της πολεοδομίας της Αττικής αποκαλύπτει το διαβιβαστικό της αστυνομίας. Σύμφωνα με αυτό, τα πλοκάμια της οργάνωσης εκτείνονται στα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, την Επιθεώρηση Εργασίας και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τα μέλη του κυκλώματος εξασφάλιζαν παράνομες άδειες, μειώσεις προστήμων και εξπρές τακτοποιήσεις αυθαιρέτων εναντί μεγάλων χρηματικών ποσών, ενώ στη μεγάλη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα πρώην Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσα τους 11 παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στο Ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με επίσημη καταγγελία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν για πλήγματα εναντίον κατοικιών. Σε κρίσιμη διπλωματική καμπή για τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Άγκυρας αναμένεται να εξελιχθεί η επικείμενη παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Τουρκία, καθώς στην ατζέντα των συνομιλιών με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κυριαρχούν το πρόγραμμα των F-35, οι κυρώσεις των ΗΠΑ ως πολιτική ισχύος και η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρύ αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικού κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών και όπλων, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη στη σύλληψη 8 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου και του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία μέσα στην ημέρα. Κοινωνικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται σε διαβούλευση, η οποία προβλέπει αυξήσεις από 60 έως 95% αποκλειστικά στους μισθούς του ανώτερου κλήρου μέσω της σύνδεσης των μισθών τους με τις αποδοχές των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης τέθηκε η Κοζάνη λόγω ύποπτου περιστατικού ευλογιάς εγωπροβάτων σε τοπική κτηνοτροφική μονάδα. Οι αρχές αναμένουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα για την επιβεβαίωση ή μη του κρούσματος, τα οποία θα βγουν έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ανώδικα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Το πετρέλαιο Brent έχει ξεπεράσει τα 92 δολάρια το βαρέλι, καθώς τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στο στενό του Ορμούς αναζωπήρωσαν τους φόβους για την οικονομία. Έκεινε σήμερα στη Βουλή η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης με την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλης για τη συγκρότηση της αρμόδιας διακομματικής επιτροπής εν μέσω αντιδράσεων της αντιπολίτευσης για το προτινόμενο δίμηνο χρονοδιάγραμμα. Υπερψηφίστηκε αποκλειστικά από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Συνολικά 264 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο σε 4 ξεχωριστά περιστατικά νότια και ανατολικά της Κρήτης σε ευρείες επιχειρήσεις του λιμενικού σώματος και της Frontex. Σε νέα τροχιά κλιμάκωσης εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε στρατιωτικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών συστημάτων αεράμινας και ραντάρ ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούζ. Στο ξεπάγωμα Ιρανικών περιουσιών.

0: τα όπλα του εγκλήματος και εξετάζονται ματωμένα ρούχα του 65χρονου Ιταλού υπόπτου. Ενώ η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 26χρονος πυροβολήθηκε με αεροβόλο όπλο προτού μαχαιρωθεί θανάσιμα μαζί με τη μητέρα του. Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά τις απογευματινές ώρες λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα πλοήγησης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 26 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, έχουμε 10 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη. Λοιπόν, ακούτε Μάχη FM. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος. Ως Έλληνας αισθάνομαι τεράστια ντροπή για τη σημερινή ημέρα και σας καλώ να έχετε τα ίδια αισθήματα μαζί μου. 10 Ιουνίου του 1944. 10 Ιουνίου του 1944. Οι πατεράδες αυτών που κυβερνούν σήμερα τη Γερμανία, οι πατεράδες αυτών που είναι σήμερα κολλητοί με το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, την Τώρα, τον Ερντογάν,

0: Μπουκάρανε. Οπλισμένη σαν αστακή. 1944, 10 Ιουνίου. Στο Δίστομο. Έσφαξαν 20 μωρά βρέφη. 20 βρέφη. 45 παιδιά. Συνολικά 218 κατοίκους. Και είναι ντροπή, είναι ξεφτύλα, είστε αλήτες που δεν υπογράφετε την κατάσχεση περιουσιών του γερμανικού δημοσίου για να αποζημιωθούν έστω και τώρα οι κάτοικοι του Διστόμου. Έχουν δικαιωθεί σε όλα τα δικαστήρια και απέμενε μόνο μία υπογραφή του Έλληνα Υπουργού Δικαιοσύνης για να υποχρεωθεί το γερμανικό δημόσιο να αποζημιώσει το Δίστομο. Και αν δεν το έκανε, θα έπρεπε να κατασχεθεί όλη η περιουσία της Γερμανίας στην Ελλάδα. Η πρεσβεία, το σπίτι του πρέσβη, το κτίριο του Γκέτε, τα πάντα. Η ντροπή όσων κυβέρνησαν την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Όλων, όλων. Η αλητεία, την οποία πληρώνουν οι Έλληνες ως πρωθυπουργούς, ως βουλευτές, ως δικαστές, ως υπουργούς. Αυτό ήθελα να πω. Πάω τώρα στην επικαιρότητα. Σήμερα το πρωί παρακολούθησα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μια κόντρα. Εξελίχθηκε σε κόντρα. Στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Στη μία πλευρά ήταν οι δύο δημοσιογράφοι που κάνουν την πρωινή εκπομπή. Στην άλλη πλευρά ήταν ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος, ο κύριος Βελόπουλος. Είναι προφανές ότι αυτό που είπε θα αποτελέσει σημείο συζήτησης, αντιπαράθεσης. Τι είπε? Στο δίλημα, σαν Ελλάδα, τι κάνω όταν έρχεται η βάρκα με εισβολείς, μετανάστες, όπως θέλετε πείτε το, απαντάω, λέει ο κύριος Βελόπουλος, με τη φράση «θα βουλιάξω τη βάρκα». Πω! Χαμός! Θα βουλιάξετε τη βάρκα! Ναι, θα βουλιάξω τη βάρκα. Μα! Τι μα! Σύνορα! Τώρα αυτό που λέω, περιγράφω τι έγινε, έτσι για όσους δεν το είδατε. Θα προστατεύσω τα σύνορα της χώρας μου. Μα μες στη βάρκα είναι παιδιά! Ναι, το ξέρω. Βάζουν επίτηδες τα παιδιά, βάζουν και 2, 3, 4 παιδιά και όλοι οι άλλοι είναι μαντραγαλαίοι, ετοιμοπόλεμοι. Πρέπει να μας το διευκρινίσετε. Θα βυθίσετε τη βάρκα? Είπα, ναι, θα βυθίσω τη βάρκα. Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται να προστατεύσει τα σύνορά της. Και βέβαια, Εμένα μου ήρθε στο μυαλό εκείνη την ώρα το εξής. Όπως έβλεπα αυτή τη διαμάχη στον αέρα. Δηλαδή, αυτή η ιστορία με την εισβολή κάθε μέρα στην Κρήτη, στα παράλια από την Τουρκία, δεν είναι πόλεμος. Είναι πόλεμος. Είναι πόλεμος ή δεν είναι. Είναι πόλεμος. Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν σαν βλάχος Γιώργος πάω λίγο παρακάτω. Αυτό που είδα το πρωί. Και λέω το εξής. Πρέπει να προστατεύσω τα σύνορά μου. Αλίμον. Το επιβάλλει το Σύνταγμα. Μάλιστα. Βάζουν τα μικρά παιδιά επίτηδες για να βγαίνει ο βλάχος και να λέει στο Βελόπουλο «Μα είναι δυνατόν να βυθίσει τη βάρκα με τα τρία μωρά παιδιά και τους 40 ετοιμοπόλεμους». Ναι. Γιατί. Πείτε λοιπόν ότι σε έναν πόλεμο όπως αυτός που γίνεται στην Ουκρανία. Παράδειγμα λέω εγώ τώρα. Παράδειγμα. Κάνει επίθεση ένα σώμα στρατιωτών, ας πούμε από τη Ρωσία. Μάλιστα. Και οι Ουκρανοί πρέπει να αντιμετωπίσουν τους Ρώσους που έρχονται. Πώς θα τους πυροβολήσουν. Μάλιστα. Όχι. Δεν πρέπει να τους πυροβολήσεις. Γιατί. Γιατί οι Ρώσοι έχουν βάλει μπροστά 10 παιδιά. Α, όλα και όλα. Μα τα έχουν βάλει επίτηδες τα παιδιά μπροστά. Δεν θα τους πυροβολήσω. Δηλαδή όταν γίνεται ένας βομβαρδισμός σε μια περιοχή, είτε από την πλευρά της Ρωσίας, είτε από την πλευρά της Ουκρανίας, είτε από την πλευρά του Λιβάνου, είτε από την πλευρά του Ισραήλ, είτε Κατάρ, είτε ό,τι όπου θέλετε. Λες, α, για να ρίξω τη βόβα, τον πύραυλο, που, πρόσεχε, μην το ρίξεις εκεί, γιατί εκεί κοιμούνται παιδιά μες στο δωμάτιο, ρίχτε στο διπλανό δωμάτιο, που δεν έχει παιδιά. Αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε. Θέλετε να σας πω από την 1η Ιουνίου πόσο έχουμε σήμερα? 10. Από την 1η Ιουνίου μέχρι χθες 9 Ιουνίου είχαν εισβάλει μόνο στην Κρήτη, μόνο στην Κρήτη, 1.324 άτομα. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι χθες, μόνο στην Κρήτη, έχουν εισβάλει 157 βάρκες με 7.000 κόσμο πάνω. 7.000. Πείτε μου, ποιο χωριό έχει 7.000 κατοίκους? Ποιο χωριό στην Ελλάδα έχει 7.000 κατοίκους? Και ακούστε το κερασάκι στην τούρτα. Για να δείτε ότι εδώ μιλάμε για οργανωμένη επίθεση. Πόλεμο! Πόλεμο! Πόλεμο! Οι περισσότεροι που φτάνουν στην Κρήτη, πώς φτάνουν, ξέρετε? Με πολύ μεγάλες φουσκωτές βάρκες που έχουν μια πολύ μικρή μηχανή πίσω. Ποιο είναι το περίεργο, ρε βλάχο? Θα μου πείτε. Με βάρκες θα έρθουν. Φουσκωτές. Όχι. Αυτή η φουσκωτή βάρκα, με αυτή τη μηχανή, δεν μπορεί να κάνει τη διαδρομή από την Αφρική στην Κρήτη. Δεν μπορεί. Με τίποτα. Άρα, οι τύποι τι κάνουνε? Φορτώνουνε σε μεγάλα πλοία τον κόσμο, τους παίρνουνε λεφτά, 2, 2,5, 3, 5 χιλιάδες, τα οικονομάνε η ΜΚΟ, χοντρά λεφτά, μαύρα, έχουνε πάνω στο πλοία αυτές τις βάρκες τις οποίες φουσκώνουνε. Έρχονται κοντά στα παράλια της Κρήτης, κατεβάζουν τη βάρκα και τη στέλνουν στην Κρήτη. Και εγώ ρωτώ, αυτό το μπουρδέλο που λέγεται Frontex, αυτή η ιστορία που λέγεται φρεγάτες, δεν μας είχε ζαλίσει τον έρωτα ο Μητσοτάκης ότι θα στείλει φρεγάτες νότια της Κρήτης να περιπολούν? Πού είναι, ρε ψεύτη, οι φρεγάτες? Πού είναι, ρε απατεώνες, τα πολεμικά πλοία? Να εντοπίσετε το μεγάλο πλοίο που με φέρνει μέχρι τα μισά της διαδρομής του εισβολής. Και προφανώς μας εξαπατήσατε για ένα απλό λόγο, κύριοι. Γιατί πίσω από τους μεταναστευτικό υπάρχει μεγάλο φαγοπότη. Εκτός το ότι υπάρχει μεγάλο χρήμα, οι μετανάστες, οι εισβολείς, όπως θέλετε πείτε τους, οι λαθρομετανάστες, όπως θέλετε πείτε τους, βολεύουν το Μητσοτάκη και τους φίλους του. Ως εξής. Πρώτον, οι φίλοι του Μητσοτάκη, οι επιχειρηματίες, αποκτούν φτηνά εργατικά χέρια. Σκλάβους. Σκλαβοπάζαρο είναι αυτό. Απολύουν Έλληνες με δικαιώματα και με μισθό για να πάρουν έναν Πακιστανό, να τον βάλουν σε ένα δωμάτιο πίσω από το εργοστάσιο, να μένει εκεί και να του δίνουν ένα κομμάτι ψωμί. Δεύτερον και βασικότερο που με ενδιαφέρει εμένα, ο εισβολέας, ο μετανάστης, ο λαθρομετανάστης, όπως θέλετε πείτε τον, όταν θα φύγει από την Κρήτη, θα φτάσει στην Αθήνα. Και εκεί τον περιμένουνε, κύριε Μητσοτάκη. Ποιοι? Αυτοί που από το φράγμα του Εύρου, από το φράχτη του Εύρου που δεν έχει τελειώσει ακόμη, έχουνε βάλει στην Ελλάδα τόνους ναρκωτικών και πλησιάζουν αυτούς τους εισβολείς και τους λένε, έλα εδώ ρε, θέλεις λεφτά? Ναι, βέβαια θέλω. Ωραία, πάρε αυτό το ναρκωτικό και πήγαινε το στον κύριο Τάδε και θα σου δώσω 50 ευρώ, 100 ευρώ με τα χαράς. Οι περισσότεροι γίνονται στα χέρια των εμπόρων ναρκωτικών οι ταχυδρόμοι. Γι' αυτό έχει γεμίσει η Ελλάδα ναρκωτικά. Γι' αυτό δεν κάνουν τίποτα για τα ναρκωτικά. Γι' αυτό δεν κάνουν νόμο για τα ναρκωτικά. Τι είπες, πόσο έχεις? 1 χιλιοστό γραμμάριο ναρκωτικό στην τσέπη σου, μέσα. Για πόσο? Ένας νόμος, μία ποινή, μέσα. Μα το είχα για δική μου χρήση. Τι με νοιάζει ρε? Μέσα ρε σου λέω. Το καταλάβατε? Το καταλάβατε. Κατά τα άλλα μας νοιάζει αν βάζουν 3-4 παιδιά μπροστά στη βάρκα για να μας πούνε «Μα θα βυθίσεις μια βάρκα με τρία μωρά». Με τρία μωρά. Με εντυπωσίασε από αυτά που είπε ο κύριος Βελόπουλος τα εξής. Χαρακτήρισε νταβατζίδες τους εφοριακούς, προτείνοντας οριζόντιο φορολογία 15% σε όλους, σε όλα, κάτι που σημαίνει ότι θα παταχθεί η φοροδιαφυγή, γιατί ο άλλος σου λέει με 15% γιατί να κλέψω. Δεν έχω κανένα λόγο, θα πληρώσω πολύ περισσότερο αν με πιάσω να κλέβω. Κάτι που σημαίνει ότι θα οδηγήσει στην κατάργηση της ΑΑΔΕ. Το άλλο που είπε ο κύριος Βελόπουλος που με εντυπωσίασε, δεν το έχω ξανακούσει, το άκουσα σήμερα. Είναι ότι ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να βάλει στο χέρι καταπληκτικό, φοβερό, δηλαδή το άκουσα και είπα είναι δυνατόν να το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Είπε ο κύριος Βελόπουλος ότι ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να βάλει στο χέρι, να κλέψει δηλαδή, να βουτήξει δηλαδή, όπως θέλετε πείτε το, την κρατική επιχορήγηση που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό τα κάνει αυτά. Κατά τα άλλα είναι έντιμος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι λαλαμόγιο, μην νομίζετε. Δεν το έχει πει κανένας αυτό. Τι θα γίνει με τα λεφτά και την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ? Θα τα βουτήξει ο Τσίπρας, το νέο κόμμα? Κύριε Φάμελα, γιατί δεν το είπατε? Κύριε δικαιοσύνη, υπάρχει δικαιοσύνη να παρεύει? Ελάτε κύριε Φάμελε, βγαίνετε στην Κεντρική Επιτροπή και λέτε θα πάμε με τον Τσίπρα. Πολύ ωραία. Τα λεφτά μου, τα λεφτά μου, του Έλληνα φορολογούμενου, της κρατικής χρηματοδότησης, πού θα πάνε, κύριε Φάμελε?
1: Ορίστε, με πήρε ο Φάμελος. Μόλις άκουσε ο Φάμελος, με πήρε τηλέφωνο.
0: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Λοιπόν, και κλείνοντας, ο κύριος Βελόπουλος είπε το εξής για την αναθεώρηση του συντάγματος, που δεν το λέει κανένας, και αυτό διότι πίσω από τα από αυτά που προτείνει ο Μητσοτάκης υπάρχουν κάποια κόλπα. Το ένα κόλπο ποιο είναι? Ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα λέμε το νερό νεράκι. Το νερό νεράκι. Και έκανε μια πρόταση. Δεν μπορεί να μετέχει στις εκλογές ένα κόμμα που χρωστάει 500 εκατομμύρια. Μπορεί. Μπορεί να μετάσχει στις εκλογές ένα κόμμα που χρωστάει 500 εκατομμύρια. Που χρωστάει λεφτά. Στις τράπεζες. Ναι, στις τράπεζες. Γιατί οι τράπεζες τι είναι? Οι τράπεζες, τα λεφτά των τραπεζών τι είναι? Τα δικά μου λεφτά που έχω καταθέσει εγώ τα χρήματά μου στην τράπεζα και τα παίρνει η τράπεζα και τα δίνει στα λαμόγια των κομμάτων. Άρα κλέβουν εμένα. Τα κόμματα που χρωστάνε κλέβουν εμένα, εσένα. Αυτά. Τώρα να σας πω τώρα. Α, βέβαια, είπε ότι θα καταργήσει τελείως τις ΜΚΟ και ότι θα κάνει ΑΟΣ άμεσα. Τα λέω αυτά γιατί πέρα από το Θεαθήνε στην πολιτική υπάρχουν και τα προγράμματα, οι προτάσεις. Και ο καθένας πρέπει να κρίνεται σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις. Εάν βρω ανάλογες προτάσεις άλλων κομμάτων, πολύ ευχαρίστως εδώ είμαι για να τις γνωστοποιήσω και σε εσάς. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καψαμπέλη, θα επανέλθω μετά τις 11 για το μέγα θέμα των δανειοληπτών.
1: Υπάρχει εξέλιξη, εκβιασμός. Κύριε Καψαμπέλη.
2: Είχα σκοπό να ξεκινήσω με ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα κάνω μία μικρή διόρθωση στη σειρά. Τέλος πάντων, από τι να πρωτοξεκινήσει κανείς, από τα σκάνδαλα, από το σκάνδαλο, τα λέγαμε και χθες στις πολεοδομίες, όπου είναι πολύ βαθύτερο και έχει πλοκάμια, δεν είναι τώρα οι 5-6 που προφυλακίστηκαν. Τα πλοκάμια πάνε πολύ μακριά και σε πρόσωπα υπεράνω υποψίας, που λέει ο λόγος. Διότι εγώ ξαναπεί ότι στην πολιτική σχήμα λόγου αλλά και ουσίας ουδής αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Όχι αυτό που πρέπει να ισχύει για το θνητό, για τον απλό πολίτη, ουδής ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Έτσι όπως θα έχουν κάνει οι πολιτικοί με ομικρονιώτα, ουδής αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε. Διότι και η απλή λογική, δεν πάω στις πληροφορίες προς το παρόν, λέει ότι τέτοια κυκλώματα, χωρίς κουμπάρους, χωρίς προστάτες, δεν μπορούν να μακροημερεύσουν σε κάθε περίπτωση ή να απλωθούν τόσο πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης, θέλω να πω κάτι που μπορεί να μην αρέσει, αλλά δεν μπορώ τώρα. Στα γεράματα. Είδα ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα δώκει, λέει, συνέντευξη, την ανακοινώσανε
1: αύριο,
2: στην εκπομπή του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου.
1: Θα μεταδοθεί μετά στις 10 το βράδυ.
2: Προσέξτε τώρα! Αυτό δεν θα σας το πει κανείς. Κι εγώ κακώς το λέω, αλλά έμπορο.
1: Δεν κρατιέσαι.
2: Λοιπόν, ποιος έχει αγοράσει το δημοσιογραφικό συγκρότημα του κυρίου Χατζηνικολάου? Του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου. Quiz. Περιμένω απαντήσεις εγώ.
1: Να δώσω, μπορώ.
2: Πάω παρακάτω.
1: Να δώσω εγώ απαντήσεις, μπορώ.
2: Ας απαντήσει κανένας άλλος.
1: Δεν κερδίζω τίποτα σήμερα. Αλλά δεν
2: πειράζει. Λοιπόν, πάμε στους Μητροπολίτες. Διότι το συνδέω με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Κλέβουνε οι γαλάζιες ακρίδες, κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος, έχει γίνει μια κανονικότητα η διαφθορά. Δεν μας κάνει εντύπωση, δεν μας ξεσηκώνει, δεν μας ενεργοποιεί, μπαίνει στο DNA. Μου λέγε ένας άνθρωπος της αγοράς πώς διαχέεται σε κοινωνικό επίπεδο, και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Όχι, κύριε αγαπητέ κύριε ακροατά, βλέπω εδώ κάποια απάντηση. Λάθος. Δεν είναι ο επιχειρηματίας που λέτε ο νέος ιδιοκτήτης του συγκροτήματος του κ. Χατζηνικολάου. Λοιπόν, μου εξηγούσε άνθρωπος της αγοράς με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ δεν τα ξέρω, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έχει γνώση της αγοράς των γραφείων, των μεσητικών, να το πούμε έτσι, που ασχολούνται με ακίνητα, με real estate, με όλα αυτά κλπ. Έχουν βγει, λέει, κάποια προγράμματα που τρέχουν εδώ και καιρό για ανακαινήσεις, για επιδοτήσεις, τέτοια πράγματα. Σκοπίμως σε αυτά, λέει, υπάρχουν διάφορα παράθυρα, το σκοπίμως έχει σημασία, τα οποία πιθαναγκάζουν, ας το πούμε έτσι, τον πολίτη να ψάχνει να βρει το παράθυρο να κάνει τη λαμπογιά. Και σπάνε, μου λέει, τα τηλέφωνα στο γραφείο από ενδιαφερόμενους που λένε μπορούμε να κάνουμε αυτή τη λαμογιά, να το πούμε έτσι, να πάρω παραπάνω λεφτά ή να μπω στο πρόγραμμα. Μπορούμε να δηλώσουμε ότι τάχα μου έχω χωρίσει και άρα δεν μου ανήκει και ανήκει στη σύζυγό μου ή τα ανάποδα, ξέρω εγώ, ή εκείνο ή το άλλο, για να πάρω τα παραπάνω λεφτά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι κάνει το κράτος. Σκοπίμως σου δίνει τη δυνατότητα να ανοίξεις το παράθυρο, να μπεις μέσα, να πάρεις το χαρτζιλίκι, τα όσα λεφτά, διότι μπροστά σε αυτά που κλέβουν αυτοί είναι χαρτζιλίκια, για να μην μιλάς, για να μην μιλάμε. Να είναι συλλογική η ενοχοποίηση. Έλα μωρέ, όλοι τα κάνουν. Ή, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι. Και για να φτάνει στο σημείο ο τίμιος, ο έντιμος, ο ευσυνείδητος πολίτης, να λέει εγώ τι είμαι από ένα σημείο και μετά που δεν έχει να πληρώσει το λογαριασμό. Ο μαλάκας της υπόθεσης! Τι είναι, κυρία Γιαννητόπουλε, σε ποια κατηγορία εσείς ανήκετε? Γιατί αντιδράσατε? Σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκετε?
1: Ακουράδεις, ρε.
2: Λοιπόν, χιούμορ κάνω στον κύριο Γιαννητόπουλο. Είναι αλφα-αλφα. Είναι αυτό που λέμε αλφα-αλφα. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Λοιπόν, πώς ενοχοποιούν, τον τίμιο και ευσυνείδητο πολίτη που δεν γίνεται λαμόγιο και του λένε έλα μωρέ κι εσύ.
1: Η κυρία Αγγελική Πατεράκη το βρήκε.
2: Συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν. Κέρδιζε, λέει.
2: Την αγάπη μας.
1: Την αγάπη. Αλλιά τσιγκούνης.
2: Λοιπόν. Ενοχοποίηση. Ενοχοποίηση. Και για να μην μένει και καμία αμφιβολία για το πόσο σκληρό και αδίσταχτο είναι το κράτος, το κράτος έχει συνέχεια, κάνει και την κορυφαία επίδειξη αυτής της συμπεριφοράς. Εξαγοράζει η ΟΜΑ 100 Μητροπολίτες. Θα το πω και θα το ξαναλέω. Αυτό έχει τεράστια σημειολογία στην ελληνική κοινωνία ετούτη τη στιγμή. Και η σημειολογία είναι αμφίπλευρη, διότι η κυβέρνηση, το κράτος, σε εισαγωγικά, κάνει την άθλια δουλειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, θα τα δώσει όλα και ακόμα παραπάνω μέχρι τις εκλογές. Είναι ικανή να στήσουν πάγκους στους δρόμους, που λέει ο λόγος, και όποιος περνάει να του δίνουν και ένα πεντοχίλιαρο. Μα δεν θέλω. Βρε πάρτο. Βρε δεν θέλω. Βρε πάρτο. Το πήρε ο άλλος. Είναι ικανοί να το κάνουν αυτό. Θα δείτε στη ΔΕΘ τι έχει να γίνει. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Μακαρίτης ο Τσοβόλας θα οχριά μπροστά τους όταν ο άλλος Μακαρίτης, Ανδρέας Παπανδρέου, καταραίοντας το 89, είχε βγει στα μπαλκόνια και έλεγε «Τσοβόλα, δώστα όλα». Θα μου πείτε, μα 40 χρόνια πίσω μας γυρίζει ο Μητσοτάκης. Μπορεί και 140. Και γι' αυτό το λόγο, ξαναλέω, Η σημειολογία είναι αμφίπλευρη, διότι ο Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του. Η Εκκλησία τι κάνει, η ηγεσία της Εκκλησίας, τι κάνει.
1: Κοιμάται.
2: Κάνει προπαγάνδα. Και έχει αρχίσει να στείλει δημοσιεύματα και διαρροές και. Έλα μωρέ, τι έγινε τώρα δηλαδή. 100 άνθρωποι είμαστε, οι οποίοι, αυτό το επιχείρημα δηλαδή, πραγματικά το άκουσα και το διάβασα και θα έπρεπε να βάλω τα γέλια. Άρα πρέπει, πάλι κύριε Γιαννητόπουλε, προστρέχω στη βοήθεια σας, πρέπει να το συζητήσουμε μετά, διότι αντί να μηδιώ και να γελάω, οργίζομαι. Άρα δεν είμαι σε καλό στάδιο. Διότι το σωστό, ας το πούμε έτσι, το υγιές είναι να γελάς με αυτά. Ένα γέλιο θα του στάψει, που λέγανε και κάποιοι στο παρελθόν. Όταν οργίζεσαι και θυμώνεις, σημαίνει ότι δεν το έχεις χειριστεί, δεν το έχεις δουλέψει. Διότι λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, αυτά τα χρήματα τα χρειάζονται οι Μητροπολίτες, γιατί λέει, τα τελευταία χρόνια τα παγκάρια στις εκκλησίες και ιδιαίτερα, λέει, στις μικρότερες Μητροπόλεις έχουν στεγνώσει. Δεν βάζει ο κόσμος λεφτά, δεν έχει να βάλει λεφτά και τα παγκάρια, ναι, το διάβασα στην προπαγάνδα της ηγεσίας της εκκλησίας, δεν έχουν, λέει, λεφτά και γι' αυτό το λόγο, λέει, αναγκάζονται οι Μητροπολίτες να καλύπτουν, λέει, από την τσέπη τους τα έξοδα που καλύπτονταν από τα παγκάρια. Το ξαναπάμε από την αρχή. Τα παγκάρια, λέει, έχουν στεγνώσει, δεν έχουν λεφτά. Και οι Μητροπολίτες υποχρεώνονται, λέει, να βάζουν από την τσέπη τους για να καλύπτουν τα έξοδα που κάλυπταν από τα παγκάρια. Δηλαδή, θέλετε να πούμε και το σοβαρότερο. Κρατηθείτε, γιατί αυτό εθνικά έχει σημασία, γι' αυτό λέω ότι οργίζομαι. Έχει αρχίσει επί του παρόντος παρασκηνιακά, ανεπίσημα, δεν τολμήσανε να το βάλουνε στην πρόβλεψη του νομοσχεδίου που είναι προς ψήφιση, αλλά γίνεται η συζήτηση.
1: Μάλιστα κύριε Σάβα, μάλιστα κύριε Σάβα.
2: Γίνεται η συζήτηση οι αυξήσεις αυτές να συμπαρασύρουν
1: γίνεται,
2: και τις αποδοχές των μουφτίδων της Θράκης. Λένε και οι μουφτίδες της Θράκης,
1: και εμείς θέλουμε.
2: Εμείς δεν θα πάρουμε. Προσέξτε. Εμείς δεν θα πάρουμε. Και έρχομαι να ρωτήσω εγώ, ο ασεβής, ο αθεόφοβος, ο χιδαίος. Δηλαδή αυτοί γιατί να μην πάρουνε, άμα πάρουν οι Μητροπολίτες. Τώρα λοιπόν, που δεν έχουμε και καμία αντίδραση από την ηγεσία της Εκκλησίας, και προσέξτε να δείτε τι ωραία το παίζουν το παιχνίδι, ο κύριος Ιερώνυμος. Τα έχει καλά με όλους τους κυβερνώντες, τους νέους και τους πρώην. Ναι, μια χαρά. Μια χαρά τα πάει και με τους πρώην. Έχει καλύψει και τα νότα του και από την άλλη πλευρά. Έστειλε το δεξί του χέρι να ενταχθεί στον πυρήνα υποστηρικτών, στον κεντρικό πυρήνα υποστηρικτών, στους συνιδρυτές του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Ναι, βεβαίως. Ο διευθυντής, ο γενικός διευθυντής της αποστολής, της επίσημης ΜΚΟ της Εκκλησίας, με αυτή την ιδιότητα υπογράφει, κύριος Δήμτσας, είναι μεταξύ των συνιδρυτών του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και μην μου πείτε, τι φταίει ο Ιερώνυμος. Μην παίζουμε την κολοκυθιά τώρα. Μην παίξουμε την κολοκυθιά. Άρα σου λέει ο Ιερώνυμος. Και η σύνοδος, οι ιεράρχες, οι μητροπολίτες. Τα έχουμε και από εδώ, τα έχουμε και από εκεί καλά. Να μην έχουμε ζητήματα, να μην έχουμε προβλήματα, διότι έχουμε, είδατε, έξοδα. Τα παγκάρια δεν φτάνουν, λέει, πια έχουν στεγνώσει. Και πρέπει να πάρουμε τα λεφτά από το κράτος. Γιατί έχουμε υποχρεώσεις και έχουμε και οικογένειες. Οικογένειες τώρα. Έχουμε και σπίτια να συντηρήσουμε. Έχουμε και να βάλουμε και βενζίνες στα αυτοκίνητα. Όχι. Τα μπέρδεψα μάλλον με τους απλούς οικογενειάρχες, οι οποίοι ψάχνουν να δούνε πώς θα πληρώσουν τη δόση στο δάνειο, πώς θα κάνουν διακανονισμό για τα χρέη τους, για τη ΔΕΗ, για το νερό που θα αυξηθεί κι άλλο, πώς δεν θα πάνε διακοπές, γιατί το παγκάρι το οικογενειακό έχει στεγνώσει προπολού και δεν υπάρχει κανείς να πει «Έλα να σου διπλασιάσω! Έλα να σου διπλασιάσω το μισθό!» Όχι. Αντιθέτως, η αγοραστική δύναμη του μέσου πολίτη είναι στα τάρταρα, κάτω και από τη Βουλγαρία. Αυτό τώρα όμως, για να καταλήξω, είναι η πιο ομή επιχείρηση εξαγοράς σε συλλογικό επίπεδο των ρασοφόρων μητροπολιτών, κομματαρχών,
1: προπαγανδιστών,
2: κομματαρχών του κυρίου Μητσοτάκη, της κυβέρνησης εν προκειμένου, γιατί και τα ίδια έχουν επαναληφθεί και στο παρελθόν με άλλους. Θυμάμαι, για να πάω σε αυτό τώρα έτσι ιστορικά, όταν πρωτοκατέβηκε υποψήφιος βουλευτής, που τότε έλεγε εγώ δεν θα πολιτευτώ ποτέ, ο Λαλιώτης, ξέρετε, ο Λαλιώτης, γι' αυτό πάω στο άλλο άκρο, στην άλλη πλευρά του φάσματος, και κατέβηκε πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής εκεί στη Νίκαια, στη Β' Πειραιά, που ήθελε να κατέβει. Θυμάμαι λοιπόν μια μέρα, το δεξί του χέρι που ήταν διευθυντής του γραφείου του Κασκαμπάς έρχεται απορριμμένος, μπολώνας, ήταν παλιά καραβάνα όλοι αυτοί στα μαγειρέματα, στην ψηφοσυλλογή, σε όλα αυτά που τα ξέραν απ' έξω και ανακάτω, αλλά σαν γενική πολιτική. Και έτσι τρελαμένος με γρουλωμένα τα μάτια λέει πω δυσπότης. Δεν έχει νόημα τώρα ποιος ήταν τότε, να πούμε, Μητροπολίτης εκεί στη Νίκαια. Τι προπαγάνδα έκανε, ρε παιδιά, από το βήμα της, από τον άμβονα της Εκκλησίας υπέρ του Λαλιώτη. Πω, τι ψήφους έφερε. Τι ψήφους έφερε στον Κώστα. Είχε βγει ο Μητροπολίτης και έλεγε στο Πίμνιο, θα ψηφίσετε τον Λαλιώτη όλοι. Και νεκρούς ανασταίνει όλο αυτό. Και απίστους τους κάνει να πιστεύουν, θέλω να πω, με αυτή την έννοια. Λοιπόν, εξαρτάται λοιπόν η εξουσία τι χρώμα έχει κάθε φορά. Αρκεί να είναι η εξουσία. Λοιπόν, τώρα λοιπόν χρησιμοποιείται, επιχειρείται να χρησιμοποιηθεί, και μιλάμε για τεράστιες, είναι, να σας πω κάτι, είναι το αντίστοιχο, αλλά αυτό γίνεται πιο ομά. Είναι το αντίστοιχο που είχε κάνει η πολιτεία, η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης με την πανδημία, τις μάσκες και τις εκκλησίες. Θυμάστε την αθλειότητα που μετακίνησαν οι αθεόφοβοι. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Την Ανάσταση 3 ώρες νωρίτερα. Πάλι καλά που δεν την κάνανε το πρωί. Θυμάστε τι μπούλινγκ δέχονταν οι πιστοί στις εκκλησίες, που έμπαινε η αστυνομία μέσα, που οι Μητροπολίτες απειλούσανε. Ορισμένοι, όχι όλοι, οι περισσότεροι. Τους ανθρώπους που δεν είχαν εμβολιαστεί και μόνο που δεν τους αφόριζαν και δεν τους απίφθηναν κατάρες, τους πέταγαν έξω από τις εκκλησίες. Ο ίδιος μηχανισμός είχε λειτουργήσει τότε. Τώρα είναι επιχρήμαση όμως κιόλας. Ομά. Διότι άλλο πράγμα να ψωνίζει στη Λιανική, να πηγαίνει ο πολιτικός ο υποψήφιος και να μαζεύει το ψηφαλάκι, να κάνει το ρουσφέτη και να παίρνει τηλέφωνο τον πατέρα, τη μάνα, το σύζυγο και να λέει «Είδες, σου τακτοποίησα το παιδί. Του βρήκα μια δουλειά στο σούπερ μάρκετ να παίρνει 500 ευρώ. Εντάξει, θα δουλεύει 13 ώρες, μωρέ, αλλά τι να κάνουμε. Αν δεν ήμουν εγώ, ούτε αυτά δεν θα έπαιρνε». Και να λέει ο άλλος «Πω, πω, του έχω υποχρέωση, πρέπει να πάω να τον ψηφίσουμε». Άλλο αυτό, αυτό είναι Λιανική που λέμε, που λένε Λιανική, και άλλο η Χοντρική Μπουλουκιδών. Να ανεβαίνει ο άλλος με τα άμφια του, τη μήτρα του εκεί, τα μπαστούνια του και να λέει «Σταθερότητα! Μην αφήσετε τους εχθρούς να έρθουν να μας κάνουν εκείνο το ένα το άλλο». Και μετά να πιάνει τους άλλους κομματάρχες γύρω γύρω τους παρατρεχάμενους και να λέει «Ωραίες, από αυτή την περιοχή πρέπει να μαζέψουμε 1000 ψηφαλάκια για να δώσουμε στην κυβέρνηση, στον βουλευτή, στον υπουργό, στον έναν, στον άλλον». Τέτοια πάνε να γίνουν, ναι. Γι' αυτό δεν είναι, κατ' εμέ, τόσο επιφανειακό το ζήτημα. Δεν είναι τόσο επιφανειακό. Είναι βαθύτερο ζήτημα διάχυσης της διαφθοράς από τα πάνω προς τα κάτω. Και μην ξεχνάμε, που δεν το ξεχνάμε και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι σε αυτό το τμήμα του εκλογικού σώματος με το γάμο των ομοφιλοφίλων, με όλες αυτές τις κινήσεις που έχουν γίνει για να αφαιρεθούν οι εικόνες από τους δημόσιους χώρους, δικαστήρια κλπ. Κλπ. Από τις εν γέννη συμπεριφορές, τις συμπεριληπτικές, κατά πώς ονομάζονται, τη woke agenda. Σε αυτό το τμήμα του εκλογικού σώματος, για να το δούμε ομά και κοινικά, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει καταγράψει και καταγράφει μεγάλες απώλειες και διαρροές. Και αναλαμβάνουν τώρα οι 100 αρχικομματάρχες, ρασοφόροι, με επικεφαλής τον αρχηγό τους, τον κύριο Γερόνυμο, να διορθώσουν όσο μπορούν, να μαζέψουν, να δημιουργήσουν αναχώματα και ανασχέσεις σε αυτές τις διαρροές, να ξαναμαζέψουν ό,τι μπορούν. Διότι, το λένε ομά, τα παγκάρια έχουν στεγνώσει και δεν υπάρχουν, λέει. Δεν γεμίζει, λέει, το παγκάρι όπως το παρελθόν από τους πιστούς.
1: Και οι ψηφοφόροι του Μητσοτάκη έχουν στεγνώσει.
2: Λοιπόν, θου φύλακι το στόματι μου, κύριε, αμάρτησα σήμερα πρωί-πρωί. Ελπίζω να με συγχωρέσει ο Θεός και να μην με αφορήσουν, αν και όπως είχε πει ο Λασκαράτος, το πολύ πολύ να μην λιώσουν και τα παπούτσια μου. Ευχαριστώ.
1: Τέλειωσες?
2: Να μην πω άλλα.
1: Γιατί πήρε τηλέφωνο ο Ιερώνυμος.
2: Τα σέβομαι, τις ευλογίες του.
1: Και λέει, αυτό το παιδί εκεί πέρα είναι κακό παιδί. Λέω, όχι, είναι καλό παιδί.
2: Όχι, κακό, κάκιστο. Αμαρτωλός.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επειδή σήμερα θα ανακοινωθεί ο κύριος Κυρανάκης ότι αναλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κυρανάκη, καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Δεν είναι αναβάθμιση, είναι σουτ που σας έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης για να εξευμενήσει το θύμιο των ταξιτζίδων, διότι όπως είπε ο κύριος Καψαμπέλης, προσπαθεί να κάνει στρατό μέσω των ιερέων. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα του είναι οι ταξιτζίδες και γι' αυτό σούταρε τον κύριο Κυρανάκη. Όμως εγώ, σαν Έλληνας, απλός πολίτης, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κυρανάκη. Κύριε Κυρανάκη μου, με συγχωρείτε, είστε ένας νέος άνθρωπος. Αυτά όλα που γράφονται στο διαδίκτυο για την περιουσία σας που αποκτήσατε ξαφνικά, σας αφήνουν αδιάφορο? Δεν πρέπει να ενημερώσετε και εμένα τον άσχετο, τον ανίκανο, τον άχρηστο? Πώς εσείς πετύχατε όλα αυτά τα πλούτη? Όχι ότι θα το πετύχω κι εγώ, γιατί εγώ πια είμαι πολύ μεγάλο στην ηλικία. Από περιέργεια ρωτάω, κύριε Κυρανάκη μου, επειδή θα είστε το νούμερο ένα στο κόμμα που κυβερνά, δεν πρέπει να μας πείτε και εμάς τους βλάκες πολίτες το μυστικό της επιτυχίας σας? Εγώ δεν το είχα εντοπίσει. Πρώτον, γιατί δεν έχω καθίσει να αναλύσω τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών. Δεν θέλω να χαλάσω τη ζαχαρνιά μου. Δεν θέλω να στενοχωρηθώ. Αλλά βλέποντας αναρτήσεις στο διαδίκτυο, έμεινα άφωνος. Άφωνος. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Πάμε και επιστρέφω, γιατί υπάρχουν θεματάκια τα οποία πρέπει να σας τα πούμε, όχι για τίποτα άλλο, να σας ανοίξουμε τα μάτια, ρε παιδιά. Αυτή είναι η δουλειά μας, να σας ανοίξουμε τα μάτια και εσείς να αποφασίσετε τι θα κάνετε. Δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συγκλονιστικά στοιχεία για την εκτεταμένη δράση του κυκλώματος διαφθοράς της πολεοδομίας της Αττικής που αποκαλύπτει το διαβιβαστικό της αστυνομία. Σύμφωνα με αυτό, τα πλοκάμια της οργάνωσης εκτείνονται στα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, την Επιθεώρηση Εργασίας και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τα μέλη του κυκλώματος εξασφάλιζαν παράνομες άδειες, μειώσεις προστήμων και εξπρές τακτοποιήσεις αυθαιρέτων εναντί μεγάλων χρηματικών ποσών, ενώ στη μεγάλη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα πρώην Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Στη σύλληψη του 65χρονου Ιταλού υπηκόου για παράνομη οπλοκατοχή προχώρησαν οι αρχές στην Αιγελία ώστε να εξασφαλίσουν χρόνο για την εξέτασή του, ενώ αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα και το ιατροδικαστικό πόρισμα για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Στη διάσωση 41 άλλων δαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, προχώρησε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Έπειτα από τον εντοπισμό τους από εν αέριο μέσω της Frontex, συνολικά 264 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο σε 4 ξεχωριστά περιστατικά νότια και ανατολικά της Κρήτης. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία και με εμπρισμούς κατοικιών με αφορμή την αιματήρη επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε 40χρονος από υπήκοο του Σουδάν. Την ολοκλήρωση των πληγμάτων ακριβίας εναντίον ιρανικών ραντάρ και συστημάτων αεράμινα στο στενό του Ορμούς ανακοίνωσε η Αμερικανική ΣΕΝΚΟΜ ως απάντηση στην κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι. Η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου με αντίπεινα κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσα τους 11 παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στο Ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με επίσημη καταγγελία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν για πλήγματα εναντίον κατοικιών. Σε κρίσιμη διπλωματική καμπή για τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Άγκυρες αναμένεται να εξελιχθεί η επικείμενη παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Τουρκία, καθώς στην ατζέντα των συνομιλιών με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κυριαρχούν το πρόγραμμα των F-35, η κυρώσεις των ΗΠΑ ως πολιτική ισχύος και η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πραγματοποιήθηκε ευρύ αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικού κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών και όπλων, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στη σύλληψη 8 ατόμων συμπεριλαμβανομένου και του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία μέσα στην ημέρα. Κοινωνικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται σε διαβούλευση, η οποία προβλέπει αυξήσεις από 60 έως 95% αποκλειστικά στους μισθούς του ανώτερου κλήρου μέσω της σύνδεσης των μισθών τους με τις αποδοχές των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης τέθηκε η Κοζάνη λόγω υπόπτου περιστατικού ευλογιάς εγωπροβάτων σε τοπική κτηνοτροφική μονάδα. Οι αρχές αναμένουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα για την επιβεβαίωση ή μη του κρούσματος, τα οποία θα βγουν έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Το πετρελαίο Brent έχει ξεπεράσει τα $92 το βαρέλι, καθώς τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στο στενό του Ορμούς αναζωπήρωσαν τους φόβους για την οικονομία. Εκκινεί σήμερα στη Βουλή η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης με ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη συγκρότηση της αρμόδιας διακομματικής επιτροπής εν μέσω μάλιστα αντιδράσεων της αντιπολίτευσης για το προτινόμενο δίμηνο χρονοδιάγραμμα. Υπερψηφίστηκε αποκλειστικά από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πορεία διαμαρτυρίας προς την περιφέρεια και την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης πραγματοποιούν σήμερα ο Δήμος Χερσονήσου, φορείς και κάτοικοι, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Δώσε λίγο, άντε, μπράβο. Τι κάθεσαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Μάχη FM. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και δεν μπορούμε να καθόμαστε, κύριε Γιαννητόπουλε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υποτίθεται.

0: Άρα αναπληρώνει και εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, αν εγώ που είμαι νομάρχης, περιφερειάρχης, υπουργός, γενικός γραμματέας, θέλω κάτι, δεν θα πάρω το Μητσοτάκη. Ένας από τους ανθρώπους που θα μου λύσει το πρόβλημα είναι ο αντιπρόεδρος. Άρα πρέπει να τον βρω, να τον βρω, να τον βρω. Γεια σας κύριε αντιπρόεδρε, είμαι ο υπουργός, ο γραμματέας. Έχω αυτό το πρόβλημα, τι να κάνω. Σήμερα λοιπόν το πρωί, προφανώς στη λογική που λέει ο Μητσοτάκης της σταθερότητας και της υπευθυνότητας, γελάω, ο κύριος Κωστής Κατζηδάκης επί 2 ώρες, παρακαλώ πάρα πολύ, επί 2 ώρες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ήταν βιδωμένος στην καρέκλα του ραδιοφώνου Αλαφούζου και έλεγε μπούρδες. Και όταν λέω μπούρδες, το συγκεκριμενοποιώ. Τι θα κάνετε κύριε αντιπρόεδρε γι' αυτό, το σκεπτόμαστε. Τι θα κάνετε κύριε αντιπρόεδρε για το άλλο, το σκεπτόμαστε. Αυτή είναι η υπευθυνότητα του Μητσοτάκη που μας έχει ζαλίσει τον έρωτα. Το σκεπτόμαστε. Είναι 6-7 χρόνια στην εξουσία. Το σκεπτόμαστε. Διαστόματος Κωστή Χατζηδάκη. 2 ώρες, παρακαλώ πάρα πολύ, έδινε τα διαπιστευτήριά του στο συγκρότημα Αλαφούζου για να καταλάβετε ποιοι κυβερνούν την Ελλάδα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 2 ώρες στο ραδιόφωνο 8 με 10 σήμερα το πρωί. Η ξεφτύλα του πολιτικού. Η ξεφτύλα του πολιτικού. Η ξεφτύλα του πολιτικού. Αυτό ήτανε. Και ήταν μεγαλύτερη όταν το ρωτούσα ο Άρης του Αλαφούζου. Τι θα κάνετε με αυτό, και λέγε το σκεφτόμαστε. Το σκεφτόμαστε. Μέχρι και ο Άρης αγανάξει και πει, μα με συγχωρείτε, ακόμη το σκέφτεστε. Το σκεφτόμαστε. Το σκεφτόμαστε. Το σκεφτόμαστε. Πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Για να καταλάβετε πόσο πουλημένη είναι η ηγεσία μας. Και μην μου πείτε ότι το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Δηλαδή εντάξει. Η Μαρίκα έχει πάει τώρα και έχει έρθει. Δεν το κάνει ο Μητσοτάκης μόνο για την ψυχή της Μαρίκας. Έχει βγει μια απόφαση του Αρείου Πάγου. Που λέει για αυτούς που έχουν τα δάνεια και έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη ότι δεν μπορείτε να πληρώνετε τόκους σύμφωνα με το κεφάλαιο, αλλά θα πληρώνετε τόκους σύμφωνα με τη μηνιαία δόση που έχετε αποφασίσει και συμφωνήσει. Αυτό είναι μια τεράστια ανάσα. Μια τεράστια ανάσα για τους δανειολήπτες. Και είναι παραδοχή από τον Άριο Πάγο ότι μέχρι τώρα οι τράπεζες με την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας και της ηγεσίας της Τράπεζας Ελλάδος έκλεβαν τους δανειολήπτες. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Και λες λοιπόν, επιτέλους ρε παιδιά, και μία απόφαση της δικαιοσύνης που θα δώσει ανάσα σε κάποιους ανθρώπους. Μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Διότι οι τραπεζίτες και τα fans, οι services αυτοί, οι οποίοι προφανώς έχουν επηρεάσει μίζες, έτσι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Διότι αυτή την κλοπή που προσπάθησε να σταματήσει ο Άριος Πάγος, την ξέρανε. Φωνάζαν όλοι. Το λέγανε. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε άλλο πια. Είναι τεράστιοι οι τόκοι. Τα φανς λοιπόν και οι τραπεζίτες εκβιάζουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ευθέως το λέω. Δηλαδή κινδυνεύουν κάποιοι να αποκαλυφθεί οι σχέσεις που έχουν κάτω από το τραπέζι με τις τράπεζες και τα φανς. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Και τώρα οι τραπεζίτες και τα φανς λένε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάργησε τον Άριο Πάγο. Εκβιάζουνε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ρε Μητσοτάκη, όλοι σε εκβιάζουνε. Ρε Μητσοτάκη, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή με συγχωρείς. Και βγαίνει προφανώς κατ' εντολή Μητσοτάκη. Όχι κατ' εντολή δικιά μου ή του γιφτού. Ο Πασόκος υπουργός εθνικής οικονομίας. Αν θέλεις να βάλεις κάποιον να σε υπηρετεί με πιστότητα, πρέπει να πάρεις κάποιον από το αντίπαλο στρατόπεδο. Τώρα αντίπαλο στρατόπεδο Σιμίτης και το Πασόκ για το Μητσοτάκη. Τύπης. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης και καταργεί τον Άριο Πάγο. Ακούστε τι δήλωσε. Χθες στην τηλεόραση του Αντένα. Διαβάζω τη δήλωση Πιερακάκη. Η τύπη είναι αδίστακτη. Βέβαια έχουν λόγο, έτσι. Έχουν λόγο που το κάνουν. Διαβάζω λοιπόν τη δήλωση Πιερακάκη για την απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο θα αναζητηθεί η χρυσή τομή με βάση το πώς θα διαβάσει το Υπουργείο Οικονομικών και Υπηρεσίες του την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναλόγως θα κρίνουμε ποια θα είναι η παρέμβασή μας. Ρε μεγάλε! Βρε Πασόκο! Βρε Πασόκο του χειρίστου είδους! Να δούμε πώς σας εξασφαλίζει την ευστάθεια του συστήματος. Ποιο είναι το σύστημα? Τα φανς! Και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον? Να κλέβει η τράπεζα το δανειολήπτη? Ρε Πασό και Πιερακάκη! Θα αναζητηθεί η χρυσή τιμή, τομή. Δηλαδή, θα καταργήσεις τον Άριο Πάγο. Ρε Χούντα έχουμε. Ναι, έχουμε. Αλλά Χούντα όμως με αντίτιμο. Με αντίτιμο. Προφανώς ο κύριος Πιερακάκης δεν πήρε εντολή από το Σιμίτη να το πει αυτό. Πήρε εντολή από το Μητσοτάκη. Ο κύριος Πιερακάκης έχει άμεσο προϊστάμενο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βγαίνει και αμφισβητεί τον Άριο Πάγο. Δηλαδή ο πολίτης δεν έχει κανένα αποκούμπι πια. Πας στον Άριο Πάγο, σου βγάζει μια απόφαση κουτσί. Διότι ο Άριος Πάγος, όταν παραδέχεται ότι οι τράπεζες κλέβουν τους δανειολήπτες, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο Άριος Πάγος είναι να πει το εξής: ό,τι έχετε πάρει μέχρι τώρα από τους δανειολήπτες, να τα επιστρέψετε. Ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, κύριοι τραπεζίτες και φανς, με τους τόκους, είναι κλοπή. Γυρίστε πίσω τα κλεμμένα. Δεν το λέει ο Άριος Πάγος αυτό. Και έρχεσαι εσύ, κύριε Μητσοτάκη, μέσω του Πιερακάκη και λες, θα καταργήσω και αυτή την κουτσή απόφαση του Αρίου Παγού. Ρε, πόσο εξαρτημένοι είστε από τις τράπεζες. Πόσο σας εκβιάζουνε. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό. Προφανώς οι τραπεζίτες και τα φανς έχουν κάποιο χαρτί, όπως ο Ντιλιάν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Εξηγείται αλλιώς σας. Έχετε σας άλλη εξήγηση. Ψτε, να σου πω κάτι βλαχό. Θα ακυρώσεις αυτό που μου δημιουργεί πρόβλημα, γιατί θα σου βγάλω τι έχω κάνει εγώ για σένα, ναι. Ό,τι έκανε ο Χριστοφοράκος. Αυτό έκανε ο Χριστοφοράκος. Θα κάνετε αυτό που λέει η Siemens, αυτό που λέει η Γερμανία, αλλιώς θα πω αυτά που έχουμε κάνει εμείς για σας. Τρομερό είναι αυτό. Απίστευτο. Απίστευτο δεν είναι. Απίστευτο είναι. Δηλαδή, όταν το είδα, δεν το πίστευα. Είπα, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να καταργήσουν τη δικαιοσύνη. Και έχω και τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Όπως βγήκε χθες στο αφιέρωμα που κάνει ο Αλαφούζος για το 2015 και είπε το εξής καταπληκτικό. Έπρεπε τότε οι τράπεζες, μετά το δημοψήφισμα εννοούσε, να μην ανοίξουν τη Δευτέρα. Και αν δεν υπήρχε παρέμβαση Τσίπρα, θα αφαιρούσαμε τις άδειες λειτουργίας. Ε! Θα αφαιρούσατε την άδεια λειτουργίας από μια τράπεζα στην οποία έχω βάλει εγώ τις καταθέσεις μου. Ρε, πλάκα κάνετε δηλαδή. Πώς το εννοείτε, κύριε Στουρνάρα, με αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και έρχομαι στο ψητό. Τι λέμε όλοι, τον αλήτη, τον ρουφιάνο, τον βρωμιάρη, τον λαμόγιο, τον Τσίπρα. Μάλιστα. Τι λέει ο Στουρνάρας. Σωστά έκλεισε τις τράπεζες. Αυτό λέει ο Στουρνάρας, έτσι δεν είναι. Λέω κάτι διαφορετικό. Και αν δεν το είχε κάνει ο Τσίπρας, θα το έκανα εγώ. Θα αφαιρούσα τις άδειες. Δηλαδή οι Γερμανοί. Δηλαδή οι Βρυξέλλες. Μάλιστα. Και τι έχει γίνει με τον Γιάννη Στουρνάρα. Του ανανέωσε τη θητεία πριν λίγες ημέρες ο Μητσοτάκης. Δηλαδή ο Μητσοτάκης σήμερα, με τη στήριξή του στο Στουρνάρα, στηρίζει τον Τσίπρα που έκλεισε τις τράπεζες. Λέω κάτι περίεργο. Λέω κάτι περίεργο. Αυτό δεν είναι. Κάνω λάθος. Δηλαδή, απατεώνας και προδότης ο Τσίπρας, στήριγμά του ο Μητσοτάκης, που εμφανίστηκε πάλι ο Τσίπρας για να στηρίξει το ψεύτη Μητσοτάκη. Ρε εσείς, να σας πω κάτι. Εσείς είστε πολιτική ηγεσία. Γιατί εμένα μάλλον για συμμορία μου φαίνεστε. Αυτό που ζούμε μάλλον με συμμορία μου φαίνεται. Κλείνοντας θέλω να πω για ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχω ζήσει εγώ. Επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του πατέρα, με Υπουργό Οικονομίας τον κύριο Στέφανο Μάνο, αποφασίστηκε να δοθούν άδειες κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα γύρω βουνά, σε όλη την Ελλάδα, ψηλά-ψηλά, υπήρχαν κάποιες εγκαταστάσεις από τις οποίες γινόταν η διακίνηση σημάτων του ΟΤΕ. Άρα, ο τότε κρατικός ΟΤΕ, δηλαδή, όταν λέω κρατικός ΟΤΕ, εννοώ περιουσία του ελληνικού λαού. Έτσι, περιουσία του ελληνικού λαού. Αν έπαιρνε την άδεια κινητής τηλεφωνίας, θα έλεγε στον υπάλληλό της, τον κύριο Αγιαννητόπουλο, «Κύριε Αγιαννητόπουλε, πάρτε αυτή την κεραιούλα, πηγαίνετε πάντως στο βουνό με το αυτοκίνητο του ΟΤΕ, ανεβείτε πάνω σε αυτή την κολόνα που υπάρχει εκεί, τοποθετήστε αυτή την κεραιούλα, γιατί από Δευτέρα ξεκινάει η κινητή τηλεφωνία του ΟΤΕ». Περιουσία του ελληνικού λαού. Περιουσία όλων μας. Την ίδια ώρα, οι εταιρείες που θέλαν να έρθουν για να κάνουν κινητή τηλεφωνία, όπως η Vodafone, των υποκλοπών, ή η TIM όπως ήταν τότε, θα τρέχανε να προσλάβουν έναν εργάτη για να πάει να στήσει, να κατασκευάσει ένα πύργο σε κάποιο υψηλό βουνό, σε κάποια ταράτσα, προκειμένου εκεί μετά από 5 μήνες, 6 μήνες, 7 μήνες, 1 χρόνο να ανεβάσει μια κεραία για να πει τώρα η Vodafone έχει κινητή τηλεφωνία. Τώρα η TIM έχει κινητή τηλεφωνία. Θα σάρωνε. Ότε. Θα σάρωνε ότε. Όλοι θα αγοράζαμε κινητό και θα μπαίναμε στην κινητή τηλεφωνία τότε. Με αποτέλεσμα να πληρώνω εγώ, εσείς και τα λεφτά μου να μπαίνουν στο ταμείο του κράτους. Για μένα. Για σας. Γεγγε. Αυτά όμως είναι σκέψεις ενός Έλληνα πολίτη που αγαπά τη χώρα του και το λαό του, που δεν κατέχω καμία θέση για να επηρεάσω την τύχη της χώρας μου και την τύχη του λαού του. Αυτοί λοιπόν που είχαν θέσεις που επηρέαζαν την τύχη της χώρας και των κατοίκων της, ονόματι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Στέφανος Μάνος, αποφάσισαν να στραφούν εναντίον των Ελλήνων. Και τι έκαναν? Απαγόρευσαν στο κρατικό ΟΤΕ, στην περιουσία των Ελλήνων, να στήσει κινητή τηλεφωνία. με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η Βόνταφον των υποκλοπών της δολοφονίας στη Αλικίδη, η Team που έχει γίνει Win, δεν ξέρω τι έχει γίνει, να στείλουν το θέμα της κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή ο ελληνικός λαός έχασε λεφτά. Και πάω στο κερασάκι της τούρτας. Ο Μητσοτάκης με τον Στέφανο Μάνο είχαν αποφασίσει και κάτι άλλο. Να ξεπουλήσουν τον ΟΤΕ στους Γερμανούς. Και ξέρετε πολύ καλά, υποψιάζομαι κάποιοι θα το σκεφτήκατε ήδη, αυτό που θα ετοιμάζομαι να πω. Ότι άλλη είναι η τιμή του ΟΤΕ χωρίς κινητή τηλεφωνία και άλλη η τιμή του ΟΤΕ με κινητή τηλεφωνία που θα σαρώνει τα πάντα. Πολλαπλάσια η τιμή του ΟΤΕ. Νέα χασούρα για τον ελληνικό λαό. Για την ψυχή της μάνας το κάνανε, έτσι. Μην πάει το μυαλό σας, παιδιά, ότι σε παρακαλώ πολύ, εντάξει. Όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο και ο Χριστοφοράκος έχει ένα όριο. Και έρχεται τώρα ο γερμανικός ΟΤΕ με τη γερμανική Κοσμοτέ και επιβεβαιώνει το καθεστώς της νέας γερμανικής κατοχής που επαρνάμε στην Ελλάδα. Και ανακοινώνει τέρμα το Κοσμοτέ, κύριοι. Θα γίνει Telecom. Να αλλάξουμε και το επίθετό μας. Να μας λέτε Merz. Να μας δώσετε γερμανικά επίθετα. Δεν χρειάζεται να μας λέτε με τα ελληνικά μας. Να ξέρετε δύο πράγματα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία χρειάζεται να ελέγχει δύο πράγματα. Τον ηλεκτρισμό και τις τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Και να παράγει πυρομαχικά για να έχει το παιδί μου που θα πάει στο μέτωπο σφαίρες να πυροβολεί. Γιατί αν του τελειώσουν οι σφαίρες έχει τελειώσει και αυτός. Και αυτά τα πράγματα η ηγεσία, η πολιτική ηγεσία του τόπου τα έχει ξεπουλήσει. Στην κυριολεξία. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Λοιπόν, πάλι υποχρεώνομαι να κάνω μια αλλαγή στη σειρά της, των θεμάτων που νομίζω ότι έχουν σημασία. Τώρα θα μου πείτε, αυτό που θα σας πω μπορεί να μην έχει και καμιά σημασία.
0: Telecom.
1: Να μην ενδιαφέρει κανέναν. Αλλά επειδή έλεγα για τους Μητροπολίτες προηγουμένως και για το θρησκευτικό συνέστημα και όχι μόνο, θέλω να αναφερθώ σε μια τραγική εξέλιξη η οποία αφορά το χριστιανισμό. Τραγική κατά τη γνώμη μου όπως συνδέεται με τον πόλεμο. Διότι και ιδιαίτερα στην ευρύτερη εδώ στην περιοχή μας έχουμε δει και έχουμε πει τις διώξεις, τις φαγές σε βάρος χριστιανών, τους εμπρισμούς, τις δολοφονίες ιερέων, την ανοχή την οποία επιδεικνύουν απέναντι σε όλα αυτά, ακόμα και ας πούμε, στη Συρία με τον Αλ Τζολάνιο, τον έχει καταστήσει συνομιλητή της η Αμερική, ο Τραμπ, κάνοντας τις δικές του διπλωματικές ισορροπίες και προτεραιότητες. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ φρικαλαίο, μέσα στο οποίο γίνονται φρικαλαιότητες. Και κάνω αυτή την εισαγωγή για να πω το εξής, γιατί εγώ δεν θέλω να ταυτιστώ ή να δικαιολογήσω ή να απαλλάξω κανέναν όταν κάνει φρικαλαιότητες, που είναι καταδικαστές από όποιον και αν προέρχονται, και πολύ περισσότερο όταν τα θύματα αυτών των φρικαλαιοτήτων είναι εν προκειμένου χριστιανοί, ξαναλέω, είτε από εδώ είτε από εκεί είτε από οποιονδήποτε προέρχονται όλα αυτά. Και γιατί λέω ειδικά όταν είναι χριστιανοί, διότι όταν έχουμε άλλα θρησκεύματα αρχίζει από την πλευρά τους φασαρία και έτσι και αλλιώς και λοιπά και λοιπά, χαμός. Τώρα που τα θύματα είναι χριστιανοί, δεν πρέπει να φωνάξουμε και να διαμαρτυρηθούμε? Γιατί το λέω τώρα, για να πάω στο προκείμενο. Για να πάω στο προκείμενο. Διότι εκεί που γίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και που μέχρι τώρα έχουν πει καμιά πενταριά φορές ότι θα τον σταματήσουν και δεν τον σταματάνε και κοιμόμαστε το βράδυ με την ελπίδα ότι θα τελειώσει και το πρωί ξυπνάμε βλέποντας να έχουν ανταλλάξει νέες, όχι απλώς απειλές, νέες επιθέσεις, νέα χτυπήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο ιστορικό χριστιανικό χωριό Ταϊμπέ, και θα εξηγήσω γιατί είναι ιστορικό αυτό το χριστιανικό χωριό, εκεί στη Δυτική Όχθη, στη Ραμπάλα, βάλαν φωτιές, κάναν επίθεση καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν, αυτοκίνητα, πώς το λένε, κτίρια εκεί, χωράφια, βόμβες μολότοφ μέσα σε σπίτια. Ισραηλινοί έπικοι. Οι έπικοι είναι η χειρότερη μορφή, και στην Κύπρο έχουν από τους επίκους, τους Τούρκους επίκους αντίστοιχα, έχουν πικρές εμπειρίες οι άνθρωποι εκεί. Ακόμα και οι Τουρκοκύπροι, αυτοί που ζούσαν στην Κύπρο. Οι έπικοι είναι οι πιο επικίνδυνοι, να τους χαρακτηρίσω αλλιώς. Και προσέξτε τώρα, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά, διότι την προηγούμενη φορά που έγινε πριν από μερικές μήνες το ανάλογο με περιστατικά βίας, είχε πάει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί, ο οποίος είναι μάλιστα βαπτιστής ιερέας, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ είναι βαπτιστής ιερέας, ο κύριος Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος είχε καταδικάσει τις εμπριστικές εκείνες επιθέσεις ως πράξη τρομοκρατίας και είχε απαιτήσει αυστηρές συνέπειες και τιμωρία των δραστών. Τίποτα φυσικά δεν έγινε, κανείς δεν ασχολήθηκε, και τώρα επαναλαμβάνονται τα ίδια σε βάρος εικόνες πραγματικά που υπάρχουν, τα βίντεο που υπάρχουν είναι ανατριχιαστικά. Και γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα εκεί, αυτό το χωριό, αυτή η περιοχή, το Ταϊμπέ. Διότι εκεί βρίσκεται καταρχάς η παλαιότερη χριστιανική κοινότητα στον κόσμο. Η παλαιότερη χριστιανική κοινότητα στον κόσμο και σύμφωνα με τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, διαβάζουμε ότι μετά την Ανάσταση του Λαζάρου εκεί είχε καταφύγει ο Ιησούς Χριστός. Εκεί λοιπόν γίνονται διαρκώς επιθέσεις και υπάρχει η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου από τον 5ο αιώνα, μία από τις παλαιότερες εκκλησίες, η οποία βρίσκεται υπό διαρκή κίνδυνο, όπως και τα σπίτια στην περιοχή. Θα μου πείτε, μέσα στη φρίκη του πολέμου συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Πρέπει να τα αναδεικνύουμε για να υψώσουμε και να προσθέσουμε τη φωνή μας, εγώ τουλάχιστον, υπέρ του να τελειώσουν όλα αυτά τα θλιβερά που συμβαίνουν, τα οποία δεν κάνουν τελικά διακρίσεις. Δυστυχώς δεν γίνονται διακρίσεις, οι καλοί και οι κακοί. Τα θύματα είναι θύματα, οι δράστες είναι δράστες, τα εγκλήματα είναι εγκλήματα. Οι φρικαλαιότητες είναι φρικαλαιότητες και πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, από όπου και αν προέρχονται, δεν κάνω κανένα συμψηφισμό, αντιθέτως λέω ότι την ώρα που θα έπρεπε να υπάρχει μια συνολική αφύπνιση, διότι ακόμα και για να πάω παραπέρα, γιατί είδα ήρθε, λέει, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, συναντήθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη, του είπε περί χαρίς, ακούτε τώρα άλλο, μέσω του Πατριάρχη Ιεροσολύμων είπε ο Τραμπ, λέει, ότι θέλει να έρθει να επισκεφθεί την Αθήνα. Το είπε ο Πατριάρχης στον Μητσοτάκη που συναντήθηκαν και φυσικά ο Μητσοτάκης, ο μηχανισμός προπαγάνδας εκεί του Μεγάρου Μαξίμου, αμέσως να κάνει τη διαρροή, βέβαια, απορία μου είναι εξής. Εκεί στο Σινά, ρε παιδιά, που λέει ο λόγος, κυρίες και κύριοι αξιωματούχοι, μακαριότατοι, παναγιώτατοι, πατριάρχες, μητροπολίτες, κυβερνήτες, τι ήττα έχουμε δεχτεί και για την οποία δεν μιλάτε, τι έγινε με το Σινά? Πραγματικά, τι έγινε με το Σινά? Άλλα μας λέγατε. Γίναν αλλαγές εκεί που ούτε θυμάμαι, ούτε προσωπικώς θα σταθώ στις λεπτομέρειες. Τι παιχνίδια παίχτηκαν, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Θα μου πείτε, από εκεί μπορεί να ξεκινάει. Εντάξει, άλλοι είναι οι αρμόδιοι να απαντήσουν και να λογοδοτήσουν, αλλά δεν βλέπω και καμία λογοδοσία, καμία διάθεση λογοδοσίας. Καμία απέτηση λογοδοσίας. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, γιατί είναι ευαίσθητα και εθνικά και θρησκευτικά θέματα και δεν είναι η πρόθεσή μου να ξύσω εγώ τουλάχιστον πληγές. Αλλά το θέμα υπάρχει. Τι έχει γίνει με την υπόθεση της Μονής Σινά και σε σχέση με αυτά τα οποία μας έλεγαν οι κύριοι της κυβερνήσεως, υπουργοί, παρατρεχάμενοι, ο κύριος Γεραπετρίτης, συναντήσεις, από εδώ, από εκεί. Βλέπω, ακούω και διαβάζω για μεγάλη ήττα την οποία έχει υποστεί και ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Την κάνουνε, πώς να το πω, γαργάρα. Το έχουμε καταπιεί, το έχουμε αποδεχτεί. Χάθηκε, ας το πούμε έτσι, η ιστορία του Σινά και δεν κουνιέται φιλό. Και η προτεραιότητα και το ενδιαφέρον είναι αν θα πάρουν οι Μητροπολίτες στην Ελλάδα οι 100 Μητροπολίτες διπλάσιες αποδοχές και διπλάσιους μισθούς και λοιπά και λοιπά, διότι λέει στέγνωσε το παγκάρι και δεν μιλάει κανείς για το τι έχει γίνει στα άλλα, όχι στα άλλα, στα μέτωπα της Ορθοδοξίας εντός και εκτός Ελλάδος. Γιατί? Διότι αν προσέξτε, πούμε και τονίσουμε ότι έχει ευθύνες, που έχει, όχι αν πούμε, που έχει η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, και του τις καταλογίζουμε και πρέπει να, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών ή με όποιο άλλο νόμιμο τρόπο, να τιμωρηθεί, να υποστεί τις συνέπειες. Δεν πρέπει να υπάρχει ταυτοχρόνως και αφύπνιση, πώς να το πούμε έτσι, συναγερμός για τα άλλα ζητήματα, είτε συμβαίνουν αυτά που λέμε τώρα εδώ με χριστιανούς και στη Συρία. Ξαναλέω, ένα πακέτο είναι, ένα πακέτο με την έννοια ότι είναι το ίδιο θέμα, όποιοι και αν είναι οι δράστες, όποιοι και αν είναι οι εγκληματίες που τα κάνουν αυτά σε βάρος χριστιανών, την ίδια τύχη και την ίδια αντιμετώπιση και εν πάση περιπτώσει την ίδια καταγγελία πρέπει να υφίστανται. Είτε στη Συρία, είτε στην Ραμάλα, είτε οπουδήποτε, είτε στο Σινά. Τι ακριβώς έχει γίνει εκεί? Η περιουσία της Μονής, για την οποία υποτίθεται είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τι απέγινε? Επειδή λέμε για περιουσίες. Επειδή λέμε για όλα αυτά τα οποία είναι στο παρασκήνιο, που είναι η ταμπακέρα. Σιωπή. Μουγκά, κατά το κοινό λεγόμενο. Και προσέξτε, γιατί όλα αυτά τώρα έχουν και αυτά τη σημασία τους, πώς συνδέονται με τα γεωπολιτικά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Καθόμαστε και τρώμε αυτές τις ήττες και τις συμπεριφορές την ώρα που ενισχύεται και ενδυναμώνεται η θέση της Τουρκίας. Δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ. Ο Economist έχει σήμερα ένα σοβαρότατο άρθρο που πρέπει να προβληματίσει και στο οποίο επισημαίνει ότι η Τουρκία επιστρέφει στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ και απομακρύνεται από τον Πούτιν και τη Ρωσία. Και όλα αυτά έχουν τεράστια σημασία, γράφει ο Economist, δεν τα λέω εγώ ο Ασχετίδης, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία στις 7 Ιουλίου. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο παζάρι μεταξύ Ερντογάν και ΝΑΤΟ, Τραμπ, Αμερικής, διότι όλο αυτό προφανέστατα δεν είναι χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς υπάρχουν το θέμα με τα αεροσκάφη. Υπάρχει το μεγάλο θέμα με τα στρατηγεία. Το είχα πει πρώτος εδώ και πάρα πολλές ημέρες, 2-3 εβδομάδες, συνδέοντάς το με τα παιχνίδια που κάνει ο Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα, τα παζάρια, τις διαπραγματεύσεις. Δώσε, πάρε, πάρε, δώσε, πίσω, εδώ, εσύ, πίσω ή μπροστά, εγώ στο άλλο. Συζητάμε εδώ, και καλά κάνουμε, όχι εδώ ειδικά, εδώ στην Ελλάδα λέω, στο δημόσιο διάλογο, για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η Τουρκία, την ώρα που, ξαναλέω, τα άλλα μέτωπα για μένα είναι όλα συγκοινωνούντα δοχεία, οξύνονται σε βάρος και του ελληνισμού και και του χριστιανισμού. Συζητάμε για το πώς θα αντιμετωπιστεί η Τουρκία την ώρα που φαίνεται ξεκάθαρα ότι, ξεκάθαρα, στο παρασκήνιο δεν φαίνεται, στο παρασκήνιο γίνεται, αλλά υπάρχουν οι ψηφίδες που το δείχνουν ότι ο Ερντογάν, η Τουρκία, θα προσπαθήσει μέσω της συνόδου αυτής στο ΝΑΤΟ να ισχυροποιήσει το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή και λόγω επάνω το Ουκρανικό και στην Μέση Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και στο Συνοτιοανατολική Μεσόγειο και κατ' επέκταση στο Αιγαίο, μέσα από τα στρατηγεία, τα καινούργια στρατηγεία, γιατί είναι σε εξέλιξη εδώ και πολύ καιρό και θα έχει και άλλα στάδια αυτή η συζήτηση για τη νέα δομή του ΝΑΤΟ και δυτικά και ανατολικά. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς λοιπόν άμεσα, και δεν γίνεται συζήτηση περί αυτού, είναι τα δύο νέα στρατηγεία τα οποία έχει δρομολογηθεί να δημιουργηθούν στην πτέρυγα, την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη. Η σημασία είναι τεράστια, διότι αν προχωρήσει όλο αυτό, σημαίνει ότι, να το πω έτσι καθ' υπερβολή και σχηματικά, χωρίς να πέσει τουφεκιά, η Τουρκία θα έχει τον έλεγχο με την ομπρέλα και τη βιτρίνα του ΝΑΤΟ, του Αιγαίου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το καταλάβαμε? Με αυτά τα υποσύσταση δύο νέα στρατηγεία. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα μπορούν να θεωρηθούν ως προπέτασμα καπνού και ονόν νοήτο. Κάνει τη φασαρία που κάνει, δημιουργεί το προπέτασμα του καπνού από πίσω, από κάτω, από το πλάι. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία αυτό που γράφει ο Economist σήμερα και επικυρώνει. Παζαρεύει, επικυρώνει, επισφραγίζει αυτό το οποίο χρειάζεται για να γίνει στην τελική του μορφή ομοφωνία. Κρατήστε τη ρημάδα, τη λέξη ομοφωνία, από όλους ημών συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, εννοώ, της ελληνικής πλευράς. Αν δηλαδή, ή μόλις δηλαδή, ή ότε, όταν πει το ναι η Ελλάδα σε αυτό και πει συμφωνούμε, που δεν έχω κανένα στοιχείο ότι λέει όχι, μπορεί να είμαι υπερβολικός, να είμαι καχύποπτος, αλλά λέω, αν η Ελλάδα δεν πει όχι, τότε συνενεί στην παράδοση του ελέγχου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου μέσω του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
2: Πρέσπες Αιγαίου λέγεται.
1: Δεν λέγεται ακριβώς, κύριε Βλάχο, πρέσπες Αιγαίου, διότι δεν χρειάζεται να το ψηφίσει κανείς αυτό. Είναι χρειάζεται να πει.
2: Είναι ανάλογη προδοσία.
1: Χρειάζεται να πει ένα ναι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα ληφθεί αυτή η απόφαση, η ελληνική πλευρά.
2: Είναι προδοσία ανάλογη με τις
1: προδοσίες. Άρα λοιπόν, εδώ χρειάζεται μια κινητοποίηση.
2: Από ποιον?
1: Από τους πάντες. Από όλο το. Την πολιτική, την πνευματική, την πολιτιακή ηγεσία του τόπου, βεβαίως αναλογικά η κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις έχουν τον πρώτο λόγο.
2: Ο την πρώτη ευθύνη. Πέφτει και κάνει δουλειές, φίλε. Κύριε,
1: παρακαλώ. Λέω λοιπόν. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λέω λοιπόν ότι επειδή οι καιροί ούμενε τι, για να είμαστε συγκεκριμένοι και για να παίρνει ο καθένας τις ευθύνες του και να μην. Λέω μετά, αχ μωρέ αυτό γιατί δεν το είπαμε. Εγώ τουλάχιστον αυτή την ανάγκη και την υποχρέωση και δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Νιώθω έτσι όπως το καταλαβαίνω. Πρέπει να χτυπήσουν καμπάνες, όχι καμπανάκια. Και ποσός σε τελική ανάλυση με ενδιαφέρει τι έχει στο μυαλό του ο καθένας. Με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας και τι ευθύνη αναλαμβάνει απέναντι στη χώρα, στο έθνος και στην ιστορία εν τέλει. Διότι θα ξαναπώ και ας γίνομαι κουραστικός, άλλο να είσαι Προμηθέας και άλλο μετά ως Επιμηθέας να έρχεσαι και επί των ερυπείων να μιλάς και να λες. Τότε είναι αργά. Τότε είναι αργά. Τώρα τι γίνεται. Ο καθένας αναλογικά, ταπεινή μου γνώμη, και στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και των δυνάμεων που έχει, σε μια κοινωνία η οποία, θα το πω και αυτό, όχι στο σύνολό της, υπάρχουν νησίδες, υπάρχουν φύλακες, υπάρχουν τμήματα της κοινωνίας που δεν είναι σε αυτό το χυλό. Και δεν είναι χυλός η κοινωνία συνολικά, αλλά πάει να γίνει ένας χυλός. Μια κοινωνία η οποία επιχειρείται να εξαντληθεί στα ρουσφέτια, στα επιδόματα, στις εξαγορές, στα πάρε δώσε, σε όλα αυτά τα οποία σκοπίμως εργαλειοποιούνται εδώ από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, για να μπορούν όλα τα άλλα που αφορούν εμάς να γίνονται και να προωθούνται χωρίς εμάς. Κύριε Αγιαννητόπουλε, ο λόγος εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συγκροτήθηκε με απόφαση του Προέδρου της Βουλής η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία αποτελείται από 42 μέλη. Η Ολομέλεια της Βουλής ξεκινά τη συζήτηση για το καθορισμό της προτινόμενης δίμηνης διάρκειας των εργασιών της εν μέσω σφοδρών ενστάσεων από την αντιπολίτευση για τον ασφικτικό χρόνο των διαδικασιών. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί απελευθέρωση με περιοριστικούς όρους ενός λαθρομετανάστη υπηκόου Σουδάν που είχε συλληφθεί για απόπειρα βιασμού και επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας, καθώς πρόκειται για υπότροπο κακοποιό από το 2021, του οποίου η απέλαση καθυστερεί λόγω των εκκρεμών δικαστικών διαδικασιών. Υποχρεωτική καθίσταται η κλήση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και διαφάνιζε το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς συμπληρώθηκε το απαιτούμενο βάσει του κανονισμού όριο των 2/5 των μελών της Επιτροπής που επιβάλλει η διαδικασία της Βουλής για ακρόαση του εμπόρου του λογισμικού Predator. Νομικό κενό για την παράταση της χρήσης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης που λήγουν το προσεχέ Αύγουστο εκμεταλλεύονται 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, διοχετεύοντας περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες για έργα άμυνας, βιοτεχνολογίας και πράσινης μετάβασης. Συγκλονιστικά στοιχεία για την εκτεταμένη δράση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αττικής αποκαλύπτει το διαβιβαστικό της αστυνομίας. Σύμφωνα με αυτό, τα πλοκάμια της οργάνωσης εκτείνονται στα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, την Επιθεώρηση Εργασίας και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τα μέλη του κυκλώματος εξασφάλιζαν παράνομες άδειες, μειώσεις προστήμων και εξπρες τακτοποίησης αφαιρέτων εναντί μεγάλων χρηματικών ποσών, ενώ στη μεγάλη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα πρώην Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Στη σύλληψη του 65χρονου Ιταλού υπηκόου για παράνομη οπλοκατοχή προχώρησαν οι αρχές στο Αίγιο ώστε να εξασφαλίσουν χρόνο για την εξέτασή του, ενώ αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα και το ιατροδικαστικό πόρισμα για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Στην διάσωση 41 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, έπειτα από τον εντοπισμό τους από εν αέριο μέσω της Frontex. Συνολικά 264 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο σε 4 ξεχωριστά περιστατικά νότια και ανατολικά της Κρήτης. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία και εμπρισμούς κατοικιών, με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε 40χρονος από υπηκόο του Σουδάν. Την ολοκλήρωση των πληγμάτων ακριβής εναντίον Ιρανικών ραντάρ και συστημάτων αεράμινας στο στενό του Ορμούς, ανακοίνωσε η Αμερικανική ΣΕΝΚΟΜ ως απάντηση στην κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι. Η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου με αντίπεινα κατά των Αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
3: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
4: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
5: Καλημέρα από Αγγλία.
6: Καλημέρα από Γιάννενα.
7: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Πάτρα.
9: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
10: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
11: Χαίρετε από Καβάλα.
12: Καλημέρα Μενίδη.
13: Καλημέρα από Φλόρινα.
14: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
15: Καλημέρα από Άλυμου.
16: Καλημέρα από Ιούπολη.
17: Καλημέρα από Λασίθη, Κρήτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 και στο στούντιο ζωντανά και σήμερα ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κρατήστε τον αριθμό Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις καλησπέρες σας, στέλνετε τα ερωτήματα που θέλετε να μεταφέρουμε στον Κυριάκο Βελόπουλο. Μέχρι τις μία θα είμαστε ζωντανά εδώ πέρα στον αέρα. Και παρακολούθησα σήμερα το πρωί στο Open.
1: Ναι.
0: Βάρκες, λαθρομετανάστες, ναι. Τις βουλιάζουμε, τις αφήνουμε, βγάζουμε λουλούδια να υποδεχθούμε. Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς σε όλους. Θέλω να πω ότι όταν πηγαίνεις σε ένα τηλεοπτικό σταθμό 14 λεπτά ασθμένοντας να πεις 5 πράγματα και δεν προλαβαίνεις, γιατί και ο Μάνος, ο Νεφλής και ο Κολοκυθάς είναι λαλίστατοι, όποτε πηγαίνω εγώ εκεί, όποτε πηγαίνουν άλλοι πρόεδροι, δεν τους διακόπτουν, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Σε επίπεδο προσωπικής κατάθεσης είδα σήμερα το πρωί.
1: Το κάνουν όλοι αυτό. Πηγαίνω σκεπτόμενος ότι γνωρίζουν τι λέει η Ελληνική Λύση, ξέρουν δηλαδή την ατζέντα, τι έχει καταθέσει επισήμως το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τι έχει αναλύσει. Σήμερα λοιπόν κατάλαβα για ακόμη μια φορά ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι λέει η Ελληνική Λύση. Όταν δηλαδή τους είπα για το πόθεν αίσθηση ότι μπορούμε να έχουμε τη Μαλφή, οι βουλευτές, οι πολιτικοί και οι διάφοροι ολιγάρχες, και λένε συμβαίνει αυτό.
0: Και έργα τέχνης.
1: Ναι, τους τα έχω πει. Είχα πάει και τη διάταξη πριν μερικούς μήνες. Όταν λοιπόν δεν ξέρουν αυτά, είναι λογικό μετά από εκεί πέρα να λοξοδρομήσει η κουβέντα και να την πηγαίνουν εκεί που θέλουν αυτοί. Θα το ξαναπάω ακόμη μια φορά για το θέμα των λαθρομεταναστών. Και το ξαναλέω για να το αποσαφηνίσουμε κάπως στο μυαλό κάποιοι, γιατί κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν κιόλας. Τι έχει πει η Ελληνική Λύση στο πρόγραμμά της? Δεν τι λέω εγώ, τι λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το οποίο το ακολουθεί πάντοτε βέβαια η Νέα Δημοκρατία και το αντιγράφει. Λέγαμε και επιμένουμε στο να κάνουμε συμφωνίες με χώρες τρίτες για να γίνουν ειδικά κάμψη εκεί και όχι στην Ελλάδα. Αλλά αυτό θέλει πολλή δουλειά. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μάθει να δουλεύει.
0: Και πολλά λεφτά.
1: Σε σχέση με την Αφρική, τα πολλά λεφτά είναι σχήμα λόγου. Δηλαδή είναι πολύ λιγότερα από ό,τι πληρώνουμε στην Ελλάδα. Είχαμε πει λοιπόν και το είπαμε και στη Βουλή μέσα ότι εμείς θα βουλιάξουμε τις βάρκες. Το έχω πει. Θα βουλιάζουμε τις βάρκες. Υπάρχει ένας τρόπος συγκεκριμένος για να τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή, από πού έρχονται, άντε από την Τουρκία, έχεις ένα θέμα.

0: Το δεύτερο που κάνεις. Εάν έρθουν, τι τους κάνεις, το ερώτημα. Τους πηγαίνεις σε ακατοίκητα νησιά, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν τους φέρνεις στις πόλεις. Δεν τους πας στην Κρήτη με το ζώο να τους βάλεις εκεί σε Χταγανιά ή στη Χερσόνησο ή οπουδήποτε αλλού. Τους πηγαίνεις σε ακατοίκητα νησιά. Μόνο εκεί μπορείς να απεγκλωβίσεις από το πρόβλημα. Το κυριότερο. Το έχουμε πει και αυτό. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω στο Open και νομίζω ότι γνωρίζουν οι άνθρωποι τι σημαίνει βουλιάζω τις βάρκες. Και στην τελική, επιχειρείς τουλάχιστον κάποιες βάρκες να τις πρόξεις push back. Δηλαδή, να τις πρόξεις, να μην τις βουλιάξεις, να τις πρόξεις. Αλλά τις βουλιάζεις εκεί που είναι, στο λιμάνι. Για να μην μπορούν να έρθουν. Δηλαδή, τι πιο απλό από αυτό. Και επίσης, κλείνεις τις ΜΚΟ, έλεγχος των οικονομικών για να τελειώνουμε με τους λαθρέμπορους. Αυτοί είναι έμποροι ψυχών. Κάνουν δουλειά εμπόριο κανονικό. Κόβεις τα επιδόματα. Αυτοί έρχονται γιατί παίρνουν επιδόματα εδώ τζάμπα. Επίσης, κομμένα τα χρήματα που στέλνουν από την Ελλάδα στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές κάθε μήνα. Χωρίς κανένα έλεγχο, εκροή συναλλάγματος. Δηλαδή, συγγνώμη, βουλιάζει η Ελλάδα. Και μας αναγκάζουν να λέμε βουλιάζουμε τις βάρκες, γιατί πολύ απλά είναι ανίκανοι να κάνουν τα συγκεκριμένα μέτρα. Και φταίμε εμείς. Ναι, θα τις βουλιάξω τις βάρκες. Και έτσι ξεκινάς. Ναι, θα τις βουλιάξω τις βάρκες. Ό,τι και να μου πουν. Εκεί που ξεκινάνε. Για να μην μπορούν να δει. Πας εσύ ένα ταξίδι, το πληρώνεις στο λιμάνι. Και μετά μπαίνεις μέσα. Έτσι, ωραία. Όσα πλοίανε στο λιμάνι, έχεις ειδικές δυνάμεις, το κάνουν όλοι. Αυτό το κάνει η Ιταλία. Βουλιάζει τις βάρκες. Ας ξαναβρουν βάρκα, τις ξαναβουλιάζεις. Δεν έρχονται. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά όταν πηγαίνεις σε ένα καλάλι και νομίζεις ότι ξέρουν αυτοί τι έχεις πει, και το έχεις πει και σε αυτούς το ίδιο. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Γιατί έχω πει και άλλη φορά, το πρόβλημα στη χώρα μας είναι γενικό. Είμαστε όλοι μέτροι. Βάζω και εμένα μέσα. Και η έλλειψη αντίληψης. Αυτά για να καταλαβαινόμαστε, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Το πρόγραμμά μας για το αθρομεταφυτικό είναι συγκεκριμένο. Δεν αλλάζει. Δεν θα το αλλάξουμε ποτέ. Και πάμε στο χειρότερο στάδιο. Αύριο το πρωί αποφασίζουν να κάνουν οι Τούρκοι αποβίβαση ή απόβαση στα νησιά μας. Και πετάνε 5-6 γυναικόπαιδα μπροστά. Και έχεις απέναντι ένα σκάφος. Τι κάνεις? Σε ρωτώ εγώ σένα.
1: Σύμφωνα με ποιον? Με
0: γιατί αυτό που γίνεται είναι ένας πόλεμος, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό που κάνουν σήμερα καθημερινά με τους αθρομετανάστες είναι πόλεμος κανονικός. Τι πρέπει να κάνει ένα σοβαρό κράτος για να διαφυλάξει την ακεραιότητά του, την εθνική του κυριαρχία? Έρχονται οι Τούρκοι παπαβατικά και βάζουν μπροστά γυναικόπαιδα όπως το κάναν πάντα, ξέρεις, έτσι. Το κάνουν. Δεν θα πυροβολήσεις? Αυτό έχει να κάνει με εμπλοκή. Δυστυχώς ο πόλεμος είναι βάρβαρη κατάσταση. Και εκεί γίνονται αισχρά πράγματα. Να μην γίνει πόλεμος ποτέ, γι' αυτό λέω.
1: Εγώ λέω, ξεκινάς φτιάχνοντας ένα νόμο που δεν θα έχει υποσημειώσει ότι δεν ισχύει ο νόμος για τους ασυνόδευτους και όλα τα.
0: Βρε, είναι υβριδικός ο πόλεμος ο σημερινός που γίνεται. Αυτή η εισβολή λαθρομεταναστών και αλλίωση του πληθυσμού και αφελεινισμός δεν είναι τυχαίες καταστάσεις. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, είστε δημοσιογράφοι. Έχω έρθει 17 φορές, έχω πει τι λέω για το βούλιαγμα των σκαφών. Τα έχω πει, τα έχω επαναλάβει. Και πρέπει να το επαναλαμβάνω κάθε φορά. Σε έχω πει για το ποθενέση των πολιτικών τι κάνουν και πρέπει να τα ξαναλέω. Άντε, πάμε παρακάτω τώρα. Φτάνει τόσο.
1: Είχε και άλλα θέματα, έτσι. Είχε
0: ρε παιδί μου, για να το καταλάβεις τώρα. Στην Κρήτη δεν έγινε με αυτούς τους τρεις που πήραν και ηθοποιήσαν τα παιδάκια?
1: Ναι.
0: Γράφε, λέει ο άλλος.
1: Κάτω στη.
0: Δεν πήγα στην Κρήτη, κάτι κτίνει και ηθοποιήσαν 10χρονα παιδάκια. Πες μου τώρα αυτό το τίποτα τον κάνω εγώ.
1: Γιατί το σουδάνω εδώ πέρα στην Αθήνα.
0: Τι να τον κάνω, σου λέω, ρε παιδί μου. Ανθρώπινα δικαιώματα και εργοανώσεις. Τι λέτε, ρε. Πήγε ο άλλος στην Ιρλανδία και αποκεφάλιζε άνθρωπο κανονικά. Και δεν είναι τρελοί. Έχουν μάθει σε αυτή τη συμπεριφορά αυτή. Είναι βαρβαρότητα. Έχουν ζούσει σε βάρβαρες κοινωνίες. Δεν εκπολιτίζονται. Τι να κάνω, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Και σας πείραξε που θα τα βουλιάζω τα σκάφη. Ναι, θα τα βουλιάζω. Αλλά υπάρχει τρόπος να μην έχω και επιπτώσεις. Εκεί στο λιμάνι θα τα βουλιάξω. Και θα κάνω και μια σειρά άλλων μέτρων για να μην έρχονται εδώ. Είναι απλό το πράγμα. Αποτροπή. Αποτροπή. Αλλά δεν υπάρχουν δικαστήρια για να καταλάβετε. Βγήκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και έβγαλε μια απόφαση. Δικαστές να σου κάνει ο Θεός. Ο αλλοδαπός, λέει, που αιτείται άσυλο, δεν υποχρεώνεται να αποδείξει ως αναγκαίο στοιχείο τεκμηρίωσης της ομαλής ένταξης στην κοινωνία και στην οικονομική ζωή, αν έχει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
1: Του 21 νόμο τον ανέτρεψε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Με λίγα λόγια, να μην εργάζεται στην Ελλάδα. Να πάρει να παίρνουμε επιδόματα και δεν είναι πρόβλημα αυτό, λέει.
1: Μόνο μαύρα.
0: Μόνο μαύρα. Δηλαδή, αυτό είναι δικαιοσύνη. Εδώ βγήκε δικαιοσύνη για 1061 κατηγορούμενους για ψευδείς γνωματεύσεις ετούτων ασύλου.

0: έλεγε ομοφυλόφιλος, άλλος έλεγε είναι λεσβία, έλεγε σε λεσβία, για να περνά άσυλο. Ψέματα ήταν από άλλες χώρες.
1: Τους καταγράψανε σε κάμερα να τους κάνουν φροντιστήρια ή ΜΚΟ.
0: Απαλλάχθηκαν, σου λέω. Όλοι. Απαλλάχθηκαν. Η δικαιοσύνη είναι ελληνική. Και δεν θα πάρω εγώ μέτρα βομβαρδισμού και βύθιση των σκαφών μέσα στο λιμάνι από εκεί που έρχονται ή από τα παράλια. Θα το κάνω, ρε παιδιά. Θα το κάνω. Και αν μην σας αρέσει, τα κάνουμε τώρα. Τελειώσαμε.
1: Τέλος, να μην πούμε άλλο γι' αυτό δηλαδή.
0: Δεν θέλω να πω. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Κάθομαι και αναλύσκω κάθε φορά που πηγαίνω στα κανάλια αυτά που έχω πει 15-20 φορές και που οι δημοσιογράφοι δεν παρακολουθούν. Εγώ φταίω τώρα. Αντί να μου πούν για τον Ασλάμ.
1: Τον Τζαβέντ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος
0: λέει έκανε έφεση, έχει πάει δεύτερο βαθμό. Τι δεύτερο βαθμό λέει, έχει κάνει έφεση, ένσταση, πώς το λένε. Τι λέτε, ρε μάγκες. Ο άνθρωπος αυτός είναι δημόσιος κίνδυνος για τις διμερείς σχέσεις με την Ινδία. Δεν χρειάζεται έφεση. Σπίτι σου είναι μεγάλε. Καθυστερούν επίτηδες. Έλα τώρα, μωρέ. Έλα τώρα πια, εντάξει. Εντάξει, φτάνει τόσο. Και δεν έχω άδικο, ρε παιδιά. Δεν έχω. Θα τις βουλιάζω τις βάρκες και το έχω δηλώσει και επίσημα και με στη Βουλή. Θα το αλλάξουμε γι' αυτό. Επειδή κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Και σου βάζουν κατευθείαν το. Θα έχει και γυναικόπαιδα μέσα. Γιατί να έχει γυναικόπαιδα, ρε μεγάλη, για πες μας.
1: Σπάνιο γεγονός πάντως το να έχει.
0: Μα οι δουλειές μπορεί τι κάνουν. Βάζουν μπροστά ένα-δύο παιδάκια και σου λένε γυναικόπαιδα.
1: Έχουν καινούρια τώρα, βάζουν διακινητές ανήλικους γιατί δεν τους πιάνουν όμως στην Ελλάδα και δεν πάνε φυλακή.
0: Έτσι, μπράβο. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή, αν παράνομη πράξη την επιτρέψεις, εκεί στην πηγή του, πιάνει η πηγή του, στο λιμάνι, βύθισε το. Και όταν έχετε μπροστά εδώ, κάνε προσπάθεια να το διώξεις.
1: Πήγαινε τους κατευθείαν, άφησε τους ακτές της Λιβύης, από όπου ξεκίνησαν.
0: Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι.
1: Λύσεις υπάρχουν.
0: Υπάρχουν, αλλά είναι μεγάλη business, ας
1: πούμε. Μα έχει φανεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τελείωσε. Δεν έχουν πια. Δεν
0: business είναι, οικονομάνε ΜΚΟ τώρα, άσε με τώρα. Αλλά όταν η ΜΚΟ είναι μέχρι το Μαξίμου.
1: Έχετε αυτά. Τέτοια πληροφόρηση.
0: Καλά, τώρα η USAID τι είναι. Δεν ήταν εσείς συγγενείς του Πρωθυπουργού στη USAID. Εγώ ήμουνα. Το είπαμε στη Βουλή χθες. Τι πληροφορία, χρειάζεται πληροφορία.
1: Τέλος. Ήταν με το πανηγύρι μεγάλο με το θάνατο.
0: Γιατί ξέρω ότι θα διαστρωλωθεί η δήλωσή μου και θα την κάνουν σημαία τώρα κάποιοι. Έτσι. Αλλά δεν με νοιάζει. Ποσός με ενδιαφέρει. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν θα αλλάξω άποψη ποτέ. Τα έχω πει.
1: Είχε πάντως και χτες με τον Πλεύρη στη Βουλή ζέσταμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στέλνει Αντρέας, καλησπέρα από Ιδρούσα Σάμου. Ο Βασίλης από Παλίνη ρωτάει με αυτό με τις αυξήσεις μισθών στους Μητροπολίτες. Ποια είναι η άποψή σας.
0: Τα έχει πει ο Μητροπολίτης Κισάμου χθες. Και συμφωνώ μαζί του σε πολλά.
1: Στέλνει.
0: Ο Μητροπολίτης Κισάμου τα είπε. Θεωρώ αδιανόητο και έκανα και σχόλια στην εκπομπή στο Κόντρα και Ρήξη για το θέμα αυτό. Θεωρώ αδιανόητο οι Μητροπολίτες να παίρνουν 5.000 ευρώ. Τελεία. Παύλα. Αδιανόητο. Αδιανόητο. Προκλητικό, προσβλητικό. Το είπα, το ανέλησα. Ο Μητροπολίτης Κισάμου τα είπε και αυτός. Έτσι. Γιατί έχουν μια ιδιότυπη ασυλία οι Μητροπολίτες. Αυτό είναι δεδομένο. Εφορίες λίγα πράγματα πληρώνουν. Εντάξει, τώρα άστο. Τζάμπα είναι τα περισσότερα. Είναι θεσμικός ο ρόλος τους. Τους πειράζει ο βουλευτής. Θα μου πεις είναι 52. Δεν με νοιάζει. Και 152 να ήταν. Και 452 να ήταν. Δεν με νοιάζει πώς είναι 58, 59, 60 πώς είναι. Δεν με νοιάζει. Πολλά λεφτά.
1: Λιγότερη από το Υπουργικό Συμβούλιο του Μητσοτάκη, πάντως.
0: Περίμενα περισσότερη. Λέω και το ξαναλέω. Κακώς τα πήραν. Κακώς, κάκιστα. Και θα επενέσω όποιο Μητροπολίτη βγει μπροστά και πει δεν τα παίρνω. Και τα δίνω κάπου.
1: Υπάρχουν ο κόσμος να δώσει. Λοιπόν, ο Νίκος από Λευσίνα στέλνει την καλημέρα του. Ο Ιωάννης από το Γήθιο τη δικιά του καλημέρα. Σήμερα νόμιζε ότι έβλεπα λέει τη λάμψη του Φόσκολου. Όπως έκαναν Νύφλης και Κολοκυθά, σήμαρτος έκαναν τους χαζούς.
0: Και η πλάκα μου πια είναι ότι μου κάναν και παράπονα πριν πω μέσα.
1: Ναι.
0: Ότι κάποιοι δικοί σου λέει στα social media μας επιτίθεται. Σε επιτίθεται, αδερφέ, ρε μάνα του λέω, αφού έρχομαι εδώ και δεν με αφήσει να ολοκληρώσω. Και με πας από ερώτηση σε ερώτηση, από παγίδα σε παγίδα και κάνω αυτό το σλάλομ. Για να αποφύγω το όποιο ναρκοπαίδιο. Δεν γίνεται έτσι. Έρχονται άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, τους έχουν στα όπα-όπα. Θεούσες.
1: Και εκπρόσωπο.
0: Εκείνος ο Χαριτάτος έβγαλε την άλλη την κυρία, δεν τη ρώτησε. Έλα εδώ, κυρία μου. Είχες πει ότι κάποιος σου δίνει λεφτά για να μην κάνεις κόμμα, το μας είπα στη Βουλή, στο Open. Εδώ, κυρία μου. Εσύ μου λες θα κυβερνήσεις και δεν έχεις πρόγραμμα. Έλα εδώ, κυρία μου. Είπες κάποιος σου έλεγε θα σε κάνει υπουργό. Εδώ, κυρία μου. Έλεγες δεν θα κάνεις κόμμα και κάνεις κόμμα. Δεν την ρωτώ να. Τους αφήνουν και μιλάνε μόνοι τους και πρέπει και το ύφος στο μιλίχιο και ναι, πέστε μας. Και πάω εγώ εκεί και δέχομαι καταιγισμό ερωτήσεων και αναγκάζομαι να κάνω σλάλομ, ενώ τα έχω πει χιλιάδες φορές. Τι να κάνω τώρα. Να πω δεν τα είπα.
1: Καλησπέρα, στέλνει ο Φάνης. Καλή Τετάρτη με υγεία. Εσείς καλά τα λέτε, λέει. Οι δημοσιογράφοι έχουν θέματα γνώσης. Ο Γιώργος, νομίζω, από Παλαιό Φάληρο, στέλνει. Δεν κατάλαβε, λέει, ο Νυφλής όταν τους είπε θα βουλιάξω βάρκες. Όταν βουλιάξει μία-δύο, δεν θα ξαναέρθουν τόσο απλό.
0: Ρε παιδιά, αυτό είναι. Τι να κάνουμε, αυτό λέω. Βουλιάζεις μέσα στα λιμάνια μία, δύο, τρεις, πέντε φορές, δέκα φορές από τις 500. Ήταν 2.000 άτομα τις δεύτερες μέρες. Εάν ξέρουν ότι θα βουλιάξουν και αν θα περάσουν στο πέλαγος αφού το κάνεις στα λιμάνια, θα φοβηθούν κιόλας. Αφού έρχονται εδώ τουριστικά, ρε παιδιά, με τουριστικά. Σαν να πηγαίνεις από Λευκάδα Ζάκυνθο. Βολτούλα. Παίρνεις το καραβάκι και πας βόλτα. Δεν γίνεται στη δουλειά.
1: Στο μεταξύ τώρα.
0: Σαν να πηγαίνεις από τον Κατηγιώργη στο Πήλιο, στη Σκιάθο απέναντι. Ωραίο το Πήλιο.
1: Ωραίο είναι το Πήλιο. Κρυβό.
0: Ο άλλος μου λέει: δεν μπορούν να καταλάβουν πώς θα δώσετε 500 ευρώ αύξηση, λέει, να λύσει το θέμα. Ρε παιδιά, το έχω πει χιλιάδες φορές. 1,5 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ είναι σε ανεξάρτητες αρχές, σε μετακλητούς, είναι σε ανθρώπους διορισμένους, σε γενικούς γραμματείς κτλ. Αν τα κόψει αυτά που δεν είναι απαραίτητοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι απαραίτητοι, το Σύνταγμα λέει 5 ανεξάρτητες αρχές, έχουμε 38 εμείς. Δηλαδή, πόσο πιο απλά να το πω. Τι να κάνω, να χωροκροπηδάω. Άμα δεν θέλουν να καταλάβουν, ας ακούνε ελληνοφρένια τους, ανόητους αυτούς εκεί πέρα. Γιατί πρόκειται περί ανόητων. Είναι ανόητοι οι τύποι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τι τους λες. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, είναι απλά τα πράγματα. Και του το είπα και μπροστά του αυτού, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στα παραπολιτικά και του το είπα, έλα δρέση. Έχουμε καταθέσει τη μελέτη 47-48 και 50 σελίδες είναι. Πώς γίνεται η περιστολή δαπανών από διάφορες υπηρεσίες και κερδίζει δισεκατομμύρια ευρώ. Το διάβασε αυτό και ειρωνεύτηκε για τα 500 ευρώ. Αλλά μιλάμε για ούφο, ρε. Πώς το λένε, ούφο. Δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους αυτοί. Δεν ξέρουν τι σημαίνει μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν ξέρουν τι σημαίνει να αγωνίεσαι να κάνεις περιστολή δαπανών για να πληρώνεις το προσωπικό σου. Δεν τα ξέρουν αυτά οι άνθρωποι. Αλλά τους αρέσει να ταΐζουν τις γαλάζιες ακρίδες, του Τσίπρα τις ακρίδες, του Ανδρουλάκη τις ακρίδες, του Μητσοτάκη τις ακρίδες. Τους αρέσει να τις ταΐζουν. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το μπλουζάκι που κυκλοφόρησε ο φίλος με τις ακρίδες, το είδατε.
0: Ναι, το είδα, ωραίο. Έξυπνο. Πολύ έξυπνο. Δεν μπορώ να αναλύω κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Έχω κουραστεί, παιδιά. Κάνω εκπομπή στην τηλεόραση. Τα λέω στη Βουλή. Τα λέω στο ραδιόφωνο. Τι να κάνω τώρα. Θα βουλιάξω τα πλοία, λέει. Ναι, ρε φίλε, θα τα βουλιάξω τα πλοία στα λιμάνια. Μην το ξαναλέω κάθε φορά. Κάθε φορά μισοπέλαγα. Δεν θα έρθουν μισοπέλαγα αν τα βουλιάζει στα λιμάνια.
1: Ρωτάει
0: και αν φτάσουν μισοπέλαγα, κάνει pushback. Δηλαδή του μπρόγκου μπορεί καλύτερα. Και αν περάσουν αντί για 1.000 θα περνάνε 10 στα κατοίκη τα νησιά. Κομμένα επιδόματα, κομμένε μικιότητε, τελειωμένη ιστορία. Τα έχω πει. Καταγεγραμμένα στο πρόγραμμά μα. Τι κάνουμε τώρα.
1: Ρωτάει ο φίλος ο Βαγγέλης. Εγώ, λέει, θέλω μια ερώτηση. Αν απλά δεν τους διασώζουμε, εάν τους αποθούμε από τα δικά μας μέρη, τι θα γίνει, ποιος θα μας κάνει τι?
0: Δεν υπάρχει, δεν σε κάνει κανένας τίποτα.
1: Θα μας κάνουν τα.
0: Αυτά παραμύθια που τα δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα θα προσφύγουν οι ΜΚΟ. Καταρχάς, για να μην μπορούν να προσφύγουν οι ΜΚΟ, κλείσεις ΜΚΟ. Ελέγχεις, κάνεις οικονομικό έλεγχο και τελειώνεις. Φόρο δεν πληρώνουν οι ΜΚΟ. Δισεκατομμύρια διαχειρίζονται, τρελεφτά παίρνουν από τον κρατικό κορβανά, αλλά φόρο δεν πληρώνουν τίποτα. Τίποτα. Τα δισεκατομμύρια σφυρίζουν, αφού είναι business, ρε παιδιά. Business, κανονική.
1: 3.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Το ασυνόδευτο.
0: Το ασυνόδευτο 3.000 το μήνα παίρνει. Τόσο κοστίζει το ελληνικό κράτος.
1: Ρωτάει η Γιάννα από το Μεσολόγιο, από την ιερή πόλη του Μεσολογίου. Οι δημοσιογράφοι, λέει, τα σπίτια τους πού είναι? Εμένα το πατρικό μου, λέει, είναι στο κέντρο της Αθήνας και δεν έχω το δικαίωμα να περπατώ στην πόλη μου ελεύθερη.
0: Αυτοί μένουν βόρεια προάστια, αγαπητέ μου, μένουν νότια προάστια, είναι βολεμένοι περισσότεροι. Και να τα λέμε όλα, όπως και εγώ βολεμένος είμαι. Αλλά με ενδιαφέρει και ο συμπολίτης μου. Με ενδιαφέρει ο φτωχός Έλληνας πολίτης. Η ασφάλειά του, ο νόμος και η τάξη. Και από την αρχή. Μου λέει ένας φίλος εδώ, ο Νίκος, από την αρχή σε πήγαιναν επιθετικά. Το ξέρω! Μα όταν πηγαίνω σε ένα κανάλι και το μάνα τον Νιφλή, τον ξέρω 22 χρόνια, ξέρεις.
1: Πάτε έτοιμος για μάχη, δηλαδή σκόνες το πρωί και κάνει διατάσεις, ας πούμε. Για...
0: Ξέρω ότι πηγαίνω σε εχθρικό περιβάλλον. Γνωρίζω που πηγαίνω. Δηλαδή, εχθρικό. Και να σε συμπαθούν ή να σε. Επειδή ιδεολογικά ανήκουν κάπου αλλού και σε βλέπουν σαν αντίπαλο ιδεολογικό, σε βομβαρδίζουν. Πηγαίνει εκεί ο νεοδημοκράτης που είναι και υπουργός γιατί δίνει για τα κονδύλια και τον είναι στα ΟΠΑΟΠΑ γιατί φοβούνται τα λεφτά. Πηγαίνουν οι δικοί τους κεντροαριστεροί και τα λοιπά, τους έχουν στα ΟΠΑΟΠΑ. Δεν γίνεται έτσι δουλειά.
1: Στέλνει Γιάννης Αλέξης. Έπρεπε να τους πεις, λέει, ότι οι λαθροδιακινητές βουλιάζουν τις βάρκες από μόνοι τους για να αναγκάζεται το λιμενικό να τους μαζέψει. Και τα περισσότερα θύματα είναι από τέτοιες περιπτώσεις.
0: Δεν μπαίνω στην περιπτωσιολογία και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αλλά εγώ σου λέω, θα βουλιάζω τις βάρκες στα λιμάνια από που ξεκινάνε, γιατί εκεί δεν είναι οι άνθρωποι μέσα. Η δουλέπορη είναι. Πριν μπουν μέσα. Τους βουλιάζεις 5-6 φορές, 7 φορές, το έχεις το δικαίωμα, άρθρο 51 του ΟΗΕ, υπάρχει μέσα, διαβάστε το. 51 ναι, ή 52. 51. Υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, 51 πρέπει να είναι, δεν είμαι ακριβώς. Ή 52. Υπάρχει, ρε παιδί μου, το επικαλείσαι και το κάνεις. Τι να κάνω τώρα.
1: Λοιπόν, από μοναστηράκι Δράμας, δεν βλέπω όνομα. Καλημέρα, πάντως λέει, πολύ καλά τα λες. Α, Κώστας. Στην Κρήτη, στο Ρέθινο, λέει, γεμίζουν ένα παλιό λιμεναρχείο εδώ με λαθρομετανάστες και κρέμονται από τα παράθυρα που έχουν σίδερα και δίπλα περνούν τουρίστες. Αυτό είναι στη Ριβιέρα εκεί πέρα.
0: Γι' αυτό λέω στα κατοίκητα νησιά να ταλαιπωρηθούν και λιγάκι, γιατί περνάνε καλά εδώ. Επιδοματάκια, ιστορίες, σπίτια τους δίνουν. Όχι, ακατοίκητο νησί. Τέλος, εκεί θα μείνεις και θα πας σπίτι σου. Τέλος. Δεν θα έρθει στην Ελλάδα.
1: Ο Χρήστος από Πολωνία, μια χαρά τα λένε και ας λένε ότι θέλουν με 4 μήνες, λέει, η Πολωνία και έχω σοκαριστεί με το πόσο αυστηρή είναι εδώ.
0: Καλά, η Πολωνία είναι μια κατηγορία μόνη της, παιδιά. Κάνουν δουλειά.
1: Όποιος πατάει τα πόδια του, λέει ο Γιάννης, στην Ελλάδα πρέπει να σέβεται τους νόμους, τη θρησκεία μας και το έθνος μας.
0: Όχι, παιδιά, στην Αλόγκα δεν είναι να τους στείλουμε εκεί για άλλους λόγους. Είναι...
1: Ο νόμος, λέει, είναι Σαμαρά.
0: Κοντά στο χερσαίο έδαφος.
1: Ο νόμος Σαμαρά, λέει, μας χαντάκωσε με το μεταναστευτικό. Άμα πούμε κάτι για αυτούς, θα μας πάνε μέσα. Για τον
0: λοιπόν.
1: Αντιρατσιστικό, λέει.
0: Αντιρατσιστικό, ο Σαμαράς, ο πατριώτης. Τι άπο, ξέρω εγώ.
1: Καλημέρα, στέλνει ο Πάνος, ο Σουδανός, λέει, που πήγε να βιάσει τη γυναίκα στη Μενάνδρου στην Αθήνα. Είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και απαγόρευση εξόδου από την Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Σωστό.
1: Αυτό το απαντήσατε εσείς του Στέλιο. Ήταν από την αρχή επιθετική. Πρόεδρε, είμαι εργαζόμενος ταξιούχος καρκινοπαθής και μου ήρθε η εφορία 3.700 να πληρώσω.
0: Είπα, εγώ το έχω πει. Σήμερα στο Open είπα πράγματα για την εφορία, παιδιά.
1: Τρελάθηκαν. Πιο πολύ από το ζήτημα μου.
0: Εκεί εκνευρίστηκα γιατί κατάλαβα πως δεν καταλαβαίνουν δημοσιογράφοι. Δεν μπορώ άλλο πια. Δηλαδή δεν μπορώ να στο λέω τόσο απλά, αδερφέ, οριζόντιος φόρος 15% που σημαίνει θα σε κάνω σένα να κυνηγάς τη φοροδιαφυγή γιατί δεν θες να πάρεις την απόδειξη. Γιατί τι σου λέω, έχω 1000 ευρώ έσοδα, 700 έξοδα. Μου μένουν 300, στα 300 σε φορολογήσω. Άρα για να βγάλεις τα 700 έξοδα, να κυνηγάσεις απόδειξη. Να παίρνεις απόδειξη από κάθε τι που παίρνεις. Άρα βολεύεις με το κράτος να μην σε φορολογώ και να μην σε κυνηγάω ως εφορία. Γιατί μόνος θα κυνηγάς να πάρεις την απόδειξη. Και εσύ και ο Κωνσταντιματάκης και όλοι μας. Όπως και όλοι στην Αμερική.
1: Λοιπόν, μήπως οι ίδιοι, λέει, που τάζανε στην Καριστιανού Υπουργεία, ρωτάει ο Άκης, μετά αποφάσισαν ότι είναι καλύτερο να κάνει κόμμα.
0: Δεν θέλω να μιλήσω για την Καριστιανού.
1: Εγώ πρέπει να
0: την μεταφέρω. Δεν υπάρχει για μένα κόμμα τέτοιο. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, κόμμα. Βλέπω ένα γραφικό τύπο που όλοι το λιβανίζονται, πήγαν στο Open και έκανε στα παράθυρα δηλώσεις, να λέει δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν είμαστε έτοιμοι. Αυτό και εκείνο, ναι. Όταν βγει η πουλιά με τον ήλιο μαζί, θα κάνουν πρόγραμμα αυτοί. Τι να συζητάω τώρα, να την παρατηθώ με τι, με το κενό και τον αέρα και τον μπαλόνι. Ποιο, που σήμερα άκουγα έναν, μου το στείλαν το βίντεο και είπα θα σοκ. Πάλι ένα μέρος, ό,τι να είναι ο καθένας. Για τον Τσίπρα έλεγε, αυτός έλεγε ο εξαιρετικός ηγέτης, χαρισματικός ηγέτης, τον σέβονται στο εξωτερικό.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει πει κάτι τέτοιο, ότι έχει ποιότητα και τον θέλει, λέει.
0: Παιδί μου, μέλος αυτού του, που τον βγάλα σε ένα κανάλι. Ναι. Αν τους βγάλουν κανονικά, ο καθένας λέγει μια ρουλούμπα.
1: Βρήκανε δικαιολογία που τους βγάζουν μόνος τους.
0: Αυτό όταν δεν έχεις πρόγραμμα. Αυτά παθαίνεις, φίλε μου.
1: Βρήκανε δικαιολογία. Λέει δεν θέλουν να βγαίνουν μόντιση της συμπαράταξης του Τσίπρα, γιατί λέει δεν θέλουν να έχουν απέναντι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει. Το είπανε σοβαρά αυτό. Το είδα σε.
0: Το είπα στο Open σήμερα, αγαπητέ μου Δημήτρη, όλη η ιστορία είναι τα λεφτά. 14 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι κόλπο δηλαδή πάει να γίνει εκεί. Εγώ δεν το πιάσα.
0: Το κόλπο είναι ο πρόεδρος του κόμματος μαζί με το διευθυντή οικονομικών. Εμείς το έχουμε αντίστροφα. Ο διευθυντής οικονομικών υπογράφει τα πάντα. Δηλαδή, αν σε εμάς ο διευθυντής οικονομικών μου την κάνει και πει πάω και γίνομαι το Παγιοργείο ένα κόμμα με μια παύλα στην
1: είναι να του πάω γλυκά.
0: Ε?
1: Να του πάω γλυκά, να τον γλυκά.
0: Είναι ο κύριος Φωτόπουλος, διευθυντής οικονομικών. Υπεύθυνος οικονομικών είναι αυτός. Έτσι, μαζί με μια ομάδα ορκωτών λογιστών. Τα λεφτά πηγαίνουν στο κόμμα. Φεύγουν από τη ΣΥΡΙΖΑ και πάνε εκεί. Το Τζίπρα τον ενδιαφέρουν τα 14 εκατομμύρια. Τα άλλα είναι παραμύθια, παιδιά. Μας δουλεύουν χοντρά. Αυτός ο απίθανος τύπος.
1: 14 εκατομμύρια και χωρίς χρέη για τα
0: μέσα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: θα
0: αλλάξουμε αφημί.
1: Α, είναι
0: 14
1: ωραία,
0: εκατομμυριάκια. Το χρόνο. Παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το χρόνο. Εμείς παίρνουμε 750.000.
1: Ο Άδωνης είχε βγει και έλεγε ότι παίρνουν μόνο 3-4 η Νέα Δημοκρατία, λέει, ότι παίρνει το χρόνο.
0: Ψέματα λέει.
1: Και γι' αυτό δεν μπορεί να ξεπληρώσει τα δάνεια.
0: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης, παιδί μου. Ο Άδωνης είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης. Αν δεις τον ισολογισμό, θα καταλάβεις. Δες τον ισολογισμό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, στέλνει ο Χαράλαμπος. Χτες το πρωί, λέει, πήγα στο κέντρο, παντού, λέει, Αφροπακιστανίλα. Αλλά πληρώνανε, λέει, με κάρτες. Μόλις είχαν βγει από τη δομή για πρωινή βόλτα και είχαν κάρτες. Δεν ξέρω, μπαίνουν ακόμα χρήματα στις κάρτες αυτές.
0: Μπαίνουν. Παντού μπαίνουν. Δηλαδή, τόσο απλά είναι τα πράγματα που δεν θέλουν να καταλάβουν κάποιοι. Τι να κάνω τώρα, κάθε φορά, ακούστε, αν εγώ πηγαίνω σε ένα κανάλι για 15 λεπτά και επαναλαμβάνω ό,τι λέει το κόμμα, δεν θα προλάβω να μιλήσω για τίποτα. Δηλαδή για την εφορία, το έχω πει χίλιες φορές, εγώ αυτού του είδους την εφορία που είναι κυνηγή κεφαλών, θυμάμαι πριν 3 χρόνια, εντάξει δεν ξέρω οι άνθρωποι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά μπούκανα σε μία από τις επιχειρήσεις μου, 4 άτομα, κλιμάκιο, μπαίνουν μέσα και τι λένε, κατεβάστε τα στυλό όλοι κάτω. Κλείστε τα γραφεία σας και μην κινηθείτε. Και ήμουν μέσα εγώ, στο γραφείο μου. Του λέω, ποιος εσύ ρε που θα μου πεις εμένα να τα κάνω. Εφορία μας. Δεν με νοιάζει, ρε, του λέω. Έτσι πας σε επιχειρήσεις. Έτσι πηγαίνεις σε επιχειρήσεις και μιλάς. Έτσι συμπεριφέρεσαι σε επιχειρηματίες μικρομεσαίους που σε ταΐζουν, του λέω, από το δικό τους φόρο. Τι είσαι, ρε, του λέω, καούτσο, κότσο.
1: 300 εκατομμύρια. Ε? Το άκουσα σήμερα το πρωί.
0: Τόσο κοστίζει. 300 με 300 εκατομμύρια μας κοστίζει η λειτουργία της ΑΑΔΕ. Εντάξει, μια χαρά, παιδιά. Αυτά τέλος. Οριζόντιος φόρος, δίκαιο φορολογικό σύστημα, χωρίς πολυνομία και τέλειωση φοροδιαφυγή. Αλλά ποιος το κάνει.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος να ρωτάτε αν υπάρχει περίπτωση αυτές οι βάρκες να διασχίζουν μόνες τις από τη Λιβύη να έρχονται. Ο Μάικ λέει πάλι ότι. Αυτό στέλνουνε. Τι ακούω.
0: Όχι, ρε, με την Καριστιανό, αντιγράφει σας. Το ξέρω, ρε, παιδιά, το είπα το πρωί. Είναι ανήθικοι όλοι τους. Αντιγράφουν εμάς. Από το υποκομματίδιο με τις πλαστές υπογραφές, αυτή την κυρία την καινούρια που κάνει κόμμα, ό,τι λέμε εμείς. Τι κερδίσαμε, λέει, από τον πόλεμο με την Ουκρανία. Αυτά που λέω. Δηλαδή, για ποιο λόγο υπάρχουν τα κόμματα αυτά, αφού λένε τα ίδια με μένα. Και εμείς έχουμε δείξει εν της πράγμαση και επί το έργο ποιοι είμαστε. Δεν είμαστε μπαρουφολόγοι.
1: Λοιπόν, όταν υπάρχει, λέει, προηγούμενο στη θάλασσα, τότε οι επόμενοι θα σκεφτούν να μπουν μέσα σε βάρκες πετώντας τα χαρτιά τους στη θάλασσα.
0: Άντε, πέστε.
1: Να τους πάρουν, λέει, σπίτι τους οι συστημικοί. Έχετε να κάνετε, λέει, με μοντέρνο καθοσπρεπισμό. Εσείς λέτε αυτό που πρέπει, αλλά αυτοί να ανταποκρίνετε με βάση τον οχελικό νεοέλληνα. Ο Ηρακλής στέλνει την καλημέρα του από τη Γερμανία. Ο Στέλιος είναι εγγύηση, γράφει η Φραντζέσκα.
0: Δεν ξέρω, μισό λεπτό, είναι σοβαρά αυτό. Γιώργο μου, είπε ότι το είπα εγώ, ο Χατζηνικολάου, ή το είπα αυτός. Έχει διαφορά. Γιατί εγώ το είπα από χθες το απόγευμα. Ότι ο Τσίπρας ενδιαφέρεται για τα 14 εκατομμύρια της επιχορήγησης. Γι' αυτό δεν κλείνει το μαγαζί εύκολα. Έτσι. Να ξέρετε. Σας τα λέω όλα.
1: Ο Γιώργος από την Μπέλα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω. Όπως βλέπω να το έχει γράψει, δεν νομίζω να σας το απέδωσε ο Χατζηνικολάου. Νομίζω ότι είπε ότι.
0: Μα κανένα
1: δεν κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ό,τι λέμε εμείς το λένε μετά από χρόνια αυτοί οι μήνες και τελικά εμείς. Εντάξει, λένε κάνουν αγώνα. Τι από το Predator να ξεκινήσω, από τα Τέμπη να ξεκινήσω. Από πού να ξεκινήσω, από τις ανεμογεννήτριες, από τα υδρόμετρα, από τους. Πώς το λένε τα άλλα, φωτοβολταϊκά που τα υπερτιμολόγησα και δεν κινείται φίλο. Τώρα που έλεγα για το εμβόλιο της ανεμοβολογίας που κάνω πλατφόρμα και η οποία δεν λειτουργήσε πριν 310 χιλιάρικα. Από την άλλη την ιστορία που και αυτή σκάει τώρα. Έτσι, με τα ηλεκτρικά λεωφορεία που παρήγγειλε ο Κυριανάκης, αλλά ο τελετικός συνέδριος λέει ότι είναι υπερκοστολογημένα, ή από τις κάμερες που είναι υπερκοστολογημένες και δεν δουλεύουνε.
1: Κόπηκε μαζί με τους τράκτορες, την ίδια μέρα κόπηκαν αυτά.
0: Τι σου λέει τώρα, τι μου λες, παντού σκάνδαλα είναι. Όπου κάνουν τους πιάσεις, βρωμάνε. Διεφθαρμένοι μέχρι το μεδούλι. Και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που τους εμπιστεύονται. Τι να πω τώρα, ρε παιδιά.
1: Ή τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ότι υπάρχουν.
0: Καλά τώρα, άσε, τους εμπιστεύονται, βρε. Τους εμπιστεύονται και τα παίρνουν για αυτοί, βρε. Το ίδιο πράγμα είναι. Τους δίνουν μια θεσούλα και ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Εδώ, τι να συζητά τώρα, άστο να πάει στο καλό. Άστο, τους λέει κατά μου τρα ψέματα, ο άλλος τον πιστεύουν. Τι να πω.
1: Λοιπόν, 6943-6354-51 είναι η μηνυματιέρα του σταθμού. Στέλνετε τα μηνύματα σας στο Viber, μεταφέρουμε ερωτήματα, μεταφέρουμε καλημέρες και όλα τα υπόλοιπα. Και θέλω να πάω λίγο στις δημοσκοπήσεις, μια και τις πιάσαμε.
0: Άντε, πάλι.
1: Θέλω, τι να
0: δεν
1: κάνω.
0: Σχολιάζω δημοσκοπήσεις.
1: Καμία,
0: ποτέ.
1: Εγώ δεν ζήτησα να σχολιάσετε μια συγκεκριμένη. Θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι εργαλειοποιούνται.
0: Βρε εδώ. Δεν βλέπεις τα κανάλια, παιδί μου, γλυκό. Μαριλίζα Παπαγιανο Παπατρεχοπούλου, πώς λέγεται. Στέλεχος της Ελλάς. Της Ελλάς, του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Έχω ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Έχω και ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που λέγεται Πασόκ. Η άλλη κυράτσα από δίπλα του Τσίπρα που νοιάζεται για τα εκατομμύρια, τι δουλειά έχει σε πάνελ τέτοιο. Κάθε μέρα. Όπως το άλλο, το υποκομματίδιο που θα φτιαχτεί, που δεν έχει πρόγραμμα, που θα δουν τι θα κάνουν για την οικονομία, θα δουν τι θα κάνουν για τα εθνικά θέματα. Τι δουλειά έχουν στα πάνελ. Σε ρωτώ εγώ σένα.
1: Εσά τι δουλειά ζητάνε να πηγαίνει.
0: Αν του βγάλετε ρε παιδί μου την πλεύση ελευθερία.
1: Βλέπουμε.
0: Σου λέω, βγάλε την πλεύση ελευθερία. Βγάλε τον Κουκουέ, βάλε άλλα κόμματα. Γιατί πρέπει να βάζει αυτό το κόμμα το οποίο είναι ανύπαρκτο, δεν υπάρχει. Πρόγραμμα δεν έχει. Άκουγα χθε τον κύριο. Τον που έβριζε και του έλεγε Καραγκιόζη, του είπε.
1: Τον Νιφούδη.
0: Μπράβο, πώ δεν. Νιφούδη, πώ λέγεται. Ο τύπο έλεγε απίστευτα πράγματα. Το ρωτούσα για το οικονομικό πρόγραμμα. Για το κατώτατο μισθό και έλεγε δεν είμαστε έτοιμοι, θα το ετοιμάσουμε. Δεν είμαστε έτοιμοι, θα το ετοιμάσουμε. Δεν μπορώ να δεσμευτώ, θα το ετοιμάσουμε. Και αυτός ο άνθρωπος, πρώην πρωθυπουργός της χώρας, ο Τσίπρας, θα ξανακυβερνήσει. Θα το ετοιμάσουμε. Θα το ετοιμάσουμε. Συγγνώμη ρε παιδιά, όταν κάνεις ένα κόμμα, λες, ετοιμάζω το πρόγραμμα, κάνω το καταστατικό μου, κάνω τη διακήρυξή μου και πάω και ζητάω την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα τι γίνεται. Τι να ψηφίσω. Καταλάβετε, αν μάθει ο Έλληνας να ψηφίζει με βάση το πρόγραμμα που θα διαβάσει, δεν θα είχε φτάσει η χώρα μας στον πάτο. Ποιο πάτο δεν έχει, στον απόπατο είμαστε, παιδιά. Σας λέω, είναι η τελευταία ευκαιρία οι επόμενες εκλογές. Εγώ αμαρτία δεν έχω. Και το λέω δημοσίως. Θα δω τι θα κάνει η ελληνική λύση. Αν δεν μου δώσετε δυνατότητα να κυβερνήσω, έχω τη δουλειά μου, πάω σπίτι μου και ηρεμώ. Δεν γίνεται άλλο. Μα δεν γίνεται άλλο, παιδιά. Πολεμάω με φίδια, πολεμάω με τιτάνες, πολεμάω με την ύβρη, με τις βρισκές, με το μίσος, πολεμάω με την αντιπάθεια, πολεμάω με την εχθροπάθεια. Δεν μπορώ να βγάλω και καρκίνο μακριά από εδώ. Εντάξει, άμα δεν ψηφίσει ο ελληνικός λαός, τι κάνω. Αυγό γυμνός στους δρόμους.
1: Πάντως το έχουν οι άλλοι εκπρόσωπος της συμπαράταξης.
0: Δεν ανέφερε ο Χατζη Νικολάου. Λογικό είναι ο Νίκος Χατζη Νικολάου, δεν θα ανέφερε.
1: Η κυρία Κουφονικολάκου ανεφερόταν και σε γεύματα που θα δώσουν. Δηλαδή το έχουμε πάει στο επόμενο. Αντί να κοιτάζει κανένα να είναι ανεξάρτητοι οι Έλληνες, θα μπορεί να είναι. Θα πάμε σε δυστοπικά πράγματα.
0: Δεν θέλω να μιλήσω για την κυρία αυτή.
1: Okay. Γιατί?
0: Τι δουλειά κάνει?
1: Κάπου
0: σε
1: ήταν,
0: μια ανεξάρτητη αρχή ήταν.
1: Ναι. Σε μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μας κυβερνάνε άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν στο δημόσιο σε ανεξάρτητες αρχές και μου την έχει εκπρόσωπο τύπου. Αν δείτε που δούλευαν όλοι αυτοί, θα δείτε όλοι στο δημόσιο, δεν το δημόσιο του μεν. Θα με κυβερνήσει εμένα η Κουφονικολά, όπως λέτε, Κουφοκώστα, που δεν έχει βγάλει πραγματικά, δεν έχει στον εαυτό της. Περιμένει από το δημόσιο να συντηρηθεί η ίδια. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Εντάξει.
1: Στέλνει ο Στέφανος, νομίζω, λέει: αν τα παρατήσετε εσείς, θα φύγουν ακόμα περισσότεροι Έλληνες για εξωτερικό.
0: Είπα: εκλογές, βλέπουμε τι κάνουμε. Αν. Δηλαδή, αν πάρω. Λέω τώρα εγώ: αν πάρω 4% ή 3,5% ή 3%, δεν αξίζει. Ακούστε, η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Έχω επάγγελμα εγώ. Η πολιτική όμως δεν είναι επάγγελμα. Πρέπει το κόμμα να πάρει πάνω από 8-9%. Το έχω πει χίλιες φορές. Να διπλασιάσουμε το ποσοστό μας τουλάχιστον. Να πούμε ότι κάτι κάναμε. Ότι πείσαμε κόσμο. Άμα δεν μπορώ να πείσω τον κόσμο. Ή αν ο κόσμος δεν δηλαδή το δάσο και κοιτάει το δέντρο. Δεν φταίω εγώ το δάχτυλο. Δεν φταίω εγώ. Τα κάνουμε τώρα. Εντάξει.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το σχόλιο του φίλου. Πήγανε λέει να σε παγιδεύσουν για άλλη μια φορά. Στέλνει ο φίλος ο Αντώνης.
0: Κουραστή ρε παιδιά. Πηγαίνει τώρα για συνέντευξη και πάει σε παγιδεύσουν. Δηλαδή ντροπή είναι. Αφού τα έχουμε πει χίλιες φορές τι ακριβώς θα κάνουμε. Τα έχουμε γράψει στο πρόγραμμά μας, τα έχω πει στη Βουλή, τα έχω πει στους ίδιους. Έλεος ρε εσείς. Έλεος. Είπαμε, εντάξει. Εντάξει, κάνουμε την ανάγκη φιλότιμο, αλλά μέχρι και ένα σημείο ρε παιδιά.
1: Και προγράμματα λέει που έχουν κάποια κόμματα βέβαια είναι σαν να μην τα έχουν, δεν τα τηρούν και κάνουν τα αντίθετα.
0: Ποια προγράμματα έχουν, κανείς δεν έχει πρόγραμμα. Πρόγραμμα σημαίνει. Δεν λες θα αναμορφώσουμε την οικονομία. Λες πώς θα αναμορφώσει την οικονομία. Και όχι αφηρημένα, συγκεκριμένα, βήμα-βήμα, μπείτε στο πρόγραμμα της ελληνικής λύσης για να καταλάβετε. Και θα δείτε τι λέμε και τι εννοούμε ακριβώς. Και το κάνουμε κάθε χρόνο, το κάνουμε και μια συντήρηση για το ΑΕΠ αλλάζει. Με βάση το ΑΕΠ κάνεις ένα πρόγραμμα και λες έχω 100 ευρώ, άρα αυτά τα 100 ευρώ πρέπει να τα διανύμω κάπως. Αυτό κάνεις το πρόγραμμα μας. Αν το χρόνο το ΑΕΠ σου είναι 110, το αναδιαμορφώνεις. Αυτοί δεν έχουν ούτε βασικά πρόγραμμα. Έλα τώρα.
1: Λοιπόν, σας ψέγει εδώ πέρα, λέει, τι ο 9, πάνω από 10% λέει πρέπει
0: σας
1: να
0: λέω
1: έχει
0: ότι θέλω να θέλω να διπλασιάσω το ποσοστό, παιδιά. Αυτό θέλω. 4,5 είχαμε πάρει σε εθνικές εκλογές, θέλω να πάει 8-9%.
1: Πόσο σας δίνανε πριν?
0: Ποιος?
1: Πριν το 4,5 πόσο δίνανε?
0: 1,5 με 2, μέχρι το τελευταίο μήνα μας δίνανε 1,5, 2, max 2,5. Όσο πλησίαζαν οι εκλογές,
1: ανέβαινε.
0: Το πήγαν στο 3, 3,1, 3,5, μετά το πήγαν 2,5 με 3,5, έτσι πήγαινε η δουλειά. Και πήραμε 4,5.
1: Damage control.
0: Έτσι. Εδώ, ακούστε λίγο. Στις εκλογές, στα exit poll, ξέρετε πώς μας είχαν. Το μεσημέρι βγάζει ένα πιστόλι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το ξεχάσω στη ζωή μου. Ένας δημοσιογράφος που θέλει φήμωτρο κανονικό. Έτσι. Γιατί αυτά που λέει δεν ισχύουν. Διέρευσαν μαζί με κάποιους άλλους ότι παίρνουμε 2,5 με 4,5 και έχουμε έκπληξη, λέει, στις εκλογές. 2,5 με 3,5. Έτσι, 2 με 3,5 δεν είναι πολύ. Ότι έχουμε έκπληξη, βγαίνει εκτός βουλής ένα κόμμα. Ενώ δίναν στους άλλους στις Σπαρτιάτες 4, στη Νίκη 3,5, εμάς μας έκανε κάτω από την Νίκη. Ότι δεν βγούμε. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να μην βγει η ελληνική λύση. Τα πάντα, ρε παιδί μου, λιτούς και δεμένους. Και κάθε φορά αυτό αντιμετωπίζουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είμαστε οι μόνοι που δεν εξαρτιόμαστε από ολιγάρχες. Ο Τσίπρας χωρίς το Μαρινάκι και τον Λυσανίδη δεν είναι τίποτα. Τσίπρας πάει Μαρινάκης με Λυσανίδης. Ο Μητσοτάκης τα δικά του κανάλια, το Πασόκι τις δικές του διασυνδέσεις.
1: Χτες διάβαζα μία
0: δημοσκόπηση. Κριτικό στον ομόμενο, σε πάση περιπτώσει. Η άλλη κυρία με το νέο κόμμα είναι το κόμμα της συμπόνιας, του κλάματος, το και τα λοιπά. Κάνουμε κόμμα πάνω σε αυτά. Καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό.
1: Χτες διάβαζα μία δημοσκόπηση σε ιστοσελίδα μεγάλη, έτσι, που έλεγε, είχε τους αριθμούς και είχε την ελληνική λύση τέταρτη. Και έγραφε μέσα το κείμενο ότι ήταν πέμπτη.
0: Δεν είμαστε δεύτερο. Εγώ νομίζω ότι δεν ήμασταν.
1: Όχι, πέμπτη είχε, αλλά ήταν μέσα σε διαφορετικά που δείχναν τα νούμερα.
0: Λοιπόν,
1: το κείμενο.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω τους ακροατές.
1: Πριν. Ο Αθανάσιος. Πείτε για εκλογικούς αντιπροσώπους και επόπτες για τις εκλογές να μην σας κλέψουν.
0: Το έχουμε πει. 2-31-0-5-5-5-3-0-2. Δηλαδή, 2-31-0 Θεσσαλονίκη. 555-302 χρειαζόμαστε εκλογικούς αντιπροσώπους, κυρίως στην Αθήνα, παιδιά. Βόρεια Ελλάδα σαρώνουμε. Παράτα όσα λέει το ζουλάπι ο άλλος εκεί, ο δίθεν δημοσκόπος. Άλλο τώρα, μας βγάζουν στη Βόρεια Ελλάδα. Γελούσαν και οι δημοσιογράφοι σήμερα, Κολοκυθάς και Μάνος. Γελούσαν στο διάλειμμα, γελούσαν με αυτό που ζήτησαν. Πριν πω μέσα. Οι δημοσκόπηση μας έχουν σε 7 στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα.
0: Είμαστε πρώτο κόμμα. Κάτσε ρε, δεύτεροι ήμασταν σε ευρωεκλογές και όλοι λέγανε ότι είμαστε πρώτο κόμμα. Πώς μας κάνεις 7?
1: Πολλά γίνονται σε μια εβδομάδα,
0: Έλα ρε τώρα. Λοιπόν, 2-31-0-555-302 για αντιπροσώπους τα λοιπά, ειδικά στην Αθήνα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αθήνα, για παιδιά, ποια είναι η διαφορά να σου πω την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, για πείτε μου. Ρωτώ ρε φίλε μου, πες μου, ποια είναι η διαφορά. Αφού το κέντρο του κόμματος είναι η Θεσσαλονίκη, μάθετε επιτέλους να έχουμε και την επαρχία Προμετωπίδα, έχουμε και στην Ιπποκράτους γραφεία. Αλλά από εκεί είναι το οργανωτικό. Το οργανωτικό είναι εκεί. 2-31-0-555-302. Πάρτε και πείτε, θέλω στην Αθήνα να βοηθήσω ως εκλογικός αντιπρόσωπος κτλ. Κάντε το. Και θα μας κατακλέψουν, είναι δεδομένο αυτό. Ερώτηση. Έχω δίκιο που λέω θα βουλιάζουμε τις βάρκες στα λιμάνια. Στα λιμάνια. Από όπου ξεκινούν. Ναι ή όχι. Στα λιμάνια λέω, έτσι, από εκεί τα βραχάκια, τους όρμους, από εκεί, μπαπ, προμπούν, βούλιαγμα, 1, 2, 3, 10, 15, γίνεται αυτό, παιδιά. Με τη σύμβαση του ΟΗΕ, βάζεις και μια εταιρεία ιδιωτικού στρατού, αν δεν θες να εμπλακείς, υπάρχουν ειδικοί, λιμενικό και τα παίζουν ναύτες, την κάνουν τη δουλίτσα και τελειώνει το παραμυθάκι. Μπορείς, κάντο, είσαι μαγκάς, αυτό σημαίνει κυβέρνηση. Αυτό λέω και σε αυτό επιμένω. Πάμε στις γραμμές να σας ακούσω. 2-10-7-10-8.000 να ακούσω αν συμφωνείτε με αυτό, ρε παιδιά. Ή αν έχει δίκιο όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα που λέει γεμίστε και φέρτε τους εδώ.
1: Για λόγους ανθρωπισμού. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000 παίρνετε στο τηλέφωνο, μιλάτε με τον κύριο Αγιαννητόπουλο, σας βγάζει ζωντανά.
0: Δεν είναι ο Αγιαννητόπουλος, άλλος είναι στο τηλέφωνο. Ο Αγιαννητόπουλος το παίζει μαέστρος, άσε τώρα. Που τον κάνουμε και μάγκα, τον κάναμε φίρμα.
1: Α, είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπάρης. Βεβαίως.
0: Θοδωρής είναι.
1: Λοιπόν, πάμε στον
0: πρώτο. Είναι το πόδινο άνθρωπος. Είναι στην κονσόλα, είναι
1: όλα
0: στο τηλέφωνο.
1: Το πρωί τα
0: είναι στα τηλέφωνα.
1: Αν θέλει όλα. Όλα.
0: Ο Αγιαννητόπουλος.
1: Όλα.
0: Αγιαννητόπουλος είναι. Άγιος άνθρωπος, Άγιος.
1: Ο κύριος Βασίλης από τη Γερμανία είναι στην τηλεφωνική γραμμή, την πρώτη.
0: Και δεν βλέπουν, συγγνώμη κύριε μου, κύριε Βασίλη. Συγγνώμη κύριε Βασίλη, μισό λεπτό. Και δεν βλέπουν τι γίνεται στο Belfast. Δεν βλέπουν τι. Αυτά θέλουν να γίνουν και στην Ελλάδα, να καεί η Ελλάδα.
1: Στην
0: βλέπετε
1: Ιταλία.
0: Τι γίνεται στο Belfast.
1: Στην Ιταλία να δείτε τι γίνεται, πρώτα ξέρετε τι γίνεται.
0: Έλα τώρα, πάμε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Βασίλης από Γερμανία, σας είχα πάρει πολύ παλιά. Έχω δύο προτάσεις, κύριε Βελόπουλε, όταν θα γίνετε κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι σίγουρο. Δεν με απασχολούν οι Τούρκοι, γιατί όμως στους πλανήτες τους έχει την μπούκα, έτσι. Ό,τι και να κάνουν, θα παλούν το πρόβλημα να κάνουν κάτι στη Λάσσα. Άλλο με απασχολεί. Έχω δύο προτάσεις. Πρώτον, να φτιάξετε ένα πρόγραμμα, όλοι οι μετανάστες που θα έρχονται, θα καθίσουν δύο χρόνια, θα είναι ένα στόμα κατασκευών, θα αναβαθμίσετε όλη την Ελλάδα, όλα τα μεγάλα έργα, καινούργιες συνδρομικές γραμμές, τα πάντα. Αυτοί θα δουλεύουν σε αυτά ως σώμα για να φτιάξω εγώ. Σε αντάλλαγμα θα τους δίνεται ελληνικό διαβατήριο και θα στέλνονται στην Γερμανία νόμιμο και ωραίο σε Ευρωπαίοι πολίτες που δεν θα μπορούν να τους διώξουν. Άρα η Γερμανία θα αναγκαστεί τετελεσμένων μετά να υπογράψει άλλες συμφωνίες σε άλλα θέματα που δεν την επιβάλλεται. Δεύτερη πρόταση για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα στην πρώτη γραμμή. Κάθε χρόνο θα αξιολογείται κάθε αστυνομικό τμήμα. Η χώρα ευθύνεται στο αστυνομικό τμήμα του. Άμα θα περνάει.
0: Ρε παιδί μου, άκου τώρα. Άκουσε με, Βασίλη μου. Στείλε ένα email, βραγόρι μου γλυκό. Αυτά που μου λες τώρα δεν θα θυμάμαι με τίποτα, να ξέρεις. Θα βγω από το ραδιόφωνο και θα ξεχάσω τι μου είπες. Είναι ωραία πρόταση αυτή που μου λες. Αλλά στείλ τη μου γραπτή εσύ στο email. Βασίλη.
2: Αυτό. Ναι.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, να το δώσω το email.
2: Ακούω,
1: να το δώσω το email.
0: Στείλε το email στον κύριο Παγιοργίου, δώσε το email.
1: Studio Mahi 998 papigmail.com.
0: Οτιδήποτε
1: προτάσεις και τέτοια. Θέλω και προτάσεις. Στο Viber.
2: Θα τα στείλω εκεί.
0: Μπράβο, θέλω προτάσεις. Βοηθάτε για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Βοηθάτε ουσιαστικά για να κάνουμε καλύτερες επιλογές.
2: Αφού εσύ. Είστε... Πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό αυτό που θα σας πω.
0: Άντε.
2: Θα αναφτιάξει τη σχέση της Ρωσίας και Κίνας.
0: Τα έχουμε πει, ρε παιδιά. Εντάξει, ευχαριστώ, Βασίλη. Αυτά που έχουμε πει χθες μου τα λέει σήμερα. Τα έχω πει χίλιες φορές αυτά. Πρέπει να ξανακάνουμε τη σχέση με την Ινδία. Μην ξεχνάς την Ινδία. Εχθρός του Πακιστάν. Πακιστάν φίλος της Τουρκίας. Το είπα στο πρωί στο Open και ήμουν ντόρθι. Η Σαουδική Αραβία που δώσαμε Patriot συμφώνησε να κάνει ένα τεράστιο διάδρομο, σιδηροδρομικό και οδικό, θα πληρώσει όλα τα λεφτά η Σαουδική Αραβία από την Τζέντα, από ό,τι έχω μάθει, μέχρι την Τουρκία. Απομονώντας την Ελλάδα. Η διαδρομή. Ναι, μην κουράς την κεφάλα σου. Απομονώνει η Ελλάδα.
1: Υπάρχει. Ναι, θα
0: βγει. Δεν υπάρχει. Χθες ανακοινώθηκε. Πώς υπάρχει.
1: Βγάζει...
0: Βρε παλικάρι μου, χθες ανακοινώθηκε.
1: Έχει υπογραφή μνημόνιο.
0: Χθες κανονικά υπογράφηκε το έργο ανάληψης εργολάβων. Και εμείς δώσαμε Patriot. Τι να πω τώρα. Πάμε στις γραμμές.
1: Πάμε, είναι η κυρία Αγγελική στην τηλεφωνική γραμμή.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Θέλω να σας πω ότι συμφωνώ με όλα αυτά που λέτε.
0: Ναι, σας ακούω. Α, συμφωνείτε
3: μόνο, μόνο, ναι, ναι, συμφωνώ, μόνο αυτό ήθελα.
0: Να είστε καλά, κυρία Αγγελική μου, σε ευχαριστώ και μας τιμάει η παρουσία σας. Η μάνα μας, η αδερφή μας, η γυναίκα μας, η φίλη μας είναι το άπαν στη ζωή. Έτσι. Το άπαν. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Θανάσης είναι στην
4: κύριε Βελόπουλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: σας ακούμε.
4: Τι θέλω να σου πω. Προσπάθησε να βρεις με το επιτελείο σου ανθρώπους κατάλληλους να σε βοηθήσουν στα social media. Είναι αυτό που σου λείπει και δεν έχεις από τους υπόλοιπους.
0: Περίμενε.
4: Έτσι.
0: Περίμενε.
4: Δεν είναι δύσκολο να το βρεις.
0: Βοήθησέ με.
4: Μπορεί και ο Σαφού να σε βοηθήσει και τα παιδιά.
0: Ποιος?
4: Για το σταθμό εκεί, τα παιδιά δεν ξέρω το ουσιαστικά. Όχι,
0: παιδιά, θα μιλήσει
4: με τους κατάλληλους ανθρώπους.
0: Ένα-ένα. Το όνομά σου είπαμε Θανάσης.
4: Θανάσης, ναι.
0: Θανάση. Αν έχεις κάποια ιδέα, κάποια πρόταση, να την ακούσω πολύ ευχαρίστως. Αλλά το να λέμε κάνε αυτό, αλλά να μην έχω και τη λύση, εγώ θέλω αυτό ο Έλληνας να μάθει. Όταν έχει άποψη για κάτι, να το τεκμηριώνει, αλλά και να έχει και τη λύση. Και εγώ ξέρω ότι χρειάζομαι παραπάνω βοήθεια social media. Έχεις κάποιο τρόπο να βοηθήσεις εσύ με κάποιο φίλο σου που ξέρει να βοηθήσει οικονομικά, ρε παιδί μου. Να στηρίξουμε και οικονομικά, τι να κάνουμε. Έτσι, έχω μάθει να πληρώνω τον κόσμο. Αυτό το κάνω. Έχετε δίκιο. Η χωλένη λίγο μου λένε. Αν και γίνεται υπερπροσπάθεια. Γιατί δεν μπορούμε.
1: Σε σχέση με άλλα κόμματα, εγώ δεν θα έλεγα ότι.
0: 14 εκατομμύρια δεν παίρνουμε επιχορήγηση, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά.
0: 25.000 επιχορήγηση παίρνουμε.
1: Εγώ δεν βλέπω αναφορέ.
0: Έναν απαταιώνα που έχει καταδικαστεί για εκβιασμού και το παριστάνει το δημοσιογράφο που κελαϊδάει συνεχώ να λέει 4 εκατομμύρια το χρόνο ότι παίρνουμε. Τον βάζεις κάτω και τον πατάς αυτόν, όχι βία. Τον πας μέσα σε φυλακή. Τον πατάς σε φυλακή μέσα. Αλλά όταν έχεις καταδικαστεί για εκβιασμούς, για συκοφαντικές διαφημίσεις, για εκβιαστικά άρθρα και το πες δημοσιογράφος, και ευτυχώς δεν το πιστεύουν κιόλας. Κράζει σαν τον κόρακα, αλλά χαμπάρι δεν παίρνει κανένας.
1: Πάντως ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, εγώ βλέπω να τα πηγαίνουν καλύτερα στα μέσα κοινωνικής.
0: Έχουν την ομάδα αλήθειας αυτή, εντάξει. Αυτοί είναι επιστήμονες. Άστο τώρα, μην. Με την ομάδα αλήθειας δεν τα πας κόντρα, φίλε. Έτσι. Είναι επιστήμη. Πάμε στις γραμμές.
1: Πάμε, ποιος είναι? Ο κύριος Μαρίνος είναι στον αέρα.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Μαρίνο.
5: Γεια σας κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω και κάτι που έχει γίνει και το έχουν
1: περάσει. Λίγο το ραδιόφωνο σας το χαμηλώνετε, διότι έχουμε αντίλαλο.
5: Α, μισό λεπτάκι, γιατί είμαι και με τις παδερίτσες.
0: Α, περαστικά.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούει τώρα, δεν μπορώ να πάω.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κώστα, μου στείλετε ένα μήνυμα τώρα, το διαβάζω. Πάρτε μετά την εκπομπή τηλέφωνο στον κύριο Παγιοργίου και συνεννοηθείτε λίγο. Ναι.
5: Ναι.
0: Παρακαλώ.
5: Μισό λεπτάκι. Λεπτάκι να χαμηλώσω.
0: Μέχρι να χαμηλώσετε με τις πατερίτσες. Πάμε στον επόμενο και κάτω αναμονή. Γίνεται αυτό? Γίνεται. Παρακαλώ.
1: Πάμε στον κύριο Άκη.
0: Ας περιμένει ο κύριος προηγουμένος.
1: Ναι, ναι, ο Μάριος.
6: Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα Δημήτρη μου, Παγιοργίου. Είμαι ο Άκης που μιλάμε με τα μηνύματα καθημερινά.
1: Α, μάλιστα. Καλημέρα εκεί. Τι έγινε τώρα, κάπου χάθηκε. Κάτι έγινε.
0: Έλα, Άκη.
6: Μ' ακούτε?
0: Τώρα σε ακούω. Ναι, ναι, Άκη, έλα.
6: Κύριε Πρόεδρε, δεν μου βγαίνουν τα μαθηματικά και θα ήθελα τη βοήθειά σας.
0: Ποια πες.
6: Οι Έλληνες είμαστε 10 εκατομμύρια, σωστά?
0: Έτσι λέμε, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω και γύρω είμαστε.
6: 400.000 παραπάνω, ναι, θα, ναι, είμαστε. Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, από αυτά τα 10 εκατομμύρια, πώς είναι 20 έως 35 ετών μάχημοι για να πάνε σε ένα πόλεμο ενδεχόμενο?
0: Λίγοι είναι, παιδιά. Το 1/8 υπολογίζω.
6: Να βγάλουμε τα γυναικόπαιδα, να βγάλουμε, ναι, τους,
0: ναι,
6: παππούδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ο στρατός, είναι 100.000. Οι εφεδρείς είναι γύρω στις 250, παιδιά. Άντε 300 maximum.
6: Μάλιστα.
0: Αυτοί είμαστε.
6: Οι Πακιστανοί και όλοι οι λαθρομετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα, γνωρίζουμε πώς είναι?
0: Θα μας φάξουν στο γόνατο, αν γίνει στραβή. Σας το λέω από τώρα.
6: Όχι, ακούστε να δείτε, είναι όλοι για εμπόλεμη κατάσταση.
0: Με αυτό σου λέω, παιδί μου, θα μας φάξουν στο γόνατο. Ένας προς πέντε είμαστε, ένας προς τρεις.
6: Θυμάμαι ότι το 19 στην Ευρώπη αυτοί ήταν γύρω στις 500.000. Σήμερα που μιλάμε έχουν ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια.
0: Όχι, δεν είναι. Μου το 19 με τόσο δεν είναι. Αλλά πάση περιπτώσει, κάπου εκεί είναι στα εκατομμύρια, αλλά δεν ήταν τόσο 500.000, ήταν παραπάνω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Θέλω να προσέχετε, ακούστε λίγο. Είναι εύκολο να πέσω την παγίδα κι εγώ. Λέτε κάτι, δεν το διαψεύδω εγώ. Το παίρνουν μετά, το κόβουν και λένε τι λέει ο Βελόπουλος. Θέλει προσοχή. Δεν ήταν το 19 500.000 και τώρα 50 εκατομμύρια. Δεν γίνεται. Είναι εδώ και μια 15ετία, είναι γεωμετρική η πρόοδος. Εκατομμύρια, μπορεί να είναι 30, μπορεί να είναι 20, κανείς δεν ξέρει. Καταρχάς δεν είναι καταμετρημένοι. Που είναι παράνομοι. Ο παράνομος είναι παράνομος, ρε παιδιά. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς είναι. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρουμε πώς είναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
0: Στην Ελλάδα χάθηκαν 25.000 ασυνόδευτα.
1: Εκεί ήθελα να το πάω.
0: Χάθηκαν λίγοι, α πούμε, που χάθηκαν εγώ. Α το πω εγώ. Παιδεραστία, εμπόριο οργάνων, λεφτά που τρώνε ενώ δεν υπάρχουν τα κεφάλια. Τι να πω τώρα, πάμε παρακάτω.
1: Ο κύριος Μαρίνος που,
5: ναι,
1: ξαναβγαίνει τώρα. Τώρα μια χαρά, κύριε Μαρίνο.
5: Εντάξει, το χαμήλωσα. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω στον κύριο Πρόεδρο.
0: Σας ακούμε.
5: Αν με ακούει.
0: Βέβαια.
5: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και το 25 τα Χριστούγεννα και το Πάσχα το 26, ο κύριος Πικυλής να μας πει τι έκανε τα δώρα που μας έδινε κάθε χρόνο στο ΚΕΑ, στο Αλληλεγγύη. Να μας πει τα λεφτά, τι τα έκανε, πού τα έφαγε, σε ποιο διαμέρισμα. Να μας πει.
0: Τώρα, να είστε καλά, λέτε σε ποιο διαμέρισμα πει. Αν ξέρετε κάτι, πάρτε μετά την εκπομπή, δώστε τα στοιχεία να το ψάξουμε εμείς, ρε παιδιά. Μην λέτε για τον Πιτσίλη κάτι τέτοιο, θα διαλύσει το μαγαζί εδώ μέσα. Και δεν φταίει το μαγαζί σε τίποτα. Έτσι, εγώ κάνω μια εκπομπή εδώ, αγοράζω χρόνο, μην κυνηγάνε το Σερέτη και τον διευθυντή του Στέφανα εδώ πέρα και τους κυνηγάνε τους ανθρώπους.
1: Λοιπόν, ρωτάει ένα ωραίο Πέτρος από Αθήνα, λέει, είναι σωστό που γέλαγε χθες ο Πλεύρης όταν μιλούσατε εκεί πέρα? Το καταλάβατε, λέει, ότι γέλαγε?
0: Τώρα εντάξει, γέλαγε. Άστο. Δεν μπαίνω στη λογική, παιδιά, αυτή. Εγώ δεν θα πω ποτέ στη λογική του τι κάνει ο κάθε υπουργός. Ο Θάνος έχει μια άποψη για την πολιτική, ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αλλάζει άποψη. Έχω μια άλλη άποψη. Ότι η άποψη είναι άποψη και δεν την αλλάζει. Εκτός αν κάνεις λάθος. Λες, έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη για αυτά που έλεγα, το αλλάζω και το πάω αλλιώς. Αυτοί ούτε συγγνώμη ζητάνε, αλλάζουν άποψη, αλλά τους ψηφίζουνε. Πελατάκια έχουνε. Έχουνε πελατάκια. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Αποστόλης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Σας ακούμε.
7: Καλησπέρα, Πρόεδρε.
0: Καλησπέρα.
7: πώς θα μπορούσε κάποιος να επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας προτείνει και για τα social media?
0: Βεβαιότατα. Μετά την εκπομπή πάρτε ο Παγιωργίου και θα πάω κατευθείαν στη Βουλή. Έχουμε αναθεώρηση συντάγματος σήμερα. Μίλα μαζί του, τηλέφωνα κτλ. Και το συζητάμε από κοντά μετά.
7: Στον ίδιο αριθμό που πήρα τώρα.
1: Στον ίδιο, 2, 10, 7, 10, 8.000.
0: Παπαγεωργίου ζητάς, έτσι. Παπαγεωργίου.
7: Εντάξει.
0: Είναι φίρμα, είναι, μην το βλέπεις έτσι. Να είστε καλά.
1: Πώς με βλέπουν, δεν ξέρω γιατί.
0: Όχι, ρε παιδί, είσαι χαλός, χαμηλός τώρα. Χαμηλών τώρα. Το πρωί φωνάζεις.
1: Ναι.
0: Όχι, είπα και κολονοσκόπηση, παιδιά.
1: Ναι, ναι. Ήταν η κολονοσκόπηση.
0: Μα μου λέει ρε παιδιά, για καταλάβετε, λέει, τους κάνουμε τεστ, λέει, για να δούμε την ηλικία τους. Και του λέει, τι τεστ του κάνετε, καρπού μου λέει.
1: Πόσα κάνουν το θέμα.
0: Αυτό είναι χειροπρακτικό, ξέρεις. Βλέπεις τον καρπό και λες άμα είναι ενήλικας ή ο άλλος. Δηλαδή ανοησίες σου λέει. Και αναγκάζομαι και του λέω κολονοσκόπηση σου κάνετε. Σου λένε βλακίες. Δηλαδή σε βλακίες δεν μπορείς να απαντήσεις. Ξεπερνάει τη λογική μου αυτό που λέμε.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Βαγγέλης, είστε στον αέρα, κύριε Βαγγέλη.
8: Τους πατριωτικούς μου χαιρετισμούς. Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά, αντεύχομαι.
8: Πρόεδρε, γνωριζόμαστε, έχουμε βγει έξω και σε εκστρατείες και λοιπά. Όσον αφορά τα social media, η ομάδα μας είναι στη διάθεσή σου.
0: Με έχετε μπερδέψει, ποια ομάδα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ?
8: Η ομάδα των social media που έχουμε,
0: ναι. Ποιοι δεν σας ξέρω.
8: Είναι στη διάθεσή σου.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιοι είστε. Πάρτε τηλέφωνο την εκπομπή στον κύριο Παγιωργίου, παιδιά, να βοηθήσουμε κάπου, να βοηθήσουμε, γιατί όχι.
8: Πάρτε εννοείται, βέβαια.
0: Στον κύριο Παγιωργίου και δώστε στοιχεία να βρεθούμε, να τα πούμε, γιατί όχι. Να βοηθήσουμε όλοι όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε, ρε παιδιά. Εντάξει.
1: Ο κύριος Αριστίδης είναι στο τηλέφωνο, ναι. Σας ακούμε.
9: Ναι, καλημέρα κύριε Βελόπουλε.
0: Γεια σας.
9: Ήθελα μια πρόταση. Εγώ τα έχω βάλει με τις τράπεζες, να πω την αλήθεια.
0: Και εγώ το ίδιο.
9: Ήθελα μια πρόταση την οποία την έχω ακούσει από τα γραφή. Ήθελα να την υπερτονίσω δηλαδή και να τη λέτε συνέχεια. Μια ελληνικοτάτη ελληνική τράπεζα, να πούμε.
0: Τα έχω πει, παιδιά. Αυτή. Θέλει μια εθνική κρατική τράπεζα. Το έχω πει. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
9: Πω. Απλά το λέω να το επαναλαμβάνετε.
0: Έχετε
9: για
0: δίκιο.
9: Να εξοβελιστούν οι συστημικές, ας πούμε.
0: Έχετε
9: δίκιο. Δεν γίνεται.
0: Έχετε
9: δίκιο. Υπάρχει ανταγωνισμός, αδερφέ.
0: Όχι, δεν υπάρχει ισχυρή κρατική τράπεζα. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Έτσι, είναι τεράστιο πρόβλημα. Γιατί μου λένε κάποιοι ελληνικές τράπεζες. Δεν υπάρχουν ελληνικές τράπεζες. Και μάλιστα στη μία είναι και ο Μιστακίδης, μεγαλομέτωχος στην Πειραιώς, ο οποίος παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων μέσω των φαντς και θα το κάνουμε και ήρωα γι' αυτό.
9: Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή μία και έξω, μία και καλή.
0: Άμα γίνουμε κυβέρνηση, πολλά θα γίνουν. Να είστε καλά, αλλά βήμα-βήμα, για να καταλάβεις τη βλακεία των ανθρώπων. Έβλεπα ένα καλό πρόεδρο, το λέω αυτό, έναν τύπο στο TikTok χθες μου το στείλε το βίντεο. Ο Βελόπουλος που είπα θα κάνει 500 ευρώ την αύξηση και θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο, θα κάνει το άλλο. Εάν δεν τα κάνει, θα παραιτηθεί μετά. Αν κυβερνήσει. Κάτσε, αδερφέ, να κυβερνήσω. Δώσ' μου τη δυνατότητα και έλα μετά να μου πεις αν μπορώ να τα κάνω, μπορώ να τα κάνω. Έλα, μωρέ, τώρα.
1: Λοιπόν, ο Νόντας Λύσης δημοσκοπήσει τα ταξί, είσαι καθαρά δεύτερος και λέει, φτάσαμε να έχουμε, λέει, πυρήνα της Χαμάς που θα χτύπαγαν κρουαζιερόπλοιο και αυτοί μιλάνε ακόμα για γυναικόπαιδα, κράτα γερά. Η Δέσποινα επίσης στέλνει την καλησπέρα της και λέει: η αγωνία των δημοσιογράφων προσπαθώντας να σε εκθέσουν και η απογοήτευσή τους όταν αποτυγχάνουν είναι αδιάψευστη μάρτυρες ότι πας πολύ καλά.
0: Φαντάσου να μην ήταν και φίλοι μου αυτοί, έτσι. Δηλαδή, ο Μάνος ο Νεφλής είναι φίλος μου, παιδιά, ό,τι και να λέτε. Έτσι. Είναι φίλος, το ξέρω 25 χρόνια. Φίλος τον ώρα, παιδί, το ξέρω 25 χρόνια. Πάλι ο Βόρυδης μιλάει. Τι θα γίνει, ρε Μαγκή, ξαφνικά.
1: Για τη συνταγματική δεν είναι.
0: Βγήκε από την Αφθαλήνη τώρα. Χθες βγήκε επειδή θα παίξει δεξιό προφίλ με τον Σαμαρά. Είπε ό,τι είπε. Σήμερα στο Sky το γύρισε λιγάκι. Τώρα ξαναβγαίνει. Ο Μάξ είναι έξυπνος. Δεν κάνει κοροϊδό.
1: Μα κάνει δεξιά στροφή ο Μητσοτάκης.
0: Θεωρώ ότι είναι από τους πιο έξυπνους στη Βουλή. Και σε επίπεδο λεξιλογίου έτσι, και ρητορικής. Και είναι φιέστατος. Απλά τον αδίκησε το τσεκούρι από παλιά. Και το γεγονός ότι δεν είχε την. Μάλλον αυτός που το στήριζε ο Μαρινάκης κατά το παρελθόν, πλέον είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ο Μάκης έχει ταχθεί με το Ματσουτάκι. Αντιληπτά.
1: Αντιληπτά.
0: Γι' αυτό και ο Τσίπρας έχει τον Μαρινάκη και τον Μελισσανίδη Κάβα και είναι όλα καλά. Άρα Έλληνες, που να ξέρατε, ρε παιδιά. Και η άλλη κυρία έχει όλο το σύστημα μαζί. Γιατί θα ρίχναν με αυτήν το Μητσοτάκι, γιατί είχε, λέει, ένα στους δύο Έλληνες ψηφίζει, λέει, την κυρία. Πριν από 2-3 μήνες το λέγανε. Και τώρα στο 10%, 8-7, γιατί μας κοροϊδεύουν. Ένα στους τρεις Έλληνες ψήφισε Τσίπρα. Πιθανόν ή πολύ πιθανόν ή αρκετά πιθανό. Έτσι, 33% τι δίνανε. Και ξεκινάει με 14. Με 17 έφυγε αποτυχημένος ο Τσίπρας. Με 14 επιτυχημένος. Μόνο στην ελληνική αριθμητική βγαίνουν αυτά, παιδιά.
1: Θριαλίδα, όχι απλά επιτυχημένο. Λοιπόν, θριαλίδα εξελίξεων.
0: Πάμε στι γραμμέ και αύριο θα κάνουμε εκπομπή, λόγια, να ξέρει. Και αύριο, παιδιά, και αύριο έχουμε εκπομπή. Μην χαθούμε. Και αύριο θα είμαστε εδώ. Τι δεν σου αρέσει η ιδέα, σαν Γιαννητόπουλε. Δεν του αρέσει η ιδέα, το βλέπει. Δεν σου αρέσει, το βλέπω εγώ. Στραβομπουτσουνιάζει.
1: Ο κύριο Μιχάλη, να προλάβουμε τον κύριο Μιχάλη.
0: Να ακούσουμε, ξέρει γιατί ο Γιαννητόπουλο.
1: Γιατί.
0: Σου λέω, βάζω μια επανάληψη εκπομπή, μια που έχει ετοιμάσει. Μπαμ, κάθομαι, αράζω μετά, πίνω καφεδάκια. Τέρμα τα καφεδάκια, Γιαννητόπουλο. Θα δουλέψουμε εδώ. Θα δουλέψουμε, θα σκάψουμε την Ελλάδα.
1: Ο κύριο Μιχάλη. Σα ακούμε, κύριε Μιχάλη.
10: Γεια σου, πρόεδρε. Μόνο 10 δεύτερα θέλω.
0: Ναι, ναι.
10: Είμαι Έλληνα Μικρά Ασία. Προγονή μου από Σμύρνη, Κόνιο και Σάρια. Απλώ μόνο αυτό θα σου πω, πρόεδρε μου. Πριν μπει στο στούντιο. Γιατί θα σε τρελάνουν αυτοί. Αν με διακόψετε, έφυγα, θα τους λες. Με συγχωρείς που το λέω έτσι. Εγώ τους παίρνω και τους κράζω συνέχεια όλους. Και μου λέει: έχουμε το τηλέφωνο σου. Δεν πανάχετε, λέω ό,τι θέλετε. Μα δεν είναι.
0: Είναι προκλητική η στάση και είναι και φίλοι. Δεν μπορώ, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αγέννης. Μπορεί να είναι αγέννης αυτή, εγώ δεν είμαι αγέννης. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Όπως πήγα στο Χασαπόπουλο στο Μέγκα και από πίσω και την κυρία την άλλη να μου δείχνει και το βγάλει από πίσω μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
10: Πρόεδρε, yeah. Σε βλέπω και εγώ σε παρακαλώ κάθε μέρα το θόνα σε έχει καλά. Θα σε τρελάνουν αυτοί.
0: Το ξέρω. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι. Με τιμά η αγάπη σας. Με τιμά αυτή η καλοσύνη σας. Με τιμά το αγκάλιασμα της ελληνικής λύσης. Θα είμαστε εδώ και αύριο λοιπόν. 12 με 1 πρώτα. Θεός υγεία να έχουμε. Τα ξαναλέμε.
11: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
12: Καλημέρα από το Essence Γερμανία.
13: Καλημέρα από Λιούπολη Αττικής.
14: Καλημέρα από Κατερίνη.
15: Καλημέρα από Βάρδα.
16: Καλημέρα από την καρδιά της Ομογένειας στον Καναδά.
17: Good morning from Johannesburg.
18: Καλημέρα από Γλυφάδα.
19: Καλημέρα από Κατερίνη.
20: Καλημέρα από Πέλα.
21: Καλημέρα από Σιγκαπούρη.
22: Καλημέρα από Λακωνία.
23: Καλημέρα από Συνταγούρου της Δράμας.
24: Καλημέρα από Περιστέρι.
25: Καλημέρα σας, Σαλαμίνας, στην Αττική.
26: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία σε βάρος του 65χρονου Ιταλού προχώρησαν οι αρχές για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγελίας, καθώς από τις έρευνες αποκλείστηκε το ενδεχόμενο ληστείας ή εμπλοκής τρίτου προσώπου. Ο κατηγορούμενος εμένει στην άρνησή του, αλλά πέφτει σε σοβαρές αντιφάσεις. Την ώρα που η ελληνική αστυνομία εξετάζει αν τελούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ και αν επιχείρησε να καθαρίσει τη σκηνή του εγκλήματος για να εξαφανίσει τα ίχνη. Συγκροτήθηκε με απόφαση του Προέδρου της Βουλής η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία αποτελείται από 42 μέλη. Ολομέλεια της Βουλής ξεκινά τη συζήτηση για το καθορισμό της προτινόμενης δίμηνης διάρκειας των εργασιών της εν μέσω σφοδρών ενστάσεων από την αντιπολίτευση για τον ασφυκτικό χρόνο των διαδικασιών. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί απελευθέρωση με περιοριστικούς όρους ενός λαθρομετανάστη υπηκόου Σουδάν που είχε συλληφθεί για απόπειρα βιασμού και επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας, καθώς πρόκειται για υπότροπο κακοποιό από το 2021, το οποίο η απέλαση καθυστερεί λόγω των εκκρεμών δικαστικών διαδικασιών. Υποχρεωτική καθίστατη κλίση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς συμπληρώθηκε το απαιτούμενο βάσει του κανονισμού όριο των 2/5 των μελών της Επιτροπής που επιβάλλει τη διαδικασία ακρόασης του εμπόρου του λογισμικού Predator. Νομικό κενό για την παράταση της χρήσης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης που λήγουν τον προσεχή Αύγουστο εκμεταλλεύονται 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, διοχετεύοντας περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες για έργα άμυνας, βιοτεχνολογίας και πράσινης μετάβασης. Συγκλονιστικά στοιχεία για την εκτεταμένη δράση του κυκλώματος διαφθοράς της πολεοδομίας της Αττικής αποκαλύπτει το διαβιβαστικό της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με αυτό, τα πλοκάμια της οργάνωσης εκτείνονται στα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, την Επιθεώρηση Εργασίας και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τα μέλη του κυκλώματος εξασφάλιζαν παράνομες άδειες, μειώσεις προστήμων και εξπρες τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών, ενώ στη μεγάλη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα πρώην Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Το ζητήσατε και έγινε πράξη. Η Σφυρίχτρα επανήλθε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα σε όσους καταλαβαίνουν και σε όσους κοιμούνται ακόμα. Λοιπόν, σήμερα έχω ετοιμάσει μια ανάλυση για όλους και για όλα. Θα μου πει τώρα κάποιος, καλά ρε, εσείς δεν κάνετε απεργία. Το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου και έγραφε πάνω Κωνσταντίνος Πλεύρης. Σήκωσα το τηλέφωνο και ο κύριος Πλεύρης μου είπε ότι δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορώ, λέει, δώσανε, λέει, 6 εκατομμύρια σε μια ταινία που η ωραία Ελένη είναι έγχρωμη. Φυσικά χρησιμοποιεί άλλες φράσεις, εγώ όμως το πάω έτσι. Δεν μπορώ, λέει, έχω έρθει στη θάλασσα να ηρεμήσω. Και διότι και εγώ δεν μπορώ να πάω θάλασσα και δεν μπορώ να ηρεμήσω και το καταλαβαίνω, είπα σήμερα να κάνω κι εγώ εκπομπή. Πρώτη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα μαζί με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, τρίτη ώρα μαζί μας ο τραπεζικός. Δεν σταματάμε ποτέ. Και με τίποτα. Σκέψου τώρα εκεί που έχει πάει θάλασσα ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης να σκάει βάρκα με παράνομους μετανάστες στην παραλία. Σκέψου το λίγο, κάντε λίγο εικόνα. Τα μούτρα. Τα μούτρα του λίγο κάνει.

0: θεωρούνται φυσιολογικοί. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει και έχει ανάγκη τους φανατικούς αυτούς, τους υποστηρίζει κιόλας και τους δίνει και λεφτά. Και κανένας δεν μιλάει. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουν υψώσει στο ελληνικό κοινοβούλιο μαζί με την ελληνική σημαία. Ποια άλλη σημαία λέτε? Την αλβανική σημαία. Μου στείλανε μόλις βίντεο που περνάει ο άλλος έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο και έχουν σηκώσει δίπλα στην ελληνική σημαία την αλβανική σημαία. Θα έκανε κάτι παρόμοιο ποτέ ο Αλβανός ή ο Τούρκος? Να σηκώσουν ελληνική σημαία στο κοινοβούλιο τους. Για ποιο λόγο σηκώσατε ρε αλβανική σημαία στο ελληνικό κοινοβούλιο? Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει? Ρε, έχουμε τρελαθεί τελείως. Τώρα θα μου πεις, από δήμο σε δήμο ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Και κανονικά για μένα ο κάθε δήμαρχος δεν θα έπρεπε να παίρνει θέση και να βγαίνει και να λέει στον κόσμο τι πρέπει να ψηφίσουν. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Βγαίνουνε και λένε στον κόσμο τι να ψηφίσει. Για ποιο λόγο να πάρει θέση ο δήμαρχος και να μας πει τι να ψηφίσουμε δηλαδή? Να βάλε το δήμαρχο Χορτιάτη. Πώς το λένε, Ιγνάτιο? Βάλ τον λίγο αυτόν εδώ πέρα να τον ακούσουμε. Τι λέει? Ακούστε τι λέει τώρα ο δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δώσ' το να, για να ξέρετε εσείς εκεί στο Χορτιάτη και στην Πηλέα.
1: Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, εγώ είμαι σίγουρο. Όπως... Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, εγώ είμαι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πρώτο βουλευτή, να σε ξαναβγάλουμε πρώτο βουλευτή. Εδώ το ξέρεις από εμάς. Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, εγώ είμαι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πρώτο βουλευτή, να σε ξαναβγάλουμε πρώτο βουλευτή. Εδώ το ξέρεις από εμάς. Και θα σας πω ένα πράγμα. Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, να σε ψηφίσουμε, εγώ είμαι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά.
0: Άκου εδώ τι λέει τώρα. Ναι ρε Βαρτζόπουλε, δεν μας νοιάζει που είσαι, να πούμε, στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα σε ψηφίσουμε. Επειδή ρε Ιγνάτη εκεί στην Πηλαία και στο Χορτιάτη έχουν εκλέξει δήμαρχο, νομίζεις ότι θα παροτρύνεις όλο τον κόσμο να πηγαίνει να ξαναψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία που κατέστρεψε την Ελλάδα? Γι' αυτό λέω ότι το σημαντικότερο πρόβλημα ξεκινάει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό λέω ότι στήσανε συγκεκριμένα νομοσχέδια, συγκεκριμένες ρυθμίσεις και τροπολογίες, έτσι ώστε όταν εκλέγεται ένας δήμαρχος να μπαίνουν αυτόματα και οι πρόεδροι στις κοινότητες, οι δικοί του, άσχετα που κάποιος άλλος είχε περισσότερες ψήφους. Μπαίνει κατευθείαν ο δικός τους πρόεδρος σε κάθε κοινότητα και έτσι στείνεται ένα ολόκληρο δίκτυο το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται, μπορεί να μοιράζει, μπορεί να εξυπηρετεί, αλλά όχι όπως θα έπρεπε να εξυπηρετεί. Με ρουσφέτια, με βολέματα για τους δικούς σας, λες και είστε μια ολόκληρη παρέα, λες και είστε συμμορία, λες και είστε εγκληματική οργάνωση. Γιατί το χρήμα ρέει για όσους φοράνε μπλε γραβάτα. Και τα τραπέζια είναι πολλά και τα χέρια κάτω τα τραπέζια σφίγγονται, για να μην πω τίποτα άλλο. Πρέπει επιτέλους να αγαπήσετε την πατρίδα σας. Πρέπει επιτέλους να ενδιαφερθείτε για αυτόν τον τόπο. Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αγωνίζεστε για το μέλλον των παιδιών σας. Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, βρισκόμαστε στην τελική φάση και οδηγούμαστε στον αφανισμό. Εδώ μου λέει άλλη, ρε φίλε μου λέει, άκου να δεις. Έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας. Καλημέρα της λέω. Σοβαρά μιλάς, αλήθεια? Έχω αφήσει το λαρίκι μου πάνω στο μικρόφωνο να μιλάμε για αυτά τα θέματα και εσύ μου λες ότι έχουμε υπογεννητικότητα? Τι μας λες μωρέ? Τι μας λες? Όχι, άκου μου λέει, άκου τι θέλω να σου πω. Λέω, άντε για πες. Δεν μπορώ λέει να κάνω οικογένεια. Γιατί της λέω? Γιατί λέει, ακροάτρια, δεν μπορώ λέει να κάνω οικογένεια γιατί λέει δεν βγαίνει. Τα έβαλε λέει κάτω, παίρνω λέει 900 ευρώ και βλέπω λέει φίλη μου που έχει κάνει παιδί. Τι τραβάει? Ακούστε τώρα, θεωρούνε πρόβλημα οι νέοι το να κάνουν παιδί. Δεν βγαίνει λέει. Έχεις δει λέει που έχει πάει το βρεφικό γάλα? Έχεις δει λέει που έχουν πάει πάνες? Έχεις δει λέει τι έξοδα έχει ένα μωρό? Δεν βγαίνει. Δηλαδή αυτόματα καταστρέφουν τα όνειρα. Αυτόματα καταστρέφουν την οικογένεια με αυτή τη φτωχοποίηση. Αυτόματα φοβάται ο νέος να προχωρήσει, να σχηματίσει μια οικογένεια.

Και τι μου λέει μετά. Ακούστε, γίνεται και χειρότερο. Μου λέει, άκου να δεις. Δεν φτάνει, λέει, το παιδί. Πλέον κοστίζει πολύ να είσαι και γεροντοκόρη. Κοστίζει, λέει, πάρα πολύ. Τι λέω, γιατί ρε εσύ. Ενά, λέει, πήγα πήρα ένα σκύλο. Και ο σκύλος, λέω, τι σε πειράζει. Το χάπι, λέει, του σκύλου για τα τσιμπούρια έχει πάει, λέει, στα 9 ευρώ. Ε, και τι θα κάνουμε, τις λέω, να μείνουμε μόνοι μας. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Βρες ανθρώπους που να σε αγαπάνε. Αν θες να κάνεις οικογένεια, προσπάθησε με κάθε τρόπο να κάνεις οικογένεια. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες μεγαλώνουν στις λάσπες. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν ξυπόλυτα. Και δεν σου λέω να μεγαλώσει το παιδί σου ξυπόλυτο, αλλά θα μεγαλώσει. Μην επιτρέπετε στη νέα τάξη πραγμάτων να φυτεύει στο μυαλό σας το ότι είναι κακό να κάνετε τέτοιου είδους κινήσεις. Όποιος θέλει να κάνει παιδιά και οικογένεια να το κάνει. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Έχω συλλέξει κάποιες πληροφορίες για την ΕΕΠ. Αλλά περιμένω λίγο να μπει ο κόσμος να συντονιστεί σε όλα τα ραδιόφωνα. Γεια σας, Σπύρο, δείτε λιγάκι. Έχω να πω πράγματα. Και δεν έχω και ποτήρι να το βαρέσω με κάνα μαχαιράκι να ακουστεί. Θα βγάλω λόγο. Θα βγάλω λόγο για την ΕΕΠ. Για να σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνουν και τι θέσεις έχουν και για ποιο λόγο βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Και τι εξυπηρετούν αυτές οι θέσεις. Μεταξύ, μάλλον να πρίνουμε τον ηχολήπτη. Καλά ρε φίλε. Τους Αθηναίους, εκεί στην Αθήνα το Μάχη FM, τους έχετε πήξει στο αεροπλάνα και βαπόρια, το τραγούδι. Αεροπλάνα και βαπόρια, αεροπλάνα και βαπόρια. Βάζουν οι άνθρωποι να ακούσουν ραδιόφωνο και όσο εδώ στον Focus FM παίζουν διαφημίσεις, κάτω στην Αθήνα παίζει το αεροπλάνα και βαπόρια. Και μου στέλνουν μηνύματα, Γρηγόρη, φτάνει με το αεροπλάνα και βαπόρια. Μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν το βάζω εγώ αυτό το τραγούδι. Το βάζει το Μάχη FM. Εγώ δεν θα βάζα κάθε μέρα το ίδιο τραγούδι. Αεροπλάνα και βαπόρια, αεροπλάνα και βαπόρια. Πάτε καλά. Και εκεί κάτω στο Μάχη FM βρείτε λίγο φαντασία. Σας στείλω εγώ άλλα 10 τραγούδια. Έτσι τέτοια φιλοσοφέ τραγούδια να βάζετε. Με βρίζουνε, ναι, με στέλνουνε, φτάνει, άλλαξε τραγούδι. Ή να βάλουμε άμα είναι στην αρχή και το εμβατήριο της Μακεδονίας. Και επίσης αυτό που πήγα να πω, μάλλον να βρούμε τον ηχολήπτη. Είναι δυνατόν εδώ σε εμάς, στο Focus. Είναι δυνατόν πριν την εκπομπή του Γρηγόρη να βάζεις κότσιρα. Είναι δυνατόν πριν την εκπομπή του Γρηγόρη να βάζεις κότσιρα. Και Πλούταρχο. Είναι σαν να τους λες φυγέτε. Είναι σαν να τους λες αλλάξτε κανάλι. Δώσε εκεί ένα καρά, δώσε ένα γονίδι, δώσε κανένα σφακιανάκι να πούμε να πάθουν εκεί πέρα τσότσο, να τρελαθούνε, να σηκωθούνε όρθιοι, λες κι ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Λίγο μπαλίτσα ρε παιδί μου, να μαζευτεί ο κόσμος να ακούσει αλήθειες. Γιατί λέω αλήθειες και θα πω μεγάλες αλήθειες και δεν είστε προετοιμασμένοι για αυτές τις αλήθειες. Να το βάλω μπρος, να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι, βάλατε ζώνη, καθίσατε. Τι λειτουργείτε σαν το Δήμο εδώ πέρα στην Ηλιούπολη που παίξανε μπουνιές μεταξύ τους. Δήμος Ηλιούπολης. Φωνάζουν οι μισοί κάτω τα χέρια από τη δημόσια περιουσία. Και εκεί ο κακός χαμός, αρπάζουν ό,τι βρούνε. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, τέτοιες ιστορίες. Ξέρετε τώρα, διάφοροι εξουσιαστές. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιον συγκεκριμένο. Πήγανε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παίξανε μπουνιές. Δώσε μπουνίδια ο ένας, σφαλιάρες ο άλλος, φωνάζαν, σιρίζαν, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Δεν βλέπεις. Στα γήπεδα, Μαρινάκηδες με Δημητριάδης, μπουνιές. Στα δημοτικά συμβούλια, μπουνιές. Στο δρόμο, μπουνιές. Στα νοσοκομεία, μπουνιές. Παντού, μπουνιές. Κι άμα πέσει καμιά ψηλή στα γήπεδα, φυλακή όλοι οπαδοί. Όλοι οπαδοί φυλακή. Τσοχλάνια, αλήτες, παίζετε μπουνιές στα γήπεδα. Γιατί που δεν παίζουνε μπουνιές. Θα πάει ο δήμαρχος φυλακή. Εδώ ο Μπέος έδινε σφαλιάρες στους πολίτες. Και έβαζε και τους μπράβους του. Να τον πάρουν τον πολίτη, να τον πάνε μπροστά του και να του ζητήσουν και συγγνώμη που τους έδωσε σφαλιάρα. Τέτοια τρέλα. Δεν φτάνει που τον έδωσε σφαλιάρα, τον έφερε και μπροστά του ο βασιλιάς Μπέος και του είπε, σατράπη, ζήτα συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη στον δήμαρχο. Τι ψέματα λέμε. Άμα θέλει ας με κάνει μήνυση ο Μπέος. Κάνε και εσύ μια μήνυση ρε. Κάνε, εδώ έχουμε δικαστήρια μέχρι το 2033. Θα περάσει και η ατζέντα 2030. Θα έχουν πέσει βόμβες, θα έχουν πέσει όλα. Και εμένα ακόμα θα μου έρχονται χαρτιά να πάω στο δικαστήριο. Τώρα 26 έχουμε πάλι να πάμε στα δικαστήρια. Πλέον έχουμε μάθει ποιο μαγαζί απέναντι από τα δικαστήρια έχει καλό καφέ. Το έχουμε μάθει.
Το γωνιακό είναι, να ξέρετε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και άμα θέλετε φωτοτυπίες, είναι μέσα στο στενό. Και εκείνο το απέσιο πάρκινγκ απέναντι πρέπει να το γκρεμίσουν. Συγγνώμη, δεν ξέρω ποιανού είναι. Δεν γίνεται τώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με λαμαρίνες πάρκινγκ. Έσχος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ανάλυση όμως, γιατί μπορώ εδώ να σας λέω τα παράπονά μου για πάρα πολλές μέρες, για πάρα πολλές ώρες. Ασταμάτητα μπορώ να λέω τα παράπονά μου για όλα αυτά που ζούμε. Πριν πάω στην ανάλυση της ΕΥΠ, έχω συλλέξει κάποια ηχητικά συγκεκριμένα. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση το πώς κινούνται κάποιοι άνθρωποι, το τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Και έχω και κάποια ερωτηματικά. Μας γάνιασες, λέει ο άλλος, πες για την ΑΕΠ, θέλουν να μάθουν για την ΑΕΠ. Εντάξει, πάμε πρώτα με την ΑΕΠ και μετά θα πάμε και στα γητικά. Τρεχάτε, χωριανοί, έφεραν κρέας και τυρί. Τρεχάτε. Λοιπόν, τι είναι η ΑΕΠ? Η ΑΕΠ είναι μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Έτσι, είναι οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας, πες. Είναι η ελληνική υπηρεσία η οποία είναι αντίστοιχη με τη CIA στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η αντίστοιχη MIT της Τουρκίας, η αντίστοιχη KGB της Ρωσίας και πάει λέγοντας. Η Mossad του Ισραήλ και λέμε τώρα, έχει παντού. Είναι υπεύθυνη για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες τους. Και έχουν μια αποστολή. Να συλλέγουν, να αναλύουν και να διαβιβάζουν πληροφορίες που αφορούν κυρίως την εθνική ασφάλεια. Έτσι και την αντιμετώπιση της κατασκοπίας, για να τα λέμε όλα. Και της τρομοκρατίας. Και σοβαρών απειλών, τέλος πάντων, της χώρας. Αυτή είναι η δουλειά της ΑΕΠ. Πρόσφατα είδαμε πόσο ικανοί είναι οι άνθρωποι της ΑΕΠ. Πέτυχαν Τούρκους πράκτορες, από ό,τι μας είπανε, και πήραν το 100. Φοβερή αντιμετώπιση, ε! Που αυτοί κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω, είχαν και όπλα, άμα θυμάμαι καλά, ε! Πυροβολούσαν κιόλας και πήραν το 100. Τρομερή αντιμετώπιση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω πώς έχετε εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκεί που εκπαιδεύονται οι άνθρωποι της ΑΕΠ, τι κάνουνε? Έχουν πάνω τους ένα τηλέφωνο και με το που δούνε την απειλή πατάνε όσο πιο γρήγορα μπορούνε το 100 και καλούνε. Εγώ έχω πάρει το 100 και δεν μου το έχει σηκώσει τρεις φορές συνεχόμενα. Τρεις φορές συνεχόμενα δεν μου το έχει σηκώσει. Μάλλον μιλούσε για να παραγγείλει καφέ. Και κατάλαβα. Λέω, εντάξει, παραγγέλνει καφέ ο άνθρωπος. Θα ξαναπάρω. Την τέταρτη φορά το σήκωσε και τους λέω, καλά ρε, πού είστε? Σας ψάχνω εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Έχει τρακάρει εδώ πέρα το μηχανάκι. Και με μάλωσε κιόλας. Με μάλωσε και από πάνω. Τα βάζεις με την αστυνομία? Τι θες, να σε σταματάνε κάθε μέρα στη δωδεκανή σου και να σε γράφουνε γιατί έχεις φημέ τζάμια? Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΠ όμως, πάμε στην ΑΕΠ. Η λειτουργία της ΑΕΠ βασίζεται σε έναν κύκλο πληροφοριών. Όπως είπαμε, συλλογή πληροφοριών. Υπάρχουν οι ανθρώπινες πηγές, υπάρχουν οι πληροφοριοδότες ή αλλιώς ρουφιάνοι, υπάρχουν οι συνεργάτες. Υπάρχουν κάποια τεχνικά μέσα, κάποια ηλεκτρονικά συστήματα, κάποια λογισμικά παράνομα ή νόμιμα, ανάλογα. Υπάρχουν τέλος πάντων και κάποιες πηγές ανοιχτές. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο, τα δημόσια έγγραφα, αντλούν πληροφορίες από παντού. Και φυσικά συνεργάζονται και με ξένες υπηρεσίες. Και αντλούν και από εκεί πληροφορίες. Μπορεί δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες του Κονγκό να στείλουν μια πληροφορία στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας. Και ανάλογα να γίνει μια ανάλυση, να αξιολογούνται αυτές οι πληροφορίες από όπου και αν προέρχονται, είτε είναι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι από παρακολουθήσεις, είτε είναι από τι είναι. Να διασταυρώνονται, να βλέπουν αν είναι αξιόπιστη η πληροφορία ή η πηγή που δίνει την πληροφορία και να συντάσσονται έτσι αναφορές και εκθέσεις και να προχωράνε προς τα κάτω και να υπάρχει διαβίβαση και οι εκθέσεις αυτές να αποστέλλονται στον Πρωθυπουργό, ο οποίος πρωθυπουργός δεν είναι στο γραφείο του, είναι για σκι ή διαφημίζει μέσω TikTok μια καφετέρια πάνω σε ένα βουνό, ή μπορεί ο πρωθυπουργός να είναι πιο απασχολημένος και να περπατάει εδώ στην Τσιμισκή να χαιρετάει κούκλες πλαστικές από βιτρίνες, ή να μιλάει με σκυλιά ρομπότ και να τα χαϊδεύει, λες και νιώθει το σκυλί ρομπότ αν το χαϊδέψεις. Ο πρωθυπουργός επίσης μπορεί να μην δει αυτές τις εκθέσεις γιατί έχει πάει για μπάνιο στο Λασίθι. Οπότε στέλνουν αυτοί οι αναφορές, στέλνουν εκθέσεις και στα αρμόδια υπουργεία
και στις ένοπλες δυνάμεις και σε όλους αυτούς τους κρατικούς φορείς που απαιτείται να στείλουν αυτές τις εκθέσεις και τις αναφορές. Αν είναι κάποιος στο γραφείο και δεν είναι για χαβιάρι και κρασάκι σε καμιά πλατεία, αν είναι κάποιος στο γραφείο και δεν έχουν βγει για φαγητό όλοι μαζί στο κολονάκι, έχει ο Θεός. Μπορεί και κάποιος να τα δει όλα αυτά. Ο κύριος Χούπης και οι υπόλοιποι δεν ξέρω τώρα τι κάνουν στις ένοπλες δυνάμεις. Ελπίζω να τα εξετάζουν γιατί αλλιώς έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Η ΕΕΠ όμως αποτελείται από την κεντρική υπηρεσία και από κάποιες περιφερειακές μονάδες στην Ελλάδα. Και φυσικά και από κάποιους συνδέσμους στο εξωτερικό. Και έχει και αρκετούς πράκτορες. Έχει και ανθρώπους που δεν είναι πράκτορες, που την έχουν δει πράκτορες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Φυσικά δεν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι σίγουρα πράκτορες. Αυτά είναι τώρα μυστικές πληροφορίες. Υπάρχουν φυσικά και κάποιες διευθύνσεις εσωτερικές, οι οποίες και αυτές είναι μυστικές, για λόγους ασφαλείας. Υπάρχουν τέλος πάντων λειτουργικοί τομείς, τους οποίους δεν τους γνωρίζει κανένας. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Διεύθυνση Συλλογής Πληροφοριών, όπως σας είπα, που ασχολείται με την απόκτηση πληροφοριών. Είναι η Διεύθυνση Αντικατασκοπίας, που εντοπίζει ξένες μυστικές υπηρεσίες, κατασκοπευτικές δραστηριότητες και διαρροές κρατικών μυστικών. Είναι αυτοί με το 100, αυτοί πρέπει να εκπαιδεύονται σε αυτό. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Είναι η Διεύθυνση Εθνικών Απειλών, και αυτοί πρέπει να είναι μαζί στην εκπαίδευση. Οι οποίοι τι, παρακολουθούν κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις, κάποια εξτρεμιστικά δίκτυα. Δεν ξέρω, αυτή η Διεύθυνση Αντιτρομοκρατικών Εθνικών Απειλών και Εθνικών Απειλών στη Θράκη έχει πάει? Και αν πηγαίνει, πού πηγαίνει? Στο γραφείο του Τοψίδη? Πού πηγαίνουνε? Έχουνε πάει στη Θράκη, εξετάζουν τι συμβαίνει εκεί πέρα? Γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα για τον διοικητή της Θράκης, τον πρώην διοικητή της Θράκης. Υπάρχει φυσικά και η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Γιατί υπάρχουν κυβερνοεπιθέσεις, υπάρχουν, ξέρετε, όλες αυτές οι υποδομές πληροφοριών που είναι πολύ κρίσιμες. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΕΠ λειτουργεί και μια ως εθνική αρχή και κάνει συγκεκριμένα πράγματα και με αρκετά άτομα που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό έγκλημα. Έχει δηλαδή και τους ηθικούς hacker που δεν μπαίνουν να σας κλέψουν τους κωδικούς από το Facebook για να δούνε με ποιους μιλάτε. Υπάρχουν και αυτοί οι hacker που προσπαθούν να προστατεύσουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε από κάποιους άλλους κακούς hacker, να τους ονομάσουν. Υπάρχουν και αυτοί. Πού υπάρχουν, μην με ρωτήσετε, υπάρχουν όμως. Υπάρχει η Διεύθυνση Τεχνικών Μέσων, η οποία διεύθυνση υποστηρίζει τεχνικά τις επιχειρήσεις, αυτά τα συστήματα επικοινωνιών και όλες αυτές τις ηλεκτρονικές υποδομές. Υπάρχει η Διεύθυνση Αναλύσεων, η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα, κάνει εκτιμήσεις απειλών, σου λέει είναι, δεν είναι απειλή ο Γρηγόρης. Εκεί στη Διεύθυνση Αναλύσεων, για πείτε μου λίγο, είμαι απειλή? Έχετε ακούσει όλες τις συνομιλίες? Παρακολουθείτε το κινητό μου? Πώς σας φαίνεται? Αυτά που λέω είναι καλά? Για τον πολιτιστικό σύλλογο. Και το ότι η ταμπέλα έσπασε και πρέπει να πάρουμε μέτρα να αλλάξουμε το plexiglass. Τρομερή απειλή. Νιώθετε εντάξει? Εκεί στη Διεύθυνση Αναλύσεων. Εντάξει, λέτε ναι, ο Γρηγόρης είναι απειλή για την Ελλάδα. Έτσι δεν γίνεται να τραβάει λάστιχα και να ποτίζει δάφνες. Ούτε να μαζεύει καρπούς από τη μουσμουλιά. Πρέπει να τον παρακολουθούμε. Τέλος πάντων, υπάρχουν και οι διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, φυσικά τα οικονομικά, το προσωπικό, η εκπαίδευση, η νομική υποστήριξη, ο εσωτερικός έλεγχος. Υπάρχουν πολλά. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ιεραρχία κιόλας, που πάνω-πάνω σε αυτή την ιεραρχία, στην πυραμίδα, είναι ο Πρωθυπουργός. Και από εκεί ξεκινάει το κακό. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όπως και με τη δικαστική εξουσία, έτσι και στην ΕΕΠ, στην ιεραρχία, πάνω-πάνω στην πυραμίδα είναι ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει πολιτική εποπτεία. Μετά τον Πρωθυπουργό έρχεται ο διοικητής της ΕΕΠ. Κρατήστε το αυτό. Μετά τον Πρωθυπουργό έρχεται ο διοικητής της ΕΕΠ. Θα πούμε πράγματα για κάποιους διοικητές και το τι έχουν κάνει αυτοί οι διοικητές και το πώς λειτουργούν αυτοί οι διοικητές, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά τους διοικητές φυσικά είναι οι υποδιοικητές, είναι οι γενικοί διευθυντές, είναι οι απλοί διευθυντές, είναι οι τμηματάρχες, είναι επιχειρησιακοί και αναλυτικοί υπάλληλοι, είναι κάποια παιδιά πολιτικών, είναι κάποιοι συγγενείς, είναι κάποια ρουσφέτια, είναι κάποιοι που είναι στην ΕΕΠ και δεν έχουν πατήσει ποτέ στην ΕΕΠ, είναι άλλοι που λένε ότι είναι στην ΕΕΠ και δεν είναι στην ΕΕΠ,
είναι κάποιοι που είναι στη μισθοδοσία της ΕΕΠ. Αλλά δεν κάνουν δουλειά για την ΕΕΠ. Έχει και εκεί πέρα μέσα πολύ πράγμα, μην νομίζετε. Έχει δημοσιογράφους που είναι στην ΕΕΠ, που υποτίθεται δίνουν στοιχεία στην ΕΕΠ, ενώ στην πραγματικότητα αγωνίζονται για να ξεπλύνουν την ΕΕΠ. Έχει πολύ πράγμα. Και εκεί φυσικά δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Όχι, δεν μπορείς να μάθεις ποιανού παιδί είναι στην ΕΕΠ. Δεν μπορείς να μάθεις ποιανού συγγενής είναι στην ΕΕΠ. Δεν μπορείς να μάθεις, ρε φίλε. Του κύριου διευθυντού ημών είναι, ναι, έτσι όπως θα λες. Έτσι, του κύριου διευθυντού ημών. Γιατί έχει προσωπικό. Η ΕΕΠ απασχολεί αναλυτές πληροφοριών, γλωσσολόγους, πληροφορικούς, ειδικούς κυβερνοασφάλειας, μηχανικούς τηλεπικοινωνιών, οικονομικούς αναλυτές, νομικούς, επιχειρησιακούς αξιωματούχους πληροφοριών, μεταφραστές. Χίλια δυο! Πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Και πριν το κουρεύσεις, βράσ' το κιόλας. Για να μην πούμε για μεταφραστές που σε ειδικές περιοχές όπως είναι η Τουρκία, τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή και πάει λέγοντας. Για να μην πούμε ότι αυτοί που είναι και πράκτορες δεν ελέγχονται όπως θα έπρεπε και ο καθένας κάνει το κοντό του και το μακρύ του. Έτσι να μην τα πούμε αυτό. Σίγουρα η ΕΕΠ δεν είναι αστυνομία. Σίγουρα δεν διενεργεί κανονικές ποινικές έρευνες όπως η ελληνική αστυνομία, που ούτε η ελληνική αστυνομία δεν το κάνει. Το κάνει σε μερικές περιπτώσεις. Και επίσης δεν μπορεί να προχωρήσει η ίδια σε συλλήψεις. Παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές και αυτές αναλαμβάνουν τις επιχειρησιακές ενέργειες. Σε κάποιες περιπτώσεις, από όσο γνωρίζω, πρέπει να δοθεί και μία εντολή για να μπορεί κάποιος να κινηθεί ανάλογα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θέλω να πάω λίγο στους διευθυντές της ΕΕΠ για να καταλάβει και το ακροατήριο τι είναι η ΕΕΠ, γιατί πολλοί αναρωτιέστε. Οι διευθυντές της ΕΕΠ. Θα αναφερθώ σε τρεις. Γιατί δεν θέλω να πάω πιο παλιά. Μπορώ να αναλύσω πάρα πολλούς. Μπορώ να πάω στον Παύλο Αποστολίδη, στον Ιωάννη Κοραντή. Μπορεί να πάω στο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, μπορώ να πάω στο Λεωνίδα Βασιλικόπουλο, μπορώ να πάω σε πολλούς. Σε πολλούς. Θα πάω στους τρεις τελευταίους. Από το 15 μέχρι σήμερα. Είστε εντάξει με αυτό? Εκεί στην Κατεχάκη συμφωνείτε ή θέλετε να εμβαθύνω κι άλλο? Θα πάρουμε τους τρεις τελευταίους. Λοιπόν, ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο οποίος ξεκίνησε τη θητεία του και ανέλαβε από 30 Ιανουαρίου του 2015. Μέχρι 30 Ιουλίου του 2019. Ωραία. Μετά ήταν ο Κοντολέων. Θα πούμε για τον Κοντολέων. Και μετά και τώρα είναι ο Δεμήρης. Ναι. Γιάννης Ρουμπάτης λοιπόν το 15. Μετά το 19 Παναγιώτης Κοντολέων. Το 19. Θυμάστε τι έγινε την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης. Τι έκανε με την ΕΕΠ. Θα τα πούμε και αυτά. Και μετά Θεμιστοκλής Δεμήρης. Και τώρα Θεμιστοκλής Δεμήρης. Με βάση όσα έχουν δημοσιευθεί, ο Γιάννης Ρουμπάτης έχει συνδεθεί κυρίως με δύο κατηγορίες υποθέσεων. Η πρώτη υπόθεση με την οποία έχει συνδεθεί είναι οι παρακολουθήσεις. Όχι οι παρακολουθήσεις του Κοντολέων. Όχι αυτό που συνέβη τώρα με το Predator. Περιμένετε να σας εξηγήσω. Υπήρχαν παρακολουθήσεις. Και όταν ήταν ο Ρουμπάτης διευθυντής στην ΕΕΠ, είναι αυτή η γνωστή υπόθεση με την παρακολούθηση του Στέργιου Πιτσιόρλα, που ήταν επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, που πήγε ο ίδιος ο Ρουμπάτης και κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον Πιτσιόρλα στο πλαίσιο μιας έρευνας που σχετιζόταν, λέει, με επενδυτική υπόθεση και με κάποια πρόσωπα από το καθεστώς Άσαντ. Και προκάλεσε μια πολιτική αντιπαράθεση όλο αυτό και ο Πιτσιόρλας προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του. Για όσους είναι ακόμα πρώτη δημοτικού, το ΤΑΙΠΕΔ είναι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Τι κάνει δηλαδή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου? Είναι μια εταιρεία που ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, η οποία δεν ανήκει στο δημόσιο ή στον γενικά δημόσιο τομέα. Εντάξει, διαχειρίζεται συγκεκριμένες συναλλαγές, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να το καταλάβετε, αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Το καταλαβαίνετε, το λέει και το όνομα. Απλά το ξανααναφέρω για να καταλάβετε ότι το πρόσωπο Στέργιος Πιτσιόρλας
ήταν επικεφαλής αυτού του ταμείου. Και τον παρακολουθούσανε. Θα σας πω γιατί σας το λέω με αυτόν τον τρόπο. Πιο κάτω. Επίσης να πούμε ότι έχουν αναφερθεί και σε άλλα πράγματα αρκετοί άνθρωποι για τον Ρουμπάτη. Το Ταϊπέδ σαν Ταϊπέδ δημιουργήθηκε το 2011. Ιδιωτικοποιεί περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Ιδιωτικοποιεί το όνειρο του Μητσοτάκη. Ιδιωτικοποιεί, το καταλαβαίνετε, η καλύτερη δασκάλα είναι η επανάληψη. Περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Ο Ρουμπάτης παρακολουθούσε τον επικεφαλή του ΤΑΙΠΕΔ. Για μια συγκεκριμένη υπόθεση, όπως είπε. Έτσι. Και φυσικά, αυτό το ταμείο είναι και υπεύθυνο να προσελκύονται επενδύσεις και να δημιουργούνται έσοδα για το κράτος. Κρατήστε το αυτό. Γιατί ο Ρουμπάτης μετά πάει σε κάτι εταιρείες που θέλουν να φέρουν επενδύσεις και θέλουν να δημιουργήσουν έσοδα για το κράτος. Δεν είναι τυχαίο. Οι βασικές αυτές δραστηριότητες αυτού του ταμείου περιλαμβάνουν την παραχώρηση κάποιου λιμανιού, κάποιου αεροδρομίου και γενικά άλλων υποδομών. Αυτό το ταμείο είναι υπεύθυνο για να πουλάει ή να μισθώνει μακροχρόνια κάποια κρατικά ακίνητα. Είναι υπεύθυνο για την αξιοποίηση συμμετοχών του δημοσίου σε επιχειρήσεις. Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση ορισμένων στρατηγικών έργων και διαγωνισμών. Παραδείγματα έργων που έχουν περάσει από το ΤΑΙΠΕΔ είναι η παραχώρηση του περιφερειακών αεροδρομίων, η αξιοποίηση του ελληνικού και διάφορες άλλες παραχωρήσεις. Ξέρετε τώρα, δρόμους, λιμάνια, μαρίνες, τέτοια, χαμός. Αυτό που γίνεται με το Μητσοτάκη. Ιδιωτικοποιείται όλη η Ελλάδα. Σήμερα να πούμε την αλήθεια ότι το ΤΑΙΠΕΔ λειτουργεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, που είναι γνωστό ως υπερταμείο, που έχει περάσει όλη η περιουσία του δημοσίου στο υπερταμείο. Είναι γνωστό ως υπερταμείο, σκεφτείτε το. Εταιρείες. Η δεύτερη καταγγελία για το Ρουμπάτη ήτανε για σεξουαλική παρενόχληση. Το 2023 υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι πρώην αξιωματούχος της ΕΕΠ, αξιωματούχος ξαναλέω, είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του Ρουμπάτη, ισχυριζόμενη αυτή η γυναίκα ότι είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση κατά την περίοδο που εκείνος ήταν διοικητής της υπηρεσίας. Και τα δημοσιεύματα αυτά ανέφεραν ότι η υπόθεση αυτή οδηγήθηκε στη δικαστική διαδικασία και ότι ο Ρουμπάτης αντιμετώπιζε κατηγορία σχετική με παράνομη βία κατά εξακολούθηση, ενώ η ίδια αυτή η γυναίκα υποστήριζε ότι υπήρξαν πιέσεις και δυσμενείς υπηρεσιακές μεταβολές επειδή δεν ανταποκρίθηκε στις προσεγγίσεις του Ρουμπάτη. Δηλαδή ασκούσε πίεση για να καταφέρει τι, να παρενοχλήσει, ρωτάω. Και επίσης τι έκανε η δικαιοσύνη για αυτή την υπόθεση. Έβγαλε απόφαση τελικά, είχαμε ή δεν είχαμε σεξουαλική παρενόχληση. Το κάνατε γαργάρα, έγινε, δεν έγινε. Θα δικαιωθεί η γυναίκα ή επειδή είναι διευθυντής της ΕΕΠ θα το προσπεράσετε εσείς της δικαστικής εξουσίας. Είναι σημαντικό αυτό να μάθουμε αν όντως υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση, γιατί έχουμε καταγγελία. Και θα έπρεπε να απαντάει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για το αν υπήρξε ή δεν υπήρξε και θα έπρεπε να του ζητάνε τα αρέστα. Δεν νομίζω μια μέρα μια πρώην αξιωματούχος της ΕΕΠ να ξύπνησε και να είπε ότι την παρενοχλούσε σεξουαλικά ο διευθυντής της ΕΕΠ και ότι την πίεζε με μεταβολές και ότι την πίεζε με συγκεκριμένα πράγματα πάνω στη δουλειά για να κάνει αυτά που ήθελε. Δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Τι να σας πω, δεν έχω γνώση, ούτε έχω δει τη δικογραφία αναλυτικά, αλλά θέλω να μάθω ποια είναι η απόφαση της δικαστικής εξουσίας. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο διευθυντή της ΕΕΠ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται συνέχισε την καριέρα του με διαφορετικό τρόπο.
Γνωρίζετε το Σεΐχι Μπιν Σαλμάν, τον πανίσχυρο άνδρα του αραβικού κόσμου, ο οποίος συναντήθηκε και με τον Έλληνα πρωθυπουργό και υπήρξε και μια δέσμευση αυτού του ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας. Γνωρίζετε το ότι υπάρχει το Abu Dhabi Investment Authority ή αλλιώς γνωστό ως ADIA, που είναι ένα τεράστιο fund το οποίο ιδρύθηκε το 1976 και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 649 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ξέρετε ποιος εκπροσωπεί αυτό το μεγάλο κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι στη χώρα μας? Ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο Γιάννης Ορουμπάτης, ο οποίος μετά το πέρασμά του από τη Λεωφόρο Κατεχάκη ασχολήθηκε επιχειρηματικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και από ό,τι φαίνεται εκμεταλλεύτηκε κάποιες προσωπικές σχέσεις που είχε χτίσει στο παρελθόν σαν επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ελλάδας και πλέον ήταν και είναι εκεί. Εγώ έψαξα και βρήκα λίγα πράγματα για αυτά τα φαντ, γιατί τα φαντ δεν μας τα λένε καλά τον τελευταίο καιρό. Έχουν εξαγοράσει τα πάντα, αγοράζουν την περιουσία των Ελλήνων. Το συγκεκριμένο λοιπόν φαντ ADIA, ας το λέμε έτσι, ADIA, που είναι τα αρχικά του Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, συνεργάζεται με ποιο φαντ λέτε? Συνεργάζεται με την CVC Capital Partners. Τυχαίο? Τυχαίο που είναι συνεπενδυτές, που είναι επενδυτικοί εταίροι. Πώς σας ακούγεται, είναι τυχαίο? Το ξέρατε ότι το 2019 η Άντι απέκτησε πάρα πολλές μετοχές σε διάφορα πράγματα? Θέλετε να ξέρετε σε ποια πράγματα εδώ στη χώρα μας έχουν αποκτήσει μετοχές? Και όταν λέμε Abu Dhabi Investment Authority, δεν είναι η μόνη, δεν είναι το μόνο επενδυτικό ταμείο που διαχειρίζονται οι Άραβες. Εγώ θα σας μιλήσω γενικά για τους Άραβες, για να μην το πάμε σε ένα συγκεκριμένο φαντ. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ελλάδα, για να καταλάβετε, ένα group, Hellenic Healthcare Group, έτσι λέγεται, και ασχολείται με την υγεία. Το δημιούργησε η CVC, είναι ένας ιδιωτικός όμιλος υγείας στην Ελλάδα, που εξαγοράζει το Μητέρα, έχει εξαγοράσει το Μετροπόλιταν, έχει εξαγοράσει το Λιτό, έχει εξαγοράσει τέλος πάντων κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με την υγεία και έτσι έχει χτιστεί ένας ιδιωτικός όμιλος υγείας στην Ελλάδα. Το 2025 λοιπόν, πέρσι, η πλειοψηφία του ομίλου πουλήθηκε στην Pure Health από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Pure Health έχει το 60%, η CVC Capital Partners έχει το 35% και είναι και ένας ακόμα άνθρωπος που έχει το 5%. Η Pure Health δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Συνδέεται απευθείας με το Abu Dhabi. Όχι συγκεκριμένα με την Άντια, αλλά με το Abu Dhabi, με τους Άραβες, τους οποίους εκπροσωπούν, από ό,τι φαίνεται, πρώην διευθυντές της ΕΥΠ. Υπάρχει σύνδεση της Άντια, η οποία και όλων αυτών των επενδυτικών ταμείων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και για άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Και πώς λειτουργούν αυτά τα επενδυτικά ταμεία? Το fund στην ουσία αυτό σημαίνει, επενδυτικό ταμείο. Όταν ακούτε fund, γιατί είναι μια ξένη λέξη, στο μυαλό σας θα έχετε το ελληνικό, την ελληνική ορολογία που είναι επενδυτικό ταμείο. Μαζεύονται 10, 20, 30 άνθρωποι ή κάποιοι, υπάρχουν και κρατικά fund, όπως αυτό που σας εξηγώ, που βάζουν λεφτά σε αυτό το ταμείο και λένε θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους προτείνουν πράγματα. Τους λένε εδώ μπορείτε να ρίξετε, εκεί δεν μπορείτε να ρίξετε, εδώ αξίζει να ρίξετε, εκεί δεν αξίζει να ρίξετε. Κάτι τέτοιο κάνει από ό,τι φαίνεται και ο Ρουμπάτης. Άραβες επίσης έχουν αγοράσει το 100% της Τέρνα. Είναι η εταιρεία Masdar, η οποία απέκτησε το 100% της Τέρνα Energy. Της Τέρνα Energy.
μια συναλλαγή περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άραβες πάλι. Άραβες. Άρα σήμερα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανήκει σε Άραβες. Αιωλικά, φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας. Όλα αυτά τα κεφάλαια ελέγχονται από το Abu Dhabi μέσω της Masdar και μέσω κάποιων προσώπων οι οποίοι είναι πρόσωπα κλειδιά για όλες αυτές τις συναλλαγές. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είχαν έναν χαρακτηριστικό ρόλο στην Ελλάδα, ήταν στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας και πλέον εξυπηρετούν Άραβες, άνθρωποι που γνωρίζανε ακριβώς πώς λειτουργούν τα δίκτυα, διευθυντής ΕΥΠ, τι πληροφορίες έχει η Ελλάδα, τι πράκτορες έχει, τι κατάσκοπους έχει. Τα γνώριζε όλα, δεν είναι αυτό επικίνδυνο? Δεν είναι επικίνδυνο, ρωτάω. Είναι εντάξει η κυβέρνηση με αυτό, ρωτάω. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα ενδιαφέρονται για data center που χτίζονται στη Θεσσαλία, ενδιαφέρονται για cloud υποδομές, ενδιαφέρονται για τηλεπικοινωνίες, ενδιαφέρονται για τεχνολογικά πάρκα, ενδιαφέρονται για περίεργα πραγματάκια. Επενδύουν στο μέλλον οι Άραβες. Και οι Έλληνες κοψοχρονιά τα πουλάνε όλα. Έχω μια υπόθεση της Ζακύνθου. Περίπου 14 με 15.000 στρέμματα γης πάνω από την περιοχή του Ναυαγίου, τα οποία αγοράστηκαν το 2014 από εταιρεία που συνδεόταν με τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ μέσω της Πιμάνα και Αλράγιαν Γκρίς. Γιατί υπάρχουν και εταιρείες καταριανών συμφερόντων και έχουν μπει και από το Ισραήλ άλλοι και αγοράζουνε. Υπάρχει και μία εταιρεία, η εταιρεία Ντρούζι. Υπάρχει και η Έριγκον ΑΕ που ασχολείται με τουριστικές ξενοδοχειακές επενδύσεις. Ποιος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ο Ρουμπάτης. Υπάρχει η W Solar Investments που ασχολείται με ενεργειακές δραστηριότητες. Ποιος φαίνεται ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ο Ρουμπάτης. Υπάρχει η Olivian Groves, αγροτικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Σε άλλους τομείς βλέπετε η κάθε εταιρεία. Ποιος φαίνεται ως διευθύνων σύμβουλος, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιεύσει η Financial Times και συγκεκριμένα site, έχω τις πηγές. Ο Ρουμπάτης, ρε παιδιά. Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εμφανίζεται αυτό το πρόσωπο σε όλες αυτές τις εταιρείες ως διευθύνων σύμβουλος ή ως πρόεδρος, και το ότι ξαφνικά οι Άραβες ρίχνουν χρήμα, και όχι μόνο Άραβες, και Ισραηλοί και άλλοι, και έχουν εδώ πέρα έναν εκπρόσωπο από κάθε από τον κάθε τομέα και διαλέγουνε, ξέρω εγώ, μου φαίνεται περίεργο. Θέλω να πάω όμως, επειδή βλέπω ότι με πιέζει και ο χρόνος, στον επόμενο, στον Κοντολέον. Ο Κοντολέον δεν προερχόταν, ο επόμενος διευθυντής ΣΕΙΠ δεν προερχόταν από το χώρο των μυστικών υπηρεσιών ή της διπλωματίας. Ήταν ένα στέλεχος του κλάδου ιδιωτικής ασφάλειας. Καμία σχέση με την ΕΥΠ. Και τοποθετήθηκε διοικητής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με το που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 19, έβαλε διοικητή τον Κοντολέον. Και φυσικά ανέλαβε και ως γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού την ΕΥΠ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Του Κοντολέον το όνομα έχει εμπλακεί στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Και αν κάτσετε να ψάξετε να βρείτε, θα δείτε ότι είχε συνεργασίες με Αμερικανούς φορείς ασφάλειας ο Κοντολέον. Σε αντίθεση με τον Ρουμπάτη, ο οποίος τότε, πριν αναλάβει, δεν ήταν γνωστός για κάποιο δίκτυο επαφών με αραβικά επενδυτικά κεφάλαια. Ξέσπασε λοιπόν, όσο ήταν ο Κοντολέον, αυτό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και του λογισμικού Predator, και ο ίδιος παραιτήθηκε τον Αύγουστο το 22 για να αναλάβει ο επόμενος. Ε,
Έχουν υπάρξει αρκετά δημοσιεύματα. Τα πνιγούμε.

Με ματιάσατε. Έχουν υπάρξει αρκετά δημοσιεύματα και δικαστικές εξελίξεις που αφορούν πιθανές σχέσεις της ΕΥΠ με μια εταιρεία, την Intellexa, που ιδρυτής της είναι ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος λέει ότι έχει έγγραφα συνεργασίας που φέρονται να υπήρχαν μεταξύ φορέων της ΕΥΠ και εταιριών κυβερνοασφάλειας, ο οποίος λέει ότι έχει κάποια email που ανταλλάσσανε. Ο Κοντολέων έχει αρνηθεί ότι η ΕΥΠ αγόρασε παρεμπιπτόντως ή χρησιμοποίησε το Predator κατά τη θητεία του. Γιατί δεν καλεί η δικαστική εξουσία τον Ταλ Ντίλιαν να τελειώνουμε και υπάρχει αυτό το σούσουρο? Γιατί δεν καλεί τον ανιψιό του Πρωθυπουργού να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί? Γιατί και το δικό του όνομα ακούγεται. Για ποιο λόγο? Αφού παρετήθηκαν Κοντολέων, Παναγιώτης Κοντολέων και Δημητριάδης παρετήθηκαν τον Αύγουστο του 22 με το που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Με το που ήρθαν αυτές οι αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις και το λογισμικό. Πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ ήταν ο κύριος Δημητριάδης την κρίσιμη περίοδο. Το ίδιο και ο Κοντολέων που ήταν διευθυντής της ΕΥΠ. Γιατί να αιωρούνται ερωτηματικά? Και πρέπει να πούμε ότι μέσα από αυτό το σκάνδαλο πολλοί Έλληνες πολίτες εκεί πέρα έξω σκέφτονται το ότι έχει υπάρξει χειραγώγηση. Και εγώ αμφισβητώ τις λίστες που έβγαλε ο Βαξεβάνης και το λέω δημόσια και δεν με ενδιαφέρει. Αμφισβητώ τις λίστες που έβγαλε ο Κώστας Βαξεβάνης στο ντοκουμέντο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Θεωρώ το ότι δεν είναι όλα τα ονόματα μέσα. Θεωρώ ότι κάποιος του έδωσε τις λίστες για να βγουν στη φόρα συγκεκριμένοι στόχοι. Δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου. Ούτε μπορώ να υπερασπιστώ αυτό που λέω. Το πιστεύω όμως και το θεωρώ. Εντάξει, είμαι ξεκάθαρος. Το πιστεύω και το θεωρώ. Ας με λέτε φιλόσοφο. Ας με λέτε συνωμοσιολόγο. Ας με λέτε ότι είμαι άνθρωπος της επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχουν κι άλλα ονόματα, θεωρώ, που δεν έχουν βγει στη φόρα. Μέσα από αυτές τις παρακολουθήσεις όμως πιστεύω επίσης το ότι χειραγωγούν πρόσωπα. Το ότι έχουν μάθει πράγματα για συγκεκριμένους ανθρώπους και τους λένε άκου να δεις, αν δεν κάνεις αυτά που σου λέω. Το πιστεύω, θεωρώ. Σε έχω πιασμένο από το λαιμό. Θα ακολουθείς τις οδηγίες, αλλιώς θα βγουν αυτά στη φόρα και θα πας μέσα ή θα πάθεις τίποτα άλλο. Ξέρω κανένα τροχαίο. Λέω εγώ τώρα. Θεωρώ. Εκτός αν απαγορεύεται και να θεωρώ. Εκτός αν απαγορεύεται και να λέμε την άποψή μας. Δεν έχω στοιχεία, λέω. Το ξεκαθαρίζω. Απλά σκέφτομαι. Κάνω δεύτερες σκέψεις γιατί είμαι καχύποπτος. Και έτσι φτάσαμε στο Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης πώς νιώθει που βλέπει το τοψίδι πάνω στη Θράκη να χαιρετάει και να δίνει ευχές στα τουρκικά? Πώς νιώθει που το τουρκικό προξενείο στη Θράκη κάνει κουμάντο σε πάρα πολλά πράγματα? Πώς νιώθει που έχουν αποθρασινθεί οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν ορκιστεί στο Κοράνι? Πώς νιώθει για το κόμμα Κίεφ που μιλάει για τουρκικές μειονότητες? Πώς νιώθει που κάθε μέρα έρχονται παράνομοι μετανάστες μέσα στην Ελλάδα και δεν ξέρει κανένας ποιος είναι και τι κάνουνε? Πώς νιώθει που πιάνει Τούρκους τουρίστες με σφαίρες πάνω τους? Πώς νιώθει ο Δεμήρης? Νιώθει περήφανος? Και ξέρω ότι έχει μεσανατολικές και αραβικές σπουδές. Έχει μεταπτυχιακό. Ξέρω ότι ήταν στην υπηρεσία, ήταν στη Διεύθυνση Μέσης Ανατολής και Αφρικής του Υπουργείου Εξωτερικών ο Δεμήρης. Έχει εμπειρία. Έκανε τη θητεία του στην ελληνική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Θητεία σε Κύπρο, σε Βρυξέλλες, σε Ιταλία. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει εμπειρία ο Δεμήρης, λέμε. Τι έχει να πει για όλα αυτά? Είναι περήφανος? Νιώθει ασφάλεια? Ή κρέμεται από τα φουστάνια της CIA? Ή κρέμεται από τις σακούλες της Μοσάντ? Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη? Δεν πρέπει να είναι ισχυρή? Δεν πρέπει να είναι αυτόνομη? Πώς θα καταπολεμήσουμε έναν μελλοντικό κίνδυνο? Πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία? Πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το ότι δεν θα είμαστε μόνοι? Ήρεμα ρωτάω. Έλληνας πολίτης είμαι. Τι έχει να πει για τη Μέση Ανατολή?

την Αίγυπτο τι έχει να πει, για τη Μονή Σινά τι έχει να πει, για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ιράκ, στην Κύπρο, στη Συρία. Για τον Αλγκολάνη ποια είναι η άποψή του, ότι είναι ένας καλός σύμμαχος. Για τους γκρίζους λύκους τι έχει να πει που πάνε πάνω εκεί πέρα στη Θράκη, ότι τα πράγματα είναι ήρεμα. Που βγαίνουν να πούμε και μας λένε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε κάποια εδάφη τα οποία τους ανήκουν και μέσα αυτά τα εδάφη είναι και η Ελλάδα. Πώς σας φαίνεται που κάτω στην Κάσο φάγατε τα ηλίκη και δεν βγάλατε άχνα και πήγατε να το πνίξετε το θέμα. Πώς νιώθετε να μου πείτε για να καταλάβω, είστε περήφανοι, είστε Έλληνες ή ανθέλληνες. Υποστηρίζετε πατριώτες ή πολιτικούς προδότες. Θεωρείτε ότι είναι ικανοί. Θεωρείτε ότι είναι οι κατάλληλοι που μου βάζουν το Μαρκόπουλο. Το Μαρκόπουλο μου βάζουνε ρε στα Υπουργεία. Το Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τι γνώσεις έχει δηλαδή ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος από οικονομία, για πείτε μου. Γνωρίζει, λέει, το αντικείμενο, έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ. Και επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ, το βάζουμε στο Υπουργείο. Άκου λογική, τον βάλανε υφυπουργό οικονομικών, επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Και επειδή έχει καλή παρουσία, λέει, στη Βουλή. Τον έκαναν υφυπουργό οικονομικών και θα μιλάει για οικονομικά ζητήματα. Και απ' την άλλη, αν λείπει ο Πιερακάκης από τη Βουλή, θα τον εκπροσωπεί, γιατί έχει αυξημένες υποχρεώσεις κι αυτός. Και παγκοσμίως μας βλέπουνε και γελάνε οι άνθρωποι. Ποιο είναι το πτυχίο πάνω στην οικονομία του Δημήτρη Μαρκόπουλου? Ποιο είναι το πτυχίο? Τον βάλατε μήπως εκεί πέρα γιατί στις εξεταστικές επιτροπές έβαζε χέρι? Έκανε τη δουλίτσα? Για πείτε μου, επίσης, τι έχετε να πείτε για όλους αυτούς που κρατάνε το κεφάλαιο εκεί στην ΕΥΠ? Τι έχετε να πείτε? Υπάρχει απειλή? Δεν υπάρχει απειλή? Τι γίνεται με τα ναρκωτικά που κυκλοφορούν φάτσα φόρα παντού? Μόνο στην τηλεόραση δεν τα διαφημίζουν, ρε. Αλλάζουν οι νέες γενιές. Ποιος φέρνει τα όπλα, πού βρίσκουν τα όπλα? Είδες τι έγινε στην Πρέβεζα? Πιάνουνε τα όπλα. Και δεν μιλάτε, δεν βγάζετε άχνα. Άχνα δεν βγάζετε. Για να μην αρχίσω να αναλύω για άλλα σκάνδαλα. Γιατί έχω, σας λέω, γνώση για πολλά. Τι θέλετε για ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι θέλετε για Σύμβαση 717? Τι θέλετε για την ΕΡΓΟΣΕ? Για τα κυκλώματα στις πολεοδομίες? Για το ΔΟΗ Χαλκίδας? Για το κύκλωμα εφοριακών που εθελοτυφλούν οι εφοριακοί? Τι θέλετε για το Predator, για τις υποκλοπές, για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού? Για τις απευθείας αναθέσεις? Για τη λίστα Πέτσα? Για τις άδειες εξαγωγής από το Υπουργείο Εξωτερικών? Για το σοφρονισμό θέλετε να μιλήσουμε? Για τις φυλακές και για τις συναλλαγές? Για την ΕΑΔ? Για τη σύγκρουση συμφερόντων? Θέλετε να μιλήσουμε για περιστρεφόμενες πόρτες? Για μασονικές στοές? Για υπόγεια? Για παρεάκια ισχυρά? Θέλετε να μιλήσουμε για διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών, βλέπε Ασημακοπούλου? Για την τηλεκπαίδευση, για την υπόθεση Παλαντήρ, γιατί θέλετε να πούμε? Τα ξέρει ρε ένας απλός Έλληνας πολίτης? Και δεν τα ξέρετε εσείς? Ποιους κοροϊδεύετε? Ποιους κοροϊδεύετε? Και τολμάτε να λέτε ότι πιάσατε έναν Παλαιστίνιο ο οποίος είχε παραγγείλει εκρηκτικά από τη Λιβύη, από το διαδίκτυο? Και τολμάτε να λέτε ότι πιάσατε έναν άνθρωπο από το Σουδάν ο οποίος παρακολουθούσε τη βάση στη Σούδα?
Ναι, υπάρχουν εκεί πέρα έξω πολλοί που βελάζουνε. Δεν είναι όμως όλοι ίδιοι. Κάποιοι δεν βελάζουμε. Και αυτοί οι κάποιοι που δεν βελάζουμε, θα πρέπει να εξηγούμε κάποια πράγματα και στους υπόλοιπους για να καταλάβουν τι γίνεται. Εντάξει, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Και έχω και δεύτερη ώρα τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο οποίος ανυπομονεί να μιλήσει. Αλλιώς θα συνεχίζαμε. Δεν έχω πρόβλημα. Κάθε μέρα 3 ώρες μιλάω. Γιατί υποθέσεις δεν έχουν τελειωμό. Για να πούμε για διοικητικούς εξοπλισμούς, για θεσμούς, για διαφθορά, για τεχνική διακυβέρνηση, για ελεγκτικούς μηχανισμούς της δημόσιας διοίκησης και για το πώς αξιοποιείται λογισμικά για άλλους λόγους από το να προστατεύετε την Ελλάδα και την πατρίδα και το

0: Βάλε τώρα τη ρία την Ελληνίδου. Δώσε να τρελαθούμε. Την πόρτα, Ελληνίδου πόρτα γράψε. Δώσ' την. Εδώ το τραγούδι μου, θα σπάσω την πόρτα. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με Κωνσταντίνο Πλεύρη. Δεν φεύγει κανένας. Η αλήθεια θα ακούγεται εκεί στην Κατεχάκη. Στην ΕΕΠ δεν ξέρω τι θα κάνετε. Δεν γίνεται να ακούω τη φωνή μου δύο φορές στο τηλέφωνο. Άμα θέλετε να σας πω κάτι, να έρθω να σας τα πω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχετε ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Πω πω πω πω πω πω.
1: Μην κλειδώνεις μωρό μου σου το πα. Άνοιξε μου θα σπάσω την πόρτα.
0: Και λαϊβίστε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Κηφισού, όπως και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, καθώς και στη λεωφόρου Μεσογείου και στα δύο ρεύματα, ενώ καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι παραλιακοί οδικοί άξονες. Σύμφωνα με την Ελστάτ, στο 5,2% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός για τον μήνα Μάιο σε ετήσια βάση, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στην ενέργεια και τη στέγαση, με διψήφιες αυξήσεις στα τρόφιμα καθώς και το μοσχάρι που ακρίβηνε 17,6%, το πετρέλαιο κίνησης στο 24,4% και τα ενίκια στο 7,7%. Στην Βουλή, παρότι συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες υπογραφές για την υποχρεωτική κλίση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η κυβερνητική πλειοψηφία φέρεται αποφασισμένη να μπλοκάρει την ακρόαση του πρωτόδικα καταδικασμένου για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, μεταθέτοντας τη σχετική συνεδρίαση για τις 20 Ιουνίου και έπειτα. Τάνκερ τυλίχθηκε στις φλόγες στο στενό του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα νεκρό και δύο αγνοούμενους, ενώ παραμένει ασαφές αν πρόκειται για ατύχημα ή για χτύπημα. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα επανεκτιμήσει τη διπλωματική οδό με την Ουάσιγκτον, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για αντιφατικά μηνύματα και επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός μετά τις νυχτερινές συγκρούσεις στο κόλπο. Στην άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία σε βάρος του 65χρονου Ιταλού προχώρησαν οι αρχές για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγιαλίας, καθώς από τις έρευνες αποκλείστηκε το ενδεχόμενο ληστείας ή εμπλοκής τρίτου προσώπου. Ο κατηγορούμενος εμένει στην άρνησή του, αλλά πέφτει σε σοβαρές αντιφάσεις, την ώρα που η ελληνική αστυνομία εξετάζει αν τελούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ και αν επιχείρησε να καθαρίσει τη σκηνή του εγκλήματος για να εξαφανίσει τα ίχνη. Συγκροτήθηκε με απόφαση του Προέδρου της Βουλής η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία αποτελείται από 42 μέλη. Η Ολομέλεια της Βουλής ξεκινά τη συζήτηση για τον καθορισμό της προτινόμενης δίμηνης διάρκειας των εργασιών της εν μέσω σφοδρών ενστάσεων από την αντιπολίτευση για τον ασφικτικό χρόνο των διαδικασιών. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απελευθέρωση με περιοριστικούς όρους ενός λάθρομετανάστη υπηκόου Σουδάν που είχε συλληφθεί για απόπειρα βιασμού και επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας, καθώς πρόκειται για υπότροπο κακοποιό από το 2021, του οποίου η απέλαση καθυστερεί λόγω των εκκρεμών δικαστικών διαδικασιών. Νομικό κενό για την παράταση της χρήσης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης που λήγουν τον προσεχή Αύγουστο εκμεταλλεύονται 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, διοχετεύοντας περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες για έργα άμυνας, βιοτεχνολογίας και πράσινης μετάβασης. Συγκλονιστικά στοιχεία για την εκτεταμένη δράση του κυκλώματος διαφθοράς της πολεοδομίας της Αττικής αποκαλύπτει το διαβιβαστικό της αστυνομίας. Σύμφωνα με αυτό, τα πλοκάμια της οργάνωσης εκτείνονται στα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, την Επιθεώρηση Εργασίας και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τα μέλη του κυκλώματος εξασφάλιζαν παράνομες άδειες, μειώσεις προστήμων και εξπρές τακτοποιήσεις αφαιρέτων έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών. Ενώ στη μεγάλη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα πρώην Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία μαζί με εμπρισμούς κατοικιών. Αφορμή για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε 40χρονος από υπήκο του Σουδάν. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσα τους 11 παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στο Ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με επίσημη καταγγελία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν για πλήγματα εναντίον κατοικιών. Σε κρίσιμη διπλωματική καμπή για τη σχέση Ουάσιγκτον και Άγκυρας αναμένεται να εξελιχθεί η επικείμενη παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, καθώς στην ατζέντα των συνομιλιών με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κυριαρχούν το πρόγραμμα των F-35, η κυρώση των ΗΠΑ ως πολιτική ισχύος και η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας.

0: για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή, το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
1: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
0: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίν. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ετών. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
2: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
3: Τέλειωσε.
2: Τέλειωσε η παιδεία.
3: Δηλαδή.
2: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση.
3: Έστω.
2: Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, οι Γερμανοί έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλιθείους. Δηλαδή παράγουν γρανάζάκια, ας πούμε, για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδης τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα. Ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων του, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα. Και από την άλλη, αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών του.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ.
0: Κύριε Πλεύρη, τι γίνεται εδώ πέρα με αυτούς τους ανθέλινες? Τι γίνεται?
1: Μισό λεπτό.
2: Εκεί
1: ήμουνα.
2: Εκεί ήσουν. Εκεί ήσουν.
0: Μη μαλώνετε. Ηρεμία θέλω να επικράτη. Μη μαλώνετε, κύριε Πλεύρη. Μην τον αρπάξετε τώρα τον άνθρωπο χωρίς λόγο.
1: Ναι. Αφιλή, έχω έπεσα σκάκι και είναι ένας μαζέτας εδώ ο οποίος είναι καλυπορή. Άσε ρε Ηλία, παίζω σκάκι τώρα. Μιλάω στη τηλεόραση. Λοιπόν, σας ακούω, κύριε.
0: Τα λευκά έχετε ή τα μαύρα?
1: Έχω και το πάθος μου με το σκάκι.
0: Τα λευκά πιόνια ή τα μαύρα πιόνια έχετε?
1: Τα λευκά.
0: Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, κύριε Πλεύρη, να ξέρετε.
1: Ωραίο. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε καταντήσει τελείως αηδία. Μας ξεφτιλίζουν και οι Αλβανοί με το γράμμα, μας ξεφτιλίζουν και οι Τούρκοι. Παρενόξα, λέει, την εκπομπή του, την εκπομπή, λέω, την αποστολή του κυρίου Δένδια. Μας παρενοχλούν οι Τούρκοι, εμείς δεν τους παρενοχλούμε ποτέ, γιατί εμείς είμαστε πολιτισμένοι, τρώμε τις καρπαζίες και τις ανεχόμαστε.

0: όμεθα και διαμαρτυρόμεθα. Αυτή είναι η πολιτική των Τούρκων. Η πολιτική των Τούρκων είναι πράξεις. Κάνουνε και εμείς διαμαρτυρόμεθα. Είμεθα διαμαρτυρόμενοι. Έτσι.
1: Ναι, αλλά μόνο μια διαμαρτυρία δεν αρκεί για να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία και αυτοί κάνουν όνειρα ότι θα ξαναχτίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και θα ξαναπάρουν όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο, καλά κάνουν. Αυτά είναι τα εθνικά τους ιδανικά και εμείς δεν τα αντιμετωπίζουμε. Με ποιο στρατό θα αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους? Ο λοχαγός με τρία παιδιά, ξέρετε πόσο μισθό παίρνει? 1.400 ευρώ. Λοχαγός με τρία παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, με τέτοιο στρατό, τον οποίο τον έχουν ισοπεδώσει, έχετε δει έναν αξιωματικό να περπατάει στην πόλη με στολή? Δεν βγαίνουν με στολή. Ξέρετε ότι υπάρχει εντολή να μην κυκλοφορούν με τη στολή τους? Γιατί? Για να μην τους βρίσει, να τους πειράξει κάποιος αναρχικός, κάποιος αριστερός. Εκεί καθίσαμε να τους φοβόμαστε. Λοιπόν, με μισθό 1.400 ευρώ λοχαγός, με τη στολή του να μην τη φέρει τιμητικά για να μην τυχόν τον πειράξουν. Έτσι. Και νομίζετε ότι... Τώρα τι να πω, δεν κάνει να τα λέω αυτά από το ραδιόφωνο.
1: Τι?
0: Το πόσο κακό έχει κάνει στα συνόπους δυνάμεις ο κύριος Δένδιας δεν λέγεται. Αλλά αφήνω τον κύριο Δένδια και μιλάω για την εξωτερική μας πολιτική. Γιατί δεν λέμε τρεις αλήθειες για τους Τούρκους? Ότι είναι ένας εξωευρωπαϊκός λαός, ότι κατέκτησαν ελληνικά εδάφη, ότι υποδούλωσαν ελληνικούς πληθυσμούς και τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης που η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Απέναντίας, η Ευρώπη διέθεσε 700 εκατομμύρια ευρώ για το λεγόμενο ψευδοκράτος των Τούρκων στην Κύπρο. Και δεν διαμαρτύρεται κανείς. Κανείς δεν διαμαρτύρεται. Σήμερα όλες οι τηλεοράσεις, όταν λέω σήμερα ενώ αυτή την εποχή,
1: ναι,
0: ασχολούνται με τα εκλογικά, ασχολούνται με την Καριεστιανού, με τον Τσίπρα, με τα πολιτικά, λένε, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την Ελλάδα μπορείτε να μου πείτε, ασχολείται κανείς?
1: Κανένας δεν ασχολείται με την Ελλάδα. Η Ελλάδα πλέον υπάρχει, κύριε Πλεύρη, γιατί βλέπω ότι όλα τα έχουν περάσει στο υπερταμείο.
0: Η Ελλάδα, κύριε, χρωστάει αυτή τη στιγμή εξαιτίας των δημοκρατών, χρωστάει 590 δισεκατομμύρια. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, έτσι? Του λένε που πήγαν αυτά τα 590 δισεκατομμύρια? Όχι, δεν του λένε. Τι κυρίαρχος λοιπόν είναι? Τι κυρίαρχος? Τους παίρνουν οι βουλευτές, έπρεπε κατά το Σύνταγμα να είναι 200 έως 300. Γιατί είναι 300 και δεν είναι 200? Γιατί παίρνουν μεγάλους μισθούς, έχουν οικονομικά προνόμια, έχουν ατέλειες, έχουν επαχυλές συντάξεις και προσέξτε, έχουν και επιχορήγηση στο κόμμα τους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε πρόσφατα 2 εκατομμύρια ευρώ το κόμμα της. Γιατί, πέστε μου.
1: Για να κάνει μόστρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας ρώτησα για το υπερταμείο. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν τα συζητάει κανένας. Και θεωρώ ότι πέρα από τις ένοπλες δυνάμεις, πέρα από τους πολιτικούς, πέρα από όλες αυτές τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ΑΔΕ και πάει λέγοντας, έχουμε πρόβλημα και στην ΕΕΠ, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και δεν θεωρώ ότι έχουν κατανοήσει το ότι με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες, κύριε Πλεύρη, έχει γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση. Και θέλω μετά να σας πω και κάποια πράγματα για τους διοικητές της ΕΕΠ, γιατί είμαι πλήρως απογοητευμένος.
0: Η ΕΕΠ επιτελεί ένα εθνικό έργο και έπρεπε να την έχουν μακριά από τις κομματικές διαμάχες και να μην την διασύρουν, διότι επιτελεί εθνικό έργο, προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα. Έτσι.
1: Δεν βλέπω όμως να καταπολεμούν με το σωστό τρόπο τις απειλές.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Επειδή είδα τον κύριο Ανδρουλάκη να διαμαρτύρεται που του παρακολουθούσαν το τηλέφωνο,
1: ναι,
0: τον προκαλώ να πει: κύριε, παρακολούθησε το τηλέφωνο μου. Μάλιστα. Θέλω να μάθει ο λαός τι έλεγα. Δώσε στη δημοσιότητα τι έλεγα. Γιατί το λέει αυτό?
1: Δεν νομίζω να είναι και σωστό να μάθει όλη η Ελλάδα το τι λέει κάποιος στο προσωπικό του τηλέφωνο.
0: Όχι, να μάθει η Ελλάδα ποιο προσωπικό τηλέφωνο. Οι πολιτικοί άνθρωποι δεν έχουν προσωπική ζωή.
1: Καλά, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαστε άνθρωποι και πάνω απ' όλα. Έτσι δεν γίνεται τώρα όλα τα προσωπικά μας δεδομένα να τα βγάλουμε στη φόρα και κανονικά δεν θα έπρεπε κανένας να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα, κύριε Πλεύρη. Εκτός άμα εσείς είστε ανοιχτός να παρακολουθούν το κινητό σας όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν με αντιλήσετε τι ήθελα να πω. Ίσως δεν το είπα σωστά, ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη να μας πει γιατί τον παρακολουθούσαν και τι έλεγε. Εντάξει.
1: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι δυνατόν να βγάλει στη φόρα όσα λέει στο τηλέφωνο, κύριε Πλεύρη?
0: Όχι, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ πάβει να έχει την ιδιότητα του στρατηγού εφόσον δεν παραιτήθη αμέσως και δεν διαμαρτυρήθη.
1: Ναι, τίποτα δεν έχει πει.
0: Πήγε υπάλληλο σε έναν καπιταλιστή σε μια τηλεόραση.
1: Ναι, πήγε εκεί στον Όμιλο. Δεν το βρίσκω λογικό πάντως, γιατί αυτοί που παρακολουθούσαν, όπως και αν παρακολουθούσαν, έχουν ακούσει πράγματα από τον αρχηγό του και θα. Τώρα δεν είναι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε κύριε Σέρετη, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χάνεται. Τα προβλήματά σας είναι πρώτον το δημογραφικό, δεύτερον οι μετανάστες. Μειωνόμεθα, χανόμεθα σαν φυλή. Σαν φυλή χανόμεθα. Εντάξει. Υπάρχουν 10.400.000 Έλληνες οι οποίοι μειώνονται συνεχώς. Ακούστε, πόσοι ξένοι υπάρχουν στην Ελλάδα, ξέρουμε? Όχι, κανείς δεν ξέρει. Είναι εκατομμύρια οι ξένοι. Έχουμε χάσει τη Θράκη. Η Ελλάδα την αγοράζουν. Βούλγαροι, Τούρκοι, αγοράζουν όλοι. Η Ελλάδα πουλείται. Προσέξτε, αυτό το κράτος έχει δώσει τους σιδηροδρόμους. Ξέρετε κανένα κράτος, ούτε στην Ουγκάντα δεν σημαίνει αυτό. Να πουλάει τους σιδηροδρόμους. Πουλήσαν τα αεροδρόμια, πουλήσαν τα λιμάνια. Πουλάνε τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτε. Το ότι καίγονται τα δάση είναι βάση ενός σχεδίου. Δεν καίγονται τα δάση τυχαίως. Γιατί επιχούνται δεν καίγονται τα δάση? Ξέρετε, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος διότι κάθε χρόνο το καλοκαίρι ενίκιαζε η Χούντα 70 αεροπλάνα από την Αυστραλία που δεν έχουν καλοκαίρι εκεί, έχουν χειμώνα και δεν τους χρειάζονται. Και ο δεύτερος λόγος ότι οι φοιτητές επιπληρώνονται ένα καλό χατζηλίκι και πέραν τη φυλά τους και ήσαν στα χωριά δασοφύλακες για το διάστημα του Θεού και δεν είχε εγώ τα δάση. Εδώ έγινε το τρελό να καούν οι άνθρωποι στη θάλασσα στο μάτι και να πνιγούν στο βουνό, στη μάντρα. Δηλαδή είναι όλα εξωφρενικά. Αυτή η κοινωνία δεν είναι δυνατόν να μαζευτεί με κάτι. Δεν είδα ένα βουλευτή να πει πού πάμε όταν η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Δεν διαμαρτύρεται κανείς. Στις τηλεοράσεις, οι οποίες είναι η μεγάλη υπεύθυνη, οι τηλεοράσεις, έχουν εκπομπές, τα πρωινάδικα, εκπομπές, κουτσομπολίσεις, τι έκανε ο ένας με τη φιλενάδα του, τι έκανε ο άλλος εκείνο κτλ. Για την ελληνική ιστορία, για τον ελληνικό πολιτισμό, για τα προβλήματα της Ελλάδας, υπάρχει κάποια εκπομπή? Όχι. Μας αφελληνίζουν συνεχώς. Όταν βλέπετε η Χανούμε Δόνη να δίνει 6,5 εκατομμύρια ευρώ για το έργο που παρουσιάζει την ωραία Ελένη ως μαύρη και να μην δίνει ούτε μία δραχμή στο σμαράγδι που έβγαλε τον Καποδίστρια, έτσι, εξηγήστε μου. Δίνουν λεφτά για την αναστήλωση του Ισλαμικού τεμένου στο Δημότυχο σε μια ευπαθή περιοχή, το Ισλαμικό τεμένος του κατακτητού Βαγιαζίτ. Γιατί ο χριστιανός ο Έλλη πληρώνει για το Ισλαμικό κέντρο? Όταν ο Τούρκος μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα, δεν υπάρχει ένας πολιτικός να του πει: κύριε Ερντογάν, από πού φέρατε τη γαλάζια πατρίδα? Ψάχτε τη γη, ψάχτε τη θάλασσα. Υπάρχει κάτι τουρκικό? Όλα ελληνικά είναι. Πέστε μας μια πόλη που κάνατε. Όλες οι Ελληνίες. Και την Άγκυρα τη λένε Άγκυρα διότι την κάναν Έλληνες ισιώτες και για να θυμούνται την πατρίδα τους είχαν βάλει σε τύχη μια Άγκυρα μεγάλη. Και ονομάζαν Άγκυρα.
1: Ναι, εγώ ξέρετε τι άλλο παρατηρώ. Ότι στα Ιεροσόλυμα μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Αντιόχεια μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Αλεξάνδρεια μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Κωνσταντινούπολη μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Το μόνο που έχει μείνει όρθιο, ο μόνος ναός που έχει μείνει όρθιος του χριστιανισμού, όποιου χριστιανισμού γενικά μιλάω, είναι στη Ρώμη. Όλα τα άλλα έχουν πέσει.
0: Κοιτάξτε, τους φάζουν τους χριστιανούς. Στη Συρία τους σκοτώνουν, τους φάζουν.
1: Παντού τους φάζουν.
0: Στο Σουδάν τους εκλέγουν. Μα δεν τους υποστηρίζει κανείς. Δεν έχουμε και αρχιεπίσκοπο. Δεν έχουμε ένα αρχιεπίσκοπο.
1: Ο Γερόνιμο είναι.
0: Τι είναι?
1: Ο Γερόνιμος. Παίρνει τώρα 5 χιλιάρικα το μήνα, τους κάνανε αυξήσεις.
0: Τι να τα κάνουν τα 5 χιλιάρικα, εδώ καταστρέφεται το σύμπαν και ασχολούμεθα με τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι 5 χιλιάρικα είναι λίγα για τους Μητροπολίτες. Ένας Θεός ξέρει πώς θα βγάζουν.
0: Δεν με απασχολεί το θέμα της Εκκλησίας. Εδώ χάνεται η Ελλάδα. Και δεν υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται για την Ελλάδα.
1: Ωραία, και τι να κάνουμε, κύριε Πλευρή, πείτε μου λίγο τη λύση δηλαδή.
0: Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Οι επαναστάσεις είναι μια ιδέα που βρήκε σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα, αλλά δεν έχουμε το σπαθί.
1: Και τι κάνουμε λοιπόν, αποδεχόμαστε το τέλος μας?
0: Πιστεύουμε τον απομηχανή Θεό και ελπίζουμε ότι δεν μας έχει εγκαταλείψει ο Θεός που προστατεύει την Ελλάδα, δεν μας έχει εγκαταλείψει και η σπίσμα των Ελλήνων θα μας σώσει και υπάρχει μόνο ένας τρόπος.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη, κύριε Βλέβη, εδώ πέρα είναι απεσιόδοξη αυτή η άποψη.
0: Τι είπατε?
1: Είναι απεσιόδοξη αυτή η άποψη.
0: Μα κοιτάξτε, δεν
1: εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος, εντάξει, εσείς έχετε μια ηλικία.
0: Όταν λέμε σε έναν βουλευτή, τον κύριο Γιαννούλη της Θεσσαλονίκης, ναι, του λέμε είσαι προδότης, έλα να μιλήσουμε και δεν μιλάει και τα ανέχεται, καταλαβαίνετε.
1: Ποιος το... Γιαννούλης, κύριε Πλεύρη, τώρα με τον Γιαννούλη, θα ασχολούμαστε. Εδώ πέρα λέμε και γιατί η Ελλάδα χάνεται, η Ελλάδα, αφανισμός, υπογεννητικότητα, όλοι οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την πίστη, με την οικογένεια. Το θέμα μας είναι άλλο. Εδώ πέρα οι νέοι πρέπει κάτι να κάνουν. Εγώ βασίζομαι στις νέες γενιές και λέω ότι πρέπει να υπάρξει πνευματική αφύπνιση. Πρέπει δηλαδή να καλλιεργήσουμε τα μυαλά των νέων. Γιατί αν περιμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας, κλάφτα χαράλαμπε.
0: Να καλλιεργήσουμε τα μυαλά των νέων όταν οι τηλεοράσεις τους αποχαυνώνουν. Τηλεοπτική δύναμη.
1: Κάτι να κάνουμε. Εγώ δεν γίνεται οι νέες γενιές να γίνονται διακινητές ναρκωτικών και
0: να σκοτώνονται. Απορώ πώς σας επιτρέπουν να κάνετε αυτές τις εκπομπές.
1: Θα τις κάνω εγώ τις εκπομπές. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Δεν πάνε να έρθουν εδώ πέρα να με ξυλώνουν. Χειροπέδες σας, με βάλουν χειροπέδες. Θα κάνω εκπομπές με χειροπέδες. Τι να κάνουμε, κύριε Πλεύρη, κάπως πρέπει να αντιδράσουμε.
0: Σας χρειάζονται να υπάρχουν κάποιες μικρές φωνές όπως η δική μας για ένα και μόνο λόγο. Να εκτονείτε.
1: Δεν είναι μικρή φωνή. Η φωνή είναι μεγάλη. Ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Και πιστέψτε, είμαι και βροντόφωνος και τους βαράω στα μηνύγια. Το σύστημα θα πέσει. Κόντρα στο σύστημα, κύριε Πλεύρη. Άμα είναι να κάτσω να παίξω κι εγώ σκάκι, αν όλα πάνε κατά διαόλου.
0: Κοιτάξτε, το σκάκι το παίζω γιατί είναι η γυμναστική της διανοίας. Και ήμουν παλιά πρωταθλητής νέων. Μου άρεσε το σκάκι να έχει
1: βγει
0: το μυαλό. Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, θα σας πω κάτι το οποίο το πιστεύω απόλυτα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια απεσιόδοξη κατάσταση και την εκφράζω με αποσιόδοξη σκέψη. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και η σωτηρία θα έρθει. Ποιοι θα τη δώσουν? Να μορφώσουμε τους νέους. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχουν τα μέσα. Η σωτηρία θα έρθει μόνο από μια δύναμη του έθνους. Ποιοι θα σώσουν την Ελλάδα? Οι πολιτικοί όχι, διότι αυτοί δεν είναι μέρος του προβλήματος, είναι όλο το πρόβλημα οι πολιτικοί. Ποιοι θα τις σώσουν, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, ποιοι, οι καλλιτέχνες, οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, οι αγρότες, οι εργάτες, όχι. Ο μόνος που μπορεί να τις σώσει είναι ο στρατός.
1: Ο στρατός! Ποιος στρατός? Εδώ λέμε ο αρχηγός Γεθά πήγε στον Όμιλο να πούμε μόλις μάθανε ότι τον παρακολουθούσαν αντί για να βγει και να τους κάνει ρόμπα. Ποιος στρατός? Ποιος Φλόρος και ποιος Χούπας, πώς τον λένε.
0: Ο στρατός, κύριε Σερέτη, δεν είναι η στρατηγή, ούτε η ψηλόβατη.
1: Εδώ οδηγούμαστε στρατός. Σε έναν ευρωπαϊκό στρατό. Θέλουν να φέρουν εδώ πέρα μισθοφόρους, θέλουν να φέρουν, κύριε Πλεύρη. Δεν θέλουν να υπάρχει, τους κοστίζει πολύ ο στρατός και θέλουν να φέρουν μισθοφόρους συγκεκριμένους. Δεν θα υπάρχει αύριο μεθαύριο στην Ελλάδα στρατός. Δεν θα υπάρχουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Εκεί το πάντο θέμα. Ποιος στρατός?
0: Και με λέτε απεσιόδοξο όταν εσείς λέτε αυτές τις φράσεις.
1: Μα αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Πλεύρη. Εγώ λέω την αλήθεια. Εγώ είμαι κόντρα σε αυτό. Εγώ θέλω να υπάρχουν ισχυρές ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αλλά με το δένδια, τι να κάνουμε, εκεί το πάει. Όταν λέει ότι θα βάλουμε στο φέρετρο ευρωπαϊκή σημαία, για ποιο λόγο να βάρω εγώ στο φέρετρο μου ευρωπαϊκή σημαία, κύριε Πλεύρη?
0: Κοιτάξτε, εκτός Ελλάδος υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Γιατί εγώ, επειδή πηγαίνω στο εξωτερικό συχνά, σας πληροφορώ ότι υπάρχουν. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Στη Ισλανδία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Στον Καναδά. Μια μεγάλη Ελλάδα που δεν την ξέρουμε. Και η Ελλάδα θα επιζήσει σαν πνεύμα και σαν φιλή. Οι Έλληνες θα επιζήσουν στο εξωτερικό. Αυτό το κρατήδιο είναι εις βάρος του ελληνικού έθνους και εις βάρος της ελληνικής φυλής. 400 χρόνια οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να μας εξαφανίσουν και το καταφέρουν 50 χρόνια αυτοί οι πολιτικάτες. Νομίζουν όμως ότι δεν θα λογοδοτήσουν. Όχι. Υπάρχει μια θέα που λέγεται Νέμεσης, εκδικήτρια και τιμωρός. Θα υπάρξει κάποια λύση. Δεν μπορεί να πάει άλλο αυτό το θέμα. Απασχολούν τον κόσμο με τον Μπολάκη, με την Κωνσταντοπούλου, με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα μας δώσει μια αξιοπρέπεια στη ζωή. Δεν έχουμε αξιοπρέπεια και μας τη δώσει ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας είναι συστημικός και τον φέρανε σκεμμένα, κύριε Πλεύρη, θεωρώ, γιατί
0: αυτό
1: θέλουν
0: είναι,
1: να παραμείνουν στην εξουσία.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Αλλά πώς βλέπετε την κατάσταση εσείς, γιατί πραγματικά θέλω να ακούσω τη δική σας οπτική γωνία. Πώς βλέπετε την κατάσταση τώρα με τις εξουσίες? Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Όλα έχουν περάσει στην Περταμείο. Όλα...
0: Δεν υπάρχουν εξουσίες. Η εξουσία είναι μία, η πολιτική. Η δικαστική, η νομοθετική και η εκτελεστική ελέγχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Άρα κάνει κουμάντο η νομοθετική εξουσία. Όποιοι βγάζουν τους νόμους κάνουν, χειραγωγούν και τους υπόλοιπους.
0: Βέβαια, ναι. Ναι. Βρίσκονται όμως δικαστές οι οποίοι αντιδρούν. Πρόσφατα ένας δικαστής έβγαλε μια απόφαση σύμφωνα με τον νόμο για την υιοθεσία που κάνουν οι κίνδυνοι και έβαλε και τις αντίρρησεις του. Αλλά έβγαλε μια απόφαση διότι οφείλει να εφαρμόσει τον νόμο. Ξέρετε, στη δικαιοσύνη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ίσως το περισσότερο, το τεράστιο, που είναι πραγματικοί δικαστές.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και μια τέταρτη εξουσία, η εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι από τη μία πλευρά φυσικά πολύ βοηθάνε στο ξέπλυμα της εικόνας του Πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης ή κάποιων προσώπων ή κάποιων εφοπλιστών ή κάποιων εξουσιών, αλλά υπάρχει και η αντισυστημική φωνή. Υπάρχουν και 5-10 φωνές οι οποίες πάνε κόντρα στο σύστημα, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής, κύριε Πλεύρη, και λένε αλήθειες για όλους και για όλα, και κάπως έτσι ο κόσμος μπορεί να μαθαίνει τι συμβαίνει.
0: Αυτός όμως ο κόσμος, για να οργανωθεί, χρειάζεται χρήματα. Για να κάνεις κόμμα, χρειάζονται χρήματα. Για να λάβεις μέρος στις εκλογές, χρειάζονται χρήματα. Πρέπει να έχεις τηλεόραση, εφημερίδες. Να ανοίξει γραφεία, να έχει στελέχη, να κάνει. Απαιτούν χρήματα.
1: Ναι, γιατί πρέπει να σωθεί η Ελλάδα ντε και καλά με ένα κόμμα? Δεν γίνεται δηλαδή να σωθεί έξω από τη Βουλή κάπως?
0: Μα δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Έξω από τη Βουλή θα υπάρχει. Μέσα στη Βουλή.
1: Άρα δεν συμφωνείτε το ότι. Άρα δεν λέτε, συγγνώμη, το ότι ένα κόμμα θα σώσει την Ελλάδα?
0: Όχι, ποτέ.
1: Άρα ποτέ, συμφωνείτε σε αυτό?
0: Η αριστερά είναι διαλυμένη. Η δεξιά είναι διαλυμένη και υπάρχουν κατασκευάσματα των πολιτικάτιδων στα οποία δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη γιατί καταστρέφουν την Ελλάδα. Υπάρχει μια πλουτοκρατία η οποία επικρατεί. Βλέπετε, αυτοί οι εφοπλιστές έχουν εφημερίδες, έχουν τηλεοράσεις, ελέγχουν την πολιτική εξουσία. Οι ίδιοι θησαυρίζουν, είναι χρηματάνθρωποι, δεν είναι εφοπλιστές, είναι εφοπλουλιστές και καταδυναστεύουν τα πάντα. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παλιοί πατριώτες που ήσαν οι πλούσιοι, οι οποίοι κάναν δωρεές. Κάνανε αγώνες και θυσιάζοντο. Κοιτάξτε, εάν πάρετε τα σχολικά βιβλία θα δείτε την κατάπτωση στο θέμα της ιστορίας. Δεν παρουσιάζουν τους μεγάλες προσωπικότητες, όπως είναι ο Ρόεδρος Μαβίλης. Έφαγε μία σφαίρα στο κεφάλι, έπεσε νεκρός στο δίσκο, έχουμε και φωτογραφία του και πριν πεθάνει τα τελευταία του λόγια ποια ήτανε. Πολλά τιμάς περίμενα από αυτό τον πόλεμο, αλλά όχι την τιμή να πεθάνω για την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τώρα τέτοιοι άντρες, με καταλάβατε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άντρες.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά καλός ή κακός πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το ότι υπάρχει ένας όμιλος Ελλήνων, υπάρχει ένας όμιλος ανθρώπων οι οποίοι είναι πατριώτες. Και θέλω να σας ρωτήσω... Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θέλω να σας ρωτήσω, πόσο ποσοστό πιστεύετε, κύριε Πλεύρη, ότι θα είχε ένας ενωμένος πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα?
0: Θα κυβερνούσε, αλλά δεν ενώνονται.
1: Πόσο ας πούμε ποσοστό, ένα 30%?
0: Κοιτάξτε, μην μου λέτε με δημοκρατικά μέτρα, διότι αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι μία. Ή θα τελειώσουμε τη δημοκρατία ή θα μας τελειώσει η δημοκρατία. Το πολίτευμα είναι σάπιο. Έδωσε ο Καραμαλής, ο μεγάλος, ο επιλεγόμενος εθνάρχης, έδωσε μία συνέντευξη τον Νοέμβριο του 1967 και ρώτησε γιατί επικράτησε η Χούντα. Και λέει επικράτησε διότι το πολίτευμα είχε σαπίσει και διότι υπήρχαν φιλόδοξοι αξιωματικοί. Ένα υγιές καθεστώς δεν μπορεί να το ανατρέψει ένας εχθρός του. Πρέπει να σαπίσει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και φιλόδοξοι αξιωματικοί. Σήμερα το καθεστώς έχει σαπίσει. Υπάρχουν φιλόδοξοι αξιωματικοί. Εγώ λέω ότι υπάρχουν. Λέω ότι υπάρχουν και ελπίζω. Αλλά αυτή τη φορά θα υπάρξουν γεγονότα συνταρακτικά. Θα συγκλονιστεί η Ελλάς. Μου έλεγε προημερών ένας πολύ μεγάλος παράγων ότι έχει πεθάνει η Ελλάς, δεν υπάρχει Ελλάς. Και του λέω, μα εσείς που είστε και τόσο μεγάλος έχετε και χρήματα και πολιτική εξουσία και τα λοιπά, δεν πιστεύετε στην Ελλάδα και τι κάνετε? Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα, κύριε. Ακούνε την Ελλάδα και είναι κάτι ξένος. Οι δύο εφοπλιστές ζουν στο εξωτερικό, είναι κοσμοπολίτες, διεθνιστές, δεν πονάνε την πατρίδα. Χάθηκε ο πατριωτισμός. Γιατί? Διότι δεν τον μάθανε στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι μισελληνική, μας αφελληνίζουν συστηματικά. Συστηματικά. Σκεφτείτε ότι ο Δένδιας πέρσι είχε έκδοση με σημείωμα να μην τιμηθεί η άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Έκλεισε μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία, 1100 χρόνια αυτοκρατορία έκλεισε με θυσία ενός αυτοκράτορος και λέει είναι στο στρατό να μην το τιμήσουμε. Απλά πράγματα, κύριε Σερέτη. Πέστε μου, οι ευέλπιδες γιατί δεν ορκίζονται στον τύπο τόσο των μαραθωνομάχων. Να πάνε στον τύπο. Πού ορκίζονται σε μια αίθουσα, σε ένα χώρο. Μα έχουμε τον τύπο των μαραθωνομάχων. Να πάνε να ορκιστούν εκεί. Δεν πάνε. Γιατί δεν δίνουν τον αρχαιολικό όρκο. Ού κατεσχηνό όπλα τα ιερά κτλ. Μας αφελληνίζουνε. Οτιδήποτε είναι ελληνικό το μισούνε. Ακόμα και τη γλώσσα μας. Προσπαθούν να τη διαλύσουν και αυτοί. Με παρακολουθείτε?
1: Σας παρακολουθώ με προσοχή, βέβαια. Ναι,
0: δεν υπάρχει αντίδραση από πουθενά. Ούτε οι εργάτες, ούτε οι αγρότες, ούτε οι επιχειρηματίες, ούτε η αστική τάξη έχει κατορθώσει το κατεστημένο να αγωνιζόμεθα για την επιβίωση. Να πληρώσουμε το ενίκιο, τις ασφάλειες, τα έξοδα της διαβιώσεως και να μην σκεφτόμεθα για ιδανικά. Δεν σκέφτονται για ιδανικά οι Έλληνες πλέον.
1: Ένας νέος άνθρωπος, συγγνώμη που το θέτω τώρα έτσι και σας διακόπτω, αλλά πρέπει να το ρωτήσω γιατί μετά θα πάμε παρακάτω. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος φεύγει στο εξωτερικό, δεν έχει άλλη επιλογή εδώ πέρα, κύριε Πλεύρη, του δίνονται καλύτερες δυνατότητες. Θεωρείτε ότι θα ήταν καλύτερα να κάτσει εδώ και να προσπαθεί, ενώ δεν μπορεί να επιβιώσει, ενώ δεν μπορεί να καταφέρει να κάνει τουλάχιστον μια οικογένεια, δεν του δίνονται κίνητρα?
0: Όχι, δεν μπορεί να ζήσει. Έχει εγκαταληφθεί η νεολαία. Η νεολαία έχει εγκαταληφθεί, δεν έχουν κανένα ιδανικό, δεν την καθοδηγεί κανείς σε κάτι. Πέστε μου, ξέρετε ένα κόμμα που κάποτε να κάλεσε την νέα του και της είπε σήμερα θα σας κάνω μια ομιλία για την Ελλάδα και τον πολιτισμό και την ιστορία της? Όχι, κανένα κόμμα. Ξέρετε ένα βουλευτή που να έχει γράψει μια σελίδα, ένα άρθρο για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό, για την ιστορία? Όχι, όχι. Δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Ελλάς. Και εάν δεν τους ενδιαφέρε, είχαν μια δικαιολογία, αλλά την πολεμούνε και είναι λοιπόν εχθροί, είναι προδότε και τους προδότες πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με το αρχαίο ελληνικό. Ακρίτους Χρήτης 11 παραδούνε θανάτου ζημιώσει. Άνευ δίκης να τους εκτελέστε στους 11. Οι 11 ήσαν δούλοι του Δήμου, οι οποίοι εκτελούσαν τις αντικές ποινές και λέγονται Δήμοι δούλοι και έχει μείνει το Δήμιος, έτσι προέρχεται. Δεν μαθαίνουμε στοιχειώδη πράγματα για την ιστορία. 20 ερωτηθήκανε σε μια τηλεόραση, 20 ερωτηθήκανε ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος το 1940. Αν τους 20 δεν ήξερε κανείς, αλλά ένας είπε ότι ήταν ο Παπαδόπουλος. Τι να σας πω. Κάτι απλό πράγμα. 28 Οκτωβρίου είναι μια ημέρα δόξης. Υπάρχει ένα μνημείο για την 28 Οκτωβρίου? Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει για το Πολυτεχνείο. 6 Απριλίου 1941, μας επετέλεσαν οι Γερμανοί. Αντιμετωπίσαμε το Τρίτο Ράιχ. Υπάρχει ένα μνημείο. Την ημέρα της 6 Απριλίου τιμάται η επέτειος. Δεν τιμούν τα επετείους. Περνάει η επέτειος της μάχης του Μαραθώνος, Βαλκανική πόλεμη. Υπάρχει ένα μνημείο που νικήσαμε στον πρώτο Βαλκανικό τους Τούρκους, στον δεύτερο Βαλκανικό τους Βουλγάρους. Όχι. Αυτά τα Ελληνόπουλα που βάλισαν στα βάθη της Μικράς Ασίας, περάσαν την Αλμυρά έρημο, τα τιμά κανείς? Όχι, όχι. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ελλάς αυτή τη στιγμή έχει πολιτικούς που δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Γι' αυτό δώσαν και το όνομα της Μακεδονίας. Και μεν ο Τσίπρας, ο Κοζέας και άλλοι είναι προδότες και τους λέμε προδότες, και ποιο ραντεβού με την ιστορία έχουνε? Ραντεβού με την ιστορία αντιγράφει ο Τσίπρας τον Παπανδρέου και μιλάει για ραντεβού για την ιστορία. Αν αλλάξουν τα πράγματα θα έχει ραντεβού στο βυθό της λίμνης των Πρεσπών. Περνάνε επέτειοι εθνικές, δεν υπάρχουν οι αδειάδες. Πάρτε παράδειγμα την Ομόνια. Έχουν βάλει ένα συντριβάνι. Τι είναι το συντριβάνι? Τίποτε. Δεν βάζουν όμως ένα τεράστιο αδριάντα του Ομήρου, ο οποίος Όμηρος είναι, εμόρφωσε την ανθρωπότητα, αλλά όχι την Ελλάδα. Τον μισούν.
1: Εν τω μεταξύ, είναι και τραγική ηρωνία όλο αυτό που σημαίνει στην Ομόνοια, διότι η λέξη Ομόνοια σημαίνει ομοψυχία, σημαίνει ταυτότητα αντιλήψεων, σημαίνει πολλά πράγματα για τον ελληνικό λαό. Σημαίνει το μαζί του νου, δηλαδή ομού που σημαίνει μαζί και το νους που σημαίνει σκέψη. Βλέπετε, μαθαίνω πράγματα από σας, κύριε Πλεύρη. Με έχετε αρρωστήσει με τα αρχαία ελληνικά και τις σύνθετες λέξεις.
0: Ναι, το είχαμε πει τότε που είχατε.
1: Ναι, είναι φοβερό. Εγώ ασχολούμαι πλέον. Το ομού μαζί και το νους σκέψη. Ομόνοια. Για ποιο λόγο λοιπόν σε εκείνο το ιστορικό σημείο, σε αυτό το ιστορικό όνομα, να μην φτιάξουν κάτι άλλο και να έχουν εκεί βάλει ένα συντριβάνι? Είναι σωστό.
0: Περνάω από την Ομόνοια όταν πηγαίνω στο γραφείο μου και βλέπω να είναι εξαπλωμένοι οι Πακιστανοί και να δροσίζονται από το συντριβάνι. Έχουμε και έναν δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, του οποίου του στείλα μια επιστολή ότι είναι ανάξιος έως επικίνδυνος να είναι δήμαρχος και δεν μου απαντά. Αυτή είναι η τακτική τους. Δεν σου απαντούν. 4 εξώδικα έχω στείλει στην Κωνσταντοπούλου, δεν μου απαντά. Προσέξτε με, η τακτική τους είναι να μην απαντούν. Ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι φοβούνται την αλήθεια. Δεν τολμούν να κάνουν ένα διάλογο με έναν Έλληνα. Δεν τολμούν. Μεταξύ τους τσακώνονται και το βράδυ μαζί τους, μεταξύ τους τα κοπανάνε στις διάφορες ταβέρνες.
1: Ναι, δεν και όσο τα κοπανάνε όμως στις ταβέρνες και όσο γίνονται αυτά τα φαγοπότια και όσο έχουν φάει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν φάει να πούμε όλα τα λεφτά από τα κρατικά ταμεία, τα έχουν μοιράσει σε συμβουλευτικές εταιρείες, τα έχουν μοιράσει να πούμε σε συγκεκριμένους ομίλους, σε φαντ. Ο κακός χαμός γίνεται. Εμείς οι απλοί Έλληνες πολίτες έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Πλεύρη. Σοβαρό πρόβλημα. Μας παίρνουν την περιουσία. Έρχονται οι Ισραηλινοί, επενδύουν. Τούρκοι επενδύουν. Αγοράζουν ολόκληρες ακτές. Είδατε τι έγινε στην Αλβανία.
0: Η Θράκη έχει πωληθεί. Υπάρχει μια τράπεζα στην Αδριανούπολη των Τούρκων, η οποία τους δίνει θαλασσοδάνεια να αγοράζουν εκεί.
1: Για να τη Ziraat Bank μιλάτε.
0: Μάλιστα. Όχι, να αγοράζουν εκεί. Οι Τούρκοι να αγοράζουν εκεί.
1: Ναι, η τράπεζα ονομάζεται Ziraat Bank, από ό,τι ξέρω.
0: Α, δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Ναι, όπως ονομάζεται. Δεν υπάρχει. Τι να σας πω. Είναι κάτι το φοβερό. Ζούμε την πομπία της Ελλάδος. Χάνεται η πατρίδα μας και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ούτε οι πλούσιοι, ούτε οι καλλιτέχνες, ούτε οι διανοούμενοι, η ακαδημία, το πανεπιστήμιο, δεν αντιδρά κανείς. Περνάει η επέτειος της Αλώσης Κωνσταντινούπολης και δεν έχουν δώσει μια διδακτορική διατριβή, μια μεταπτυχιακή εργασία. Συνειδητοποιήστε, κύριε Σερέτη, το βέβαιον ότι δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Και το ακόμα βέβαιον πολεμούν την Ελλάδα. Υπήρχαν τρεις δικτάτορες. Ο Πάγκαλος το 26, ο οποίος ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και την Ακαδημία την ίδρυσε ο Πάγκαλος ο δικτάτορ. Ο δεύτερος δικτάτορ, ο Μεταξάς, είπε ο τρίτος ελληνικός πολιτισμός, θα έχουμε τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό, και επεξέτεινε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και ο τρίτος ο δικτάτορ, ο Παπαδόπουλος, ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτός το ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Με σκοπό την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών επιστημών. Και ολοκλήρωσε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι τρεις έκαναν στο θέμα του πολιτισμού όσα δεν κάνανε οι πολιτικοί όλων των εποχών. Σας έκανε, ήταν στρατηγός ο Πάγκαλος το 26 και σας έκανε την Ακαδημία. Ήταν κράτος χωρίς Ακαδημία. Έτσι λοιπόν, οι κυβερνήτες της Ελλάδος είναι ο Καποδίστρας, ο Μεταξάς και εν μέρει ο Παπαδόπουλος.
1: Γιατί εν μέρει ο Παπαδόπουλος?
0: Γιατί δεν έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει και το ήθελαν οι επαναστάτες. Να μην επανέλθει ποτέ ο κοινοβουλευτισμός και να καθαρίσουν την κόπρο του αυγίου που λέγεται δημοκρατία.
1: Άρα τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει κάνει ο Παπαδόπουλος? Να μην βγάλει τα τάγκ στον δρόμο?
0: Όχι, τα τάξη καλά τα έβγαλε και δεν χρειάζονται τα τάξη. Θυμάστε ο Τεχέρο, με ένα πιστόλι μπήκε στη Βουλή και κατέλαβα και διέλυσε.
1: Βέβαια. Θυμάμαι βέβαια και για τους δύο εύζοντες τι κάτι ακριβώς κάνανε. Ο Μεταξάς πώς πήρε την εξουσία.
0: Αυτό το είχε κάνει και ο Χριστέας το 50. Ο Μεταξάς κατέλαβε την εξουσία κινητοποιώντας δύο εύζοντες μόνο. Ναι. Ο Πάγκαλος με 16 στρατιώτες μπήκε στη Βουλή και τον κάνανε πρωθυπουργό και πρόεδρο Δημοκρατίας και τον έδειξε ο Ζέρβας, άλλος αξιωματικός. Κοιτάξτε. Κατεβαίνει ο Τσαρδάρης 10 Οκτωβρίου 1935. Ο πρωθυπουργός Τσαρδάρης κατεβαίνει το αυτοκινητό του από την Κηφισιά στο γραφείο του στην Αθήνα.
1: Συγγνώμη, να ανοίξω μια παρένθεση. Συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
1: Ολοκληρώστε.
0: Στον δρόμο τον σταματάει ένα αυτοκίνητο και κατεβαίνει ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος οικονόμου και ο πέραχος Ρέπας. Και τον καθεούν επί τόπου και παίρνουν την εξουσία. Αυτό πρέπει να γίνει, κύριε.
1: Ναι.
0: Εάν θέλετε να. Εγώ προχθές δημοσίευσα ένα άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Γιατί προτιμώ 50 αξιωματικούς παρά από 50 βουλευτάς.
1: Για ποιο λόγο, για να σας κάνω και μια ερώτηση που θέλω.
0: Για ποιο λόγο, να σας το πω αμέσως. Για να γίνει κάποιος στρατηγός, να φτάσει να γίνει στρατηγός, μπαίνει με εξετάσεις στη σχολή Ευελπίδων. Μέσα ζει κλεισμένος 4 χρόνια. Με εξετάσεις και δοκιμασίες σωματικές και ψυχικές πλάγεται, γίνεται δευτεροετής, τετροετής, τετραρτοετής και αποφυτά πάλι με εξετάσεις. Και τοποθετείται σε μια μονάδα όπου είναι υπεύθυνος, όπου αξιολογείται, όπου κρίνεται από τους ανατέρους του και παίρνει ένα βαθμό και προχωράει και γίνεται υπολογαγός. Ταυτόχρονα δε οφείλει εκτός από τις εξετάσεις, τις δοκιμασίες, τις κρίσεις, οφείλει να διάγει ιδιωτικό βίο. Δεν μπορεί να έχει ποινικό μητρό. Δεν μπορεί να χαρτοπέζει. Δεν μπορεί να πάει εγώ ως δικηγόρος μου να πάω στο γραφείο μου μεθυσμένος. Δεν θα μου κάνουν τίποτε. Ο αξιωματικός δεν μπορεί να πάει μεθυσμένος στη μονάδα του. Αν πάει μια φορά, δύο, θα τον διώξουνε. Ζει μια ιδιωτική ζωή με περιορισμούς και δεσμεύσεις. Και αυτός ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος σε ό,τι κάνει, σε ό,τι λέει. Και τώρα αυτόν τον άνθρωπο είναι βουλευτέ απέναντι. Δεν είναι ανεύθυνη καθόλου. Είναι και με το άρθρο 62 του Συντάγματος, λέει το άρθρο δεν συλλαμβάνονται και δεν καταδιώκονται κτλ. Αλλά δεν λέει δεν απαγχωνίζονται. Αυτό δεν το λέει το Σύνταγμα. Λοιπόν είναι ανεύθυνη. Ο Δένδιας είναι ανεύθυνος. Και διοικεί το στρατό όπου και ο τελευταίος στρατιώτης είναι υπεύθυνος. Πώς ανέχονται οι στρατηγοί να παίρνουν εντολές από έναν που είναι ανεύθυνος. Από έναν ο οποίος δεν ξέρει τα στρατιωτικά. Ο οποίος δεν σπούδασε κάτι. Ο οποίος το αξίωμά του έφτασε γιατί κάποιος ομός σταυλός του τον διόρισε. Έτσι και βλέπετε γίνονται τρελά πράγματα. Δηλαδή παίρνουν τον γιατρό τον Σουμάκη που είναι με ευθείας και τον κάνουν υπουργό ναυτιλίας. Παίρνουν τον Τζιάρα που είναι γιατρός και τον κάνουν υπουργό δικαιοσύνης. Ασχολούνται με άσχετα. Ανειδίκευτοι είναι όλοι τους. Ανειδίκευτοι, ανεύθυνοι, ανεδίκευτοι, δεν δώσαν εξετάσεις, δεν σπουδάσανε κάτι που έπρεπε για να κάνουν το επάγγελμά τους και το χειρότερο είναι ανεύθυνοι. Κύριε Σερέτη, εάν πάτε, ξέρετε κάποιον να που να κάνει μια οποιαδήποτε δουλειά από μπακάλις μέχρι καθηγητής πανεπιστημίου και να είναι ανεύθυνος, δεν υπάρχει σε καμία δουλειά κάποιος ανεύθυνος.
1: Υπάρχουν και αστυνομικοί ανεύθυνοι, υπάρχουν και εισαγγελείς ανεύθυνοι.
0: Ακούστε κύριε, το Σύνταγμα λέει ότι είναι ανεύθυνος. Δεν λέει ο αστυνομικός είναι ανεύθυνος. Έτσι, το Σύνταγμα λέει ότι
1: καλά,
0: είναι ανεύθυνος.
1: Το Σύνταγμα εντάξει, παρέχει μια αλυσία στους πολιτικούς.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, είναι ανεύθυνος. Του έγραψα μια επιστολή και του λέω εορτάστε η Βουλή, ναι. Εορτάστε η Βουλή τη μέρα των Ελλήνων κοσμοκρατών. Έχουμε κοσμοκράτορες. Από την
1: ωραία, ποια είναι αρχαία. Η λύση, κύριε Πλεύρη, τόση ώρα θέλω να σας ρωτήσω. Δεν σας διακόπτω. Θέλω να μου πείτε.
0: Η λύση είναι να βρεθεί ένα συνταγματάρχη να τους δέσει όλους.
1: Το άρθρο 86 μπορεί να καταργηθεί.
0: Τι να καταργηθεί, το άρθρο 86 του συντάγματος.
1: Ναι,
0: ακούστε
1: τι.
0: Κύριε, δύο πράγματα θα σας πω.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι υπέρ του συντάγματος. Πιστεύω στο Σύνταγμα, απόλυτα.
1: Ποιο Σύνταγμα?
0: Αρκεί ο συνταγματάρχης να είναι καλός.
1: Α, έτσι το δέχομαι. Αλλά το Σύνταγμα
0: αυτό
1: το έχουν υποδοματίσει.
0: Το άλλο, το μπακαλόχαρτο, έχω γράψει και ένα βιβλίο όλα τα άρθρα του Συντάγματος που δεν εφαρμόζεται κανένα. Κανένα δεν εφαρμόζεται. Μας κοροϊδεύουν, ο λαός είναι κυρίαρχος.
1: Κυρίαρχος δεν είναι σε καμία περίπτωση, μόνο στα χαρτιά έτσι όπως το λέτε. Αλλά Φράδει. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Όταν βλέπει ο λαός, κύριε Πλεύρη, όλα αυτά τα πρόσωπα να παρανομούν και να μην φυλακίζονται, φτάνει σε κάποια σημεία.
0: Μήπως φταίει και ο λαός.
1: Σε τι να φταίει ο λαός?
0: Που τα ανέχεται και τα ψηφίζει. Τους ανέχεται και τους ψηφίζει. Δεν φταίει και ο λαός.
1: Άρα πρέπει να καλλιεργήσουμε τα μυαλά μας για να μπορούμε να αποκτήσουμε αντίληψη.
0: Να χάσουμε χρόνο να καλλιεργήσουμε.
1: Να χάσουμε χρόνο. Πώς θα χάσουμε χρόνο, κύριε Πλεύρη? Από εδώ το πάμε, από εκεί το πάμε. Τίποτα δεν σας αρέσει. Κάπως πρέπει να βρούμε μια λύση, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, εγώ σας λέω ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε τα μυαλά μας, τουλάχιστον να μάθουν οι νέες γενιές και είμαστε.
0: Να μορφώσουμε το λαό. Ποιος θα τον μορφώσει, με τι θα τον μορφώσει και πότε θα προλάβει να το μορφώσει.
1: Πρέπει να προσθέσουμε στη σχολική ύλη την αλήθεια για τον ελληνισμό. Πώς προσθέτουν οι Τούρκοι στην σχολική τους ύλη την προπαγάνδα αυτή για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Προσέξτε, ο Τούρκος μιλάει για το παρελθόν που έχει. Ακούσατε έναν Έλληνα να μιλήσει για το παρελθόν που έχει από τους πολιτικούς. Για το παρελθόν που έχει η Ελλάδα, ακούσατε κανένα?
1: Όχι, γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: Συμφωνώ. Αλλά για να τα κάνουμε πρέπει να έχουμε δύναμη. Και για να τα κάνουμε πρέπει να είσαι κράτος. Και κράτος δεν είμαι θα.
1: Ξέρετε, μερικοί λένε ή θα τους μορφώσουμε ή θα τους παραμορφώσουμε. Αυτή είναι η λύση.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, θέλω και κάτι τελευταίο, να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ξέρω ότι η άποψή σας είναι πολύ ισχυρή πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ρώτησα πριν για το θέμα της Αλβανίας. Γιατί πάρα πολλοί ακροατές θέλουν να ακούσουν τι έχετε να πείτε. Πήγε εκεί πέρα.
0: Η Αλβανία απλούστατα. Η Αλβανία είναι, καταρχήν μην μπερδεύουμε τους Αλβανίτες με τους Αλβανούς. Μην μπερδεύουμε τους Σκυπτάδες, διότι οι Αλβανίτες είναι ένα αρχαίο ελληνικό φύλλο από την φυλή του Αλβάνου και αν πριν παλιούς χάρτες δεν υπάρχει Αλβανία, υπάρχει το Αλβάνον, ήταν ήρωας μεγάλος και οι Αλβανίτες. Αλλά είναι γλωσσικά τραυματισμένοι και μοιάζουν ή ταυτίζονται σε πολλά τα αλβανικά με τα αλβανίτικα. Αλλά όχι ότι οι Αλβανίτες δεν είναι Έλληνες. Οι Αλβανίτες δεν ήρθαν από πουθενά, είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό φύλλο. Σας το λέω τηλεγραφικά.
1: Όχι, για άλλο θέμα ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Ναι, για άλλο θέμα. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή με το κράτος της Αλβανίας.
1: Ναι.
0: Για μένα η λύση είναι μία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να προστατεύσουμε την ελληνική πλειονότητα που τη λένε μειονότητα. Η Αλβανία είναι ένα κράτος που δεν υπήρχε, είναι η Ιλυρή εκεί πέρα. Οι Σκυπιταρέοι, όπως λέγονται οι Αλβανοί, ήρθανε. Και πρέπει να προστατεύσουμε τους Έλληνες, τους ομογενείς. Αυτό το κράτος έχει εγκαταλείψει όχι τον απόδημο ελληνισμό, τον υπόδουλο ελληνισμό. Τους Έλληνες στη Μικρά Ασία, τους Έλληνες στη Βόρειο Ήπειρο, τους Έλληνες στη Βουλγαρία, τους Έλληνες στους Γυμνοσκοπιανούς, τους έχει εγκαταλείψει.
1: Ναι, αλλά να πούμε και κάτι ακόμα, μιας και δεν υπάρχει πλέον πρωτογενής τομέας. Οι περισσότεροι λένε ότι για παράδειγμα στη Φλόρινα, στην Ήπειρο, στην Καστοριά, πάνω εκεί, στην Κόνιτσα, σε όλα αυτά εδώ πέρα τα σημεία, μέσα στα χωριά, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι και σε μεγάλη ηλικία. Γιατί όπως σας είπα πριν, οι νέοι αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Και κάπως έτσι αυτά τα χωριά θα μείνουν χωρίς λαό.
0: Το έχω μελετήσει πάρα πολύ και εις βάθος το θέμα. Ο ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο ζει, μεγαλώνει και αγκομαχεί υπόδουλος. Η λύση είναι μία. Δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους, γιατί τρεις φορές την έχουμε απελευθερώσει στην Βόρειο Ήπειρο, δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους και ιδάλλως είναι υπόθεση της 8ης μεγαρχίας.
1: Ωραία. Και κάτι ακόμα. Πήγανε κάποιοι Ισραηλινοί και αγόρασαν ένα νησί Σάσον που λέγεται εκεί στην Αλβανία.
0: Ναι, το μεγάλο νησί ήταν και βάσεις αυτή.
1: Μπράβο. Και το λιμάνι Αυλώνας το πήραν οι Ισραηλινοί. Ωραία. Και οι Αλβανοί ξεσηκώθηκαν. Όντως πάρα πολλοί κόσμος έχει βγει στους δρόμους και λένε ότι η Αλβανία δεν ξεπουλιέται. Στην Ελλάδα ζούμε κάτι αντίστοιχο, στην Καλαμάτα και σε άλλες περιοχές όπου έρχονται διάφοροι και εξαγοράζουν τα πάντα και οι Έλληνες κοιμούνται όρθιοι. Πώς το δικαιολογείτε αυτό?
0: Δεν κοιμούνται οι Έλληνες, κοιμάται το ελληνικό κράτος. Και σας είπα ότι αυτή.
1: Μα και στην Αλβανία δεν αντέδρασε το κράτος. Ο Έντι Ράμα μια χαρά συμφώνησε. Αν περιμένουμε από το κράτος, ο Έντι Ράμα τα ίδια έκανε. Ο λαός ξεσηκώθηκε στην Αλβανία. Και στην Ελλάδα ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί.
0: Ο λαός, ο ελληνικός δεν ξεσηκώνεται γιατί είναι αποκαπνωμένος.
1: Ναι.
0: Στο Μπέλφαστ, διαβάσατε προχθές τι έγινε. Κάηκε το Μπέλφαστ γιατί ένας μετανάστης από το Σουδάν πήγε να σφάξει κάποιον με το μαχαίρι.
1: Ναι. Πήγε λοιπόν, να τον αποκεφαλίσει συγκεκριμένα. Να τον αποκεφαλίσει.
0: Η Ισπανία έρχονται οι καραβιές και τους διώχνουν οι Ισπανοί. Να σηκωθούν οι Κρήτες και να τους διώχνουν. Μόλις έρχονται να τους διώχνουν.
1: Και εκεί
0: δεν θα πνιγεί η Ελλάδα από τις μασικές εισβολές των ξένων.
1: Άρα,
0: θα πνιγούν αυτοί στη θάλασσα.
1: Άρα οι Ιρλανδοί και Αλβανοί και άλλοι λαοί ξεσηκώνονται και ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται, αυτό μου λέτε.
0: Βεβαίως δεν ξεσηκώνεται ο ελληνικός λαός. Δεν ξεσηκώνεται, είναι αποχαπνωμένος. Οι τηλεοράσεις που έχουν τις εκπομπές για τη μαγειρική και για τα κουσουμπολιά το πρωί, απλώς αυτό το οποίο κάνουν, αφιονίζουν, απονακώνουν τον ελληνικό λαό. Δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός. Έχει απονευρωθεί. Δεν έχει αίμα πλέον μέσα του. Είναι κολοκυθός μου. Δεν αντιδρά. Βέβαια, αυτή η κατάσταση μοιάζει με τη γαλήνη πριν τη θέλεις. Ίσως γίνει κάτι. Ίσως γίνει κάτι.
1: Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, πραγματικά.
0: Σας φιλώ με αγάπη.
1: Υγεία, υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Εξαιρετικός για άλλη μια φορά ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ασταμάτητος. Δεν ξέρω πόσο σκάκι παίζει στη ζωή του. Πού θυμάται όλες αυτές τις ημερομηνίες, όλα αυτά τα άρθρα. Πρέπει λίγο να το κόψει το σκάκι. Είπαμε να καλλιεργήσουμε το μυαλό, είπαμε να θυμόμαστε πράγματα. Εδώ πέρα ξεφύγει. 87 χρονών. Σπάνια βρίσκεις άνθρωπο 87 χρονών να έχει τέτοιο μυαλό. Ξηράφι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν φεύγει κανένας γιατί την τρίτη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Δημήτρη Τραπεζικό για να κάνουμε αναλύσεις και για να συζητήσουμε πάρα πολλά και για να σας χαρίσουμε απλόχερα πληροφορίες για όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι στο κανάλι μου στο YouTube και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μου μπορείτε να με ακολουθήσετε για να καταλαβαίνετε, για να καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει καθημερινά. Σήμερα κάναμε την ανάλυση μας για την ΑΕΠ. Αύριο μεθαύριο θα κάνουμε μια ανάλυση για όλο αυτό που συμβαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί και εκεί έχουμε θέμα με τα προσωπικά μας δεδομένα. Και εσείς μπορεί να έχετε ένα κινητό στο οποίο περνάτε τα στοιχεία σας, τις ταυτότητές σας, το δίπλωμά σας. Μπορεί μέσω κινητό σας να κάνετε χίλια δυο, να γράφετε τις σημειώσεις σας, να μιλάτε με την τεχνητή νοημοσύνη, να μαλώνετε με την τεχνητή νοημοσύνη. Να ξέρετε ότι ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη χτίζει ένα προφίλ για τον εαυτό σας, για το πώς σκέφτεται, για το τι αναρωτιέται και για το τι προβληματισμούς έχει. Στην ουσία λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και οι ερωτήσεις που κάνετε και καταγράφει φυσικά τις ερωτήσεις σας σαν μια δημοσκόπηση για να δείχνει ποσοστά σε αυτούς που κατέχουν αυτά τα λογισμικά πόσοι είναι στη θέση να αναρωτιούνται αν πρέπει να έρθει για παράδειγμα μια αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσοι αποδέχονται τον Ισλαμισμό, πόσοι θέλουν να αλλάξουν και διάφορα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, καταγράφονται όλα. Πώς λέγαμε παλαιότερα για τα διαφημιστικά μοντέλα που χτίζουν ένα προφίλ καταναλωτή μέσα από αυτά που ψάχνετε να αγοράσετε. Κάτι παρόμοιο κάνουν και με τη σκέψη σας, με την τεχνητή νοημοσύνη και όσα αναρωτιέστε. Οπότε πλέον ψηφιακά για τον καθένα μας έχει χτιστεί ένα ψηφιακό προφίλ όπου ξέρουν τι θέλουμε να αγοράσουμε, τι σκεφτόμαστε, πού θέλουμε να πάμε, τι σχέδια έχουμε, τι σημειώσεις κρατάμε. Και έρχεται και η κυρία Δέσποινα Ποτίτση να πει δελτίο ειδήσεων, γιατί τελείωσε από την κατάλαβα η απεργία. Τελείωσε. Σε λίγο. Σε δύο λεπτά τελειώνει η απεργία. Η στάση εργασίας, ναι. Εμείς θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι να ακούσουμε. Απίστευτη πνευματική, λέει διάβια ο κύριος Πλεύρης, βέβαια. Πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Λοιπόν, ξέχασα τι έλεγα τώρα, βλέπεις. Έκανα μια ανάλυση και με διακόψατε. Τραγούδι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Τραπεζικό να πω τα υπόλοιπα. Δεν φεύγει κανένας, δώσε. Το τραγούδι αφιερωμένο στο Αλάνι, τον Τάκη από την Κατερίνη, τον Γνήσιο, τον Ζωγράφο, τον Τρελαμένο, που δεν καταλάβαινε τίποτα, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό κουράγιο, καλή υπομονή. Το 2006 για μένα είναι καταραμένο και πρέπει να προσέχετε όλοι. Άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε άδικα από τη ζωή. Καλό ταξίδι στον Τάκαρο.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σημαντική είναι η αύξηση των αστέγων στην Αθήνα, όπως αποτυπώνουν τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης καταγραφής του Παντιού Πανεπιστημίου. Οι άστεγοι ανέρχονται σε 681 και οι Έλληνες αποτελούν πλέον τα 2 τρίτα του πληθυσμού αυτού λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο ΔΕΗ της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο να διαπραγματευτούν και θα πληρώσουν το τίμημα, αναφέρει ο Τραμπ για το Ιράν. Συγκεκριμένα, νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας ότι ο στρατός του Ιράν έχει ιτηθεί ολοκληρωτικά και ότι η Τεχεράν θα πληρώσει το τίμημα των καθυστερήσεων στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι δηλώσεις έρχονται καθώς διαπραγματευτές του Κατάρ μετέβησαν στη Τεχεράνη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει νέα έντολη επιθέσεων κατά Ιρανικών ενεργειακών υποδομών και γεφυρών. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες στο ρεύμα ανόδου και καθόδου της λεωφόρου Κηφισού, όπως και στη λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων, ενώ καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι παραλιακοί οδικοί άξονες. Σύμφωνα με την Ελστάτ, στο 5,2% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σε ετήσια βάση, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να καταγράφονται στην ενέργεια και την στέγαση, αλλά και διψήφιες αυξήσεις στα τρόφιμα, καθώς το μοσχάρι ακρίβηνε 17,6% πιο πάνω, το πετρέλαιο κίνησης 24,5% και τα ενίκια στο 7,7%. Στην Βουλή, παρότι συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες υπογραφές για την υποχρεωτική κλίση του Tal Dylan στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η κυβερνητική πλειοψηφία φέρεται αποφασισμένη να μπλοκάρει την ακρόαση του πρωτόδικα καταδικασμένου για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, μεταθέτοντας τη σχετική συνεδρίαση για μετά τις 20 Ιουνίου. Τάνκερ τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του ορμού ανοιχτά του Ομάν, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα νεκρό και 2 αγνοούμενους, ενώ παραμένει ασαφές αν πρόκειται για ατύχημα ή για χτύπημα. Στην άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία σε βάρος του 65χρονου Ιταλού προχώρησαν οι αρχές για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγιαλίας, καθώς από τις έρευνες αποκλείστηκε το ενδεχόμενο ληστείας ή εμπλοκής τρίτου προσώπου. Ο κατηγορούμενος εμένει στην άρνησή του, αλλά πέφτει σε σοβαρές αντιφάσεις, την ώρα που η ελληνική αστυνομία εξετάζει αν τελούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ και αν επιχείρησε να καθαρίσει τη σκηνή του εγκλήματος για να εξαφανίσει τα ίχνη. Συγκροτήθηκε με απόφαση του Προέδρου της Βουλής η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία αποτελείται από 42 μέλη της Βουλής. Η Ολομέλεια της Βουλής ξεκινά τη συζήτηση για τον καθορισμό της προτινόμενης δίμηνης διάρκειας των εργασιών της εν μέσω σφοδρών ενστάσεων από την αντιπολίτευση για τον ασφικτικό χρόνο των διαδικασιών. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απελευθέρωση με περιοριστικούς όρους ενός λαθρομετανάστη υπηκόου Σουδάν που είχε συλληφθεί για απόπειρα βιασμού και επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας, καθώς πρόκειται για υπότροπο κακοποιό από το 2021, του οποίου η απέλαση καθυστερεί λόγω των εκκρεμών δικαστικών διαδικασιών. Νομικό κενό για την παράταση της χρήσης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης που λήγουν το προσεχή Αύγουστο εκμεταλλεύονται 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, διοχετεύοντας περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες για έργα άμυνας, βιοτεχνολογίας και πράσινης μετάβασης. Συγκλονιστικά στοιχεία για την εκτεταμένη δράση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αττικής αποκαλύπτει το διαβιβαστικό της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με αυτό, τα πλοκάμια της οργάνωσης εκτείνονται στα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, την Επιθεώρηση Εργασίας και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τα μέλη του κυκλώματος εξασφάλιζαν παράνομες άδειες, μειώσεις προστήμων και εξπρες τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών, ενώ στη μεγάλη δικογραφία περιλαμβάνεται και το όνομα πρώην Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία που συνοδεύτηκαν με εμπρισμούς κατοικιών. Αφορμή στάθηκε η αιματηρή επίθεση με μαχαίρ που δέχτηκε 40χρονος από υπήκοο του Σουδάν. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσα τους 11 παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στο ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με επίσημη καταγγελία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν για πλήγματα εναντίον κατοικιών. Σε κρίσιμη διπλωματική καμπή για τη σχέση Ουάσιγκτον και Άγκυρας αναμένεται να εξελιχθεί η επικείμενη παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, καθώς στην ατζέντα των συνομιλιών με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κυριαρχούν το πρόγραμμα των F-35, η κυρώση των ΗΠΑ ως πολιτική ισχύος και η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού.

0: άνθρωπο. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
1: Τι λέει, βλέπεις, αρχίζω και πάω προς το ψυχιατρίο, έχω λαλήσει.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι έρχεται. Θα μιλήσουμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα φτιάξει ένα σύστημα δουλείας που δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε.
1: Δηλαδή ήταν να πάω Τρίτη, θα με στείλεις Δευτέρα εσύ.
2: να σου πω κάτι, μόνο επειδή μίλαγες για την ΑΕΠ. Η ΑΕΠ ΚΙΠ, όπως ήταν η πρώτη ονομασία, ιδρύθηκε το 1952 από τη CIA. Η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ μέχρι το 1964. Ο Γιώργος Παπανδρέου ενσωμάτωσε την ΚΙΠ στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και έτσι τώρα μετά το 1964 τις δαπάνες της τις πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Όμως είναι πάντα υπό την εποπτεία της CIA. Η CIA δεν έχει ελευθεραβοσκής υπηρεσίες μέσα στο ΝΑΤΟ. Έτσι την ίδρυσε και όταν κατάφερε και έβαλε στις κρίσιμες δομές του κράτους ένα πράκτορά της, επέτρεψε στην Ελλάδα να πάρει την ΚΙΠ και να την εντάξει στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Μέχρι από το 52 μέχρι το 64 η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ. Πάμε τώρα στην τεχνική νοημοσύνη, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι έξυπνες πόλεις που θέλουν να μας επιβάλλουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης με επιτήρηση AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάποια στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, παραδείγματος χάρη ζυγεί έξω από τη ζώνη των 15 λεπτών της γειτονιάς του ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να το σταματήσει. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή μας ταυτότητα για κάθε καθημερινή συναλλαγή, μετακίνηση, στάθμευση ή αγοροπολισία μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα νόμιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει να μας χαρτογραφούν τη ζωή, τις επαφές, τις κινήσεις σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα στην πόλη. Όταν περπατάμε στο δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Αυτό είναι φανερό και το ξέρουν όλοι. Έτσι το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε. Το Μάρτι του 2020 το ελληνικό δημόσιο με κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε μια σύμβαση με την Palantir. Η σύμβαση αφορούσε να ψηφιοποιήσουν όλους τους Έλληνες πολίτες, δηλαδή να μας καταγράψουν όλους. Η Palantir

0: ελέγχει τους λαούς μέσα στο ΝΑΤΟ.
1: Αντισυνταγματικά το κάνανε αυτό και πατήσανε και πάνω στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Φυσικά, αντισυνταγματικό ήταν. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Από το Μάρτι του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 η Παλαντήρ μας είχε φακελώσει όλους. Όλους. Και επειδή η Παλαντήρ έχει μια θυγατρική, την Cambridge Analytica, η Cambridge Analytica επηρέασε τις εκλογές για να βγει πρόεδρος της Αμερικής ο Τραμπ. Φακέλωσε 250 εκατομμύρια Αμερικάνους και έβγαλε μετά βιντεάκια που σε κάθε ομάδα Αμερικάνων πολιτών χτυπούσε ακριβώς εκεί στην ψυχολογία τους. Έτσι βγήκε ο Τραμπ και στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο. Η Παλαντήρ είναι μια πανίστα. Θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για την Παλαντήρ και μας έχει φακελώσει όλους. Έτσι. Και τι να πούμε, το Δεκέμβρη διαφώνησε, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση Παλαντήρ ότι το ελληνικό δημόσιο δεν της είχε προτείνει ακόμη τη συνέχιση της συνεργασίας και μετά όλα θολώσανε και δεν ξέρουμε εάν η Παλαντήρ μετά το Δεκέμβριο του 2020 εξακολουθεί να μας παρακολουθεί και να μας κατασκοπεύει. Αυτό η Cambridge Analytica πέφτει στο πρόσωπό μας. Δηλαδή μετράει το ύψος μας, το πρόσωπο, τον τρόπο που περπατάμε, τις κινήσεις των χεριών μας. Έτσι όταν μας παρακολουθούν και κάνουμε κάτι εναντίον του συστήματος, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σύλληψη που θα κάνει η αστυνομία μετά, αφού θα ξέρουν όλα τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά. Μέσα τον τρόπο που τρέχουμε. Δηλαδή άμα φύγεις και τρέξεις, ταυτοποιούν τον τρόπο που τρέχεις. Και σου λένε, κύριε Σερέτη, ήσουν σε αυτή τη διαδήλωση, είσαι εναντίον του συστήματος, έλα μέσα να πούμε δύο λογάκια. Το σύστημα συνεπώς ξέρει τι κάνουμε, αλλά και πού πάμε. Αλλά δεν ξέρει ακόμα όλα τα ονόματα των Ελλήνων πολιτών. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος με το όνομα του πολίτη. Οι κάμερες θα ενωθούν με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό που θέλεις συμπολίτη, το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητάει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσεις ασύρματα το τσίπ της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες έχουν δύο τσίπ, μία στην μπροστινή πλευρά και μία στην πίσω. Μόλις σκανάρει ο υπολογιστής, θα δει ακαριέα ότι ο άνθρωπος, ας υπολογίσουμε ο 203, είναι συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφαφημί, άμκα και όλο το ιστορικό, το ιατρικό ιστορικό του. Εκείνη λοιπόν την ακριβώς τη στιγμή το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο χωρίς να χρειαστεί να δείξει κανένα έγγραφο. Ξέρει τι ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ, ξέρει τις συνήθειές σου, ξέρει τις αρρώστιές σου και έτσι μπορεί να σε ελέγξει. Στον κλασικό κόσμο, αν περπατούσες στο δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για αναγνώριση. Αλλά τώρα αυτό το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας βάλουν σε έξυπνες πόλεις που είναι στρατόπεδα τεχνητής νοημοσύνης, στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη, δηλαδή τις μετακινήσεις μου, τις συναλλαγές μας, τις αγοροπολισίες μας, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στα ΕΡΠΕΤΑ να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε όλους τους πληθυσμούς που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακό στις πόλεις. Δηλαδή, οι άντρες που έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις θα τους δυσκολέψει πολύ. κάνουμε τώρα χιούμορ.
1: Ναι, να πούμε κιόλας το ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι αυτά δεν είναι μακριά, Δημήτρη. Συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά έπρεπε να
0: ήδη
1: το πούμε.
0: Εφαρμόζονται.
1: Ήδη εφαρμόζονται, έτσι.
0: Δηλαδή εδώ στους κεντρικούς δρόμους έχουν βάλει κάμερες δήθεν για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ρε πάνω μας έχουμε κάθε μέρα το τσιπάκι που ονομάζεται κινητό, καταγράφει το μικρόφωνο, τραβάει η κάμερα, το ρωτάμε τι σκεφτόμαστε, αυτά έλεγα πριν. Καταναλωτικά προφίλ χτίζονται με βάση το τι θέλουμε να αγοράσουμε από τα site, όλα.
0: Όλα γράφονται και οι έξυπνες συσκευές όπως είναι η Κλεοράς Smart που είναι πομποδέκτες καταγράφουν όταν είμαστε μέσα στο δωμάτιο τι γίνεται. Έτσι, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία και δεν μας λένε τίποτα. Αν βάλουμε τώρα στο παιχνίδι και το τρίτο, το πιο κρίσιμο κομμάτι του παζλ που είναι το ψηφιακό νόμισμα, θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό. Αφού το σύστημα θα ξέρει το ΑΦΜΗ, το ΑΜΚΑ και θα ελέγχει και δεν θα έχουμε μετρητά, θα ελέγχει τις ψηφιακές μας μονάδες, γιατί το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου. Έτσι, κάθε φορά που θα πληρώνουμε ψηφιακά μια αγορά ή πουλάμε ή αγοράζουμε ένα καφέ, θα ξέρει κάθε πρωί ότι ο Γρηγόρης Σερέτης αγόρασε καφέ στις 8 η ώρα και θα τα ξέρει όλα. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδυεμένο με τον μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριαία στο κεντρικό φάκελο που μας έχουν ανοίξει, που μας άνοιξε η Παλαντήρ. Κάθε πολίτης έρχεται και ένα ψηφιακό φάκελο. Έτσι, όλες αυτές λοιπόν οι πληροφορίες θα μαζεύονται στον ψηφιακό μας φάκελο που θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα X στο μετρό μόλις αγόρασε το προϊόν Y που θα είναι ο καφές. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγινό, μη οικολογικό ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο αποτέπημα του άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίζει αμέσως και η παγίδα θα κλείνει ερμητικά. Το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες στη ζωή μας και φίλτρα περιορισμού. Η εμπειρία, βλέπετε, έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απόλυτου ελέγχου αργά ή γρήγορα, θα βρεθεί στην κρίση να το χρησιμοποιήσει εις βάρος του λαού. Αν κάποια στιγμή λοιπόν κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη που ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, θα βγει εκτός της ζώνης της γειτονιάς του των 15 λεπτών, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να τον σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στο κεντρικό υπολογιστή και θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος και δεν θα έχουμε πλέον λεφτά. Η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο στο σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο, αποκλείοντάς μας από την ίδια μας την επιβίαση. Χιλιάδες υγειονομικοί που αποκλείστηκαν, που είναι το τραγικό παράδειγμα, 7.500 μέσω του COVID, στο οποίο συμμετείχε και ο Bill Gates, σήμερα, θα σου δώσω μια πληροφορία πρώτη φορά ακούγεται, ο Bill Gates στην Κολομβία απελευθερώνει 30 εκατομμύρια μολυσμένα κουνούπια με βακτήρια τη βδομάδα. Κάνει πείραμα. Έτσι, μιας παγκόσμιας μόλυνσης. Και ο Bill Gates συμμετείχε στο COVID-17. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η ψηφιακή βιομετρική επιτήρηση δεν είναι ξεχωριστά έργα, αλλά είναι ενωμένα. Είναι τα κομμάτια ενός παζλ που ονομάζεται έξυπνη πόλη. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν, η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό, που σου απαγορεύουν να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στο δικό μας φάκελο και τα ελέγχουν αυτοί που μας αγαπούν μέχρι να μας σκοτώσουν. Αυτό το σύστημα το έφτιαξε η Κίνα. Είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης στην Κίνα. Αυτό δεν αποτελεί μελλοντική απειλή. Συμβαίνει τώρα. Στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και συμβαίνει, έχουν κοινωνική πίστοση. Δηλαδή ο κάθε πολίτης έχει μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Αυτή η βαθμολογία μειώνεται αν ο πολίτης αντιδράσει προς το σύστημα. Δηλαδή τώρα εμείς που έχουμε εναντίον του συστήματος την εκπομπή, αν λέμε λόγια εναντίον του συστήματος θα μειώνει τη βαθμολογία μας. Και αν φτάνει στο 6, από το 10 στο 6, θα μας κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Αυτό γίνεται τώρα στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και αναμένεται στη Δύση μέσω της ψηφιακής ταυτότητας με τεχνητή νοημοσύνη, βαθμολόγηση παραπληροφόρησης. Η Κίνα κατασκεύασε το πρωτότυπο, οι κυβερνήσεις μας εισάγουν το σχέδιο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρέπει να ξέρεις ότι οι στοές, οι μασονικές στοές, απεφάσισαν η Κίνα να γίνει το εργοστάσιο του πλανήτη. Και έχει γίνει τώρα. Όλα τα προϊόντα έρχονται από την Κίνα ή την Ανατολική Ασία. Αυτό το αποφασίσαν οι στοές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που έφτιαξε η Κίνα είναι ακριβώς αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης της Κίνας. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα δουλείας. Η τρέχουσα κυβέρνηση στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ από τους τραπεζίτες, δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να επιτευχθεί αυτό το πλέγμα ελέγχου. Δεν είναι τεχνοκρατία, είναι δουλεία. Η Ουάσιγκτον είναι απολύτως αφοσιωμένη στον αποπληθυσμό και τη μείωση του πληθυσμού. Ρευστοποιούν τον δικό τους πληθυσμό περνώντας από τη μηχανή των χρόνιων ασθενειών όπως του COVID. Οι ψηφιακές ταυτότητες και τα CBDC, δηλαδή το ψηφιακό νόμισμα, είναι εδώ σε συνδυασμό με τα δωρεάν λεφτά και όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα εφιαλτικό κόσμο. Κανείς δεν σου δίνει τζάμπα. Και εδώ η φάκα κλείνει. Γιατί πρέπει να ανησυχούμε? Η αποκάλυψη του Ιωάννη λέει ότι κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς ελεύθερους και κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς ελεύθερους και δούλους. Θα λάβουν το χάραγμα στο δεξί χέρι. Το χάραγμα που στην αποκάλυψη του Ιωάννη είναι το 666. Έτσι. Αλλά είναι ο χημικός τύπος μιας ουσίας που θα μπορεί να μας ελέγχει. Είναι 6 πρωτόνια, 6 νετρόνια, 6 ηλεκτρόνια. Το χάραγμα δεν είναι σατανικά που λένε. Είναι ένα χημικό στοιχείο που της ύλης. Δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι 666, αποτελείται από το άτομό του, από 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 6 νετρόνια. Αν πας στα 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 7 νετρόνια, είναι η ατομική και η πυρηνική ενέργεια. Είναι ισότοπο, είναι χημικό ισότοπο της ύλης το 666. Ο τραπ, πρόσεξε, τραπ σημαίνει παγίδα στα αγγλικά. Τραμπ είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα φέρει το 6-6 σύστημα της βιομετρικής ιχνηλασίας, γνωστό ως και το σύστημα ελέγχου. Έχοντας τον πλήρη έλεγχο του Αμερικάνικου λαού, οι ψηφιακές ταυτότητες είναι εδώ, για αυτό πρέπει να ανησυχούμε. Η κλήτευση των ψηφιακών, της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών ταυτοτήτων είναι μόνο η αρχή. Η Κάρεν Γκίξτον αποκάλυψε το φασισμό μαζικής επιτήρησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης του Τραμπ και την ατζέντα του μετανθρωπισμού. Τι είναι ο μετάνθρωπος? Ο μετάνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που έχει μηχανικά μέρη στο σώμα του. ο Πιστόριους, ο Νοτιοαφρικανός που έτρεχε στους Ολυμπιακούς, στους Παγκόσμιους Αγώνες, είχε δύο πόδια από μέταλλο, από τιτάνιο. Αυτό είναι μετανθρωπισμός. Δηλαδή, το ανθρώπινο σώμα του είχε δύο πόδια από τιτάνιο και έτρεχε στους αγώνες και πρόσεχε, η Επιτροπή Ολυμπιακή αποδέχτηκε το μετάνθρωπο να τρέξει στους αγώνες μαζί με ανθρώπους. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι το αόρατο βασίλειο που θα μας κυβερνάει. Είναι το όπλο του εχθρού σχεδιασμένο να οδηγήσει την ανθρωπότητα στο χάος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το απόλυτο όπλο ελέγχου. Η τελευταία προειδοποίηση του David Icke για την κατάληψη των εγκεφάλων μας από την κλήτευση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφής. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για την επιτάχυνση και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όπλο σχεδιασμένο να επιβάλλει στην ανθρωπότητα ένα χάος. Γιατί πρέπει να επιβληθεί στην ανθρωπότητα ένα χάος? Γιατί στο χάος μέσα η ανθρωπότητα θα ζητήσει μια λύση και τη λύση την έχουν ήδη έτοιμη. Έτσι, όταν δημιουργείται χάος, δημιουργείται, όλοι οι άνθρωποι απελπίζονται και ζητάνε μια λύση, παρακαλάνε να βρεθεί μια λύση. Τη λύση αυτή θα μας την προβάλλουν ως λύση δική μας, επειδή εμείς τη ζητήσαμε, ενώ είναι δική τους. Έτσι, δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Από τον κατασκοπευτικό δορυφόρο του Elon Musk δεν μπορείς να κρυφτείς. Ο Elon Musk και η SpaceX βοηθούν τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δίκτυο δορυφορικών κατασκοπιών στον πλανήτη. Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγαπούν την ελευθερία και έχουν επίγνωση της ιδιωτικότητας χρησιμοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία ενός στρατιωτικού εργολάβου και κλείνουν τα μάτια στο δίκτυο επιτήρησης που δημιουργείται μέσα στο στρατό και στις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών? Όλοι λένε ζήτω η τεχνητή νοημοσύνη. Ο David Icke λέει δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Δεν μπορεί να κρυφτείς από το δίκτυο δορυφών κατασκοπευτικών του Elon Musk. Αυτό που έκτισε η Κίνα είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, δηλαδή περιλαμβάνει μέσα και την Ελλάδα. Μια προσπάθεια κατάρρευσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας και αντικατάστασή της με μια παγκόσμια τεχνοκρατία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει να ενταχθούμε στην ψηφιακή ταυτότητα σε κάθε πτυχή αυτής της ατζέντας. Μόλις, γιατί θα καταντήσουμε σκλάβοι. Μόλις την έχουν σε ισχύ, όλα θα εφαρμοστούν βάσει αυτής και δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα αντίδρασης. Ο Snowden είναι ξεκάθαρος. Κάθε φωτογραφείο, κάθε αγορά, κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση, όλα αυτά τροφοδοτούνται σε αλγόριθμους που θα αποφασίζουν το μέλλον μας. Στην Κίνα, οι εγκέφαλοι της πόλης της τεχνητής νοημοσύνης παρακολουθούν πλέον που ζείτε, ποιον σκέπτεστε, ποιον επισκέπτεστε, πώς κατεβάζετε τα σκουπίδια σας, πώς περπατάτε στο δρόμο, αν ακολουθείτε τις κανόνες του κόμματος ή αν παραβιάζετε κανένα κανόνα. Στην Κίνα υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία με κομμουνιστικό κόμμα. Το 1917 και 18 η κομμουνιστική Κίνα πέρασε 120 νόμους που εφάρμοσε την ελεύθερη αγορά, δηλαδή την καπιταλιστική αγορά που έχουμε και εμείς. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια ελεύθερη αγορά της προσφοράς και της ζήτησης και το καθεστώς να είναι κομμουνιστικό? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε αυτή η σύνδεση. Αυτό έγινε για να δώσει, ήταν ένα πείραμα, είναι ένα πείραμα η Κίνα για το τι θα ακολουθήσει σε όλη τη Δύση. Μια κάμερα θα μας καταγράφει από τρεις γωνίες και η βαθμολογία μας από το 1 μέχρι το 10, όπως έχουν οι Κινέζοι, θα μειώνεται αν αντισταθούμε στο σύστημα.
1: Άρα εγώ θα παίρνω κανένα ένα, το πολύ.
0: Τρία θα παίρνεις. Δύο.
1: Μια ζωή τρία παίρνουμε. Τι γίνεται ρε φίλε.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Και ξέρεις τι γίνεται μετά. Θα έρθουν οι περικοπές, θα έρθουν οι τιμωρίες, θα έρθει ο πόλεμος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πλάνο τους. Και έτσι πιστεύω, το έχουν σχεδιάσει.
1: Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έτσι όπως είναι χτισμένος, όλοι για τρία πάμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο γιατί μας ρίχνουνε σανό και εμείς τον τρώμα μάστο. Δεν σκεφτόμαστε, δεν διαβάζουμε, δεν έχουμε κριτική σκέψη, έχουν καταργήσει την κριτική σκέψη και αποδαχόμαστε ό,τι μας λέει η τηλεόραση. Η τηλεόραση όλο ψέματα λέει. Έτσι, είναι ένα προπαγανδιστικό κουτί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Η προπαγάνδα, έχουν περάσει την προπαγάνδα μέσα στο σπίτι του κάθε Έλληνα. Και ο Έλληνας χωρίς να σκεφτεί καθόλου, ακολουθεί αυτά που λέει η τηλεόραση. Όλα αυτά περιγράφονται στη μεγάλη επαναφορά, στην Ατζέντα 2030 και στα ντοκιμαντέρ που στα αντισεισμικά ντοκιμαντέρ που είναι αντίθετα στα ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα μας βάλουν μέσα σε ένα ψηφιακό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η πρώτη επιστήμη με αξιολόγηση από ομότιμους για την νανοτεχνολογία επιστήμονες στο CVDVX έχουν κάνει κριτική και φαίνεται σαν να είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ο Τζέσε Μπέλκμαν αναλύει τα τελευταία του ευρήματα και ανακαλύπτει ότι έχουν διεξαχθεί πολλά πειράματα πάνω σε αυτό το μοτίβο. Ξεχάστε την επιστημονική φαντασία. Ανακαλύφθηκε το transcendence στο προσχέδιο του Elon Musk για τη συγχώνευση των ανθρώπινων όντων με την AI, δηλαδή με την τεχνική νοημοσύνη. Στις 30 Ιουνίου του 2025 η νανοτεχνολογία δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Είναι συνυφασμένη με τον ιστό της καθημερινής μας ζωής. Στον πυρήνα της η νανοτεχνολογία σημαίνει το χειρισμό υλικών σε ατομικό επίπεδο και σε μοριακή κλίμακα. Αυτές οι νανοδομές και βιοσυνθετικοί οργανισμοί είναι τόσο μικροί που μπορούν να διεισδύσουν στα κύτταρά μας, να διασχίσουν βιολογικούς φραγμούς, να καταστρέψουν ολόκληρα βιολογικά συστήματα και να ξαναγράψουν το DNA μας. Δηλαδή θα διαμορφώσουν με την επιστήμη ένα νέο DNA που δεν θα είναι πια δικό μας. Η νανοτεχνολογία βρίσκεται πλέον στα εμβόλια, στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων, στις θεραπείες του καρκίνου, στις προμήθειες τροφίμων, στα ηλεκτρονικά wearable και ενσωματώνεται όλο και περισσότερο σε συστήματα βιοψηφιακής επιτήρησης. Είμαστε όλοι σχεδόν μολυσμένοι. Με μικρά νανορομπότ που μπορούμε να τα δούμε μόνο στο μικροσκόπιο υπάρχουν στο αίμα μας με τα εμβόλια του COVID-19. Μετά την κυκλοφορία των εμβολίων κατά του COVID οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αναφέρουν περίεργες δομές στο αίμα που ανοιχνεύτηκαν μέσω μικροσκοπίας σκοτεινού πεδίου, μια μέθοδος εξέτασης του ζωντανού αίματος στο μικροσκόπιο. Το σύστημα ελέγχου είναι σχεδόν στη θέση του. Έχει μια βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες για όλους μας και κάθε ατόμο στον πλανήτη. Ελέγχει τις εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι. Και γιατί μπορούν να περάσουν μηνύματα που θα ενεργοποιήσουν το συναίσθημά μας. Και επειδή δεν θα ξέρουμε ποια είναι τα αληθινά και ποιο είναι το ψεύτικο, θα πέσουμε όλοι σε παγίδες που θα μας στήσουν αυτοί οι προηγμένοι. Αυτές οι προηγμένες τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί πειραματικά πάνω μας. Εμείς σαραγιάδες της πόλης τώρα σκεφτόμαστε πού θα πάμε για διακοπές. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Ούτε τις εκλογές που έρχονται, ούτε τα κόμματα, ούτε τις πιθανότητες, ούτε τίποτα. Μα και δεν σκεφτόμαστε και το μέλλον μας. Έχουμε αφήσει το μέλλον μας να μας το δημιουργήσουν άλλοι. Γρηγόρη, αυτό είναι πολύ κακό. Πρέπει να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Εσύ ρώτησες τον κύριο Πλεύρη πώς θα γίνει να σπάσουμε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα χτίζεται εδώ για 4.000 χρόνια. Έτσι, από τη φρουρά του Φαραώ μέχρι σήμερα.
1: Το θέμα είναι, Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι εμείς είμαστε οι δούλοι.
0: Σωστό.
1: Κάποιοι άλλοι είναι εξουσιαστές. Για κάποιους είναι καλό αυτό το σύστημα. Για εμάς δεν είναι καλό που είμαστε οι δούλοι.
0: Κοίτα, καλό είναι για αυτούς που ελέγχουν το νόμισμα. Αυτοί που ελέγχουν το νόμισμα είναι οι κυρίαρχοι. Έτσι. Πρέπει να ξέρεις ότι ό,τι αγοράζαμε με 15 ευρώ το 2020, σήμερα το αγοράζουμε με 50. Δηλαδή το ευρώ έχει χάσει με 6 χρόνια το 67% της αξίας του.
1: Ο πληθωρισμός.
0: Το ίδιο γίνεται σε όλα τα νομίσματα όπως είναι το δολάριο και το ελβετικό φράγκο κλπ. Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν έχουν ανέβει κατά 67%. Είναι παγωμένοι. Έτσι τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να περάσουν το μήνα τους και αυτό συμβαίνει γιατί οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν άφθονο πληθωριστικό χρήμα. Επειδή το νόμισμα είναι ιδιωτικό, το τύπωμα ανεξέλεγκτου χρήματος σημαίνει πληθωριστικό και τεράστιο χρέος για τις χώρες και για τους λαούς. Μια τεράστια επιβάρυνση που καλούνται οι λαοί να εξυπηρετήσουν αυτό το τεράστιο χρέος και όχι αυτοί που το δημιούργησαν. Όμως αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα χρέος που δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί. Έτσι οι λαοί είναι πάντοτε σκλάβοι του χρέους. Γιατί το χρέος είναι σκλαβιά. Όποιος ελέγχει την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος, ελέγχει τον κόσμο. Η κυκλοφορία του νομίσματος είναι αυτή που δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Και το χρηματοπιστωτικό σύστημα το ελέγχει μια ελίτ που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή για ποια είναι αυτή η ελίτ. Έτσι, από την εκπομπή αυτή θα αποκαλύψουμε ποια είναι αυτή η ελίτ που ελέγχει τον κόσμο μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της έκδοσης του νομίσματος και της κυκλοφορίας. Γιατί για να εκδώσεις νόμισμα και να το αποθηκεύσεις δεν λέει τίποτα, πρέπει να το κυκλοφορήσεις. Και αυτοί που εκδίδουν το νόμισμα, έτσι, ελέγχουν και την κυκλοφορία του νομίσματος που δημιουργεί η κυκλοφορία τους πλούσιους και τους φτωχούς. Η κυκλοφορία του νομίσματος δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Αλλά αυτό το παιχνίδι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί το παίζουν αιώνες τώρα. Έτσι, έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ενός χρέους που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι εξοφλούμε αυτό το χρέος, δεν εξοφλεί το χρέος, εξοφλεί τους στόκους του χρέους. Το χρέος παραμένει ολόκληρο και εξοφρεί κομμάτια των τόκων για να μπορεί να ξαναδανειστεί, για να μπορεί να ξαναδανειστεί και να εκμεταλλευτεί τους φόρους του λαού και τις καταθέσεις των τραπεζών. Γι' αυτό λέει εξοφλούμε το χρέος. Δεν εξοφλείται κανένα κομμάτι του χρέους. Το σύστημα είναι το κοχρεολητικό. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα δάνειο από τράπεζα, στο 50% των δόσεων που δίνεις πληρώνεις μόνο τόκους. Το δεύτερο 50% πληρώνεις το κεφάλαιο που έχεις πάρει. Έχεις πάρει 200.000 ας πούμε να αγοράσεις ένα σπίτι και βάσει του υπολογισμού του πλήτερ της τράπεζας πρέπει να αποπληρώσεις 350.000. Θα πληρώσεις πρώτα τις 150 των τόκων και μετά θα πληρώσεις τις 200.000 του κεφαλαίου. Το σύστημα είναι το αποχρεολογικό, άρα απαταιωνίστικο. Έτσι, μην τζιμπάτε σε όσα σας λένε. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, δεν τζιμπάμε σε όσα μας λένε, αλλά πρέπει να υπολογίζουμε το πώς θα κινηθούμε και το πώς θα αντιδράσουμε. Και κάτι που δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό το σύστημα είναι ο νους. Και όσο καλλιεργούμε μυαλά και όσο υπάρχει πνευματική αφύπνιση, αυτό που λέω, οι επόμενες γενιές θα ξέρουν το ότι υπάρχει και μια ζωή ελεύθερη. Το ότι δεν πρέπει να μια ζωή να ανέχονται όλα αυτά που τους πλασάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τους ελέγχουν.
0: Πρέπει να αλλάξει το σχολείο. Δηλαδή το σχολείο φτιάχνει ραγιάδες. Βλέπεις ότι από το 2012 μέχρι το σήμερα, το 2026, 1 εκατομμύριο Έλληνες επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δημιούργησαν τις συνθήκες να τους κρατήσουν στην Ελλάδα. Τους διώχνουν, γιατί αυτή είναι η εντολή των πολυεθνικών. Έτοιμο εργατικό δυναμικό υψηλής ποιότητας. Και μην ξεχνάς ότι οι Έλληνες επιστήμονες έχουν υψηλή ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγορά. Εδώ δεν υπάρχει μία έρευνα αγοράς. Να ξέρουμε πόσους μετανάστες χρειαζόμαστε. Να ξέρουμε πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε. Πόσους δικηγόρους. Για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολιτική και να πούμε θέλω 1 εκατομμύριο μετανάστες που θα δουλέψουν συγκεκριμένα στους αγρούς, στις βαριές δουλειές, σε χειρονακτικές εργασίες. Δεν έχει γίνει έρευνα αγοράς. Ο Μητσοτάκης πάει στα τυφλά γιατί είναι ανίκανοι. Δεν μπορούν να οργανώσουν μια έρευνα αγοράς. Είναι ανίκανοι. Και αυτή είναι η ανικανότητά της σημαίνει βάρη για το λαό. Έτσι, και κέρδη για αυτούς.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τα κέρδη για αυτούς. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι επενδύουν σε data center και το ότι χτίζουν σιγά σιγά όλον αυτόν τον εξοπλισμό, όλα αυτά τα μηχανήματα, όλη αυτή τη τεχνολογία που χρειάζονται για να μπορούν να μας ελέγχουν ψηφιακά ολοκληρωτικά.
0: Κοίτα, θα μιλήσουμε και ειδικά, θα κάνουμε εκπομπή για τα data centers, γιατί τώρα ετοιμάζονται να φτιάξουν data centers στα καμένα της Εύβοιας. Κάψανε την Εύβοια για να εγκαταστήσουν data centers. Γιατί ο Ευωϊκός κόλπος έχει νερό. Και τα data centers θέλουν πάρα πολύ νερό και θα δεσμεύσουν την Αττική, ετοιμάζονται να την κάνουν κέντρο data centers. Την Αττική θα πάρουν τα ποτάμια και τις λίμνες και θα τα μεταφέρουν στο data center. Στην Κίνα τα data centers είναι στο βυθό της θάλασσας γιατί θέλουν υδρόψυξη. Και χρειάζονται εκατομμύρια γαλόνια νερού σε μια μέρα. Στην Κίνα το ξέρουν αυτό. Αλλά εδώ οι δικοί μας, οι άσχετοι, σχεδιάζουν να τα μεταφέρουν στην Αθήνα και στην Εύβοια και θα φτιάξουν και στη Θεσσαλονίκη data centers. Θα πρέπει να μας ενημερώσουν. Κανείς δεν μας ενημερώνει. Έχει βγει καμιά εκπομπή στην τηλεόραση να κάνει εκπομπή για τα data centers? Πες μου στο ραδιόφωνο.
1: Κανένας πουθενά, όχι.
0: Θα κάνουμε εμείς όμως μία για τα data centers, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι τα data centers και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον.
1: Πρέπει, γιατί καλός ή κακός, για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ψήξη και να μπορούν τα μηχανήματα να κρατούνται, να μην ζεσταίνονται τόσο πολύ και να δημιουργούνται προβλήματα, χρειάζονται νερό. Και η Ελλάδα δεν έχει νερό. Και αν έχει νερό, ας τα πούμε έτσι πως είναι τα πράγματα, έχει νερό το οποίο είναι πολύτιμο. Και θεωρώ ότι θα αυξηθεί η τιμή του νερού και ότι θα παρουσιάζουν ότι έχουμε λειψιδρία για να μπορούν να συντηρούν τα δικά τους data center.
0: Θα κάνουν ιδιωτικό το νερό και επειδή δεν θα έχουμε πολύ νερό θα μας ξεσκίζουν στο φόρο. Σχεδιάζουν να κάνουν...
1: Θα μας πουλάνε το νερό μας δηλαδή.
0: Ναι. Το νερό που το βρέχουν τα σύννεφα.
1: Το νερό που βγαίνει μέσα από τη γη θα μας το χρεώνουνε.
0: Ναι. Περισσότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα data centers θα είναι μια καταστροφή φυσική. Έτσι, αλλά ο Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί όλη την καταστροφή αυτού του λαού και την εφαρμόζει κομμάτι-κομμάτι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, Γρηγόρη, σήμερα.
1: Έγινε, ρε Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Υγεία να έχεις. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος εξήγησε με το δικό του μοναδικό τρόπο κάποια πράγματα. Θα μας πουλάνε το νερό. Θα μας πουλάνε το νεράκι μας. Το νερό που ανήκει σε όλους. Μέσα από τη γη βγαίνει το νερό, ρε απατεώνες. Μας έχετε ανέβει στην πλάτη να πούμε και απαιτείτε κιόλας να σας πληρώνουμε για να σας πηγαίνουμε βόλτες. Αυτό ζει ο Έλληνας. Έχει σκαρφαλώσει πάνω του ένας πολιτικός, έχει σκαρφαλώσει πάνω του ένας πολιτικός απατεώνας και του λέει, άκου να δεις, θα με πληρώνεις και θα με πηγαίνεις και βόλτες. Πώς σας φαίνεται σας, λογικό? Πώς σας φαίνεται, πείτε μου. Πρέπει κάτι να κάνουμε, αδέρφια. Δεν γίνεται να τα αποδεχθούμε όλα και να κάτσουμε σε μια γωνία. Κύριος Πλεύρης είναι 87 χρονών, παίζει σκάκι, δεν τον ενδιαφέρει το μέλλον. Λογικό το βλέπω. Εμείς όμως δεν πρέπει να κάτσουμε τώρα στα αυγά μας. Κάπως πρέπει να βγάλουμε μια άκρη, να βρούμε μια λύση. Και καλώς ή κακώς η λύση δεν θα προέλθει από τα κόμματα και από τα χρώματα και από τις σημαίες. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χαρίσουμε και στις επόμενες γενιές μια ζωή με αξιοπρέπεια. Πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ελευθερία για τα παιδιά μας. Πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε στα μυαλά τους αυτά που πρέπει. Τα εθνικά παραδοσιακά ερεθίσματα. Να αφυπνίσουμε μέσα τους το επαναστατικό στοιχείο. Να βάλουμε μέσα τους το μικρόβιο που ονομάζεται κόντρα στο σύστημα. Πρέπει τα παιδιά να φωνάζουν κόντρα στο σύστημα. Και όχι να λένε είμαστε με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είμαστε με την παγκοσμιοποίηση, είμαστε με τους ολιγάρχες, είμαστε με το χρήμα, είμαστε με τη μόστρα, είμαστε με τα ναρκωτικά, είμαστε με όλα αυτά. Πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν ως αντισυστημικοί. Κόντρα στους ψεύτες, κόντρα σε αυτούς που χειραγωγούν τα μυαλά. Λευτεριά στα μυαλά μας. Κόντρα στα λαμόγια. Όχι θα έρθουνε με το Σύνταγμα. Όχι θα έρθουνε με τους νόμους. Όχι θα έρθουνε με το ένα και με το άλλο. Όχι με το κόμμα. Ακούστε. Πρέπει να γίνουμε ρεαλιστές. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι κάποια πράγματα. Κάποιοι δεν θέλουν να τα κατανοήσουν. Πρέπει όμως να το κάνουν. Πρέπει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έταλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν ακούω λέξη. Δεν ακούω λέξη. Θέλετε να βάλω δύο ηχητικά να πάθετε τσότσο τώρα εδώ πέρα που με λέτε για τα κόμματα και για τα χρώματα και με βρίζετε τόσο καιρό που φωνάζω και τσιρίζω για την Καριστιανού και μου λέτε «Α, η Μαρία το τεμπών». Θέλετε να βάλω δύο ηχητικά για να καταλάβετε για ποιο λόγο το κόμμα δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Θέλετε? Βάλε να κλείσουμε με αυτό. Βάλε πρώτα την Καριστιανού που έλεγε ότι θέλουν να τις δώσουν υπουργείο. Για αύριο τα έχω προετοιμάσει αυτά. Τα έχω προετοιμάσει για αύριο κανονικά. Για να ακούσετε εδώ αλήθειες, γιατί σήμερα μιλούσα για την ΑΕΠ και δεν πρόλαβα. Αλλά θα τα παίξω και σήμερα για να βάλετε μυαλό. Βάλτε αρχιτικά της Καριστιανού. Βάλε που λέει ότι τη δίνανε υπουργείο. Και θα βάλουμε μετά και το ηχητικό που λέει ότι τη στηρίζουν πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Δώστε να, μπας και βάλουνε μυαλό, που με το που βγει κάτι καινούριο, ερεθίζονται, τρελαίνονται, ήρθε η σωτηρία. Ορίστε, ξεπούλησε τον αγώνα Εμένα προσωπικά πισόπλα τη μαχαιριά μου έριξε γιατί την πίστεψα.
2: Πώς τα λέω. Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, των παρατάξεων αυτών, και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό...
3: Δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό...
3: Δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Ξανά!
3: Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό...
3: Δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Ποιος έταξε υπουργείο? Ποιος έταξε υπουργείο? Ποιος έταξε καρέκλα? Ποιος έταξε καρέκλα στην Καριστιανού? Θα μας πει ποιος της έταξε το υπουργείο. Ξαναδώστηνα, γιατί έχω κι άλλο ηχητικό.
2: Για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό...
3: Δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Ναι, υπόθηκε. Για δώσε και το άλλο το ηχητικό τώρα που λέει ότι τη στηρίζουν οι νεοδημοκράτες. Δώστε και αυτό, πας και ανοίξουν τα ματάκια.
4: Και υποψήφοι που ήταν με το Πασό, υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και υποψήφοι που ήταν με το Πασό, υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το καταλάβω.
4: Που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ άστο. Θέλω να μου πει ποιος της έταξε υπουργείο. Δεν μιλάει για διαφάνεια. Δεν μιλάει για διαφάνεια, ρε αδέρφια. Ποιος της έταξε την καρέκλα, θα μας πει. Γιατί δεν μας λέει ποιος της έταξε την καρέκλα. Απλό είναι. Ας βγει, αφού μιλάει για διαφάνεια και λέει ότι λέει μόνο αλήθεια, ας βγει και να πει ήρθε αυτός και μου έταξε καρέκλα. Ποιος ήταν, ο Σαμαράς ήτανε?
2: Λοιπόν,
1: ο Σαμαράς σου την έταξε.
2: Κόμματα της δεξιάς.
1: Πείτε μου. Ποιος. Και σε στηρίζουνε νεοδημοκράτες.
2: Και σας ζήτησα να συστρατευτείτε για να πάρετε...
1: Κόντρα στους καρεκλάτους, κόντρα στα κόμματα.
2: Ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να... Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό...
3: Δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Βάλε τραγούδι. Βάλε τραγούδι, γιατί με αυτά που ακούμε σήμερα θα πιάσουμε τα γιοφύρια. Τα γιοφύρια πιάστε, έχουμε μπλέξει. Ξεπουλάνε την ιδεολογία τους για το χρήμα και τη δόξα. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο, πήγε 4. Δώσ' το. Πιάστε τα γιοφύρια. Μόνο έτσι θα σωθούμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόπακα Αποφθιώτιδας, όπου επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, στην κατάσβεση συνδράμων και 2 υδροφόρες ΟΤΑ. Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Περιφερειακής Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συναντήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομολογό του. Έλληνας Υπουργός έμεινε σε δηλώσεις που έχουν να κάνουν με το ότι οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και ότι η μόνη ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης και το Κυπριακό. Συνολικά 60 αυτοψίες σε κτίρια των πληγισών από τον σεισμό περιοχών της Βόρειας Εύβοιας έχουν πραγματοποιήσει τα αρμόδια κλιμάκια πολιτικής προστασίας. Μέχρι τώρα προέκυψαν 34 κτίρια που χαρακτηρίζονται ως πράσινα, 26 ως κίτρινα και δεν προέκυψε κάποιο ως κόκκινο. Οι αυτοψίες συνεχίζονται και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως το τέλος της εβδομάδας, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η συγκέντρωση αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις. Σημαντική είναι η αύξηση των αστέγων στην Αθήνα, όπως αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της πρόσφατης καταγραφής του Παντιού Πανεπιστημίου. Οι άστεγοι ανέρχονται σε 681 και οι Έλληνες αποτελούν πλέον τα 2 τρίτα του πληθυσμού αυτού λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο ΔΕΗ της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν και να θα το πληρώσουν το τίμημα, αναφέρει ο Τραμπ για το Ιράν. Συγκεκριμένα νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας ότι ο στρατός του Ιράν έχει ιτηθεί ολοκληρωτικά και ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει το τίμημα των καθυστερήσεων στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι δηλώσεις έρχονται καθώς διαπραγματευτές του Κατάρ μετέβησαν στη Τεχεράν για την οριστικοποίηση συμφωνίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει νέα εντολή επιθέσεων κατά Ιρανικών ενεργειακών υποδομών και γεφυρών. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το 5,2% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο με ετήσια βάση, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να καταγράφονται στην ενέργεια και την στέγαση. Διψήφιες αυξήσεις σημειώθηκαν στα τρόφιμα, καθώς το μουσχάρι ακρίβηνε 17,6%, το πετρέλαιο κίνησης 24,4% και τα ενίκια 7,7%. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται έως για τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
6: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
9: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
10: Εντάξει.
11: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
12: Έχουμε κάποια εγγόνια
10: και τρεπόμαστε σε αυτά τα κόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι. Δεν μπορεί, κύριε Χαλκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
12: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη, να εξαιρεθούν.
13: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
5: Δύσκολη.
13: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, Μάχη FM 99,8, πάμε αλλά λουμ! Για να μην το πούμε κορδαλιώτη, καλέμε αλλά λουμ!

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, Μάχη FM 99,8. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Γιατί η πολιτική έχει αξία, τον επηρεάζει την τσέπη μας, το σπίτι μας, τη δουλειά μας και το μέλλον των παιδιών μας. Και σήμερα θα έχουμε αρκετές εξελίξεις. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στο χθεσινό live μας συντονίστηκαν πάνω από 134.000 άνθρωποι. Περίπου 50.000 ταυτόχρονα μας παρακολουθούσαν. Αυτό δείχνει ότι η κοινωνία έχει ανάγκη να μιλήσει και να ακουστεί. Συνεχίζουμε κάθε Δευτέρα, απλά και ανθρώπινα, πάντα μαζί σας, πάντα μιλάμε χωρίς κόμματα και χωρίς χρώματα, να ακουστεί η φωνή του πολίτη.

0: Σήμερα το θέμα μας θα είναι τα εκλογικά σενάρια και πολιτικές αναταράξεις και ανακατατάξεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, το δημογραφικό, τα καύσιμα, ότι γίνεται τα καύσιμα, το μεγάλο πρόβλημα με τη στέγαση, με τη στέγη, κόκκινα δάνεια, στάντς, ρυθμίσεις και όλα τα πώς και τα γιατί, όλα τα ψηλά γράμματα που κρύβονται από τις συμβάσεις. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας την κυρία Βορδόνη, δικηγόρο, νομική, εξειδικευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να μας εξηγήσει για το νέο πτωχευτικό, ποιους βοηθά και γιατί. Όλα αυτά θα τα πούμε, μείνετε μαζί μας. Κάθε Δευτέρα στο Παρασκευή, Μάχη FM 99,8 με τον Καβίλιο Χαλκιώτη. Πρώτα οικονομία, οικονομία απλά, καθαρά, λαϊκά. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στις 20, όλες οι εξελίξεις για τα κόκκινα δάνεια και τις δημόσιες οφειλές. Τα νέα κουρέματα στη δάνεια, εξετάζουμε πώς, πού και γιατί. Πώς μπορείτε εσείς να βοηθείτε από όλα αυτά. Και βέβαια, αυτή είναι η εκπομπή που μπορεί να το σώσει, που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Μιλάμε απλά, ανθρώπινα, λαϊκά. Και βέβαια, κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα το βράδυ που εκεί γίνεται ο μεγάλος χαμός. Πέσω στο Χαλκιώτη που την τελευταία φορά σπάσαμε κάθε ρεκόρ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ούτε εγώ περίμενα ότι θα έχουμε τόσο πολύ κόσμο μέσα σε μία εκπομπή, μία δύο-ωρη εκπομπή, μία φορά την εβδομάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε μαζί. Θα συνεχίσουμε μαζί, θα πετύχουμε όλους μας τους στόχους που πάνω απ' όλα είναι η ευημερία των πολιτών. Ξεκινάμε την εκπομπή μας, για πάμε.
1: Ο αδερφός της.
2: Ο αδερφός της.
1: Ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
3: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατόρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
1: αδερφέ. Λαγιέ, Λαγιέ. Λαγιέ, σε παρακαλώ.
3: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάθεσαι ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου φω.
1: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
2: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
1: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
2: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
1: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
2: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
1: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
2: Τι φωνάζεις, βρε.
4: Η ανάξη.
2: Ε?
4: Η ανίκανη.
2: Τι πες?
4: Η άξιστη.
2: Τι λες, μωρέ?
4: Τα καθάρματα.
2: Για ποιους λες, Δρακίμων?
4: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Ή τίποτε. Ή τη χάρπαστη. Ή αναλφάβητη. Η απέδευτη.
0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες και φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε απλά και ανθρώπινα, όχι με ξύλινη γλώσσα, όχι με συνθήματα. Θα μιλήσουμε για αυτά που ζει κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο τα κόμματα, δηλώσεις και δημοσκοπήσεις. Πολιτική είναι το σούπερ μάρκετ. Πολιτική είναι το ρεύμα, το ενίκιο, είναι το καύσιμο. Είναι η σύνταξη, είναι το σπίτι που δεν μπορεί να αγοράσει το παιδί σου. Και σήμερα έχουμε μπροστά μας μια σειρά από ζητήματα που δείχνουν καθαρά που βρίσκεται η κοινωνία. Εκλογικά σενάρια, νέα κόμματα, δημογραφικό, καύσιμα, ακρίβεια, στέγη, δάνεια, φανς, ρυθμίσεις. Όλα όμως καταλήγουν σε ένα ερώτημα. Ζει καλύτερα ο Έλληνας σήμερα ή πιέζεται περισσότερο όσο ποτέ? Πάμε τώρα, εκλογικά σενάρια, πολιτικό σύστημα. Έχουμε τις τελευταίες μέρες όλο και περισσότερα εκλογικά σενάρια. Άλλοι λένε ότι οι εκλογές πλησιάζουν. Άλλοι μιλούν για συνεργασίες, άλλοι για νέα κόμματα, άλλοι...

για να διάταξει του πολιτικού σκηνικού. Η ουσία όμως ποια είναι? Ο πολίτης δεν ξυπνάει το πρωί και λέει ποιο θα είναι το επόμενο πολιτικό σενάριο. Ποιοι από εσάς ξυπνάτε και αναρωτιέστε ποιο είναι το επόμενο πολιτικό σενάριο? Κανένας, ελάχιστοι. Ο πολίτης ξυπνάει και λέει πώς θα πληρώσω το ρεύμα, πώς θα βγει ο μήνας, πώς θα πληρώσω τη δόση, πώς θα ζήσει η οικογένειά μου. Άρα, όποιος μιλάει για εκλογές πρέπει πάντα να απαντά και στο πραγματικό ερώτημα. Τι αλλάζει στη ζωή του πολίτη, τι θα αλλάξει εσένα που με ακούς? Γιατί αν αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά μένουν τα ίδια προβλήματα, τότε ο κόσμος δεν θα εμπιστευτεί κανέναν. Άρα και εσύ που έχεις απελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις, πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βορδόνη, ενημερώσει φίλους και γνωστούς. Πάτε κανένα τηλέφωνο, θα έχουμε την δικηγόρο να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να πάμε σε ολική διαγραφή χρεών και προσέχετε και από ιδιώτες. Δηλαδή, εσύ όταν χρωστάς κάπου, νομίζω μια υπόθεση χειρίστηκε και έζησαν χρέη σε τράπεζες και δημόσιους φιλές και σε κάποιον που χρώσταγε. Για προσέχετε λίγο, ενημερώστε φίλους και γνωστούς να ακούσουν Μάχη FM 99,8 ή να μπουν στα δικά μου social, Χαλκιώτης Γαβρίλης, στο TikTok, Χαλκιώτης Ξενοδικαστική, στο Facebook, παντού, παντού. Μπείτε, ενημερωθείτε, η ενημέρωση είναι η πρώτη μας νίκη. Μείνετε μαζί μας, μην αλλάζετε συχνότητα, γιατί θα μιλήσουμε σε λίγο πώς μπορούμε να πάμε για ολική διαγραφή χρεών. Θα μας εξηγήσει η δικηγόρος μας. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε μαζί μας τη δικηγόρο μας να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να πάμε σε ολική διαγραφή χρεών, στο δημόσιο, στις τράπεζες, στους ιδιώτες. Θα σας τα εξηγήσει όλα σε λίγο. Γυρνάμε στα δικά μας.

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Το παλιό πολιτικό σύστημα κουράζει. Γιατί για χρόνια υπόσχεται λύση και ο κόσμος βλέπει τσέπη του να αδειάζει. Εδώ πρέπει να είμαστε καθαροί. Δεν αρκεί να λες θέλω εκλογές. Πρέπει να λες τι θα κάνεις για την ακρίβεια, τι θα κάνεις για τα καύσιμα, τι θα κάνεις για τις δημοσιοφιλές, τι θα κάνεις για τα νέα ζευγάρια, τι θα κάνεις για τη στέγη. Και θέλω να βγάλω ένα ερώτημα στους ακροατές. Αν γινόταν εκλογές αύριο, θα ψηφίζατε το ίδιο κόμμα ή θα αλλάζατε την επιλογή σας? Γιατί αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της εποχής. Ο κόσμος πια δεν είναι δεδομένος. Βλέπετε, τα πάντα αλλάζουν. Τι θα κάνατε? Θα ψηφίζατε το ίδιο κόμμα ή θα αλλάζατε?

τι να το κάνω εγώ το κόμμα για τις υποσχέσεις, σαν να μου καλυτερεύσει το ψυγείο μου. Το ψυγείο μου εγώ θέλω να μου καλυτερεύσει. Θέλω πίσω την οικονομική μου αξιοπρέπεια. Θέλω πίσω να βγαίνω στο δρόμο και να μπορώ να παίρνω του παιδιού μου ένα ζευγάρι παπούτσια. Κουράστηκα με τις θεωρίες. Κουράστηκα. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Χτες, στους χιλιάδες που μπήκανε μέσα, κανένας δεν μου μίλαγε ποιο κόμμα να ψηφίσεις. Ξέρετε, μου το έκαναν όλοι. Μου είπε μια κυρία, έχω δύο παιδιά και είμαι χωρισμένη. Δεν μπορώ να ζήσω, κύριε Χαλκιώτη. Και έλεγα, αφήστε τα, κύριε Χαλκιώτη, γάβελο σκέτο. Μου λέγε ένας άλλος φίλος, μου έλεγε, είμαι από τη Δράμα, δεν βγαίνω, αδελφέ. Ρώτησα, πώς πάτε με το ψυγείο, με το σούπερ μάρκετ. Δράμα. Κανένας δεν μου ανέλησε κανένα ακόμα τις θεωρίες. Όλοι ζητάνε να επιβιώσουν ανθρώπινα. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Πώς θα μπορέσει να ζήσει ανθρώπινα με αξιοπρέπεια.

0: νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Γερνάει η Ελλάδα, λέει. Γερνάει. Έχουν πρόβλημα δημογραφικό. Ακούσαμε για επίδομα 150 ευρώ ένα παιδί. Και εδώ πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Κουράστηκα τα κουστούμάκια και τις γραβάντες. Και τα ωραία πάνε τα στημένα. Ο κόσμος πια θέλει απλά πράγματα. Κουράστηκε. Κουράστηκε. Θέλει τον άλλο που του μιλάει όπως μιλάει στο καφενείο, στο καφέ, στο δρόμο, στο σχολείο, στο σούπερ μάρκετ, στη Λαϊκή. Αυτόν τον άνθρωπο θέλει. Νομίζετε ότι πείθετε ακόμα με τα κουστούμάκια στημένιστε σε ένα κανάλι? Αλήθεια το πιστεύετε? Έχετε κατεβεί κατά συγκοινωνία? Φύγετε από τα κανάλια, φύγετε από τα κουστούμάκια, φύγετε από τις γραβάντες και φύγετε στη Λαϊκή. Σας ξέρει η μάνα σας. Πάμε στο δημογραφικό. 150 ευρώ ένα παιδί. Το δημογραφικό δεν λύνεται με φιλοδορήματα. Δεν λύνεται με μια ανακοίνωση. Δεν λύνεται ένα ποσό που δεν φτάνει ούτε για τα βασικά έξοδα ένας παιδιού. Όχι, εγώ δεν έχω παιδί, αλλά όχι, εγώ τη στέηση έχω. Έχω ένα λυκάκι. Το λυκάκι, μιλάμε τώρα ιστορία αμαρτίων. Θα σας πω και μια ιστορία για το λυκάκι. Ακούστε λοιπόν για το λυκάκι, κάνω μια παρένθεση. Η στέηση λοιπόν είναι ένα εκπαιδευμένο λυκόσκυλο. Και έχουμε και κάποιους συνεργάτες εκεί που τις κάνουν παρέα, είναι ιδιαίτερο το σκυλάκι αυτό. Η στέηση λοιπόν, αφού γυρνάμε από το εδώ από το κανάλι, θα πάμε να περπατήσουμε και λίγο. Θα γυρίσουμε, η στέηση διψάει. Είναι έξω από το δικό μου το γραφείο, της βάζουμε λίγο νεράκι. Μπαίνω εγώ μέσα, έχει εκεί έναν φίλο συνεργάτη, τον Χρήστο, που της κάνει όλα τα χατήρια, όλα, ο υπηρέτης της. Βγαίνω λοιπόν έξω, βλέπω το μπολάκι της και όλο το δωμάτιο γεμάτο νερά. Επαναλαμβάνω, κρατήστε το. Ο Χρήστος είναι ο αγαπημένος της. Φωνάζω, Στέιση, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά, Στέιση? Η Στέιση, κανένα δεν καταλαβαίνει. Έρχεται ο Χρήστος, του λέω, Χρήστο, τι έγινε? Δεν μιλάει. Λέω, Στέιση, τι έγινε? Τι έγινε, Στέιση, ποιος πέταξε τα νερά έξω? Και τι έκανε, ρε παιδιά, το σκυλί? Γυρνάει, με κοιτάει και μου κουνάει το κεφάλι της και μου δίνει το Χρήστο. Του λέω, Χρήστο, γιατί πετάς τα νεράκια έξω από τον μπολ? Χρήστο! Και η Στέιση έγινε και μου κάνει έτσι το κεφάλι της, μου δίνει το Χρήστο. Ο Χρήστος λοιπόν έριξε τα νερά έξω από τον μπολ, κάθε μέρα αυτό στέει. Πάμε.

Άρα, παιδιά, τώρα όσοι ξέρουν και αγαπάνε τα σκυλάκια, δεν τα παρατάνε στους δρόμους, καταλαβαίνουν ότι 150 ευρώ ενδεχομένως να φτάνουν και για ένα σκυλάκι να τους συντηρήσουμε, έτσι. Λοιπόν, και εδώ πρέπει να μιλήσω σοβαρά. Μιλάμε για ένα παιδί. Το δημογραφικό δεν λύνεται με φιλοδορήματα, δεν λύνεται μια ανακοίνωση, δεν λύνεται με ένα ποσό που δεν φτάνει ούτε για βασικά έξοδα ενός παιδιού. Για να κάνει ένα ζευγάρι παιδί σήμερα θέλει ασφάλεια, θέλει σπίτι, θέλει μισθό. Πού να φτάνει ο μισθός? Θέλει παιδικό σταθμό, θέλει υγεία, θέλει προοπτική. Όταν το ενίκιο είναι στα ύψη, όταν το σούπερ μάρκετ έγινε εφιάλτης, όταν ο νέος δουλεύει και δεν μπορεί να φύγει το πατρικό του, τότε πώς θα δημιουργήσει οικογένεια? Και να πούμε και κάτι ακόμη. Το δημογραφικό δεν είναι απλά στατιστική. Είναι εθνικό ζήτημα, είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, είναι το μέλλον της χώρας. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχει μέλλον. Αν οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό ή μένουν εδώ χωρίς προοπτική, τότε σε λίγα χρόνια θα μιλάμε μια κοινωνία γερασμένη, κουρασμένη και οικονομικά και κοινωνικά και οικονομικά πιεσμένη. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν τα 150 ευρώ είναι καλά ή κακά. Το ερώτημα είναι, μπορεί ένα ζευγάρι σήμερα να κάνει οικογένεια χωρίς να φοβάται? Και εδώ πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε και ο καθένας να εκφράσει τη γνώμη του. Ένα νέο ζευγάρι σήμερα μπορεί να κάνει δύο παιδιά και να ζήσει εξωπρεπώς? Ναι ή όχι?

0: πάμε και στα καύσιμα. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για το αυτοκίνητο. Μιλάμε για όλη την αγορά. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βορδόν να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να πάμε σε ολική διαγραφή χρεών. Σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και σε ιδιώτες. Μείνετε μαζί μας. Ενημερώστε φίλους και γνωστούς. Θα ακουστούν μεγάλες αλήθειες. Πώς μπορεί κάποιος να πάει σε ολική διαγραφή χρέους στις τράπεζες, στο δημόσιο και σε ιδιώτες. Δύσκολα τα πράγματα, υπάρχουν λύσεις, μας εξηγήσει και λίγο κυρία Βορδόνη. Πάμε όμως εμάς στα καύσιμα, γιατί δεν μιλάμε για το αυτοκίνητο, μιλάμε για όλη την αγορά. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν μεταφορές. Όταν ανεβαίνουν μεταφορές, ανεβαίνουν τα προϊόντα. Όταν ανεβαίνουν τα προϊόντα, πληρώνει ο πολίτης το ράφι. Άρα το καύσιμο δεν είναι υπόθεση μόνο αυτού που γεμίζει το ρεζερβουάρ. Είναι υπόθεση όλων μας. Και όταν ακούμε για μικρές επιδοτήσεις, για μειώσεις ψίχουλα ή για μέτρα που δεν αλλάζουν οριστικά την καθημερινότητα, τότε ο κόσμος δικαίως αντιδρά. Γιατί ο πολίτης δεν θέλει επικοινωνιακή διαχείριση. Θέλει να βάλει καύσιμο χωρίς να σκέφτεται να του μείνουν χρήματα για το σούπερ μάρκετ. Θέλει να πάει στη δουλειά του χωρίς να νιώθει ότι κάθε διαδρομή κοστίζει. Θέλει να μετακινηθεί η οικογένεια χωρίς να μετράει τα ευρώ. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Πόσα χρήματα θέλει σήμερα ένα νοικοκυριό μόνο για καύσιμο το μήνα? 50, 100, 200, πόσα? Και πόσα έδινε πριν λίγα χρόνια? Αυτό πρέπει να το πούμε. Η ακρίβεια δεν είναι αριθμός σε έναν πίνακα. Η ακρίβεια είναι η καθημερινή απόφαση. Είναι το δίλημα. Είναι το σταυροδρόμι της σκέψης που πρέπει να διαλέξουμε. Θα γεμίσω το αυτοκίνητο ή θα πάω στο σούπερ μάρκετ? Θα πληρώσω το ρεύμα ή θα αφήσω κάτι για αργότερα? Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Πάμε τώρα στέγη και ακίνητα. Εδώ μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικογένειας. Θα τα αναπτύξουμε και αύριο, παιδιά. Απλά είναι κάποιες μαζεμένες σκέψεις που έχω κάνει και θέλω να τις μεταφέρω σε εσάς. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βορδόν να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να πάμε σε ολική διαγραφή χρέους σε τράπεζες, στο δημόσιο και στις ιδιώτες. Ενημερώστε σε όλους τους φίλους, κάντε μια κοινοποίηση να μας ακούσουν ακόμα περισσότεροι. Εδώ μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τα ενίκια έχουν ανεβεί πάρα πολύ. Οι τιμές των ακινήτων έχουν ξεφύγει. Τα νέα ζευγάρια δυσκολεύονται να αγοράσουν σπίτι. Πολλοί νέοι μένουν περισσότερο στο πατρικό τους, όχι γιατί θέλουν, αλλά γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Και εδώ μιλάμε την εμπειρία της αγοράς ακινήτων. Ασχολούμαι να σας ενημερώσω και να σας υπενθυμίσω 32 χρόνια με το αντικείμενο. Δεν ξέρω αν κάνω κάτι άλλο, με αυτά ασχολούμαι, με τις τράπεζες. Ο κόσμος ψάχνει, ρωτάει, θέλει λύσεις. Αλλά οι τιμές πολλές φορές είναι απλησίας. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα, 54 τετραγωνικά μέτρα στον Παγκράτη, 120.000. Απ' την άλλη, όποιος δεν έχει ακίνητο, δεν ξέρει πάντα τι να κάνει. Να πουλήσει, να περιμένει, να νοικιάσει, να επενδύσει, να αγοράσει ή να περιμένει. Η αγορά ακινήτων έχει γίνει μια δύσκολη εξίσωση. Και εδώ συνδέονται όλα. Αν έχεις χαμηλό μισθό, δεν παίρνεις εύκολα δάνειο. Αν το επιτόκιο είναι υψηλό, η δόση δεν ανεβαίνει. Αν το επιτόκιο είναι υψηλό, δεν θα μπορείς να αποταμιεύσεις. Αν δεν μπορείς να αποταμιεύσεις, δεν μπορείς να αγοράσεις σπίτι. Άρα ο νέος εγκλωβίζεται. Και ρωτάω, πιστεύετε τα παιδιά θα μπορούσαν να αγοράσουν δικό του σπίτι? Αυτό δεν είναι απλό οικονομικό ερώτημα, είναι το ερώτημα του μέλλοντος.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Μην ξεχνάτε την απόφαση που βγήκε ότι η Στέιση αποφάσισε. Δεν φταίει ποτέ που δίνει τα νερά έξω. Παιδιά, θα γελάμε και λίγο. Θα γελάμε και λίγο γιατί τα θέματα είναι σοβαρά και δύσκολα. Πάμε λοιπόν στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα που υπάρχει για μένα, τα κόκκινα δάνεια και τις ρυθμίσεις. Εδώ θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ο κόσμος είναι ότι περιμένει. Περιμένει να περάσει το πρόβλημα μόνο του. Περιμένει να δει τι γίνεται. Περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο. Περιμένει να έρθει το επόμενο χαρτί. Και όσο περιμένει, το πρόβλημα μεγαλώνει. Όταν υπάρχει δάνειο σε καθυστέρηση, όταν υπάρχει φαν, όταν υπάρχει εξώδικο, όταν υπάρχει διαταγή πληρωμής, όταν υπάρχει κίνδυνος πληστηριασμού, Ο άνθρωπος δεν πρέπει να περιμένει. Πρέπει να ενημερωθεί, πρέπει να ξέρει τι πραγματικά ισχύει, πρέπει να μάθει ποιες επιλογές υπάρχουν. Και εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Άλλο άνθρωπος που έχει εκείνη την περιουσία, άλλο άνθρωπος που έχει μικρό εισόδημα, άλλο αυτός που έχει πρώτη κατοικία, άλλο αυτός που έχει επαγγελματικό δάνειο, άλλο αυτός που έχει οφειλές στο δημόσιο. Γι' αυτό δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για όλους. Υπάρχει σωστή εξέταση υπόθεσης και πολλές φορές υπάρχουν δυνατότητες που ο πολίτης δεν γνωρίζει. Ρυθμίσεις, κουρέματα, εξοδικαστικός, διαπραγματεύσεις, αναστολές, λύσεις που πρέπει να εξεταστούν έγκαιρα. Και εδώ θέλω να πω κάτι καθαρά. Μην περιμένετε να φτάσει το πρόβλημα στην πόρτα σας για να το αντιμετωπίσετε. Το νωρίτερα είναι σχεδόν πάντα καλύτερο. Υπάρχουν λύσεις του πτωχευτικού. Υπάρχουν λύσεις που μπορούμε να διεκδικήσουμε ολική διαγραφή σε δημόσιες οφειλές και τράπεζες και φαν και σε ιδιώτες. Θα έχουμε τώρα την κυρία Βορδόνη Χρυσούλα, δικηγόρο, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να μας απαντήσει σε ερωτήσεις που θα τις κάνουμε. Την έχουμε την κυρία Βορδόνη.
2: Καλησπέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, με υγεία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ακροατές.
0: Ωραία, ωραία. Κυρία Βορδόνη, εγώ μιλάω εδώ και θέλω να ξεκινήσουμε. Αν θέλετε κάτι εσείς να κάνετε ένα μυστικό σχόλιο για αυτά που έχω πει, δεν ξέρω αν ακούγατε. Μίλαγα για τις ρυθμίσεις, το κομμάτι αυτό είμαστε.
2: Γενικό το θα κάνω σχόλιο, γιατί έχουμε κόσμο εδώ πέρα στο Μαρούσι.
0: Ωραία. Α, στο Μαρούσι, σας βρίσκουμε στο γραφείο στο Μαρούσι,
2: μάλιστα. Ναι, στο Μαρούσι είμαστε. Λοιπόν, ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι τα πράγματα είναι αρκετά σφιχτικά και δύσκολα. Θα πρέπει να μπει σε διαδικασία ρύθμισης και αξίζει τον κόπο για το εξής λόγο. Από τη μία έχουμε ανθρώπους που θέλουν να περισσώσουν την εκείνη περιουσία, λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε τους τρόπους διαβίωσης και επιβίωσης που έχουν να κάνουν με διμερή διαπραγμάτευση και με διαμεσολάβηση, είτε είτε εξοδικαστικό μηχανισμό, είτε τις κλασικές μας ρυθμίσεις. Απ' την άλλη, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να στηρίξουν καμία μορφή ρύθμιση, αλλά θα πρέπει να επιλέξουν το μονοπάτι της πτώχευσης, έτσι ώστε να απαλλαγούν ολοσχερώς, να ξεμπλοκάρουν, να επανέλθουν μια κανονικότητα οικονομική και κοινωνική, για να μην φοβούνται ότι μπορούν να χάσουν τα κινητά τους στον πληθυσμό και να υπάρχει πόλη που φυλής, γιατί δεν θα απαλλαγούν οριστικά βέβαια πληθυσμό. Θα το καταλάβει αυτό ο κόσμος, κύριε Χαλκιώτη, όταν χρωστάει στην τράπεζα, χρωστάει στο δημόσιο, χρωστάει στα ταμεία και δεν τελειώνει πουθενά λόγω οικονομικής αδυναμίας και λέει θα μου τα πάρουν, πότε θα γλιτώσω, δεν γλιτώνει, υπάρχει πόλη που φυλής. Άρα θα πρέπει να δει το μονοπάτι αυτό που θα τον τέλειωσε τον απαλλάξει από το σύνολο της ευρύς, αυτό είναι ο πτωχευτικός μας ο νόμος. Αλλά λοιπόν, ό,τι επιλέξουν να κάνουν, εμείς θα σταθούμε δίπλα τους βοηθή και αρρωγή στη διαδικασία, γιατί ξέρουμε όλη τη διαδικασία πάρα πολύ ελληνικά με εμπειρία που έχουν πολλοί ετή. Ό,τι επιλέξει ο καθένας, εμείς θα είμαστε δίπλα τους.
0: Άρα, μισό λεπτό, εγώ χρωστάω στη Eurobank. Χρωστάω στον ΕΦΚΑ και χρωστάω στον κύριο Τάδε. Μπορώ εγώ μέσα από τη διαδικασία να ρυθμιστούν και τα χρέη που χρώσταγα εγώ σε έναν έμπορο παραμονωτικάρι, σε έναν ιδιωτή.
2: Θα ρυθμίσει, εννοείται για την πτώχευση.
0: Ναι, είναι πτώχευση, για την πτώχευση μιλάω.
2: Γιατί άμα μου πούνε το ρήμα ρυθμίσει, θα νομίζουν ότι θα υπαχθούν και τα ιδιωτικά χρέη στον εξωτερικό που δεν υπάρχονται, έτσι.
0: Ωραία, δικαστική ρύθμιση εννοώ. Ωραία. Άρα μπορεί.
2: Πάμε λοιπόν να τα αλλάξουμε, να τα ρυθμίσουμε. Θα κάνουμε πτώχευση. Πτώχευση σημαίνει ότι προσφέρουμε τα περισσότερα στοιχεία προς εκποίηση και απαλλάσσεται το πολύ που φιλεί στο φιλέτη μας.
0: Και από ιδιώτη σε ιδιώτη. Ναι, καλά, φυσικά.
2: Εκεί υπάρχονται όλα τα χρέη, κανονικά.
0: Άρα και από ιδιώτη σε ιδιώτη.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και αν υπάρχει ποινική δίωξη με την απόφαση αυτό, τι γίνεται, κύριε Βορδόνη?
2: Σταματήσει. Θα πάρουμε αναστολή. Ό,τι άλλο συνεπάγεται, έστω ο άνθρωπο να μην έχει πρόβλημα και να κινδυνεύει με κάποια δέρμα σύλληψη. Ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του ποινικού, θα το βοηθήσουμε.
0: Εδώ μιλάμε για 5 εκατομμύρια οφειλέτες, κυρία Βορδόνη. Άρα εδώ είναι μια πολύ καλή λύση, βέβαια, για όσους έχουν τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε. Γιατί για τους άλλους έχουμε τις ρυθμίσεις, έχουν τον εξοδικαστικό. Αλλά για κάποιους ανθρώπους που χρωστάνε ένα μεγάλο ποσό και ξέρουν ότι δεν μπορούν να το πληρώσουν, ή χρωστάνε στο δημόσιο, ή χρωστάνε στο ιδιώτες, ο πτωχευτικός είναι ένας καλός νόμος, έτσι που τον περιγράφετε, σαν νομικός.
2: Είναι μια διέξοδος για όλους τους ανθρώπους που κινδυνεύουν είτε με ένα ποινικό με σύλληψη, είτε για ανθρώπους που δεν μπορούν πραγματικά να αποπληρώσουν τις οφειλές. Όταν οι οφειλές είναι και ειδικά υπέρογγες, ξεπεράνε ενδεχομένως το εκατομμύριο, το μισό εκατομμύριο, οτιδήποτε άλλο, και έχουν αποφασίσει από μόνοι τους οικειοθελούς ότι δεν μπορούν να δυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Άρα λοιπόν, μέσα από το μονοπάτι της πτώχευσης, θα δούμε πώς μπορούμε να τους απαλλάξουμε ολοσχερώς με δικαστική απόφαση, πάντα μιλάμε εδώ. Θα θυμηθούμε το παλιό μας κλασικό το νομοκατέλη, δηλαδή με τον δικαστήριο. Και από εκεί μετά θα προστατευτούν ώστε να μην φοβούνται με κάποια σύλληψη ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα τελευταία και οι ιδιώτες, π.χ. μπορεί κάποιος να προσθέσει ένα προμηθευτή του και να το έχει βγάλει, να τον έχει κυνηγήσει ποινικά και να μην αγωγεί. Άρα λοιπόν και δεν είναι δέντρο σύλληψη ο άνθρωπος όταν εκτελείται εναντίον του μια τέτοια απόφαση που χρωστάει π.χ. 100.000 έναν ιδιώτη. Άρα λοιπόν, αφού δεν μπορεί να τα απεξέλθει ούτε για την οφείλη την δυτική, μόνο πάτη μονόδρομος είναι πτωχευτικός.
0: Ωραία. Νομίζω το κατάλαβε ο κόσμος. Πάμε τώρα και δύο τελευταίες ερωτήσεις να σας αφήσω. Έχει έρθει διαταγή πληρωμής, τι κάνω?
2: κάνουμε σίγουρα την ανακοπήμα, γιατί είναι παραπαιτούμενο να μην χάσουμε να πάρει προσέγγιση στις 15 εργασιακών ημερών, εφόσον μιλάμε για την πρώτη περίοδο της διαταγής πληρωμής. Εντάξει. Και από εκεί μετά, παράλληλα, ταυτόχρονα θα κοιτάξουμε να ξεκινήσουμε μια διαπραγμάτευση για μεσολάβηση, τέτοια ώστε να μην έχει το άγχος ότι τον καλούν από την δικηγορία, τον παίρνουν από τις πρακτικές, τον πιέζουν αυτόν, τον ενδεχομένως να συνοφιλέται, να εγγυηθεί. Όλους αυτούς τους ανθρώπους με μια διαδικασία του εξωδικαστικού θα τους καλύψουμε συνολικά χωρίς να υπάρχει φόβος και άγχος.
0: Υπάρχουν δυνατότητες κουρήματος ή είναι μόνο λόγια? Για πέστε μας ένα-δύο παραδείγματα.
2: Εμείς στο γραφείο όλα αυτά τα χρόνια θα έλεγα ότι κάνουμε αξιόλογες διαδικασίες επομοιωσοφιλής κουρέματα, δηλαδή το πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Διαγραφές, κάνουμε ρυθμίσεις, κάνουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν προς το συμφέρον των επιλετών μας. Γιατί εμείς έχουμε τους δανειολήπτες με όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, άρα λοιπόν εμείς θα κοιτάξουμε το κάθε δυνατό σενάριο, όπου απαιτείται να κάνουμε ειδικότερα αιτήματα στην νομική υπηρεσία, να βελτιωθεί το αίτημα, να επεξηγηθεί καλύτερα, να αντλήσουν οφειλές που κάποιες φορές δεν κατεβάζουν οφειλές. Και επειδή όλα αυτά θέλουμε εξειδίκευση, παρακολούθηση, προσοχή που απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι κάτι απλό, ανοίγουμε μια αίτηση και την κλείνουμε. Γιατί άμα δεν κατέβει μέσα οι βασικές οφειλές, είναι δώρον άδωρον, κύριε Χαλκιώτη, διαδικασία και όχι τίποτα άλλο. Πρέπει να πάρετε και ένα χρόνο να ξεκινήσει ξανά, άμα πάνε σε ένα νέο γραφείο.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, μου έχει έρθει πληστηριασμός, τι κάνω?
2: Σίγουρα θα πρέπει άμεσα να κοιτάξουμε τον εξωδικαστικό, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε να εξασφαλίσουμε την ελάχιστη προκαταβολή που πλέον είναι καλυμμένη μέσα στον εξωδικαστικό μηχανισμό αφενός. Αφεντέρου, σε κάποιες περιπτώσεις, εμείς στα γραφεία έχουμε καταφέρει να κλείσουμε πληστηριασμό μέσα στον εξωδικαστικό χωρίς καθόλου καταβολή του καταβολή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το τονίζω. Και μπορεί κάποιες φορές αυτοί οι άνθρωποι να μην υπάρχουν καν στα κριτήρια του ευάλωτου. Το λέω για να καταλάβουν οι άνθρωποι που μας ακούνε μάλλον αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να επιλέξουν σωστά το σύμβολο που θα καλέσουν.
0: Για αυτές τις υπηρεσίες που περιγράψατε, πρέπει να είναι κάποιος από την Αθήνα ή μπορεί να εξυπηρετηθεί και πανελλαδικά?
2: Οπουδήποτε, ναι. Εμείς έχουμε πελάτες που είναι σε ακριβικά νησιά μακρινά, Θεσσαλονίκη, περιοχές που δεν έχουμε φτάσει, όταν μας έχουν έρθει το γραφείο, το έχουμε κάνει τηλεφωνικά και τους υπηρετούμε.
0: Ωραία. Κλείνοντας, θέλετε να πείτε μια κεντρική ιδέα?
2: Η ιδέα θα έλεγα πέρα από τις οφειλές, επειδή ο κόσμος τώρα ακούει πολλά και διάφορα, εμείς κοιτάμε και βοηθάμε σήμερα, ήμασταν και στο Τμήμα Παραγωγικών Δανείων, κοιτάμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που κάνουν ρυθμίσεις εκεί πέρα και έχουν έτσι μια ιδιότερη κατεύθυνση, να το πω δηλαδή, το συγκεκριμένο ράνι, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Πηγαίνουμε σε υπηρεσίες που είναι ο ΠΕΚΑ να καταθέσουμε τα απαιτούμενα αιτήματα στους αρμόδιους δήμους. Γενικά κοιτάμε να είμαστε δίπλα στον κόσμο και να βοηθάμε όσο μπορούμε περισσότερο με τις διαδικασίες που τους ταλανίζουν και είναι δυσκολότερες, ειδικά σε υπηρεσίες που ακόμη και εμείς που είμαστε ειδικοί. Κοιτάμε και μιλάμε με άλλο λόγο στους υπαλλήλους και διχαλκιώδη για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Φανταστείτε ανθρώπους που δεν έχουν την ειδικότητα που έχουμε εμείς, πόσο μπορεί να αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βοδόνη. Το επόμενο ραντεβού θα είναι τη Δευτέρα στο live που κάνουμε 9.30 ώρα που έχουν μπει χιλιάδες, 140.000 έχουν ενημερώσει, αν έχει πάει στις 150.
2: Είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε. Αλλά δεν πρέπει να καταλάβεις εσύ ότι για το οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε τις κατάλληλες λύσεις. Έχει έρθει μια διαταγή πληρωμής, έχει έρθει μια καταγγελία σύμβασης, έχει έρθει ένα πρόγραμμα πληστηριασμού. Τα ρυθμίζουμε και διεκδικούμε και ένα πολύ μεγάλο κούρεμα. Τώρα, αν και εφόσον εσύ αποφασίζει ότι συμφέρει περισσότερο να πα σε ολιστική διαγραφή χρέου, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που σε απαλλάσσει, βέβαια σύμφωνα με μια δικαστική απόφαση, έτσι. Σε απαλλάσσει από τις τράπεζες, από το δημόσιο και αν χρωστά σε κάποιον ιδιώτη. Νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις πολύ καλές. Κάθε μία λύση είναι ξεχωριστή, ιδιαίτερη και αξιολογείται ο φάκελος με τα στοιχεία ανά περίπτωση. Και βέβαια να τονίσουμε εδώ ότι καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα. Αν από όλα αυτά εσύ βρει κάπου τον εαυτό σου. Μπορείς να καλέσεις τώρα στο 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα, μην μπορούμε να βοηθήσουμε όλη την Ελλάδα, να δούμε πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Και βέβαια και εσείς που είστε απογοητευμένοι και εσείς που δεν έχετε βρει λύση μέχρι τώρα, είμαστε εδώ Γι' αυτό λέμε και την εκπομπή σήμερα που θα έχουμε την εκπομπή στις 8 η ώρα μπορείς να το σώσεις. Οι εκπομπές αυτές αναρτούνται στα δικά μου τα social και βεβαίως η πανελλαδική εμβέλη κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα που λέμε πέσα στο Χαλκιώτη που αναλύουμε τα πάντα, δείχνουμε τους συμβάσεις, δείχνουμε τα πάντα. Άρα και στο πληστηριασμό και στη διαταγή πληρωμής προσπαθούμε να μην γίνει τίποτα και να διεκδικήσουμε τις περισσότερες δωρές που πετυχαίνουμε και ένα ωραίο, ένα μεγάλο κορεματάκι για εσένα. Και είναι και πτωχευτικός. Βέβαια τα ίδια ισχύουν και στο δημόσιο. Στο δημόσιο ο εξοδικαστικός είναι η μοναδική ανεπανάληπτη κληκτική λύση των 240 δόσεων χαμηλότοκα και πολλές φορές έχω δει και κούρεμα στο κεφάλαιο των χρεών. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, πάντα όμως η προϊστορία του παρόν μας δείχνει το μέλλον. Μεγάλη προσοχή, γιατί αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα θέματα και οι άνθρωποι τα χειρίζονται ένα-δύο χρόνια απλά επειδή μπήκανε. Επειδή ήταν το φως ανοιχτό, μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πώς μπορείτε να καταλάβετε ένας άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σας λύσει το πρόβλημα? Για μένα το πρώτο γνώρισμα είναι η εμπειρία. Για αυτά τα θέματα χρειάζονται πάνω από 15 χρόνια εμπειρία. Τώρα, αν κάποιοι μπήκανε και κάνουν αυτή τη διαδικασία σε ένα-δύο χρόνια, εσείς ξέρετε, εσείς επιλέγετε, εσείς θα είστε υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που ασχολείται 32 χρόνια που κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί πολλές φορές ακούω δηλώσεις. Δηλώσεις και στο τέλος τι έγινε? Για να πες μας ραντώνει τι γίνεται με τις δηλώσεις σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, σε διάφορες καταστάσεις. Για πάμε.
3: Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.
0: Και εσύ χάνεις την περιουσία σου όμως,

Διαμέρισμα στον Παγκράτη, 54 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 120.000, πλήρως ανακαινισμένο στο τέταρτο όροφο, δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις. Και εδώ, αν χρειάζεται κάποιο δάνειο, μπορούμε να βοηθήσουμε με νέα δάνεια, με νέα χρηματοδότηση. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, το γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν νέο δάνειο, θέλουν να αγοράσουν σπίτι, θέλουν να χρηματοδοτήσουν μια επένδυση, θέλουν να δουν αν μπορούν να προχωρήσουν σε αγορά κινήτου. Εκεί χρειάζεται σωστή καθοδήγηση, γιατί δεν αρκεί να θέλεις να πάρεις ένα δάνειο, πρέπει να ξέρεις εσύ το τι μα χρειάζεται, τι δόση μπορείς να αντέξεις, τι προκαταβολή απαιτείται, τι ακίνητο αξίζει να αγοράσεις, ποια είναι η πραγματική δυνατότητά σου. Γιατί πολλοί ξεκινούν ανάποδα. Βρίσκουν το σπίτι και μετά ψάχνουν μπορούν να πάρουν δάνειο. Είναι ανάποδο, αυτό είναι λάθος. Το σωστό είναι πρώτα να ξέρεις την χρηματοδοτική σου δυνατότητα και μετά να ψάξεις να βρεις το ακίνητό σου. Γιατί αλλιώς χάνεις χρόνο, απογοητεύεσαι και μπορεί να κάνεις και λάθος επιλογή. Όλες οι υπηρεσίες μπορούν να γίνουν σε όλη την Ελλάδα, οι χρηματοδοτήσεις μόνο στην Αττική. Αν τα βάλουμε όλα μαζί σήμερα, τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια κοινωνία που πιέζεται από παντού. Βλέπουμε ακρίβεια, καύσιμα, ενίκεια, δάνεια, δημόσιες οφειλές, συντάξεις, ανασφάλεια για το μέλλον. Και απέναντι σε όλα αυτά, ο πολίτης θέλει να απαντήσει. Θέλει να ξέρει. Θέλει να το απαντήσει το πολιτικό σύστημα. Δεν θέλει μεγάλα λόγια. Δεν θέλει κομματικά συνθήματα. Όχι τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις. Να του πει κάποιος, τι ισχύει, τι μπορώ να κάνω, πού να απευθυνθώ, ποια είναι η λύση στη δική μου περίπτωση. Όχι γενικολογίες, όχι στημένα πάνελ. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να έχει ενημέρωση. Να μιλά απλά, να μιλάει ανθρώπινα,

Ωραίο το μπλάζε το ύφος και το κουστούμάκι και στη μέρα σε μια κάμερα. Κυρία Μαρία όμως, που δεν έχει πλειώσει τη δόση, τι θα πεις για αυτήν? Τι θα πείτε για αυτούς τους ανθρώπους? Κατεβείτε στην κοινωνία. Τώρα μου πεις 10 άνθρωποι, παιδί μου, να πού να κατεβαίνω τώρα στη λαϊκή μου, αφού εγώ εντάξει είμαι κουστούμάτος, εγώ είμαι καναλάτος. Κοινωνία βράζει, κοινωνία υπονά, η κοινωνία δεν έχει, εκεί πήγαινε. Στην κοινωνία. Πήγαινε στην κοινωνία και μιλά από ποιο κόμμα κι αν είσαι, δεν μας ενδιαφέρει μας το κόμμα και το χρώμα. Το πρόβλημα θέλουμε να λύσουμε. Ο καθένας έχει δηλώσει τις προτιμήσεις του, έχει δηλώσει τοποθετήσεις, αυτά δεν αλλάζουν. Εδώ όμως, όταν ένας άνθρωπος πεινάει, όταν ένας άνθρωπος χάνει το σπίτι του, όταν ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει τη σύνταξή του, όταν ένας άνθρωπος του έχει πληστηριασμός, τα χρώματα και τα κόμματα έρχονται δεύτερα. Και στην πρώτη μοίρα πάει ποιος? Ο άνθρωπος.

Παπαμαγελιο.gr. Σοκ και ορί για την αδιανόητη φορολογική αφέμαξη. Μητσοτάκη, το κράτος σου κλέβει, το κράτος σου κλέβει πάνω από το μισό του μισθού σου πριν καν πληρωθείς. Εφιάλτης χωρίς τέλος για την ελληνικά νοικοκυριά. Έχει ένα άνθρωπο, μια ανάλυση. Μαγγελιό.gr, όπως και Μαγγελιό. Παίρνετε λίγο χρόνο, μπαίνετε στο site, ενημερωνόσαστε.

όσο χρέω. Μην ξεχάσετε, η στήση δεν φταίει ποτέ, έτσι. Πάμε Voice News. Απίστευτη διασταύρωση σκύλου. Μια φωτογραφία ενός σκύλου που δεν είναι ακριβώς σκύλος κατάφερε να γονατίσει στο ίντερνετ. Το βίντεο που δημοσιεύτηκε από το λογαριασμό στο X δείχνει κάτι που κάνει το μυαλό να σας στίζει. Ξέρουμε ότι σας τρομάξαμε, αλλά τα δύο κατοικίδια έκλειψαν την παράσταση. Ο σκυλάκος και η γατούλα του βίντεο, άθελά τους, σε λίγες ώρες ξεπέρασαν 1,5 εκατομμύριο views με σχόλια όπως «Δεν θα δικημηθώ απόψε και αυτό είναι το τέλος της ανθρωπότητας, αλλά όλα τελικά καλά, όλα καλά». Είδες τι σου κάνει η σωστή λαός κουνιά λήψης. Αυτό το τέρας εισαγωγικά κέρδισε σήμερα το ίντερνετ και πιθανότητα να σε έκανε να γελάσει με ένα κούφι. Παιδιά, τα ζώα δίνουν ζωή στον άνθρωπο. Μακάρι, μακάρι να είχαμε την ψυχή. Εμείς οι άνθρωποι, μακάρι να είχαμε την ψυχή ενός σκυλάκου. Μακάρι. Και για να μην αδικήσω και αυτούς που αγαπάνε τις γάτες και τις γάτα. Η γάτα βέβαια είναι λίγο ιστορία μου, αμαρτία, αλλά τέλος πάντων. Άντε, για να μην στεναχωρήσω.

ξένα μια. Φίλες και φίλοι, σήμερα μίλησαμε για πολλά. Για εκλογές και πολιτικά σενάρια, για δημογραφικό, για καύσιμα, για στέγη, για δάνεια, για ρυθμίσεις, για το νέο πτωχευτικό. Βέβαια, υπάρχει και ο νέος εξοδικάς που έρχεται με προστασία της πρώτης κατοικίας και βέβαια και η υπηρεσία που θα απορριφά τα ακίνητα και θα επιδοτείται για ένα 12 χρόνια. Θα τα πούμε αύριο, αυτό θα τα εξηγήσουμε αύριο. Ο φορέας αυτός που θα απορροφά τα ακίνητα. Για την καθημερινότητα που ζει κάθε ελληνική οικογένεια και το ερώτημα παραμένει ένα. Ζούμε καλύτερα ή απλώς αντέχουμε? Αν έχετε θέματα με δάνεια, φαντ, δημόσιες οφειλές, συντάξεις, νέα δάνεια ή αγορές και πολύ σε κινητό, μην μείνετε μόνοι. Ενημερωθείτε, ρωτήστε. Διότι πραγματικά ισχύει για τη δική σας περίπτωση, μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ξέρετε ότι ισχύει. Γιατί πολλές φορές η λύση ξεκινά από μια απλή συζήτηση

Μην απογοητεύεστε. Μπορεί κάποια στιγμή από ένα τυχαίο γεγονός να βρείτε λύση και να σώσετε την περιουσία σας, να σώσετε την οικογένειά σας, να σωθείτε από τις δημοσιοφυλές. Είναι πληροφορίες που έρχονται διάσπαρτες σε τυχαία γεγονότα, αλλά μπορούν να δώσουν μια λύση. Εμάς θα μας βρείτε κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, Μάχη FM, πρώτο οικονομία 4 με 5. Θα μιλάμε για συγκεκριμένα θέματα. Για την ακρίβεια, για τα ακίνητα, για τις ρυθμίσεις, για τις δημοσιοφυλές, για τις συντάξεις και για τις οικονομικές εξελίξεις που επουριάζουν τη ζωή μας. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή θα δείχνουμε τα νέα κουρέματα και πώς μπορείτε εσείς να απαλλαχθείτε από όλο αυτό το βάρος που σας έχουν βάλει οι πολιτικές επιλογές που ήρθαν στη χώρα μας, οι λάθος πολιτικές επιλογές. Νέα κουρέματα σε δάνεια, σε δημοσιοφυλές. Εξηγούμε απλά και ανθρώπινα τι ισχύει πίσω από τα ψηλά γράμματα και να καταλάβετε τι πρέπει να υπογράψει και τι όχι. Και βεβαίως κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα, πέσα στο Χαλκιώτη, 2 ώρη εκπομπή ενημερωτική, κοινωνική, έξω από κόμματα και χρώματα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, στους 134.000 που μας είδαν, έχουν πάει ήδη σε 150.000. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Ευχαριστούμε όλους που μας ακούσατε σε ένα Μάχη FM 99,8. Δίνουμε ραντεβού σήμερα στο Αλέτ 8 η ώρα να δείξουμε με εικόνα τι μπορεί να κάνει κάποιος για να μην του χάσει την περιουσία του από το δημόσιο και από τις τράπεζες. Μείνετε συντοπισμένοι στο Μάχη FM. Ακολουθούν Ράδιο Μακελάριδες και Στέφανος Χίος. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και μην τα παρατάτε. Δεν αξίζει να τους χαρίσουμε τίποτα. Διεκδικούμε τα πάντα. Ο Θεός μαζί μας. Να είστε καλά.

Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-564.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τετάρτης. Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει το κύκλωμα διαφθοράς πολεοδομίας. Με γαλάζια στελέχη κορφής μπλεγμένα στον τροχό της Δωροδοκίας. Και νέος γενικός γραμματέας κυβέρνησης στο διαβιβαστικό της ασφάλειας. Στοιχειωμένος ο λόγκος στο Αιγαίο. Νέα ανατριχιαστική δολοφονία γιου και μάνας μετά το ανεξιχνία στο μακελιό της Παύλου της οικογένειας του Αιγυπτιώτη Κρίσου. Όταν εισέβαλαν σπίτι του και σκότωσαν πατέρα, μάνα και παιδί. Ύποπτος Ιταλός ερωτικός σύντροφος. Ο φασίστας κολλητός φαμίλιας Τούρκος Κότς πληρώνει και ασελγή σε γυναίκες. Ανάστατη η Τουρκία. Η business στην Ελλάδα και οι φιλίες με τους Μητσοτάκηδες. Ο Τραμπ ετοιμάζει αντίπεινα κατά του Ιράν για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Κανείς δεν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στο μακελιό της Τετάρτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όλους εσάς που ακούτε καθημερινά τους ραδιομακελάριδες και τη στεντόρια φωνή της αλήθειας. Οι εκπομπές μας μεταδίδονται και τη νύχτα αργά προς το ξημέρωμα, εκεί που βγαίνουν οι βρικόλακες, τα φαντάσματα, τα ghost, αλλά έχουν κόστη τα ghost. Εγώ θα σας πω μια κουβέντα. Και ξέρετε, επειδή το μυαλό μου μερικές φορές είναι πάνω από το κεφάλι μου, κάποιοι το μυαλό τους είναι κάτω από το κεφάλι τους και κάποιοι το μυαλό τους είναι στο κάτω κεφάλι τους. Εμένα το μυαλό μου είναι πάνω από το κεφάλι μου μερικές φορές. Και ξέρετε, πολλές φορές ότι έχω αναστατώσει το σύμπαν. Τι έχουμε τώρα, 10 Ιουνίου. Θα κάτσω εδώ όλο το καλοκαίρι και θα σας κάνω να περάσετε μαύρο καλοκαίρι. Και ειδικά αυτοί που θα κάνουν διακοπές στο Μαξίμου. Καλώς απόγευμα στην Ρόδο του Αττικού. Καλώς απόγευμα. Και σας υπόσχομαι το πιο μαύρο καλοκαίρι της ζωής σας.

όλη την αλήθεια. Ποιοι φοβούνται την αλήθεια? Ποιοι? Ε? Ποιοι? Αυτοί που έχουν τα λεφτά τους έξω? Αυτοί που έχουν τα λεφτά τους στη Μέση Ανατολή? Αυτοί που κυριολεκτικά τα έκαναν πάνω τους όταν έπεσαν οι πρώτες βόμβες στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ, στο Μαρ, από εκεί που φέρανε την κόρη του Πρωθυπουργού, την κυρία Σοφία Μητσοτάκη, με ειδική πτήση, και παραχάραξε το εισιτήριο για να μας κοροϊδέψει ότι ήρθε με την πτήση του κυρίου Βασιλάκη. Αυτό ως το δώρο της εκπομπής στα γενέθλια της κόρης του κυρίου Μητσοτάκη. Και μη μου πείτε ότι τα βάζω με την οικογένεια. Με καμία οικογένεια δεν τα βάζω. Η κυρία Σοφία Μητσοτάκη είναι συντελεστής επιχειρηματικότητας και δεξί χέρι του Πρωθυπουργού σε πολιτικές και οικονομικές και επενδυτικές αποφάσεις, όχι για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον της πάρτης τους, της πάρτης τους. Και επειδή είναι για το μέλλον της πάρτης τους, καμία σχέση με την οικογένεια. Έχει πολιτικές και επιχειρηματικές διασυνδέσεις με την εξουσία και είπε ψέματα. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Το δώρο λοιπόν προς την κόρη του Πρωθυπουργού που είχε γενέθλια είναι να μας πει και είναι το εισιτήριο. Ουσιαστικά δεν ήταν εισιτήριο, ήταν μια κάρτα επιβίβασης, την οποία όλο το Twitter, όλο το Instagram και όλα τα social media την έβγαλα ψεύτρα. Κύριε Μητσοτάκη, η κόρη σας κατά τα social media που θέλετε να τα κλείσετε ψεύδεται. Δεύτερον, άμε παρακάτω. Αφήστε τώρα τις εξυπνάδες. Ο ένας έχει τα λεφτά του. Δεν με νοιάζει ποιος έχει τα λεφτά του έξω. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι να βγάλουν τα μάτια τους. Εμένα με ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει τη χώρα. Ποιος έχει τα λεφτά του έξω και ποιος έχει άδειους λογαριασμούς. Αλλά δεν είναι η ώρα για αυτά. Τώρα είναι η ώρα για τα άλλα. Όπως έχουμε προαναγγείλει στο μακελιό.gr, να ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη που είναι Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Εγώ κάνω κέφι να ρωτάω τον Πρωθυπουργό. Δεν κάνω κέφι να ρωτάω τους υποδέστερους, τους χαμάλιδες και τους υπαλλήλους του. Δεν μου λες κύριε Μητσοτάκη, επειδή βλέπω ότι στην Επιτροπή Θεσμών και σας είχα πει, κάτι, ότι ένα από τα θέματα που μπορεί να μην απασχολούν παρά μόνο ένα μικρό υποσύνολο της κοινωνίας, και μιλάω για το θέμα των υποκλοπών, που θα ρίξει την κυβέρνηση, είναι το θέμα του Εβραίου πρώην πράκτορα της Μοσάντ και του IDF, του κυρίου Ντίλιαν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις τελευταίες ώρες επιχειρείται ένα νέο πραξικόπημα στη Βουλή. Δηλαδή, να μπλοκάρουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τη δυνατότητα να καλέσουν τον κύριο Ντίλιαν για να πει δημόσια τι ξέρει για την εμπλοκή της ΕΥΠ και του Μαξίμου στην παρακολούθηση. Αλλά όχι μόνο στην παρακολούθηση πολιτικών, δημοσιογράφων, είναι και το δικό μου το όνομα. Καλά, εμένα με είχαν πάει και εμπλοκή. Δηλαδή με τραβάγανε τα σκυλιά της ΕΥΠ από εκεί, τα σκυλιά της ΕΥΠ από εδώ, με είχανε και στο Predator και με είχανε κάνει κόσκινο. Και ξέρετε τι έκανα? Επειδή δεν είχα πάρει πρέφα, κάθε φορά που πήγαινα στην τουαλέτα τους κατέβαζα το βρακί μου. Αν ήταν ευχαριστημένοι, γιατί αυτοί στο δεν είναι, είναι κυριολεξία. Το Predator σε έβλεπε παντού. Ήταν μία κινητή κάμερα στο κινητό στο τηλέφωνο. Εγώ λοιπόν κάθε φορά, γιατί ήξερα ότι με παρακολουθούν, μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο πρόεδρο του δικαστηρίου και τους μάρτυρες για το τι έλεγαν εκεί. Ένας από τους πρώην στενούς μου συνεργάτες που κατέθεσε στο δικαστήριο με τα 125 χρόνια του Ντίλιαν, ακούστε, ξυπνάκι, δεν σε έχει ενδιαφέρον.
Ρώτησε τον μάρτυρα. Και είπε ο μάρτυρας: μα κύριε πρόεδρε, εγώ τον είχα δει στο γραφείο του και είχε 5 κινητά τηλέφωνα. Και όταν τον ρώτησα γιατί είχε 5 κινητά τηλέφωνα, μου απάντησε ο κύριος Χίος: γιατί τα παρακολουθούν και τα 5. Και είχα κι άλλα 2 στην τσέπη. Δηλαδή είναι δυνατόν να γυρνάει ένας άνθρωπος με 7 κινητά τηλέφωνα? Μόνο έναν ξέρω, καναλάρχη. Μόνο έναν ξέρω, καναλάρχη, που είχε 19 κινητά τηλέφωνα πάνω στην τσέπη του. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι αλλού. Κύριε Ντίλιαν, ερώτημα και σε εσάς και σε έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Ακούγεστε σε ηχητικό ντοκουμέντο? Και το ερώτημα το θέτω και στον κύριο Ζαχαρία και σε το δικηγόρο που ασχολείται με την υπόθεση των υποκλοπών. Ακούγεστε σε κάποιο ηχητικό πριν από τη δίκη που καταδικαστήκατε σε 125 χρόνια

σώθω από το δικαστήριο και να σας αναφέρει στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Μην ανησυχείς, κουμπάρε. Τα έχω όλα κανονισμένα. Είναι πιασμένο το δικαστήριο. Δεν πρόκειται να σου κάνουν τίποτα. Μην πας. Μην καθίσεις στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Και ρωτάω δημόσια τον κύριο Κεσέ, που ασχολείται και ασχολείται σοβαρά με την υπόθεση, γιατί είναι σοβαρός ποινικολόγος. Κύριε Κεσέ, υπάρχει αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο? 2-17-18.000 6-9-43-63-54-51. Τι ακούγεται να λέει σε φραγκοχιώτικα αγγλικά? Γιατί αυτός που μιλάει αγγλικά, ο Έλλην, ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, μιλάει βλάχικα αγγλικά, φραγκοχιώτικα, όπως τα μιλάω κι εγώ. Are you talking to me? No. Λοιπόν, μιλάει με τον Τίλια και του λέει μην πας στο δικαστήριο. Δεν πήγε ο Τίλια στο δικαστήριο. Δεν κάθισε στο εδόλιο. Πώς είναι δυνατόν εγώ να ξέρω αυτές τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες και να μην τις ξέρει, κυρίες και κύριοι, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός? Ακούγεται, ξαναλέω, στενός συνεργάτης του κύριου Μητσοτάκη να του λέει του Τίλιαν μην πας στο εδόλιο, μην πας, τα έχω εγώ κανονισμένα όλα, θα αθωθείς. Και να του λέει ο Τίλιαν, εντάξει, αφού το λες εσύ, δεν πάω. Και δεν πήγε. Ήταν πιασμένο το δικαστήριο? Όχι. Ήταν πιασμένος ο εισαγγελέας? Όχι. Άρα τα λεφτά που πήγαν να προσφέρουν, οι άλλες χάρες που πήγαν να προσφέρουν, δεν έπιασαν τόπο. Πάμε παρακάτω. Αυτά δεν τα ξέρω, κυρίες και κύριοι, μόνον εγώ. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Σας είπα, θα περάσετε μαύρο καλοκαίρι. Θα σας έρχεται το ένα σφοντήλι μετά το άλλο. Μέχρι να λυγίστε και να ξεκουμπιστείτε και να φύγετε από τη χώρα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Και θα πω και κάτι ακόμα. Στον κύριο Κεσέ, που είναι σοβαρός ποινικολόγος και ψάχνει την υπόθεση και γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες. Κύριε Κεσέ, την υπόθεση αυτή που λέω την ξέρουν δύο άτομα. Δύο. Ο Τίλιαν τρεις και ο συνομιλητής του τέσσερις. Και ο Πρωθυπουργός πέντε. Άρα είναι κοινό μυστικό. Ποιος πολιτικός αρχηγός γνωρίζει τα πάντα? Ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση? Ποιος πολιτικός αρχηγός ξέρει όλη την αλήθεια? Να βγει και να τα πει. Πάντως δεν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό σας το λέω γιατί ο Ανδρουλάκης είναι ένας βλάκας, πολιτικός βλάκας και μισός. Όταν βλέπεις την πλάτη του Τσίπρα, δεν μπορεί παρά να είσαι πολιτικός αποτυχημένος. Ξόφλας. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ξόφλας. Είσαι αιωνίως ιτημένος. Παράτα τα και φύγε. Φύγε, Γιδοβοσκέ, φύγε. Ξαναρωτάω. Υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο? Θα το κάνω σλόγγαν αυτό. Θα το παίζω κάθε μέρα εδώ. Στο οποίο ακούγεται στενός συνεργάτης του... Μην πω άλλες λεπτομέρειες γιατί όλα θα αποκαλυφθούν. Στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού να λέει στον πρώην πράκτορα της Μοσάντ που τον πιάσανε κορόιδο. Μην μπω στο ακροατήριο. Είναι όλα κανονισμένα. Και δεν πήγε στο εδόλιο και φάγε 125 χρόνια. Ορίστε, κύριε Τίλιαν, βγείτε και τοποθετηθείτε δημόσια και αφήστε τις δηλώσεις στα κανάλια των ταβαντζίδων. Είναι παλιό το έργο, δεν περνάει πια. Θα λέτε κάθε φορά αυτό που σας συμφέρει? Όχι, θα πείτε αυτά που θέλουμε εμείς. Πείτε, ξομολογηθείτε. Και άμα δεν μπορείτε σε εμάς, να πάτε σε έναν παπά της γειτονιάς σας. Μόνο ένας πολιτικός αρχηγός μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Και αυτός δεν είναι ο Γιδοβοσκός. Σε καμιά περίπτωση. Γιατί είναι εξόφλας.

Είναι αιωνίος ξόφλας. Ιτοπαθής και ιτημένος. Και θα πάρει 7% στις εκλογές. 7% θα πάρει στις εκλογές. Θα σας λυσάξω. Θα σας λυσάξω. Σας το λέω. Γιατί έχω τα πάντα. Θα κάνετε να βγείτε από το σπίτι σας 3 μήνες. Ειδικά αυτοί που αλλάζουν και μετακομίζουν σπίτια. Αυτοί που μένανε κοντά σε κάτι πρεσβείες. Αυτοί που έχουν 15 που τους φιλάνε. Αυτοί οι οποίοι κάνουν επεισόδια. Θα σας κάνω, όχι να μην βγείτε από το σπίτι σας, θα σας κάνω να μην βγαίνετε ούτε σε δημόσιες λεωφόρους. Τόσος είναι ο τρόμος σας. Και ξέρετε καλά τι σας λέω. Quiz! Να το κόψετε. Να το κόψετε αυτό που λέω. Quiz! Quiz! Ποιος πολιτικός αρχηγός θα ρίξει την κυβέρνηση. Το πρώτο. Και το δεύτερο. Ξέρει αυτός. Δεν είναι χαζός. Και κοινοβουλευτικός είναι και καλά μιλάει και τα ξέρει όλα. Να πάει να τον βρείτε, κύριε Κεσέ. Να σας πει όλη την αλήθεια. Εδώ και τώρα. Να πέσει το καλοκαίρι η κυβέρνηση. Όχι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Τελείωσε η περίοδος χάριτος. Και για τους Εβραίους, και για τους Ιουδαίους, και για τους Παλαιστίνιους, και για τους Χριστιανούς. Αντισυστημικό δελτίο δεν θέλατε? Αντισυστημικό δελτίο θα λάβετε. Έτσι πάει αυτό. Μοσαϊκός νόμος. Κυρίες κύριοι, πέραν αυτού έχουμε δύο σοβαρότατες εξελίξεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Η πρώτη εξέλιξη είναι ότι έχει ασκηθεί μια ποινική δίωξη στο Λόγκο Αιγίου, στο καταρρωμένο τοπίο, στο δρόμο με τις λεύκες. Το έχετε δει το θρίλερ? Ο δρόμος με τις λεύκες. Και τις λεύκες στο Λόγκο Αιγίου. Εκεί, κυρίες και κύριοι, που πριν από 21 χρόνια ξεκληρίσανε σε συμβόλαιο θανάτου μια ολόκληρη οικογένεια Ελληνοαιγυπτιωτών και Ελληνοεβραίων, μπαίνοντας νύχτα από τη θάλασσα με φουσκωτό 3 άτομα στο σπίτι της γνωστής οικογένειας. Τον μου λέει ο κύριος Δελικοστόπουλος, έλα ο Βελόπουλος είναι. Και δεν ξέρω, να πάτε να τον ρωτήσετε. Δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος επικοινωνεί δημόσια, μιλάει στα τηλέφωνα, δεν κρύβεται. Να πάτε να τον ρωτήσετε, να μην ρωτάτε εμένα. Όχι τέτοια ερωτήματα σε μένα. Δεν πέφτω εγώ σε παγίδες. Να πάει ο κύριος και εσές να τον ρωτήσει. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να τελειώσουμε με το παραμύθι των υποκλοπών. Από την ώρα που ο κύριος Πρόεδρος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προσπαθεί σαν το διάολο το λιβάνι να μην αφήσει, να απαγορεύσει την είσοδο στη Βουλή του Ταλ Ντιλίαν, τότε, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα αλλάζουν. Εδώ χρειάζεται δημοσιογραφικός ανταρτοπόλεμος. Και να είστε σίγουροι, λόγω καταγωγής, ότι αυτό τον πόλεμο τον ξέρω καλά. Τον ξέρω πολύ καλά. Γιατί για να κάνεις ανταρτοπόλεμο, πρέπει να έχεις γεννηθεί στα βουνά. Και εγώ δεν γεννήθηκα στον κάμπο. Οι δύο εξελίξεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι ότι στο Λόγκο Αιγίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διπλή ανθρωποκτονία. Μιας μάνας 54 ετών και ενός γιου 26 σε έναν Ιταλό μαφιόζο 65 ετών, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, μάλλον φέρεται κατά την ποινική δίωξη να είναι αυτός ο οποίος ξεπάστρεψε μια ολόκληρη οικογένεια. Κατακρεούργησε το γιο και μαχαίρωσε τη μάνα. Και υπάρχει και μια άλλη σοβαρότατη εξέλιξη η οποία μας θυμίζει τις παλιές σκληρές εποχές
των μαγκουροφόρων. Ένας άνθρωπος, πρόεδρος κοινότητας στην Κρήτη, μιλάμε για κριτική μαφία. Ενώ κυρίες και κύριοι, είχε θεωρηθεί, και μιλάω για τον Μακαρίτη, τον αδικοχαμένο, δολοφονημένο 49χρονο, Αλέξανδρο Δασκαλάκη, ο οποίος ήταν κτηνοτροφός και υπέστη θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι με γκλίτσα στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ παρουσίαζαν την υπόθεσή του ως τροχαίο δυστύχημα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει κριτική καμόρα και να μην παρεξηγούνται οι κριτικοί. Δεν μιλάμε για αυτούς καθ' ολοκληρία. Σεις όμως στην Κρήτη που αλλάζετε συνέχεια το χρωματισμό του χάρτη. Καλά εκεί τι θεό λατρεύετε. Μία τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μία τον Τσίπρα. Μία τον Μητσοτάκη. Μία τον Ανδρουλάκη. Επιλέξτε επιτέλους. Τι ακριβώς κάνετε εκεί. Οι πιο παλάτζες ψηφοφόροι της Ελλάδος είναι οι κριτικοί. Καμία εμπιστοσύνη στη βούλησή σας. Καλά να πάθετε. Εκεί η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί η μαφία των κουμπουροφόρων. Εκεί η μαφία της γκλίτσας. Εκεί η μαφία του ξύλου. Εκεί η μαφία των ναρκωτικών. Εκεί η μαφία του μυλοποτάμου. Επιτέλους, τι γίνεται εκεί πέρα. Εσείς οι ίδιοι οι κάτοικοι της Κρήτης πρέπει να πάτε στους πολιτικούς σας που ψηφίζετε και επιτέλους να τους πείτε πώς πρέπει να καθαρίσουν το νησί. Αλλά δυστυχώς το νησί δεν καθαρίζει. Γιατί οι εξαρτήσεις και τα κομματικά ωφέλη για πάρα πολλούς από τον κριτικό πληθυσμό είναι πολύ μεγάλα. Όπου υπάρχουν ωφέλη, υπάρχει η μαφία. Στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι, δίνουν ακόμα τεράστια μάχη. Με ορκισμένους εισαγγελείς. Όχι σαν τον κύριο Τζαβέλα, ούτε σαν τον κύριο Τογιάκο. Ούτε σαν την κυρία Αδηλίνη, που έλεγε στους συγγενείς να πάνε να προσευχηθούν στο Θεό. Μιλάμε για εισαγγελείς στιβαρούς. Για εισαγγελείς που τους φυλάνε μέρα νύχτα. 15 και 20 καραμπινιέροι. Μιλάμε για ανθρώπους που βάζουν το χέρι τους όχι στη φωτιά, στη λάβα του ηφαιστείου της μαφίας. Είστε πολύ λίγοι και οι τρεις. Και εσείς κύριε Τζαβέλα, πηγαίνετε μια βόλτα στην Ιταλία να διδαχτείτε τι σημαίνει να είσαι ανώτατος εισαγγελέας της χώρας και να πηγαίνει συνοδεία με 20 άτομα για να μην σε τεινάξουν στον αέρα. Είσαι πολύ λίγος, πολύ λίγος. Και λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός ο φουκαράς, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, τον οποίον σκότωσαν από ό,τι φαίνεται 3 άτομα, 59, 57 και 32. Ένας εξ αυτών, και αυτό είναι η είδηση της ημέρας, το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία του αδικοχαμένου φοιτητή στα Γιάννενα, του Γιακουμάκη. Τι θυμάστε την υπόθεση. Κι όμως, ένας από αυτούς που πρέπει να είναι ο 32χρονος σύλληφθης ήταν στη δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη. Αυτή που χαρακτηρίστηκε στα Γιάννενα αυτοκτονία. Θα πρέπει λοιπόν να ξανανοίξει ο φάκελος για να δούμε ποιοι σκότωσαν, αν σκότωσαν και πώς οδήγησαν. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, τον άτυχο φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Γιάννενα ή στην αυτοκτονία ή σε ανθρωποκτονία. Τον μπλάκωσαν τον πρόεδρο με τις γκλίτσες και με τα μπαστούνια και τον σκότωσαν. Αυτή η ιστορία μου θυμίζει, κυρίες και κύριοι, μια παλιά υπόθεση με έναν άλλο πρόεδρο κοινότητας, τον οποίο τον είχαν πλακώσει πάλι με τις μαγκούρες κάποιοι γόνοι ισχυρής οικονομικής δυναστείας του τόπου, γιατί πήγαινε κόντρα στα συμφέροντά τους. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε? Την Ελλάδα της μαγκούρας? Την Ελλάδα των μαγκουροφόρων? Την Ελλάδα των δολοφόνων? Όχι.
Θέλουμε την Ελλάδα της δικαιοσύνης. Αλλά για να υπάρχει δικαιοσύνη, θα πρέπει κάποιοι δικαστές, σαν αυτούς στον Αριοπάγο, να έχουν, κυρίες και κύριοι, τις κοχώνες για να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε τόσο μεγάλες υποθέσεις. Και λυπάμαι πολύ που θα το πω, αλλά πλην ελαχίστων περιπτώσεων, τούτοι εδώ δεν κάνουν ούτε για να αρμέγουν γελάδες στο χωριό μου. Τεραστίων διαστάσεων επίσης είναι το θέμα με τις πολεοδομίες. Είναι ο δεύτερος πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης και στενός συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκη, και θα πω το όνομα του διότι το έβγαλε ο Sky, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης. Έδωσε συνέντευξη στην αυαρχίδα του Γαλαζίου Ομίλου. Ο κύριος Λογοθέτης ήταν πρώην Γενικός Γραμματέας μεταναστευτικής πολιτικής. Σύμφωνα λοιπόν με το διαβαστικό της ασφάλειας, το οποίο ασχολείται με τις διεφθαρμένες πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα, ακούσατε χτες, βγάλαμε εδώ πέρα μια κυρία η οποία από το 2012 είχε επισημάνει τη μαφία που γινόταν στους δήμους και συγκεκριμένα σε ένα πολύ αμαρτωλό δήμο. Μιλάω για το Δήμο Κηφισιάς. Εκεί λοιπόν αυτή η κυρία χτες, η κυρία Κατερίνα Παρασκευοπούλου, σε μία οργισμένη συνέντευξη προσπάθησε να κάνει μία επένδυση 7 εκατομμυρίων ευρώ επί των ημερών του κουμπάρου του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Νίκου Χιωτάκη, ο οποίος απειλάγει από ό,τι γνωρίζω, διότι δεν δέχτηκα κανένα τηλέφωνο από χτες. Ούτε από τον κύριο Χιωτάκη, ούτε από τον κατονομαζόμενο στη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Παρασκευοπούλου, στενό συνεργάτη του κύριου Σαμαρά, τον κύριο Κανελόπουλο. Εγώ θα σας ψάχνω, εσείς να με ψάξετε. Ακούστηκε το όνομά σας. Δεν έχετε τίποτα να πείτε. Ο κύριος Χιωτάκης, ο πρώην δήμαρχος Κηφισιάς, απειλάγει. Αρχιοθετήθηκε η υπόθεσή του με απαλλακτικό βούλευμα. Άρα, ο γέγονε γέγονε και δεν συμβαίνει τίποτα με τον ίδιο. Όμως υπάρχει ένα ηθικό θέμα με τον νυν ή πρώην στενό συνεργάτη του κύριου Σαμαρά, τον κύριο Κανελόπουλο. Τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που θέλει να κατέβει στις εκλογές, που θέλει να φτιάξει κόμμα, ο οποίος έμενε 3 τετράγωνα από το άντρο της διαφθοράς και του εγκλήματος. Μα αποδείχτηκε τώρα. Η κυρία Παρασκευοπούλου, σε όσα είπε χτες, και θα την ανεβάσουμε τη συνέντευξή της σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, είπε σημεία και τέρατα. Είπε ότι ο μοναχικός ο οποίος παρέμεινε στο τέλος για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ήταν ο Μακαρίτης, τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Ερυθρέας, της Νέας Ερυθρέας, ο οποίος βρέθηκε σκοτωμένος έξω από το μαγαζί της για την άδεια του οποίου την εκβίαζαν για να της πάρουν 250.000 ευρώ μέλη του Δήμου Κηφισιάς, σκοτωμένος αφήνοντας ένα σημείο. Το έχω το σημείο. Άρα δεν είναι πρέπον, δεν είναι σωστό και είναι απάνθρωπο να το δώσω στο δημοσιότητα. Το έχω το σημείο. 3 λέξεις λέει, 3 κουβέντες, τίποτα άλλο. Το ματωβαμένο σημείωμα του ανθρώπου ο οποίος ζητούσε 250.000 ευρώ μέλος της διαφθοράς και της μαφίας πολεοδομίας. Τώρα προκύπτουν όμως νέα ζητήματα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας, δεν μιλάω για τον Μπακογιάννη, αυτός παραιτήθηκε. Ο Γενικός Γραμματέας μέχρι πριν από 48 ώρες του Υπουργείου Περιβάλλοντος εξεδιώχθη, γιατί συγγενικά του πρόσωπα συμμετείχαν με τη διαφθορά στις πολεοδομίες και στη μαφία των Δήμων. Το νέο βλαστάρι της κυβέρνησης είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, του κ. Βορύδη, αν δεν κάνω λάθος.
και τώρα του κύριου Πλεύρη, ο οποίος σε δηλώσεις του στην Αυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας αντέκρουσε τους ισχυρισμούς που προβάλλονται στο διαβιβαστικό της ασφάλειας για το θέμα της διαφθοράς στις πολεοδομίες όλης της Ελλάδος, ότι, ακούστε λίγο, μία δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ, γιατί κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν είμαι με κανέναν από αυτούς συνάδελφους. Εγώ είμαι μόνος μου, μοναχικός λύκος, περπατάω στα βουνά. Συνάδελφος, τι συνάδελφος να είμαι αυτός. Μία κυρία λέει με αρχικά έψιλο γάμα, δημοσιογράφος, μετά από τι λέει στη δικογραφία της ασφάλειας, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η περίπτωση, γιατί εδώ φαίνεται να εμπλέκονται ενδιάμεση για να δωροδοκούν δικαστές. Έλληνες δημοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ, ποιος άλλος θα μπορούσε να πλευρίσει έναν εισαγγελέα και έναν πρόεδρο δικαστηρίου? Μόνο κάποιος που μπορούσε να είχε σχέση με δικαστικό ρεπορτάζ. Κάνουν και τέτοιες βρωμοδουλειές οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της Ένωσης Συντακτών. Κυρία Αντωνιάδου της Ένωσης Συντακτών, θα βγάλετε καμιά ανακοίνωση ή περιμένετε να σας την πει ο Μητσοτάκης? Ή ο Πάνος Όμπολος που γράφει τα βιβλία, αυτός που δημοσίευσε στο Έθνος και δεν τιμωρήθηκε, τιμωρήθηκαν άλλοι. Τιμωρήσατε το Χίο, όχι το Σόμπολο που έβγαλε το 1980 κομμένο σε φέτες το σώμα της γυναίκας από το νεκροδομείο που είχε κατατεμαχίσει ο τότε δολοφόνος Φραντζής. Αυτός είναι ο κύριος Όμπολος. Αλλά πού να τολμήσετε να βγάλετε ανακοίνωση? Πρέπει να ρωτήσετε τον αρχηγό σας στην ΕΣΥΑ, τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Σκέρτσο ή τον κύριο Μαρινάκη. Πού να τολμήσετε? Έχετε τα κότσια εκεί, σας στηρίζει η Νέα Δημοκρατία για να σας βγάζει εικονικές πρόεδρες. Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Ένος συντακτών. Της πλάκας είστε όλοι σας. Της πλάκας. Σε αυτή λοιπόν τη φοβερή ιστορία της μαφίας με τις πολεοδομίες βγήκε χτες ο ΣΚΕΙ, ο πρώην Γενικός Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος... ο κύριος αυτός, μπάσχετος, δεν έχει σημασία το όνομά του, ο λογοθέτης. Στο διαβαστικό της ασφάλειας λέει επακριβώς ότι ο λογοθέτης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Μεταναστευτικής Πολιτικής, είχε ένα ακίνητο και υπήρχε ένα πρόβλημα με καταγγελίες για την νομιμοποίησή του. Φέρεται κατά το διαβιβαστικό, το οποίο έβγαλε χτες και ο ΣΚΑΙ και το ΜΕΓΑ, να ζητούσε διαμεσολάβηση από έναν κύριο ο οποίος είναι επικεφαλής μη κυβερνητικής οργάνωσης, ΜΚΙΟ, και χρησιμοποίησε μία δημοσιογράφο του δικαστικού ρεπορτάζ, λαμβάνοντας ο ίδιος 20 χιλιάρικα για τη διευκόλυνση, για να βάλουν μέσα ένα κουτί με γλυκά, ένα τούβλο με λεφτά και να το δώσουν στο δικαστή της έδρας. Αυτά προβάλλονται από τη δικογραφία της ασφάλειας. Και βεβαίως βγήκε ο κύριος λογοθέτης και ξεκαθάρισε, για να είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τη ιδεοντολογία, όχι της ΕΣΥΑ, του εαυτού μας, του ραδιοφώνου που τιμάμε τα μικρόφωνα του, και είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με το θέμα. Το Μαξίμου όμως δεν έβγαλε ανακοίνωση, ούτε ο λαλίστατος κύριος Μαρινάκης, που έχουμε πολλά γράμματα για τη γούνα του, γιατί έχει πει πολλά ψέματα στον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, οι υπόθεση πολεοδομίας είναι ανεξάντλητη. Θα βγουν κι άλλα. Και εμπλεκόμενα μέσα γαλάζια στελέχη. Η μισή Νέα Δημοκρατία, αλλά καλά ρε εσείς. Από το 2012 βγάζαμε συνεχή πρωτοσέλιδα και στο site μας και στην εφημερίδα μας για την υπόθεση Παρασκευοπούλου και λέγαμε «Η γυναίκα
κατήγγειλε ξεκάθαρα ότι σε αυτό τον πεντέρημο Δήμο Κηφισιάς η διαφορά είναι τεράστια. Ο κύριος Σαμαράς που έμενε 3 τετράγωνα από το Δήμο Κηφισιάς και είχε δικό του δήμαρχο στο Δήμο, δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερες τίποτα ρε Αντώνη. Αλλά τι να ξέρεις ρε κακομύρη, ρε κατακαημένε, που θέλεις τα 75 σου να γίνεις και πολιτικός αρχηγός. Μαύρη μοίρα σου, μαύρη μοίρα σου και ο ερχόμος σου. Ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και μετά θα συνδεθούμε με την Πάτρα και τον συνάδελφο, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, για να ακούσουμε τον κύριο Αναστασόπουλο, είναι, και τον Γιώργο τον Αναστασόπουλο, έναν από τους πιο έμπειρους δημοσιογράφους της Πάτρας και της Αχαΐας, για να ακούσουμε τι συμβαίνει στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Έχουμε 8 νεκρούς εκεί. 8 νεκρούς! Και βεβαίως να μας μεταφέρει και λεπτομέρειες για το θέμα της ανθρωποκτονίας στο Λόγκο Αιγαίου.

0: Για να καλησπέρισουμε κυρίες και κύριοι τον συνάδελφο τον κύριο Γιώργο Αναστασόπουλο. Γιώργο, τουλάχιστον σε ένα μπορώ να σε αποκαλώ συνάδελφο.
1: Γεια. Στέφανε, να είσαι καλά. Καλησπέρα.
0: Πώς πάει, αδερφέ μου. Να ξεκινήσουμε με το έγκλημα. Γιώργο, τι πληροφορίες υπάρχουν εκεί?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι έχουν ξεδιαλύνει τα πράγματα. Αυτός είναι ο φωνιάς, δηλαδή
0: αυτός,
1: ο Μάρκος.
0: Αυτός τους έφαγε.
1: Ναι, αυτός και τους δύο, και οι λόγοι, ενώ ήταν η σχέση άριστη μεταξύ τους, από όταν έγινε η πώληση από την Μαρία, την Μακαρίτισσα πια Μαρία, τη σύντροφό, από όταν έγινε η πώληση ενός αγροκτήματος, πήρε τα χρήματα και τα χρήματα τα έδωσε στο γιο της.
0: Oh,
1: και
0: nice.
1: Ενοχλήθηκε λοιπόν ο Ιταλός, γιατί ο Ιταλός, πρέπει να πούμε το εξής, ότι της είχε σταθεί όλα αυτά τα χρόνια και στην αρρώστια, μάλιστα και στη Ρώμη την είχε πάει και είχε κάνει εγχείρηση η Μαρία. Ήρθε λοιπόν μετά και της λέει, κοίταξε να δεις, πούλησε το αγρόκτημα, πήγαν τα λεφτά όλα στο παιδί, εγώ δεν θα πάρω τίποτα, εγώ έχω κάνει τόσα για σένα. Αυτό είναι το πνεύμα δηλαδή γύρω από το οποίο είχαμε την ανατροπή στην όλη ιστορία που αφορούσε τη σχέση τους, κατάλαβες. Η Μαρία πλέον ζητούσε να χωρίσουν από την ώρα που στο θέμα αυτό είχε πάρει το μέρος του γιού της, κοίταζε δηλαδή το μέλλον του παιδιού της και όχι τον σύντροφό της. Αυτός λοιπόν θόλωσε, η Μαρία φοβήθηκε, φώναξε το παιδί από τη Γερμανία, το παιδί ήρθε την Κυριακή το πρωί και μέσα σε ένα διήμερο οι αντεγκλήσεις και οι διαφωνίες και το ένα και το άλλο έφεραν το αποτέλεσμα αυτό το οποίο έφερα. Δηλαδή,
0: εσύ Γιώργο μου, ένα λεπτό ρε Γιώργο μου, είσαι έμπειρος δημοσιογράφος στα χρόνια, για πόσα χρήματα μπορείς να σκοτώσεις και να σφάξεις δύο ανθρώπους?
1: Συγγνώμη Στέφανέ μου, εσύ είσαι πολύ πυρος τώρα, έτσι. Μπορείς να σκοτώσεις και για 100.000 και μπορείς να σκοτώσεις και για 500 ευρώ. Δεν τρελαινόμαστε, αλλά εδώ δεν ήταν.
0: Άρα τι σύντροφος.
1: Δεν ήταν μερικές εκατοντάδες ευρώ, ήταν χιλιάρικα. Χιλιάδες ευρώ η πώληση του αγροκτήματος. Πήγανε τα χρήματα λοιπόν στο παιδί, ο ίδιος ένιωσε ρηγμένος, σου λέει εγώ απέναντί σου έχω σταθεί βράχος όλα αυτά τα χρόνια και στο θέμα με την περιπέτεια της υγείας σου. Αυτό είναι δηλαδή το story σε γενικές γραμμές.
0: Άρα είναι οικονομικό, Γιώργο, είναι οικονομικό το κίνητρο, έτσι.
1: Οικονομικό, το οποίο πρόσεξε, πήγε και στο πάθος μετά, υπό την έννοια ότι ο ίδιος ένιωθε ότι την έχανε. Γιατί αυτή του ζήτησε να χωρίσουνε. Έτσι, αυτή πήρε ένα φανδόν το μέρος του γιού της.
0: Α, όταν οπότε, τσακώθηκε
1: αυτό,
0: δηλαδή, όταν τσακώθηκε.
1: Στέφανε, από πού αποδεικνύεται, γιατί είναι λανθασμένο αυτό το οποίο γράφει, ότι όταν ήρθαν στα χέρια, ότι της έριξε 10, 15, 20 μαχαιριές. 43 συνολικά μαχαιριές.
0: 43 μαχαιριές.
1: Αυτό απεφάνθη ο ιατροδικαστής. Έτσι είναι ένα νεότερο στοιχείο.
0: 43 μαχαιριές.
1: 43 μαχαιριές. Αυτή αντιστάθηκε, γι' αυτό και ο ίδιος έχει αμοιχές και εκδορές. Έτσι. Και μάλιστα βρέθηκε και βιολογικό υλικό DNA ξένο, όχι της Μαρίας, όχι του θύματος, το οποίο είναι στα εργαστήρια. Πιθανότατα αυτό το οποίο θα προκύψει θα είναι το υλικό αυτό, είναι του
0: Γιώργο. Αυτός δεν έχει παραδεχτεί την ενοχή του, έτσι?
1: Όχι.
0: Δεν έχει σπάσει, είναι σκληρός.
1: Και σήμερα το μεσημέρι, πριν από δύο ώρες για την ακρίβεια, που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και τον ανακρίβει, και μάλιστα πήγε και χωρίς δικηγόρο, αλλά ζήτησε τη συνδρομή της Ιταλικής πρεσβείας. Ναι, δεν παραδέχθηκε, Στέφανε, την ενοχή. Δεν την έχει παραδέχθει, ναι.
0: Γιώργο,
1: είναι τα στοιχεία, όπως λένε, ναι, από την ασφάλεια και της Πάτρας, γιατί έχει εμπλακεί και η ασφάλεια της Πάτρας στην εξυφνίαση αυτής της ιστορίας. Λένε ότι είναι τα στοιχεία συντριπτικά. Και μερικά από αυτά είναι αυτά τα οποία σου προανέφερα.
0: Έχει κινηθεί καλά εκεί στην Αχαΐα η ασφάλεια, έτσι.
1: Να σου πω.
0: Γιατί και το Δαλαμάγκα, εσύ ξέρεις πώς τον
1: ξέρει. Αδερφέ, δεν ξέρω αν είναι μια όαση. Εγώ την θεωρώ όαση την ασφάλεια και γενικότερα την αστυνομία.
0: Αλλά μην ορκίζεσαι για αστυνομικούς, βέβαια, έτσι.
1: Πρόσεξε, από κάποια σκαθάρια έχουμε απαλλαγή. Δεν βάζουμε το χέρι στο Ευαγγέλιο,
0: έτσι,
1: ότι όλοι είναι αγιόπαιδα, αλλά οι εξιχνιάσεις και οι. Και πώς το λένε, και οι αποκαλύψεις που γίνονται, θα σου πω μάλιστα για κάτι το οποίο δεν έχει δει και αυτό το φως της δημοσιότητας. Ο Άριος Πάγος, παρεμπιπτόντως το λέω, ο Άριος Πάγος ανέρεσε αθωωτική απόφαση του εφετείου της Πάτρας, αθωωτική απόφαση για εμπόρους ναρκωτικών, και αυτό συνέβη, ξέρεις γιατί? Διότι είχαν δυσφορήσει οι αστυνομικοί της ασφάλειας εδώ και έλεγαν: εμείς τους συλλαμβάνουμε και εσείς τους αθώνετε, κατεβάζουμε τα μολύβια.
0: Έτσι.
1: Και έφτασε στο σημείο ο Άριος Πάγος και έκανε ανέρεση και να δικαστεί εκ νέου.
0: Μπράβο.
1: Αυτή η υπόθεση την είπα παρεμπιπτόντως για να ενισχύσω αυτό το οποίο είπες και εσύ νωρίτερα.
0: Όχι, θα πρέπει να λέμε τα πράγματα, Γιώργο, όπως είναι.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Και εδώ, τα τελευταία χρόνια, το λέω εγώ, βάζω και το χέρι μου στο Ευαγγέλιο και χωρίς να τα κοιτάζω τα πράγματα πλέον κομματικά, Στέφανε.
0: Τι κομματικά, ρε Γιώργο, η αστυνομία δεν έχει κομματισμούς.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Από την εποχή που ήταν εδώ ένας επιθεωρητής αστυνομίας, ο οποίος ήταν Τζάνι Κρίσταλ Βοημίας, ένας Μαρτζάκλης, και μετά έχουν προκύψει κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι είναι ικανοί και οι οποίοι όντως έχουν
0: και καθαρίσει. Κάνανε και τη μεγάλη την ιστορία με τον Τζέιμς Δαλαμάγκα. Πόρτα πήγανε από τη
1: Ρώμη. Όπου εκεί ξεκίνησε το ξετύλιγμα του κουβαριού από το επώνυμο της μάνας.
0: Μα πώς φτάσανε εδώ, μου το είπες και χτες. Πώς φτάσανε από το πατρόνυμο, πώς φτάσανε.
1: Φτάσανε, και όμως φτάσανε διότι από το επώνυμο της μάνας. Χρυσή, δεν έχει ξαναϋποθεί το όνομα της μάνας, Χρυσή, ας μην πούμε πλέον.
0: Όχι,
1: το
0: επώνυμο, να μην πούμε.
1: Ναι, αλλά Χρυσή το μικρό της όνομα, και από εκεί σιγά σιγά, χιλιόμετρο, έφτασαν, ξεκίνησαν από την Τέμενη που είναι ο τόπος της καταγωγής της μάνας, πριν φύγει η μάνα του Δαλαμάγκα και πάει και αυτή στην Αυστραλία, και χιλιόμετρο έφτασαν στο Άλσος, εκεί που είχε χτίσει ο Δαλαμάγκας το φρούριό του. Μια απόσταση 30 χιλιόμετρων, χιλιόμετρο, πρόσωπο.
0: Μπράβο.
1: Συγγενείς και πάει λέγοντας.
0: Θα πρέπει, Γιώργο, να αποδίδουμε τα εύσημα και στην αστυνομία όταν πρέπει.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Πάμε στο άλλο θέμα, το μεγάλο τώρα. Ρε Γιώργο μου, 8 νεκροί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Και αν, Στέφανε, υπολογίσουμε κι άλλη μια περίπτωση ενός ακόμη ο οποίος πέθανε κρατούμενος, έτσι, που πέθανε στο νοσοκομείο στο Ρίο της Πάντας, 9.
0: Τι γίνεται, όχι, Γιώργο, εσύ την ξέρεις την κατάσταση, τι γίνεται εκεί?
1: Κοίταξε να δεις, εκεί χρονικά συμπίπτουν κάποια πράγματα με κάποια γεγονότα. Δηλαδή πριν από ένα εξάμηνο έγινε ένας πολύ μεγάλος τσακωμός μέσα στις φυλακές και ένας αρχιφύλακας ξυλοκόπησε, σύμφωνα τουλάχιστον με το κατηγορητήριο, ένα σοφρονιστικό υπάλληλο. Από εκεί και πέρα ο αρχιφύλακας είχε περιπέτειες πειθαρχικές και ποινικές κτλ. Και ατόνισε κατά πολύ ο έλεγχος της φυλακής. Και βρήκαν την ευκαιρία, πως το έχω ερμηνεύσει εγώ, έτσι, ναι, βρήκαν την ευκαιρία, ναι, λοιπόν, οι αρουραίοι μέσα στις φυλακές να δράσουν. Τι εννοώ όταν λέω αρουραί? Εννοώ ότι σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό από ό,τι σε άλλες περιόδους έμπαιναν ναρκωτικά. Και δεν είναι ότι έμπαιναν ναρκωτικά που ήταν ελεγχόμενα. Έμπαιναν ναρκωτικά ή παρασκευάζονταν μέσα στη φυλακή ναρκωτικά που ήταν, όπως λέμε, με τα ποτά μπόμπες, έτσι ποτά θανατηφόρα, κατά μεταφορική έννοια, που αφορούσαν ναρκωτικά, δηλαδή μπροζάι, μπουμ, τα έχεις ακούσει ποτέ αυτά?
0: Τα έχω ακούσει, Γιώργο, ναι, κοκαίνη, ναι. Κοκαίνη, έτσι.
1: Ναι, κοκαίνη είναι, αλλά είναι ψεκασμένος καπνός μαζί με την κοκαίνη, είναι χημικές ουσίες, υγρά πράγματα τα οποία σου φτιάχνουν ένα κοκτέιλ,
0: το οποίο
1: είναι σαν αντιφόρο. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της ασυνδοσίας η οποία παρατηρείτο, γιατί ο έλεγχος, όπως σου είπα, είχε ατονίσει, φτάσαμε στο σημείο μέσα σε ένα δίμηνο από τις 4 Απριλίου μέχρι και πριν από 3-4 μέρες να έχουμε τον ένα νεκρό μετά τον άλλο. Και Στέφανε, δεν μιλάμε για νεκρούς που είναι 65, 70, 80, ξέρω, χρόνων κρατούμενοι αυτής της ηλικίας. 31 χρόνων, 42 χρόνων, 43 χρόνων.
0: Κοίταξε, Γιώργο, και οι κρατούμενοι Ψυχή έχουν οι άνθρωποι, έτσι. Και για να σοφρονιστούν, όχι για δεν πήγανε για να πεθάνουν.
1: Θα σου πω το εξής. Είναι μια φυλακή η οποία είναι σκληρή. Έτσι, καμία αντίρρηση. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν είναι ότι εδώ οι φυλακισμένοι είναι, ξέρεις, καθάρματα, τέρατα. Όταν το 70% που σου λέω τώρα των φυλακισμένων έχουν εμπλοκή βέβαια με ναρκωτικά.
0: Είναι σκληρή.
1: Είναι τοξικό πάνω στη Β' Πτέρυγα.
0: Έχει σκληρούς κρατούμενους εκεί οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου Γιώργου.
1: Στη Β' Πτέρυγα είναι πολύ, υπάρχουν σκληροί κρατούμενοι. Κυρίως είναι Αλβανοί αυτοί. Είναι οι λεφτάδες της φυλακής. Γιατί σου λέω, έχω κάνει ρεπορτάζ και έχω φτάσει σε πολύ βάθο, Στέφανε.
0: Οι λεφτάδες
1: της φυλακής, αλλά ταυτόχρονα η φυλακή έχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό και κρατούμενος που φάνε βαθωράκια, διακηρυπές, τοξικομανείς, με υποδέστερες κατηγορίες σε βάρος. Καταδικασμένοι βέβαια, στους φυλακισμένοι. Εντάξει, ωραία. Είναι στερημένη η ελευθερία του. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουν ιατρονοσηλευτική περίθαλψη ή ότι δεν πρέπει να έχει κλινική και ψυχολόγο.
0: Ωραία, ρε Γιώργο, η πολιτεία πώς αντιδρά σε αυτά τα φαινόμενα. Έχουμε δύο υπουργεία. Έχουμε δύο υπουργεία.
1: Ναι, απλώς.
0: Γιώργο, μην μετακινήσει γιατί δεν ακούμε καλά το σήμα σου.
1: Έλα μου, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε δύο υπουργεία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Έκανα την κλιματική πολιτική. Τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα?
1: Σου είπα,
0: αλλάξανε σήμερα τον αρχιφύλακα και τελείωσε η ιστορία.
1: Ναι, η σπασμωδική αντίδραση ήταν αυτή. Να βάλουν τον αρχιφύλακα. Δεν είναι λίγο αυτό, αλλά δεν είναι το όλο. Έτσι, είναι μέρος του όλου. Συν της άλλης, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εμπλουτιστεί το ιατρείο της φυλακής. Δεν μπορεί ένας γιατρός και δύο φυλακοί να τα βγάλουν πέρα. Πρόσεξε, Στέφανε, μιλάμε για μια φυλακή που αυτή τη στιγμή έχει 780 κρατούμενους, όταν κανονικά θα έπρεπε να έχει 400. Οι αυτοί 780 κρατούμενοι, ο καθένας τους έχει 4 τετραγωνικά για να κινηθεί αυτός είναι ο μέσος όρος των τετραγωνικών που αναλογεί
0: 4 τετραγωνικά ο κάθε κρατούμενος.
1: Αυτό είναι απάνθρωπο, έτσι. Είναι απέσιο, όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι. 4 τετραγωνικά δεν είναι φυλακές σοφρονισμού αυτές, δεν αφορούν αυτές οι φυλακές στον 21ο αιώνα. Τι μας παραπέμπουν στον 19ο και δεν ξέρω και στους παραπίσω αιώνες.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε.
0: Πού σε βρίσκουμε, στην Πελοπόννησο?
1: Πάντα.
0: Στην εφημερίδα Πελοπόννησο.
1: Από το 1975.
0: Άρε Γιώργα, δύναμη σε ρε φίλε.
1: 51 χρόνια.
0: Όταν μεταδίδαμε μαζί ποδοσφαιρικούς αγώνες.
1: Ακριβώς.
0: Τζορτζ Αναστασόπουλος, δύναμη. Καλό απόγευμα, Γιώργο μου.

0: παίξουμε ένα προαναγγελτικό βίντεο. Είναι το τρίτο βίντεο. Έχω δώσει για σήμερα τα άλλα. Ναι, τα άλλα δύο θα τα παίξουμε αύριο. Το βίντεο αυτό, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά μας εισάγει σε μια μεγάλη έρευνα που ξεκινάει μετά τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξεχάσαμε τους απατεώνες δημοσκόπους. Με αυτούς εγώ μιλάω με στοιχεία. Όσα δίνω, όσα θες, που λέει και το τραγούδι. Ανοίγουμε ένα δεύτερο κομμάτι έρευνας που θα τσούξει πολλούς. Και ειδικά θα τσούξει αυτούς που κάνουν αγωγές και μηνύσεις στο χείο. Πειράζει. Όλα εδώ πληρώνονται.
1: Παρακαλώ. Θέλω να πω εδώ ότι την επόμενη Παρασκευή που έρχεται θα δοθούν στη δημοσιότητα και θα λάβετε κι εσείς το email μου όλων αυτών που μου είπε πριν δολοφονηθεί ο άτυχος 38χρονος Δημήτρης Νίνος, τον οποίον τον έχω καταγεγραμμένο σε βίντεο να μου αναφέρει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ πλησιάζει η ώρα του. Είναι τραγικά πράγματα αυτά που ζει ένας δημοσιογράφος. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα δημοσιοποιήσω.
2: Δημήτρης Νίνος, εξήγησε εσύ, Στέφανε Χίο, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει.
1: Είναι το παιδί που βρέθηκε σκοτωμένο στη Θήβα.
2: Είχες μιλήσει μαζί του. Είχες μιλήσει μαζί του.
1: Ήταν παιδί φίλου μου. Ήταν το παιδί, ο μοναχογιός του 67χρονου που μου αποκάλυψε τη συμμορία του Μαξίμου. Και ο Δημήτρης μου είχε μιλήσει και μου είχε εκμυστηρευτεί φοβερά πράγματα. Είμαι υποχρεωμένος, επειδή σέβομαι την τιμή του παιδιού, τη μνήμη του και πάνω από όλα αυτά που ήξερε, να δημοσιοποιήσω το βίντεο. Και την Παρασκευή το απόγευμα θα λάβετε ένα απόσπασμα του βίντεο στο οποίο μου μιλάει. Οι νεκροί μιλούν και από το μνήμα και κατονομάζουν πολιτικά πρόσωπα.
2: Σε σχέση
1: δεν θα
2: με...
1: ξεφύγει κανένας από τις αποκαλύψεις. Κανένας. Εγώ δεν έφαγα δύο σφαίρες, κύριε Καψάμπελη, για να κάνω πίσω. Δεν έφαγα δύο σφαίρες για να κάνω δημόσιες σχέσεις με τους οικονομικούς παράγοντες και τους Μπερλουσκόνη της χώρας. Είμαι αποφασισμένος σε αυτή την έρευνα να τη φτάσω στο τέλος. Ευχαριστώ που φιλοξενεί το δελτίο σε αυτές τις αποκαλύψεις.
2: Ο Νίνος, έχουμε καταρχάς να εξηγήσουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο που δεν είναι υποχρεωμένο να θυμάται και να γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Αναφερόμαστε στον 38χρονο που βρέθηκε νεκρός σε επαρχιακό δρόμο της Θήβας τις προηγούμενες ημέρες και είναι ο γιος του Νίνου, του κυρίου Νίνου, ο οποίος ήταν, όπως μας έχεις πει και έχεις πάρει συνέντευξή του, Στέφανε Χίο, ο άνθρωπος προερχόμενος από τα σώματα ασφαλείας.
1: Ήταν 15 χρόνια σωματοφύλακα στο Μητσοτάκηδο.
2: Του πατέρα
1: ήταν
2: Μητσοτάκη.
1: Ήταν ο άνθρωπος που υπηρέτησε στις ελληνικές ειδικές δυνάμεις,
2: ναι,
1: ειδικό δυναμή της. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε επιφορτιστεί από την οικογένεια Μητσοτάκη για εθνικές αποστολές. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάει μέχρι και στα Σκόπια. Ανήκε στη στενή, στο στενό πυρήνα του στρατηγού Γριλάκη, όχι του μανούστου Γριλάκη του σωματοφυλακά, του στρατηγού Γριλάκη,
2: του παλιού,
1: ο οποίος είχε εμπλακεί το όνομά του αδίκως στις υποκλοπές όταν τον πούλησαν οι Μητσοτάκηδες και τον έστειλαν στη φυλακή μαζί με τον άλλον, την άλλη σου πια, τον αρχικοριό, τον Μαυρίκη. Ήταν όλο αυτό το καθεστώς το οποίο...
0: Τέλος, φτάνει. Τα άλλα θα τα πούμε την Παρασκευή. Εγώ έχω να επισημάνω σε κάποιους δύο πράγματα. Ξέρετε, η ζωή είναι πολύ εφήμερη. Σας το έχω ξαναπεί, ειδικά εκεί, εσάς, εκεί στην Τρόικα, στην πρωθυπουργική Τρόικα. Η ζωή είναι εφήμερη. Βγαίνεις από το Μαξίμου, πέφτει ένα κεραμίδι στο κεφάλι, πάρ' τον κάτω. Πας στο σπίτι σου να κοιμηθείς, κύριε Μητσοτάκη, και την ώρα που κοιμάσαι, σταματάει η καρδούλα σου και λέει από ανακοπή έφυγε. Για εσάς είσαστε υγιέστατος. Εσείς κάνετε καλή διατροφή, είστε fitness και λοιπά. Πάτε και κάνετε ορθοφωνία με το λιγνάδι και αυτό σας δίνει ζωή. Τώρα δεν βρήκατε κανένα άλλο λιγνάδι να σας κάνει ορθοφωνία? Έχουμε εμείς έναν εδώ στο κανάλι. Περάστε μια βόλτα, Πέτρου Ράλι. Έχουμε κάτι τύπους εδώ που κρατάνε τα πουλόφωνα μέσα στο production. Έτσι τα λέμε εμείς, δεν λέμε μικρόφωνα, τα λέμε πουλόφωνα εμείς. Επίσης, θέλω να παραγγείλω και σε κάποιους ακόμα στο στενό περιβάλλον του κύριου Πρωθυπουργού. Η ζωή είναι πολύ εφημερή. Βγαίνεις από το σπίτι σου, δίπλα από την πρεσβεία των Εβραίων, περπατάς, πατάς ένα χαλίκι, πάρ' τον κάτω, χτυπάς το κεφάλι, τέζα. Να προσέχετε. Να προσέχετε. Γενικότερα. Είδατε ο Σουφλιάς πώς πήγε. 85 χρονών, ναι, δεν ήταν και πολύ μεγάλος. Η χείρα χτες καταχέριασε τον κύριο Μητσοτάκη. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να στεναχωριέστε εκεί στο μαξί μου. Και την Παρασκευή θα είναι ακόμα καλύτερη για σας. Όταν θα τα ξαναπούμε εδώ για τη δολοφονία ενός ανθρώπου που δεν θα ησυχάσει η ψυχούλα του αν δεν μάθει ποιοι τον σκότωσαν. Γιατί η δολοφονία Νίνου δεν ήταν αυτοκτονία. Ήταν δολοφονία. Περιμένει ο πατέρας 3 χρόνια να του δώσετε το DNA. Γιατί τον πέρασε για κότσο. Αλλά θα τα πούμε, κύριε Μητσοτάκη. Α, δεν το ξέρεις κι αυτό. Δεν πειράζει. Ρώτα εκεί τα ξαδερφάκια σου. Ρώτα εκεί τις νύφες σου. Ρώτα εκεί. Γνωρίζουν. Γνωρίζουν την υπόθεση, γνωρίζουν και τα πρόσωπα. Θα τα πούμε αύριο. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
3: Η ώρα είναι 6.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στο Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Καλησπέρα σας, Εμμανουήλ. Τα σέβη μου, γεια στο δόρυ μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι αγαπητά μας, παιδιά, ειδήσεις θα διαβάσουμε, εξελίξεις θα δούμε. Τηλέφωνά σας, σε περίπτωση που θέλετε, θα φιλοξενήσουμε και μαζί μέχρι τις 8 θα πάμε. Καλημεσπέρα σας. Ωραίος ο Αλεξάνδρος. Λοιπόν, θυμάστε τον Σουδάνο, τι θυμάστε τον Σουδάνο, χθες Σουδάνος στο Δουβλίνο. Δουβλίνο είπα. Για περίμενε. Διότι σκεφτόμουν τι μουσικές να παίξω σήμερα, Για τον λοιπόν, παρολίγον αποκεφαλιστέντα, γηγενή Ιρλανδό, ο οποίος δέχτηκε εν μέση οδό την επίστρηση του Σουδανού λαθροπιθήκου, ο οποίος με μαχαίρι προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει, ως το Δουβλίνο, με συγχωρείτε, στο Belfast. Νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να παίξουμε Ιρλανδική μουσική, να παίξουμε δηλαδή μόνο Ιρλανδικά. Έχουν οι Ιρλανδοί, έχουν παράδοση. Εκτός αν σήμερα παίξουμε μόνο κομμάτια από το εξαιρετικό soundtrack της επίσης φοβερής ταινίας In the Name of the Father, Daniel Day-Lewis, 90, πόσο να ήταν αυτό, 2, 3, κάτι τέτοιο.

0: Rory Γκάραχερ μου ζητάει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Άμα είναι να παίξουμε σήμερα Ιρλανδικά. Σήμερα, τι σήμερα, σήμερα να κάνουμε αυτό να χαλάμε.
1: Πες τα TED.
0: Γεια σου Νίκο σου. Αυτός λέει ο Σουδανός, αυτός λέει που πήγε να βιάσει μια γυναίκα καταστηματάρχη, λέει ο δικός μας ο Σουδανός. Τον θυμάστε, λέει, τον αφήσαν ελεύθερο και κυκλοφορεί ανάμεσα μας πάλι. Καλησπέρα Φάνη, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή Τετάρτη με υγεία. Τι πιστεύεις, λέει, για την αναθεώρηση του συντάγματος, ότι ετοιμάζονται πολύ επικίνδυνα πράγματα. Αλλά θέλω να δω, διότι δεν έχουν βγει από το καβούκι τους ακόμα οι επίδοξοι αναθεωρητές. Λοιπόν, οπότε άμα είναι να ξεκινήσουμε με τέτοια, δώσ' μου εδώ σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ρίχνω εγώ, κοίτα να δεις, έχει μια ενδιαφέρουσα εισαγωγή. Και μπράβο, τραβάμε, τραβάμε. Ωα, τι ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά.

0: Radio.
1: Παράλληλες κοινωνίες, in the name of reason, in the name of hope, in the name of religion, in the name of dope. Καλησπέρα στον Stranger. Λέει πάντα περιμένω να ακούσω λίγο Ted Nugent. Τι πάντα περιμένεις να ακούσεις λίγο Ted Nugent? Πάντα ξεκινάμε με λίγο τουλάχιστον Ted Nugent. Δυστυχώς λέει έλα σε άλλο. Η Μαϊμού λέει είναι καθισμένη στην πλάτη μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε άχρηστη καλή εκπομπή, αλλά πίσω έχει αγλάδα η πνουρά.

Ιρλανδία καίγεται. Και αυτό δεν θα το δείτε στα πρωινά τηλεοπτικά, ειδησιογραφικά, ενημερωτικά, lifestyle ή ψυχαγωγικά προγράμματα. Για δεύτερη νύχτα χθες η Ιρλανδία κάηκε. Ειδικά στο Belfast, αυτό το οποίο είδαμε, μας θυμίζει αυτό το οποίο μας είπε χθες εδώ πέρα ο πολιτικός επιστήμονας Ραφαήλ Καλυβιώτης, ότι η Ευρώπη, εφόσον εξακολουθήσουμε να ταξιδεύουμε σε αυτήν την ρότα, σε αυτή τη διαδρομή, όπου θα πληθαίνουν ουσιαστικά οι βίαιες ενέργειες εναντίον των γηγενών πληθυσμών, όχι μόνο η στέρηση των

Μας είπε λοιπόν χθες ο Ραφαήλ Καλυβιώτης και σας καλά το απόγευμα, αλλά δεν πειράζει, ότι εφόσον συνεχίσουμε σε αυτή τη ρότα, εφόσον συνεχίσουμε να πιστεύουμε αυτή τη διαδρομή, είναι νομοτελειακό ότι σε κάποια στιγμή θα εξοκύλουν οι δυτικές κοινωνίες, τουλάχιστον κάποιες από αυτές, όσες ακόμα θα έχουν κάποια εναπομείναντα εθνικά αντανακλαστικά, θα εξοκύλουν ουσιαστικά προς την κατεύθυνση των εμφυλιακών συγκρούσεων.

Σήμερα παίζουμε για τα αδέρφια μας στην Ιρλανδία. Θυμίζουμε την περίπτωση στο Δουβλίνο. Τώρα θα μου πεις, άλλοι Ιρλανδοί μεν, άλλοι δε, οι Ιρλανδοί του Δουβλίνου και κυρίως αυτοί στους οποίους τώρα αναφερόμαστε, καθολικοί, Republic of Ireland, η άλλη βόρειος Ιρλανδία, συνείδηση μπολιασμένη με τη βρετανική ταυτότητα, δεν έχει σημασία. Ιρλανδοί μεν, Ιρλανδοί και οι δε, θυμίζουμε ότι πριν από κάποιους μήνες στο Δουβλίνο ένας από τους φιλοξενούμενους εισβολείς, τους επιδοτούμενους, είχε επιτεθεί επί τούτου σε μια ομάδα παιδιών καθολικού σχολείου. Τα είδε εκεί πέρα λευκά ζουμπουρλούδικα και καθολικά και πήγε να τα σφάξει. Και δεν ξέρω αν το θυμάστε δηλαδή, αν σας είναι έτσι οικία η ανάμνηση, αλλά μας έλεγαν για 2, 3, 4, 5 μέρες ότι ο δράστης λέει ήταν Ιρλανδός. Εν τω μεταξύ ο δράστης ήταν Αλγερινής, αν θυμάμαι καλά, καταγωγής, Μαροκινός, Τινήσιος Αλγερινός, Μαγκρέμπ, Βόρειος Αφρική ήτανε.

Ο δράστης λοιπόν είχε 15-20 χρόνια στην Ιρλανδία. Του είχαν δώσει, αν δεν κάνω λάθος, και υπηκότητα, και γι' αυτό τον λέγανε Ιρλανδό. Δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ζούσε με επιδόματα. Και για το ευχαριστώ, ρε παιδί μου, στην Ιρλανδία, που τον πήρε, τον μάζεψε, τον έθρεψε, τον επιδότησε, του δώσε σπίτι, του δώσε ιρλανδική υπηκότητα. Για το ευχαριστώ, σε κάποια στιγμή τα πήρε στο κρανίο, βούτυξε ένα μαχαίρι και πήγε να σφάξει τίποτα κοκκινομάλικα, ζουμπουρλούδικα, καθολικά, λευκά Ιρλανδοχριστιανόπουλα. Και εδώ πέρα σου λέγανε για 2-3 μέρες ότι ένας παλαβός Ιρλανδός ήταν, μην νομίζεις. Είναι ο Μοχάμεντ Οχάρα.

πολύ ωραία σκηνή αυτής της εικόνας του μέλλοντος που μας επιφυλάσσουν. Τι μου λέει ο κύριος Θοδωρόπουλος? Λέει: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Διάβασα, λέει, πρόσφατα πληροφορίες για το σχέδιο του Γεωργίου Παπαδόπουλου για μετάβαση από τη Χούντα σε Δημοκρατικό Πολίτευμα. Στα σχέδια ήταν και η ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας απευθείας από το λαό για να υπάρχει check and balance και όχι πρωθυπουργική απολυταρχία με κοπάδι χορτασμένων βουλευτών. Αυτά που δεν έχουμε μέχρι σήμερα.

κατάλαβες πως το έβαλα από κάτω, ε. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε ιρλανδικές μουσικές, αλληλεγγύη στους Ιρλανδούς αδελφούς, στους Κέλτες αδελφούς. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι ένα από τα σύμβολα των Κελτών αδελφών, ο Κελτικός Σταυρός, είναι εξόχως ενοχλητικό για τους προοδευτικούς διεθνιστές δικαιωματιστές. Ειλικρινώς δηλαδή, μπορώ να καταλάβω γιατί τους ενοχλεί τόσο πολύ ένας ισοσκελής Σταυρός. Ένας ισοσκελής Σταυρός, γνωστός ως Greek Cross, έτσι λέγεται, ο ισοσκελής Σταυρός, ο κάθε μπαστούνάκι του έχει ίσο μήκος πλάτος με το άλλο, λέγεται ελληνικός Σταυρός.

Δεν έχει βρει ποιος είναι. Ας το βάλω από την αρχή, περίμενε. Λοιπόν, ο Σταυρός λοιπόν αυτός, ο οποίος έχει και έναν κύκλο στη μέση, δηλαδή ο ισοσκελής ελληνικός με έναν κύκλο στη μέση, λέγεται Κελτικός Σταυρός ή Κελτικός Σταυρός. Ενοχλεί πάρα πολύ τους προοδευτικούς social φιλελέ δικαιωματιστές, διεθνιστές και ισλαμολάτκηδες. Τον θεωρούν αποβολημιαίο εθνικιστικό συμβολό. Ένα σταυρουδάκι σε έναν κύκλο εντωμεταξύ.

Να βοηθήσω κι άλλο. Έχει τραγουδήσει ένα από τα πλέον γνωστά κομμάτια του Prince, που δεν ξέρουμε οι περισσότεροι ότι είναι κομμάτι του Prince. Στην τρίτη βοήθεια θα το βρεις σίγουρα.

τρίτη βοήθεια είναι πάνω απλή. Έχουμε το ίδιο κούρεμα με την κυρία. Ναι, βεβαίως, Κωνσταντίνε Θοδωρόπουλε και Σοφία μου είναι η Ντοκόν. Θεός χωρέστη να κιόλας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, από τον Βασίλη. Χαίρε μου, λέει η Μίχο Ειρήνη. Α. Και χαίρομαι να μου στέλνετε μηνύματα σαν αυτό το οποίο πρόκειται να διαβάσω τώρα, διότι μου δίνετε τη δυνατότητα να διανθίζω αυτό το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, το οποίο έχει διαφορετική στάση και διάθεση. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, πρώτη εβδομάδα του μήνα, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, μήνας πρώτος, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνα, κολεξιόν 2026. Σαράφης στα Τρίκαλα τώρα και στο Παρίσι. Λοιπόν, σήμερα είπαμε, λέω να παίξω Ιρλανδικά. Αν έχετε διάθεση να ακούσετε κάποιο Ιρλανδικό, αν έχετε όρεξη να ακούσετε κάτι Ιρλανδικό, μου το λέτε.

Και μια και μιλάω για Belfast, μια και μιλάμε για την πρωτεύουσα της Βορείου Ιρλανδίας, δηλαδή συστατικό κρατήδιο της Μεγάλης Βρετανίας, για να ξέρουμε τι λέμε. Ίσως ένα από τα πιο γνωστά μουσικά γεννήματα θρέματα του Belfast, αν να μην είναι άλλο από τον Van Morrison.

Λοιπόν, αλληλεγγύη στον αγωνιζόμενο Ιρλανδικό λαό που χθες το βράδυ έκαψε τον Belfast για να σταματήσουν να μας φάζουν στη μέση του δρόμου, να βιάζουν τα κορίτσια μας, να ζητάνε αλλαγή του νομικού πλαισίου, να αλλάζουν την οικονομική πραγματικότητα, να ρίχνουν τους μισθούς στα τάρταρα, να δημιουργούν ανασφάλεια στις κοινωνίες μας, να τσακίζουν το εθνικό και πολιτισμικό και χριστιανικό θεμέλιό μας, να διαβρώνουν το οικογενειακό κύτταρο, να αλλάζουν τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς σχετίζεται ο πολίτης με το κράτος. Σήμερα λοιπόν οι Ιρλανδοί, Van Morrison από τα πολύ παλιά. Hey, where did we go? Days when the rains play. Για χρόνια, φίλε μου, πρέπει να σου πω ότι νόμιζα ότι το κομμάτι αυτό είναι Rolling Stones. Ναι, νόμιζα ότι ακούω τον...

Εν τω μεταξύ, η ηχογράφηση αυτή, ή μάλλον το κομμάτι όπως ακούγεται, χάνει δύο κανάλια και ακούγεται πολύ πιο... πώς να το πω... πολύ πιο ακατέργαστο, δηλαδή ακούγεται μπάσο, drums και η φωνή του έχουν χαθεί από πίσω τα πλήκτρα και οι κιθάρες. Ακούγεται ρε στο βάθος, λες και σε 500 μέτρα απόσταση υπάρχει κανένα Luna Park και γυρίζει το... Δεν είναι αυτό, είναι ότι από την πλατφόρμα που είσαι εγώ, ορισμένες φορές κάποια τραγούδια όταν περνάνε στον αέρα χάνουν κάποιο κανάλι, δεν ξέρω γιατί. Έτσι λοιπόν που λες, αλληλεγγύη σε όσους αγωνίζονται απέναντι σε αυτή τη βαθιά αλλαγή της σχέσης του κράτους με τον πολίτη. Σας φαίνεται θεωρητικό αυτό? Δεν είναι. Η σχέση του πολίτη με το κράτος βασίζεται στο ότι το κράτος πρόκειται να προστατεύει τον πολίτη. Και βασίζεται στο ότι το κράτος πρόκειται να σέβεται τον πολίτη. Και οι υποχρεώσεις που ο πολίτης έχει απέναντι στο κράτος, που είναι η άλλη όψη των δικαιωμάτων που έχει ο πολίτης, προκύπτουν ακριβώς από το γεγονός ότι το κράτος πρόκειται να σεβαστεί τη δική του πλευρά του λεγόμενου κοινωνικού συμβολέου. Όταν λοιπόν το κράτος αυτό το οποίο κάνει είναι δημιουργεί συνθήκες αντικατάστασης των πολιτών με παράλληλη κατακρύμνηση του βιωτικού και οικονομικού επίπεδου, διότι έρχονται άλλοι που κάνουν τα πράγματα με πολύ πιο συμφέροντα τρόπο για τους διεθνείς κορπορατικούς κολοσσούς. Πόρε μου, σαν το κουκουέ έχω αρχίσει και ακούγομαι. Ο Κωνσταντίνος θέλει Snow Patrol. Snow Patrol είναι Ιρλανδοί. I had no freaking clue. Ήταν Ιρλανδοί, είναι Ιρλανδοί οι Snow Patrol. Για γράψε μου σε παρακαλώ πολύ. Snow Patrol Chasing Cars. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Πρώτα θα το βάλω, να σου πω την αλήθεια. Πρώτα δηλαδή θα παίξει το κομμάτι για να δεις πριν από εσάς για εσάς. Πρώτα λοιπόν θα το βάλω και μετά θα ψάξω αν είναι η Snow Patrol είναι Ιρλανδία.

φίλε, είναι Βορειοϊρλανδοί Snow Patrol με Σκότους μέσα, δηλαδή full Κέλτες, πίκτες μη σου πω. Στον Νταντί δημιουργήθησαν. Τον Νταντί είναι στην Σκωτία, δεν είναι στη Βορειοϊρλανδία. Αλλά ο frontman τους, που τον ακούμε εδώ πέρα, ο Gary Lightbody, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Γαβριήλ ελαφρός όμως. Born in Bangor, Northern Ireland. Είναι γεννηθής στην Βορειοϊρλανδία. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ για αυτή την πληροφορία. Δεν το είχα, δεν το ξέρα ότι και η Snow Patrol είναι από εκεί πάνω. Ο Γρηγόρης μου λέει θέλω Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, U2, όποιο γουστάρεις, Cranberries, με την αξέχαστη Dolores Riordan. Και θα σου, από Cranberries θα σου βάλω ένα τραγούδι το οποίο δεν παίζεται ποτέ. Ποτέ! Είναι από τα κορυφαία τους κομμάτια και δεν παίζεται ποτέ. Και θα σε κάνω, θα κλάψεις δηλαδή που θα τα ακούσεις. Κλείνει τα τσιμέντα με αυτό που θα σου βάλω.

Πλάκα, πλάκα, να σου πω κάτι. Αυτό δεν ξέρω αν προηγήθηκε τον Coldplay, αλλά το Coldplayζει λίγο. Σαν το γέλο είναι. Θα το έχω. But it was all yellow. Ίδιο είναι, φίλε.

Έλα, φίλε. Έλα, έλα, καλύτερα. Δεν ξέρω ποιος το βγάλε πρώτος. Η Snow Patrol ή η Coldplay, αλλά θα πάρω τηλέφωνο τώρα τη φίλη μου τη Βάσο να αρχίσουν να γράφονται οι αγωγές.

Και πρέπει να σου πω ότι νομίζω ότι το Chasing Cars είναι πριν από το Yellow. Οπότε η Coldplay είναι η κλέφτε. Α, ο φίλος μου Νίκος. Πού είναι ο φίλος μου Νίκος? Ου εμουνάμι, Νικόλα.

Μπούμερς, All Right, Full. Ωραία, καταλάβω. Θοδωρόπουλος, βάλε και αυτός μπάσκερε, βάλει ιδέες. Τι να κάνουμε, λέει, στους λάθρο που έρχονται από Λιβύη. Πολύ ωραίο, λέει, και το Rose Tattoo από Dropkick Murphys. Φίλε, περίμενα κάποιον να μου πει να βάλω Dropkick Murphys. Κάπου ακούω από πίσω να μπαίνει ένα Chase the Sun. Και έχω και... Τι είναι αυτός ο θόρυβος που ακούγεται? Α, είσαι ανοιχτό το μικρόφωνο. Γι' αυτό. Και εδώ πέρα δεν περνάει πλέον. Λοιπόν, Rose Tattoo, Dropkick Murphys. Ναι, οι Dropkick Murphys, να σου πω την αλήθεια, έπρεπε να παίξουνε. Και το Rose Tattoo είναι ένα πολύ ωραίο, έτσι, παραδοσιακού ακούσματος τραγούδι.

Γενικώς η Dropkick Murphys είναι Ιρλανδικό pub, κέλτικος ήχος. Pictures tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning. Είναι λίγο σαν τους Dubliners, λίγο, άμα είσαι ακούσει.

Ωραίος, ωραίος ο φίλος Βαγγέλης, δείχνει το χιούμορ του. Λέει, όλοι στην πρεσβεία της Ιρλανδίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου 7, θα ακολουθήσει συναυλία με τον Γιώργο Νταλάρα και θα τραγουδήσει και ο κύριος Νίκος Μπογιόπουλος. Καλησπέρα Κώστα, μου λέει ο Μάνος, λέει βλέπουμε ότι οι Ιρλανδοί αντιστέκονται, εδώ μένουμε απαθείς, ένα τέτοιο περιστατικό είχε σημειωθεί στην περιοχή μου πριν χρόνια, ήθελαν να φέρουν λαθρομετανάστες να τους βάλουν σε ένα παλιό στρατόπεδο και ένα βράδυ πριν έρθουν στο στρατόπεδο, το στρατόπεδο λαμπάδιασε.

Βλέπω τους τίτλους, φίλες και φίλοι, και επιμένω σήμερα να σας απασχολώ μόνο με αυτό. Ούτως ή άλλως όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε παντού αλλού. Εγώ επιμένω να σας απασχολώ μόνο με αυτό. Κάει και χθες το βράδυ η Βόρειος Ιρλανδία. Όσοι δεν είμαστε προσιλωμένοι με έναν ομφαλοσκοπικό τρόπο, αυτοκαταναλυσκόμενο, έτσι πάει, το βρήκα. Αυτοκαταναλυσκόμενο ή αυτοαναλωνόμενο. Λοιπόν, μόνο στα καθημάς, μόνο στα πολύ στενά δικά μας. Λοιπόν, όσοι επιμένουμε να σηκώνουμε λίγο κεφάλι και να βλέπουμε, ξέρεις, λίγο πέρα από τη μάντρα, λίγο πέρα από το σειρματόπλεγμα στο κοτέτσι, λίγο πέρα από τον τράφο της καυκάρας. Χρησιμοποίησα δύο ναξιώτικες λέξεις που δεν κατάλαβε κανένας. Καυκάρα είναι εκεί που έχει τα ζώα, τράφος είναι η μάντρα. Λοιπόν, επιμένουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εστίες αντίδρασης σε αυτό το αποτρόπαιο πράγμα το οποίο ζούμε. Και με συγχωρείτε, δεν είναι ρατσιστικό αυτό το πράγμα. Ρατσιστικό είναι αυτό το οποίο βιώνουμε εμείς. Όταν υπάρχουν χώρες, υπάρχουν έθνη, υπάρχει μια Ήπειρος ολόκληρη με μια πολιτισμική ιδιοσυστασία, παράδοση, με έναν χαρακτήρα, με μια προσωπικότητα, και θέλουν όλοι αυτό το πράγμα να το αλλάξουν, να σταματήσει να υπάρχει. Αυτό είναι μια υπαρξιακή υπόθεση. Είναι μια επίθεση απέναντι στην ίδια την ύπαρξη ενός πολιτισμού και των εκάστων ψηφίδων που τον συγκροτούν. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και τα έθνη τα οποία συγκροτούν τις μικρές ή μεγαλύτερες ψηφίδες που φτιάχνουν μεγάλη εικόνα του τι θα πει Ευρώπη τα τελευταία 4-5 χιλιάδες χρόνια, ξεκινώντας από εμάς τους Έλληνες.

I'm a sailor pig and I lost my leg. Ναι, Κωνσταντίνε, κοίτα, μιλάμε για μουσικές οι οποίες έχουν εργατική καταγωγή. Και εργατική καταγωγή σε εκείνα τα μέρη τρία πράγματα σημαίνει: χωράφια, ορυχεία ή θάλασσα, ναυτικός. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, μου λέει η Κωνσταντίνα, και εγώ cranberries λέει θέλω. Επίσης λέει έννοια Orinoco Flow. Σωστό Ιρλανδί και η έννοια. Το Orinoco Flow εντωμεταξύ της έννοια είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία νομίζω δεν λένε απολύτως τίποτα. Έχει η στίχη του Orinoco Flow, της έννοια, είναι ατάκτως ερημένε λέξεις η μία μετά την άλλη που θυμίζουν μια διεθνή έτσι εσπεραντίζουσα γλώσσα. Και παρά τα αυτά έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία. Ίσως γι' αυτό λέει να έγινε. Τι θέλει. Can you play either Runaway or Breathless from the course? Breathless. Το breathless είναι το γνωστό breathless που έχει πει και ο Παντάζης. Breathless, μάνα μου. Ναι, ναι. The course, μου θύμισες. Πλάκα είχε αυτή η μπάντα. Κάτι κορίτσια δεν ήταν. Νομίζω ναι. Πάρε τώρα ένα flogging molly. Drunken Lullabies.

Αυτό το οποίο δεν έχω καταλάβει σχέση με τους Flogging Molly είναι τι θα πει το όνομα της μπάντας. Flogging Molly μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι μαστιγώνοντας τη μόλι και το δεύτερο είναι η μόλι που μαστιγώνει. Τι από τα δύο να είναι. Μπράβο ρε φίλε, Pogues, Misty Morning, σωστός ο Ηλίας Διβρής, και από Pogues και το Dirty Old Town θα μπορούσε να παίξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ηλία για το μήνυμα. Νομίζω ότι δεν έχω δει πολλά άλλα μηνύματα από τον φίλο τον Ηλία. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ωραία, από προηγούμενο μήνυμα του Ηλία διαβάζω κάτι το οποίο με συγκινεί. Λέει, δεν είμαστε, λέει, τόσο μόνοι τελικά. Μοιραζόμαστε, λέει, σε μεγάλο βαθμό τις ίδιες αξίες και αρχές, και αυτό είναι παρήγορο. Ηλία, δεν ξέρω αν μίλησες τελικά με τον Παναγιώτη Μερέκο. Μου είχες ζητήσει τα στοιχεία του, σου τα είχα προωθήσει. Είναι, ας πούμε, ο ημιεπίσημος σύμβουλος ψυχικής υγείας της εκπομπής μας. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η εκπομπή μας έχει σαφή ανάγκη έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας. Μην σου πω και περισσότερος. Το έκανα σήμερα η Irish Bar, όπως λέει American Bar ο άλλος. Τώρα, νομίζω ότι το Breathless στον chorus δεν είναι το Breathless που είχε πει ο Breathless. Το είχε κάνει, νομίζεις πραγματικά ότι είσαι σε Συριάκο Ορτοντόξ, μονή, πάνω εκεί, στην κοιλάδα του Αγίου Ιωάννη, από εκεί που έρχεται, τέλος πάντων, από εκεί που έρχονται οι πνευματικοί που επηρεάζουν καινούργια κόμματα. Δεν μιλάω σήμερα για την ελληνική πολιτική σκηνή, να σας πω την αλήθεια, από ένα σημείο και μετά ιδιάζω. Λοιπόν, άμα δεν μπορούμε να δούμε μπροστά μας, δεν βλέπουμε μπροστά μας, δεν μας φταίει κανένας άλλος, πάμε και σκάμε σε τείχους, πέφτουμε στους γκρεμούς ή κυλιόμαστε στα πατώματα έχοντας κουτρουβαλιαστεί. Τι να κάνουμε τώρα? Σήμερα επιμένω σε ένα και μόνο πράγμα. Επειδή κλαίνε τα μέσα διεθνώς. Δηλαδή, να σας διαβάσω Guardian εγώ μπροστά μου. Disorder in Belfast. Disorder, πώς να το πω. Αταξία. Αταξία στο Belfast. Disorder σημαίνει αταξία. Πήγε ο άλλος, παιδί μου, τον έσφαξε στη μέση του δρόμου, του βγάλε το μάτι με μαχαίρι και πήγε να τον αποκεφαλίσει. Και δεν επιτρέπεται κανένα κανάλι και κανένα μέσο να παίξει το συγκεκριμένο βίντεο. Όσοι έχετε μια καλύτερη εποπτεία, γνώση, ιδέα, εικόνα των αξιόλογων διεθνών YouTubers, John Paul Watson, του κατέβασαν το κανάλι Modernity όταν προσπαθούσε να με ψήσει ο Καρυπίδης να ξεκινήσω κανάλι στο YouTube. Αυτός με ψήσε πριν από περίπου 3 χρόνια και τον ευγνωμονώ. Τώρα δηλαδή είμαστε σχεδόν 100.000 followers και είναι το μόνο πράγμα πραγματικά στο οποίο δεν έχω δώσει λογαριασμό σε κανένα εκτός το ίδιο το YouTube, το οποίο βεβαίως μας σαδίζει κανονικότατα, διότι τώρα μια φορά Ισλαμολοάτικοι, πάντα Ισλαμολοάτικοι. Δηλαδή δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Αλλά πώς βλέπουν το φαινόμενο του τι έγινε χθες στην Ιρλανδία, τα προοδευτικά παγκόσμια ισχυρά ή χειρά μέσα. Disorder in Belfast. Αταξία, λέει, στο Stoked, λέει, but those who would struggle to find the city on a map. Κατηγορεί, λοιπόν, άκου τώρα να δεις, ο Guardian, ότι αυτοί οι παλιάνθρωποι που κάψανε το Belfast χθες το βράδυ επειδή κουράστηκαν να βιάζουν τα παιδιά μας και να μας φάζουν στους δρόμους. Επειδή κουραστήκαμε να αλλάζει θεμελιακά το κοινωνικό συμβόλαιο, η οικονομική και η ανθρώπινη συνολική πολιτισμική λειτουργία της κοινωνίας μας. Επειδή έτσι κάποιοι αποφάσισαν για μας, χωρίς εμάς, να μας κάνουν να τα γκρεμίσουμε όλα και να πληρώσουμε εμείς για το γκρέμισμα. Εν τω μεταξύ, πραγματικά αυτό που λέγανε οι παλαιότεροι, νομίζω οι αναρχοκομμουνιστές, ότι θα τους βάλουμε, λέει, να πληρώσουν το σκηνί με το οποίο θα τους κρεμάσουμε. Αυτό ακριβώς γίνεται τώρα. Βλέπω, λοιπόν, να σκούζουν τα διεθνή προοδευτικά συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τύπου Guardian, τύπου CNN. Μπείτε, διαβάστε ή ακούστε, αν δεν είστε τόσο καλά εξοικειωμένοι με τα αγγλικά, ακούστε πώς το παίζουνε. Εν τω μεταξύ, χθες ξεχύθηκαν στους δρόμους οι Ιρλανδοί, στη Βόρειο Ιρλανδία, ακριβώς διότι το πράγμα έφτασε στο μη περαιτέρω. Επειδή, ξέρεις, πρώτα χάνεις την ησυχία σου, μετά χάνεις
τη δουλειά σου, μετά χάνεις το σπίτι σου, μετά χάνεις τη βολή σου, μετά χάνεις την ασφάλειά σου. Όταν φτάσεις στο σημείο να χάνεις τη ζωή σου, αν δεν έχει απονευρωθεί πλήρως το σύστημα, έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη, περί εθνικής απονευρώσεως. Δεν τα θυμάστε τι μας έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη και πόσο δίκιο είχε. Πολεμώ, χάρη φιλή μου, λέει, εθνική απονεύρωση. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι ενδεχομένως και να γλίτωσαν την εθνική απονεύρωση ή αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει, ξομείνει, οτιδήποτε και έχουν ακόμα αντανακλαστικά να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί, αν μπορεί να σωθεί, εχθές το βράδυ τα κάνανε λαμπόγιαλο στο Belfast. Είναι απολύτως κατανοητό. Rioters, λέει, set fire to vehicles and properties in Belfast. Έκαψαν, λέει, αυτοκίνητα, έκαψαν λεωφορεία, έκαψαν ιδιοκτησίες. Α, μάλιστα, όταν καίγονται οι πόλεις, κάθε φορά που κερδίζει, για παράδειγμα, το Μαρόκο, καίγονται οι Βρυξέλλες. Έχουμε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Κερδίζει, χάνει η Τουρκία και έχει τη Γερμανία. Πριν από χρόνια εδώ πέρα δεν είχαμε τα ίδια με τους αγώνες Ελλάδα-Αλβανία. Και σκέψου ότι εδώ μιλάμε για τους Αλβανούς, οι οποίοι οι Αλβανοί τουλάχιστον είναι Βαλκάνοι. Θα μου πεις, θα σου πω, οι Αλβανοί τουλάχιστον είναι Βαλκάνοι. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να συνοηθείς με τον Αλβανό και άλλος ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να συνεννοηθείς ή δεν μπορείς να συνεννοηθείς με τον Σουδανό ή με τον Πακιστανό ή με τον Χ. Ισλαμιστή. Τους Αλβανούς τουλάχιστον τους απισλαμοποίησε, αφισλαμοποίησε, πώς, δεν ξέρω αν δασύνεται το Ισλάμ ή παίρνει ψηλή, από εκεί προκύπτει αν αφισλαμοποίηση μου λογικά πρέπει να είναι, τους αφισλαμοποίησε τουλάχιστον ο Χότζας. Εν πάση λοιπόν περιπτώσει, βλέπω ότι ο τρόπος με τον οποίο παίζουν τα διεθνή μέσα. Λοιπόν, why has Belfast erupted in anti-immigrant violence after a knife attack? Το Al Jazeera κλαίει με μαύρο δάκρυ. Ο τίτλος του Al Jazeera είναι «Γιατί ξέσπασε αντιμεταναστευτική βία στο Belfast μετά από μία επίθεση με μαχαίρι?» Εν τω μεταξύ, ο τύπος που πάει να αποκεφαλίσει τον άλλον την ώρα που του βγάζει το μάτι είναι σπλάτερ, είναι Κυριακή του Πάσχα. Έρθει το θείος και λέει το μάτι θα το φάω εγώ, χλάπ, και κάνει μία, βγάζει το μάτι από το αρνί, το τρώει μαζί με τα μυαλά. Το ίδιο πράγμα στη μέση του δρόμου, χωρίς να το φάει, του βγάλε το μάτι κανονικά και προσπαθούσε να τον αποκεφαλίσει. Και αναρωτιέται το Al Jazeera. Αναρωτιέμαι και απορώ. Η τρύπα, αφού δεν έχει ζάχαρη, πώς έχει τέτοια γλύκα? Λοιπόν, αναρωτιέται και απορεί το Al και το Jazeera. Για ποιο λόγο δηλαδή τέτοια ταραχή? Για ποιο λόγο τέτοια ανακατοσύρ, σκοτήρ? Τα λέει όπως τα έλεγε ο Βασίλης Λογοθετήδης στο ένα βότσαλο στη λίμνη. Το πλησιάζει άλλη που του κάνει τη χορεύτρια και της λέει «Μουά, σκοτούρ, σκοτούρ, καυκάλ, πώς το λέτε?» λέει, «Ανακατοσύρ». Και αναρωτιέται το Al Jazeera. Για ποιο λόγο, λέει? Μα γιατί βγήκαν και τα κάψανε. Δεν ντρέπονται, παλιά άνθρωποι. Για βάλε να ακούσουμε τώρα το Breathless από τις Κόρς. Ακούς κάτι? Ούτε εγώ ακούω κάτι. Να το. Αϊ-αϊ-α. Κατάλαβες, αυτό είναι το. Είναι χαρούμενο. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο, το Breathless, το πατωματικό, έτσι το λέω. Υπάρχουν τα πατωματικά, τα τραγούδια που είμαι στα πατώματα. Είναι το πατωματικό. Το άλλο το πρέπει. Λες, πατωματικό. Αυτό είναι χαρούμενο.

Όχι φίλε, δεν είναι αισθητική disco. Το κομμάτι θα μπορούσε να είναι Spice Girls. Νομίζω ότι πρέπει να είναι και η ίδια η εποχή. Αλλά είναι, ξέρεις, αυτή η χαρουμενιά, ποπίζουσα η Ιρλανδοβρετανική χαρουμενιά. Είναι British Isles χαρουμενιά. Ο τύπος στη γωνία έφερε νέα παρτίδα και έχει βγάλει και ήλιο.

Λοιπόν, υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο όπου αυτά τα κομμάτια έχουν τη μεγαλύτερη ψυχοσυναισθηματική επίδραση. Είναι τα κομμάτια τα οποία αφορούν σε εκείνο το διάστημα δραματικής χαζοχαρουμενιάς μεταξύ τη στιγμή που λαμβάνει η χώρα το πρώτο φιλί και την ώρα που γίνεται το πρώτο κατάλαβες. Σε αυτή τη φάση όλα είναι ροζ.

0: Σας λέω, ποιος, όχι ποιος, πια, λιτών λίγο you're gone, περίμενα να το βρω, είναι στην ίδια... Στην ίδια φάση και κατάσταση. Έχουμε κανέναν άνθρωπο να μας πει καμιά είδηση? Τίποτα. Ή να ρίξω πάλι στο κρυσταλλό, ρίξε ουίσκι, απόκουψε, χάνομαι και ποιος με βρίσκει. Μελάνησή, μπράβο. Είναι η αισθητική. Το κομμάτι το οποίο πρόκειται να ακούσετε τώρα δεν έχει να κάνει με Ιρλανδία, πρέπει να σας πω. Καναδός είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο Brian Adams. Δεν σου θυμίζει πάρα πολύ το προηγούμενο? Η Μέλση ήταν η Sporty Spice. Α, ωραία ήταν. Κάτι μια συμπέριμε. Ρε φίλε, θυμάσαι εσύ τη Μέλση? Μπαίνει μέσα με απόγνωση ο Κοντορούς, τα έχει δει όλα κολλιόμενα. Ζογκλάρει ειδήσεις από το πρωί. Φτιάχνει ένα τηλεοπτικό δελτίο. Τρέχει όλο το σύστημα εδώ πέρα. Και έχει και την γενική εποπτεία των ραδιοφωνικών δελτίων. Και μπαίνει μέσα στο στούντιο και ο χαζοχαρούμενος Μπογδάνος με το μαντιλάκι του και τα σχετικά, ο οποίος λαντίζει με μουσικές από την Ιρλανδία σήμερα για να τιμήσει τους Βορειοϊρλανδούς που κάψαν χθες το Belfast. Και μπαίνει μέσα και του λέει: Να σου πω, εσύ από τη Spice Girls θυμάσαι τη Μελσί? Και ειλικρινώς ευγνωμονώ αυτόν τον άνθρωπο που δεν έχει γυρίσει μια φορά να μου πει: Άντε και εσύ και Spice Girls. Λοιπόν, και χωρίς άλλη χρονοτριβή, πάμε να δούμε τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και επανέρχομαι στο 2-10-71-08-00. Μπορείτε να μου ζητάτε τραγούδια από το σημαντικό, μεγάλο και ακόμα αντιστεκόμενο έθνος των Ιρλάνδων.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, επιβεβαιώντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές με 11,5%. Ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη κατά 21,5% και στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 19,2%. Αυξήσεις και στα τρόφιμα 3,5%. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωί η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σόκρατης Φάμελος. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί το κάνετε τόσο εσπεσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που το ετοιμάζεται, διερωτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Υπάρχουν δύο παγίδες, το άρθρο 26 όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό, αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλεις, όποτε θέλεις, με συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, τόνισε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Κρήτη, τις αντιδράσεις στους κλιμακών φορείς και κάτοικοι του Καρτερού Χερσονήσου αλλά και άλλων περιοχών ενάντια στη δημιουργία δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ. Την ίδια ώρα, οι αφήξεις στα νότια παράλια του νησιού συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Για το διπλό φωνικό στο λόγο Αιγίου με θύματα, μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, συνελήφθη ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας. Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός που έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμό στο Ασπροπύργο που συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα και σε βάρος των σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Από συνεργείο του ΔΔΕ διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ από υπαλλήλους συνεργείου της ΕΙΔΑΠ διαπιστώθηκαν 2 περιπτώσεις υδροκλοπών από οικίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα ευθεία απειλή κατά της Τεχεράνης, αποκαλώντας το Ιράν Νταΐ της Μέσης Ανατολής και διαμηνύοντας ότι επειδή δεν συμφώνησε εγκαίρως σε μια συμφωνία, τώρα θα πληρώσει το τίμημα. Εκεχηρία, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν Ιρανικούς στόχους, δεν μπορεί να υπάρξει, απαντά ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη, επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, όπως δήλωσε διπλωματική πηγή, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη είναι φώσεις στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι μέτρη βόρειοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχ... Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
5: Αχ, λοιπόν κυρίες και κύριοι, και σήμερα παίζουμε τραγούδια για την Ιρλανδία. Παίζουμε τραγούδια για την Ιρλανδία, διότι έχουν ξεσηκώθει οι Ιρλανδοί. Ναι, με χειροπρίωνο πήγαιναν τον σφαγή. Αυτό δεν θέλω να μπω σε ανατριχιαστικές, ακόμα πιο ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Ο τύπος του βγάζει το μάτι και τον αποκεφάλιζε εν μέση οδό. Ο Σουδανός, ο λαθροπίθηκος, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά την ψηφίδα. Με την οποία θέλουν να αντικαταστήσουν τη μονάδα, την ψηφίδα, την ήδη υπάρχουσα του πολιτισμικού μας ψηφιδωτού. Θέλουνε. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το πράγμα, δεν είναι συγκυριακό, δεν συνέβη απλά, δεν έτυχε, πέτυχε για αυτούς οι οποίοι το κάνουν. Και έχουμε από χθες, και γι' αυτό σήμερα, μόνο Ιρλανδία. Μόνο Ιρλανδία, διότι κανένας άλλος δεν παίζει Ιρλανδία. Και δεν είναι μόνο Ιρλανδία. Έχουμε μία σειρά από... κάτσε να στο δω. New Wave of Anti-Immigrant Police, Washington Post πάω τώρα. Hits the UK. As riots expand, να το. Λοιπόν, the riots spread from Belfast to towns across Northern Ireland and reached into Scotland and England by nightfall. Το οποίο σημαίνει ότι ξεκίνησαν οι ταραχές από τη Βόρεια Ιρλανδία, πέρασαν στην Σκωτία και εξαπλώθηκαν και στην Αγγλία. Μάλλον οι Ουαλοί κοιμούνται ακόμα. Γι' αυτό δεν πρόκειται να παίξω Κατατόνια και δεν πρόκειται να παίξω Tom Jones. Και θα παίξω μόνο σήμερα Ιρλανδούς. Γιατί? Διότι αντιστέκονται οι Ιρλανδοί. Ακόμα και με αυτές τις μικρές πράξεις αγανάκτησης, διότι πλέον αγανάκτηση είναι αυτό το πράγμα, και σου λένε όχι, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ξεχάσαμε όλοι, μου λέει ο Βαγγέλης Καρούμπαλης, τον καθηγητή πανεπιστημίου, τον Καντάρη. Κύριος δεν λέγεται από τη στιγμή που ο άνθρωπος πλέον δεν ζει, που τον έσφαξαν, λέει, για μία κάμερα στην Αχαρνών, που πήγαινε λέει για να γεννήσει η γυναίκα του. Το παιδί έχει γενέθλια. Τη μέρα, λέει, που σκότωσε τον πατέρα του και το κερασάκι στην τούρτα, η μητέρα του μετά από 10 χρόνια έφυγε από καρκίνο. Ας ξέρω την κόρη του. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Σας έλεγα πριν για τη Μαλβίνα. Η Μαλβίνα κάποτε στο Sky έλεγε αυτά.
6: Μας πιάσανε τον κόλο. Πάει πολεμό, χαριφιλί μου, καρά ξεφτυλιστήκαμε. Δεύτερη είδηση της μέρας, όπου να είναι, ξεπουλάμε. Τα ακούσατε, σας τα προφτάσανε άλλα τα μαντάτα, που χτες ήταν να κάνουμε τη Γιούργια, τη φοβερή, εμείς οι ανυποχώρητοι. Και σήμερα μας τη φορέσανε κανονικά, καρά τσοκαρισμένο. Τι σημαίνει μας τη φορέσανε κανονικά? Τι θέλει να πει το ποιητή? Το ποιητή θέλει να πει: πονάς σημείτη μου που σε φιστικώνει η Οθωμανή. Πονάνε ωραία τα παλικάρια, απαντάει το σημείτη το φιστικωμένο. Βρε σημείτη, βρε λεβέντη μου, Ευρωπαία μου, εσύ που δεν θα φεύγαμε αν δεν φεύγανε. Και πήγαμε πρώτοι και κάρα φρουμαγμένοι. Τη έφαγα δηλαδή, αλλά μου ρίξανε κιόλας. Ένα με τον καραγκιόζο τα κύμια. Βρε σημείτη μου, νεοηθικέ μου, πανάθεμα το ήθος σου, που άλλη μας έδειξες και άλλη μας έμπηξες, τρεψόντικο. Ρίξε σημείτη ανυποχώρητο καμερμανά τώρα να πάρω φόρο να του χουμίξω, που μου πάει εμένα το που τα λέμε να χουμάω και στο σημείτη και σε όλους τους υπόλοιπους με το χαρακτήρα που έχω, καρά τσεκερισμένο. Έλα.
7: Θέσαμε την Τουρκία να αποσύρει τις δυνάμεις της. Οι ένοπλες δυνάμεις μας παραμένουν στο χώρο αυτό, ακολουθώντας τον κανόνα της ισορροπίας. Δεν θα απομακρυνθούν αν δεν απομακρυνθούν οι τουρκικές. Δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω.

αρχίζουν σιγά σιγά να συντονίζονται με την πραγματικότητα. Αυτό που σας διάβασα πριν από τη Washington Post είναι πριν από μία ώρα. Καλησπέρα φίλε μου Σοκράτη, καλησπέρα στον Ηλία, στον Γρηγόρη, στον κύριο Μάνδυλα, ο οποίος μου λέει για να το προχωρήσω λίγο με τρόπο λέει, που σου αρέσει. Νομίζω οι Χαΐνιδες λέει, για να μην ξεχνάμε τους δικούς μας, πιστεύω και μερικοί ακόμα ότι έχουν κάτι κοινό λέει με την κέλτικη μουσική παράδοση.

Σήμερα παίζουμε κομμάτια με ιρλανδικό ενδιαφέρον και μου λέει ο Θοδωρής, μου λέει Clansman από Iron Maiden. Αδελφέ, αν δεν κάνω λάθος, το Clansman είναι για τους Σκοτσέζους, για τους Σκότους, δεν είναι για τους Ιρλανδούς.

Σταματωμένη Κυριακή για την οποία μιλάει το συγκεκριμένο κομμάτι αφορά σε ένα γεγονός που έλαβε χώρα στο Ντέρι στην Βόρεια Ιρλανδία 71, 72, 73 επί επταετίας. Εδώ πέρα οι Ιρλανδοί ζητώντας ουσιαστικά περισσότερα πολιτικά δικαιώματα και την δυνατότητα να αποφασίζουν μόνοι τους για το μέλλον τους, σε αντίθεση ουσιαστικά με αυτά τα οποία ήθελε τότε η Μεγάλη Βρετανία,

Ιρλανδούς καταπιέζουν οι Βρετανοί, τα βρετανικά στρατεύματα ουσιαστικά κατοχής ή επιβολής κυριαρχίας στην Βόρεια Ιρλανδία. Fast forward 54 χρόνια. Είναι 2026 και η Ιρλανδία εξακολουθεί να καίγεται. Βασικά εξακολουθεί να καίγεται. Δεν εξακολουθεί να καίγεται διότι δεν καίγεται σταθερά, έκτοτε, αμύωτα και άσβεστα. Να με ακριβείς, μη λέω ότι θέλω. Η Ιρλανδία καίγεται 2026 διότι πλέον οι γηγενείς αντιλαμβάνονται ότι η απειλή, η καταπίεση, εν τέλει η ανασφάλεια για την ίδια τους τη ζωή δεν έρχεται πλέον από στρατούς κατοχής, Βρετανών, δυνάμεις ασφαλείας του στέματος ή έρχεται πλέον από τους επιβεβλημένους λάθρο εισβολής, οι οποίοι έχουν μια τελείως δική τους αντίληψη για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο, ως μονάδα μέσα στις κοινωνίες. Και έτσι από χθες η Ιρλανδία φλέγεται. Και γι' αυτό σήμερα εδώ πέρα μόνο Ιρλανδικά από τις 6 μέχρι τις 8, διότι νομίζω άμα κάνεις μια γύρα στα ραδιόφωνα και δεις πού θα ακούσω την είδηση ότι καίγεται η Ιρλανδία, καίγεται η Σκωτία, καίγεται η Αγγλία, διότι πλέον τα λαθροπηθήκια μας φάζουν στους δρόμους.

υπέροχο εθνικό χρώμα. Υπέροχο εθνικό χρώμα. Σου έρχεται, ρε παιδί μου, το νιώθεις αυτή την ιδιοπροσωπεία που έχει το κάθε έθνος. Άλλοι Ιρλανδοί, άλλοι Γάλλοι, άλλοι Έλληνες, άλλοι Γερμανοί. Τουλάχιστον όπως θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Και τώρα ουσιαστικά μας έχουν βάλει όλους στο blender. Λοιπόν, ρίχνουν και από πάνω τις ροές από την Αφρική και από την Ασία, πασπαλίζουν με έντονο Ισλάμ και φτιάχνουν έναν ωραιότατο πανευρωπαϊκό οχλοπολιτό, στον οποίο πλέον δεν θα μπορούμε να διαφέρουμε, διότι το να διαφέρεις θα είναι πάρα πολύ κακό. Αν εσύ που διαφέρεις με χαρακτηριστικά γηγενή, με χαρακτηριστικά παραδοσιακά, με χαρακτηριστικά συντηρητικού παρονομαστή. Δηλαδή, άμα θέλεις να διαφέρεις, φίλε μου Μάνο, και θες να διαφέρεις, όντας, τι να σου πω. Ας το σκεφτώ λίγο, να σου βγάλω ένα ωραίο κοκτέιλ.

έτσι με ηλεκτρικά μαντόλινα. Η R.E.M. όχι, δεν είναι Ιρλανδή φίλη μου, επειδή μου το λέει ένας φίλος. Η R.E.M. είναι από την Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα η πόλη στην οποία γεννήθηκαν, συναντήθηκαν, ξεκίνησαν λέγεται Athens. Είναι από την Αθήνα της Georgia. Εξού και παλιά, όταν λέμε παλιά εννοούμε πολύ παλιά. Όταν είχε πέσει στα χέρια μου ένα δισκάκι των R.E.M., δισκάκι εννοώ CD, το οποίο είχε και ένα υποτιθέμενο B-side, δηλαδή δεν ήταν μόνο το single, είχε και ένα δεύτερο κομμάτι μέσα. Το δεύτερο κομμάτι μέσα ήταν, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, ήταν ηχογραφημένο, λέει, in Athens, live in Athens. Και νόμιζα, είχα εγώ την αίσθηση, ότι έχουν έρθει οι R.E.M. και έχουν ηχογραφεί στην Αθήνα. Και έλεγα τότε στους φίλους μου, ρε, υπάρχει ηχογράφηση, ρε, έχουν κάνει R.E.M. στην Αθήνα. Εντάξει, κούνια που με κούναγε. Βέβαια, πολύ αργότερα, πολύ πολύ αργότερα, ούτως ώστε νομίζω ότι ήταν η έναρξη του MTV Greece, δεν θυμάμαι, ήρθαν τελικώς οι R.E.M. και είχαν τραγουδήσει, είχαν παίξει το Καλλιμάρμαρο, το θυμάμαι γιατί ήμουν μέσα. Λοιπόν, αλλά οι Ιρλανδοί, παρά το γεγονός ότι το Losing My Religion απαγορεύτηκε, οι Ιρλανδοί λέω, R.E.M. ευχαριστώ, παρά το γεγονός ότι το Losing My Religion απαγορεύτηκε στην Ιρλανδία, δεν είναι Ιρλανδοί, οι R.E.M. είναι Αμερικανοί. Πριν παίξαμε Pogues και ακόμα πιο πριν παίξαμε Dubliners και σας είπα ότι οι Pogues μοιάζουν με τους Dubliners. Μια απόδειξη για το πόσο μοιάζουν οι Pogues με τους Dubliners είναι το γεγονός ότι εδώ πέρα παίζουν μαζί.

0: million bucks. So the best lawyer writes, we have 2 million barrels of fun. We have 3 million barrels of our nanny ghost tales. We have 4 million barrels of stone. We have.
1: Θέλω σε παρακαλώ για το επόμενο να μου βρεις το Whiskey in the Jar από Thin Lizzy όμως, όχι από Metallica, το original. Το έχω περασμένο, είναι στα κομμάτια, είναι σίγουρα. Και με το που θα βάλεις Thin δηλαδή, ας βάλει Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, θα το βρεις κατευθείαν.

Βασίλη, φίλε μου, να σε καλά που μου πρότεινε στους Flogging Molly. Παίξαμε την προηγούμενη ώρα. Και ναι, έτσι ακριβώς είναι. Δεν είναι Μοχάμεντο Χάρα, είναι Μοχάμεντο Χάρος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Σοφία είναι παλιά Eurovisionίστρια από ό,τι καταλαβαίνω, γι' αυτό και μου ζητάει Johnny Logan. Johnny Logan.

Έτσι, τι νόμιζες? Και αυτή είναι προς επίρρωση ουσιαστικά του λεχθέντος. Πρώτερον, οι Dubliners μαζί με τους The Pogues στο Irish Rover. Επειδή πριν έπαιξα Sinead O'Connor και έπαιξα Sinead O'Connor, σας είπα, σήμερα παίζουν Ιρλανδικά. Παίξαμε Sinead O'Connor σε ένα τραγούδι του Bono και του Gavin Friday από το soundtrack της ταινίας In the Name of the Father, στο όνομα του πατρός. Η Sinead O'Connor έχει, πρέπει να σας πω, και δημοτικά φλέβα. Ναι, έχει, παίζει γογό τσαμπά με στη Sinead O'Connor.

Παίζει μαζί με τους Chieftains και ηχογραφεί το Foggy Dew το 1995. Πρόκειται για παλιό, παραδοσιακό, στρατιωτικό πολεμικό τραγούδι.

Για όποιον τώρα συντονίστηκε, το λέω και το ξαναλέω. Παίζουμε σήμερα ιρλανδικά τραγούδια, παίζουμε ιρλανδική μουσική, παίζουμε ιρλανδική παραδοσιακή, παίζουμε ιρλανδική ροκ, παίζουμε τραγούδια τα οποία κάνουν το μυαλό μας να επιμένει στο γεγονός των ημερών. Και το γεγονός των ημερών είναι η αποτρόπαια επίθεση που δέχτηκε ο Ιρλανδός γηγενής στο Belfast και το γεγονός ότι από χθες καίγεται το Belfast, καίγεται η Σκωτία και πλέον καίγεται και η Αγγλία, αν πιστέψουμε αυτό το οποίο έντρομη αναφέρει η εφημερίδα Washington Post πριν από μία μόλις ώρα.

Ο Αλέξανδρος ζητάει το Whisky in the Jar από Dubliners. Ναι, εντάξει. Έχουμε πει το Whisky in the Jar είναι παραδοσιακό κομμάτι. Και οι Θυμιλίζοι το έπαιξαν το 1970 κάτι, πατώντας σε μια παράδοση αιώνων πριν από αυτούς. Προτιμώ χίλιες φορές την εκτέλεση των Θυμιλίζοι παρά εκείνη των Metallica. Ο Σοκράτης μου λέει κάνει και κανένα αφιέρωμα για το ρεμπέτικο, ρε φίλε. Κοίτα, last time I checked δεν σηκώθηκαν οι ρεμπέτες από τους τάφους τους να κάψουν κάμια πόλη εδώ στην Ελλάδα για τους λαθροπίθηκους που μας έχουν κουβαλήσει. Οπότε επειδή σήμερα παίζω Ιρλανδικά ακριβώς για την αντίδραση των Ιρλανδών στη Βόρεια Ιρλανδία σε αυτό το χθεσινό αποτρόπαιο φρικτό σκηνικό. Γι' αυτό και... Α, κάτσε να ακούσω.

Standing ovation, όρθια χειροκροτούν, την όρθια χειροκροτούν, την Sinéad O'Connor, σε αυτήν την ζωντανή ηχογράφηση του 1995. Και άκου τώρα να δεις, καλέ μου ακροατή, αγαπημένη μου ακροάτρια, το κομμάτι το οποίο άκουσες, σου είπα πριν ότι έχει στρατιωτικό πολεμικό χαρακτήρα. Μιλάει ουσιαστικά για ανθρώπους που βαδίζουν, για πομπές, για πορείες. Και θα σου πω ότι πριν προσέξω τους στίχους περισσότερο, τώρα που μιλάμε, είχα και εγώ την αίσθηση ότι είναι αυτά τα marching songs ουσιαστικά των στρατών. Που τα λες και πορεύεσαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια ελληνική λέξη, ένας ελληνικός όρος για αυτό. Τελικώς αντιλαμβάνομαι, και άκου τώρα σε παρακαλώ, διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το κομμάτι αυτό είναι ένα κομμάτι πόνου για το γεγονός ότι εκατομμύρια Ιρλανδών έζησαν την φρικτή μοίρα της υποδούλωσης. Και όταν λέμε της υποδούλωσης, δεν εννοούμε το ότι ήταν υπήκοοι ενός ξένου κράτου και πλήρωναν φόρο στον Άγγλο βασιλιά, όπως εμείς πληρώναμε για παράδειγμα στον Σουλτάνο. Μιλάμε για κάτι το οποίο σε γενικές γραμμές είναι μάλλον άγνωστο. Αν ρωτήσεις 2, 3, 5, 10 ανθρώπους για το φαινόμενο της δουλείας, και το φαινόμενο της δουλείας από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες ή και αλλού, θα σου πούνε ότι κατά κύριο λόγο οι δούλοι ήταν μαύροι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε και το οποίο είναι απολύτως ιστορικός επιβεβαιωμένο, δεν αμφισβητείται από οποιονδήποτε, και με το να λέω ότι είναι απολύτως ιστορικός επιβεβαιωμένο, λες και κάποιος έχει τολμήσει να το αμφισβητήσει. Όχι, είναι εδρεωμένη γνώση, απολύτως στέρεα και δεδομένη. Εκατομμύρια επί εκατομμυρίων ήταν και οι λευκοί δούλοι, με πρώτους τους Ιρλανδούς. Άνθρωποι των οποίων η ζωή δεν είχε καμία απολύτως αξία. Ακριβώς τα ίδια πέρασαν και έζησαν με τους μαύρους δούλους. Για τους μαύρους δούλους, BLM. Για τους μαύρους δούλους, κακός χαμός. Για τους μαύρους δούλους, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ιστορία και την ίδια μας την ταυτότητα. Για τους Ιρλανδούς δούλους. Εν τω μεταξύ, οι δουλέμποροι, έχουμε την αίσθηση ότι τι ήταν λευκοί, οι χειρότεροι δουλέμποροι, μου το έλεγε και αυτό ο φίλος μου ο Ιωάννης τις προάλλες που είχε πάρει τηλέφωνο και τα λέγαμε. Οι χειρότεροι δουλέμποροι ήταν οι μουσουλμάνοι της Βορείου Αφρικής. Αυτοί είναι που παίρνανε τους μαύρους, τους υποσαχάριους, και τους πουλάγανε και τους πακτώνανε στα πλοία και τους περνάγανε απέναντι. Σε Βόρειο και Νότιο Αμερική, όχι μόνο στη Βόρεια Αμερική. Τι μου λέει ο Σοκράτης? Να δούμε πότε θα ξυπνήσει η Ελλάς με 2 λάμδα. Ελλάς πάντως με 1 λάμδα στα γαλλικά σημαίνει κρίμα. Ζήτω η κέλτικη ομορφιά και παράδοση, μου λέει ο Δημήτρης. Μου λέει, γιατί δεν παίζετε το Dreams των Cranberries, Κωνσταντίνε? Οι Ιρλανδοί ήσαν κι αυτοί. Διότι θα κλείσω με Cranberries και θα κλείσω με ένα κομμάτι των Cranberries διόλου συχνό και τρομερά συγκινητικό. Πολύ, πολύ δυνατό κομμάτι. Υπέροχη, λέει, η παραδοσιακή φωνή της Sinéad O'Connor. Μετά, λέει, έγινε. Αυτό το λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος. Και μετά η Ειρήνη, μου λέει, μετά έγινε η αίρια και μετά έπαθε Ισλάμ. Αστα, η Sinéad O'Connor βασικά αυτό που έπαθε είναι ναρκωτικά. Για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν έπαθε ούτε Ισλάμ, ούτε τόνα, ούτε τ' άλλο. Έπαθε ναρκωτικά. Ισλάμ έπαθε ο Κατ Στίβενς. Νομίζω και αυτός είχε πάθει ναρκωτικά. Αλλά άμα τηγανίζεις τον εγκέφαλό σου, μην σου φαίνεται περίεργο που μετά έχει γίνει παραδοσιακό έδεσμα. Συμφωνώ, λέει με Σοφία, για Τζόνι Λόγκαν για το τέλος. Ρε, τα κορίτσια θέλουν Τζόνι Λόγκαν. Μπαίνει ο Κώστας εντωμεταξύ, είναι θεούλης, λέει, τι έχασα ρε παιδιά.
Καλησπέρα, λέει, και δύναμη τον περιπλανόμενο Μάστορα. Γεια σου, ρε Μάστορα, πολύτεκνε. Αγνέ πατέρα, να δεις, λέει, που στο τέλος θα ζητάνε άσυλο η Βρετανία από τους Βορειοϊρλανδούς. Φίλε, εμένα αυτό που με συγκινεί, αυτό που με αγγίζει περισσότερο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι ο πανικός των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και επειδή δεν πρόκειται να τα ακούσεις, ρε φίλε, δεν πρόκειται να τα ακούσεις. Από εδώ και από εκεί και από αλλού και από αλλιώτικα. Γι' αυτό εδώ πέρα, 2 ώρες Ιρλανδία. Ναι, σκληρή φλωριά, φίλε, τώρα.

Λοιπόν, πάλι λάθος έκανα, δεν είναι για τη δουλειά, είναι Irish Rebel Song. Είναι επαναστατικό τραγούδι στην Ιρλανδία, στο The Foggy Dew. Αλλά μιλάει μέσα για τη σκλαβιά. Είχα την αίσθηση ότι αρχικώς ήταν στρατιωτικό. Κουβάς πρώτος, δεύτερος για τους δούλους Ιρλανδούς. Κουβάς δεύτερος, τελικώς τρίτον, διότι το είδα, το ψάχνα, το Foggy Dew είναι Irish Rebel Song. Σου λέει επαναστατικό, είναι το κολοκοτρονέικο των Ιρλανδών. Να σου πω, εντάξει, έχω προσπαθήσει, έχω κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια, πιστεύω, να ικανοποιήσω τις κυρίες του ακροατηρίου, να παίξω Johnny Logan, σε παρακαλώ, ρίξε μου όμως τώρα το Whiskey in the Jar με αυτή τη βιμπράτη πρώτη νότα του.

σταμάτα το, σταμάτα. Περίμενε. Κανονικά έπρεπε το Whisky in the Jar έχει μία, ένα εισαγωγικό ψιλοσολίδι. Πολύ, πολύ, πολύ. Κάτσε, περίμενε. Whisky in the Jar. Θα το βρω απλώς. Κάνει ένα... Θα το, ο Ρεμπέτης θα το έλεγε ταξίμι. Κάνει ένα ταξίμι στην αρχή. Κάτσε, περίμενα να βρω μια... Μπορεί εγώ να μην το έχω περάσει, δεν μου φταίσεις εσείς σε καμία περίπτωση. Για να δούμε εδώ πέρα, μήπως στην αρχή το ταξιμάκι παίζει. Ναι, να το.

Μα ναι, τώρα μάλιστα. Κάποιος κακούργος είχε κόψει το ταξιμάκι στην αρχή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όμως. Ποιον ενόχλησε. Ειλικρινά, φίλε, ούτε στον Rock FM δεν τα κάνουν αυτά, ούτε στον Red. Που κόβουνε, παίζει ξέρω εγώ, Guns N' Roses το November Rain. Το τελευταίο κομμάτι το κόβουνε. Τους φαίνεται πολύ αδιάφορο ραδιοφωνικά.

Είναι όμως αριστούργημα ρε να πάρει ευχή. Πραγματικά δηλαδή ο τύπος. Και μου λέει ο Αλέξανδρος, λέει μήπως είναι κανένα radio edit που τα πετσοκόβουν σαν τον Σουδανό. Κοίτα, διάφορα ραδιοφωνά πετσοκόβουν διάφορα τραγούδια ούτως ώστε να τα κάνουν πιο συμβατά με τους εμπορικούς, ας πούμε τέλος πάντων έτσι, οδηγούς του πώς πρέπει να ακούγεται ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Εντάξει. Α, υποθέτω και για λόγους χρόνου. Ναι, θα μπορούσε. Για παράδειγμα, στο Hall A Lot of Love τον Led Zeppelin παθαίνει, όπως το λένε, μια...

ανεξάρση, τέλος πάντων, να την αποκαλέσουμε, παθαίνει σε κάποια στιγμή ο Ρόμπερτ Πλάν και αρχίζει να... Θυμάσαι αυτό το παροξυσμούλι μέσα στο... Ναι, ψχεδέλεια, εντάξει, όλα λόγω το λάβ, ψχεδέλεια. Εντάξει, τέλος πάντων, ήθελε ο άνθρωπος αυτό. Τώρα, μην αρχίσω πάλι να αναφέρομαι σε ραδιοφωνικούς σταθμούς των Αθηναϊκών Ερτζιανών. Αν το ακούσετε το κομμάτι σε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς, το μέρος αυτού του κομματιού, στη μέση περίπου, δεν υπάρχει, το έχουν κόψει. Σου λέει, ρε παιδί μου, δεν είναι πολύ user friendly. Ναι, αυτό δεν έχω παίξει μέχρι τώρα, έννοια δεν έχω παίξει, αλήθεια. Και υπό αυτήν την έννοια...

Εδώ βέβαια η έννοια είναι λίγο κόντρα ως αισθητικό, συνολικό αισθητικό και θεωρητικό μήνυμα, διότι είναι από την καρδιά μιας εποχής που δεν ξέρω αν θυμάσαι, όλα έπρεπε να είναι ethnic. Ναι, είναι η εποχή που αρχίσαμε να απορρίπτουμε τον εαυτό μας. Τώρα πληρώνουμε το γεγονός ότι απορρίψαμε τον εαυτό μας, τα αποτελέσματα δηλαδή φαίνεται, αλλά αυτό φαίνεται, ξέρεις, και στην τέχνη κάθε περίοδου με ξεκάθαρο τρόπο. Δηλαδή ήταν μια περίοδος που όλα θέλαμε να είναι ethnic. Δεν θέλαμε να μας θυμίζουν τη δική μας παράδοση, θέλαμε να μας θυμίζουν άλλα πράγματα. Ασίες, Αφρικές, Οκεανίες, Λατινικές Αμερικές.

Μήπως είναι Ιρλανδός ο Mike Oldfield? Κάτσε να δω, να ψάξω λίγο. Αν και φοβάμαι ότι είναι Άγγλος, να σου πω την αλήθεια. Απλά ήθελα να ακούσω λίγο Mike Oldfield τώρα, αλλά δεν μου κάνει τη χάρη να προκύψει Ιρλανδός. Ένα μικρό θαυματάκι, ρε παιδιά. Ο Michael Gordon Oldfield είναι Άγγλος μουσικός τραγουδοποιός, παραγωγός, γνωστό για βέβαια. Tubular Bells, κυρίες αρέσει, παιδιά, σε όργανο. Όχι, Άγγλος είναι.

Ναι, και είναι κομμάτι αισθητική Βουαγιάζ Βουαγιάζ. Ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο είχαν πάθει και οι Γάλλοι. Ό,τι είναι ξένο, ό,τι είναι εξωτικό, ό,τι είναι αφρικανικό, ό,τι είναι ασιατικό, ό,τι είναι λατινοαμερικάνικο, ό,τι είναι ωκεάνιο, ό,τι είναι δεν ξέρω και εγώ, οτιδήποτε άλλο δηλαδή, πραγματικά. Ας είναι, ρε παιδί μου, τι να σου πω, αριανό. Είναι καλύτερο από το δικό μας. Αυτό είχε πάθει ο δυτικός πολιτισμός για δεκαετίες επί δεκαετιών. Και αυτό φαίνεται, ρε παιδί μου, έχει επίδραση. Και στην τέχνη και στη μουσική και στην αισθητική και στην αρχιτεκτονική και στα πάντα. Φτάσαμε τώρα στο σημείο να μας φάζουν στους δρόμους ή μουσαφιρέοι από όλα αυτά τα μέρη του κόσμου που όχι απλά είναι τόσο σπουδαία και έχουν τόσο μεγαλύτερη αξία από εμάς, όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή ακριβώς κιόλας εμείς έχουμε υπάρξει τόσο τομάρια, τόσο παλιάνθρωποι, τόσο καταπιεστές, τόσο εκμεταλλευτές, θα πρέπει εμείς να σταματήσουμε να υπάρχουμε, ούτως ώστε να έρθουν όλα αυτά τα στοιχεία εδώ πέρα να μεταβάλουν ουσιαστικά την κατάσταση στην οποία έχουμε ζήσει για χιλιετίες, να μας κάνουν έναν εθνοχλοπολτό και από εδώ πάνε κι άλλοι. Αυτό βεβαίως ποιους εξυπηρετεί, πάλι σαν το κουκουέ θα ακουστώ. Αλλά αυτό ουσιαστικά εξυπηρετεί εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να υπάρχουν κοινωνίες με ιδιοπροσωπεία. Δεν θέλουν να υπάρχουν κοινωνίες με πολιτισμικά ή άλλα εθνικά επιτεύγματα. Θέλουν να υπάρχουν απλά γραμμές παραγωγής. Γραμμές παραγωγής με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Λοιπόν, στο διάολο να πάνε όλοι. Και εκεί στο διάολο να κάνουν καλή παρέα ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό μας μιλάει το συγκεκριμένο τραγούδι. In hell, I'll be in good company. Θα έχω καλή παρέα στην κόλαση.

Η μουσική μου, λέει, της έννοια χαρακτηρίζεται ως Celtic, που είναι παραδοσιακή μουσική των Κελτών της Βορειοδυτικής Ευρώπης. Φιλενάδα, το Ορινόκο Flow μόνο Celtic δεν είναι. Το Ορινόκο Flow, λέει, από τον Μπαλί στο Μαλί, από την Γιάλτα στη Μάλτα, από τη Μαδαγασκάρη στην Φραγκάρη. Είναι ένα world κομμάτι, είναι world music, world music. Ποια κυβέρνηση έφτιαξε το κόσμος? Το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Φίλε, κάποτε θα ήθελα να μετρήσω πόσα ραδιόφωνα έχει ΕΡΤ. Πόσα ραδιόφωνα έχει, πώς πληρώνει δηλαδή. Πραγματικά, δηλαδή το κόστος ενός ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού πρέπει να είναι το 1/20, ρε παιδί μου, του κόστους ενός δευτερεύοντος σταθμού της ΕΡΤ.

Το για τους χολύπτες. 17 χιλιάρικα το χρόνο, προκήρυξη, μπλοκάκι, αυτό. Η ερώτηση είναι, χρειάζεται να πηγαίνεις κιόλας? Ναι. Α, φίλε, χάλασε. Χάλασε. Όχι, όχι, έχει χαλάσει πλέον η κατάσταση. Δηλαδή, okay, δεχόμασταν τότε που υπήρχε η ΕΡΤ και λειτουργούσε όπως πρέπει να λειτουργεί μια ΕΡΤ, not. Λοιπόν, να σε πληρώνουν και να μην πηγαίνεις. Λοιπόν, χαιρετώ τον Δημήτρη, ο οποίος μου στέλνει ότι έχει ήδη ανοίξει μια μπύρα. Εγώ κρατάω αυτό από την φωτογραφία. Θα ήθελα, σαν παλαβός θέλω τώρα μια μπύρα, να σου πω την αλήθεια. Ο, δεν είναι αυτό. Έχω, φίλε, τελειώνω 2:30 τη νύχτα εκπομπή. Πηγαίνω σε ρί. Είμαι δηλαδή σήμερα, ναι, Πέμπτη, 2.500 στροφές και πηγαίνω σε κάποια στιγμή, θα φτάσω στη Θεσσαλονίκη. Έτσι πηγαίνει, η ψυχολογία της μέρας είναι αυτή. Δηλαδή, Πέμπτη, 2.500 στροφές, 120-130 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς πολλά δηλαδή. Αυτό πρέπει να είμαι λίγο πριν από το πέταλο του Μαλλιακού. Τώρα και τη νύχτα κάπου θα φτάσω στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η ψυχολογία μου αυτή τη στιγμή. Διότι αυτή τη στιγμή όχι μια μπύρα ήθελα. Επίσης, ουίσκι κοκτέιλ πίνεις? Ναι, αυτό. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν ορισμένα κοκτέιλ με βάση το ουίσκι, τα οποία είναι καταπληκτικά. Όπως για παράδειγμα το Old Fashioned. Φίλε, μια απόλαυση. Πώς θα ήθελα ένα τώρα. Κοίτα, αυτή τη στιγμή σκέτο με πάγο. Με πάγο εννοείς? Σκέτο, αυτή τη στιγμή δηλαδή ούτε πάγο δεν θα βάζες? Ναι, top shelf. Α, είσαι και τέτοιος. Να σου πω ότι εμένα μου αρέσουν και τα απλά ουίσκια. Και μου αρέσουν πάρα πολύ και τα απλά ιρλανδικά ουίσκια, διότι είναι τριπλής απόσταξης. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας αφήνω με ένα τραγούδι υπερπολαπλής απόσταξης, το οποίο ίσως θα έπρεπε να είναι εκ των πλέον γνωστών κομματιών της ιρλανδικής μπάντας The Cranberries με τη μακαρή της Dolores O'Riordan, αλλά δεν είναι. Παρά τα αυτά, είναι από τα Sessions 1994-95, από τα πρώτα πράγματα που έχουν ηχογραφήσει οι Cranberries, και σας αφήνω παραδόξως με αυτό, το οποίο το νόημα είναι ότι δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε. Προς τη ταμίση και ο αλλήλος παραγμός. No need to argue, λέγεται το κομμάτι. Σήμερα παίξαμε μουσική με ιρλανδική σφραγίδα για να τιμήσουμε τους Ιρλανδούς, οι οποίοι μετά από την αποτρόπαια φρικτή εικόνα του Σουδανού εισβολέα, ο οποίος αποκεφαλίζει τον δυστυχή γηγενή Ιρλανδό στη μέση του δρόμου, ξεσηκώθηκαν και χθες το βράδυ έκαναν αισθητή την παρουσία τους με βία επεισόδια, όχι μόνο στη Βορειοϊρλανδία αλλά στη Σκωτία και πλέον και στην Αγγλία. Παρακολουθώ το θέμα από διεθνή μέσα. Πριν από λίγο σας διάβασα το δημοσίευμα της Washington Post, πριν από μία ώρα περίπου. Θα δούμε τι θα γίνει και σήμερα το βράδυ. Ευχαριστώ που δεν τα είπαμε σήμερα στον αέρα. Κάποιες εκπομπές καλό είναι να πηγαίνουν με μουσική και περιορισμένη πρόζα και τα δικά σας κυρίως γραπτά μηνύματα. Κλείνουμε λοιπόν με αυτό το οποίο περίμενε, δεν υπάρχει λόγος να βιάζεσαι, το οποίο σας υπεσχέθη πρώτερον και ευθύς αμέσως παραδίδω. Αύριο με το καλό ξανά στις 6 ώρα το απόγευμα μαζί, Ινσάλλα. Ακού κομματάρα, κλείσε τώρα τα μικρόφωνά σου να παίξει 2 λεπτά είναι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, επιβεβαιώντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές με 11,5%, ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη κατά 21,5% και στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 19,2% αυξήσεις και στα τρόφιμα. Ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών, σχολίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματός του. Σε εξέλιξη από το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σόκρατης Φάμελος. Υπάρχουν δύο παγίδες, το άρθρο 26 όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλεις, όποτε θέλεις, με συνταγματική κατοχύρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, τόνισε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Κρήτη, τις αντιδράσεις τους κλιμακών φορείς και κάτοικοι του Καρτερού, Χερσονήσου αλλά και άλλων περιοχών ενάντια στην δημιουργία δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ. Την ίδια ώρα, οι αφίξεις στα νότια παράλια του νησιού συνεχίζονται με αμοιώτους ρυθμούς. Βαριές κατηγορίες για τον 65χρονο Ιταλό που σκότωσε στο Αίγιο την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατ' εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Ο 65χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 11 το πρωί της Παρασκευής. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου, όπου συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα και σε βάρος του σχηματίστηκαν καταδικογραφίες για καταπερίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Από συνεργείο του ΔΕΔΙΕ διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ από υπαλλήλους συνεργείου της ΕΙΔΑΠ διαπιστώθηκαν 2 περιπτώσεις υδροκλοπών από οικίες. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, νεφώσεις στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι μέτρη βόρει στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πλέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί και σήμερα. Καλησπέρα για μια ακόμη φορά. Θα είμαστε μαζί και σήμερα από τις 8 μέχρι τις 9. Σε μια μέρα που μπορεί να γνωρίζουμε ακόμα και αν θα έχουμε πρωταθλητή Ελλάδος στην Basket League. Στη Σεγιά είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος αγώνας, το Game 4, όπως το λέμε στην μπασκετική ορολογία, εν πάση περιπτώσει. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 στις νίκες, ο νίκης σήμερα για να μείνει ζωντανός. Να ισοφαρίσει τη σειρά των αγώνων σε 2-2, έτσι ώστε να πάει το παιχνίδι σε πέμπτη αναμέτρηση, εκεί που θα είναι ένας πραγματικός τελικός του πρωταθλήματος. Θα δούμε αν τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι, αλλά να πάρουμε και κάποια δεδομένα τα οποία ισχύουν και ασφαλώς, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά με το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Θα πάμε φυσικά και στο Μουντιάλ, το οποίο μπαίνει από αύριο στη ζωή μας. Θα πάμε και με τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις, με κινητικότητα να υπάρχει κυρίως Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ πάει αργά αλλά σταθερά. Στον ΠΑΟΚ έχουμε θέμα, φουντώνουν οι φήμες καθημερινά για το αν ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα είναι και στην επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ μαζί. Κάτι το οποίο όσο περνάνε οι μέρες, τόσο φαίνεται να αυξάνονται οι πιθανότητες. Με τον ΠΑΟΚ προς το παρόν να τηρεί σιγή ηχθείως για το συγκεκριμένο θέμα. Στον ΠΑΟΚ που είχαμε και ανακοινώσει σήμερα για διοικητικές θέσεις, όλα αυτά θα τα ακούσουμε αργότερα στην εκπομπή από τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Πάμε λίγο να δούμε αρχικά τι γίνεται στο σημερινό τελικό και να ξεκινήσουμε από τις αλλαγές και τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Το νέο πρόβλημα που έχει ακούει στο όνομα Οσμάν. Οι πράσινοι θέλουν λοιπόν να πετύχουν το 2-2, αλλά θα πρέπει να ρίξουν μια ζαριά χωρίς να έχουν τον Τζέντι Οσμάν στην εξάδα των ξένων και συνεπώς και εκτός αποστολής. Ο Τούρκος Φόργουρτ ταλαιπωρούταν από ενοχλήσεις στη μέση, έμεινε εκτός από το Game 3 στο ΣΕΦ, δεν κατάφερε να το ξεπεράσει και έτσι λοιπόν δεν θα χρησιμοποιηθεί στη σημερινή αναμέτρηση. Ο Εργίνα Ταμάν στην εξάδα των ξένων θα έχει τον DJ Shorts, τον Τζέριαν Γκραντ, τον Κέντρικ Ναν, τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, τον Χουάντζο Εργαγκόμεθ και τον Ματίας Λεσόρ. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να θυμίσουμε ότι και ο Ρογκαβόπουλος δεν μπορεί να αγωνιστεί, είναι τραυματίας. Εκτός λίστας μένει ο Μάριος Γκριγκόνης και οι πράσινοι δεν έχουν άλλο τριάρι στην αποστολή τους, με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και τον Χουάντζο Εργαγκόμεθ να καλύπτουν ουσιαστικά κατά συνθήκη τη συγκεκριμένη θέση. Άρα καταλαβαίνετε, θα πρέπει να γίνουν και κάποιες αλχημίες από τον Εργίνα Αλταμάν για το συγκεκριμένο παιχνίδι, προκειμένου να καταφέρει να δείξει ένα πρόσωπο ανταγωνιστικό, και το μόνο που ενδιαφέρει πλέον τον Παναθηναϊκό είναι να καταφέρει να πάρει την νίκη. Αυτό όμως δεν θα είναι ιδιαίτερα, μάλλον δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά επιβαρύνεται αυτή η αποστολή του Παναθηναϊκού με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός εμφανίζεται ενισχυμένος, και εμφανίζεται ενισχυμένος γιατί υπάρχει πλέον ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος δηλώθηκε κανονικά για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ο Κώστας Παπανικολάου, παρά τις ενοχλήσεις που είχε στη μέση, και αυτός δηλώνει παρόν, αλλά δεν είναι δεδομένο να θα μπορέσει να παίξει 100%. Επίσης οι ξένοι των της ομάδας του Πειραιά είναι οι ίδιοι με τον πρώτο τελικό, δηλαδή μένουν εκτός ο Χολ και ο Νιλίκινα. Τώρα, ο Ολυμπιακός θα έχει η δωδεκάδα του: Βόκαπ, Τζότζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέλ, Αρετζάκη, Νετζίπογλου, Γουόρτ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βενζέκοφ, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς. Αυτή είναι και η αποστολή εντός εισαγωγικών για την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε ναι, αυτά προς το παρόν. Και επίσης, μένοντας αυτό το παιχνίδι, να πούμε ότι το γήπεδο εννοείται ότι είναι κατάμεστο, και ασφαλώς είναι το παιχνίδι που αυτή τη στιγμή καίει περισσότερο την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πριν από λίγο έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές της αναμέτρησης. Όπως είναι γνωστό, αυτοί ανακοινώνονται λίγη ώρα πριν να ξεκινήσει ο αγώνας. Έτσι λοιπόν Πριν από λίγο μάθαμε ότι η τριάδα η οποία θα σφυρίξει τον αγώνα θα είναι Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατρούχας. Αυτοί είναι οι διαιτητές και με αυτούς θα δούμε πώς θα πάει η σημερινή εξέλιξη της αναμέτρησης. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμηθούμε εμείς τι δήλωσε ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αμέσως μετά τον τρίτο τελικό και εν ώψη της συγκεκριμένης αναμέτρησης.
1: Το παλευόμενο το πλεονέκτημα της έδρας για το οποίο παλέψαμε όλη τη χρονιά, όντας αίτητοι, νομίζω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια, όπως βλέπετε, έχουν μια διαφορετική φυσιογνωμία, διαφορετικό χαρακτήρα. Μπορείς να σκοράρεις 50 πόντους, 55 σε ένα παιχνίδι και μετά να σκοράρεις 100 εναντίον της ίδιας ακριβώς ομάδας με την ίδια τακτική. Άρα, πολλές φορές είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν, πώς διαχειρίζονται την πνευματική τους και τη σωματική τους κόπωση. Γιατί, όπως έχω πει, είμαστε από τον Αύγουστο, τώρα είναι 8 Ιουνίου. Έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια, τα οποία, όπως ξέρετε όλοι στην Ευρώπη, δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο της στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής, στην οποία πρέπει να πω και θα το πω λοιπόν ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων. Όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε κουβέντα στους διαιτητές, όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επιμόνω τεχνική ποινή. Δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση. Και μετά φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω από τον φίλο κόσμο, αλλά θα ήθελα να αναρωτηθώ. Επί 3 ώρες βρίζαν τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη, και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 πρόστιμο, μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ, και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όλη αυτή τη διαδικασία 3.000. Είναι απορία άξιων, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το λέμε και εμείς λοιπόν. Γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κώστα, καλησπέρα.

0: Πάει στο χέρι του στο σίδερο της προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Θέλω να πω ότι καμιά φορά και η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο είναι αυτή που δεν πρέπει να είναι φυσικά, αλλά είναι αυτή που είναι.
1: Και η ερώτηση ότι μετά από 30 λάθη στα δύο πρώτα παιχνίδια και μόλις 3 ασίστ συνολικά παραπάνω, σήμερα επιστρέψατε λίγο στους γνωστούς αριθμούς που είχατε πάνω κάτω στη χρονιά. 23-10, δεν κάνω λάθος, 23 ασίστ. Ήταν αυτό ένα κλειδί για το.
0: Ναι, ήταν σημαντικό.
2: Καλησπέρα, κοτς. Να ρωτήσω κάτι, γιατί βλέποντας κανείς τα στατιστικά βλέπει ότι οι 5 από τους 8 παίκτες που χρησιμοποιήσει σημείωσαν τους 96 από τους 102 πόντους. Αυτό είναι ένα δείγμα του πώς κινούμαστε πλέον στους τελικούς ή έτυχε μέσα στη ροή του αγώνα να μπουν από αυτά τα παιδιά σχεδόν όλοι οι πόντοι της ομάδας. Δηλαδή.
0: Το ρωτήσαν μου μειώθηκε γιατί ο Παναγιώτης έχει κάνει 2 ενέσεις σήμερα. Μία το πρωί και μία πριν προπόνηση και μία προς τιμήν του για να παίξει, αλλά επειδή η σειρά είναι όπως είναι, τα παιχνίδια είναι κάθε 2 μέρες, δυστυχώς το ήδη μειωμένο ρόστερ μας λόγω τραυματισμών και του Ντόρσεϊ μειώθηκε περισσότερο, πήγαμε σε ένα πιο κλειστό rotation. Το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να μην πάμε με συνεχόμενα λεπτά σε παίκτες να τους δίνουμε κάποια ξεκούραση. Αυτή είναι η αποφασή μου. Άλλες φορές αποδίδει, άλλες όχι.
3: Κότς, χαρητήρια. Να κάνω μια ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός κούραρε πάρα πολλούς από τους πόντους του στο τέλος κυριολεκτικά των επιθέσεών του. Κάτι που για όσους τέλος πάντων έχουν παίξει μπάσκετ μπορεί να καταλάβουν ότι εκνευρίζει τους παίχτες. Δηλαδή υπάρχει μια αγανάκτηση όταν γίνεται αυτό στο τελευταίο κυριολεκτικά.
0: Αγανάκτηση δεν μπορεί να υπάρχει γιατί φταίγαμε εμείς. Όταν δεχτήκαμε 10 πόντους στο πρώτο ημίχρονο σε φάσεις που μπορούσαμε να πάρουμε την μπάλα και ολιγορήσαμε και ο Παναθηναϊκός σκόραρε 10 πόντους με ζόν καλάθια ή ξέρετε, στη λήξη της επίθεσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί κάτι κάνανε καλά, επιμέναν στη φάση και εμείς κάτι δεν κάναμε.
3: Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, επειδή ο Παναθηναϊκός σήμερα ειδικά, αλλά και σε άλλα παιχνίδια, από την αρχή του αγώνα, κατά τη διάρκεια, αλλά και στο τέλος, διαμαρτυρόταν συνεχώς για το οτιδήποτε γινόταν. Πόσο εύκολο είναι να ελέγξετε την ψυχραιμία των παικτών, της ομάδας όλης, εντάξει τη δική σας, αλλά των παικτών κυρίως, και για τα δύο αυτά γεγονότα, δηλαδή και για τα καλάθια του Παναθηναϊκού στο τέλος, αλλά και για τις γενικότερες αντιδράσεις του.
0: Δεν θα ήθελα να μπω στη συλλογιστική το πώς αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα, τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, πριν, μετά, σε δηλώσεις. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι μόνο για το τι κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ας το εξηγήσουν αυτοί.
4: Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τον Ντόρσεϊ, περιμένουμε κάτι.
0: Σήμερα έκανα μια καλύτερη προπόνηση ατομική. Όπου σχεδόν δεν έγινε ενόχληση. Να δούμε αύριο πώς θα είναι και μέρα με τη μέρα. Ελπίζουμε ότι θα είναι Τετάρτη.
5: Φυσικά το τελευταίο κομμάτι απαντήθηκε πριν από λίγο. Η δηλώση, να θυμίσω, ήταν πριν από μετά το τρίτο παιχνίδι. Ο Ντόρσεϊ παίζει κανονικά στο σημερινό αγώνα, δηλώνει παρόν. Αντίθετα, ο Παπα-Νικολάου, όπως σας είπαμε και λίγο νωρίτερα, είναι στην αποστολή, αλλά είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει τελικά να χρησιμοποιηθεί, και αυτό θα είναι ανάλογα με τις συνθήκες της αναμέτρησης. Θυμίζω, τελευταία εξέλιξη, ο Όσμαν δεν παίζει για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, να πούμε ότι ο Χρήστος Μπαφές, ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, συγγνώμη, άφησε μια ανθοδέσμηση θέση όπου κάθονταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος, και αυτό γιατί είναι μια επέτειος από την ημέρα που άφησε την τελευταία του πνοή ο θρυλικός, θα έλεγα, παράγοντας του Παναθηναϊκού. 8 χρόνια συμπληρώνονται από το χαμό του ανθρώπου που πραγματικά έκανε, γιγάντωσε την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού και όχι μόνο. Τι να πεις τώρα για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, ό,τι και να πεις είναι πάρα πολύ λίγα για την προσφορά που έχει. Λοιπόν, μία άλλη είδηση που έρχεται για τον Παναθηναϊκό, και φυσικά και αυτή έρχεται σε συνέχεια των τιμωριών που υπάρχουν, και τα ακούσαμε και το συζητήσαμε πολύ εκτενώς εχθές και με τον Γιώργο Καλαπατάκη, ότι η προσοχή πλέον, εν πάση περιπτώσει, πολλά συμβαίνουν και γίνονται έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, και εκεί έρχονται και μπαίνουν μετά οι ποινές, οι οποίες ουσιαστικά τι γίνεται, μπαίνουν κάποιες ποινές χωρίς από εκεί και πέρα να έχουμε μια αναμόρφωση, συμμόρφωση θα έλεγα καλύτερα. Σήμερα λοιπόν ήρθε η σειρά της τιμωρίας με έγγραφη επίπληξη 5.000 ευρώ πρόστιμο και ανακοίνωση συγγνώμη στο φίλαθλο κοινό.

0: για τη χειρονομία που έκανε στους διαιτητές ο βοηθός του Εργίνα Ταμάν, ο Τσινέκ Γιλντιρίμ, ο οποίος και αυτός είχε μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο ΣΕΦ, και είχαμε και εκεί κάποια άλλα θέματα. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, θα πληρώσει πρόστιμο 10.000 ΙΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ η ΙΚΑΕ Ολυμπιακός τιμωρήθηκε και η ΙΚΑΕ Ολυμπιακός για τον ίδιο αγώνα με άλλες 5.000 ευρώ. Πρόστιμα. Η ουσία είναι ότι έχουμε θέμα γενικά με τη συμπεριφορά μας, και αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα παίξουν οι ομάδες και τι μπάσκετ θα δούμε σήμερα στο παιχνίδι και τι περιμένουμε, που είναι ένα πραγματικά πολύ περίεργο παιχνίδι το σημερινό, ασχολούμαστε με αυτές τις τιμωρίες που υπάρχουν. Και λέω περίεργο το σημερινό παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός, και ειδικά με τη συμμετοχή του Ντόρσεϊ, ξέρουμε πώς θα αγωνιστεί, ξέρουμε τις δυνατότητες του, ξέρουμε το πώς μπαίνει στα παιχνίδια με αυτό έτσι το δυνατό αθλητικό παιχνίδι το οποίο κάνει, με δυνατή άμυνα και γενικά θέλοντας να μην αφήσει καμία μπάλα να πέσει κάτω εντός εισαγωγικών. Και από την άλλη πλευρά όμως το ερωτηματικό είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει με πολλές ελλείψεις, και ασφαλώς εδώ τώρα θα κληθεί ο Εργίνα Ταμάν πώς να διαχειριστεί την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει την ιδιαιτερότητα, θα μου πεις και ο Ολυμπιακός έχει τέτοιους παίχτες, αλλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει 2-3 παίχτες που ο καθένας από μόνος του μπορεί να πάρει το παιχνίδι. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, όπως για παράδειγμα ο Μίτογλου, που μπορεί να είναι ο παράγοντας X-Factor που να σε αλλάξει τον αγώνα, όπως έγινε κιόλας στο δεύτερο αγώνα, εκεί που ο Παναθηναϊκός παραλίγο να γυρίσει ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν χαμένο. Είναι καθαρά λοιπόν σήμερα πώς θα πάει το παιχνίδι, πώς θα βγει ο αγώνας στον Παναθηναϊκό, στον Αταμάν, και κυρίως η απόδοση κάποιων παιχτών που αποτελούν βαρόμετρο, θα έλεγα, για την ομάδα των Πρασίνων. Ακούσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα τον Γιώργο Μπαρτζόκα, θα πάμε τώρα και στην αντίπερα όχθη να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον βοηθό μάλλον του Εργίνα Ταμάν, τον κύριο Σελή, ο οποίος και τοποθετηθεί και για το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά και για αυτό το οποίο έρχεται μπροστά μας.
1: Το χρόνο σας. Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν το τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μία παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας, ακούσαμε και το τις διετές δηλώσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Παραλαμβάνω στις 9 η ώρα αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα κρίνει αρκετά και θα γνωρίζουμε κιόλας αν θα έχουμε σήμερα πρωταθλητή Ελλάδος. Διαφορετικά θα πάμε σε ένα πέμπτο παιχνίδι, εκεί που θα κρυθούν τα πάντα. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά το μπάσκετ. Στο μπάσκετ που γίνεται ένας πραγματικός χαμός μεταγραφικός, κυρίως στην ομάδα του Άρη, με την έλευση του Σπανούλη και την αποθεωτική υποδοχή που ετοιμάζεται την Κυριακή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έτσι όπως τα μεταφέρουν, θα είναι μια εντός εισαγωγικών μεταγραφή αεροδρομίου, κάτι το οποίο η Θεσσαλονίκη είχε να ζήσει αρκετά χρόνια, και η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη δίνει έτσι πολύ κίνητρο στους κυτρινόμαυρους, στην οικογένεια του Άρη, στον μπάσκετ του Άρη, για να πιστέψουν ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και να ξαναφτάσουν πάλι σε ψηλά επίπεδα στο ελληνικό, αλλά και μπάσκετ. Λοιπόν, και φυσικά θα δούμε τι γίνεται και στην ομάδα του ΠΑΟΚ, που και εκεί γίνονται κάποιες πολύ καλές κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ όμως λίγο έχει προχωρήσει, έχει κάνει τις μεταγραφές του και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή μετράμε αντίστροφα πλέον για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, που δεν είναι άλλο το Μουντιάλ. Κάθε 4 χρόνια υπάρχει ανυπομονησία, υπάρχει προσμονή, αγωνία, και ήρθε η στιγμή πλέον να ξεκινήσει. Και εμείς όταν πάει η μπάλα στα διεθνή, απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Μάνος Σταραμόπουλος λοιπόν είναι και σήμερα μαζί μας για να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε το Μουντιάλ. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάγκη, καλησπέρα και Σοκράτες. Καταρχήν θέλω να εκφράσω θερμά συγχαρητήρια στην πρόσληψη καθηκόντων του Αγισίλαου του Μαζάτου στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΠΑΟΚ, τον οποίο το γνωρίζω άριστα, ένας επιστήμονας.
0: Και βοήθησε μας λίγο, Μάνο.
1: Συγγνώμη.
0: Βοήθησε μας λίγο. Καλά, πολύ ωραία το πήγες εκεί το θέμα, γιατί έχω εικόνα, αλλά όχι τόσο ξεκάθαρα. Νομίζω ήταν και στον Παναθηναϊκό και στον Άρη.
1: Ακριβώς. Πρώτη ενός ήταν οικονομικός διευθύντης του Άρης. Νωρίτερα ήταν και αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι από αυτούς που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και στην πρόθεση του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα. Και μάλιστα κάθε Οκτώβριο διοργανώνει μαζί με τον συνεργάτη του, τον Χρήστο το Σφαντό, που είναι πρόεδρος Παγκόσμιας Ένωσης Γυναικείου Κινήματος Ποδοσφαιριστριών, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ένα 3 για την ακρίβεια έχουν γίνει μέχρι τώρα διεθνή συνέδρια, με κορυφαία ονόματα που έρχονται στη χώρα μας, με σημαντικούς δημοσιογράφους. Είναι κάτι το πάρα πολύ εκπληκτικό και χαίρομαι πολύ που ο Αγισίλαος του Μαζάτος πλέον πάει σε μια ακόμη μεγαλύτερη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, που πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που κάνει ξανά μια επίθεση, ένα νέο ξεκίνημα.
0: Με διαφορετικά καθήκοντα όμως, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Δηλαδή εδώ τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, του δίνουν τα κλειδιά της ΠΑΕ αυτή τη στιγμή.
1: Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Έχοντας πάντα βεβαίως στήριγμα την κυρία Κοτσάρεβα, έτσι.
0: Ναι.
1: Που είναι η εξαπορή των θεωρώ του κυρίου Σαββίδη.
0: Όχι, θεωρείς, έτσι είναι.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν ξέρω πολύ καλά τα πράγματα της Βόρειου Ελλάδος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα.
0: Θες καλά όμως το Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ, ναι, εντάξει. Μουντιάλ λοιπόν αύριο, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, το οποίο είναι πολύ διευρυμένο. Από τις 32 ομάδες που είχαμε το 28 πάμε σε 48, και δεν αποκλείεται, επειδή ο πρόεδρος της Λατινικής Αμερικής της CONMEBOL, ο κύριος Αλεχάνδρο Ντομίγκες, έχει καταθέσει και πρόταση στα γραφεία της FIFA, η οποία μελετάται από ειδικές ομάδες εργασίας, το 30 που συμπληρώνονται και 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, να έχουμε για μία και μοναδική φορά 64 ομάδες. Θα δούμε.
0: Κάτσε, Μάνο. Περίμενε, ρε Μάνο. 64 ομάδες. Μιλάμε για το 1 τρίτο του πλανήτη. Που άμα πεις είναι το 1 τρίτο, αλλά βγάλε κάτι κρατήδια, ξέρεις, κάτι νησάκια που υπάρχουν, να πεις τώρα του Κουρακάου πήγε, αλλά τέλος πάντων. Άρα είναι σχεδόν ο μισός πλανήτης.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Κοίτα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το ποδόσφαιρο είναι η τρίτη μεγαλύτερη business στον κόσμο. Το 18, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο που έχει κάνει την τελευταία του έρευνα, ποιες είναι οι τρεις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι καλός ή κακός, έτσι. Είναι τα όπλα, είναι τα φάρμακα,
0: τα
1: και το ποδόσφαιρο.
2: Τα καλλιτικά δεν είναι μέσα.
1: Το 18, έτσι που γίνει τελευταία. Μιλάμε δηλαδή 9 χρόνια πίσω. 8 χρόνια. Λοιπόν, συνολικός τζίρος στο ποδόσφαιρο, εννοώ και τον κουλουρά που είναι έξω από το γήπεδο την Κυριακή, έτσι. Είναι και αυτό συμμετέχει στην βιομηχανία που λέγεται ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τζίρος συνολικός το 18 για το ποδόσφαιρο, σε όλο τον πλανήτη, 4-3 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνουμε γιατί νούμερο συζητάμε, έτσι. Εξωπραγματικό, εξωγήινο, ό,τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Τώρα, δεν πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλες οι ομοσπονδίες και εθνικές που το ποδόσφαιρο έχει περισσότερα μέλη από όσα έχει ο ΙΕ. Αυτό δείχνει τη δυναμική του. Όπως έχουμε ξαναπεί και όταν βρεθούν σε ένα
2: γήπεδο.
1: Και από τη
2: ΔΟΕ νομίζω έχει περισσότερα μέλη.
1: Ε?
2: Νομίζω και από τη ΔΟΕ έχει περισσότερα μέλη.
1: Ναι,
2: την Ολυμπιακή
1: και από τη ΔΟΕ, από παντού. Ναι, βέβαια. Είναι η δυναμική του ποδοσφαίρου. Αν βρεθούν 22 άτομα εντελώς διαφορετικής εθνικότητας, εντελώς διαφορετικής γλώσσας και πετάξει κάποιος μία μπάλα στο γήπεδο, αυτοί οι 22, 11 θα συνεννοηθούμε στο γήπεδο. Πουθενά δε αλλού δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη
2: ή τουλάχιστον, οι 15 από τους 22, αλλά θα συνεννοηθούν.
1: Ενώ με την μπάλα όλοι συνεννοούνται, ξέρεις.
2: Ναι, έτσι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, οι εθνικές ομοσπονδίες ζουν από το ποδόσφαιρο, έτσι. Από την εποχή που ο Μπλάτερ, παλιός ήταν δεξιχέρι του Χαβελάνζε, ανέλαβε αυτός το 98 την προεδρία της FIFA, έβαλε για τα καλά το μάρκετινγκ στο ποδόσφαιρο. Άρχισαν οι ομοσπονδίες να αποκτούν κύρος, δύναμη, ισχύ και χρήματα. Και τα χρήματα κινούν τα πάντα.
2: Υπήρχε μια ταινία, μάλλον δεν θυμάμαι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Προφανώς μπορεί να τη θυμάσαι εσύ, να την ξέρεις καλύτερα. Μια ταινία που έδειχνε πόσο ο Μπλάτερ έκανε τότε τα μεγάλα deal τότε με την Adidas, αν δεν κάνω
1: λάθος. Ακριβώς.
2: Εταιρείες.
1: Σωστό. Έτσι είναι. Μπήκαν οι αθλητικές εταιρείες στον χώρο του ποδοσφαίρου, μπήκαν οι διαφημιστικές εταιρείες, Coca-Cola, όλες οι εταιρείες, όλοι θέλουν να μπουν στο ποδόσφαιρο πλέον. Και πληρώνουν αδράε. Δεν παίρνουν με ένα και 2 χιλιάρικα ή 5 και 10 χιλιάδες. Εδώ μιλάμε εκατομμύρια. Αλλά
2: το NBC,
1: το αμερικανικό δίκτυο, αποκλειστικότητα για 10, 20, 30 χρόνια. Πάρε τόσα δις. Η Χισένσο, οι κινέζικες τηλεοράσεις. Πάρτε.
2: Και είναι αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, Μάνο. Το επεκτείνω εγώ και λέω ότι το ποδόσφαιρο, αφού απευθύνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, έχει όλες τις αγορές δικές του. Δηλαδή έχει την αγορά της Ινδίας, την αγορά της Κίνας, την αγορά της Αμερικής, της Ευρώπης, της Αφρικής, που δεν τα έχει κανένα άλλο σπορ αυτά σε όλο τον κόσμο.
1: Βέβαια, μα ήταν τυχαίο που ο τελικός για πρώτη φορά του Champions League έγινε Σάββατο. Πρέπει να αγνοούμε ότι πλέον έχουν μπει στις ευρωπαϊκές αγορές οι δύο κορυφαίες πολυπληθέστερες χώρες, η Ινδία και η Κίνα.
2: Ναι.
1: Οπότε δεν θα έχουν λόγο και αυτοί στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Όταν ο λόγος 8 συνοικίες της Ινδίας μπορεί να είναι μισή Ευρώπη.
2: Όχι, παραπάνω είναι.
1: Ναι, καλά λέω τώρα, εντάξει, το μίκρινα πολύ εγώ, αλλά λέμε. Θέλω να σου πω, σκέψου Κίνα και Ινδία μαζί έχουν καταπεί όλη την
2: Ευρώπη. 4 δις.
1: Ναι,
2: 3,5
1: ναι.
2: δις. Είναι το 1 τρίτο του πλανήτη.
1: Έτσι,
2: παραπάνω
1: ακριβώς.
2: Από το 1 τρίτο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν πάμε λίγο
1: όμως.
2: Ναι, εννοείται. Πάμε λίγο όμως και στο προκείμενο. Τι περιμένουμε να δούμε, μάλλον. Εντάξει, τα φαβορί λένε όλοι. Γαλλία, Ισπανία.
1: Και τα φαβορί λένε.
2: Βραζιλία, Αργεντινή. Ναι.
1: Και τα φαβορί. Εγώ τώρα στο Παγκρίτιο έκανα μια συνέντευξη με τον Τζιανκάρλο Αντωνιόνι, το σπουδαίο αυτό Ιταλό παλιό ποδοσφαιριστή που ήταν αρχηγός της αποστολής της Σκουάντρα Τζούρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ανάποδα. Μου είπε για την ομάδα έκπληξη που θεωρεί ότι είναι η Εθνική Νορβηγία, θα είναι.
2: Και άλλοι μου το έχουν μεταφέρει αυτό.
1: Ναι. Επίσης, ποντάρει τον Κάρλο Αντσελότη στη Βραζιλία που της άλλαξε το στυλ και από ό,τι ξέρουμε όλοι έχει σφίξει σε εισαγωγικά και τα λουριά του Νεϊμάρ, τον έβαλε να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο ομαδικό παιχνίδι, στα φιλικά δεν τον είχε καλέσει καθόλου. Έτσι,
2: να σε ενημερώσω μάλλον ότι αυτή τη στιγμή κάνω την εκπομπή φορώντας την μπλε φανέρα της Εθνικής Βραζιλίας.
1: Μάλιστα. Έπειτα έχει τη Γαλλία.
2: Και συμφωνώ σε αυτό που είπες, ότι αν η Βραζιλία που δεν έχει κάνει κάτι από το 2002, αν δεν κάνω λάθος, από την Ιαπωνία μέχρι και σήμερα, αν μπορεί να κάνει κάτι, θα το κάνει μόνο με τον Αντζελότη, ακριβώς, γιατί τους κουμαντάρει όλους αυτούς. Τη Ρεάλ τους είχε, ακριβώς, για πλάκα.
1: Γι' αυτό και το ανανέωσαν το συμβόλαιο στο 30, έτσι. Και είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας που παίρνει τα περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, τώρα.
2: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, βέβαια. Η Γαλλία σίγουρα έχει μεγάλα αστέρια. Ο Λίσε, που πρόσφατα στο 4 με την Ισλανδία αποθεώθηκε. Βέβαια, εκεί είδαμε και τον νέο κανονισμό που εφαρμόστηκε, που άργησε να βγει και ο διοικητής δεν επέτρεψε να μπει ο Μανούκα, ναι, που θα τον αντικαταστούσε. Για ένα λεπτό έμεινε
2: ένα λεπτό
1: η Γαλλία με 10 παίκτες. Μπορούσε εκεί να δεχόταν γκολ, λέμε τώρα, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα κανονισμό.
2: Όπως επίσης είναι και το corner, έτσι, άμα αργείς να χτυπήσεις το out.
1: Επίσης, για πρώτη φορά στην ανάκρουση των εθνικών ημνών δεν θα είναι 22 ποδοσφαιριστές, θα είναι 52 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, όλοι οι αποστολοί, 26-26, θα είναι όλοι παρατεταγμένοι και δικαίως και μπράβο για να τους θαυμάσουν οι οικογένειές τους, οι συγγενείς τους όλοι στην πατρίδα τους. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία της FIFA που το αποφάσισε αυτό. Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε τις 22 και μόνο αν γίνονταν κάποια αλλαγή βλέπαμε και τον ποδοσφαιριστή να μπαίνει μετά μέσα. Εδώ είναι
2: μα αλλιώς είναι να το βλέπεις. Ναι, όταν αλλιώς είναι να το βλέπεις όμως και όταν παίζει ο εθνικός ύμνος που θα τον τραγουδήσει, θα ευχαριστηθεί και αυτός, θα είναι κομμάτι της γιορτής.
1: Έτσι, έτσι, θα του μείνει στη ζωή του. Έτσι είναι. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν πάει κάποιος και διαμαρτυρηθεί στο διαιτητή ότι υπάρχουν ρατσιστικές συνθήματα, προσβολές βάρος του, ο διαιτητής θα κάνει ένα χ με τα χέρια του. Και θα ενημερώσει τον τέταρτο διαιτητή να ειδοποιήσει με τα μεγάφωνα τους φιλάθλους ότι αν μέσα σε 15 λεπτά επαναληφθεί, το παιχνίδι διακόπτεται. Αναλαμβάνεται τις ευθύνες σας.
2: Αυτό είναι λίγο συγκεχημένο, πώς θα αποδειχτεί και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό εγώ είμαι λίγο. Είμαι υπέρ, είμαι.
1: Να σου πω κάτι. Αν θυμάσαι, η Μίλαν κάποτε είχε υποβαστεί με ενδείξεις. Γιατί στο ποδόσφαιρο, για να υπάρχουν αποδείξεις, πρέπει να υπάρξει πίεση από την αστυνομία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Να μείνουμε λίγο στα αγωνιστικά. Αυτό που είπες για την Νορβηγία μου το έχουν μεταφέρει πολύ. Η αλήθεια είναι δεν το έχουμε στο μυαλό μου. Όπως επίσης μετέφεραν πολύ την προοπτική της. Καλά, η Γαλλία είπες ότι είναι μια. Όχι μια, τρεις ομάδες έχει η Γαλλία και η Ισπανία το ίδιο. Πολλοί μετέφεραν ότι η Ολλανδία μπορεί να είναι μια ομάδα.
1: Ακούω,
2: και η Αγγλία. Ολλανδία είναι μια ομάδα που μπορεί να φτάσει ψηλά και φυσικά. Περιμένουν και την Αγγλία. Μια Αγγλία όμως που ο Τούχελ έκανε πολλές απορρίψεις.
1: Τον Τούχελ να είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Γιατί ποδοσφαιριστές έχει τον Μπέλιγχαμ, έχει τον Χάρι Γκέιν, τον Μαργκουεί, τον Σακά.
2: Ναι, αλλά καθάρισε και πολλούς. Τον
1: Εντάξει, τους άφησε έξω και δεν παίζανε στις ομάδες. Ο Κολ Πάλμερ, για παράδειγμα, δεν είχε βασική θέση στην δεκάδα της Τσέλσι. Πώς θα γίνεται, δεν θα διαμαρτυρηθεί ο άλλος άμα σου πει κάλεσε αυτόν που δεν έπαιζε.
2: Ακριβοδίκαιος ήταν. Ακριβοδίκαιος ήταν. Ήταν καθαρά ακριβοδίκαιος. Δηλαδή, άλλο στη θέση του θα καλούσε τον Πάλμερ στην εθνική. Αυτό δεν το έκανε.
1: Ναι, όχι. Ο Τούχελ δεν φοβήθηκε. Αυτός αποφασίζει, πήρε τις αποφάσεις. Αυτός θα ακούσει τα καλά, αυτός θα ακούσει και τα δυσάρεστα. Έτσι
2: για Ολλανδία δεν με είπες όμως.
1: Ολλανδία δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω πολύ στα φαβορί, να σου πω έτσι. Δηλαδή φαβορί μπορώ να πω τη Βραζιλία, την Αργεντινή βεβαίως, τελευταίο Μουντιάλ του Μέση, την Πορτογαλία που θα έχει εκπληκτικό κέντρο, Βιτίνια, Ζωάο Νέβες, της Παρίς Σεν-Ζερμέν, Μπερνάρντο Σίλβα της Παρίς, της Μάντσεστερ Σίτι που είναι ελεύθερος, μπορεί να πάει στη Μπαρτσελόνα, θα δούμε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο που πάντα είναι μαχητής. Έτσι.
2: Μπακ, έχει στόπερ, έχει τα πάντα.
1: Ναι, τα πάντα έχει. Ποια άλλη να σου πω. Δεν ξέρω,
2: όχι,
1: η Γερμανία είναι ερωτηματικό για μένα.
2: Τεράστιο. Μια ομάδα νεανική, τέλος πάντων αλλαγμένη, που μπορεί να τρέχει να καταπίνει χιλιόμετρα.
1: Αλλά τουλάχιστον ακριβώς στα ελληνικά παιχνίδια και στο Nations League δεν τα πήγε καλά. Και όλοι τα είχαν με τον Άγγελσμαν, ακόμα και ο Φλικ, ότι δεν έχει καταφέρει να βρει ακόμα τον κορμό που θα πρέπει να ξεκινάει η εθνική ομάδα. Θα δούμε τώρα.
2: Εγώ θέλω να μου πεις ποια ομάδα θεωρείς φαβορή, όχι για να κατακτήσει το Μουντιάλ, αλλά ποια ομάδα περιμένεις να σου κάνει έτσι μια καλή πορεία? Λέω τυχαία τώρα Μαρόκο, ας πούμε.
1: Μαρόκο, ξέρω εγώ. Από τις βέβαια το Μαρόκο και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο είχε φτάσει ημιτελικά, έτσι. Για ένα λίγο θα είχε πάει τελικό. Δεν πρέπει να το αγνοούμε αυτό. Αλλά θα έχουμε εκπλήξει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Θα είναι πιστεύω ναι, το μοντιάλ πούμε... των εκπλήξεων αυτό.
2: Ναι, εννοώ... Λέω ότι ναι. Επειδή είναι 32 ομάδες, συγγνώμη, 48 ομάδες.
1: Ναι.
2: Ναι, 48 ομάδες και έχουμε αρκετές ομάδες πολλών διαφορετικών ταχυτήτων. Αυτές που είναι, εντάξει, τώρα του Κουρακάο δεν μπορώ να περιμένω να μου κάνει και κάτι, αλλά ναι. Αυτές το που Μεξικό... είναι σε ένα level... Ναι, το Μεξικό, ας πούμε, μπορεί να σου κάνει μια πορεία μέχρι τους 16, για παράδειγμα.
1: Μπορεί, μπορεί, βεβαίως. Μπορεί. Και, κοίτα να δεις, το Μεξικό θα έχει το πλεονέκτημα ότι παίζοντας το ΑΣ10 έχει υψόμετρο 2.400. Αυτό δεν είναι εύκολο για τον καθένα να πάει να παίξει εκεί πάνω. Σε φέρνει σε κάποια δύσκολη θέση, ξέρεις. Πρέπει να έχει συνηθίσει για να ανταπεξέλθει σε αυτή την κυρική δύσκολη συνθήκη. Έπειτα, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι καιρικές συνθήκες γενικά και στις ΗΠΑ, όπως είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Βέβαια τα κύπελλα θα κλείνουν. Αλλά πιστεύω θα είναι και αυτό ένα είτε θετικό για άλλους είτε αρνητικό για άλλους.
2: Έχει διαφορά.
1: Ναι, επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι το μίνιμουμ που θα πάρει κάθε ομοσπονδία είναι 11 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά θα πάρουν πολλά περισσότερα λεφτά οι σύλλογοι που έχουν δώσει ποδοσφαιριστές στις εθνικές ομάδες. Μέχρι τώρα ξέραμε, μέχρι το 2022, ότι κάθε ομάδα παίρνει χρήματα 14 ομάδες, 14 ημέρες πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο που δίνει τους παίκτες στην εθνική. Και όσο πιο μακριά φτάσει, έτσι, με 4.000 ευρώ την ημέρα. Τώρα τι γίνεται? Ισχύει αυτό, αλλά γυρίζουμε πιο πίσω και μετράνε και τα παιχνίδια της προγραμματικής φάσης που έχει αγωνιστεί ο κάθε ποδοσφαιριστής. Άρα περισσότερα λεφτά για τους συλλόγους.
2: Διπλάσια. Διπλάσια χρήματα σχεδόν.
1: Ναι. Και αυτό θα κάνει καλό και σε αρκετές ελληνικές ομάδες, έτσι.
2: Νομίζω ότι έχουμε αρκετούς.
1: Έχουμε αρκετούς.
2: Εντάξει, η ενεργεία είναι καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά.
1: Ναι.
2: Αλλά σύνολο Έλληνες εντός εισαγωγικών που έχουν αγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι παραπάνω, γύρω στους 38 νομίζω είναι.
1: Λέμε, εντάξει, λέμε τώρα
2: δεν μας ενδιαφέρουν εδώ, αυτοί, ναι. Ναι. Η εδώ είναι γύρω στους 11, 12, 13, κάπου εκεί.
1: Και βέβαια, μοναδική ελληνική παρουσία Γιώργος Δόνης, έτσι. Αξιοσημείωτο. Ο άνθρωπος που θα οδηγήσει την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, που χαίρει μεγάλης εκτίμησης ο Δόνης, γενικά στο ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας έχει εργαστεί σε πολλές ομάδες. Έχει 1,5 χρόνο συμβόλαιο του κάνανε, έτσι.
2: Σωστά.
1: Γιατί πήγε πάρα πολύ καλά στις ομάδες, έχει εργαστεί.
2: Και δεν μπορεί να κάνει και πορεία.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μαζί με την ομάδα του βεβαίως. Όχι μόνος του, έτσι.
2: Ναι.
1: Ο Μάκης ο Αγγελίνας και άλλοι συνεργάτες που έχει. Και είναι πάντα μια ομάδα μαζί.
2: Μακάρι να πάει καλά και ο Γιώργος Οδόνης. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Μάνος Σταραμόπουλος μας τα ανέλησε όλα πάρα πολύ καλά. Και με αυτό τον τρόπο έχουμε ολοκληρώσει ουσιαστικά και για το Μουντιάλ, ένα Μουντιάλ το οποίο φέτος θα γίνει με τη συμμετοχή 48 ομάδων, με όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στους κανονισμούς, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Ακούσατε και χθες ότι θα μεταδίδονται σε 7 διαφορετικές ώρες παιχνίδια του Μουντιάλ. Γενικά είναι ένα Μουντιάλ διαφορετικό στην Αμερική, με πολλές έτσι αντιπαραθέσεις που υπάρχουν και διαμαρτυρίες και για τα εισιτήρια και γενικά για τις ακριβές τιμές που δυστυχώς δημιουργούν αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Λένε ότι είναι 4 φορές περισσότερο από τα προηγούμενα Μουντιάλ. Είναι γενικά ένα Μουντιάλ το οποίο θα μας δώσει κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα λίγο να δροσιστούμε. Θα δροσιστούμε γιατί θα πρέπει να πάμε στον παγασιτικό κόλπο και συγκεκριμένα στον Δήμο Αλμυρού και συγκεκριμένα στην Αμαλιάπολη, εκεί που διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Jet Ski. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Δημήτρη Εσερίδη. Δήμαρχε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές σας, και εύχομαι ό,τι το καλύτερο για εσάς και τους σταθμούς σας.
2: Και καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι. Εσείς είστε μια χαρά εκεί, από ό,τι μαθαίνω. Όλα καλά πάνε. Οι αγώνες ξεκίνησαν. Με καλό καιρό κάνει και σας βοηθάει αυτό. Και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή από αρκετές χώρες.
3: Ναι, έχουμε 50 αθλητές, έχουμε 35 σκι, έχουμε 14 χώρες και έχουμε μια τηλεθέαση πάνω από 100 εκατομμύρια παγκοσμίως. Δηλαδή, η Αμαλιάπολη προβάλλεται σε 100 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως που γνωρίζουν αυτό το όμορφο χωριό του καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού. Και πιστεύουμε ότι σε αυτό το μήνυμα εξωστρέφειας και σε αυτή την ενέργεια εξωστρέφειας την οποία κάνει ο Δήμος, θα έχουμε κάποια ωφέλη, τουλάχιστον τουριστικά, ελπίζουμε.
2: Ναι. Θα συνιστούσατε έτσι κάποιον από την Αθήνα, τώρα που μας ακούνε, να έρθει να ταξιδέψει έτσι Παρασκευή, Σάββατο, να παρακολουθήσει τους αγώνες?
3: Είναι πάρα πολύ ευχαριστώ. Υπάρχουν διαφημίσεις, διαφημιζόμαστε σήμερα σε ράδιο, σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Το Σάββατο θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση. Θα γίνει το αποχαιρετιστήρια εκδήλωση όλων των αθλητών στην Αμαλιάπολη. Θα γίνουν επιδείξεις μέσα από το μηχανοκίνητο αθλητισμό και με τους συλλόγους του Παγκόσμιου Jet Ski Ride το 2026. Μια σημαντική εκδήλωση, κόσμος αρκετός που μπορεί να επισκεφτεί και σήμερα, και πολλοί κόσμοι θα επισκεφτεί σήμερα την Αμαλιάπολη να δουν κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Αμαλιάπολη. Ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τα jet θα κάνουν κάποιες επιδειξιότητες, κάτω επιδειξιότητες μέσα κίνησης των jet. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ συναρπαστικό ο καθένας να αγοράσει αυτό το μηχανοκίνητο αθλητισμό στη θάλασσα.
2: Ναι, και νομίζω σας αξίζουν τα εύσημα, γιατί εγώ είμαι λίγο έτσι ιδιότροπος. Η Ελλάδα είναι, γύρω-γύρω έχουμε θάλασσα. Τη χαιρόμαστε, την αγαπάμε, δεν την προβάλλουμε όμως. Και εσείς με αυτόν τον τρόπο έτσι στέλνατε τον κόσμο με αυτές όλες τις εκδηλώσεις που γίνεται κοντά στη θάλασσα, κοντά στον αθλητισμό, και μακάρι να συνεχίσετε και με άλλες οργανώσεις και τα επόμενα χρόνια, είτε στο πλοίο είτε οτιδήποτε άλλο.
3: Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και τώρα το καλοκαίρι πολιτιστικές, και στο δάσος έχουμε ένα δάσος γύρω στα 1000 στρέμματα, τα οποία θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις τώρα το καλοκαίρι στην πλατεία του Αλμυρού με ένα καλλιτεχνικό μεγάλο πρόγραμμα. Έχουμε ένα δήμο με γύρω στα 150 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Ξεκινάνε τα όρια από το Δήμο Βόλο, από την Ενσύελο, και φτάνουμε στο Δήμο Στυλίδος. Ναι. Έχουμε ενάλλες αρχαιότητες σε τρία σημεία στην Αμαλιάπολη. Στην Αμαλιάπολη σε τρία σημεία. Κάνουμε ένα καταδυτικό θεματικό πάρκο στο Πτελεό με 10 γάλματα, τα οποία τα έχει κάνει το Πανεπιστήμιο του Απιθύτα Θεσσαλονίκης. Η αργοναυτική εκστρατεία με τον Ιάσονα, το Φρίξο, την Έλλη, την οποία θα μπορούν να επισκεφθούν πάρα πολλοί από την Ευρώπη κυρίως, που έχουμε γύρω στα 5 εκατομμύρια κόσμους κατά δυτικού τουρισμού. Έχουμε δύο μοναστήρια. Το ένα είναι το 670 μοναστήρι της Άνω Μονής Ψενιάς. Το δεύτερο το μοναστήρι έχουμε και την Αγία Ζώνη, το οποίο, όπως ξέρετε, υπάρχει μόνο στο Άγιο Όρος, και στην Παναγία Ξενιά, σε δύο σημεία. Είμαστε στο κέντρο της Ελλάδος, είμαστε δίπλα στην Εθνική Οδό, είμαστε 3 χιλιόμετρα από το πολιτικό αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο και ελπίζω αυτός ο τόπος να δεχτεί ακόμα περισσότερο.
2: Και με αυτά που λέτε, Δήμαρχε, να ακούσουν και να δελεάσετε και άλλο κόσμο να έρθει να τα δει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα άξιος να κάνετε τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί αυτά είναι καλά να γίνονται. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ.
2: Σας... Είμαστε λίγο πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάμε σιγά σιγά λίγο να αναφορήσουμε και Θεσσαλονίκη, να δούμε τι γίνεται εκεί με ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή, γιατί και ο Ηρακλής κάνει αρκετές κινήσεις το τελευταίο διάστημα. Ο Νίκος Πατρουλάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες από το Focus FM σε πολύ λίγο που θα κάνουμε τη σύνδεση μαζί του. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η είδηση του ΠΑΟΚ αρχίζει σιγά σιγά λίγο να κινούνται τα νήματα. Και είπαμε και λίγο νωρίτερα και θα ρωτήσουμε και ασφαλώς και τον Νίκο Τουλάκη τι γίνεται πλέον με την περίπτωση του Λουτσέσκου. Τώρα διαβάζω συνέχεια μπροστά μου δημοσιεύματα. Όχι η Al Sadd ενδιαφέρεται, όχι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για ένα προπονητή από την Ζιλ Βιθέντε. Ονόματα είχαν βγει και στο παρελθόν. Δεν ξέρω τώρα αν πάει καλά κάτι δεν πάει. Αλλά αυτά όλα θα μας τα εξηγήσει ο Νίκος Πατρουλάκης από τον Focus FM που είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
2: Έλεγα, Νίκο, λίγο νωρίτερα ότι το έχεις μεταφέρει αρκετές φορές. Ο καιρός περνάει, με το Λουτσέσκο δεν ξεκαθαρίζει το θέμα και σιγά σιγά καθημερινά περιπλέκεται. Δηλαδή, από τη μια βγαίνουν ομάδες που υποτίθεται ενδιαφέρονται για τον Λουτσέσκο και από την άλλη ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για προπονητές είτε από την Πορτογαλία, Ρωσία ή οπουδήποτε αλλού.
4: Ναι. Κοίταξε τώρα, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από τον κύριο Σαββίδη έχουν κάνει τις δικές τους εισηγήσεις για να τελειώσει η συνεργασία με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι de facto ότι όλοι όσοι βρίσκονται γύρω έχουν κάνει αυτή την εισήγηση. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο κύριος Σαββίδης ακόμη δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση για το τι ακριβώς θα γίνει, αλλά πιθανολογώ ότι αύριο, ημέρα Πέμπτη ή μεθαύριο, ημέρα Παρασκευή ή το αργότερο μέσο Σαββατοκύριακο θα έχει πάρθει η απόφαση για την παραμονή ή όχι του κ. Λουτσέσκου. Αν ρωτάτε με βάση τα χθεσινά και προχθεσινά που μιλήσαμε και μετέφερα ότι το ποσοστό παραμονής ή αντικατάστασης του Λουτσέσκου είναι 50-50, σήμερα μπορώ να πω ότι έχει γίνει 60-40 στο να φύγει, μην πω και 70-30 στο να φύγει. Γιατί αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα ονόματα και επίσης βγαίνει και μία πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ συζητά με την Al Sadd από την Σαουδική Αραβία για να συνεργαστεί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί είναι και το θέμα της ρήτρας, όπως ξέρετε. Αν ο ΠΑΟΚ διώξει τον Λουτσέσκου πρέπει να του δώσει 3 εκατομμύρια. Αν ο Λουτσέσκου φύγει μόνος του πρέπει να δώσει 3 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Και αν μια ομάδα έρθει και πάρει τώρα το Λουτσέσκου, μπορεί να δώσει κανένα φράγκο στον ΠΑΟΚ και να μην πάρει και τίποτα το Λουτσέσκου και να φύγει. Ή τέλος πάντων να πάρει κάποια χρήματα και να τα πάρει από την συγκεκριμένη ομάδα. Άρα λοιπόν
2: να πει. Θα πρέπει να πάρει τη ομάδα στο τίμησή του. Ναι, θα πάρει τη ομάδα που θέλει αυτός όμως. Ναι.
4: Έχει πρόταση.
2: Εν πάση περιπτώσει.
4: Έχει πρόταση. Ναι. Και τον ξέρει από την παλαιότερη θητεία του στη Σαουδική Αραβία. Γνωρίζονται δηλαδή και με τους ανθρώπους της Al Sadd. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επαναλαμβάνω, είναι οι πιθανότητες περισσότερες στο να φύγει ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει έτοιμο προπονητή να φέρει. Δεν μπορώ να ξέρω όνομα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαστε και η πυθή από το σωματείο των Δελφών.
2: Μόνο σήμερα, έτοιμο... Νίκο, βγήκαν 2-3.
4: Μπορεί και αύριο άλλα 2-3 θα βγουν. Είναι σίγουρο 100%.
2: Αυτό, ναι. Ναι, ναι, ναι.
4: Απλώς το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα προπονητή από 45 έως 55 ετών. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Ο οποίος να έχει όρεξη για δουλειά και να αλλάξει κάποια πράγματα στην ομάδα. Πιθανολογώ ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πρόσληψη του νέου προπονητή ο Μάτος και ο Βιερίνια, κυρίως ο δεύτερος, ο οποίος ξέρει και το ποδόσφαιρο στην Ιβηρική Χερσόνησο λόγω Πορτογαλίας και πιθανολογώ ότι ο προπονητής μάλλον θα είναι από εκεί, από μια χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Τώρα όμως σήμερα που μιλάμε δεν μπορώ να ξέρω ποιος θα είναι, γιατί να λέμε αλήθεια στον κόσμο και να μην λέμε ότι να είναι. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω και κάτι ακόμη όσον αφορά στο θέμα του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ μετά την πρόταση την οποία έκανε στην Augsburg για τον Γιαννούλη περιμένει τώρα την τοποθέτηση του ιδίου του Γιαννούλη, ο οποίος μάλλον αύριο φυσιολογικά θα έρθει σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της Augsburg για να τους πει ότι θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ και να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα όσον αφορά την μεταγραφή αυτή υπέρ του ΠΑΟΚ φυσικά, ο οποίος περιμένει την οριστικοποίηση της μεταγραφής. Αυτή είναι η πληροφορία μέχρι τώρα.
2: Στο ξεκίνημα της εκπομπής είχαμε μια συζήτηση με τον Μάνο Σταραμόπουλο για Μουντιάλ, εν πάση περιπτώσει, αλλά τοποθετήθηκε για την πρόσληψη του νέου ΣΕΟ της ΠΑΕΠΑΟΚ, Τώρα, εδώ μας έδωσε έτσι ένα προφίλ του, εν πάση περιπτώσει, από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και στον Άρη. Αλλά εδώ τώρα σημαίνει κάτι αυτό? Δηλαδή, η Γκοντζάραβα συνεχίζει, έχει τόσο ενεργό ρόλο όσο είχε? Αλλάζει κάτι, εν πάση περιπτώσει?
4: Όχι, δεν έχει τόσο ενεργό ρόλο όσο είχε. CEO ήταν η κυρία Γκοντζάραβα. Τώρα CEO είναι ο σημερινός, ο οποίος ανακοινώθηκε. Και φυσιολογικά, βέβαια, να πω ότι ο κύριος του Μαζάτο ήταν στον Άρη μέχρι πρότινος, μέχρι χτες. Μέχρι χτες ήταν στον
2: ο
4: Άρη.
2: Ο οικονομικός διευθυντής, ναι.
4: Ναι, μέχρι χτες. Και σήμερα ανακοίνωσε ότι φεύγει και πάει στον ΠΑΟΚ, στους ανθρώπους του Άρη. Δούλεψε και στον Παναθηναϊκό στο παρελθόν. Είναι ένας τεχνοκράτης, ο οποίος έχει.
2: Ακριβώς, έτσι μας τον περιέγραψε.
4: Στον Παναθηναϊκό έκανε καλή δουλειά. Στον Άρη νομίζω δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά στον Παναθηναϊκό έκανε καλή δουλειά. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω και από ό,τι πληροφορούμε. Και αυτός θα αναλάβει σαν διευθύνων σύμβουλο στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Κυρία Γκοντζάραβα πάει σαν πρώτη αντιπρόεδρος. Θα έχει μια επιστασία των οικονομικών, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για το CEO. Αυτός είναι ο πρώτος αυτή τη στιγμή. Μετά τον πρόεδρο, ο επόμενος είναι αυτός. Άρα λοιπόν, και είναι επιλογή
2: πάντως,
4: του κ. Παπαμιμίκου. Επιλογή του κ. Παπαμιμίκου. Ο οποίος είναι ο στρατηγικός σύμβουλος της οικογένειας Σαββίδη.
2: Είναι καθαρά τεχνοκράτης 100% όπως το είπες, έτσι μας μετέφερε και ο Μάνος και μας είπε ότι η εξειδίκευσή του τέλος πάντων γνωρίζει πάρα πολύ καλά το γυναικείο ποδόσφαιρο που έχει και κάποιες δραστηριότητες οι οποίες κάνει και ο ίδιος με το παγκόσμιο κίνημα γυναικείου ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων, θα δούμε.
4: Ο κύριος του Μαζάτος, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι συνιδρυτής του Athens Women Football και είναι ενός διεθνούς οργανισμού για το ποδόσφαιρο των γυναικών με έδρα την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη. Είναι εκ των ιδρυτών του γυναικείου αυτής της οργάνωσης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι έντονα δραστηριοποιημένος και μάλιστα από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, επειδή το γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ ανήκει στην ΠΑΕ, θα ασχοληθεί ο συγκεκριμένος κύριος και με το γυναικείο ποδόσφαιρο.
2: Γι' αυτό το είπα και τουλάχιστον αυτό που με μετέφεραν τώρα, μπορούν να γελάσουν ορισμένοι, είναι ότι θέλει να φέρει τον ΠΑΟΚ σε ένα επίπεδο Champions League από τη στιγμή που παίζει το γυναικείο, που και το γυναικείο Champions League είναι ιδιαίτερα υψηλό αν προχωράς και μπαίνεις στην τελική
4: παίζει
2: φάση.
4: Παίζει ο ΠΑΟΚ στο Champions League, αλλά δεν έχει διακρίσεις.
2: Αυτό λέω, ναι, να τον προχωρήσει θέλει.
4: Αν το προχωρήσει θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και το γυναικείο ποδόσφαιρο πλέον έχει, το ποδόσφαιρο γυναικών για την ακρίβεια, έχει μπει στη ζωή μας και μακάρι να το προχωρήσει ο συγκεκριμένος κύριος, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στα 21 χρόνια, 20 χρόνια πρωταθλητής. Έχει πάρει 20 πρωταθλήματα σε 21 χρόνια στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει κάνει. Τώρα για τον Άρη, αν πρέπει να μιλήσουμε, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή όταν λέω δεν έχει τίποτα, είναι απίστευτο. Αλλά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στο ρεπορτάζ στο μεταγραφικό του Άρη που περιμένει ο κύριος Καρυπίδης τα χρήματα από τη μεταγραφή του Διαντή, δηλαδή έλλειψη χρημάτων στάση εμπορίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Έτσι.
4: Περιμένει ο κύριος Καρυπίδης τα λεφτά από τον Διαντή και ενδεχομένως, εάν πουληθεί ο Μωρόν, να πάρει και από αυτόν κάποια χρήματα για να κάνει μεταγραφές.
2: Να δώσω εγώ μια είδηση για Ηρακλή που μόλις βγήκε. Η Μπολόνια ανακοίνωσε φιλικό με τον Ηρακλή 27 Ιουλίου.
4: Ναι, βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, αυτά θα κλείσει και άλλα φιλικά ώρα, κλείσει τέτοια δυνατά, γιατί αυτά θα κλείνει ο Ματσάρη, ο οποίος έχει άριστες σχέσεις και με τους προπονητές αυτών των ομάδων και με τους παράγοντες και νομίζω ότι όταν θα πάει στην Ιταλία ο Ηρακλής για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα έχει 3-4 δυνατά φιλικά παιχνίδια. Εκεί θα ουσιαστικά θα χτίσει και την ομάδα της επόμενης χρονιάς ο Ματσάρη. Αφού για τον Ηρακλή βεβαίως μεταγραφικά δεν υπάρχει ούτε για τον Ηρακλή κάτι σήμερα που μιλάμε, δηλαδή είμαστε σε αναμονή κάποιων εξελίξεων, ακούγονται διάφορα ονόματα, μιλάνε πλέον και για τον Τζόλακ πλέον από την Κροατία, που δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει στον Ηρακλή για κάποιους άλλους λόγους, που νομίζω ότι ο προπονητής θέλει παίχτη από την Ιταλία center for. Από εκεί πέρα ο Ηρακλής μπήκε στην πλατφόρμα του Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά και αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως η πλευρά Αλαφούζου θα δώσει τα δικαιώματα του Ηρακλή σε κάποιο συνδρομητικό κανάλι. Περιμένουμε και αυτές τις εξελίξεις και επειδή για τον Άρη το μεγάλο θέμα είναι η άφιξη του Γιαννούλη, του Σπανούλη, με συγχωρείτε, του Σπανούλη την Κυριακή στο Μακεδονία, στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ο Σπανούλης θα έρθει το απόγευμα και θα υπάρχει υποδοχή από τους φιλάθλους του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και τη Δευτέρα συνέντευξη τύπου παρουσίαση του Σπανούλη, ο οποίος έχει κλεισμένους, συμφωνημένους πέντε παίχτες, οι οποίοι μάλλον δεν θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, για να μην υπάρξει μια ενδεχομένως ένα μπέρδεμα και να προωθηθεί περισσότερο η προβολή της...
2: επικοινωνιακά, ναι, λογικό είναι.
4: Επικοινωνιακά.
2: Ναι.
4: Θα ανακοινωθεί όμως τρίτη Τετάρτη, θα ανακοινωθούν αυτές οι πέντε μεταγραφές, οι οποίοι είναι παίκτες πρωτοκλασάτη, επίπεδο Ευρωλίγκας. Αυτούς παίρνει ο Άρης και όλα αυτά τα δούμε στις επόμενες ημέρες.
2: Τι άλλο να κάνει. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Λοιπόν, με τον Νίκο Πετρουλάκη ολοκληρώσαμε με τα θέματα από την Θεσσαλονίκη. Τώρα στην Αθήνα δεν υπάρχουν και πολλά, έτσι, μεταγραφικά ακούγονται διάφορα. Το μόνο, έτσι, που συγκράτησε λίγο για να μεταφέρω, γιατί τα άλλα λίγο πάνω, λίγο πολύ πάνω κάτω έχουν υποθεί κατά καιρούς και δεν έχει σημειωθεί για κάποια συνταρακτική, έτσι, εξέλιξη. Υπάρχει μια περίπτωση που απασχολεί τους ανθρώπους του Ολυμπιακού το τελευταίο, έτσι, διάστημα, και πρόκειται για τον Ζωέλ Ρόκα, που είναι 21 χρονών, διεθνής με την Εθνική Ελπίδα της Ισπανίας και ανήκει στην Τζιρόνα. Είναι ένας νεαρός εξτρέμ, ταλέντο στη Λα Λίγκα, εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Πέρσι είχε 32 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 assist. Καλά στατιστικά για το πρωτάθλημα το οποίο παίζει, όχι καλά, πολύ καλά. Και φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός εξετάζει την προοπτική για να τον αποκτήσει. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι περισσότερο το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως και εμείς ολοκληρώνουμε, γιατί σε λίγη ώρα ξεκινάει και το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Στάγια, στο μικρόφωνο Μάκης Ιωαννίδης. Θα τα ξαναπούμε, όχι αύριο Πέμπτη, την Παρασκευή θα τα πούμε μαζί. Είναι τρέχμο συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, επιβεβαιώντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές 11,5%, ισχυρές ανατιμήσεις στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη κατά 21,5%, καθώς και στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 19,2%. Τα καθήκοντα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε σήμερα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε εξέλιξη από το πρωί στη Βουλή η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχουν δύο παγίδες, το άρθρο 26 όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλεις, όποτε θέλεις, με συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, τόνισε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Κρήτη, τις αντιδράσεις τους κλιμακώνουν φορείς και κάτοικοι του καρτερού Χερσονήσου αλλά και άλλων περιοχών ενάντια στην δημιουργία δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ. Την ίδια ώρα, οι αφήξεις στα νότια παράλια του νησιού συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Βαριές κατηγορίες για τον 65χρονο Ιταλό που σκότωσε στο Αίγιο την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της. Σε φάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές σήμερα κατά της Τεχεράνης. Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Όπως δήλωσε διπλωματική πηγή, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σαν διέξοδο. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη είναι φως στα επιρροτικά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι μέτριοι βόρειοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
6: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

μαχαίρια, αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Τέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Ετοιμαστείτε 2-10-7-18.000 να ξεκινήσουμε για άλλη μια βραδιά εδώ τη δική μας παρέα και να κουβεντιάσουμε ό,τι φέρει η ώρα που λέμε. Ό,τι φέρει η ώρα. Παράξενα πάντοτε γίνονται πράγματα, έτσι παράξενα γίνονται, κάθε μέρα μας εκπλήσει, ό,τι και μας συμβαίνει κάτι. 2-10-7-10-8.000, ελάτε να κουβεντιάσουμε. Να ξεκινήσω, είναι περιστατικό τώρα που είναι που την ώρα που άρχισε εκπομπή πριν έρθω 2 λεπτά, με πήραν κάτι καλόπαιδα, 4-5 μεγαλύτερα τη μικρή μου, πετάγανε πέτρες, λέει, τη χτυπήσανε, πήγε το 100 εκεί, σύστησε εκεί πέρα στη μάνα του παιδί μου να μην κάνει μήνυση, απλώς να καταγραφεί το περιστατικό και μετά βλέπουμε τι κάνουμε. Έχουν τρελαθεί τα παιδιά όλα και πραγματικά έτσι λίγο αναστατωμένα ξεκινάω την εκπομπή, αλλά δεν μπορεί να κάνουμε κι αλλιώς. Δεν μπορεί να αφήσει την εκπομπή, λογικό είναι, αγωνιάς βέβαια, αλλά αφού δεν έχει τίποτα. Τη πετάξανε μόνο πέτρες, τη σπάσανε, λέω, κάτι εκεί πέρα, ξέρω, κάτι γυαλιά. Σημασία έχει το ότι δεν έχει κάτι στο σώμα που είναι σημαντικό. Να προσέχουμε όσο μπορούμε τα παιδιά και πάνω απ' όλα έχουμε πολλά παράσιτα έξω, πολλά παράσιτα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε δυστυχώς έτσι και με τον τρόπο που τους χρειάζεται. Δεν γίνεται αλλιώς, δηλαδή μιλάμε για πράγματα που ακούς συνέχεια, το αλλού το παιδί, το αλλού, τώρα πέτυχε σήμερα το που έγινε στο μικρό μου το κοριτσάκι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε εσάς, στον άλλο, στον άλλον. Λοιπόν, 4-5 καλόπαιδα εκεί πέρα σε κάποιες περιοχές κάνουν τους πονηρούς και κάνα 2 ξένα. Ας δούμε πώς θα τα φτιάξουμε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε λοιπόν, 2-10-7-18.000 παιδιά, Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο, ο Μάνος Στάγιας στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο και στην κουβέντα θα περνάει η ώρα για να κάνουμε αυτό το και το σημερινό 2ωρο. Αν έχουμε γραμμή θα περάσουμε γρήγορα, αν όχι δεν πειράζει, θα το δούμε. Έχουμε, πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ηλία, καλησπέρα καταρχάς, έλα, Παντήλης είμαι.
1: Γεια σου, Παντελή μου.
2: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο εάν δεν έκανες αυτή την εισαγωγή. Έχει παραγίνει πλέον το κακό ότι πολύ. Με τα λόγια δεν γίνεται δουλειά.
1: Ναι.
2: Είδα στις ειδήσεις, Αλβανός μεθυσμένος πήρε σβάρνα τα αυτοκίνητα, το φαντάζεσαι να ήταν και 3 άνθρωποι στον δρόμο. Δεν ξέρω αν το είδες, μεθυσμένος επαγγελματίας φορτηγατζής.
1: Δεν το είδα, Παντελή, μην είμαι ψεύτης.
2: Τα είχε τσούξει, λέει, για μια γυναίκα και από 0,24 που είναι το ανώτερο είχε, ήταν 1,25 το αλκοόλ στο αίμα του. Μπάτε σκύλια, λέστε. Παιδιά, λέει, πιάστηκαν για ομοφοβική διαδήλωση. Οι άλλοι πήγαν να κάνουν για την οικογένεια διαδήλωση, μια που γίνεται αντι-Pride δηλαδή, τους πήγε οι ομοφοβικούς, τους συλλάβανε. Κάνουν εκδήλωση οι ελληνικές οικογένειες και παίρνει η μητέρα 2 παιδιών 128 ευρώ το δίμηνο και έρχονται οι τουρίστες αυτοί από την Νότια Αφρική που έρχονται και μας πλημμυρίζουν και ξέρουν ότι θα βρουν το air condition τους, το φαΐ τους, τα πάντα. Με τα λόγια πλέον θέλω να πω ότι δεν γίνεται. Γιατί αν δεν γίνει ριζοσπαστισμός εθνικιστικός δεν πάει άλλο. Τα πολλά λόγια και η πολλή δημοκρατία και αυτοί έτσι που τη θεωρούν δημοκρατία, γιατί άλλο ελευθερία και άλλο ελευθεριότητα. Έχουμε μπερδέψει τον όρο ελευθερία με την ελευθεριότητα. Και καταλαβαίνεις, είσαι μορφωμένος άνθρωπος και καταλαβαίνεις θέλω να πω. Γιατί αν θέλουν ελευθεριότητα μπαίνει σε ένα σπιτάκι με το κόκκινο φαναράκι. Και γίναμε αυτή η χώρα με τα κόκκινα φανάρια. Είδες το, αν τα παιδιά αυτά, τα οποιαδήποτε παιδιά, βουτούσαν τις οικογένειές τους και τους πηγαίναν 10 χρόνια σε απομόνωση και να σπάνε πετραδούλες για πρώτη φορά και μετά ισόβια με το κάνουν δεύτερη φορά. Θα σου έλεγα εγώ αν υπάρχει αυτή η ανομία, ειδικά και όχι μόνο στους νέους, σε όλες τις ηλικίες. Είπες μεταξύ αυτών και οι ξένοι. Μα οι ξένοι.
1: Ναι, γιατί έμαθα ένα όνομα. Έμαθα ένα όνομα σαλί που κατάλαβα ότι είναι ξένος ένας.
2: Θα
1: τα ψάξω αύριο, θα τα ψάξω ή μετά τις 11.
2: Ακριβώς. Μα δεν είναι. Και οι Έλληνες δεν είναι, αλλά οι Έλληνες έχουν γεννηθεί εδώ. Και οι κακοποιοί και οι καλοί και οι κακοί. Γεννηθήκαν εδώ, τι να τους κάνουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά και αν θέλουν αλλιώς, να πάνε να δουν το ποσοστό που είναι στις φυλακές μέσα. Ποιο είναι το ποσοστό. Το ξέρουν, γιατί λέγαν κάποιοι δημοσιογράφοι, χωρίς να ξέρουν, επειδή πληρώνονται, πετάνε μια μπαρούφα. 80% είναι ξένοι και τσιγκάνοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, το 80% στις φυλακές. Δηλαδή, για να σε πούν ακραίο, φασίστα, ότι είμαι η μαστίχα.
1: Ναι.
2: Εγώ τους κράζω βέβαια, αλλά δεν μπορούν να ανταπαντήσουν. Και βεβαίως ξεκινάνε όλα από τη Βουλή. Καθή στιγμή σου έχω πει για τα δάνεια. Σήμερα με πήραν πάλι, χρωστάτε 1.100, εγώ που παίρνω 1.250, σου έχω πει, πληρώνω 1.800. Και δεν κατεβαίνει με τίποτα. Ρωτάω, λέω, πόσα πληρώνω επιτόκια, λέει, δεν ξέρουμε. Μιλάμε για τέτοια, και θα ήθελα να συναντήσω αυτόν τον Στούρνο, τον Στουρνάρα, αλλά ποιον να δεις, ούτε υπουργό μπορείς να δεις, ούτε τίποτα.
1: Πού να δεις.
2: Σε παρακαλώ, ποιο Παπαδόπουλο, εσύ έζησες, νομίζω, εγώ είμαι το 55, κάπου εκεί πρέπει να είσαι κι εσύ.
1: Yeah.
2: Λοιπόν, ήμασταν στα γυμνασιακά μου χρόνια, ήταν όλοι επί Χούντας. Αν έκανες κάτι, έτρωγες από βοηθού που πήγαινε σβουριχτή. Λίγο να πιανόταν το μαλλί, μια μέρα. Και τι γίναμε, κομπλεξικοί, όλοι σπουδάσανε, καθηγητάδες, οι σωστοί στην κοινωνία μέσα. Έχει παραγίνει δηλαδή. Αν έκανες βέβαια bullying και τέτοια, έφευγες σε άλλο νομό.
1: Βέβαια.
2: Γιατί υπήρχαν ελάχιστες καταστάσεις. Σε άλλο νομό, τέρμα. Τι έφταιγε το παιδάκι δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι μόνο το δικό σου παιδί. Είναι πάρα
1: το
2: πολλά
1: κάθε παιδιά. Παιδί. Το κάθε παιδί, ρε Παντελή. Γι' αυτό το φαρακουβέντα, επειδή μου συνέβη ένα λεπτό πριν μπω μέσα.
2: Καλά έκανες. Αλλά δεν γίνεται η δημοκρατία τέρμα, έτσι που την εννοούνε. Είναι, σου είπα, η διαφορά ελευθερίας με ελευθεριότητας.
1: Mm-hmm.
2: Κάναν πάλι, είδα στο Σύνταγμα, πάλι αυτόν τον Πακιστανό, τον πρόεδρο λέει τον Πακιστανό στο Σύνταγμα. Δεν έχει απελαθεί αυτός. Δεν έχει βγει διαταγή για απέλαση. Βγήκε πάλι χωρίς σύνορα κτλ. Που είναι πράκτορα των Τούρκων, είναι γνωστό. Και

0: γεια σας.
1: Καλώς τον.
0: Ο Γιώργος Ημιλία.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Να γιάσει το στόμα του κυρίου αυτού του πρώτου. Να γιάσει το στόμα του. Το φωνάζω ένα χρόνο. Μπράβο στον άνθρωπο. Μπράβο, να γιάσει το στόμα του. Τι να πω, συμφωνώ εννοείται σε όλα αυτά. Και λένε και κάτι πρέπει να γίνει. Συνέχεια έρχονται ροές μεταναστών στην Κρήτη. Συνέχεια. Πού θα πάει αυτό το πράγμα. Και λένε οι κριτικοί δεν τους θέλουμε να τους κρατήσουν. Άμα δεν τους θέλουν να φυλάνε τη θάλασσα, τη Λιβύη. Πώς θα γίνει ρε παιδιά. Θα τους γεμίσουμε εδώ πέρα. Να γίνει να πούμε και το Μενίδη και το Ποίηση να πούμε όπως καταντήσανε την Αθήνα. Και με όλο το σεβασμό στους Αθηναίους, έτσι. Με όλο το σεβασμό. Αλλά δεν θέλουμε να καταντήσουμε, να γίνουμε κι εμείς έτσι. Και αυτά ήθελα
1: εντάξει,
0: να πω,
1: Γιώργο.
0: Ηλία. Αυτά, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Μήπως είμαι εγώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Ηλία, η Ελένη είμαι, μωρέ. Συμπατριώτησά σου.
1: Γεια σου, Ελένη μου.
2: Καλησπέρα. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά και εγώ σαν τον πρώτο ακροατή άκουσα. Μόλις μπήκα στο αυτοκίνητό μου, γιατί έκανα μάθημα στον εγγονό μου, και μόλις άκουσα αυτό που είπες για το κοριτσάκι σου, το ίδιο είχε συμβεί στην κόρη μου αυτή την... Πού ήμουνα στο σπίτι της, στο δεύτερο μικρό παιδάκι της. Το τι μπούλινγκ υφίσταται αυτό το πανέμορφο, ένα γλυκύτατο αγοράκι τρίτη δημοτικού, επειδή το παιδάκι αυτό εκφύσεως έχει αυτή τη λεγόμενη δυσπραξία, όπως λέγεται. Δηλαδή δυσκολεύεται στην μπάλα να παίξει ποδόσφαιρο τόσο καλά, να τη ρίξει, να την κάνει. Αποφασίσανε και οι δύο, το ζευγάρι, ο γαμπρός μου και η κόρη μου, αυτή τη φορά θα καταφύγουν νομικά. Δεν μπορείς να φανταστείς, Ηλία, κάθε φορά κάνουν υπομονή, είναι κύριοι, είναι ευγενικοί, μορφωμένοι πολλοί άνθρωποι, αλλά μέχρι ενός έκλαιγε το παιδάκι.
1: Ναι.
2: Επειδή δεν μπορούσε... άντε μωρέ, μας χαλάς το παιχνίδι κάθε φορά, Αλέξανδρε, φύγε από εδώ, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Δηλαδή το παιδάκι πέστη ένα κλονισμό και μία έλλειψη αυτοπεποίθησης, χάνει την αυτοεκτίμησή του, το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Ναι.
2: Και είπανε ότι μέχρι εδώ είναι, από εκεί και πέρα θα καταφύγουν νομικά πλέον.
1: Ναι.
2: Το τι γίνεται στα σχολεία, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Ναι παιδί μου, εγώ είπα τώρα πει το 100 πάει τη μάνα του παιδιού με το παιδάκι στο αστυνομικό τμήμα του Νέου Κόσμου, έδωσα μήνυμα όχι μήνυση, να καταγραφεί το περιστατικό.
2: Είναι καιρός τώρα που γίνεται αυτό. Γίνεται από πέρυσι, από τη Δευτέρα Δημοτικού. Είναι Τρίτη Δημοτικού.
1: Ναι.
2: Είναι πρόκειται περί ενός γλυκύτατου παιδιού, ναι. Εξαιρετικού μαθητή. Ναι. Προσπαθεί πάρα πολύ. Απλώς επειδή είχε εκφύσεως αυτό το λεγόμενο, και εγώ να σου πω κάτι. Εκπαιδευτικός, δεν είχα ακούσει ποτέ τη λέξη δυσπραξία. Δυσκολεύεται λίγο, άργησε λιγάκι να πιάσει καλά το μελιβάκι κτλ. Ναι. Και κάνει τεράστια προσπάθεια. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο προσπάθεια. Στην μπάλα, να προσαρμοστεί, να μην δυσκολεύσει τα παιδιά τα άλλα κτλ. Δεν το εκτιμούν, δεν μπορούν να εκτιμήσουν τα παιδιά. Δεν έχουν από την οικογένειά τους.
1: Μου καλά να εκτιμήσουν, εσύ, να μην είναι καλόπαιδα εις βάρος άλλων παιδιών. Τι ρόλο παίζουν, θέλουν κανένα, αλλά οι μικρά
2: δεν
1: παιδιά πάντα πλακώσει.
2: Δεν
1: γίνεται
2: τους,
1: να τα πλακώσει. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι γονεί να βρω, είναι.
2: Μιλήσανε στην νέα μητέρα και στα ίδια τα παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Τώρα μου είπανε ότι αν δεν γίνει κάτι θα καταφύγουν νομικά.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή και αλλού
1: Ελένη...
2: που το είπανε αυτό είναι.
1: Ωραία, Ελένη.
2: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστώ,
2: πολύ,
1: Ελένη.
2: Μου, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Ελένη.
2: Καλά, καλό βράδυ.
1: Να σε καλά. Εγώ δεν είπα να μην κάνουν νομικά, να μην κάνει η μήνυση. Να καταγράψουν μόνο η αστυνομία και τα παιδιά, αν είπαν εκεί, το καταγράφουν και στο Νέο Κόσμο το αστυνομικό τμήμα. Να καταγράψουν το περιστατικό. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Θα το ψάξω από αύριο. Εντάξει, δεν θέλω ούτε μήνυση, παιδιά είναι, αλλά είναι και καλό παιδό όμως. Όταν είναι 15-17 περισσότερα τη μικρούλα, τώρα τσάκου άντρες, τσαμπουκάδες τώρα, αγόρια να πετάξουν σε ένα κορίτσι πέτρες. Τι διάλο ρε παιδί μου, πώς δεν τα κάναν ποτέ εμείς, πώς έχουν γίνει τα παιδιά μαμόθρεπτα βουτυρόπαιδα και τα βάζουν σαν να έχουν γίνει τα ίδια τα αγόρια κορίτσια. Έχουν γίνει γκόμενες τα αγόρια. Θα τολμούσα ποτέ εμείς πιο μεγαλύτεροι, που το ξέρετε και το εννοώ οι πιο παλιοί, αλλά και τα πιο νέα παιδιά, να πάνε να τα βάζεις με κοριτσάκι. Και όμως σήμερα κάνουν τσαμπουκάδες τα κορίτσια ρε τα αγόρια. Ή βλέπουν και πλακώνονται κορίτσια, το έχω ξαναπεί. Και τα καλόπαιδα αυτά κάθονται και κάνουν με βίντεο, αντί να μπορούν να τους χωρίσουν σαν άντρες, αυριανοί άντρες υποτίθεται. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
3: Yeah. αυτό που λες, είμαι Αναστασία από την Αγίου Μελετήριου.
1: Γεια σου και Αναστασία μου.
3: Ναι, το παιδάκι σου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό γιατί, του, ναι, είναι καλά.
3: Γιατί έχει ευλογία από το σπίτι του και το φιλάει ο Θεός. Εγώ τα αντιμετωπίζω κάθε μέρα αυτά, κατεβαίνω από τον τρίτο όροφο και ξεχωρίζω τα παιδιά από το σχολείο που έρχονται, είναι χαρμανιασμένα. Τα πιο πολλά είναι αλλοδαπάκια. Από πού, Βαλκάνια, Σουδάν, σου είπα τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ναι,
3: γι' αυτό
1: και
3: πήρα και το παιδί.
1: Ναι.
3: Με στενοχώρησε πάρα πολύ, γι' αυτό και συνοχλώ. Είναι καθημερινό. Τα ξεχώρισα, γιατί εγώ έχω και δύο σκυλάκια και τα βγάζω βόρτα.
1: Ναι.
3: Και λέω τώρα έρχομαι με τα σκυλιά. Για πότε φύγανε και το παιδάκι το μάζεψα ανάμεσα από δύο αυτοκίνητα. Μα το μένει η μητούλα του, όλα το πήρα, το έδωσα νεράκι και ποιο, πού να πάω, πού είναι το σπίτι του. Δεν ήξερα, αλλοδαπάκι ήταν γι' αυτό.
1: Ναι.
3: Το κατάλαβες. Έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Εγώ φωνάζω και χθες που σε πήρα προχθές από αγανάκτηση και ξέχασα να πω να είναι καλή υγεία να έχουν τα παιδάκια σου, καλή υγεία, εγώ έχω αυτό το τρίο. Την ανεργία τριάδα. Καλή υγεία.
1: Να είσαι καλά.
3: Αυτό είναι το πρώτο. Καλή τύχη και καλή πρόοδο το τρίτο.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, Αναστασία μου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Όπου τη γυναίκα, ναι, δεν πειράζει, δεν το κάναμε. Πείτε, νομίζαμε ότι έχει τελειώσει. Καμιά φορά, παιδιά, όταν ακούτε κάποιον για το κόμμα, ξαφνικά λέει καληνύχτα π.χ. Μετά το καληνύχτα πάει να πει κάτι και μα συμβαίνει και στα προσωπικά μα τα τηλέφωνα. Μιλάμε κάποιον, λέω, αμάν ρε εσύ. Πώς τον έκοψα τον άνθρωπο έτσι να πει κάτι τελευταία στιγμή. Και αν μεν έχω όρεξη ή προλαβαίνω, ξαναπέρνω, γιατί κόβεις τον άλλο χωρίς να το θέλεις. Νομίζεις πως έχει τελειώσει. Έτσι, αυτό διευκρίνησε την κυρία Αναστασία. Είναι ευγενέστατη. Μας πήρε για δεύτερη φορά και ξέρετε ότι μας χαρακτηρίζει μια ευγένεια. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, ράδιο μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, 12 με 1, Κυριάκος Σοβελόπουλος εδώ. 12 με 1 πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μετά ο Στέφανος Οχίος 5 με 6 ραδιομακράριτες. Λοιπόν, αυτό ρωτόφερα κουβέντα αυθόρμητα, παιδιά, όταν βγήκα. Εγώ είμαι λίγο αυθόρμητος, δεν είναι θέμα. Η μικρή δεν είναι, την έχω μάθει να μην πιστεύει στον πουλί και αυτό τη πετάγανε οι πέτρες, φαίνεται. Γιατί αν πήγαινα από κοντά, τη έχω πει: δεν πειράζουμε άλλο παιδί, αλλά μα σε πειράξουνε, του δίνει μάθημα. Δεν γίνεται αλλιώ. Γιατί έχουν γίνει και άναντρο και τα αγόρια έχουν γίνει τώρα που κολλάνε τώρα δε μεγαλύτερη ηλικία, τρίτη γυμνασίου. Και πειράζαν το κοριτσάκι τη πρώτη γυμνασίου, πρέπει να είσαι και άναντρο. Αλλά δεν τα βάζει με τα παιδιά. Τι να πάω να βρω τα παιδιά, του πατεράδε μπορώ να βρω, και όχι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι αυτά τα παιδιά που είναι. Άμα δεν έχουν μάθει να είναι άντρε από του πατεράδε του, δεν πρόκειται εγώ να έχω ένα αγόρι, το αγόρι μου το πρώτο, και να του έλεγα ποτέ, άμα δει κανένα κοριτσάκι ρίξει το κάντου, πρέπει να γίνει άντρα. Αν σε καθοδηγήσει ένας άντρας να είσαι άντρας, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Δεν ακούει τη φωνή, δεν ακούστηκε. Ναι. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο εδώ πέρα, παιδιά. 2-17-18.000, ετοιμαστείτε. Κακλαμάνι, μισό λεπτό να δούμε τι λέει. Κακλαμάνι, μισό λεπτό, παιδιά, όχι είναι άλλο. Καλησπέρα, Ηλία. Καλή εκπομπή, Μέρη Πολέμη. Καλησπέρα, Ηλία. Ανατρίχεσα με το τραγούδι. Γεια σου, ουρανία. Είναι δυνατό τραγούδι αυτό. Όχι επειδή το έχω γράψει. Δεν κάνουμε επίδειξη εδώ, το έχω γράψει ουρανία. Το έχω βάλει, το είχα θεατρικά γραμμένο όταν άρχισε τη μεγάλη κάθοδος της Ελλάδος. Από τον κύριο Γαπ και τους τέτοιους. Το έχω γράψει χρόνια αυτό το τραγούδι πριν. Έτσι. Και μου κολλάει απλώς σε πολλά πράγματα με τα σημερινά δεδομένα. Αλλιώς το έχω γράψει εκεί, γι' αυτό λέω για Τρόικα. Γι' αυτό σας έχω πει μια σκληρή κουβέντα που έλεγα. Έλεγα και το έχω κόψει εδώ, Μέρκελ με τους άλλους γδίσου μαζί με Τρόικα, αϊ φιλί σου, έτσι, στο φιλί σου βάλτε ό,τι λέξη θέλετε, όταν μας τυρανάγανε εκεί με Τρόικες και με Μέρκελ και τέτοια, είναι ένα σκληρό τραγούδι που αντιπροσώπευε στη φιλοσοφία που έχω για το τι τραβάει η Ελλάδα από αυτή τη μεγάλη μας Ευρώπη. Εντάξει, λοιπόν, πάμε λοιπόν αυτό μετά την ουρανία αυτό, αλυτάκια, με συγχωρείς για την έκφραση, πρέπει να είναι αυτά. Καλή εκπομπή, χίλια μπράβο. Καλησπέρα από Τουρκία. Καλώς τον. Μου είπες Γιουσούφ, μου φαίνεται, φίλε, έτσι. Αν δεν σου κάνω. Λοιπόν, ο κυνηγός. Θα βγει Καριστιανού, τι λέτε. Θα σου κάνω αμέσως κυνηγέ, θα σου κάνω σχόλιο, φίλε, γι' αυτό. Λοιπόν, ο Πάνος, το θέμα bullying μας αφορά όλους γονείς και μη, σωστά. Είναι επίκαιρο. Μπράβο, λέει Ουρανία, για το τραγούδι, λέει Ουρανία, που λέει ανατρίχιασα. Έτσι, το θέμα bullying αφορά όλους. Προσπαθούμε, ρε παιδιά, όσο μπορούμε, να μην δέχονται τα παιδιά μας bullying. Να μην κάνουν σε άλλα, είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Δεν πρέπει να πειράζουμε τα άλλα παιδιά και εμείς θέλουμε να μας πειράζουν το δικό μας. Αλλά το να παίζεις κάπου και κάποια καλόπαιδα πιο πέρα να αρχίσουν να πετάνε πέτρες, να σπάσουν, ξέρω εγώ, εκεί πέρα τι ήταν. Απόδειξε ότι πήγε αστυνομία και το είχαν σκάσει. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να το πεις αυτό αν δεν ήταν έτσι, ας πούμε. Έτσι. Αυτό είναι θέμα τώρα, πώς να το πω, να προσέχουμε όσο μπορούμε τα παιδιά και να λαβαίνουμε τα μέτρα μας προφυλάσσοντάς τα να μην προκαλούνται. Λοιπόν, πάμε σε πάνω σε αυτό μου είπες για την Καριστιανού. Δεν ξέρω, φίλε κυνηγέ. Δεν ξέρω. Καλή επιτυχία και στη γυναίκα. Εγώ έχω πει την αντίρρησή μου πριν κάνει κόμμα, έλεγα δεν κάνω κανένα σχόλιο. Ήτανε και τι να κάνω, αυτό που λέγανε δημοσκοπήσεις, πρωθυπουργός λέει πριν κάνει κόμμα. Είναι για γελίους Έλληνες. Από γελίους Έλληνες για γελίους Έλληνες. Δεν γίνεται αυτό, φίλε, το δεχθώ. Μου υποτιμάει την νοημοσύνη. Εκεί είχα τις αντιρρήσεις μου. Όταν η γυναίκα έκανε το κόμμα, καλή επιτυχία. Δεν μπορώ μόνο να κρίνω τι συμβαίνει στα εχέμηθα του Έλληνα στο τι θα ψηφίσει. Εγώ είπα όμως ότι 2-3 θα είναι πολύ κοντά. Εκεί 2-3 θα παίζονται πολύ κοντά τα πράγματα. Αυτή είναι η θέση μου, αλλά όσο προχωράμε θα ανατραπούν τόσα πράγματα που ας σταματήσουμε να λέμε για δημοσκοπήσεις. Μην πέφτουμε στην πλόφα αυτών που κάνουν κάθε μέρα παραμύθια δημοσκοπήσεις. Όχι, εμείς πριν τις εκλογές και αφού έχουν ανατραπεί πράγματα, συνεργασίες, πράγματα, θα έχουν κοπεί, θα δείτε διαφορές που θα γίνουν, θα έχουν ξαναλέω συμπτύξεις, ξεσυμπτύξεις, αποκοπές και διάφορα, τότε μπορεί να μιλάμε και με πιο καθαρό, πιο καθαρή εικόνα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω φωνή. Δεν πειράζει.
4: Προς.
1: Γεια σας. Ναι. Με ακούτε.
4: Ναι, ναι.
1: Σας ακούμε εμείς. Εσείς δεν ακούτε. Χαμηλώστε τηλεόραση. Ραδιόφωνο.
4: Τώρα μ' ακούς.
1: Τώρα ακούω εγώ. Εσείς ακούτε. Μας ακούς. Ξαναπάρε. Κλείνουμε. Κλείνουμε. Δεν είναι, γιατί τυραννιέται και ο άνθρωπος, αλλά τυραννιόμαστε και εμείς και οι ακροατές. Όταν δει. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε πάρα πολύ. Ρωμά, ξερωμά, βρωμά, οτιδήποτε να είναι, σημασία για ένα πράγμα. Προσέχετε που όλοι κάνουν, είδα το άλλο. Προϊστάμενο λέει τη ΔΟΕ, κατάφερε τον μεγάλο ηλικία 70 χρόνων να του δώσει 70.000 ευρώ. Ρε, εσύ έχετε τρελαθεί. Πώς την πατάτε τόσο εύκολα να δώσει λεφτά στον άλλο, ρε παιδιά. Ρε, παιδιά, μετά δεν σας φταίνε οι απατεώνες μόνο. Φωνάζω τόσο πολύ αυτό το θέμα που έχω γίνει κουραστικός και αντιπαθητικός. Είναι σίγουρο από αυτούς που είναι κλέφτες και λαμόγια ότι έχω γίνει αντιπαθητικός. Αλλά κάποια στιγμή θα γίνω και σε εσάς κουραστικός. Αλλά θέλω να φωνάζω εδώ όσο μπορούμε να σώζουμε ανθρώπους. Το πήρε, λέει, ξέρεις κάτι, με διευθύνσει στον ΔΟΕ. Μου βάζεις κάποια λεφτά και του 70.000, ρε. Μη μου θυμίζετε αυτούς τους μέχρι για αυτή την κυρία. Να είναι καλά τη συνθέτρια που λέει, μου είπαν, λέει, να βγάλω έξω τα ξαφικά μέσα σε μια, μέσα σε ένα χρυσόχαρτο. Είναι δυνατόν, ρε, και έχετε μυαλό? Πώς την πατάτε έτσι, ρε? Ακούτε τόσα στην τηλεόραση. Έχετε τέτοια υποψία και την πατάτε ακόμη. Σας ξεγελάνε κάποιοι. Τότε είναι μάγκες αυτοί, καλά κάνουν. Με συγχωρείτε, δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Μην τα βλέπουμε μόνο στο λαμόγιο. Τα βλέπουμε και τα λάθη δικά μας. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Α, εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Δεν πειράζει, εμείς μιλάμε. Λοιπόν, σημασία έχει να είναι καλά το παιδί πάνω απ' όλα, όσο για τη συμμορία αυτή, αν είναι της περιοχής, θα δεις, θα του τσιμπήσει η αστυνομία. Άντε πια με όλους αυτούς που μαζεύτηκαν εδώ, Ηλία. Θα τους βρούμε, Μέρη, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δεν φταίνε αυτοί που έρχονται. Και η Τουρκία είναι γεμάτη από διάφορα. Και η Τουρκία μας λέει ο φίλος μας ο Γιουσούφ, νομίζω, έτσι. Δεν ξέρω τώρα το όνομα που είπαμε χθες. Πού να δημάσαι και σημάνω, ή χαμογελάς. Λοιπόν, αμέσως θα πάμε στη γραμμή. Δεν φταίνε αυτοί που έρχονται. Και στην Τουρκία είναι γεμάτη από διάφορα. Το θέμα είναι γιατί τους δέχονται. Οι περισσότεροι δεν είναι από χώρες που έχουν πόλεμο. Σωστό. Έτσι είναι, φίλε μου. Έτσι είναι. Λοιπόν, και πάμε Σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Έλα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Η Σοφία είμαι.
1: Έλα, Σοφία μου.
5: Τι κάνεις?
1: Καλά. Εσύ.
5: Τι κάνετε, παιδάκι σου? Τα ξενοχωρέθηκα πάρα πολύ που τα άκουσα.
1: Σοφία, αφού δεν χτύπησε και αυτό ρώτησα. Εγώ δώσ' την άμμο να την ακούσω.
5: Ναι,
1: από
5: Ηλία
1: και πέρα δεν με νοιάζει, θα τα βρω όλα. Δεν με νοιάζει.
5: Πρόσεχε τα παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά με τα μπούλινγκ, παιδιά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχουν τρελαθεί. Βαρεμένα όλα τα παιδιά, ρε παιδί μου.
5: Τι οικογένειες, τι γονείς είναι αυτά? Φταίνει οι γονείς, εγώ δεν ξέρω τα παιδιά, είναι οι γονείς, είναι. Τι να πω.
1: Εγώ πιστεύω, ρε Σοφία, επειδή δεν μου αρέσει να είμαι. Κάτι μου λέει πως και από καλές οικογένειες μπορεί να βγει ένα παράστο, δηλαδή δεν φταίνε μου πάντοτε οι γονείς, ρε παιδιά.
5: Αυτό είπα από το ένα μέρος, λέω, δεν φταίνε οι γονείς, ρε παιδιά. Δεν τα παιδιά
1: είναι έχουν, και οι παρέες, είναι και είναι τι κάνουν και θέλουν να κάνουν τους κάποιους. Θα πω ένα περιστατικό, όταν τελειώσει η σεζόν θα πω ένα συγκλονιστικό περιστατικό που ήταν να γίνει σε 100 κανάλια θέμα, αλλά δεν θέλω να το κάνω τώρα. Δηλαδή κάνουν κατά άστο τώρα, δεν μπορώ να πούμε τίποτα. Γενικά, όχι για σήμερα, λέω γενικά ότι...
5: Γενικά.
1: Δεν φταίνε μόνο το. Δεν φταίει, γιατί μπορεί ο γονιός ο άνθρωπος να μην φταίει και να έχει βγει ένα παράστο της κοινωνίας και κακομοίρη οικογένεια και η μανούλα του να δουλεύει εκεί πέρα ή ο πατέρας του να σκίζεται.
5: Δουλεύουν τώρα και αυτοί δουλεύουν. Είμαστε χάλια.
1: Και να σε κάνει μια παρέα, να σε κάνει. Είδες που λέει, δείξε μου το φίλο να σου πω ποιος είσαι.
5: Μπράβο. Ναι. Είσαι τόσο ευγενικός, τόσο καλός που. Σ' ακούω και δεν ξέρω τι. Αυτός ο άνθρωπος, λέω, τι καλός που είναι.
1: Ναι. Δεν είμαι καλό, νομίζεις, Σοφία μου.
5: Γιατί, ρε Ηλία μου, γιατί.
1: Μα μου λες καλός, λες και με Άγιος. Θα γιάσω με αυτά που ακούω.
5: Ναι,
1: έχω κι εγώ τα στραβά μου, τις αμαρτίες μου, άσε με.
5: Να σου πω κι εγώ, τίποτα. Κι εγώ έχω τα στραβά μου.
1: Λοιπόν.
5: Κάθε ένας έχει τα στραβά του. Λοιπόν, είδες, άκουσες για το που σκοτώσαν τη μάνα με το παιδί.
1: Ναι, ναι.
5: Με το παλικαράκι.
1: Κοίταξε, τι? Σοφία, δεν γίνεται να έρχεται ένα παιδί από έξω.
5: Ναι, βρε παιδί.
1: Και μετά να σκοτώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Πάει να πει πως αυτό που ήρθε το παιδί ήταν αιτία μίσους από κάποιον να σκοτώσει το παιδί που ήρθε με τη μάνα, που για κάποιο λόγο δεν συνέφερε κάποιον να έρθει το παιδί κοντά στη μάνα.
5: Γιατί,
1: εγώ έτσι το εισπράττω.
5: Εγώ άκουσα ότι ήθελε να του δώσει λεπτά, λέει, του παιδιού.
1: Ναι.
5: Και αυτό δεν ήθελε.
1: Περίμενε.
5: Δεν ήθελε να του δώσει λεπτά.
1: Ήθελε να του δώσει του παιδιού η μάνα.
5: Η μάνα, ναι. Ναι, έτσι άκουσα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό αιτία. Δεν είναι αυτό αιτία, γιατί.
5: Αυτό είναι η αιτία, γιατί ήταν πάρα πολύ αγαπημένη. Αυτό το μεγάλωσε.
1: Ναι.
5: Το παιδί.
1: Άρα.
5: Ήταν πολύ αγαπημένη.
1: Άρα κάποιο άλλο σκότωσε αυτού του δύο, τη μάνα και το γιο.
5: Μακάρι να είναι αυτό. Μακάρι να μην είναι αυτό και να είναι κάποιο άλλο.
1: Ποιο να είναι, δεν είναι το παιδί. Συγγνώμη.
5: Μα έριξε, λέει, στο πουκάμισό του κάτι κελίδες αίμα.
1: Περίμενε, Σοφία μου, περίμενε, την μπερδευόμαστε. Δεν έχει καμία σχέση το παιδί να σκοτώσει τη μάνα.
5: Όχι.
1: Κάποιος που είχε κέρδος να μην είναι η μάνα με το παιδί μαζί, το σκότωσε.
5: Ναι, τώρα, αλλά πρώτα σκοτώσαν το παλικάρι και μετά σκότωσε.
1: Όταν θα το τσιμπήσουν, αν. Δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες από εδώ πέρα κατηγορήσουμε, αλλά τον Ιταλός θα πει την αλήθεια, θα σου πω εγώ.
5: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν μπορεί. Του σκότωσε και ο άλλος κοιμόταν και δεν κατάλαβε τίποτε. Κάποιος μπήκε.
5: Όχι.
1: Ποιο κάνει νιάο στα κεραμίδια.
5: Μπράβο. Ναι, Ηλία μου.
1: Αν και τώρα οι γάτες αλλάξανε, μπορεί να ακούσει και αρκούδα να κάνει αουνιά, αλλά τέλος πάντων και γάτες.
5: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Ηλία μου, αυτό έχω να σου πω.
1: Να είσαι καλά.
5: Άσε που για τους ξένους που λένε που η Κρήτη γέμισε και φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Αυτό το πράγμα είναι το κάτι άλλο.
1: Είναι απόλυτο.
5: Κάτι άλλο. Τι θα φύγουμε εμείς και θα μπουν αυτοί μέσα.
1: Δεν είδες στην Ευρώπη γενικά.
5: Από πρόσκυλα.
1: Δεν είδες στην Ευρώπη τι γίνεται.
5: Ναι, χάλια.
1: Ανάθεμα σε αυτούς που ρίξαν αυτά τα σχέδια και που υπακούσανε πολλοί κυβερνήτες της Ευρώπης. Λυπάμαι για τους κυβερνήτες της Ευρώπης.
5: Είναι. Άστα να πάνε, άστα.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Σοφία.
5: Καληνύχτα,
1: να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000 παιδιά, επειδή με ρωτάτε πολύ και μου γράφετε και στο διαδικτυακά εκεί ποιο τηλέφωνο παίρνουμε. Έτσι, πάντοτε λέω το τηλέφωνο που ακούγεται και λίγο κουραστικό για αυτούς που το ξέρουν, αλλά το λέμε για τους νέους ακροατές που δόξα τω Θεώ μας τιμάτε συνέχεια νέα ακροατές, όχι σε αυτή την εκπομπή μόνο. Στο Ράδιο Μάχη έχει μια δυναμική προς τα πάνω μόνο, όλες οι εκπομπές του Ράδιο Μάχη. Λοιπόν, τι και τι να πρωτοπούμε ρε παιδιά. Α, γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε σχόλια εμείς, όπως είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τους πάμε σε γραμμή, ναι. Μετά θα συνεχίσω. Παρακαλώ. Ναι.
6: Εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
6: Εγώ είμαι Ηλία.
1: Βεβαίως.
6: Έλα, καλησπέρα. Ο Θανάσης από την Βάρκηζα είμαι. Μίλησαμε για χθες. Θυμάσαι που σε πήρα το βράδυ.
1: Ναι, Θανάση, ναι.
6: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω έτσι, όλα θέλουν μια προσπάθεια. Έτσι και σήμερα τον πέτυχα τον πρόεδρο και μίλησα μαζί του.
1: Μπράβο.
6: Έτσι, δείχνει να το έχει καταλάβει και μάλιστα επειδή έχω καταλάβει ότι θέλει βοήθεια, mm-hmm. έτσι του το έδωσα πιο λεπτομερέστερα να το Μπράβο. Καταλάβει. Καταλάβες, και από ό,τι κατάλαβα μαζί με μένα μετά από κανένα δύο γραμμές πήραν πάλι ακροατές οι οποίοι προσπαθήκαν να το βοηθήσουν κιόλας.
1: Μπράβο.
6: Κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω, όλα θέλουν το δρόμο τους και είναι κάτι που πρέπει να το προσπαθήσει οπωσδήποτε.
1: Βεβαίως, Θανάση.
6: Λοιπόν, όσο αφορά το θέμα για την Ευρώπη, γιατί τώρα βλέπω και τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι. Λοιπόν,
1: πώς πάει μέχρι τώρα?
6: Καλά πάμε. Πόσο είμαστε μπροστά, 9 ποντούς.
1: Ποιος, ο Παναθηναϊκός?
6: Παναθηναϊκός, όταν σου λέω, είμαστε...
1: Σου λέω, θα πάνε για πέμπτο θα πάνε.
6: Ναι, εντάξει, τουλάχιστον να παίξουν καλά.
1: Αυτό είπες το Μάνο. Του λέω θα πάμε για πέμπτο. Θα πάμε για τον άλλο.
6: Να δούμε, καλά πάμε. Να τελειώσω, απλά για το θέμα της Ευρώπης όπως την έχουν καταδύσει. Έτσι, πρέπει να ξέρετε ότι έχουν πέσει και πέφτουν τρελά ποσά από κάτω από τις αραβικές χώρες σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές που έχουν γονατίσει για να μπορούν να στηρίξουν αυτή τη woke agenda.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, ο καθένας σας καταλάβει λοιπόν τι σημαίνει, έτσι. Δεν έρχεται έτσι ο λάθρος εδώ πέρα.
1: Όχι βέβαια, σωστά.
6: Έρχεται και αφήνει ολόκληρο σημάδι από πίσω του. Βέβαια. Μεγάλο σημάδι. Εντάξει.
1: Βέβαια.
6: Λοιπόν, και αυτοί έχουν σκοπό να μετατρέψουν και τις χώρες, να αλλάξουν και το δημογραφικό εντελώς κιόλας, έτσι, ούτως ή άλλως.
1: Να σου πω, Θανάση, κάτι. Με το Βελόπουλο μίλησες κανονικά, σ' άκουσε καλά, έτσι.
6: Προσωπικά μίλησα. Το πήρα.
1: Θα σου πω, παιδί μου, γιατί το λέω. Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί μια μέρα έρθα κόντρα με έναν άνθρωπο που μου λέει: δεν με ακούει καθόλου, μου έκλεισε το τηλέφωνο ο Βελόπουλος και με ενδιαφέρει αυτό που λες ότι.
6: Κοίταξε, πρέπει να ξέρεις και πώς θα τον προσεγγίσεις τον άνθρωπο. Έχει και αυτός τα δικά του.
1: Ακριβώς.
6: Τις ιδέες του.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
6: Εγώ, επειδή έχω ξαναμιλήσει πάλι μαζί του, προσπάθησα να καταλάβει ότι εκεί που έχει μείνει πολύ πίσω πρέπει να διορθωθεί και δείχνει να το καταλάβει. Και παράλληλα με μένα. Μετά από μένα, άλλες δύο γραμμές ήταν τέτοιοι άνθρωποι σαν και εμένα που το προθυμοποιηθήκαν κιόλας να τον βοηθήσει. Γιατί εμένα με ρώτησε, εσύ μπορείς να τον βοηθήσεις, μου λέει Θανάση. Του λέω, κύριε Βελόπουλε, εγώ δεν μπορώ, αλλά θα βρούμε ανθρώπους να σας βοηθήσουμε.
1: Σωστά.
6: Κατάλαβε.
1: Σωστά.
6: Λοιπόν, δόξα τον Θεό, χακεράδες και κομπιτεράδες υπάρχουν ούκο λίγοι.
1: Σωστά.
6: Λοιπόν, και να σου πω κάτι, έχει το επιτελείο του να το βρει ο πρόεδρος. Δεν είναι ήμαρτον, έτσι είναι διαβασμένο παιδί.
1: Βέβαια, δεν είναι κανένα κουτό.
6: Λοιπόν, σα αφήνω όλο την παράδοση.
1: Σε ευχαριστώ.
6: Καλό βράδυ και από μένα.
1: Σε ευχαριστώ. Άντε να έχουμε καλή επιτυχία. Και να μας συγχωρούν οι Ολυμπιακοί. Λοιπόν, αν και εύχομαι να κερδίσω καλύτερος. Παιδιά, το λέω παναθηναϊκά εκασμένα, αλλά σας μιλάω. Δεν κάνω τον καλό άνθρωπο εδώ πέρα. Ή τον καλό που όπο τίμιο κατά είμαι. Και έχω κάνει και αδικίες. Μπορεί να έχω κάνει και χωρίς να το ξέρω να έχω αδικήσει ανθρώπους. Όταν παίζει οποιαδήποτε ομάδα. Με τον Παναθηναϊκό λέω, αν είναι καλά, είμαστε καλύτεροι να κερδίσουμε. Μην μας την κάνουν με άτιμα. Αλλά αν είμαστε χειρότεροι, να κερδίσει η άλλη ομάδα. Λοιπόν, καλή επιτυχία είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παναθηναϊκό. Μας συμφέρει εμείς σαν Παναθηναϊκοί να κερδίσουμε, αλλά δεν θα πει αυτό όμως, λες και να κερδίσουμε. Καλέ με, πώς κερδίσατε έτσι, που έχουν γίνει και αγώνες τέτοιοι, είτε ποδοσφαίρο είτε οτιδήποτε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Ναι.
1: Γεια σας.
7: Γεια σας.
1: Όνομα.
7: Ο Παναγιώτης Μάκης από το Βόλο.
1: Έλα Παναγιώτη μου.
7: Τι κάνει, μεγαλέσαι.
1: Καλά Παναγιώτη, εδώ.
7: Εντάξει, ξέρω το παιδί.
1: Ναι, σου λέω και μόνο πως δεν χτύπησε. Δεν με νοιαλώ, τα άλλα θα τα βρω.
7: Αχ, το πλάκι μου. Άσε. Αυτό το θέμα είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή και στα σχολεία οι δασκάλοι δεν κάνουν τίποτα για να το καταπολεμήσουν. Εγώ όπως ξέρεις, όπως έχω πει, το παιδί μου πηγαίνει σε ειδικό. Τα πήγανε μια φορά εκδρομή στο κλασικό. Και έχουν παιδιά μαζί τους που έχουν και σε καροτσάκι, τετραπληγικά. Και τα έξυπνα, υποτιθέμενα παιδιά, έξυπνα, βρήκαν ένα παιδί μια φορά που ήταν σε καροτσάκι, του κάνουν bullying. Και πήγε ο γιος με ένα κοριτσάκι μαζί να ζητήσουν βοήθεια από τους δασκάλους του κλασικού, γιατί εκεί πρέπει να πάνε πρώτα τα παιδιά. Και τους είπαν, δεν πειράζει, δεν του κάνουν τίποτα, αλλά παίζουν.
1: Μάλιστα.
7: Και πήγε να πάει ο γιος μου να ζητήσει βοήθεια από τη δικιά του τη δασκάλα. Το είχαν πετάξει το παιδί κάτω από το καροτσάκι και το χτυπάγανε. Μετά έφταγε ο γιος μου που τα πήγε στα παιδιά αυτά και τα χτύπησε μέσα στο σχολείο εκεί. Και όταν πηγήσαν στο σχολείο τους από την εκδρομή, με βουράζει η διευθύντρια του σχολείου και μου λέει, μου είπαν, λέει, ότι πρέπει να το κατατιμωρήσουμε, μου λέει. Εγώ δεν μπορώ, μου λέει η διευθύντρια. Δεν πάει καρδιά. Ναι. Δηλαδή, και το παιδί προστάτευσε το φίλο του. Και οι δασκάλοι δεν κάνουν τη δουλειά του σωστά.
1: Έχεις απόλυτα
7: δίκιο.
1: Παναγιώτη μου, έχεις πολύ δίκιο σε αυτά που λέει. Γιατί και φορές κάνω κάτι σχόλια, μπορεί να νομίζει τάχα. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς. Αλλά αλλάζω και τα φώτα σε αυτά που είναι ζώα και δεν ξέρουν να διοικήσουν το σχολείο τους.
7: Εγώ επειδή έχω περάσει πολλά πράγματα με τον Μπουνί, έχω περάσει πολλά ζόρια, έχω μάθει τα παιδιά μου και να μην κάνουν και να μην το δέχονται και όταν το δουν να το καταπολεμούν.
1: Σωστά. Εγώ Παναγιώτη πέρσι ένα, όπως το λες εσύ, λέω ένα κρούσμα. Πήγαινε στο δημοτικό και μια ωραία μέρα με παίρνει τρελαμένη μάνα, έλα, με έχουν φωνάξει από το σχολείο, χτύπησε δύο παιδιά κιόλας, γιατί έχω μάθει και τα καράτε και άκου όμως τώρα, παίρνει κύριε Κακαμέ, τι έκανε, δεν μου λες κυρία μου λέω, μια εβδομάδα πριν. Την ώρα που το παιδάκι είναι στο διάλειμμα και τρώει. Και ορμάει ένας και τρώει μια κλωτσά και μετά οι άλλοι και το ρίξαν και βγάλαν αίμα. Ποια παιδιά ήτανε? Ήταν τα ίδια παιδιά? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάστε τι φέρατε μέσα και τις βάλατε ενώπνο, τι τις βάλατε και καλά κάνατε στο παιδάκι? Λέει, ξεχνάγαν αυτό που έκανανε τα δύο άλλα παιδιά στη μικρή μου μια εβδομάδα πριν. Και βρίσκανε την ημέρα που η Δημήτρη καλά έκανε το κοριτσάκι και τους άλλαξε τα φώτα. Βρήκανε, είναι αυτό που λες και εσύ. Ρε καθηδάσκα, την ώρα που έγινε το πρώτο κρούσμα προθέσει το παιδί, μην το αφήνεις να έχει μέσα το παραμικρό να το ξαναπειράξει να πλακώσει τον άλλον. Να έχεις πει, έλα εδώ, ελάτε εδώ ρε, γιατί πειράξατε? Όχι, δεν χτυπάνε το κακό από τη ρίζα και μετά φταίνουν τα παιδιά.
7: Μα τους έχουν δεμένα και τα χέρια τους περισσότερο δασκάλους.
1: Όταν μου λες τώρα πως το είπες, μου χτυπήσαν το παιδί και λέει, λέει δεν πειράζει τι σου είπανε.
7: Πήγε μικρό να του πει ότι το χτυπάνε, ότι κάνουν μπουν και δεν τον πειράζουν, δεν του κάνουν τίποτα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είπε και εμένα αυτή. Έτσι μου είπε την ημέρα και με πήρε η μάνα και η μάνα του παιδιού μου και μου λέει: Πάρτε, μίλα με το σχολείο, σημαίνει κάτι. Λέω: ναι, πριν μια εβδομάδα του βγάλανε αίμα τη μικρή, δεν μιλήσατε καθόλου. Κάνα το κορόιδο.
7: Άστα να πέσει. Ευτυχώ θα έχουμε μάθει τα παιδιά μα πολεμικέ τέχνε και πρώτα τα βγάζουν τα μόνα του.
1: Μα.
7: Δεν περιμένα από το σύστημα.
1: Όχι Παναγιώτη, με έχεις δίκιο. Και αν πειράζονται κάποιοι εκπαιδευτικοί, πέρσι μου συνέβη αυτό στο δημοτικό. Μου έκανε εντύπωση, ρε. Το παιδάκι τρώει και του ρίχνει μια κλωτσά άλλο και πέφτει και βγάζει αίμα. Και παίρνουν στο χέρι, με αίμα το καλούν, το βάλουν μέσα. Μπράβο. Τι βάζουν εκεί, τι βάλανε του παιδιού, η νόπλη μαγάζα τι βάλανε. Και μετά από μια εβδομάδα πάντα ξαπειράξουν. Δεν είναι κανένα βούτυρο η μικρούλα. Είναι σκληρό παιδί. Σηκώνει το πόδι και χτυπάει το κεφάλι των άλλων δύο μέτρα. Λοιπόν,
7: μπράβο,
1: τι θα κάνει το κοροϊό, θα κάνει να την πλακώσουν πάλι. Λοιπόν, ευχαριστώ Παναγιώτη μου.
7: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18.000, ελάτε να κουβεντιάσουμε τα διάφορα θέματα. Ξέρω πως αγωνείς που είστε, σας πειράζουνε και τα έχετε περάσει κι εσείς αυτά που λέω και έχετε δει κι εσείς και τον καλό εκπαιδευτικό και τον καλό διευθυντή και την καλή διευθύντρια και τον καλό δάσκαλο και το τίο που λέει ακριβό δίκαιο. Και μερικοί που κάνουν το κορόιδο, μην χαλάσουν καρδούλες σε κάποιους άλλους. Και ειδικά αν οι κυρίες του σχολείου εκεί έχουν και το σύλλογο γονέων που θέλει η κυρία διευθύντρια του σχολείου να τα έχει καλά με αυτούς και τέτοια. Και μπορεί να δικήσουν ένα παιδάκι. Ή μπορεί να τιμωρήσουν ένα παιδάκι που φέρθηκε το ίδιο με ένα άλλο παιδάκι που κάνανε το κορόιδο. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα, θέλει πολύ κουβέντα παιδιά, αλλά θέλει πάνω σε αυτό, ναι, είναι πολύ κουβέντα. Διαβάσω λίγο εδώ και μετά να έρθω. Λοιπόν, να διαβάσω εδώ μήπως έχουμε κάνα καινούριο. Έχουμε. Πόλεμο έχει η Ουκρανία, η Παλαιστίνη, το Ιράν, η Λιβύη, το Σουδάν, το Αφγανιστάν, η Σομαλία, η Εμένη, μου λέει ο φίλος μας από την Τουρκία. Πόλεμο έχει η Ουκρανία, σωστά, η Παλαιστίνη, το Ιράν, η Λιβύη, το Σουδάν, το Αφγανιστάν, η Σομαλία, γιατί ξέραν παιδιά Τι πόλεμοι. Πάνω καμιά πενταριά πόλεμοι σε όλο τον κόσμο, ρε παιδιά. Μου γράψε αυτά το πιο σημαντικά, φίλε, και σε ευχαριστώ. Αλλά μην νομίζετε, όλοι οι γη είναι σε κάποια σημεία που λέμε, τι λέει, ρε παιδί μου. Γίνεται πόλεμο σε Κίνα τώρα. Ήξερε κανείς ότι. Ήξερε κανείς. Ενώ οι περισσότεροι. Ότι έχει στη Σομαλία πόλεμο. Ή ότι έχουν στο Αφγανιστάν, που ξέρω πριν από χρόνια υποτίθεται πως είχε. Στη Λιβύη υποτίθεται πως έχουν εκείνα εκεί τα κομμάτια που είναι εκεί, το ένα έχει ο Χαφτάρο, ο άλλος που έχει εκεί. Εντάξει, αλλά όχι ό,τι γίνονται. Είναι παντού, είναι σε διάφορα σημεία, παιδιά. Γίνεται σε διάφορα σημεία της γης. Δυστυχώς έχουμε πολέμους. Λοιπόν, τι έγινε σήμερα με την εκπομπή. Και μιλάμε για τον Μπούλικ στα σχολεία. Άστο, μην τα ακούσεις. Δεν πειράζει, μην το βλογάμε, μην κάνουμε τάχα πόπο το παιδάκι μας και βουτυροπαιδίστηκα να πω για τη μικρή μου εμένα, αν πήγα να τη χτυπήσουν κάποιοι. Εντάξει, γενικά εννοούμε, έτσι για να σου δώσω μια εικόνα, φίλε, ότι τα παιδιά έχουμε εξωζυζάνια. Έχουμε καλόπαιδα. Τα οποία πειράζουν τα άλλα παιδιά. Αυτό είναι η ουσία τώρα. Και όχι το κρουσματάκι που έγινε. Που ευτυχώς που δεν είχαμε κάτι στο σώμα και είχαμε μόνο. Λοιπόν, στη Σομαλία έχει και πειρατές, μου λέει ο φίλος μου. Παιδιά, πάλι δύο νεκροί με μηχανάκια. Τα βλέπετε στις ειδήσεις. Αλλά μία εκπομπή που λέει πως έχει κοινωνικό προφίλ μέχρι ένα σημείο, τα δικά μας, που λέμε τα προβλήματά μας, τα προβλήματα ο Κοσμάκης. Δεν μπορούμε να τα περνάμε έτσι και να λέμε, αρχίζουμε να λέμε εδώ πέρα γιατί φοράει η κυρία, αν φοράει όπως κάνουν τα πρωινάδικα και τα γελία αυτά και όλα αυτά τα οποία ασχολούνται αν η κόμενο, αν άφησε η κυρία Τάδε, τον κόμενο που είχε, και αν ο καινούριος κόμενος είπε κάτι για το παλιό κόμενο, και αν το ζευγάρι εκείνο που χώρισε, κάτι γελία πράγματα. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τέτοια. Θέλω να χτυπάμε συνέχεια στο μυαλό του ανθρώπου το κίνδυνο και τα λάθη μας. Γι' αυτό λέω συνέχεια μηχανάκια και αυτοκίνητα, τρακαρίσματα, προσέχετε, προσέχετε. Δύο νεκροί. Δύο. Δεν ξέρω σε ποια σημεία, ούτε μπορώ. Με ενδιαφέρει το παπ. Συμπάω κάτι από εκεί που άκουσα και λέω πάλι και εκεί νεκρός ο άλλος. Ένας και οι δύο με μηχανές πέσανε πάνω σε αυτοκίνητα. Έχουμε ξαναπεί. Η σύγκρουση Λαμαρίνα με Σάρκα, ποιος θέλει να βγει νικητής. Η Σάρκα δεν γίνεται, η Λαμαρίνα θα βγει. Νικήτρια. Γι' αυτό κάνετε ό,τι μπορείτε, προσέχετε στο οδήγημα και μην θεωρείτε πως είναι εύκολο το να είσαι πάνω σε δύο ρόδες και να τρέχεις και με 100 και με 120. Το παραμικρό ένα χαλικάκι να σου πετύχει μπορεί να σε στείλει, όπως λέει ο λαός, αδιάβαστος. Σήμερα, σαν σήμερα ή σαν αύριο. Μπορεί να είναι και αύριο ή σήμερα. Δεν μπορώ, έπρεπε να έχω μαζί μου το βιβλίο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Νομίζω, να το δω, θα το δω, γιατί μην το πω πολλά τώρα. Το θυμήθηκα επειδή έριξα, βλέπω εκεί πέρα. Δεν ανοίγω εγώ ηλεκτρονικά έτσι ποτέ να παίρνω πληροφορίες εδώ και να σας κάνω εδώ τον πονηρό. Δεν ανοίγω ποτέ εγώ μπροστά μου. Δεν συμβουλεύω με τίποτα. Δεν ξέρω και την ώρα, θα μου πει κάποιος άλλος. Δεν είναι να κάτσω και να σας πουλάω από εδώ πέρα. Διαβάζω, ναι, σε αυτό που είπαμε τώρα, πω ο Μέγα Αλέξανδρο. Άστο, το που είναι να κάνουμε μνήμα για τον Μέγα Αλέξανδρο αύριο, αυτό τον μεγάλο του ελληνισμού. Λοιπόν, όμως, να θυμηθώ έναν άνθρωπο κόντρα στο σύστημα, όλα τα χρόνια ήταν αυτός ο άνθρωπος. Που θυμάμαι επειδή είχαμε εκείνη τη μικρή φιλία που είχαμε. Και εκείνη την τιμή που μου έκανε το βράδυ, που παρουσιάζανε οι εκδόσεις στο έργο μου «Η Απολογία του Κολοκοντρώνη», που μίλησε για το βιβλίο μου ο Δημήτρης Σοκολάτος, αυτός ο σκηνοθέτης, ο οποίος ήταν κόντρα σε ό,τι ήταν κατεστημένο, κακά τα ψέματα. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί, γιατί πέθανε πέρυσι ο Σοκολάτος. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Ηλία μου, καλησπέρα, στρατή είμαι, Παρτικάριστο.
1: Καλό στο στρατή.
8: Κατάντησα σαν έναν άλλο που βγαίνει κάθε μέρα, ο Γιώργος. Δεν θα έβγαινα, αλλά πήρα να σου πω μια καλησπέρα. Τι είχε ένα πρόβλημα το παιδί στο σχολείο?
1: Εντάξει, έγινε καλά. Όχι, όχι, καμία σχέση με το σχολείο. Έπαιζε το παιδάκι σε μια γωνία και 4-5 καλόπαιδα άρχισαν να πετάγανε πέτρες. Τις πήγαν στο κεφάλι, ευτυχώς δεν χτύπησε πολύ και τις σπάσανε, ξέρω τι, γυαλιά τις σπάσανε εκεί πέρα.
8: Τι λέτε?
1: Εμένα με ενδιαφέρε που μίλησα που την άκουσα ανεβασμένη και καλά και την πήγαινε το 100 και την
8: μπράβο,
1: ώρα.
8: Μπράβο, μπράβο.
1: Το έπαιρνα το πάει να του είπα να γίνει καταγραφή του συμβάντος, είπα στη μάνα. Και όχι μήνυση, δεν χρειάζεται μήνυση στα παιδιά. Τώρα πάτω κάνω μήνυση.
8: Πώς είναι το όνομα του κοριτσιού?
1: Δημιλία.
8: Δημιλία, μπράβο, ωραίο όνομα.
1: Ναι, είναι μισό Δημήτρα, μισό Ηλία.
8: Είναι να έχουμε τη χάρη του Αγίου Λουκά,
1: ναι,
8: του ιατρού που ήταν στην Κρυμαία, επίσκοπος,
1: ναι,
8: Κρυμαία στη Ρωσία πάνω. Αλλά είναι Άγιος δικός μας εδώ, είναι χριστιανός ορθόδοξος,
1: ναι,
8: και ήταν γιατρός της ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης, ο οποίος διώχτηκε πάρα πολύ από το καθεστώς τότε, φυλακίστηκε. Έχει δύο παιδιά μεγάλα που τώρα είναι διευθυντή, η κόρη του εκεί στο νοσοκομείο της Κρυμαίας.
1: Ναι.
8: Άγιος άνθρωπος, βοήθησε κόσμο, στρατιώτες που παθαίνανε κρυοπαγήματα, τον καταδιώξανε, να έχουμε τη χάρη του. Είναι ένας Άγιος που δεν περιγράφεται, ναι, ας πούμε, όπως όλοι οι Άγιοι.
1: Ναι.
8: Αλλά αυτός, τι να σου πω, άκουγα στην Πυραϊκή Εκκλησία, είχε... Τον έχω διαβάσει εγώ από διάφορα συγγράμματα. Είναι, μιλάμε για...
1: Να σου πω, στρατή μου, αυτός ο Άγιος Λουκάς είναι αυτός που έχουμε και εμείς στο εορτολόγιο μας, δηλαδή είναι άλλος Άγιος εκεί της Ρωσίας?
8: Άγιος, άλλος είναι, δεν είναι ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής.
1: Α, δεν είναι ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής ο δικός μας.
8: Όχι.
1: Α, ξέρω, έχεις δίκιο, ένας είναι Λουκάς ο Ευαγγελιστής. Καλά λες.
8: Ούτως είναι Λουκάς ο ιατρός.
1: Λουκάς ο ιατρός, τον έχω ακούσει. Απλώς δεν ήξερα.
8: Είναι, τι να σου πω, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός τυφλώθηκε στο τέλος, που από τα βασανιστήρια τυφλώθηκε από τα στεναχώρια του. Δεν έπαιρνε λεφτά από τους ανθρώπους, ας πούμε, που εξέταζε. Μιλάμε επιστήμονας και επίσκοπος. Του αφαιρέσανε μια μέρα, του λέγανε να μην βάλει την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας μέσα στο χειρουργείο. Του είπε ο διοικητής, και μετά από δύο μέρες αρρώστησε η γυναίκα του διοικητή. Ήθελε χειρουργείο και του λέει: σε παρακαλώ, κάνε κάτι, δηλαδή αυτό, και θα σου ανεβάσω τις εικόνες. Δηλαδή τον εκβιάζανε και τη χειρούργησε αυτός, έγινε καλά η γυναίκα του, ας πούμε.
1: Λες.
8: Επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος της Κρυμαίας, Μαριούπολης. Λέμε, δηλαδή, τι να σου πω.
1: Καλά, καλά έκανες και μου τα πες αυτά, Στρατή.
8: Ναι, ναι, αυτά.
1: Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι όσο ζούσανε. Ναι, αυτό ήθελα να πω.
8: Είναι και στα παιδιά σου και σε όλους μας να είναι. Τι να σου πω, όταν επικαλώ το όνομά του, με διαπερνάει ένα ρίγος αυτή τη στιγμή από το σβέρκο μέχρι κάτω στα πόδια. Ναι. Ένα ρίγος, δηλαδή είναι η χάρη του Αγίου. Αγάπησε την αυτή προς τον συνάνθρωπο, τον Χριστό, πριν κάνει την επέμβαση εκεί που θα χειρουργούσε, έπαιρνε τον μπαμπάκι, τον βούταγε μέσα στο ιόδιο, έκανε σταυρό εκεί που θα είχε και έλεγε μετά τον Ιστέρι, δώστε μου τον Ιστέρι μετά. Με τα ράσα πήγαινε και χειρουργούσε και δεν θέλανε οι άλλοι μέσα, ας πούμε. Με αυτό, τι να σου πω, δηλαδή.
1: Άκου τι μας γράφει. Άκου τι μας γράφει.
8: Έχει τον αξιαγάπητο Μανώλη που είναι.
1: Στρατή μου.
8: Εκεί αξιαγάπητος.
1: Στρατή, πέρα από το Μάνο τώρα που λες την καλή κουβέντα, πρόσεξε τώρα κάτι. Μας γράφει, ποιος μας γράφει? Ο Πάνος. Πέθανε στο παλάτι του Ναβουγοδονόστορα Β' μετά από 11 μέρες ασθένειας. Ποιος, ρε παιδιά? Όχι ο Λουκάς αυτός που λέμε πάνω της Ρωσίας. Δεν μπορεί να πει στο Ναβουγοδονόστορα, μιλάς τώρα για...
8: Όχι.
1: Καμία σχέση.
8: Όχι.
1: Πάνω, κάτι λάθος έκανες.
8: Όχι, εκεί. Όχι. Πάνω και στη Μαριούπολη, στην Κρυμαία. Εκεί έζησε.
1: Είχαμε και Έλληνες εκεί πολλούς, ε.
8: Βέβαια.
1: Πριν αρχίζει ο κύριος... Πριν αρχίσει ο κύριος Ζελέσκη να τους καθαρίζει.
8: Ναι, πριν ο Ζελέσκη, ο Εβραίος. Τέλος πάντων,
1: ωραία.
8: Είναι ότι να έχουμε τη χάρη του και να είσαι γερός. Καλό πέρα στην εκπομπή σου.
1: Να είσαι καλά, Στάτη μου. Σε ευχαριστώ.
8: Η Ευδοκιμή, μίλησα και με τον αυτόν και ωραία. Να είναι το κοριτσάκι
1: και...
8: να είναι γερός.
1: Να είσαι καλά. Και σου έκοψα το λόγο την ώρα που έλεγες τα καλά λόγια για το Μάνο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
8: Να είναι γερός, είναι πραγματικότητα. Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
8: Ευχαριστώ.
1: Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά. Μετά θα σας διαβάσω, παιδιά, εκεί, έτσι. Θα σας διαβάσω. Βλέπω ότι έχετε γράψει αρκετά και έχει, είναι ενδιαφέροντα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
9: Ναι,
1: καλησπέρα.
9: Εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
9: Γεια σας, τι κάνατε?
1: Καλά εσείς?
9: Συγγνώμη που παρακολουθώ ναι, λοιπόν, σε όλες τις εκπομπές, αλλά επειδή ήμουν άρρωστος, αγαπητέ Μιλία, γι' αυτό δεν έπαιρνα τηλέφωνο. Πέρασα περιπέτειες μεγάλες. Ο Βασίλης από τον Πειραιά είμαι.
1: Έλα Βασίλη μου, σου είχα ξαναρωτήσει υγείας και την άλλη φορά.
9: Εγώ έχω να σε πάρω 5 μήνες, 6 μήνες.
1: Όχι, όχι, δεν έχεις τόσο. Όχι, μου είπες πριν κάνα 2 μήνες ότι είμαι την υγεία κάτι και σου λέω ότι όλα καλά. Και μου λες, δόξα τω Θεώ, πέρασε κάτι.
9: Πέρασε το μάτι μου, χάλασε, πάει γυαλίες.
1: Κάτι μου είπες για το μάτι σου.
9: 8 φορές έχω πάει στο Ζάνιο και μου κάνει αλλαγές και μου βάζει καινούριο φακό, μου το ράβει μετά, τίποτα. Δηλαδή, μη σε κουράζω με τα δικά μου. Έχω περάσει μπόρες και τώρα περνάω μπόρες.
1: Περίμενε να σου πω κάτι, λέμε το μάτι σχετικά. Πώς το λέμε, καταράκτη.
9: Καταράκτη απλή ήταν και με έλεγαν όλοι οι φίλοι μου και οι συνάδελφοί μου τίποτα από 10 λεπτά είναι. Και πήγα και απέτυχε από την πρώτη στιγμή το αριστερό μάτι με κανένα τρόπο. Σύννεφο και δεν βλέπω τίποτα. Και πήγα 15 φορές να κάνω θεραπείες με κολλήρια και λοιπά και χάλασα 10-12 μπουκαλάκια κολλήρια. Τίποτα, δεν μπορούσα να γίνω καλά. Και τελικά μου έβαλε, μου έγραψε φακό στο μάτι το αριστερό. Πάλι τίποτα, 9 φορές και τελικά δεν βλέπω. Τέλειωσε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αγαπητέ μου Ηλία. Είναι ότι έχω κι άλλα τα οποία δεν μπορώ να στα πω τώρα. Να τρώγω την ώρα των άλλων που θέλουν να μιλήσουν. Μόνο για 2 πράγματα πήρα.
1: Πήρα
9: να σου πω ότι ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής, επειδή είμαι και θεολόγος και φιλόλογος, γι' αυτό το λέω. Μ' ακούτε?
1: Σ' ακούω καλά.
9: Ναι, λοιπόν. Ο Λουκάς ήταν στην εποχή με μαθητής των μαθητών του Χριστού.
1: Ναι.
9: Σε αυτή την εποχή του Χριστού. Λοιπόν, ήταν συγγραφέας του κατά Λουκά Ευαγγελίου και η πράξη των Αποστόλων μέσα στην Καινή Διαθήκη. 2 βιβλία είναι δικά του. Η πράξη των Αποστόλων μετά τα 4 Ευαγγέλια και το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Και πέρα από εκείνο έχουμε... είναι και ιστορικός, είναι και αγιογράφος και αγιογράφησε την Παναγία όπως την είδε, 4 εικόνες και έχουν μείνει από τα χέρια τα δικά του Λουκά και επίσης είναι και γιατρός. Και γιατρός ήταν την εποχή εκείνη.
1: Ναι.
9: Αλλά ο Άγιος Λουκάς, ο Συμφουρπόλος και Κρυμαίας, αυτός είναι αρχιεπίσκοπος, ήταν καθηγητής του Πανεπιστημίου και έκανε εγχειρήσεις, εκατοντάδες εγχειρήσεις έκανε στο μάτια με μέθοδο δική του και θριάμβευσε εποχή την δική, τον ξερίσανε Σιβηρία και που δεν τον στείλανε τον άνθρωπο. Πατρεμένος με παιδιά, αλλά μετά που πέθανε η γυναίκα του έμεινε χείρος και τον αναγκάστηκε και ανέλαβε και αρχιεπισκοπή. Λοιπόν, και αυτός λοιπόν είναι πραγματικά γιατρός και καθηγητής πανεπιστημίου με μεταγενέστερα, όπως είπες πολύ καλά τη Μαριούπολη που είναι Έλληνες πάρα πολύ. Αυτό είναι. Καμία σχέση η εποχή του Χριστού με τον Λουκά ο Ευαγγελιστής με τον Λουκά το Συμφερφόρο και Κρυμαίας. Αλλά και 2 ήταν γιατροί. Και ο Λουκάς στην εποχή τη δική του, στην εποχή του Χριστού και ο Λουκάς Συμφερφόρο και Κρυμαίας Ρώσος. Ναι, βεβαίως.
1: Σωστά.
9: Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Κυρίως για να.
1: Καλά έκανες.
9: Και οι 2 ήταν.
1: Σε ευχαριστώ. Καλά, ωραίες πληροφορίες και σου εύχομαι τώρα και το άλλο θέμα το οδηγό ό,τι μπορεί στην
9: Ελλάδα. Ναι, είσαι τόσο καλός που σας αγαπάμε πάρα πολύ. Εγώ ειλικρινά πίστεψε με χάλια είμαι με υπόταση στο Αμερί 4 με 6 το πρωί και γι' αυτό δεν μπορώ να σε πάρω. Αλλά παρακολουθώ ξαπλωμένο στο κρεβάτι, δεν σηκώνω, δεν βγαίνω πλέον έξω καθόλου.
1: Μετά όλο το ματάκι τουλάχιστον.
9: Να σου
1: πω κάτι αυτό και να κάνω αλλαγή τη ώρα. Τουλάχιστον το άλλο το ματάκι σου έχει το φως σου.
9: Ναι, δόξα το Θεώ.
1: Εντάξει, να σου πω. Τι να κάνει, κάνε κουράγιο με αυτό.
9: Το γραμμένο θέλω, το γραμμένο.
1: Ποιο γραμμένο?
9: Το γραμμένο να δω αν είσαι με το φίλο μου, τον συνάδελφό μου, τον Παναγιώτη, τον γραμμένο.
1: Α, ναι, μου το πήρε τον Βασίλη, το βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, αυτό τον ευγενικό άνθρωπο.
9: Αυτό σου είχα πει και μου είπες θα το δεις, θα το δεις.
1: Και τον ρώτησα, μου είπες εσύ, μου είπες από Κέρκυρα.
9: Αυτό από Κέρκυρα είναι, ο δικός μου που είχε τα φροντιστία στην Αθήνα και είμαστε και στο ίδιο.
1: Και του το είπα, δεν σε ξέχασα, του το είπα μια μέρα του Βασίλη. Για τον συμπαθώ πολύ, τον εκτιμώ τον Βασίλη το γραμμένο, τον βουλευτή.
9: Μπράβο σου, μπράβο.
1: Του το είπα, σου μιλάω ειλικρινά, αλλά.
9: Και έτσι είναι. Ναι. Και ξέρεις ποιος άλλος είναι και επίσης καλό παιδί που τον περνάει, είναι ο Πάσχος.
1: Ναι, λοιπόν, Βασίλη, δεν σου μιλάω άλλο για να κάνουμε αλλαγή ώρα.
9: Εντάξει, αφήνω γεια σου και με εύχομαι πάντα καλές επιτυχίες.
1: Περιμένω πάλι τηλέφωνο να μαθαίνω για την υγεία σου, έστω. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
9: Ευχαριστώ,
1: Βασίλη μου. Πάμε να κάνουμε αλλαγή, παιδιά, και θα γυρίσουμε αμέσως εδώ. Δευτερόλεπτα, πάμε.
10: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αυτό που είχε πάθει, ναι, ωραία. Στον αέρα, παιδιά, να διαβάσω λίγο. Θα πάω σε γραμμή και μετά διαβάσω τους φίλους μας τι μου γράφουν τηλεοπτικά εδώ. Λοιπόν, στο διαδικτυακό κανάλι εννοώ. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι η Λάουρα από Πειραιά.
1: Ναι, κυρία
2: Λάουρα. Έχω αρκετό καιρό να πάρω. Συμπτωματικά, χθες μου είχαν στείλει στο Viber το εξής. Ναι. Για τον Άγιο Λουκά, τον ιατρό.
1: Άκουσε το.
2: Είναι πολύ λίγο, πολύ λίγες γραμμές. Να είστε ευγενικοί με τους ανθρώπους, γιατί ο καθένας έχει το δικό του πόλεμο, μάχη και απώλειες. Ζήστε απλά, αγαπάτε απλόχερα. Μοιαστείτε για τις ανάγκες των άλλων. Να μιλάτε αργά, αφήστε τα υπόλοιπα στο Θεό. Σημαντικότερο είναι η αγάπη. Ούτε η πίστη, ούτε η δογματική, ούτε ο μυστικισμός, ούτε η νηστεία, ούτε οι μεγάλες προσευχές είναι που καθορίζουν την αληθινή μορφή του ενός χριστιανού. Mm-hmm. Όλα χάνουν την αξία τους εάν δεν υπάρχει το κυριότερο που είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Άγιος Λουκάς ο ιατρός. Mm-hmm. Θέλω να σας πω, κύριε Κακλαμάνη, ότι κάθε Κυριακή στην εκκλησία της Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά, mm-hmm. Γίνεται μια λειτουργία για τον Άγιο Λουκά τον ιατρό κάθε Κυριακή και συμπτωματικά διάβασα ότι αύριο 11 Ιουνίου είναι γιορτή του. Τώρα ο κύριος που μίλησε προηγουμένως και ανέφερε ότι είναι και φιλόλογος και θεολόγος, ίσως αποσαφηνίσει πρόκειται. Σωστά. Για τον Άγιο Λουκά τον ιατρό ή για τον για τον Ευαγγελιστή Λουκά.
1: Όχι,
2: νομίζω,
1: εγώ πιστεύω
2: για τον
1: πως
2: Άγιο
1: είναι...
2: Λουκά τον ιατρό.
1: Για τον ιατρό εγώ πιστεύω.
2: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ.
2: Αυτά ήθελα να σας πω. Επίσης, επειδή παρακολουθώ και άλλες εκπομπές έτσι, στις οποίες συμμετέχουν ακροατές, mm-hmm. Είχα ακούσει σε μία από αυτές για έναν εξαιρετικό οφθαλμίατρο που είχε αναφέρει, μπορώ να πω το όνομα του παραγωγού.
1: Στο ραδιόφωνο του Μάχη.
2: Όχι, στα παραπολιτικά.
1: Πες, γιατί
2: ο κύριος Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Ναι.
2: Και είχε σε κάποιο ακροατή του, ο οποίος είχε εντονότατο πρόβλημα με την όραση, mm-hmm. Του είπε για κάποιο οφθαλμίατρο που είναι στην Αθήνα, mm-hmm. και πράγματι ο άνθρωπος αυτός τηλεφώνησε ότι πήγε εκεί και έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος, γιατί ήταν και δύσκολη η περίπτωσή του. Mm-hmm. Νομίζω ότι τον ανέφερε ως Πίσιο, δεν είμαι σίγουρη, θα το ψάξω. Και αν είναι, θα
1: Σωστό.
2: Αφήσω το τηλέφωνο στο κέντρο το ακούσει ο προηγούμενος.
1: Μήπως ο κύριος Βασίλης το χρειαστεί, έχεις δίκιο.
2: Ναι. Σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.
1: Ευχαριστώ, κυρία Λάουρα. Ευχαριστώ. Yeah. Δεν παίρνουμε γραμμή τώρα, Μάνο. Ωραία, να διαβάσω λίγο, παιδιά, εδώ πέρα. Καλησπέρα, κύριε Ηλία, από Καστοριά. Γεια σου, Νίκο. Έχουμε φαν. Βλέπω δυνατούς τα βράδια πολλά. Όχι για το Μέγα Αλέξανδρο που έλεγες πριν. Πέθανε στο παλάτι μετά από 11 μέρες ασθενείας. Α, αυτό εννοούσες πάνω. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα, Ηλία μου, την αγάπη μου και τα σέβη μου, είσαι ο νούμερο 1 του ραδιοφώνου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Όλοι εδώ, ραδιοφωνικές εκπομπές έχει πολύ δυνατές στο ράδιο. Έτσι. Με τιμάει αυτό, αλλά το νούμερο 1 τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε ο Μεγάλο Αλέξανδρο, το είπαμε στη Βαβυλώνα. Έτσι, 10 Ιουνίου το 323 π.Χ. σε ηλικία 32, μου λες 33 πρέπει να ήταν, γιατί το 46 γεννήθηκε, οπότε 33 πιάνεται το 323 συν 33 356 κανονικά πρέπει, μπορεί να τώρα και 32, θα το δούμε. Λοιπόν, γίνονται αυτά, Κακλαμάνη. Όλοι γουστάρουν την ταχύτητα και γλυκιά και εγώ με την μηχανή τρέχω συνέχεια. Να μην τρέχεις τόσο πολύ, ρε φίλε. Φίλε, λυπάμαι, ελπίζω να είναι καλά το παιδί σου. Είναι καλά, σε ευχαριστώ, Γιουσούφ. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Ωραία. Παιδιά, σας διάβασα. Άρα, Μέγα Αλέξανδρος 11. Καλά, ψηλό είπα, καλά. Μπορεί να έχω κανένα στοιχείο περισσότερο αύριο. Σήμερα έχει 11, ρε Μάνο. 11 μήνες, 10. Α, ωραία σύμπτωση αύριο. Να φέρω κανένα στοιχείο για το Μέγα Αλέξανδρο. Για Μέγα Αλέξανδρο. Μπορεί 2-3 άλλα στοιχεία. Για αύριο που είναι 11. Πού να θυμόμαστε τις ημερομηνίες όλες, παιδιά. Λοιπόν. Σήμερα Είδα κάτι ρε παιδιά, πως δεν ξέρεις ποιοι άνθρωποι σε βοηθάνε στην καριέρα σου, ποιοι σε βοηθάνε. Σήμερα μπήκα, χάρηκα, έπεσα πάνω σε... Καλά, αυτό μου έχει συμβεί και άλλες φορές, αλλά σήμερα δεν το περίμενα ότι 2-3 χρόνια μια γυναίκα από σύπτωση πάνω σε ένα προφίλ που είχε φωτογραφίες μου από το έργο «Η Απολογία του Κολοκοτρώνη» από το θέατρο. Αυτή η γυναίκα όμως, δεν θα πω επίθετο φυσικά, απλώς το μικρό ότι μου κάνει τύπος, πρέπει να είναι, δεν ξέρω πού κατά είτε, μπορεί από γειτονική χώρα, καταλαβαίνετε ή όχι, δεν με ενδιαφέρει πού είναι. Κυρία Μιμόζα, μου έστειλε ένα μήνυμα όταν ανέβασα το έργο. Τώρα είδε το έργο, είδε κανένα βίντεο και θυμήθηκα τη γυναίκα αυτή που δεν ήξερα πώς έχει φωτογραφίες στο προφίλ της, που μου έγραψε τότε, κύριε Κακλαμάνη, είναι σαν να έγινε, να πέρασε, σαν να έγινε με τεμψύχος του Κολοκοτρώνη πάνω σας. Πόσο με τιμούσε με αυτό που είπε, δεν πάει να μην συνέβαινε αυτό ή αν έπαιξα καλά το Κολοκοτρώνη, δεν ξέρω, αλλά μου έδωσε τόσο κουράγιο τότε. Ήταν το πρώτο μήνυμα που ήταν καταπληκτικό, έτσι, εκείνη την ημέρα, αν ήξερε πόσο με είχε επηρεάσει το, ήταν η αρχή του Κολοκοτρώνη, πόσο δύναμη μου είχε δώσει με αυτή την κουβέντα, κύριε Κακλαμάνη, είναι σαν να έγινε με τεψύχος του Κολοκοτρώνη πάνω σας. Και τώρα βλέπω ότι είχε φωτογραφίες μέσα από το θέατρο, πάει να πει ότι το είχε δει και μου έγραψε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μιμόζα. Και είδα εκεί πέρα κατά σύπτωση, επειδή με λένε Ηλία, είδα εκεί πέρα που έχει μια φωτογραφία με ένα λεβέντι που λες, Ηλία μου, μου είσαι ψηλά αγγελούδι, άρα θα έχει χάσει το παιδί σου. Κάποιο είναι ονόματό μου. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι. Έλα Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Γιώργος είμαι από Πειραιά.
1: Έλα Γιώργο.
3: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 40-37.
1: Ναι, αλλά έχει πολλή δουλειά ακόμη Γιώργο, ε.
3: Α, ναι, είναι στο δεύτερο τώρα. Για...
1: δεν ξέρεις τι γίνεται.
3: Όχι, δεν τα ξέρω. Ο καλύτερος.
1: Πώς το βλέπεις όμως σαν παιχνίδι, μετράει μέχρι τώρα.
3: Μετράνε, αλλά τους βλέπω σαν κουρασμένος και τους δύο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, ναι, δεν έχουν αυτή την ψυχή, ξέρεις τι.
1: Μπορεί και τα λεφτά να τους βαραίνουν.
3: Μπράβο. Μπορεί, όλα παίζουν ρόλο. Αυτό που είπες. Τα πολλά λεφτά έχουν.
1: Γιώργο, αυτή ρίχνω την κόδη και λέει, πρέπει να δείξω αυτά που πήρα τώρα στην τσέπη και είμαι γεμάτη. Πρέπει να δείξω. Και κουράζω τα παιδιά να είναι καλά, γιατί οι παιχταράδες μένα, αλλά και αυτοί λένε, άντε ας παίξουμε σήμερα τώρα, άντε να δικαιολογήσω και τα λεφτά μου.
3: Ακριβώς, ναι, βαραίνουν από τη μια μπάντα, γιατί είναι, ξέρεις.
1: Κατάλαβες.
3: Κατομμυριάκια, ναι. Τι να πεις.
1: Αλλά, αφού παίζουν καλό μπάσκετ, πάντως μεταξύ μας τώρα.
3: Ναι.
1: Είναι καλές ομάδες, γιατί εδώ σκίζουν ομάδες στις ευρωπαϊκές ομάδες ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ρε Γιώργο.
3: Βέβαια.
1: Μπράβο.
3: Είναι το
1: είναι... Ολυμπιακό στοιχείο είναι αυτό που έκανε πέτυχε οι άνθρωποι εκεί.
3: Βέβαια, είναι ότι καλύτερο έχουμε, Βρελία μου, αλίμονο.
1: Και δεν είναι να κάνει με μικρές ομαδούλες τώρα, μην υποτιμάμε. Δηλαδή, ξέρεις τι να κερδίσει όλες τις άλλες χώρες.
3: Όχι. Ναι, δεν τους υποτιμάμε, αλίμονο, αλλά είναι αυτοί που βγαίνουν μπροστά.
1: Ναι.
3: Και τιμούν την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει.
1: Βέβαια. Λοιπόν.
3: Ήθελα να πω ότι η Ελλάδα, άλλο. Έτσι όπως πάμε, Ηλία μου. Τι να πω, εδώ δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Έχεις δίκιο.
3: Μας έχουν μπλοκάρει όλοι. Τα νηπιαγωγεία έχουν το 70% άλλο δαπά παιδάκια. Mm. Τα δημοτικά έχουν περίπου το 60-70% άλλο δαπά. Όλες αυτές οι μάνες που στέλνουν τα παιδιά τους, Ηλία, είναι από πόλεις που έρχονται εδώ, από μεγάλες πόλεις. Όχι βέβαια. Είναι από χωριά και αυτές, ποιος ξέρει, από ποια χωριά της Αφρικής, από ποια χωριά της... Τι να πω, της Ασίας και λοιπά. Αυτονών η νοοτροπία και ο πολιτισμός δεν έχει φτάσει εκεί που πρέπει. Και δεν τους ενδιαφέρει. Δεν έχουν την αγωγή που πρέπει να δώσουν στα παιδιά τους. Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Ναι.
3: Και γίνεται εδώ πέρα. Πάνω που είχαμε εμείς ένα φιλότιμο το 80-85 όλα τα Ελληνόπουλα και λοιπά, ήρθαν αυτοί όλοι και μας χαλάσανε τη σούπα. Αυτό βλέπω, Ηλία.
1: Γιώργο μου, έτσι είναι. Είπες, η Ελλάδα άλλο και πάει στο διάλο.
3: Εσύ το κάνεις πιο ωραίο ακόμα. Λοιπόν, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Βάζεις ένα κανάλι να ακούσεις τι έχει γίνει. Τουλάχιστον τα 3/4 του κάθε καναλιού είναι αυτοί οι βασιλιάδες. Σαμαράς, Μητσοτάκης, Τσίπρας κλπ. Mm. Και μαλώνουν μεταξύ τους ποιος θα φάει περισσότερα. Ρε παιδιά, Τι γίνεται εδώ πέρα δηλαδή? Θα είναι ο επόμενος βασιλιάς και κοιτάτε για τη φατρία σας μόνο? Εδώ πέρα καίγεται η Ελλάδα. Έχουμε τον Ερντογάν, έχουμε τα νοσοκομεία, έχουμε τη φτώχεια που μαστίζει το περισσότερο λαό, να μην κρυβόμαστε τώρα. Έχουμε τις συγκοινωνίες, έχουμε τι δεν πάει στραβά. Και αυτοί εκεί το χαβά τους, σαν να έχουν ποτίσει και εμάς λίγο αφιόνι εκεί πέρα και δεν καταλαβαίνει ο καθένας τίποτα. Εδώ στην Ιρλανδία για ένα αλλοδαπό που σκότωσε ένα Ιρλανδό, κάψανε το σήμερα και χτες την πόλη.
1: Ναι.
3: Εμείς που είμαστε, βρέλια μου, δεν λέω να κάνουμε έκτροπα τέτοια, αλλά να βγούμε να πούμε, ρε παιδιά, ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή θα φύγουμε εμείς να μπουν οι άλλοι? Εδώ στην πολυκατοικία μας από 8 διαμερίσματα έχω καταντήσει να έχουμε να είναι 2 Έλληνες για να είναι όλοι αλλοδαποί. Την αγοράσαν όλοι.
1: Πού πάμε, ρε Γιώργο, δεν ξέρω.
3: Πού πάμε, βρε Ηλία.
1: Δεν ξέρω, φίλε.
3: Τα παιδιά μας τι θα κάνουν? Θα είναι μειονότητα σε αυτούς? Τα παιδιά σου, τα παιδιά μου, τα παιδιά του. Τα Ελληνόπουλα, όλα αυτά. Γι' αυτό σου είπα η Ελλάδα ή άλλο. Δεν τους ενδιαφέρει καρφί. Αντί ο Τσίπρας να πάρει 10-12%, η Καριστιανού να πάρει δεν ξέρω πόσο, ο κύριος Στάδε θα κάνει κόμμα, να κάνει και ο ΓΑΠ κόμμα, να κάνει και ο Καραμαλής άλλο ένα κόμμα και να ζουν οι φατρίες αυτονών εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Και ο Έλληνας πολίτης να πληρώνει τα νηπιαγωγεία των αλλοδαπών, να πληρώνει τα δημόσια των αλλοδαπών, να πληρώνει τα πάντα. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δηλαδή σε κάπου σταματάει και το μυαλό μου.
1: Ναι.
3: Όσο για τον Άγιο Κρυμαίας, πραγματικά όσες φορές εγώ τον έχω αποκαλέσει να με βοηθήσει, το κάνει επί τόπου, Ηλία.
1: Που είπαμε για τον Λουκά,
3: Για τον Λουκά της Κρυμαίας που τον είχαν εξορίσει πάντα οι Ρώσοι και τον εστέλνανε στη Σιβηρία. Και στη Σιβηρία ακόμα έκανε χειρουργία για το τράχωμα των οφθαλμών. Δωρεάν ερχόντουσαν κάθε μέρα και τους χειρουργούσε. Είχε μια πατέντα άνθρωπος.
1: Άκου,
3: και τι δεν έκανε αυτός. Άκου. Εγώ όποτε έχω πρόβλημα σου μιλάω ειλικρινά.
1: Άκου.
3: Λέω Άγιε μου Λουκά της Κρυμαίας, έτσι βοήθησέ με. Και το κάνει. Περίεργο, αλλά γίνεται.
1: Δεν λέει τίποτα. Η πίστη σε σοκέσαι, λέει, είπε.
3: Ακριβώς αυτό
1: μου
3: λες
1: τώρα. Λοιπόν. Βεβαίως και καλά κάνεις και το λες. Τι μου λες τώρα?
3: Μα έτσι λοιπόν, ας βάλουμε και λίγο μυαλό. Να δούμε εδώ τι σαν Έλληνες τι θα κάνουμε, γιατί κοντεύουμε να γίνουμε μειονότητα. Να σου πω και ένα τελευταίο να κλείσω.
1: Ναι.
3: Αυτοί όλοι που έρχονται, βρε Ηλία μου, Ασιάτες και μη, ξέρω εγώ, Αφρικάνοι κλπ. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν είναι βαλτοί? Και ένα πόλεμο με την Τουρκία που θα κάνουμε μεθαύριο, γιατί όπως πάει θα τον κάνουμε, όχι εμείς, μπορεί αργότερα, να μπλοκάρουν τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, τους δικούς μας. Να μην μπορούν να πάνε στα αεροπλάνα τους. Το ξέρουμε αυτό?
1: Τους πιλότους και λες μόνο?
3: Μπορεί να μπλοκάρουν και άλλα σημεία.
1: Τι πιλότους,
3: βασικά.
1: Τι πιλότους, ρε Γιώργο, που θα έχεις άλλη φάλαγγα πίσω από εκεί που θα πας? Εντάξει, μην το κόβουμε κουβεντιάζουμε τώρα.
3: Κατάλαβε, θέλω να πω. Μπορεί να έχουν εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους όλους που μένουν και ξαφνικά να τους μπλοκάρουν και να μην μπορούμε ούτε να πετάξουμε τα αεροπλάνα μας. Δηλαδή είναι και αυτό μέσα σε αυτούς όλους.
1: Δυστυχώς.
3: Λοιπόν. Και εμείς ας πούμε. Το έχουμε βουλώσει και δεν βλέπουμε καθόλου. Όχι εμείς δηλαδή, αυτοί που μας κυβερνούν.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ.
3: Και εγώ, Ηλία μου, άντε να είσαι καλά.
1: Καλό
3: και περαστικά
1: σου,
3: στο παιδί.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Μάνος Τάγιας εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Και πάμε στην επόμενη γραμμή, δεύτερη ώρα. Μπες και πες στο ράδιο μάχη που κάθε μεσημέρι 12 με 1. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, ρίξτε μία κλωτσιά. Κάντε το ό,τι θέλετε, παρακαλώ. Λοιπόν, μετά ο Γρηγόρης Σερέτης το μεσημέρι, άλλη δύναμη από εκεί. Ο απόγευμα 5 με 6, ο Χίος, άλλη δύναμη από εκεί με τους ραδιομακελάριδες. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
4: Είμαι ο Κώστας από τα Κάτω Πατήσια.
1: Έλα, Κώστα.
4: Θέλω να συμπληρώσω κάτι που είπε ο κύριος πριν, ναι, και πολύ καλά μίλησε.
1: Ναι.
4: Οι αλλοδαποί που ήρθαν στην Ελλάδα, εγώ τον παρομοιάζω σαν τον καρκίνο. Εάν δεν τον χτυπήσεις στο πρώτο στάδιο και σου κάνει μετάσταση, τελείωσες. Αυτό έχει γίνει ήδη. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να σωθεί, θα πρέπει να γίνει, ξέρετε, πρέπει να γίνει. Κάτι πολύ το απρόσβερο. Πάει μαθηματικά χρόνο με το χρόνο και τα βλέπετε αυτά, έτσι. Ναι, μ' ακούτε.
1: Πολύ καλά σε ακούω, Κωστά.
4: Ναι. Έχω άδικο σαν τα που λέω.
1: Καθόλου.
4: Καταρχάς, αυτοί όλοι που ερχόντουσαν

0: να ξυπνάνε λίγο.
1: Δυστυχώς, αργά είναι τώρα. Δηλαδή, αυτό τώρα έτσι, να μπει σκάλιο αργά παρά ποτέ, έτσι.
0: Και δεν λέμε εναντίον Κώστα, κάτι.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε κάτι.
1: Ναι.
0: Διευκρινίζω και το λέω συχνά στις εκπομπές μου. Δεν τους βάζω όλους στο ένα τσουβάλι.
1: Όχι.
0: Βάζω το ότι υπάρχουν και κάποιοι νοικοκυρίδες που μπορεί να έχουν έρθει κανονικότατα, ας είναι ξένος, ας είναι από διαόλου τη μάνα.
1: Δεν μιλάμε για τέτοιους.
0: Δεν μου λέει τίποτα. Με ενδιαφέρει αυτοί που τρυπήσαν τα σύνορα και έχουν μπει οι χιλιάδες άλλοι λαθρέα. Και όχι κάποιος κοσμάκης ή που μπορεί με χαρτιά και όλα και να είναι εντάξει, τους είχαμε και ανάγκη για δουλειά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Άμα είσαι εντάξει και έχεις δουλειά και δεν μπορεί να σου μιλήσει κανένας.
0: Έτσι, μην νομίζω ότι είμαστε με κανένα μίσος για όλους τους ξένους πια.
1: Όχι,
0: η φιλόξενη Ελλάδα.
1: Υπάρχουν, δεν τα βάζουμε.
0: Προς Θεού, μας ακούει κανένας καλό. Μπορεί και υπάρχουν και παιδιά που αγαπάνε την Ελλάδα να έχουν φερθεί καλά, να μην κοιτάνε να κάνουν κακό, να δουλεύουν σαν σκυλιά. Εγώ πρέπει να τους σεβαστώ αυτούς.
1: Ναι. Αυτοί όλοι που έρχονται στην Κρήτη, αυτοί από πού να δει τα, ξέρει κανένας, από πού έχουν δηλώσει το όνομά τους, ποια χώρα είναι, δεν ξέρει κανένας.
0: Είναι από όλα, δεν ξέρω εγώ.
1: Χαρτιά δεν έχουν.
0: Μπορεί να είναι από τα μέρη τα δικά μου πάνω εκεί και κάνουν κύκλο γύρω-γύρω και πάνε και κατεβαίνουν πάλι στην Ελλάδα, ξέρω εγώ.
1: Ποιος να ξέρει, αν δεν σάκε τώρα, αυτά είναι τώρα.
0: Να σε καλά, Κωστά.
1: Ας τα λαμβάνει, να σε καλά.
0: Ευχαριστώ, ρε Κωστά μου. Ευχαριστώ. Έχει τα ερωτηματικά του καθένα και έχει πολύ δίκιο να μου. Ξέρουν και έχουν λάβει τα μέτρα τους αυτοί που πρέπει να προσέχουν να βλέπουν μετά 5 χρόνια. Όχι μετά 5 μέρες. Όταν ηγείσαι κάπου ή φέρνεις ευθύνη μιας χώρας. Ξέρουνε. Είναι όπως κύριο Τσίπρας που δίνει και ονομάζει κάτι Ελλάδα, Μακεδονία. Και ξαναλέω γιατί είναι κάποιοι και κάτι γνωστούς. Όχι φίλους, δεν έχω φίλους εγώ, 2-3 εκλεκτούς έχω. Και που έχουν φοβερά καθαρά μυαλά, δεν με νοιάζει ποια κόμματα είναι. Και λες μερικούς γυβλάκες, έλα ρε καγλαμάε τώρα, μου λες τώρα γιατί τα Σκόπια που τι είναι εκεί πέρα σαν δύναμη. Σιγά ο Τσίπρας θα το κάναν άλλοι, το έκανε αυτός. Ρε άνθρωποι, δεν έχω εναντίον του Τσίπρα, έχω εναντίον του ανθεληνικού, της ανθεληνικής σκέψης ότι μπορεί το εγγονάκι σου βρε βλάκα να πολεμάει με αυτά τα Σκόπια που σήμερα δεν μετράνε. Δεν βλέπει τι χώρες πως είναι. Πότε είναι πάνω, πότε ψηλά, πότε ανύπαρτες. Πιο δυνατά. Που ξέρω εγώ μετά από 100 χρόνια, αν τα δυσέγγονά μας δεν πολεμάνε, με αυτό που νομίζει τα γασίπτ. Καλά τώρα, εντάξει, σιγά τώρα σε πειράζει που έκανε ο Τσίπρας. Αυτό είναι τα ανθεληνικά. Και αυτό είναι να έχεις και να βλέπεις 100 χρόνια μπροστά, αφού είσαι υπεύθυνος κράτους. Όχι 100 μέρες, 100 χρόνια. Θα μου πείτε πως είναι κάτι, δεν πειράζει, θα το κάνω, λέει, το είπε και ο Γιώργος Μητσοτάκης. Κάτι σαν χλαμάρι, σαν επιχειρήματα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Γιώργος από Βατήσια.
0: Γεια σου Γιώργη.
2: Μια που είπες για τον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Ναι.
2: Πριν 2-3 μέρες οι Τούρκοι ανακοίνωσαν ότι θα φτιάξουν μεγάλο γεωπάρκο στο Γρανικό ποταμό, εκεί που γίνει η μάχη.
0: Αντί να
2: βγάζουν
0: το κάνουν
2: λεφτά οι Τούρκοι από την αρχαία Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν πάρκα αρχαιολογικά, γεωπάρκα και τα επεκτείνουν. Mm. Εδώ πέρα έχουμε την Ακαδημία του Πλάτωνος και αντί να φύγει το ΚΤΕΛ από εκεί να γίνει συνεδριακό κέντρο να έρχονται από όλο τον κόσμο φιλόσοφοι, είναι ένα χάλι. Συνοδό Δράκοντος, καθώς πηγαίνεις από το αρχαιολογικό χώρο προς το ΚΤΕΛ, είναι λαμαρίνες, αποθήκες, εταιρείες ανακύκλωσης. Ένας χαμός γίνεται. Οι Τούρκοι είναι πιο μπροστά από μας.
0: Για φυσικά.
2: Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Και έχουν κάνει και στη Λαοδίκη, έχουν κάνει και εκεί αρχαιολογικό πάρκο στην Τουρκία πάλι.
0: Mm-hmm.
2: Και βρήκαν και το άγαλμα της Αθηνάς πριν λίγες μέρες πάλι. Εμείς κοιμόμαστε ολόρθιοι. Μετά από 45 χρόνια που είχα πάει, πριν 45 χρόνια είχα πάει στο Μιστρά. Και τώρα βάλανε κεραμίδια και φτιάξανε ένα μουσείο εκεί στο Μιστρά.
0: Είχαν αφήσει επί χρόνια και είναι, μου φαίνεται, ακόμη γκρεμίσματα εκεί πέρα.
2: Έχει και γκρεμίσματα.
0: Χαλάσματα, ρε, να ντρεπόμαστε το Μιστρά και τον έχουν έτσι.
2: Δεν τον ανακαινήσανε τελείως που λένε όλο το μέρος.
0: Που έπρεπε να έχει γίνει εκεί πέρα κέντρο, όπως λες, τι να σου πω, Μιστράς. Αν θέλει να είναι πάνω. Υπουργοί πολιτισμού είναι. Δεν έχω καμία σχέση με πολιτισμό, ρε. Τι διάλογο, κατσίκια, πιο έξυπνοι είναι οι άνθρωποι τσοπάνητες. Έχουν αγαπάνει την Ελλάδα, ρε, και τσοπάνητες, γιατί προσέχουν τη στάνη τους, προσέχουν γύρω το χώρο.

0: προσέχουν το χώμα.
1: Τα τρώνε αλλού τα λεφτά. Να σου πω, έχεις πάει στην Ακαδημία του Πλάτωνο στην Οδό Δράκοντος?
0: Να σου πω τώρα τι πήγα να σου πω, ρε εσύ. Εκεί πέρα που είναι καταλημμένα κάτι σαν πέτρες και τέτοια, ποιο σημείο είναι αυτό, ρε Γιώργο?
1: Εκεί είναι, είναι
0: ένα σημείο
1: Πλάτωνος,
0: Ακαδημία
1: αλλά...
0: Πλάτωνος που έκανε
1: τα... Είναι... Με το Οδό Δράκοντος που τελειώνει ο αρχαιολογικός χώρος, ναι, μέχρι το Κηφισό, εκεί γίνεται χαμός.
0: Ωραία, που... εκεί που φαίνεται σαν αρχαιολογικός χώρος που είναι έτσι τάχα περικυφραγμένο, τι είναι εκεί πέρα. Τι, ναι, κάνουν τίποτα και μες είναι οι πέτρες μόνο και κοιτάνε.
1: Εκεί πρέπει να είναι ελεοφόρος με φιλόσοφους. Να έχουν βάλει αρχαίους φιλόσοφους και Κινέζους, ακόμα και Κινέζους.
0: Ακριβώς.
1: Να έρχονται από όλο τον κόσμο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ, ρε Γιώργη.
1: Πήγαινε μια μέρα, τράβηξε ένα βίντεο εκεί πέρα. Στην Οδό Δράκοντος, το βρέσω στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, και τράβηξε να δεις σημάντες, ρεκτιφιέ ο Μίτσος που λέει ο λόγος, λαμαρίνες. Χαμός γίνεται. Άντε, γεια.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Γιώργος σημαδεύει ωραία πράγματα, το έχω ξαναπεί. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Ναι.
2: Καλησπέρα, κύριε Ηλία, ο Άγγελος είμαι. Τι
0: γεια σου, Άγγελε μου. Καλά, Άγγελε εσύ.
2: Θα ήθελα να σταθώ σε αυτά που είπε ο κύριος τώρα. Mm-hmm. Εκτός από την Ακαδημία Πλάτωνος υπάρχει και ο βοτανικός κήπος του Αριστοτέλη εκεί. Mm-hmm. Υπάρχει και κάτι άλλο λίγο πιο πάνω, στην Οδό Πλατεών. Αν ξέρετε, είναι μια οδός κάθετη, mm-hmm, στην Ιερά Οδό. Το δημόσιο σήμα, ξέρετε τι είναι το δημόσιο σήμα, κύριε Ηλία?
0: Όχι, πέστε μου.
2: Το αρχαίο νεκροταφείο της Αθήνας. 1070 μέτρα δρόμος. Ένα σχολείο εκεί, ναι, κάθεται το έδαφος, ναι, βγαίνουν οι τάφοι πάνω τους, ξανασκεπάζουν και δεν δίνεται άδεια. Μάλιστα είχε πέμπει κάποτε ο κύριος Πλεύρης και είχε εξασφαλίσει 500 εκατομμύρια ευρώ από μια χώρα, τη Σοβιετική Ένωση, ναι, για να σκαπές εκεί. Και υπουργός ήταν ο κύριος Ανδριανόπουλος, ο οποίος δεν δέχτηκε, υπουργός πολιτισμού,
0: ναι,
2: ο οποίος δεν δέχτηκε βέβαια να γίνει ανασκαφή εκεί. Είναι θαμμένοι όλοι, κύριε Ηλία, έτσι. Περικλής, μιλάμε, Σοκράτης, Πλάτωνας, όλοι εκεί είναι θαμμένοι.
0: Είναι εκεί θαμμένοι, λέτε.
2: Και η Ελλάδα να ανοίξει τρύπες στο Αιγαίο, να, εκεί είναι.
0: Να σου πω, μαζί... κύριε, σου ζητώ συγγνώμη, λέγεται πως είναι και στην... στην εκείνη πολυτάφη, στην Ιερά Οδό, ξεκινώντας από κάτω προς το που πηγαίνοντας.
2: Ναι, εκεί είναι η Οδό Πλατεών.
0: Α, εκεί πιάνετε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, δεν μπορώ να καταλάβω, το Πλατεών με μπερδεύει, δεν ξέρω που εννοείς. Ναι, ναι, έτσι, ε. Δεν μου λες τώρα, ο Αδριανόπουλος, σου ζητώ συγγνώμη, ήταν υπουργός πολιτισμού.
2: Ναι, ναι, ναι, υπουργός πολιτισμού.
0: Ήξερα πολιτισμό.
2: Είχε εξασφαλίσει ο Πλεύρης με τις γνωριμίες που είχε 500 εκατομμύρια για την ανασκαφή και δεν δεχτήκαν να την κάνουν, γιατί δεν τους απείνουν οι γνωστοί που δεν τους απείνουν.
0: Να σου πω κάτι, ο Γέρο Πλεύρης.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος αυτός,
2: ναι,
0: όσο λίγοι ξέρουν ιστορία και
2: Ηλία,
0: είναι αρχαιολάτρες.
2: Κύριε Ηλία, τη σούπα τους την χάλασε όλοι ο Ανδρόνικος, κύριε Ηλία. Ο Ανδρόνικος, ο Μανώλης.
0: Ναι.
2: Που βρήκε τον τάφο του Φιλίππου. Τους χάλασε όλη τη σούπα. Γιατί όλα αυτά που έχουμε εμείς ιστορία σε 300-400 χρόνια θα ήταν πάλι και αυτά μυθολογία. Mm. Όπως μας έχουν κάνει μυθολογία τα πριν το 1000, μας έχουν κάνει μυθολογία όλη την αρχαία ελληνική ιστορία. Mm. Και mm, προχωράμε λοιπόν.
0: Mm.
2: Λοιπόν, στην έρημο της Σίβα.
0: Κάτω στην Αίγυπτο, Σίβα.
2: Στην Αίγυπτο.
0: Που πήγε, ναι, ο Μεγαλέξανδρος.
2: Στο ναό του Άμμονος Διός.
0: Βέβαια. Και τον υποδεχθήκαν σαν Θεό.
2: Που κάθισε τρεις μέρες και τρεις νύχτες στα έγκατα του ναού με τους ιερείς,
0: ναι,
2: και βγήκε και είπε «Είμαι Θεός».
0: Mm.
2: Και έφυγε, αλλά του δώσανε και δύο ανθρώπους που ήξεραν και έκλειναν πύλες. Τις πύλες της σκύλης γης. Yeah. Θα τα πούμε άλλη φορά, αλλά να το προχωρήσω. Και έκανε έρευνες εκεί για το τάφο του Αλεξάνδρου μια κυρία Σουρλατζή.
0: Βέβαια, τη σταματήσε ο Σιμίτης, βέβαια.
2: Ο Βενιζέλος ήταν υπουργός πολιτισμού.
0: Ο Βενιζέλος που δώσανε γραμμή στην Αίγυπτο να τη σταματήσουν τη γυναίκα.
2: Μπράβο, ρε κύριε Ηλία, τα ξέρεις. Τώρα τι τα λέω εγώ που τα ξέρεις.
0: Όχι, κακό σου διακόπτω, γιατί εσύ μου δίνεις την ευκαιρία τώρα και είναι σαν να τα λες εσύ, Άγγελε.
2: Λοιπόν, και Φεύγουμε και από εκεί και πάμε στο λόφο του Καστά, στη Μακεδονία, που ήταν η κυρία Περιστέρη.
0: Συγγνώμη, Αγγελέ μου, μήπως την κυρία Σουβατζή την είπαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Μήπως την βάλανε και φυλακή.
2: Πέθανε αυτή η
0: κυρία. Α, πέθανε η κακομοίρα. Δεν προλάβανε να την βάλουν φυλακή, που έψαχνε για τον τάφο.
2: Είχε βρει επιτύμβια στήλη και ηλία του Ανδριανού, του αυτοκράτορος, ο οποίος είχε επισκεφτεί και ήταν σίγουρη. Μα αυτό ήταν με τον τάφος της, πως είπε βρήκα τον τάφο του Αλέξανδρου.
0: Βέβαια.
2: Αυτό ήταν με τον τάφος της. Όπως η κυρία Περιστέρη τώρα στο λόφο Καστά, δεν ξέρουμε τι έχει δει εκεί. Όταν έφυγε ο Αλέξανδρος λοιπόν από τη Βαβυλώνα, ναι, τον απήγαγε τότε ο Πτολεμαίος, έμεινε περίπου στους 6 με 7 αιώνες και λατρευόταν σαν θεός. Μάλιστα πολλοί είχαν πάει εκεί και ο Κέσαρας και πάει και τον είχε προσκυνήσει, ναι, και η Κλεοπάτρα. Και χάθηκε. Λένε πως είναι σε ένα ναό του Αγίου Μάρκου, τον είχαν πάρει τα οστά του, τα πήρανε κάτι Ιταλοί έμποροι, νομίζανε πως ήταν ο Αγίος Μάρκος και τα λοιπά. Είναι μπερδεμένη κάπως η ιστορία εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θέλω να πω και κάτι άλλο για το φίλο μας.
0: Και μήπως θυμάσαι, παρακαλώ, Αγγελέ, ποιος αυτοκράτορας, ποιος μου είπες, ποιον είπες τον Κέσσα, ποιος
2: είπε... Τον Διοκλητιανό, τον Κέσσα...
0: Κάποιο πήγε και του πήρε, νομίζω ότι έχει πάρει και την ασπίδα του.
2: Ναι, ναι, την ασπίδα του.
0: Έχει κάνει λάθος.
2: Ναι, ναι, η Ρωμαία, το ένα του Ρωμαίος από το κράτος.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ποιος, ναι, έχεις δίκιο, ναι.
2: Λοιπόν, τώρα να πάμε στο φίλο μας, τον που λέει πως είναι Τούρκος. Εγώ δεν πιστεύω πως είναι Τούρκος. Στην Κύπρο, φίλε μου, δεν βρήκαν οι Έλληνες τους Τούρκους, γιατί οι Τούρκοι ήρθαν στην Ευρώπη το 1071. Ναι. Μπήκανε στα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εκεί είχε πολεμήσει ο γιος του Μιλτιάδη. Ο γιος του Μιλτιάδη από τον Δήμο των Φιλαδέων στη Βραβρώνα. Να ξέρεις, η Βραβρώνα είχε δύο αρχαίους δήμους, ναι, των Φιλαδέων και των Κυδαντιδέων, ναι. Από τους Κυδαντίδες κατήγε το Πισίστρατος και από τους Φιλάδες κατήγε το η μάνα του Θεμιστοκλή, ο Μιλτιάδης και ο γιος του Οκίμων, βέβαια. Ο Κίμων πήγε και ελευθέρωσε.
0: Ξεκίνησε και πήγε κάτω, ναι, ναι,
2: ναι. Δεν βρήκε Πέρσες βοηθική.
0: Δεν ήταν Τουρκοί, του το είπα προχθές, Πέρσες ήταν. Άραβες μάλλον νόμιζα εγώ, τώρα γενικά και κάτω τι ήταν.
2: Πέρσες ήταν. Πέρσες, δεν έχουν καμία σχέση οι Άραβες αυτοί, κύριε Ηλία.
0: Με τους Πέρσες.
2: Το 1600 μετά Χριστόν, τέλος πάντων, έδιωξαν από την Ινδία γύρω στα 300 εκατομμύρια. Καταθαλάξανε και εδώ και εμείς τους λέμε Αιγύπτους, γιατί περάσανε μέσω της Αιγύπτου και ήρθανε προς την Ευρώπη αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στην Ηλία, έχουν εγκατασταθεί και εδώ, εντάξει. Εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Άκουσα έναν φίλο από το δρόμο που λέει, που είπε για τον Χριστόδουλο. Κύριε μου, Χριστόδουλος δεν είχε δικό του σπίτι για να παίρνει χρήματα από την Εκκλησία. Έμενε στην κατοικία του Μητροπολίτου Δημητριάδος, όπως ήταν, και έμενε και στην κατοικία της Αρχιεπισκοπής, όπως ήταν Αρχιεπίσκοπος. Και να σου το επιβεβαιώσω αυτό, είχε έναν αδερφό, τον Κωνσταντίνο, τον οποίο όταν είδε ότι πέθαινε, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι τρεις καρκίνους είχε. Ναι. Του ευθυτέψανε τρεις καρκίνους του Χριστόδου, τέλος πάντων. Και τον επισκέφθηκε στον φίλο του, τον Αμβρόσιο, να είναι καλά ο άνθρωπος, τον Μητροπολίτη Καλαβρίτων, ο οποίος τον πήρε και τον εγκατέστησε σε ένα μοναστήρι γυναικών και τον προσέξανε τον αδερφό του, τον Κωνσταντίνο, φιλόλογο στο επάγγελμά του, ο οποίος πέθανε πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Γιατί το είχα διαβάσει. Ναι. Μ' ακούτε, κύριε?
0: Πολύ καλά, με προσοχή.
2: Λοιπόν, ο
0: Χριστόδουλος... Ξέρω, λες, που ένα βράδυ που μου είπε κάποιος κύριος, δεν πούμε τώρα, το είπες κατά σύπη το όνομά του, που είπε το ότι ο Χριστόδουλος τι έκανε και μετά βέβαια έκανε, τον παραδέχτηκε ότι δεν είχαμε κάτι καλύτερο.
2: Έκανε πίσω βέβαια.
0: Θυμάμαι.
2: Γιατί έλεγε, τέλος πάντων.
0: Ναι, εντάξει, μην το έχεις δει.
2: Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει. Αρκεί να το αποδεικνύει, κύριε. Ναι. Αυτό που λέει ο Πλεύρης, λέμε, αλλά αποδεικνύουμε.
0: Σωστά.
2: Ο Μέγας. Και να σου πω και ένα έτσι, γιατί είπες για Αγίους τώρα και τα λοιπά. Ναι. Ο Παπα-Νικολάου με το τεστ ΠΑΠ, ναι, πρέπει να ανακηρυχθεί Άγιος, που έχει σώσει εκατοντάδες εκατομμύρια γυναικών.
0: Σωστό.
2: Σε όλο τον πλανήτη.
0: Ωραία παρατήρηση, Αγγελέο.
2: Α, έτσι.
0: Δεν ρε πάντων κάνουν Άγιοι. Ποιοι γίνονται τότε Άγιοι?
2: Όπως λέει και το δημοτικό τραγούδι, άκουσε το Κυριλέ, μπορεί να το ξέρεις. Κοτραμπάσιδες πασάδες και σεβάζινιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Υπαγόρευε το ράσο, σφάξε με αγάμ να γιάσω, κύριε Ηλία. Και θα μιλήσουμε και για αυτούς που λένε για τους Σοβιετικούς, θα μιλήσουμε για τα ορλοφικά, για τα χρήματα που δώσανε το 64, 640 εκατομμύρια δολάρια και μισήσανε τη Τουρκία, η κομμουνιστική επιγκρομίκο Σοβιετική Ένωση που τους έφτιαξε την βαριά βιομηχανία, οι Σοβιετικοί τους την έφτιαξαν εκεί. Σε ποιους? Σε αυτούς. Στο οποίο διδό λαό, γιατί η Τουρκία είναι αντιλήμπο, είναι 70, 80, 200 εκατομμύρια, είναι δηλός λαός. Πάντα ή τους Κούρδους βάζανε μπροστά ή τους Αλβανούς. Να το ξέρετε. Και βλέπετε πως κάνουν τις πάπιες τώρα και στον πόλεμο αυτόν εδώ και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κρυμμένοι. Κρυμμένοι. Τη φουκαριάρα η Ελλάδα, η νικήτρια, στο Παρίσι δεν πήγε να μοιράσει κι αυτή. Γιατί είχαν ανέβει κατραπλιάδες στα βουνά. Και κάνανε τον εμφύλιο. Καταλάβατε, κύριε Ηλία μου.
0: Άγγελε, σε ευχαριστώ, Άγγελε.
2: Εγώ ευχαριστώ, Ηλία, που με ακούσατε.
0: Ευχαριστώ, Άγγελε.
2: Τώρα, αν σε αναχωρώ κάποιους, δεν πειράζει.
0: Εγώ δεν πειράζει. Όταν λέμε τις αλήθειες, πάντα οι αλήθειες στενοχωρούν. Ναι. Δεν ευχαριστείς οι αλήθειες.
2: Ναι. Να σου μιλήσω γιατί λες. Ο Κωνσταντής ο Κολοκοτρώνης, ο πατέρας του Θόδωρου, ναι, σκοτώθηκε το 1770 στα ορλοπικά που μας ξεσηκώσανε. Ναι. Οι Σοβιετικοί, τότε οι Ρώσοι, να κάνουμε επανάσταση και μας πουλήσανε, το γυρίσανε ανάποδα. Τότε που είπε κάποιος Δούκας Ρώσος ότι δεν θα κάνουμε για τρίτη φορά την Ελλάδα αυτοκρατορία. Αυτός ο λαός που είναι μόνος του, κύριε Ηλία, ανάδελφος, όπως έλεγε ο Σαντζετάκης, δεν έχουμε κανέναν λαό να μας στηρίζει, μόνοι μας είμαστε. Και ό,τι έχουμε κάνει το έχουμε κάνει μόνοι μας. Βέβαια υπήρχαν άνθρωποι στο 21 που μας βοηθήσανε, Ευρωπαίοι, όχι κράτη, άνθρωποι, ιδιώτες.
0: Μεμονωμένα άνθρωποι, όχι, όχι χώρες τους, μεμονωμένα.
2: Μεμονωμένα, μεμονωμένα.
0: Σωστά.
2: Μεμονωμένα μας βοηθήσανε κάποιοι άνθρωποι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Άγγελε.
2: Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ωραίο λόγο, γλαφυρό λόγο και γνώστης με στά αυτό σε αυτά που λέει ο κύριος Άγγελος. Τον ευχαριστώ. Είναι, αναρωτιέται κανείς, παιδιά, όταν ακούει πράγματα που μου είπε τώρα Αδριανόπουλο. Σας έχω πει ένα περιστατικό, Αδριανόπουλος, ο Πειραιάς είχε τρία θέατρα, παιδιά. Το Δημοτικό Θέατρο που ξέρουμε, το Δημοτικό Καλοκαιρινό Θέατρο το Ολυμπιά, μόλις έμπαινε μέσα στον Πειραιά ένα στολίδι αριστερό μας χέρι, εκεί που είναι τα 7 αδέλφια, μία ταβέρνα, μία πλατείσα τώρα με ένα άγαλμα, δεν ξέρω ποιο άγαλμα έχουνε, και το Θέατρο Αυλαία που ήθιστε να είναι ένα 40-50 χρόνια θέατρο. Δήμαρχος Πειραιά, ο κ. Αδριανόπουλος, και τι κάνει? Κρεμίζει το ένα από αυτά τα θέατρα. Να, γιατί μερικούς δεν με νοιάζει που ανήκουνε. Απορώ πως η Νέα Δημοκρατία τον είχε εκεί πέρα. Καταστροφέας πολιτισμού. Τον έχω πει 100 φορές στις εκπομπές. Εγώ έτσι το χαρακτηρίζω. Και ένας νεοδημοκράτης μου λέει: Κακλαμάει, μια μέρα έκανε ένα σχόλιο. Δεν το κατάλαβα, λέω. Δεν είναι καταστροφέας πολιτισμού ή όχι? Ρε, δύο θέατρα έχει το Πειραιάς, ρε, αυτή η ωραία πόλη. Και πάντα την κάνετε χωριό, ρε. Γιατί όταν σκόπεις το θέατρο, τη σκόπεις το ένα, τη σκόπεις το άλλο, τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι? Μόλις έμπαινε μέσα στο Πειραιά, στο αριστερό σου χέρι, όταν έφευγες με πλάτη το ρολόι, να καταλάβετε που λέω, Βασιλιμάνι, έλειπες ξαφνικά. Το Υπουργείο ήταν κάποτε Υπουργείο, πώς το λένε εκεί, το Υπουργείο της θάλασσας, πώς το λέμε, Υπουργείο Μπράβο σου. Ναι, ρε Μάνο. Υπουργείο Ναυτιλίας. Απέναντι λοιπόν ένα θεκοκλή θέατρο, παιδιά. Μέσα στο κέντρο του Πειραιά, του Ολυμπιά, που κατεβαίνανε μεγάλα ονόματα, παίζανε συνέχεια. Και ο άνθρωπος σαν δήμαρχος έκλεισε το θέατρο, ρε. Και θέλετε εγώ να τον πω, που είμαι σε αυτό το επάγγελμα, το καλλιτεχνικό, και σαν ηθοποιός και σαν συγγραφέας και σαν σκηνοθέτης. Και θέλετε να τον πω τον άνθρωπο αυτό, το πω μπράβο του Αδριανόπουλου. Καταστροφέας πολιτισμού ήταν. Και δεν την πλήρωνα εγώ. Την πλήρωνα ο λαός του Πειραιά. Οι πολίτες του Πειραιά. Τι του κόβεις ρε ένα χαρακτηριστικό πολιτισμού. Αφού μου φέρε τώρα ο κύριος Άγγελος μέσα στα άλλα και μου πήγε τον Αδριανόπουλο, ότι ο Αδριανόπουλος είχε πάρει λεφτά και μπορούσε να πάρει και δεν πήρε. Τι να πω, ρε, ο άλλος ο Βενιζέλος έδωσε γραμμή με το Σιμίτι κάτω, καλά που δεν τη βάλανε φυλακή την κακομήρα, που λέει βρίσκω τον τάφο, μόλις ακούστηκε βρίσκω τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάτω εκεί η Σουφατζή δεν ξέρω ότι πέθανε η γυναίκα Θεός, χωρέστηνα. Πήγα τη βάλει φυλακή ο Σιμίτης. Ραδιομάχη. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Μάνος Στάγιας. Εκεί, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Μέχρι τις 11 είμαστε μαζί. Ελάτε ό,τι τηλέφωνο θέλετε ακόμη να κουβεντιάσουμε, να ψάξουμε το μυαλό μας, να ξυπνήσουμε. Αυτό κάνει αυτή η εκπομπή. Και γενικά το ράδιο. Το ράδιο με όλες τις εκπομπές του, αυτό το ράδιο δεν έχει καμία σχέση με άλλα ραδιόφωνο που ακούν τα ίδια και τα ίδια να μασάνε. Δεν ξέρουν τι λένε πολλοί από αυτούς, δεν ξέρουν και δεν πραγματικά από τα 100 θα πετάξει για σκουπίδια τα 90% στο 10. Εδώ σε αυτό το ράδιο δεν το λέμε για να προηγήσουμε τα γένια μας. Πετάς τα 10 και κρατάς τα 90. Πάμε σε γραμμή.
3: Χαμηλώστε
0: αρκετά το ράδιο. Παρακαλώ το ραδιόφωνο σας.
4: Ναι.
0: Με ακούτε?
4: Ναι, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
4: Το έκλεισα. Καλησπέρα σας κύριε Κακλαμάνη. Είμαι η Χριστίνα από την περιοχή των Εξαρχείων.
0: Να είστε καλά κύριε Χριστίνα μου.
4: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ
0: μιλάμε
4: πολύ.
0: Για πρώτη φορά.
4: Ναι, πρώτη φορά μιλάμε.
0: Καλώς μας ήρθες κι εσύ.
4: Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Ήθελα από μέρες να σας πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν κατάφερα. Αν μου επιτρέπετε να σας διαβάσω κάτι το οποίο με εξέπληξε πάρα πολύ.
0: Ναι.
4: Και είναι ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Τα Νέα,
0: ναι,
4: με ημερομηνία 30, Νέα Σαββατοκύριακο, 30 με 31 Πέμπτου του 26.
0: Μάλιστα.
4: Η επικεφαλίδα είναι «Ανακατεύεται η πολιτική τράπουλα στην αθωνική πολιτεία». Σας διαβάζω έτσι αποσπασματικά, ναι, κάποια πολύ σύντομα
0: αποσπάσματα. Ό,τι κλείνεις εσύ, ό,τι θες να πεις, ναι.
4: Μάλιστα. «Εντείνονται οι προβληματισμοί εντός του Αγίου Όρους, στα αρχονταρίκια Μονών και Κελιών, σχετικά με την παρουσία νέων κομμάτων, όπως η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Όσον αφορά τις σφαίρες επιρροής εντός της αθωνικής πολιτείας, σε σχέση με τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα, συνομιλητές της Μαρίας Καριστιανού υποστηρίζουν ότι οι μονές Φιλοθέου, Καρακάλου, Κωσταμονίτου, Ξηροποτάμου και αξιόλογοι πνευματικοί της Καψάλας, της Μονής Καψάλας, ναι, εννοείται, της Μονής Γρηγορίου και της Εσφυγμένου, τώρα προωθούν το κόμμα Καριστιανού κλπ. Κλπ. Ναι. Αυτό το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι και στο Άγιο Όρος οι Άγιοι Πατέρες πολιτικολογούν. Κομματίζονται. Δεν ξέρω, εγώ έπεσα από τα σύννεφα.
0: Που δεν έπρεπε να πατήσει τίποτε κομματικό πολιτικό εκεί μέσα.
4: Α, είναι δυνατόν. Εγώ το Άγιο Όρος το έχω στη συνείδησή μου τόσο πολύ ψηλά και είμαι πραγματικά έτσι πιστεύω ότι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι υπάρχουν. Βέβαια το Άγιο Όρος ακούγονται διάφορα κατά καιρούς.
0: Ναι, ναι.
4: Αλλά είναι δυνατόν να πολιτικολογούν οι Άγιοι Πατέρες υπέρ του ενός κόμματος ή του άλλου κόμματος? Το συζητούσα με μία συνάδελφό μου, η οποία μου λέει «Καλά, εσύ που ζεις». Λέω «Φαίνεται ζω σε πολύ έτσι ιδεαλιστικό, ιδεατό, ρομαντικό περιβάλλον και ξεπλάγει με αυτό, ναι, το θέμα». Δεν ξέρω αν εσείς κύριε Κακλαμάνη και οι αξιότιμοι κύριοι και κυρίες ακροατές και ακροάτριες έχουν υπόψη τους ότι το Άγιο Όρος είναι κέντρο κομματισμού και ότι οι Άγιοι Πατέρες μεροληπτούν υπέρ του ενός κόμματος ή του άλλου. Εγώ έχω μείνει άφωνη.
0: Σωστά.
4: Και λέω πάει και το Άγιο Όρος.
0: Πάει και το Άγιο Όρος. Καλά.
4: Πάει και το Άγιο. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτόν τον τόπο δηλαδή. Τι να σας πω.
0: Είναι πολύ
4: αυτό ήθελα.
0: Πολύ καλά έκανες, είναι Πραγματικά ναι. Έχει πολύ βάρος αυτό μας είπες, αλλά για να το απαλύνουμε λίγο έτσι, για να, ναι. να το γελάσουμε ναι. εισαγωγικά, φαντάσου κυρία, πώς είναι τη γυναίκα, το όνομα?
4: Χριστίνα.
0: Α, κυρία Χριστίνα, Χριστίνα μου, ναι. φαντάσου κυρία ναι. Χριστίνα, σε κάθε ναι. κόμμα και ένας παπάς. Και να δούμε μέσα στη Βουλή...
4: Να σας πω, ξέρω ότι οι παπάδες, οι ιερείς οι οποίοι είναι εδώ διαφόρων βαθμών, επίσκοποι, ξέρω εγώ, αρχιεπίσκοπος, αρχιμανδρίτες κλπ. Ότι αυτοί κομματίζονται, ότι αυτοί ασχολούνται με τα κομματικά.
0: Αλλά εκεί στο
4: Άγιο Όρος, Άγιο Όρος ναι. δεν μπορούσα να το φανταστώ, κύριε Κακλαμάνη μου,
0: έχεις
4: και να σας λέω. Τι να πω.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο και σου λέω, φαντάσου να κατεβαίνανε και ναι. να, για να μπορούν να τις ξεχωρίσουμε και να λέγανε στάδε κόμμα, Γιορίτη στάδε.
4: Είναι δυνατόν.
0: Κυρία Χριστίνα, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες και καλά έκανες και μας διάβασες.
4: Σας λέω, είναι από την εφημερίδα Τα Νέα, ναι. με ημερομηνία, Νέα Σαββατοκύριακο, με ημερομηνία 30 έως 31 Πέμπτου ναι. του Μαΐου, τέλη Μαΐου δηλαδή, του προπερασμένου Σαββατοκύριακου, ναι. Το φετινό εννοείται. Ναι, τι να σας πω, έχω μείνει άφωνη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ,
4: ευχαριστώ
0: πάρα,
4: πάρα πολύ.
0: Πολύ.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ εγώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ,
4: ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν τα παλιά παιδιά στο τέλος να κοροϊδέψω τίποτα. Πήγα να το χλεβάσω με την έννοια πάνω στη σοβαρότητα πραγματικά ότι δεν πρέπει να ασχολούνται κάποιοι άνθρωποι και να έχουμε τώρα τέτοια ρεπορτάζ εκεί ότι μέσα ψάχνονται αν θα είναι με την Καριστιανού να είναι καλά τον καθένα κομματικά, εντάξει, το ξαναλέμε. Ό,τι κλείνει ο λαός και ό,τι κάνει. Άμα καταμετρηθούν καλά οι ψήφοι, ξαναλέω, εάν καταμετρούνται σωστά, ας βγει όποιος πει ο λαός. Ο λαός όμως φέρνει ευθύνη να μην γκαρίζει μετά, να ξυπνήσει, να ξυπνήσει και να ψηφίσει έξυπνα. Ό,τι θέλει να ψηφίσει, ρε παιδί μου. Αφού βάλει όμως και βουτήξει, αρχαιολογικά λέγανε ο Χίλων, πριν μιλήσουμε βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό. Τώρα εδώ πριν ψηφίσουμε βουτήξτε το μυαλό σας. Ξέρω εγώ, ή την κάλπη στο μυαλό ή το μυαλό στην κάλπη. Δεν μπορώ να το παραφράσω αυτό. Ψηφίστε που να είναι καλό για την Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω ό,τι γουστάρε, ό,τι νομίζετε εσείς, αλλά μην πέστε έξω. Μετά αγκαρίζουμε για τα λάθη που γίνονται, ας πούμε. Όποιον θεωρείτε πως είναι για το σωστό της Ελλάδος και τους βάζω όλους μέσα. Δεν αφήνω εγώ υπονοούμενα αντιπολιτευτικά τώρα. Λοιπόν, προσέξτε, μην ψηφίσετε Μητσοτάκη. Προσέξτε, μην ψηφίσετε τον Τάδη. Όχι. Κρίνετε και ψηφίστε όσο γίνεται πιο σοφά. Θέλει προσοχή όμως ψήφο. Δεν είναι σε τι λέω, ρίξω τώρα εκεί μου. Ρε, εντάξει, γιατί βολεύομαι εκεί, γιατί. Θέλει προσοχή. Έχουμε φτάσει στο απροχώρητο που λέμε. Και νομίζω πως πρέπει, παιδιά, αυτή η αποχή δεν είναι η λύση. Είμαστε εδώ πέρα 30-40 άτομα και είμαστε σε ένα τραπέζι και λέμε έχουμε εκλογές τη Δευτέρα και το σκάνε 22-23 και μένουν 7 μόνο και αυτοί οι 7 βγάζουν κάποιον και μετά κλαίγονται άλλοι. Μα οι 7 μας κυβερνάνε, ρε παιδιά, μην είμαστε κορόιδα. Αυτούς αφήσαμε να ψηφίσουνε, οπότε αυτοί βγάλαν πλειοψηφία. Αυτή είναι στο κεκουτσί η δημοκρατία. Αφού δεν ψηφίσαν οι άλλοι 21 που να έχουν διαφορετική γνώμη, ψηφίσαν οι 7. Και από τους 7, οι 4 που μπορεί να είχαν και βαρεμένα μυαλά, ξεπεράσανε τους άλλους 3 και βγάλανε το δικό τους κόμμα, το οποιοδήποτε κόμμα. Σας ξαναλέω, μην πάει το μυαλό σας και νομίζετε ότι λέω για το Μητσοτάκι αυτό. Το οποιοδήποτε κόμμα βγάλαν όλα τα χρόνια, όλες τις τετραετίες. Είναι δυνατόν να σε κυβερνάνε, να έχει μια εποχή τέτοια που θα γινόταν η ζυγαριά, θα ανατραπόταν και λέει δεν πειράζει, φάτα μετά. Πρέπει μια φορά στη ζωή μου να είχαν ψήφισα. Μια έχω 200 ετών πόσο χρόνο είμαι και γελάω μόνος. Και έχω ψηφίσει τόσες φορές, μόνο μια φορά κάτι μου συνέβη, κάτι συνέβη. Δεν ξέρω, έκανα μια βλακεία, έκανα την παρέα στον αρφό να πάει στη Λευκάδα που ήταν μονοεδρική, γούσταρα να πάει να ψηφίσει. Και έφυγα τη νύχτα, δεν μπορώ να θυμηθώ πώς έγινε. Και δεν πρόλαβα να γυρίσω εγώ να ψηφίσω. Αντί να ψηφίσω το πρωί και μετά να πάω που να είναι. Και να πάω μετά να κάνω ό,τι θέλω. Λοιπόν, γι' αυτό προσπαθήστε, παιδιά, να ψηφίζετε. Ψηφίστε. Λοιπόν, για να μην σας βγάλουν μετά κυβερνήσεις Τι έγινε, δεν μπορώ να το

0: αυτόν. Ναι, ήταν κάτι που μία, να διαβάσω λίγο τα παιδιά, αλλά ναι, κάτι στο ρεύμα. Λοιπόν, για να διαβάσουμε πως μου γράψεις κάτι, παιδιά, όχι με το μεγάλο Αλέξανδρο, λέω, που έλεγες πριν. Σε ευχαριστώ πάνω. Καλησπέρα και η Λία που το διάβασε και αυτό. Εντάξει, παιδιά, σας διάβασα τους περισσότερους. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω πως πρέπει, παιδιά, έχουμε ακόμη κανένα τεταρτάκι. Όχι, όχι. Α, 10 λεπτά. Ωραία. Ωραίες μούτσες μου δείξες. Ωραίος ο Μάνος μου κάνει. δύο φάσκελα, 5-5. Κάτι φορές μου λέει πόσες γραμμές δεν το ξέρω. Λοιπόν, πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα, Ηλία μου.
0: Καλησπέρα.
1: Εύχομαι ό,τι επιθυμείς, παλικάρι μου, τα λες πάρα πολύ ωραία. Πρώτον,
0: το όνομα θέλω. Το όνομα.
1: Εγώ. Ακριβή λέγομαι.
0: Α, έλα ακριβή.
1: Ναι. Εγώ ήμουν 50 χρονών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κάπου συζητούσα για να μην σε καθυστερώσουμε ώρες που είναι τέτοιες. Και συζητάγαμε.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε για αυτά, όπως λες και εσύ, αυτά τα ωραία, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι. Λέω, παιδιά, θα έρθει η μέρα που θα έχουμε γίνει ένα κουβάρι. Δεν θα ξέρουμε πού θα πηγαίνουμε, πού θα βρισκόμαστε. Και πράγματι ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, εγώ δεν ψήφισα κανέναν από όλους αυτούς. Mm. Τίποτα. Τώρα, όταν, το λέω σε σένα φιλικά που γνωριζόμαστε από το τσέπο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ψηφίσω Βελόπουλο, γιατί τα λέει τόσο ωραία, που
0: τα λέει κοντά στα ελληνικά μυαλά, ακριβή μου.
1: Ναι,
0: εκεί τα λέει. Και αν μας ξεγελάσει, και αυτό μας ξεγέλασε. Αλλά αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, πρέπει να το παραδεχτούν όλοι, ότι κάνει την καλύτερη, την πιο σωστή με τα ελληνικά. Μου λέει ένας, συγγνώμη ακριβή, να κάνω ένα σχόλιο. Μου κάνει ένας, δεν είμαστε φίλοι. Απλώς από μακριά. Ρε, εσύ έβλεπα το Βελόπουλο το πρωί και έλεγε, καλά το άλλαξε τα φώτα βέβαια μετά. Ψιλομακρινός φίλος είναι, τον εκτιμώ, αλλά τι να σου πω, ρε, του λέω, δεν έχει μυαλό, ρε, του λέω. Θα μου πεις αυτό το αρνητικό του Βελόπουλου, έλεγε, λέει. Άκου τι έλεγε. Αν πάει να περάσει κανείς, να ρίξουμε και να το. Του λέω, τι να σου πω, ρε, του λέω. Αυτά που ο κάθε Έλληνας έχει απειβδίσει με αυτά τα τρύπια σύνορα, και αντί να θαυμάσει κάποιον που λέει, κλείστε επιτέλους τα σύνορα και κάντε με οποιοδήποτε τρόπο να αντιμετωπίσετε, να μην μπαίνει κανείς, εσύ το λες αρνητικό. Τόσο μυαλό κουβαλάς.
1: Δεν έπρεπε να το πει αυτό, όχι.
0: Γαμώ τώρα ο καθένας.
1: Και πιστολιές και αυτά, όχι. Να κλείσει τα σύνορα, να αποχωρευτούν αυτά τα αρνητικά θέματα με τους μετανάστες.
0: Μα αυτό είπε ο άνθρωπος, και αυτό εννοούσε. Δεν σου λέει σκότωσε. Κλείσε με κάθε τρόπο, κάνω τι θες. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δηλαδή τι θα κάνεις. Άμα αφήσεις και λες, μπήκανε τώρα. Ο Έλληνας θέλει με πυγμή το πώς κρατάς τα σύνορά σου, ρε ακριβή.
1: Βέβαια.
0: Αυτό λέει ο Βελόπουλος.
1: Ναι.
0: Όλοι κάνουν ναι μεν, αλλά τα έχουν τρύπια τα σίδερα. Τα σύνορα.
1: Ναι.
0: Γαμώτο. Λοιπόν, συνόψε, διακόψα, προχώρα.
1: Έχουμε έρθει πολύ ανάποδα, ρε παιδί μου. Ο κόσμος από τη μια πεινάει, ο άλλος από την άλλη είναι κακός, από την άλλη έχουμε τους άλλους εκεί πέρα, τις ακρίδες, τις διχτερίδες, ρουφίκτρες, ο κόσμος τις συντάξεις. Συνέχεια αυτό μου λένε, ρε παιδί μου. Και όπως είμαι και μέσα στην ΕΣΑ επιστημονικά, τους καταλαβαίνω. Και τους λέω, παιδιά, κάντε υπομονή να ψηφίσουμε έναν σωστό άνθρωπο. Το νομοθετικό, το συνταγματικό, το δίκαιο, την αγωγή πολίτου. Άμα τα ξέρει αυτά, θα πάνε όλα πρίμα. Συμφωνείς, Ηλία μου? Έτσι δεν είναι?
0: Συμφωνώ.
1: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, Ηλία μου.
0: Σε ευχαριστώ, ακριβή. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
1: Και εσύ πάλι καλά.
0: Να είσαι καλά, ακριβή μου, να είσαι καλά. Παιδιά, κλεγόμαστε για κάτι το οποίο ακούμε το σωστό, ρε. Δεν μπορώ να το καταλάβω πως είναι ο Έλληνας. Δεν θέλει το σωστό, ρε. Έχει πάθει τίποτε στο μυαλό του. Να βλέπει το άσπρο μαύρο. Να βλέπει το δίκαιο, το άδικο για δίκαιο. Να βλέπει το σωστό για το λάθος, σωστό και το σωστό λάθος. Μπορώ να το καταλάβω. Τέτοια τρέλα που μας έχει πιάσει, κατά τα άλλα κλαίμε.

με κάτι φορές σκέφτομαι αν πρέπει να λυπόμαστε για αυτόν τον κόσμο τι έχουμε πάθει. Ειλικρινά. Και γι' αυτό λυπάμαι πολύ για αυτούς που πραγματικά είναι καθαρά μυαλά και δεν βλέπουν καθαρά και αν έχουν πάθει κάτι στη ζωή τους ή μια ατυχία και λέω αυτόν αξίζει να... Είναι και κάτι άλλα μυαλά που διαβάζουμε εκεί και στο ίντερνετ μέσα και λέω αυτός ο άνθρωπος ψηφίζει με μένα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Σαν να έχουν χαζέψει. Λοιπόν, θα πάμε σε... Κάνα δύο σχόλια ακόμη. Α, τελειώνουμε. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να βρω άκρη με αυτό, δεν πειράζει όμως. Θα πρέπει να χαιρετάω εδώ, ξέρετε, γιατί δεν θα έχω μετά καθόλου μπαταρία. Να ευχαριστήσω παιδιά. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που το διαδίκτυο, διαδικτυακό κανάλι παρακολουθούν. Ευχαριστώ όλους. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς γιατί πάει να τελειώσει η μπαταρία σε αυτό που έγραφε. Κάτι έχει συμβεί. Και να πάμε σε. Να. 2-17-18.000, να υπενθυμίσω. Και να περνάμε στις τελευταίες γραμμές για να ολοκληρώσουμε αυτό που θέλω για άλλη μια φορά, ρε παιδιά. Αυτό να το προσέξουμε πάρα πολύ. Χθες βούτυξε μια γυναίκα από έκτο όροφο, χθες προχθές πάλι, δεν ήταν που να τα μαθαίνουμε όλα. Πού να βλέπουμε και πού να παρακολουθούμε, ρε παιδιά, όλες τις ειδήσεις. Τι έγινε με τη γυναίκα αυτή που βούτυξε, ζει. Από κάπου βούτυξε. Από κάπου βούτυξε μια γυναίκα χθες προθέσει ή το έχω στο μυαλό μου για χθες προθέσει να το κάνω σχόλιο και το έχω ξεχάσει και είναι τρεις μέρες τώρα. Δεν τα άκουσα από κανέναν. Εδώ πέρα δηλαδή με το φέρει η κουβέντα. Μακάρι να μην κατάλαβα καλά, να ήταν κάτι παλιό, κάτι από τον έκτο όροφο, κάτι βούτυξε. Λοιπόν, νομίζω πως ένα σχόλιο αξίζει, ένα ακόμη σχόλιο αξίζει να κάνουμε για τις γυναίκες εκείνες που είναι σε πιο δύσκολη θέση από άντρες που τους κάνουν μαύρη τη ζωή. Χωρίστε ρε παιδιά, μην είστε κάπου που μετά γίνονται όλα αυτά, η σκοτωμή, αυτές οι, τα τρελά πράγματα, γιατί είμαστε και λίγο της μόδας τώρα, δεν ξέρω που να πάει η ζυγαριά. Είμαι με τις γυναίκες αυτές που κακοποιούνται, δεν το συζητάω, εκεί είμαστε με όλη τη ζυγαριά υπέρ της. Αλλά κάντε και εσείς κάτι να απαλλάσσεστε όταν είναι κάποιος ο οποίος είναι ρεμάλι και σας κάνει μαύρη τη ζωή. Θα μου πείτε, πρέπει να αντέχει κάποιος και δεν μπορεί να διαλύει ένα σπίτι όταν έχει παιδιά. Και οι μανάδες μας και οι γιαγιάδες μας υποέφεραν κάποια πράγματα. Τώρα όμως δεν είμαστε σε αυτούς τους καιρούς να υποφέρουν πολύ. Όμως να πάμε και στην απέναντι όχθη. Μην είναι και το μήμο άπτου να βλέπω τώρα μια γυναίκα να λέει με το ζόρι προσπαθεί να μου κάνει ερωτικά ο άντρας μου και ρε παντρεύτηκες ρε χωρίς σου τότε μην τον τυρανάς και τον άλλον, γιατί φέρνεις μια ευθύνη σαν γυναίκα αφού παντρεύτηκες. Δεν είναι κτήμα του άντρα η γυναίκα όπως και η γυναίκα στον άντρα, αλλά δεν μπορεί να κάνεις κιόλας πως έχεις αποχή 2-3 χρόνια από τα ερωτικά και να κάνεις τάχα πως είσαι σύζυγος. Μιλά, αν υπάρχει υγεία και οτιδήποτε, είναι πολύ σοβαρά πράγματα, το σεβαστεί και ο άντρας, καταλαβαίνουν οι άντρες. Όταν όμως η άλλη είναι, μπορεί να έχει βρει κανένα γκόμενο και κάνει τάχα του πονάει το κεφάλι επί 3 χρόνια, μην μένεις με αυτόν τον άντρα και τον τυραννάς. Ή ένας άντρας έχει μια γκόμενα και κάνει τάχα τότε έχει δουλειές, ξέρω εγώ. Μην μένεις με αυτή τη γυναίκα και την τυραννάς. Από εκεί ξεκινάνε οι σκοτωμοί. Φέρνει ευθύνη μια γυναίκα η οποία είναι σε ένα δεσμό. Και δεν είναι μήμο άπτου, προσπαθούσε, λέει, έκανε μήνυση. Λέει, πήγαινε αστυνομία γιατί πήγε να τη κάνει σεξουαλική παρενόχληση παντρεμένη. Ρε, θα μα τρελάνετε κι εσεί. Γίνεται να είσαι παντρεμένη και να σκάει σεξουαλική παρενόχληση, παιδιά. Πάει να πει ότι έχει πεθάνει για σένα αυτό ο άντρα. Δεν τον θέλει άλλο, μην υποκρίνεσαι. Ή ένα άντρα, μια γυναίκα να μην τη θέλει. Ή από εκεί ξεκινάνε, παιδιά, οι φόνοι. Από εκεί ξεκινάνε οι φόνοι, είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη. Να μην
θεωρείτε πως έχουμε υπέρ των αντρών τα στραβά που κάνουνε. Και οι άντρες οι οποίοι απορρίπτουν μετά τι, άλλο να έχουν ζήσει μια ζωή, να είναι κάποια ηλικία μεγάλη και πούνε έλα ρε, 50 χρόνια συνειδική ζωή και 60 χρόνια, τι θες να κάνει τώρα και να σου ζητάς να κάνει την ερωμένη γυναίκα ή ο άντρα να το παίξει ο γκόμενος, εκεί το σέβομαι. Παρόλο που όταν τελειώσει τη σεξουαλική ζωή έχει τελειώσει και η ζωή σας. Κακώς. Πρέπει να υπάρχει. Αλλά βλέπεις κάτι νέες γυναίκες και λέει πήγε στην αστυνομία γιατί λέει τις έκανε παρενόχληση, είναι παντρεμένη ρε. Άρα κυρία μου δεν θέλεις άλλο ζωική ζωή. Μπορεί να έχεις πάει καπαλού. Εσώσει και αυτό τον άνθρωπο και μην τον έχεις εκεί πέρα και τυραννιέστε. Και μετά λες γιατί σε σκότωσε. Λοιπόν, παιδιά, ο Μάνος έβαλε το τραγούδι, αυτό το ωραίο. Θέλω να τα ακούσετε γιατί έχει φοβερά λόγια. Να σας ευχαριστήσουμε όλους όσους λάβατε, μιλήσατε ή μας ακούσατε. Από μένα το Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο και το Στάγια τον Μάνο που ήταν ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Τέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

έχουμε και σε εξέλιξη το μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και γίνεται, παιδιά, ο χαμός, έτσι ειλικρινά. Είναι σχεδόν στην παράταση, είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης και γίνεται ο χαμός, έτσι, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, εμείς εδώ στο καθήκον, στα δικά μας. Καλησπέρα την αγάπη μου, είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Πήραμε σκυτάλι από τον καλό μας φίλο, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο φίλος μας ο Μάνος, εδώ καινούργιος. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα πάμε και στα καλύτερα, γιατί είναι η εξέλιξη του μάτς τώρα. Μάχη 99,8. Είναι ζωντανή εκπομπή με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα.

πάμε στα δικά μας τώρα, γιατί πάμε για δεύτερη παράταση. Έτσι να ενημερώνουμε πάντα τους φίλους μας εδώ, ακροατές. Είναι ζωντανή εκπομπή. Τυχαίνει να πέσαμε πάνω εμείς εδώ στην περίπτωση τώρα. Θα ενημερώνεστε να δούμε. Σπάει καρδιές, όντως αυτός ο αγώνας. Σπάει καρδιές. Μαζί μας τα καλύτερα. Τα καλύτερα στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο νομού Αττικής και περιχώρων More Than Tax. Με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Είναι στην Καλλιθέα, Καλλιψούς 110, More Than Tax. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσερία του Ζεάκη, που τώρα μία πίτσα όντως Ζεάκης, ήταν το κάτι άλλο. Πιτσερία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Πάμε με τον Οικονομόπουλο, εμείς τον Νίκο, και θα ενημερώνεστε για τον αγώνα. Να το λέμε, θα έχουμε και το αποτέλεσμα βέβαια, το βλέπετε πολύ. Για το απλό το μηνυματάκι, το 693-84-00856. Τετάρτη βράδυ, είναι κάτι λαϊκά που παίζουν και ακούγονται εδώ. Στο Μάχη 99,8. Που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Πάμε τώρα δυνατά.

Όντως είναι και κάτι τραγούδια, βρε παιδιά, έτσι. Είναι κάτι λαϊκά. Είναι κάτι λαϊκά. Χτυπάνε έτσι, φλέβα. Στην φίλη μας την Μαρία από την πλατεία Αμερικής, με τον Γιώργο της, εκεί μικρή μας στρουφίτα, να την καλησπερίσουμε. Πολλές όμορφες καλησπέρες. Θετική ενέργεια και χαμόγελα. Έχουμε περάσει και χειμώνες, Μαρία μου, εδώ, έτσι. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας από τη Νέα Φιλαδέλφεια, την Σταματία, που μας λέει: καλησπέρα, Μιχάλη, όμορφο βράδυ Τετάρτης. Να το έχουμε, Σταματία μου, να είναι όλα τα πράγματα καλά. Καλησπέρα στο Ήλιον, το κορίτσι μας εδώ, η Μαρία, με το λουλουδάκι της. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλή ξεκούραση να πούμε, έτσι. Να πούμε και καλή ξεκούραση, παιδιά, γιατί τώρα είναι η ώρα της χαλάρωσης. 6-93-84-00-8-56 το Viber και το απλωτό μηνυματάκι. Διευκολύνουμε πάντα τις καταστάσεις εμείς εδώ στο Μάχη. Πάντα διευκολύνουμε καταστάσεις. Λοιπόν, για να δούμε, είναι και σε εξέλιξη τώρα δεύτερη παράταση. Ότι δεν μας βγάλουν το λάδι που λέμε εμείς οι καταβλακιώτες, αλλά συμβαίνουν αυτά.

0: απ' το χθες.
1: Λοιπόν, θα το θυμόμαστε το, αυτό το παιχνίδι, έτσι. Το παιχνίδι έληξε υπέρ του Παναθηναϊκού. Υπέρ του Παναθηναϊκού έληξε το... το ντέρμπι πάνω στο, σε Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Πάνε για το πέμπτο παιχνίδι. Πάνε για το πέμπτο παιχνίδι. Φωτεινούλα μου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες. Καλό βράδυ. Να έχουμε με υγεία και ό,τι το καλύτερο, έτσι. Να έχουμε ό,τι το καλύτερο όλοι μας. Να ακούσουμε Χρήστο Χολίδη, το «Εσύ με συμπληρώνεις». Το άλλο μισό που λέμε, έτσι. Φωτάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου, στο φίλο μου το Φώτη. Ατυχήσαμε σήμερα με την ομάδα λίγο, τι να κάνουμε. Παιδάκια, ήταν και έσπασε καρδιές αυτό το παιχνίδι. Ήταν και έσπασε καρδιές. Όπως για να το κάνουμε, παιχνίδι είναι, κάποιος ή κάποιος θα κερδίσει. Το άλλο μου μισό. Το άλλο μου μισό. Να μην σηκώνει το τηλέφωνο. Εδώ. Χριστέ.

φανταστική. Κάθε στίχος σε ένα τραγούδι έχει ένα δικό του νόημα πραγματικά. Βγαίνει ένα δικό του νόημα. Τα τελευταία λόγια εδώ, η στίχη, το εσύ με συμπληρώνεις, κάνεις σαν παιδί. Όχι μόνο τα παιδάκια, έτσι λίγο. Κρατάνε τα μουτράκια. Αλλά είναι για λίγο μικρό χρονικό διαστηματάκι, έτσι. Μικρό, μικρό. Θα θυμώσουν, θα ρίξουν τα μουτράκια τους κάτω, τη μουρίτσα τους που λέμε. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Της τελείωσε τώρα το μπάσκετ. Κάποιοι στενοχωρηθήκαμε, κάποιοι χαίρονται. Έτσι είναι τα παιχνίδια. Έτσι είναι τα παιχνίδια. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Τον φορτηγατσί μας από το Χαϊδάρι. Όλα καλά και όλα ανθυρά, λεπέντακο μου. Να πούμε καλησπέρα στην φίλη μας την Κωνσταντίνα, το 657 από τον Κορυδαλό. Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα. Θα το κοιτάξω το ραβουδάκι, έτσι. Έχουμε ολόκληρο χρόνο μπροστά. Μην κοιτάς, είμαι και εγώ λίγο τώρα, έτσι, με το μπάσκετ, με την ομάδα μου. Συμβαίνουνε αυτά.

ξεφύγει και τίποτα τώρα για μακαρονάδες και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Αυτά είναι μενού φανταστικά. Ανταγευστούμε εμείς τώρα. Πάμε στην φίλη μας τη Λένα από τον Ταύρο να πούμε όμορφες καλησπέρες στο 990. Λένα μου, όλα καλά. Κάτι μου είχε πει η αδερφούλα σε ένα θεματάκι μικρό, έτσι, περαστικά να είναι. Είπαμε, το πιο σημαντικό πραγματάκι είναι η υγεία στον άνθρωπο. Περαστικά να είναι αυτά. Λοιπόν, είχα μείνει και μακαρονάδα, το πάμε, όχι κάτι, έτσι. Σπεσιαλίτε κιόλας. Τέλος πάντων, ωραίο. Καλησπέρα Τάσο μου, Λεβεντάκο μου, καλησπέρα. Η φίλη μας η Μαρία τώρα, με τον Γιώργο της, από την πλατεία Αμερικής. Να ακούσουν ένα τραγουδάκι που έχουν, που θέλουν μάλλον, επιλογή τους. Με το Μητροπάνο και είναι πανέμορφο, έτσι. Φανταστικό. Τώρα τραγούδι το Μητροπάνο και να μην είναι, έτσι. 210-210-710-8000 στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο φίλος μας ο Μάνος, ο Στάγιας. Μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Καλησπέρα στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, Κυψέλη, καλησπέρα.

Αναβαθμίζεσαι, Μαρία μου, αναβαθμιζόμαστε μάλλον, αναβαθμιζόμαστε όλοι μαζί, έτσι, με το μικροπάνω, ωραίο, έτσι, δεν το συζητάμε, αναφέρουμε στην φίλη μας την Μαρία και τον Γιώργο της. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Τάκη. Τάκη μου, καλησπέρα στον Άλυμο. Υγεία πάνω απ' όλα, ρε Λεβεντάκο μου, υγεία, όλα τα άλλα έρχονται. Καλησπέρα στον Γιώργο μας από το Εγάλεο. Γιώργο, καλή βραδιά, ατυχή σας. Είπαμε, πάμε και για κι άλλο παιχνίδι. Μπορεί να είναι η φιέστα να γίνει στο Φάλιρο. Μπορεί. Κρατάμε μικρά καλάθια. Δεν είναι τώρα που είναι και τα κεράσια. Είναι η εποχή με τα κεράσια τώρα. Στο φουλ. Κρατάμε μικρά καλάθια. Τι να κάνουμε. Έτσι είμαστε. 693-84-008-56. Έχουμε και αλλαγές του καιρού τώρα, έτσι. Έχουμε και αλλαγές του καιρού. Καλά, η υγρασία πάει και έρχεται.

Χριστάκο μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρήστο με το γρήγορο το αυτοκίνητο από Άνω Πετράλωνα. Όλα καλά, παλικάρι μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Πάμε στο Χαϊδάρι τώρα. Η καινούργια μας η φίλη, η Μερούλα, η Μαρία. Το 524 να καλησπερίσει. Θα ακούσουμε και στα μάτια γονίδι, το είπα. Εδώ μιλούσα με ένα φίλο μου καλό από τα Μέγαρα, από τη Μάζη τώρα. Έτσι, θα βάλει ένα ποτάκι. Ο φίλος μου Γιώργος με την Λένα του, την κυρία Δαλάκα. Δεν βγαίνει βραδιά, παιδάκια. Είναι χαλάρωση. Θα αλλάξει και λίγο ο καιρός, έτσι. Το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει. Τώρα υπερβολική ζέστη 32 βαθμούς, δεν το λέμε. Αλλά συνοδεύεται και λίγο με υγρασία. Αυτό είναι που μας κάνει λίγο περίεργα να νιώθουμε. Να νιώθει το σώμα μας κάπως περίεργα, να κολλάς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Λοιπόν, να ρίξουμε και μία ματιά τώρα που είναι νωρίς, στο πλανητικό το σκηνικό τώρα που είναι νωρίς. Τι λένε οι πλανήτες. Αρχίζει από σήμερα το βράδυ, έτσι, και για αύριο και μέχρι τα μεσάνυχτα της αυριανής ημέρας. Τι λένε τα ζώδια, τι λέει το πλανητικό το σκηνικό. Η μέρα έχει ένταση, υπερβολές, συναισθηματικές αντιδράσεις. Το βραδινό τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτονα αυξάνει το πείσμα και τις συγκρούσεις. Λοιπόν, θα το επαναλάβουμε, δεν το νιώθω. Έχει ένταση, έχει υπερβολές, συναισθηματικές αντιδράσεις η μέρα, φαίνεται. Φαίνεται καλή μέρα από το πρωί. Πάμε να ακούσουμε έναν Γιώργο Γιαννιά. Να καλησπερίσω όμως και τον φίλο μου, τον Βασίλη από το Ήλιο. Βασιλάκι μου, καλησπέρα. Καλό μηνυματάκι. Στην όμορφη παρέα μας καλησπέρα στέλνει και το Ρενάκι. Η Ρένα μας από την Σαρονίδα. Ρένα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί. Από τον Άγιο Δημήτριο. Γιώργο μου, χάσαμε. Γιωργάκο μου, χάσαμε. Ταρυφάκο.

Πεισματάρικο δεν το λες όμως αυτό το παιδί, χαρούλα μου, έτσι. Πεισματάρικο τόσο πολύ δεν το λες. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Πέτρο, το μαχητή, μάχημος, πάντα σε όλα. Ο Πέτρος από την Υπηρκάλ. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην φίλη μας την Μαρία. Να σε γεράσω, Μιχαλάκη, λίγο κρασάκι, έτσι, για δροσιστό έβαλα. Καλά έκανες. Μαρία μου, καλά έκανες. Χαλαρώνει και με τα τραγουδάκια έχεις βρει την καλύτερη αντιβίωση. Το καλύτερο αντιβιωτικό το έχεις βρει. Στο Κολωνάκι εκεί είναι ο φίλος μας ο Πέτρο, ο Φώτης από το Κολωνάκι, είναι και γείτονας του Κούλι, αλλά όσο αναφέρω αυτό τον Κούλι, τον Χρυσούζη, ρε παιδάκι μου. Καλά λέμε ότι τα πλανητικά τα σχετικά πέφτουν μέσα. Η μέρα έχει ένταση, υπερβολές και συναισθηματικές αντιδράσεις. Τώρα που χτυπάει καμπάνα, τα ζώδια το λένε, έτσι. Το βραδινό τρίγωνο της Σελήνης με τον Πλούτονα αυξάνει το πείσμα και τις συγκρούσεις. Λοιπόν, να αποφύγουμε το κάθε τι, παιδάκια. Ας αποφύγουμε το κάθε τι και να πάμε στο φίλο μου τον Γιώργο τώρα από τα Μέγαρα. Να ακούσω το τραγουδάκι με το Σταμάτη, το Γονίδι και την Έλενα, την Βαλάκα. Τραγουδάκι απόφαση καρδιάς, έτσι. Λέει πολλά. Είναι πολλά. Και για την Κωνσταντίνα μας. Η Κωνσταντίνα, είχε ζητήσει και η Κωνσταντίνα Σταμάτη Γονίδι. Πιο πολύ. Κάτι πήρα η ταυτή μου χθες που έλεγε εγώ πιο πολύ, πέρασε το φλάσ, λέει, του καθρέφτη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν και χθες είναι βραδινό αυτό, έτσι. Δεν νομίζω, έχει προσπεράσει όλο το αυτοκίνητο. Έχει προσπεράσει, βλέπεις την πινακίδα μου πίσω. Ωεό, αλήθεια. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάντως, έτσι, την Μαρία από το Ήλιον και το Κρασάκι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

πολλά τα σχόλια. Πολλά τα σχόλια, πολλά τα μηνυματάκια, πολλά τα τηλεφωνάκια και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Έχω και το τυχερό το κορίτσι όμως σε Αρκαδία Λακωνία, μετά από καιρό τη φίλη μας τη Δήμητρα. Δημητρούλα, να παίξεις κανένα τζοκεράκι. Και έπεσε πάνω στα μάτια γονίδι που είναι αγαπημένος. Δεν παίζεις κανένα τζόκερ, μπας, λέμε τώρα, μην κάναμε και διαφήμιση. Νομίζω ότι κάνουμε διαφήμιση, εμείς το λέμε καλοπροαίρετα. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Δεν είναι ταπείνεις μόνη σου, έχεις παρέα μεγάλη εδώ. Καλησπέρα στην κυρία Γρίβα μας από την Σαλαμίνα. Κυρία Γρίβα μου, καλησπέρα. Τα κράτησα όλα αυτά που μου είπες τώρα και με τη ρίγανη και με το θρούμπι και με το θυμάρι. Και μου τώρα άνοιξε την όρεξη με την ομελέτα που μου είπες. Είναι ωραίες συνταγές αυτές, αλλά δεν μπορώ να τις πω τώρα, δεν έχω χρόνο. Ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολωνάκι να ακούσει το τραγουδάκι που ζήτησε. Φωτάκο μου, έλα να ακούσει το τραγουδάκι. Και είσαι και από Αργεντίνα μεριά, λεβέντη. Λοιπόν, στην φίλη μας την καλή. Η Ρένα, το Ρενάκι από τη Σαρονίδα. Θέλω να με ευχαριστείς. Τη δουλειά μου κάνω, τη δουλειά μας εδώ. Ψυχαγωγία, ψυχολογία έχει το κάθε τραγούδι, Ρενάκι.

Αντέχουμε, αντέχουμε, αντέχουμε. Όσο είναι να χτυπάνε, Πέτρο μου, είναι το δικό σου τραγουδάκι, έτσι. Παλικάρι μου στην Πυρκάλκη. Είπαμε αντέχουμε, έτσι. Στον Πειραιά έχει στείλει μηνυματάκι φίλη μας η Σία του 361. Σία μου, καλησπέρα. Να έχουμε μια όμορφη και καλή βραδιά. Στην Ελευσίνα, καλησπέρα Μιχάλη μου, λέει, και καλή βραδιά με υγεία η Εύη μας εκεί στο μπαλκόνι. Είναι βραδιά για μπαλκόνι, αλλά λέει στον νομό ότι εκεί θα περάσει καταιγίδα, έτσι. Αν το κοιτάξω, κυρία Έλενα Δαλάκα, το τραγουδάκι, βάλε στο παιδί εκεί πέρα ένα ουσκάκι λίγα φιστίκια υγιεινής. Τουλάχιστον τα μέγαρα φημίζονται για τα φιστίκια υγιεινής. Εκεί το Γιώργο. Σταλαγματιά, σταλαγματιά. Σταλαγματιά, σταλαγματιά. Τι είναι? Μου το έκανε ανάλυση ο φίλος μου ο Πέτρος στην Πυρκάλη. Έλα, Πετράκο μου, να τα ακούσουμε.

0: την Αρκαδία. Αυτό είναι από την Αρκαδία, Δήμητρα. Αυτή η λέξη να την χρησιμοποιώ την έκφραση. Ίσως, Δημητρούλα, αλήθεια στο λέω, έχεις καταλάβει κάτι λάθος. Ίσως έχεις καταλάβει κάτι λάθος. Αλήθεια στο λέω. Και χαμογελάω, το λέω χαμογελαστά. 693-84-00-8-56 είναι το Viber και το απλό το μηνύματάκι. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο Μάχη 99,8. Πάμε δύο ζωές με τον Οικονομόπουλο και τον άλλο τον ακούτε μπούρου μπούρου. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου, και σε όλα τα Καλάβρητα μεριά. Καλάβρητα City. Ηρωικά Καλάβρητα, δύο ζωές. Τώρα, Στεράκι μου, λοιπόν, στην κυρία Γρίβα ανέφερε, έκανε μία μικρή αναφορά σε κάτι γλυκά. Ταψιά όμως, έτσι, κυρία Γρίβα μου, σαλαμίνα. Καριδόπιτα και γαλακτομπούρικο, έτσι. Ναι, καριδόπιτα και γαλακτομπούρικο. Η καριδόπιτα, όντως, τώρα, παιδάκια, τέτοια εποχή, με λίγο παγωτό πάνω. Τόπο, εγώ είπα να μην αναφέρουμε τώρα φαγητά, εγώ πάω για τα γλυκά τώρα. Για όνομα Θεού, Χριστέ μου! Πω,
1: λείπες ουραγίζω που με ράγισαν.
0: Πικραμένο το παιδί εκεί στον Άγιο Δημήτριο. Λοιπόν, είχε και ένα τροχαίο, παιδιά, όντως ειλικρινά. Τροχαίο σήμερα, γιατί δεν προσέχουμε. Στον Άγιο Δημήτριο, έτσι, ένας εργαζόμενος του Δήμου 57 ετών, έτσι. Να βγει ο άλλος τώρα και να του αφαιρέσει τη ζωή, γιατί δεν προσέχουμε. Πού? Μέρα, έτσι. Η απροσεξία τι μπορεί να κάνει. Να του στερήσει τη ζωή. Εργαζόμενος στον Άγιο Δημήτριο, στο Δήμο του Αγίου Δημητρίου. Τι να πω. Τι να πούμε, προσέχουμε καθόλου πραγματικά. Έχω πει, μην τρέχουμε. Μην τρέχουμε να είμαστε προσεκτικοί.

σταγόνα λε στον ωκεανό. Που λένε μετά μια σταγόνα στον ωκεανό. Λατρεία μου, έτσι. Μεγάλη λέξη. Μεγάλη κουβέντα. Το λατρεία μου. Πάρα πάρα πολύ μεγάλη λέξη. Βαριά, ασήκωτη. Τη λέμε, την εννοούμε. Δεν έχουν κελαϊδίσει πουλάκια και πουλάκια, έτσι. Τέλος πάντων, τον φίλο μου τον καλό τον Νίκο. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Έχασε, ναι. Πάμε για τα πέμπτο παιχνίδι. Ποιος θα βγει νικητής? Ο Νίκος, ο φίλος μας από τον Κολονό. Φίλε μου, Βαγγέλη, καλή συνέχεια. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Τώρα τα έχω γράφει, τώρα μια και είναι ηλεκτρονική. Αν μου πει τώρα όλα πειράζονται. Σήμερα το σήμερα η μέρα όλα μπορεί να τα συγκλίσει λίγο, να τα πειράξει, έτσι. Αλλά δεν είναι το ωράριο που σας πιάνει ότι πρέπει να σταματήσετε με τα φορτηγά κάπου σε ένα πάρκινγκ, σε οτιδήποτε. Το λέω για να ξέρω, να γνωρίζω, λε παιδί μου. Καλό σου δρόμο, βαμβάκι να είναι ο δρόμο σου. Λοιπόν, τραγουδάκι. Και για την φίλη μας την Μαρία, το Μαράκι, από το Χαϊδάρι. Πάει τώρα η κυρία Δαλάκα να ανέβουμε. Κυρία Δαλάκα, για σένα λέει βάζω μία φωτιά. Τώρα ο Γιώργος της βάζει τα μέγαρα. Βάτια, προσέχουμε λίγο με τις φωτιές τώρα, είναι επικίνδυνα. Το νου σας. Σε λατρεύω. Μεγάλες κουβέντες, βαριές κουβέντες. Τώρα αν ήσουν στο τι κρός, αν το έχεις δυνατά αυτό, έτσι.

0: ταινία θα λάκα μου και με τον Γιώργο. Και είπαμε, θα κεράσει και ένα από μένα. Και αυτό το παλαιωμένο το έχει τάξει. Δεν πιστεύω να το ανοίξει, το έχει τάξει. Αλέξη μου, καλησπέρα. Το χάσανε και δύο το παιχνίδι, έτσι, μέσα από τα χέρια. Και ο μεν και ο δεν. Και καλησπέρα και καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξη από τον Πειραιά. Ήταν ένα ντέρμπι, ένα καλό και γερό παιχνίδι, λεβέντη μου. Ευκαιρίες να το κερδίσουν είχαν και οι δύο. Δεν το συζητάμε. Καλησπέρα στον ταξιτζή μας, τον κύριο Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, Κουρβαλή, τι κάνεις, όλα καλά. Λοιπόν, ήταν Νατάσα Θεοδωρίδου, να το κόψω και λίγο αυτό το άλλο. Νατάσα Θεοδωρίδου, έχει ζητήσει η Σταματία μας, που σπάνια ζητάει τραγούδι από την Φιλαδέλφια η Σταματία. Είσαι. Πάμε να ακούσουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου, Επειδή με ξέρω.
1: Επειδή με ξέρω.
0: Λατρεία μου. Μου έρχεται πάντα έτσι και με το Ζήκο. Ναι, αμέ, ναι, ναι, ναι. Μην πάω πάλι στα μακαρόνια τώρα. Χριστέ μου! Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη, σε σένα, σε όλη την παρέα. Μόλις το άνοιξα, λέει, ήταν οι δύο ζωές. Είδες πάνω στα καλύτερα, έπεσες, Έφη μου. Τι κάνει το Εγάλεο? Καλησπέρα στην Έφη μας, το Εγάλεο.

0: πάμε στα ματία μου το τραγουδάκι με την Νατάσα. Θα ακούσουμε κι άλλη Νατάσα Θεοδωρίδου. Ωραίο τραγούδι, Κωνσταντίνα μας. Κωνσταντίνα, θα ακούσουμε κορυδαλιώτισσα. Βεβαίως και θα ακούσουμε τον φίλο μου τον Γιάννη τον Σικελιανού. Καλησπέρα κύριε Γιάννη μου. Καλησπέρες. Όμορφες, όλα καλά. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Μεγάλες στιγμές. Πάμε να πούμε τον φίλο μου τον Θεμιστοκλή, τον Θέμη από την Καλλιθέα. Όμορφη καλημέρα και καλησπέρα. Τα κουρασμένα παλικάρια. Τα κουρασμένα παλικάρια. Χαλαρώστε παιδάκια λίγο, είπαμε. Παγωμένη πυρίτσα. Είναι και αυτό κάτι. Εδώ η κοπελιά από το ήλιο μου είπε κρασάκι κόκκινο. Τώρα έχουμε σταμάτη γονίδι. Αντώνης Βαρδής. Το έχει ζητήσει το τραγουδάκι από την Αρκαδία το κορίτσι, Δήμητρα. Μπορούμε να τα ακούσουμε και θα τα ακούσουμε. Να πω λίγο στο φίλο μου τον Βαγγέλη κάτι. Βαγγέλη μου, ταξιτζή. Είναι δικό μου αυτό, έτσι. Δεν είναι, όχι από ανέκδοτο. Δεν το έχω κλέψει αυτό. Όχι, είναι δικό μου. Πηγάζει από μέσα μου. Πηγάζει από μέσα μου. Όχι, δεν είναι από τα ανέκδοτο και με τον παπαγάλο, με τα παπαγαλάκια. Πάμε, γιατί πρέπει να έχουμε και παπαγαλάκια τώρα. Καθαρίζουμε τα παπαγαλάκια. Μπορού. Αλήθεια. Λοιπόν, Δήμητρα, το τραγουδάκι. Σταμάτης Γονίδης, Αντώνης Βαρδής. Σημείο 0.
1: Μου ζητά σε μια στιγμή.
0: Γεια σου ταξιτζή. Ταξιτζή, Βαγγέλη.
1: Μη μου ζητάς σε μια στιγμή, χωρίς αιτία και αφορμή.
0: Έτσι γίνεται πολλές φορές, θα γελάτε να τα ακούσουμε το κουδάκι πάλι. Για δώσε λίγο νόημα, γιατί πάμε το πλακινητικό, το σκηνικό. Οι πλανήτες έχει ένταση.
1: Η μοναξιά.
0: Σήμερα δείχνουν εντάσεις.
1: Σε μια στιγμή.
0: Και μετά.

Λοιπόν, έβαλε καρτούλα, γέμισε τι μπαταρίε σου, έφου μεγάλο, όξο το λαγουδάκι το έλα. Μάλλον έχει πάρει φόρα τώρα, έτσι. Ή κάνει κάποια νηστεία, κάποια δίαιτα τώρα, στο κορίτσι από το εγάλιο. Ή κάνει καμιά νηστεία, καμιά δίαιτα, το οτιδήποτε. Δεν είσαι το δεύτερο τώρα. Δεν σε κάλυψε το πρώτο. Κάτσε, κατάλα θα σου κάνουμε σένα τώρα. Χριστέ μου. Μπα. Στη Νέα Σμύρνη το 258 είναι η φίλη μα η Βέρα. Καλησπέρα, Βέρα μου, καλησπέρα και καλημέρα. Να είμαστε πάντα καλά. Τώρα το πιστεύει, το πιστεύει, τα ζώδια ο καθένας. Εντάξει, εμείς κάνουμε μια μικρή αναφορά. Άλλοι τα πιστεύουν, σε άλλους βγαίνουνε. Από περιέργεια και από την τηλεόραση πολλές φορές μπορεί να εισακούσει, είσαι εκ το ματάκι σου να χτυπέσει πάνω να τα έχεις διαβάσει και εσύ τώρα. Έλα. Αναλόγως πώς τη βλέπει ο καθένας, κορίτσι μου. Αναλόγως πώς τη βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Σικελιανού να ακούσουμε το τραγουδάκι που θέλει. Με τον Δημήτρη τον Πάση. Ο κύριος Γιάννης Σικελιανού. Εμείς εδώ είμαστε. Καλώς τη Βάσο την Ολυμπιακή. Να, κάτι μούτρα που πρέπει να έχεις τώρα, Βάσο. Να βλέπα τα μούτρα σου τώρα, έτσι. Καλημέρα, Βάσο μου, Ολυμπιακίνα. Καλησπέρα σε καλημέρες, έλα. Πάμε στο πέμπτο παιχνίδι στο σεφ. Πάμε στο πέμπτο παιχνίδι στο σεφ. Αμάν. Αντώνη μου, καλώς το παιδί από τις Σεϊχέλες, το φίλο τον Αντώνη. Δεν είναι ο Αντώνης από την Καλαμάτα, άλλος Αντώνης είναι. Κοτοκαλαματιανός και αυτός. Αν τον παρασύρει ο Αντώνης εκεί. Γεια σου, Αντώνη μου, καλά.

καλό, καλό. Βαγγέλη μου, πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Θα έχω να το λέω. Όχι, δεν το ήξερα αυτό. Ήξερα με το Μάνθο τότε και η Κωνσταντίνου και Λένη, αυτό το παπαγάλο που έλεγε. Όχι, δεν το ήξερα. Ειλικρινά το λέω, δεν το ήξερα. Λοιπόν, έχω ένα μηνυματάκι το 1067. Θα το κοιτάξω, θα το ξανακοιτάξω. Το κοίταξα μάλλον, το διάβασα, το ξαναδιάβασα. Όσο για να θέλετε να πειράξετε, καλοπροαίρετα είναι όλα και καλοπροαίρετα τα λέω και εγώ. Δεν έχω θεματάκι κανένα, ούτε είχα ούτε θα έχω. Τι να πω, λέει. Είναι το πρώτο μήνυμα, είναι μεγάλο. Τι να πω, λέει. Ας πρόσεχες, η ώρα η καλή λέει για σένα, λέει και τη μικρή. Ωραίο. Το 1067 είναι ολόκληρο νούμερο, τώρα μην πω άλλα. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν για μένα το μηνυματάκι, πάει κάπου αλλού. Αν ήταν για μένα, να ευχηθώ κι εγώ να πω, έτσι. Υποφέρον. Να πω κι εγώ, αν πήγαινε για μένα το 1067, λέω 4 τελευταία νούμερα τώρα, έτσι. Δεν λέω 3 όπως πάντα, το 067. Και το 1067. Αυτό μου θυμίζει κάτι με τον Κωνσταντέρα, έτσι, με τη Μικρούλη. Που έπαιρνε τηλέφωνο από τον μπαρ, ε. Ακού, λέει, η ώρα η καλή, λέει, με τη Μικρούλα. Πρόσεχε. Ωραίο. Μπορεί να μην ήταν για μένα, δεν μπορώ να ευχηθώ εγώ για άλλον. Αν ήταν για μένα, θα μπορούσα να απαντήσω. Τώρα δεν είναι, δεν λέω. Εάν πάρω μηνυματάκι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και την φίλη μας την Πινελόπη. Καλημέρα, Μιχάλη, σε σένα, σε όλη την παρέα του Μάκη. Πινελόπη μου, εγώ λέω καλησπέρα. Λοιπόν, είδες που άλλαξε η Φάκη τώρα και πήγε και έγινε αλλιώς. Είδες, είδες. Να ακούσε κανένα μικροτερόνε σου. Ολαλά, ολαλά. Βρε, βρε, τι ευχούλες παίρνουμε σήμερα.

0: Αμ καλά το λέω εγώ την ημέρα σήμερα. Πάει. Τι φωνάζω, ξελαριάστηκα, τι φωνάζω. Λοιπόν, τραγουδάκι με την Νατάσα Θεοδωρίδου είναι Κωνσταντίνα μου Κορυδαλός. Είναι το επόμενο να τα ακούσεις, έτσι. Επιλογή που είπε θα ακούσω και εγώ, λέει, με Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν ξεχνάμε. Στην Κατερίνα μας, το 319, να πούμε καλημέρα στο Πέτρας. Κατερίνα μου, να είσαι πάντα καλά, να είμαστε πάντα καλά. Τώρα η Βάσο δεν τη λέω. Κι εγώ το έχω πει, Ολυμπιακός είμαι. Δεν τη λέω, Ολυμπιακός είμαι. Αλλά σε τσιγκλάω λίγο ρε παιδάκι μου. Καλημέρα Πέτρο μου, καλημέρα στον Πέτρο από τον Κολονόμος, έτσι, το 773. Ο καθένας Πέτρο μου δίνει τη δική του μάχη. Ο καθένας ρε παιδί μου όντως, σε πολλά μέτωπα. Σε πολλά μέτωπα και πολλά σημεία δίνει ο καθένας τη μάχη του. Μην το παίρνετε πάντα έτσι, κατάκαρδα. Γιατί είπαμε, η μέρα σήμερα δεν είναι για πολλά πολλά. Δεν είναι, έτσι λένε οι πλανήτες.
1: Ίσο τη λύπη απ' τη χαρά.
0: Καλώς το παιδί από το Μεσολόγγι, το φίλο μου τον Άρη. Άρη, δεν είναι τυχερό καθόλου. Καλημέρα, Ρουλή.

μην εκτεθούμε, Λεβεντάκο μου, έτσι. Βαγγέλη μου, να μην εκτεθούμε τώρα, έτσι. Είναι γραμμένο για τον πρόεδρο. Είναι για τον Βαγγέλα. Να μην εκτεθούμε. Πάμε στο κορίτσι που τρώει κεράσια, δροσίζεται με κεράσια και πίνει και κρασάκι κόκκινο και τα απολαμβάνει. Στεφανάκο μου, τι κάνεις? Στο φοιτητή μας εδώ το Στέφανο. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα, καλή βραδιά. Yes. Για τον τέτοιο δεν πήρα τίποτα. Για το 1067, αλλά δεν πειράζει. Να πούμε καλημέρα στο 908 που είναι ο Παναγιώτης μας κάτω από την Ακρόπολη, εκεί στο Κουκάκι. Πανούλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, φίλε Μιχάλη, λες σε ένα και σε όλους τους ακροατές. Το κοκοτάκι εδώ. Το Στεφανάκι, το κοκοτάκι που ακούει το ξωτάκι. Αλλά πού πάει? Ωραία, τσαντίλα.

Βαγγέλη μου, δάσκαλε κάτω εγκάλιο. Να σε καλά, λεπεντάκο μου. Φαίνεται κάτι εμφανές, έτσι. Ψυχολογικό, κούραση. Να σε πάντα καλά, να είμαστε πάντα καλά, δυνατοί. Και όλα θα πάνε καλά, κύριε Ρούμπο μου. Μη με αγχώνεσαι. Είμαστε εδώ να διώγουμε το άγχος και την καταπίεση. Να πω στον φίλο μου τον Δημήτρη από το Παγκράτη. Να το Παγκράτη. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα, φιλιά πολλά και σε σένα. 693. Για να ανεβαίνουμε, έτσι, 693-84-00-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου με ό,τι το καλύτερο. Δεν είναι μία πίτσα, απλή πίτσα. Και μόνο η περιέργεια θα πηγαίναμε, έτσι. Δροσερές σαλάτες, κρέπες, φάβλες, μακαρονάδες, το τονίζω. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Πιτσαρία Ζεάκη. Πάντα μαζί μας. Στον φίλο τον Γιώργο και τον Χάρη, τα παιδιά από το Ρέντι. Να πω καλημέρα. 989. Παλικάρια μου στο Ρέντι που είστε τρέντι. Καλημέρα, καλημέρα. Α, πότε θα πεθάνω δεν ξέρω.

Όπου τα παρεξηγείτε όλα, έτσι. Δημητρά, δεν ξέρω πώς το λέτε εκεί στην Αρκαδία Λακωνία. Νομίζω ότι κάπως έτσι λέγεται. Νομίζω, έτσι. Κάπως έτσι λέγεται. Λοιπόν, να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα με την κυκαιρία για τον φίλο μας τον Στέλιο τον Αράπιν από το φοιτητή μας εδώ. Τα παιδιά το πάνε Βεντούζα, δεν το συζητάμε με την νεολαία. Νικολάκη μου Πετρούπολη, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Πετρούπολη. Πετροπουλιώτη, όλα καλά. Τον φίλο τον Μάριο που έχει στείλει το μηνυματάκι του, είναι το 576, Μάριος από την Νίκαια. Καλημέρα Μάρια και σε σένα. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ψυχαγωγούμε τον κόσμο. Τώρα είπα μια κουβέντα, λέει να, ναι, έτσι το λέμε εμείς εδώ. Εδώ στην πρωτεύουσα έτσι λέγεται Δήμητρα. Αμάν. Ω, πω. Να δώσω λίγη μπέσα. Γεια σου Μέγαρα Γιώργο μου.

Φορτωμένο βρε παλικάρι μου, φορτωμένο αυτό το βάπορι. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, λέει από το χωριό, λέει Μαυρομάτι Βιωτίας. Λοιπόν, θα το χαρίσουμε για το τραγουδάκι φιλαράκι στο καλό. Έτσι, έχετε κάνει μια πανέμορφη παρέα. Ουε και λίμωνο. Ουε και λίμωνο. Στρατό μου, τι κάνει, λεβέντη μου. Μετά από πάρα πολύ καιρό, απολαμβάνει τα ρεπουδάκια. Βέβαια, δεν τα πληρώνει ο Άδωνη. Ο Σπύρος. Για να λέω Άδωνη, Σπύρο. Δεν τα πληρώνει. Λοιπόν, τραγουδάκι με την Ρία την Ελληνίδου που μα ζήτησε η Σία μα από το Πειραιά του 361 και μου το υπενθύμησε πάλι. Μάλλον το μυαλό μου δεν είναι. Σία μου, χίλια συγγνώμη, έτσι. Χρέωσε το μηνυματάκι εδώ, πληρώσουμε με iBank. Μια και είπα τώρα iBank, πληρώνουμε, τα φτιάχνουμε. Σας έχουμε στα καλύτερα με τα καλύτερα. More than tax, ό,τι το καλύτερο. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο. Είναι γεγονός, στην Καλυθέα μαζί μας και μαζί σας, Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Προτείνουμε More Than Tax. Τα πρώτα πάνε στα πρώτα, έτσι. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο. Για να αντιμετωπίζετε την κρίση και το κράτος.

μιλάς και την καθαρεύουσα, Βασίλη, Ευαγγέλη μου. Μιλάς και την καθαρεύουσα, έτσι. Πάει στον καναπέ, λε παιδί μου. Πάει στον καναπέ. Πού? Μακάρι να υπήρχε παρέμβαση, αλλά πού? Δεν ξέρω, οι πλανήτες επηρεασμένοι από πολύ.

0: δεν εγκρίνει.
1: Να πάμε στην Ελευσίνα, είναι φίλος μας ο Γιάννης εκεί, το καλό το παιδί. Φίλος καλός, αστυνόμος, τα πάντα όλα. Και αστυνόμος, δεν το λένε. Γιαννάκο μου, καλημέρα. Χρόνια και σαμάνια, χρόνια και σαμάνια. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα που έχει ζητήσει η φίλη μας η Βέρα με τον Μαργαρίτη από τη Νέα Σμύρνη. Βέρα μου, να τα ακούσουμε και θα πάμε και στο Μαυρομάτι Βιωτίας, έτσι, Μαυρομάτι Βιωτίας, τον φίλο μας τον Στέλιο. Να ακούσε το μισό λεπτάκι, Στέλιο μου, δώσε λίγο τόπο στην οργή. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Εγώ κάνω υπομονή σήμερα, έτσι. Το τραγουδάκι με εταιρεία είναι Ελληνίδο, εννοούσες Φιλαδέλφια, Σταματία. Είναι το εξηγήστε μου, είναι καινούργιο τραγουδάκι, και σας έχουμε στα καλύτερα. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Ματούλα, σε ευχαριστώ. Thank you very much.

0: Άντε καλέ, άντε καλέ.
1: Κάποιος φύτεψε δυο χόρτα άντες του παραδείσου.
0: Έπρεπε να κάνει την παρέμβαση ο Βαγγέλης, δηλαδή, να στείλει μηνυματάκι το και τραγούδι. Άκου Βαγγέλη. Πάμε να ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι για την, για την νέα Τσμίθιν και τη φίλη μας την Ιβέρα το 258. Πάμε να τα ακούσουμε. Άκου και μετά από πόση ώρα. Μετά από δύο ώρες. Πω. Θα είχα πάει στην Πάτρα και θα είχα γυρίσει. Μπορεί και στην Καλαμάτα να είχα πάει.

Πούσε παιδάκι μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γιώργο μου, στον Άγιο Δημήτριο έχεις απόλυτο δίκιο και φωνάζω γιατί να τα πριν το χαμηλώσω. Έτσι, μάλλον μπαταρία φορτισμένη. Και μου έχουν πει εδώ και κάτι να το χαμηλώσω. Χριστέ μου, καλημέρα λεπεντάκο μου. Πολλές καλημέρες. Εντάξει, ήταν και λίγο το παιχνίδι σήμερα, επηρεασμένος εσύ έτσι από ό,τι κατάλαβα. Πολλά χόρτα λέει. Πολλούς αγγέλους ακούω και δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ να δεις. Εσύ λεβέντη με όλα καλά. Όσοι έχουμε το Βαγγέλη μας εδώ, το ταξιζί που είναι ανεβασμένο. Είναι πάρα πολύ ανεβασμένο. Το τραγουδάκι με την Άντζελα είναι με τα μαράκι μας από τον Κορυδαλό μεριά. Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε την φίλη μας την Δήμητρα από την Αρκαδία Λακωνία. Καλή ξεκούραση Δημητρούλα και υπομονή. Υπομονή. Θα μου πεις τώρα τι το λες υπομονή, για παρηγοριά. Όχι. Κάτι πρέπει να πω. Γεια σου Μανώλη μου. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος από Μέγαρα. Γιώργο μου, Μέγαρα με τη Λένα, μπορείς λίγο να επικοινωνήσεις.

Λοιπόν, έρχεται το τραγουδάκι με την Άτζελα Δημητρίου, μαράκι μου, να το ακούσουμε. Να πούμε καλημέρα όμως, Νικολάκη, δεν είναι έτσι, λεβέντη μου. Νίκο μου, καλυθέα, δεν είναι. Καθένας έχει τα δικά του στο μυαλό. Τι μπορεί να κρύβει μέσα ένα μυαλό, μια ψυχή, άβυσος η ψυχή που λέμε του ανθρώπου. Λοιπόν, να ακούσουμε το λαό. Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Χριστινάκι μας από την Καλυθέα. Το ξωτάκι, έλα να ακούσουμε. Νομίζω είναι αυτό το τραγουδάκι, έτσι. Για το ξωτάκι μας, εδώ.

Εγώ να δεις, αλλά κάνουμε πράξη όμως, έτσι. Κάνουμε πράξη. Τώρα το έχουμε τώρα με τις προσπεράσεις λίγο, αλλά προσέχουμε. Έχω και τους ταξιτζίδες εδώ. Λοιπόν, φίλε μου, Βαγγέλη, θα σου απαντήσω. Αλλά πρώτα μην ξεχάσω το φίλο μου, το Στράτο από την Πλατεία Αμερικής που έχει 1000 δίκιο. Και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Στράτο μου, σε ευχαριστώ. Το παλικάρι από την Πλατεία Αμερικής για τις αφιερώσεις, για το πρόγραμμα. Θα απαντήσω στο φίλο μου τον Βαγγέλη. Βαγγελάκο Φορτηγατζή, κάτι γνωρίζω που σου είπα πριν για τους ταχογράφους. Μου λες, τα γνωρίζεις, με δουλεύεις. Όχι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι πιο ηλεκτρονικά τώρα. Έχει αλλάξει και ο ΚΟΚ. Κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Γι' αυτό το είπα. Καμία σχέση. Λοιπόν, η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Μηνυματάκι. Λοιπόν, μαχόμενοι φίλοι ακροατές. Καλή μαχητική βραδιά. Τι πιο όμορφο. Καλημέρα Γεωργία μου, καλή μαχητική βραδιά, μαχόμενη φίλη. Να σε καλά Γεωργία Μέγαρα. Καλό βράδυ φοιτητή μου, καλό βράδυ. Έχει τελειώσει η εξεταστική ή όχι? Πάμε να ακούσουμε έναν πλούταρχο. Ο έρωτας λέει, ακούεις το όνομά σου. 693, να υπενθυμίσουμε το τηλεφωνάκι για μηνύματα και Viber. 693 84 00 8 56. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210 710 8000. Είναι γνωστό. Εδώ στο μάχη με τον Μιχάλη και τον Οικονομόπουλο. Ψυχαγωγία, ψυχολογία ανεβασμένη. Αυτό θέλουμε και το παρέχουμε.

καλά, το πας καλά, Βαγγέλη μου. Όταν οδηγούμε, όμως προσέχουμε λίγο τα μηνύματάκια, έτσι. Βαγγελάκο μου, φτάνει η Κόρινθο, λέει το παλικάρι με το φορτηγό. Οδηγούμε. Δεν πιστεύω να πηγαίνεις κάτω στα μέρη για καρπούζι, έτσι. Πλεφημισμένο καρπούζι αμαλιάδας τώρα. Μας το πεις αυτό και πάρθουμε την πλάκα μας. Τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, Πεντέλη, καλημέρα. Δροσιά έχει παντού. Στο κέντρο των Αθηνών αυτή τη στιγμή έχει 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, αν δεν κάνω λάθος. Έχει νεφώσεις, θα αλλάξει μετά και ο καιρός. Λένε οι μετεωρολόγοι, τα έχουν χάσει λίγο. Λέει, δύο ισχυρά κύματα έρχονται. Θα είναι όμως για τις τελευταίες ώρες. Θα ρίξει πάρα πολύ νερό, ας προσέχουμε. Λοιπόν, να περάσετε ωραία τώρα. Έχουν αρχίσει. Να, τα παλικάρια πάνε Σαββατοκύριακο στο χωριό, έχει πανηγύρι. Τέλεια. Για τον φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε το μηνυματάκι, ο Βασίλης από το Ήλιο, το 67-72, Βασίλη μου, να ακούσουμε Νότς Φακιανάκη. Ναι, Λεβέντη μου. Πες μου, Στράτο, πες μου. Δεν θέλω ευχαριστίες, Γεωργία, μην γυρίζεις ευχαριστίες πίσω. Δάνειο ζωής για το ήλιο. Το Βασίλη μας, όχι για το ήλιο, το Βασίλη από το ήλιο. Έχω χάσει σήμερα. Και με παιδεύεις και μάλλον κάτι γίνεται. Πώς έχω κάνει προσπέραση εγώ και εδώ καταλάβει.

Στον Παντελή να πούμε καλημέρα. Παντελάκο μου, καλημέρα. Αδερφέ μου, καλό δρόμο να έχεις. Όντως αρχίζουν τα πανηγύρια τώρα σιγά σιγά. Ωραίο σχήμα αυτό, έτσι. Στεφανάκο, ωραίο σχήμα. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Παντελή. Παντελάκο, όλα καλά. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Για να πάμε τώρα στην Αίγινα. Α, δεν είναι από σένα το μηνυματάκι. Νόμισα ότι ήταν από σένα το 060-083. Το 083-6013 Νίκος. Νίκος από την Αίγινα. Νικόλα μου, καλημέρα. Θέλω να δω όμως ένα άλλο μηνυματάκι που λέει για κάτι ντουλάπες εδώ. Το μυαλό είναι, λέει, σαν την ντουλάπα, λέει. Κάποιες φορές, λέει, να τακτοποιεί. Άκου παράδειγμα. Το μυαλό είναι σαν την τουλάπα. Κάποιες φορές, λέει, τα πάντα όλα είναι τακτοποίητα. Τι μεταφορή, τι παρομοίωση ήταν αυτή, να σε όσο ξέρει. Λοιπόν, καλημέρα στη Σεπόλια, στον Κολονό. Καλημέρα στη Φραουλίτσα. Καλημέρες όμορφες από εμάς εδώ στο Μάχη, Φραουλίτσα. Το 130, εκεί είμαστε, Φραουλίτσα.

θέλει λογικός, ρε παιδάκι μου. Αν δεν υπάρχει και λίγο λόξα, λίγο τρέλα που λέμε. Λοιπόν, Στράτο μου, είδες που δεν το ξέχασα. Τον φίλο μου τον Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Διδάσκομαι κι εγώ. Παίρνω, εδώ ένα μεγάλο σχολείο είναι. Θα σου απαντήσω, Φραουλίτσα. Όταν ζητάς τραγούδι, σου έχω χαλάσει. Κατήρι. Όταν έχεις μία επιλογή, κάποιο τραγούδι. Ο π.χ. όπως τώρα. Τις άλλες φορές, δηλαδή σήμερα, αλλάζει κάτι. Δεν νομίζω. Να τα ακούσουμε. Δεν έχουμε θέμα. Κανένα θεματάκι. Στον φίλο μου τον Μινά. Να του πω καλή βάρδια, παλικάρι μου. Καλή βάρδια στον φίλο τον Μινά. Να έχουμε υγεία, να είμαστε πάντα καλά, γεροί και δυνατοί. Πάμε τώρα για ένα μηνυματάκι που λέει ότι έχεις δρόμο ακόμα. Έχω δρόμο ακόμα πάρα πολύ. Δεν θα διαφωνήσω. Όταν εγώ όμως έκανα, θα τα ακούσουμε το λαβδάκι στο αφιερώσω, το δρόμο, το μεγάλο δρόμο, αυτό το μεγάλο, το πλατή, και κόπηκε και η σαγιονάρα, και με μία σαγιονάρα. Ποιος ήταν ο μόνος άνδαλος, έτσι? Ποιος ήταν ο μόνος άνδαλος, το θυμίσω κι αυτό. Όταν εγώ έκανα το δρόμο, το μεγάλο, το πλατή, εκεί στο φανάρι, και κόπηκε και η σαγιονάρα. Τι να τα λέω τώρα, εκτίθομαι? Όχι, δεν με πειράζει. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Χριστίνα μου, να σε καλά, να σε καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, το ξοδάκι, έλα να τα ακούσουμε για το

δεν έχουμε πανσέλινο, όντως. Δεν έχουμε πανσέλινο. Αν τα αφήσουμε αυτά με την πανσέλινο. Καθόλου πανσέλινο. Απλά απάντησα στο μηνυματάκι που πήρα. Πάμε να ακούσουμε το λαγουδάκι. Δημήτρη μου, πάντα δύναμη. Παλικάρι μου στο Παγκράτη, πάντα δύναμη και πάντα θετική ενέργεια. Να καλημερίσουμε την Κωνσταντίνα μας από Χαϊδάρι. Να πω όμορφες καλημέρες. Να στείλω καλημέρες όμορφες στην Κωνσταντίνα από το Χαϊδάρι. Το 943 εκεί στο Αττικό. Στο Αττικό το νοσοκομείο, εκεί κοντά. Δεν λέμε παραπάνω άλλα. Κωνσταντίνα μου, φιλιά πολλά. Πάντα δυνατή. Πάμε φραουλίτσα να πει το τραγουδάκι. Ωραιότερο λέει φίλη, να τα ακούσει λέει το τραγουδάκι φίλη μας εδώ από τον Κολονό. Να τα ακούσει.

0: Ωραίο, πάμε να ακούσουμε ένα τασάντε δωρίδιο σαν γρήγορα να τα προλάβουμε όλα. Λεβεντάκο μου, όταν πας για βάρδια και παίρνεις φραπεδάκι κοντά, τώρα φραπέ, που το θυμήθηκες το φραπέ. Πω, πω, μηνά μου. Ο φίλο μου τον Γιάννη από την Ελευσίνα με να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιαννάκο μου, θα τα πούμε, λεβέντι μου, βεβαίως. Βεβαίως, επιβάλλεται. Και η Πινελόπη, θωσάμε και στην Πινελόπη που δεν ακολουθεί την Ιθάκη. Πάνω ωραίο και αυτό με την Ατάσα Θεοδωρίδου, έτσι. Και για τον φίλο μου τον Νίκο από την Έγινα Ανατολικά Νικολάκη ή Δυτικά. Εκινιώτη,
1: μπήκανε τα αστεριά στη.
0: Ακούλε, έχουμε πανσέλινο, ούτε καν.

Να τα ακούσουμε, Λεβεντάκο μου, και με τον Μακρόπουλο. Αν και ακούσαμε, είχε μια επιλογή φανταστική ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολωνάκι, ο γείτονας του Κούλη. Εσύ, Φωτάκο μου, σήμερα ζωγράφησες, έτσι. Μακρόπουλο το τραγουδάκι, θα το όλα τα τραγούδια. Όλα. Δεν το συζητάμε. Καλό βράδυ, στεναχωρημένη Βασούλα μου, αλλά τι να κάνουμε. Εγώ να δεις, εγώ που ήμουν με ένα τηλέφωνο και κοιτούσα. Γι' αυτό πολλές φορές λέω τώρα με το μπάσκετ, σπάει καρδιές, ρε παιδάκι.

να, αφού έχεις βάλει ένα ποτάκι ακόμα και θα μας ακούσει, θα ακούσει το ραγουδάκι. Λοιπόν, στην φίλη μου την Βασούλα εδώ πέρα που τα λέμε και κάνουμε και πλάκα, μπορεί να είναι έτσι πως θα λες εσύ Βάσου. Και για το σεφ να γίνει, εγώ τουλάχιστον με το ευρωπαϊκό είχα πάει. Α, που έπαθα και ζημιά. Που έπαθα και ζημιά, όχι ότι με γαργαλίσανε, ούτε καν θα γελούσα. Πήγα να γελάσω με τον γαργαλιτό, αλλά δεν. Μπορεί, αλλά πρέπει να υπάρχει για όλα τα πράγματα. Τώρα, αν είναι η αισιοδοξία σου, η αισιοδοξία σου, μόνο για αυτό το πράγμα, τότε τι να πω. Εάν ζεις και ανασένεις γι' αυτό, εντάξει, τι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, Χριστίνα μου, πάμε να ακούσουμε το ραγουδάκι το 821 για την Χριστίνα. Κι ας μη μου έχουν απαντήσει σε ένα μηνυματάκι που μου πάνε για την νεολαία, για την πιτσιρίκα. Τα πούμε όλα εδώ. Το αν είσαι ένα αστέρι με τον Βέρτη για την Χριστίνα μας το 821. Έχει πάει ένα μηνυματάκι έτσι. Δεν είναι απλά ένα μήνυμα, παιδιά. Είναι πράγματα της καθημερινότητας, πράγματα της ζωής μας. Πρέπει εμείς και εμείς πολλές φορές να τα τηρούμε. Γιατί χάλασε ο κόσμος, το ξέρουμε γιατί χάλασε ο κόσμος. Γιατί ζηλεύουμε και μισούμε περισσότερο από ό,τι θαυμάζουμε και αγαπάμε. Όντως, δεν το δείχνουμε και δεν υπάρχει. Να έχουμε λίγο ζήλια, να έχουμε λίγο εγωισμό, ναι, να μην ξεπερνάμε τα όρια. Όταν ξεπερνάς τα όρια, τώρα στις μέρες μας όπου έχουν γίνει τα πράγματα, σε πολλά πράγματα, ζηλεύουμε και μισούμε. Περισσότερο από ό,τι θα πούμε ότι σ' αγαπάω, να το λες. Να το λες, να το γράφεις, να βάζεις και το μου στο τέλος, με πολλά ου. Βγαίνει, είπαμε, θα ζηλέψουμε, είναι ωραίο. Αλλά παν μέτρον άριστο, να μην κάνουμε υπερβολή πάνω σε αυτό, υπερβάλλουμε. Υπερβάλλουμε και μετά τη ζήλια τι έρχεται το μίσος. Δεν το σώζουμε. Αλήθεια. Δεν το σώζουμε.

Άστο τώρα, φίλε μου. Λοιπόν, εσύ, Έφη μου, τι έχεις ανοίξει? Λοιπόν, θα πω καλημέρα στα Πατήσια. Είναι η Δήμητρα με τον Γιώργο. Καλημέρα στα παιδιά στα Πατήσια. Δήμητρα με τον Γιώργο. Έχουμε χρόνο, θα τα ακούσουμε και αυτό με τη Γερακίνα, βεβαίως.

0: ακούσουμε, γιατί έχουμε, θα το προσπαθήσουμε, Γεωργία μου, το τραγουδάκι. Θα το προσπαθήσουμε για τα μέγαρα μεριά, εννοώ ότι είναι η Γεωργία. Λοιπόν, να τα πιάσουμε τώρα όλα, παιδιά. Και τέτοια ώρα, αγάπα τον συνάνθρωπο σου, λέει, με τα ελαττωματά του, τα κουσούρια σου, λέμε έτσι. Αγάπα τον πλησίον σου με τα ελαττωματά του. Μα το λέει και ο παπάς όταν βγαίνει από το ιερό, έτσι πριν κοινωνήσουν. Νομίζω είναι που βγαίνει με τη θεία κοινωνία, μυστήριο είναι, δεν τα ισοπεδώνουμε. Όλγα μου, γιατί το λες αυτό? Καταρχήν, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν προσπαθούμε. Εδώ το έχουμε περάσει και σε μικρά παιδιά. Κοίτα ένα μικρό παιδί, κοίτα να δεις τα παιδάκια. Θα πάρει το ένα παιδί iPhone. Δεν θα ζηλέψει το άλλο. Αλλάξαν οι εποχές. Τράβα μόνο να ρωτήσεις. Εάν δεν βγάζεις το μεροκάματο, θα το πεις στο γονιό. Θα το απαιτήσει να του το πάρουμε. Ξέρεις, σήμερα δεν χαλάνε χατήρι. Δεν χαλάμε χατήρι, μάλλον. Και εγώ βάλω τον εαυτό μου μέσα. Δεν χαλάμε χατήρι. Μεγαλώνοντας, το είχαμε κι εμείς, το περάσαμε κι εμείς. Από το παπάκι που θέλαμε μηχανάκι, μετά θέλαμε την πιο μεγάλη μηχανή. Θέλαμε την Cross. Δεν απαιτήσεις. Γιατί το λες αυτό? Έλα τώρα, καταφύγουμε στα φάρμακα τώρα. Να καταφύγουμε στα φάρμακα, να κοίναμε την κόκκινη γραμμούλα που έχει. Φταίμε κι εμείς σε πολλά πράγματα. Σε πάρα πάρα πολλά πράγματα. Καλημέρα στην Όλγα μας. Το 136. Έτσι είναι, κορίτσι μου. Κάνε με να διαφωνήσω λίγο. Είπαμε, σε μια δημοκρατική χώρα, σε μια δημοκρατία πρέπει να υπάρχουν και διαφωνίες. Σε όλα δεν λέμε ναι. Δεν ψηφίζουμε νομοσχέδια. Σε μια δημοκρατική χώρα θα υπάρχει και η αμφιβολία, η αμφισβήτηση, και θα πει και κάποιος όχι.
1: Μια ζωή θα είμαστε μαζί, γιατί εγώ και εσύ έχουμε ορκιστεί στην αγάπη αυτή. Και αυτό με τίποτα.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός.

φίλη μας εκεί από το Εγάλαιο. Δεν ξέρω τώρα αν πήρε και άνοιξε κανένα ημερολόγιο, τίποτα από εκεί να απογράφουν στη χάτια τώρα το κορίτσι που μου είπε για την ντουλάπα τώρα, έτσι λίγο. Αλλά το μυαλό πάντα πρέπει να είναι τοποθετημένα σωστά. Ξεχωρίσουμε το μυαλό με τα ρούχα. Δεν ήταν σωστή η παρομοίωση. Στο λέω. Καλημέρα και πάλι στον Τάκη μας, το φίλο τον Καλλιό από τον Άλυμο. Τάκη μου, θα το κοιτάξω, δεν το συζητάω. Όμορφες καλημέρες στέλνουμε στον Χολαργό, στην Κατερίνα μας. Την Κατερίνα από το Χολαργό. Αυτή την ψυχάρα να πω καλημέρες όμορφε. Λέτε να τα ακούσουμε, γιατί είναι ύμνος με το Σέλιο τον Κατσατζίδη. Τώρα το ποιος το πιο βολεί. Εγώ έκανα μια μικρή ανάλυση. Εξυπόλυτο σε μεγωμένη σαγιονάρα και μέσα στη λεωφόρο. Εγώ αγάπη δεν είμαι, η αγάπη των κολόνων. Δεν είμαι του όχι που λες. Εγώ δεν είμαι μεταξά. Ξέρω που το λέω και πότε το λέω. Δεν είμαι του όχι. Άδικα με κρίνεις. Αλλά δεν πειράζει.

0: Ωραίο και για τα πατήσια το τραγουδάκι. Όλα τα τραγούδια είναι καλά. Θα ακούσουμε όμως τραγουδάκι τώρα με τον Ζαφίρη, το Μελά στα γρήγορα. Παιδάκια μας κυνηγάει η ώρα. Τον φίλο μας τον καλό, τον Βασίλη από τον Ταύρο που είχε τέρμα το ραδιοφωνό του. Εάν θα ανέβω σε μια ταράτσα, πιστεύω, Βασίλη μου, θα τα ακούω, έτσι, ειλικρινά στο λέω. Καλημέρα στο Βασίλη μας από τον Ταύρο, την περιοχή του Ταύρου. Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ και όνειρα γλυκά. Ελάτε να τα ακούσουμε. Λοιπόν, για το παιδί που πίνει τη δεύτερη μπυρίτσα εκεί στην Καλυθέα. Κώστα το λένε, Κώστα, είναι τσαφωμένη, Κωστή μου. Παγωμένη, έτσι, τσαφωμένη ίσον παγωμένη.
1: Είπα στον εαυτό μου.
0: Να μιλήσουμε για την καθαρεύουσα τώρα. Το πας ένα παιδί πριν του είχε στείλει μηνυματάκι. Τη μιλά στην καθαρεύουσα. Το ξωτάκι! Αμά! Πάει!

αν τώρα θα αλλάξουμε για ταυτότητες, βγαίνουν καινούργιες ταυτότητες, παίρνουμε τον καινούργιο προσωπικό αριθμό, αλλάξουμε πραγματάκια. Βασίλη μου, να ακούσουμε το τραγούδι γρήγορα, γρήγορα. Δεν υπάρχει χρόνος, έχουμε μόνο 19 λεπτά και δεν τα προλαβαίνω όλα τα τραγούδια. Τάκη μου, θα το κοιτάξω και το δικό σου τραγούδι στον άλλη μου, Λεβέντη μου, έτσι. Να πούμε καλή βάρδια στα παιδιά, στη Μάνδρα, στην Ημαγούλα, όλη την περιοχή. Στεφανάκο μου, να σε καλά, Λεβέντη μου. Στέφανος και εσύ σαν το μακελάρι μας εδώ. Καλή σας βάρδια, να μου είστε πάντα καλά.

Για να δούμε, ο μαχόμενος ταξιτζής. Ο μαχόμενος ταξιτζής, για να δω, είναι ο φίλος μου ο Γιώργος. Για να το δω το μηνυματάκι, να το δω. Είναι το 565, δεν το γνωρίζω. Γράψε μου ονοματάκι, ο μαχόμενος ταξιτζής που λέει.

Μαλώνε στα γρήγορα, γρήγορα. Θα τα ακούσουμε τα τραγουδάκια όλα στην καινούργια μας φίλη εδώ, την φίλη μας την Ζέτα, το 807 2807. Καινούργια του συμπαρέτησα μας. Εγώ σε ευχαριστώ για το τηλέφωνο, για τη συμμετοχή σου. Ζέτα μου, δεν είναι να ντρεπόμαστε. Από όπου και να είσαι. Εγάλαιο, από το Εγάλαιο η φίλη μας η Ζέτα. Να ντρέπεσαι, γιατί να ντρεπόμαστε. Πάρεις τηλέφωνο, με όνομα Θεού. Δεν μιλάς με τον Τραμπ, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο μιλάς. Αλήθεια. Άκου ντροπή και εδώ. Έλεος. Λοιπόν, στη μεγάλη παρέα του Μάχη είμαστε μαχόμενοι όλοι εδώ, Ζέτα μου. Καλημέρα, καλημέρα στη μεγάλη παρέα του Μάχη. Η συνήθεια έχει γίνει όντως λατρεία. Το επόμενο τραγουδάκι για όσους ξέρουν, για όσους μπορούν να καταλάβουν και να νιώσουν.

ερχόμενο τραγούδι θέλω νόημα. Και θα απαντήσω στους ταξιτζίδες. Είναι δύο τώρα. Ξέχωρα από το φίλο το Θανάση. Ελάτε να επαναστατήσουμε, να αλλάξουμε.

0: λοιπόν, χρόνια τους πολλά, Ματούλα μου. Χρόνια τους πολλά, δεν τα προλαβαίνω. Θα τα πούμε και αύριο, λέει η φίλη μας η Ματούλα. Σήμερα Πέμπτη, λέει. Χρόνια πολλά, Βαρθολομαίου, Βαρνάδα, Λουκά, Ιατρού. Λοιπόν, φίλε μου Γιώργο, δεν πήρα κάτι καλό με το ταξί. Αφορώ, ήρθε ένα μηνυματάκι. Τα μηνυματάκια σας ήρθαν μαζί με τον κύριο Βαγγέλη και λέω: τώρα θα έχουμε να κάνουμε ένα μήνυ συμβούλιο. Ταξιτζίδες τώρα τα παιδιά. Πιστεύω να μου είχατε πάει για κανένα πατσαβάκι τίποτα, έτσι. Και εκτεθούμε. Να είχατε πάει για κανένα πατσά. Γιατί ήρθανε και τα δύο τα μηνυματάκια μαζί. Λοιπόν, Ηλίας Κλωναβίλης στο επόμενο. Παιδάκια, κυνηγάει ο χρόνος, έτσι. Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
1: Στα προβλήματα μας λιώνουν.
0: Λοιπόν, φίλε, λέει, ποτέ έχω χρόνο, λέει, και σακό μου φτιάχνει πάντα τη διάθεση. Λεβεντάκο μου, σε ευχαριστώ. Το 565 ο φίλος μας ο Θανάσης με το ταξί. Είμαστε εδώ. Πολλές φορές οι ειδήσεις είναι αυτές που χαλάνε τη διάθεση. Η καθημερινότητα της ζωής μας, έτσι. Οι ειδήσεις που ακούμε, τι γίνεται στην καθημερινότητα. Παρέχουμε όμως αυτό εδώ στο μάχη μετά τις 11 η ώρα. Με τη μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Είναι το καλύτερο φάρμακο.
1: Τα προβλήματα μας λιώνουν.
0: Το χάλασες το ταξί, σπίτι είσαι. Αμ, γι' αυτό δεν γράφεις μηνύματα. Αμ, είσαι σπίτι σήμερα, γι' αυτό δεν γράφεις μηνύματα για πολλά. Ολαλά.
1: Χάλασες τα προβλήματα.
0: Το χάλασες το ταξί, πάει.

Ωραίο τραγουδάκι. Βασίλη μου, θα κάνω μια παρατήρηση στο φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο. Θα κάνω μια παρατήρηση, όντως έτσι. Δεν μ' αρέσουν οι συγκινήσεις έτσι. Τον ακούω ανθρώπους έτσι λίγο κάπως. Μπορεί ένα τραγούδι να μας γυρίζει πίσω, να μας θυμίζει κάτι. Εγώ και τους δύο τους γονείς. Να μας γυρίζει πίσω, μπορεί να είναι οι γονείς, μπορεί να είναι παιδιά, μπορεί να είναι οι αγάπες, οι παλιές, οι καινούργιες. Τώρα το να συγκινούς. Να φέρνω συγκίνηση δεν το δέχομαι. Δεν θέλω να ακούω στο τηλέφωνο ανθρώπους να με παίρνουν έστω και αυτό το δάκρυ. Δεν ξέρω, συγκινούμαι κι εγώ. Και δεν είναι καλό τώρα. Έχω γίνει και αλλεργικός, έχω κολλήσει κάτι πραγματάκι, έχω πάρει κάτι κουσούρια και δεν θέλω. Γιατί συγκινούμαι κι εγώ, αλήθεια. Λοιπόν, ελπίζω να περάσαμε καλά. Ελπίζω να περάσατε καλά. Να είστε πάντα συντονισμένοι εδώ, γιατί εμείς έτσι αγαπάμε. Πάντα δυνατά. Με τα ψέματα κερδίζουμε παραστάσεις, αλλά με τις αλήθειες κερδίζουμε πάντα ανθρώπους. Αυτό να το έχετε πάντα κατά νου. Πάντα με το ψέμα θα κερδίζει μια παράσταση. Έχουν πάει πολλοί που είναι ψευδομάρτυρες, πάνε στα δικαστήρια. Ναι, είπα ένα ψεματάκι, λέει μικρό αθώο, να σώσω ένα φίλο. Να σώσω μια ψυχή. Δεν είναι έτσι. Εκεί χαλάει και η δικαιοσύνη. Με τα ψέματα κερδίζουμε παράσταση, παραστάσεις. Με τις αλήθειες όμως ανθρώπους. Καλό βράδυ σε όλους, σε όλες. Πάντα εδώ στο Μάχη, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Γιατί είπαμε, σας έχουμε στα καλύτερα με τα καλύτερα. More than tax, εποχή φορολογικών δηλώσεων. More than tax, ναι, μπορείτε να το βρείτε. Καλυψούς 110 στην Ικαλυθέα με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες, γιατί είναι το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο με τη χρυσή πλακέτα και τα συναφή. Επίσης, μαζί μας και μαζί σας ήταν η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκη. Γιατί δεν είναι απλά μια πιτσαρία. Πολλά περισσότερα. Στο κέντρο του Μενιδίου θα βρείτε την πιτσαρία του Ζεάκη και με delivery Εθνικής Αντιστάσεως 63. Φιλιά πολλά!

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όλους εσάς που ακούτε καθημερινά τους ραδιομακελάριδες και τη στεντόρια φωνή της αλήθειας. Οι εκπομπές μας μεταδίδονται και τη νύχτα αργά προς το ξημέρωμα, εκεί που βγαίνουν οι βρικόλακες, τα φαντάσματα, τα ghost, αλλά έχουν κόστη τα ghost. Εγώ θα σας πω μια κουβέντα. Και ξέρετε, επειδή το μυαλό μου μερικές φορές είναι πάνω από το κεφάλι μου, κάποιοι το μυαλό τους είναι κάτω από το κεφάλι τους και κάποιοι το μυαλό τους είναι στο κάτω κεφάλι τους. Εμένα το μυαλό μου είναι πάνω από το κεφάλι μου μερικές φορές. Και ξέρετε, πολλές φορές, ότι έχω αναστατώσει το σύμπαν. Τι έχουμε τώρα, 10 Ιουνίου. Θα κάτσω εδώ όλο το καλοκαίρι και θα σας κάνω να περάσετε μαύρο καλοκαίρι. Και ειδικά αυτοί που θα κάνουν διακοπές στο μαξί μου. Καλό σας απόγευμα στην Ρόδο του Αττικού. Καλό σας απόγευμα. Και σας υπόσχομαι το πιο μαύρο καλοκαίρι της ζωής σας.

όλη την αλήθεια. Ποιοι φοβούνται την αλήθεια? Ποιοι? Ε? Ποιοι? Αυτοί που έχουν τα λεφτά τους έξω? Αυτοί που έχουν τα λεφτά τους στη Μέση Ανατολή? Αυτοί που κυριολεκτικά τα έκαναν πάνω τους όταν έπεσαν οι πρώτες βόμβες στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ, στο Ομάρ, από εκεί που φέρανε την κόρη του Πρωθυπουργού, την κυρία Σοφία Μητσοτάκη, με ειδική πτήση, και παραχάραξε το εισιτήριο για να μας κοροϊδέψει ότι ήρθε με την πτήση του κυρίου Βασιλάκη. Αυτό ως το δώρο της εκπομπής στα γενέθλια της κόρης του κυρίου Μητσοτάκη. Και μη μου πείτε ότι τα βάζω με την οικογένεια. Με καμία οικογένεια δεν τα βάζω. Η κυρία Σοφία Μητσοτάκη είναι συντελεστής επιχειρηματικότητας και δεξί χέρι του Πρωθυπουργού σε πολιτικές και οικονομικές και επενδυτικές αποφάσεις, όχι για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον της πάρτης τους, της πάρτης τους. Και επειδή είναι για το μέλλον της πάρτης τους, καμία σχέση με την οικογένεια. Έχει πολιτικές και επιχειρηματικές διασυνδέσεις με την εξουσία και είπε ψέματα. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Το δώρο λοιπόν προς την κόρη του Πρωθυπουργού που είχε γενέθλια είναι να μας πει και είναι το εισιτήριο. Ουσιαστικά δεν ήταν εισιτήριο, ήταν μια κάρτα επιβίβασης, την οποία όλο το Twitter, όλο το Instagram και όλα τα social media την έβγαλα ψεύτρα. Κύριε Μητσοτάκη, η κόρη σας κατά τα social media που θέλετε να τα κλείσετε ψεύδετε. Δεύτερον, αμε παρακάτω, αφήστε τώρα τις εξυπνάδες. Ο ένας έχει τα λεφτά του, δεν με νοιάζει ποιος έχει τα λεφτά του έξω. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι να βγάλουν τα μάτια τους. Εμένα με ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει τη χώρα. Ποιος έχει τα λεφτά του έξω και ποιος έχει άδειους λογαριασμούς. Αλλά δεν είναι η ώρα για αυτά. Τώρα είναι η ώρα για τα άλλα. Όπως έχουμε προαναγγείλει στο μακελιό.gr, να ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη που είναι πρωθυπουργός Ελλάδος. Εγώ κάνω κέφι να ρωτάω τον πρωθυπουργό. Δεν κάνω κέφι να ρωτάω τους υποδέστερους, τους χαμάλιδες και τους υπαλλήλους του. Δεν μου λες κύριε Μητσοτάκη, επειδή βλέπω ότι στην Επιτροπή Θεσμών και σας είχα πει, σας είχα πει κάτι, ότι ένα από τα θέματα που μπορεί να μην απασχολούν παρά μόνο έναν μικρό υποσύνολο της κοινωνίας, και μιλάω για το θέμα των υποκλοπών, που θα ρίξει την κυβέρνηση, είναι το θέμα του Εβραίου πρώην πράκτορα της Μοσάντ και του IDF, του κυρίου Ντίλιαν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις τελευταίες ώρες επιχειρείται ένα νέο πραξικόπημα στη Βουλή. Δηλαδή, να μπλοκάρουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τη δυνατότητα να καλέσουν τον κύριο Ντίλιαν για να πει δημόσια τι ξέρει για την εμπλοκή της ΕΥΠ και του Μαξίμου στην παρακολούθηση. Αλλά όχι μόνο στην παρακολούθηση πολιτικών, δημοσιογράφων, είναι και το δικό μου το όνομα. Καλά, εμένα με είχανε πάει και εμπλοκή. Και εμπλοκή με είχαν πάει. Δηλαδή με τραβάγανε τα σκυλιά της ΕΥΠ από εκεί. Τα σκυλιά της ΕΥΠ από εδώ. Με είχαν και στο Predator και με είχαν κάνει κόσκινο. Και ξέρετε τι έκανα? Επειδή δεν είχα πάρει πρέφα, κάθε φορά που πήγαινα στην τουαλέτα τους κατέβαζα το βρακί μου. Αν ήταν ευχαριστημένοι, γιατί αυτοί στο δεν είναι κυριολεξία. Το Predator σε έβλεπε παντού. Ήταν μία κινητή κάμερα στο κινητό στο τηλέφωνο. Εγώ λοιπόν κάθε φορά, γιατί ήξερα ότι με παρακολουθούν, μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο πρόεδρο του δικαστηρίου και τους μάρτυρες για το τι έλεγαν εκεί. Ένας από τους πρώην στενούς μου συνεργάτες που κατέθεσε στο δικαστήριο με τα 125 χρόνια του Ντίλιαν, ακούστε, ξυπνάκι, δεν σε έχει ενδιαφέρον.
Ρώτησε τον μάρτυρα και είπε ο μάρτυρας: «Μα κύριε πρόεδρε, εγώ τον είχα δει στο γραφείο του, είχε 5 κινητά τηλέφωνα. Και όταν τον ρώτησα γιατί είχε 5 κινητά τηλέφωνα, μου απάντησε ο κύριος Χίος, γιατί τα παρακολουθούν και τα 5. Και είχα κι άλλα 2 στην τσέπη». Δηλαδή είναι δυνατό να γυρνάει ένας άνθρωπος με 7 κινητά τηλέφωνα? Μόνο έναν ξέρω, καναλάρχη. Μόνο έναν ξέρω, καναλάρχη, που είχε 19 κινητά τηλέφωνα πάνω στην τσέπη του. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι αλλού. Κύριε Ντίλιαν, ερώτημα και σε εσάς και σε έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Ακούγεστε σε ηχητικό ντοκουμέντο? Και το ερώτημα το θέτω και στον κύριο Ζαχαρία και σε τον δικηγόρο που ασχολείται με την υπόθεση των υποκλοπών. Ακούγεστε σε κάποιο ηχητικό πριν από τη δίκη που καταδικαστήκατε σε 125 χρόνια κάθριξης και τα οποία έγιναν 4-5 χρόνια, 8-10, όσα έγιναν, να συνομιλείτε με στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού εντός εσωτερικού χώρου και να σας λέει ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού: «Μην ασχολείσαι, μην παρουσιαστείς στο δικαστήριο, τα έχω όλα εγώ κανονισμένα». Σας ξαναρωτάω, κύριε Ντίλιαν, ακούγεστε σε συνομιλίες? Σεις ξέρετε, σεις μιλήσατε. Με ποιους μιλήσατε, αναλογιστείτε. Ακούγεστε να λέτε πώς θα σωθώ από το δικαστήριο και να σας αναφέρει στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού: «Μην ανησυχείς, κουμπάρε, τα έχω όλα κανονισμένα, είναι πιασμένο το δικαστήριο. Δεν πρόκειται να σου κάνουν τίποτα. Μην πας, μην καθίσεις στο εδόλιο του κατηγορούμενου». Και ρωτάω δημόσια τον κύριο Κεσέ, που ασχολείται και ασχολείται σοβαρά με την υπόθεση, γιατί είναι σοβαρός ποινικολόγος: «Κύριε Κεσέ, υπάρχει αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο? 2-10-7-18.000 6-9-43-63-54-51. Τι ακούγεται να λέει σε φραγκοχιώτικα αγγλικά? Γιατί αυτός που μιλάει αγγλικά, ο Έλλην, ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, μιλάει βλάχικα αγγλικά, φραγκοχιώτικα, όπως τα μιλάω κι εγώ. Are you talking to me? No». Λοιπόν, μιλάει με τον Τίλια και του λέει: «Μην πας στο δικαστήριο». Δεν πήγε ο Τίλια στο δικαστήριο. Δεν κάθισε στο εδόλιο. Πώς είναι δυνατόν εγώ να ξέρω αυτές τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες και να μην τις ξέρει, κυρίες και κύριοι, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός? Ακούγεται, ξαναλέω, στενός συνεργάτης του κύριου Μητσοτάκη να του λέει του Τίλιαν: «Μην πας στο εδόλιο, μην πας, τα έχω εγώ κανονισμένα όλα, θα αθωθείς». Και να του λέει ο Τίλιαν: «Εντάξει, αφού το λες εσύ, δεν πάω». Και δεν πήγε. Ήταν πιασμένο το δικαστήριο? Όχι. Ήταν πιασμένος ο εισαγγελέας? Όχι. Άρα τα λεφτά που πήγαν να προσφέρουν, οι άλλες χάρες που πήγαν να προσφέρουν, δεν έπιασαν τόπο. Πάμε παρακάτω. Αυτά δεν τα ξέρω, κυρίες και κύριοι, μόνον εγώ. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Σας είπα, θα περάσετε μαύρο καλοκαίρι. Θα σας έρχεται το ένα σφοντήλι μετά το άλλο. Μέχρι να λυγίστε και να ξεκουμπιστείτε και να φύγετε από τη χώρα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Και θα πω και κάτι ακόμα στον κύριο Κεσέ, που είναι σοβαρός ποινικολόγος και ψάχνει την υπόθεση και γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες. Κύριε Κεσέ, την υπόθεση αυτή που λέω την ξέρουν 2 άτομα. 2! Ο Ντίλιαν 3 και ο συνομιλητής του 4 και ο Πρωθυπουργός 5. Άρα είναι κοινό μυστικό. Ποιος πολιτικός αρχηγός γνωρίζει τα πάντα? Ποιος πολιτικός αρχηγός
μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Ποιος πολιτικός αρχηγός ξέρει όλη την αλήθεια. Να βγει και να τα πει. Πάντως δεν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό σας το λέω γιατί ο Ανδρουλάκης είναι ένας βλάκας, πολιτικός βλάκας και μισός. Όταν βλέπεις την πλάτη του Τσίπρα δεν μπορεί παρά να είσαι πολιτικός αποτυχημένος. Ξόφλας. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ξόφλας. Είσαι ονείος ιτημένος. Παράτατα και φύγε. Φύγε Κιδοβοσκέ, φύγε. Ξαναρωτάω. Υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο. Θα το κάνω σλόγγαν αυτό. Θα το παίζω κάθε μέρα εδώ. Στο οποίο ακούγεται στενός συνεργάτης. Μην πω άλλες λεπτομέρειες γιατί όλα θα αποκαλυφθούν. Στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού να λέει στον πρώην πράκτορα της Μοσάντ που τον πιάσανε κορόιδο. Μην μπω στο ακροατήριο. Είναι όλα κανονισμένα. Και δεν πήγε στο εδόλιο. Και φάγε 125 χρόνια. Ορίστε κύριε Ντίλιαν. Βγείτε και τοποθετηθείτε δημόσια. Και αφήστε τις δηλώσεις στα κανάλια των Ταβαντζίδων. Είναι παλιό το έργο, δεν περνάει πια. Θα λέτε κάθε φορά αυτό που σας συμφέρει. Όχι. Θα πείτε αυτά που θέλουμε εμείς. Πείτε. Ξομολογηθείτε. Και άμα δεν μπορείτε σε εμάς, να πάτε σε έναν παπά της γειτονιάς σας. Μόνο ένας πολιτικός αρχηγός μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Και αυτός δεν είναι ο Κιδοβοσκός. Σε καμιά περίπτωση. Γιατί είναι ξόφλας. Είναι αιωνίος ξόφλας. Ιτοπαθής και ιτημένος. Και θα πάρει 7% στις εκλογές. 7% θα πάρει στις εκλογές. Θα σας λυσάξω. Θα σας λυσάξω. Σας το λέω. Γιατί έχω τα πάντα. Θα κάνετε να βγείτε από το σπίτι σας 3 μήνες. Ειδικά αυτοί που αλλάζουν και μετακομίζουν σπίτια. Αυτοί που μένανε κοντά σε κάτι πρεσβείες. Αυτοί που έχουν 15 που τους φιλάνε. Αυτοί οι οποίοι κάνουν επεισόδια. Θα σας κάνω, όχι να μην βγείτε από το σπίτι σας, θα σας κάνω να μην βγαίνετε ούτε σε δημόσιες λεωφόρους. Τόσος είναι ο τρόμος σας. Και ξέρετε καλά τι σας λέω. Quiz! Να το κόψτε. Να το κόψτε αυτό που λέω. Quiz! Quiz! Ποιος πολιτικός αρχηγός θα ρίξει την κυβέρνηση. Το πρώτο. Και το δεύτερο. Ξέρει αυτός. Δεν είναι χαζός. Και κοινοβουλευτικός είναι και καλά μιλάει και τα ξέρει όλα. Να πάει να τον βρείτε κύριε Κεσέ. Να σας πει όλη την αλήθεια. Εδώ και τώρα. Να πέσει το καλοκαίρι η κυβέρνηση. Όχι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Τελείωσε η περίοδος χάριτος. Και για τους Εβραίους και για τους Ιουδαίους και για τους Παλαιστίνιους

Οι κυρίες και κύριοι που πριν από 21 χρόνια ξεκληρίσανε σε συμβόλαιο θανάτου μια ολόκληρη οικογένεια Ελληνοαιγυπτιωτών και Ελληνοεβραίων, μπαίνοντας νύχτα από τη θάλασσα με φουσκωτό 3 άτομα στο σπίτι της γνωστής οικογένειας. Τον μου λέει ο κύριος Δελικοστόπουλος, έλα ο Βελόπουλος είναι. Και δεν ξέρω να πάτε να τον ρωτήσετε. Δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος επικοινωνεί δημόσια, μιλάει στα τηλέφωνα, δεν κρύβεται. Να πάτε να τον ρωτήσετε, να μην ρωτάτε εμένα. Όχι τέτοια ερωτήματα σε μένα. Δεν πέφτω εγώ σε παγίδες. Να πάει ο κύριος και εσές να τον ρωτήσει. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να τελειώσουμε με το παραμύθι των υποκλοπών. Από την ώρα που ο κύριος Πρόεδρος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προσπαθεί σαν το διάολο το λιβάνι να μην αφήσει, να απαγορεύσει την είσοδο στη Βουλή του Ταλ Ντιλίον, τότε κυρίες και κύριοι τα πράγματα αλλάζουν. Εδώ χρειάζεται δημοσιογραφικός ανταρτοπόλεμος. Και να είστε σίγουροι, λόγω καταγωγής, ότι αυτό τον πόλεμο τον ξέρω καλά. Τον ξέρω πολύ καλά. Γιατί για να κάνεις ανταρτοπόλεμο, πρέπει να έχεις γεννηθεί στα βουνά. Και εγώ δεν γεννήθηκα στον κάμπο. Οι δύο εξελίξεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι ότι στο λόγο Αιγίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διπλή ανθρωποκτονία μιας μάνας 54 ετών και ενός γιου 26 σε έναν Ιταλό μαφιόζο 65 ετών, ο οποίος κυρίες και κύριοι μάλλον φέρεται κατά την ποινική δίωξη να είναι αυτός ο οποίος ξεπάστρεψε μια ολόκληρη οικογένεια, κατακρεούργησε το γιο και μαχαίρωσε τη μάνα. Και υπάρχει και μια άλλη σοβαρότατη εξέλιξη, η οποία μας θυμίζει τις παλιές σκληρές εποχές των μαγκουροφόρων. Ένας άνθρωπος, πρόεδρος κοινότητας στην Κρήτη, μιλάμε για κρητική μαφία, ενώ κυρίες και κύριοι είχε θεωρηθεί, και μιλάω για τον Μακαρίτη, τον αδικοχαμένο, δολοφονημένο 49χρονο Αλέξανδρο Δασκαλάκη, ο οποίος ήταν κτηνοτρόφος και υπέστη θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι με γκλίτσα στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ παρουσίαζαν την υπόθεσή του ως τροχαίο δυστύχημα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει κριτική καμόρα και να μην παρεξηγούνται οι κριτικοί. Δεν μιλάμε για αυτούς καθ' ολοκληρία. Σεις όμως στην Κρήτη που αλλάζετε συνέχεια το χρωματισμό του χάρτη. Καλά, εκεί τι θεό λατρεύεται. Μία τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μία τον Τσίπρα. Μία τον Μητσοτάκη. Μία τον Ανδρουλάκη. Επιλέξτε επιτέλους. Τι ακριβώς κάνετε εκεί. Οι πιο παλάντζες ψηφοφόροι της Ελλάδος είναι κριτικοί. Καμία εμπιστοσύνη στην βούλησή σας. Καλά να πάθετε. Εκεί η μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί η μαφία των κουμπουροφόρων. Εκεί η μαφία της γκλίτσας. Εκεί η μαφία του ξύλου. Εκεί η μαφία των ναρκωτικών. Εκεί η μαφία του μυλοποτάμου. Επιτέλους, τι γίνεται εκεί πέρα. Εσείς οι ίδιοι οι κάτοικοι της Κρήτης πρέπει να πάτε στους πολιτικούς σας που ψηφίζετε και επιτέλους να τους πείτε πώς πρέπει να καθαρίσουν το νησί. Αλλά δυστυχώς το νησί δεν καθαρίζει. Γιατί οι εξαρτήσεις και τα κομματικά ωφέλη για πάρα πολλούς από τον κριτικό πληθυσμό είναι πολύ μεγάλα. Όπου υπάρχουν ωφέλη, υπάρχει η μαφία. Στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι, δίνουν ακόμα τεράστια μάχη με ορκισμένους εισαγγελείς. Όχι σαν τον κύριο Τζαβέλα, ούτε σαν τον κύριο Τογιάκο, ούτε σαν την κυρία Αδηλίνη, που έλεγε στους συγγενείς να πάνε να προσευχηθούν στο Θεό. Μιλάμε για εισαγγελείς στιβαρούς. Για εισαγγελείς που τους φυλάνε μέρα νύχτα. 15

και 20 καραμπινιέρι. Μιλάμε για ανθρώπους που βάζουν το χέρι τους όχι στη φωτιά, στη λάβα του ηφαιστείου της μαφίας. Είστε πολύ λίγοι και οι τρεις. Και εσείς κύριε Τζαβέλα, πηγαίνετε μια βόλτα στην Ιταλία να διδαχτείτε τι σημαίνει να είσαι ανώτατος εισαγγελέας της χώρας και να πηγαίνει συνοδεία με 20 άτομα για να μην σε τεινάξουν στον αέρα. Είσαι πολύ λίγος. Πολύ λίγος. Και λοιπόν κυρίες και κύριοι, αυτός ο φουκαράς ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, τον οποίον σκότωσαν από ό,τι φαίνεται 3 άτομα, 59, 57 και 32. Ένας εξ αυτών, και αυτό είναι η είδηση της ημέρας, το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία του αδικοχαμένου φοιτητή στα Γιάννενα, του Γιακουμάκη. Τη θυμάστε την υπόθεση? Κι όμως, ένας από αυτούς που πρέπει να είναι ο 32χρονος σύλληφθης ήταν στη δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη. Αυτή που χαρακτηρίστηκε στα Γιάννενα αυτοκτονία. Θα πρέπει λοιπόν να ξανανοίξει ο φάκελος για να δούμε ποιοι σκότωσαν, αν σκότωσαν και πώς οδήγησαν. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, τον άτυχο φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Γιάννενα ή στην αυτοκτονία ή σε ανθρωποκτονία. Τον μπλάκωσαν τον πρόεδρο με τις γλίτσες και με τα μπαστούνια και τον σκότωσαν. Αυτή η ιστορία μου θυμίζει κυρίες και κύριοι μια παλιά υπόθεση με έναν άλλο πρόεδρο κοινότητας, τον οποίο τον είχαν πλακώσει πάλι με τις μαγκούρες κάποιοι γόνοι ισχυρής οικονομικής δυναστείας του τόπου, γιατί πήγαινε κόντρα στα συμφέροντά τους. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε? Την Ελλάδα της μαγκούρας? Την Ελλάδα των μαγκουροφόρων? Την Ελλάδα των δολοφόνων? Όχι. Θέλουμε την Ελλάδα της δικαιοσύνης. Αλλά για να υπάρχει δικαιοσύνη θα πρέπει κάποιοι δικαστές σαν αυτούς στον Αριοπάγο να έχουν, κυρίες και κύριοι, τις κοχώνες για να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε τόσο μεγάλες υποθέσεις. Και λυπάμαι πολύ που θα το πω, αλλά πλην ελαχίστων περιπτώσεων τούτοι εδώ δεν κάνουν ούτε για να αρμέγουν γελάδες στο χωριό μου. Τεραστίων διαστάσεων επίσης είναι το θέμα με τις πολεοδομίες. Είναι ο δεύτερος πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης και στενός συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκη, και θα πω το όνομα του διότι το έβγαλε ο Sky, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης. Έδωσε συνέντευξη στην αυαρχίδα του Γαλαζίου Ομίλου. Ο κύριος Λογοθέτης ήταν πρώην Γενικός Γραμματέας μεταναστευτικής πολιτικής. Σύμφωνα λοιπόν με το διαβαστικό της ασφάλειας, το οποίο ασχολείται με τις διεφθαρμένες πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα, ακούσατε χτες, βγάλαμε εδώ πέρα μια κυρία η οποία από το 2012 είχε επισημάνει τη μαφία που γινόταν στους δήμους και συγκεκριμένα σε ένα πολύ αμαρτωλό δήμο. Μιλάω για το Δήμο Κηφισιάς. Εκεί λοιπόν αυτή η κυρία χτες, η κυρία Κατερίνα Παρασκευοπούλου, σε μία οργισμένη συνέντευξη προσπάθησε να κάνει μία επένδυση 7 εκατομμυρίων ευρώ επί των ημερών του κουμπάρου του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Νίκου Χιωτάκη, ο οποίος απειλάγει από ό,τι γνωρίζω, διότι δεν δέχτηκα κανένα τηλέφωνο από χτες. Ούτε από τον κύριο Χιωτάκη, ούτε από τον κατονομαζόμενο στη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Παρασκευοπούλου, στενό συνεργάτη του κύριου Σαμαρά, τον κύριο Κανελόπουλο. Εγώ θα σας ψάχνω, εσείς να με ψάξετε. Ακούστηκε το όνομά σας. Δεν έχετε τίποτα να πείτε? Ο κύριος Χιωτάκης, ο πρώην δήμαρχος Κηφισιάς,
απειλάγει. Αρχιοθετήθηκε η υπόθεσή του με απαλλακτικό βούλευμα. Άρα, ο γέγονε γέγονε και δεν συμβαίνει τίποτα με τον ίδιο. Όμως υπάρχει ένα ηθικό θέμα με τον νυν ή πρώην στενό συνεργάτη του κ. Σαμαρά, τον κ. Κανελόπουλο. Τον κ. Αντώνη Σαμαρά, που θέλει να κατέβει στις εκλογές, που θέλει να φτιάξει κόμμα, ο οποίος έμενε 3 τετράγωνα από το άντρο της διαφθοράς και του εγκλήματος. Μα αποδείχτηκε τώρα. Η κυρία Παρασκευοπούλου, σε όσα είπε χτες, και θα την ανεβάσουμε τη συνέντευξή της, σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, είπε σημεία και τέρατα. Είπε ότι ο μοναχικός, ο οποίος παρέμεινε στο τέλος για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, ήταν ο Μακαρίτης, τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Ερυθρέας, της Νέας Ερυθρέας, ο οποίος βρέθηκε σκοτωμένος έξω από το μαγαζί της για την άδεια του οποίου την εκβίαζαν για να της πάρουν 250.000 ευρώ μέλη του Δήμου Κηφισιάς. Σκοτωμένος αφήνοντας ένα σημείο. Το έχω το σημείο. Αλλά δεν είναι πρέπον. Δεν είναι σωστό και είναι απάνθρωπο να το δώσω στο δημοσιότητα. Το έχω το σημείο. Τρεις λέξεις λέει. Τρεις κουβέντες. Τίποτα άλλο. Το ματωβαμένο σημείωμα του ανθρώπου, ο οποίος ζητούσε 250.000 ευρώ. Μέλος της διαφθοράς και της μαφίας πολεοδομίας. Τώρα προκύπτουν όμως νέα ζητήματα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας, δεν μιλάω για τον Μπακογιάννη, αυτός παραιτήθηκε. Ο Γενικός Γραμματέας μέχρι πριν από 48 ώρες του Υπουργείου Περιβάλλοντος εξεδιώχθη. Γιατί συγγενικά του πρόσωπα συμμετείχαν με τη διαφθορά στις πολεοδομίες και στη μαφία των Δήμων. Το νέο βλαστάρι της κυβέρνησης είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, του κύριου Βορύδη, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα του κύριου Πλεύρη. Ο οποίος σε δηλώσεις του στην Αυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας αντέκρουσε τους ισχυρισμούς που προβάλλονται στο διαβιβαστικό της ασφάλειας για το θέμα της διαφθοράς στις πολεοδομίες όλης της Ελλάδος, ότι, ακούστε λίγο, μία δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ, γιατί κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν είμαι με κανέναν από αυτούς συνάδελφους, εγώ είμαι μόνος μου, μοναχικός λύκος, περπατάω στα βουνά, συνάδελφος, τι συνάδελφος να είμαι αυτός. Μία κυρία λέει με αρχικά έψιλο γάμα, δημοσιογράφος, μετά από τι λέει στη δικογραφία της ασφάλειας, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η περίπτωση, γιατί εδώ φαίνεται να εμπλέκονται ενδιάμεση για να δωροδοκούν δικαστές. Έλληνες δημοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ, ποιος άλλος θα μπορούσε να πλευρίσει έναν εισαγγελέα και έναν πρόεδρο δικαστηρίου? Μόνο κάποιος που μπορούσε να είχε σχέση με δικαστικό ρεπορτάζ. Κάνουν και τέτοιες βρωμοδουλειές οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της Ένωσης Συντακτών. Κυρία Αντωνιάδου της Ένωσης Συντακτών, θα βγάλετε καμιά ανακοίνωση ή περιμένετε να σας την πει ο Μητσοτάκης? Ή ο Πάνος Όμπολος που γράφει τα βιβλία, αυτός που δημοσίευσε στο Έθνος και δεν τιμωρήθηκε, τιμωρήθηκαν άλλοι. Τιμωρήσατε το Χίο, όχι το Σόμπολο, που έβγαλε το 1980 κομμένο σε φέτες το σώμα της γυναίκας από το νεκροδομείο που είχε κατατεμαχίσει ο τότε δολοφόνος Φραντζής. Αυτός είναι ο κύριος Όμπολος. Αλλά πού να τολμήσετε να βγάλετε ανακοίνωση? Πρέπει να ρωτήσετε τον αρχηγό σας στην ΕΣΥΑ, τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Σκέρτσο ή τον κύριο Μαρινάκη. Πού να τολμήσετε? Έχετε τα κότσια? Εκεί σας στηρίζει η Νέα Δημοκρατία για να σας βγάζει εικονικές πρόεδρες. Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Ένωση Συντακτών,
Της πλάκας είστε όλοι σας. Της πλάκας. Σε αυτή λοιπόν τη φοβερή ιστορία της μαφίας, της πολεοδομίας, βγήκε χτες ο ΣΚΕΙ, ο πρώην Γενικός Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος... Ο κύριος αυτός, μπας περιπτώσει, δεν έχει σημασία το όνομά του, ο λογοθέτης. Στο διαβαστικό της ασφάλειας λέει επακριβώς ότι ο λογοθέτης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Μεταναστευτικής Πολιτικής, είχε ένα ακίνητο και υπήρχε ένα πρόβλημα με καταγγελίες για την νομιμοποίησή του. Φέρεται κατά το διαβιβαστικό, το οποίο έβγαλε χτες και ο Sky και το Μέγκα, να ζητούσε διαμεσολάβηση από έναν κύριο ο οποίος είναι επικεφαλής μη κυβερνητικής οργάνωσης, ΜΚΙΟ, και χρησιμοποίησε μία δημοσιογράφο του δικαστικού ρεπορτάζ, λαμβάνοντας ο ίδιος 20 χιλιάρικα για τη διευκόλυνση, για να βάλουν μέσα ένα κουτί με γλυκά, ένα τούβλο με λεφτά και να το δώσουν στο δικαστή της έδρας. Αυτά προβάλλονται από τη δικογραφία της ασφάλειας. Και βεβαίως βγήκε ο κύριος λογοθέτης και ξεκαθάρισε, για να είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τη ιδεοντολογία, όχι της ΕΣΥΑ, του εαυτού μας, του ραδιοφώνου που τιμάμε τα μικρόφωνα του, και είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με το θέμα. Το Μαξίμου όμως δεν έβγαλε ανακοίνωση, ούτε ο λαλίστατος κύριος Μαρινάκης, που έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα του, γιατί έχει πει πολλά ψέματα στον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, η υπόθεση της πολεοδομίας είναι ανεξάντλητη. Θα βγουν κι άλλα. Και εμπλεκόμενα μέσα γαλάζια στελέχη. Η μισή Νέα Δημοκρατία, αλλά καλά ρε εσείς. Από το 2012 βγάζαμε συνεχή πρωτοσέλιδα και στο site μας και στην εφημερίδα μας για την υπόθεση Παρασκευοπούλου και λέγαμε η γυναίκα κατήγγειλε ξεκάθαρα ότι σε αυτό τον πεντέρημο Δήμο Κηφισιάς η διαφθορά είναι τεράστια. Ο κύριος Σαμαράς που έμενε 3 τετράγωνα από το Δήμο Κηφισιάς και είχε δικό του δήμαρχο στο Δήμο, δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερες τίποτα ρε Αντώνη. Αλλά τι να ξέρεις ρε κακομύρη, ρε κατακαημένε, που θέλεις τα 75 σου να γίνεις και πολιτικός αρχηγός. Μαύρη μοίρα σου, μαύρη μοίρα σου και ο ερχόμος σου. Ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και μετά θα συνδεθούμε με την Πάτρα και τον συνάδελφο, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, για να ακούσουμε τον κύριο Αναστασόπουλο, είναι, και τον Γιώργο τον Αναστασόπουλο, έναν από τους πιο έμπειρους δημοσιογράφους της Πάτρας και της Αχαΐας, για να ακούσουμε τι συμβαίνει στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Έχουμε 8 νεκρούς εκεί. 8 νεκρούς. Και βεβαίως να μας μεταφέρει και λεπτομέρειες για το θέμα της ανθρωποκτονίας στο Λόγκο Αιγαίου.

0: Για να καλησπέρισουμε κυρίες και κύριοι τον συνάδελφο, τον κύριο Γιώργο Αναστασόπουλο. Γιώργο, τουλάχιστον εσένα μπορώ να σε αποκαλώ συνάδελφο.
1: Γεια. Στέφανε, να είσαι καλά. Καλησπέρα.
0: Πώς πάει, αδερφέ μου? Να ξεκινήσουμε με το έγκλημα. Γιώργο, τι πληροφορίες υπάρχουν εκεί?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι έχουν ξεριαλύνει τα πράγματα. Αυτός είναι ο Φωνιάς, δηλαδή
0: αυτός,
1: ο Μάρκος.
0: Αυτός τους έφαγε.
1: Ναι, αυτός και τους δύο, και οι λόγοι, ενώ ήταν η σχέση άριστη μεταξύ τους, από όταν έγινε η πώληση από την Μαρία, την Μακαρίτισσα πια Μαρία, τη σύντροφό του, από όταν έγινε η πώληση ενός αγροκτήματος, πήρε τα χρήματα και τα χρήματα τα έδωσε στο γιο της. Και ενοχλήθηκε λοιπόν ο Ιταλός, γιατί ο Ιταλός, πρέπει να πούμε το εξής, ότι της είχε σταθεί όλα αυτά τα χρόνια και στην αρρώστια, μάλιστα και στη Ρώμη την είχε πάει και είχε κάνει εγχείρηση η Μαρία. Ήρθε λοιπόν μετά και της λέει, κοίταξε να δεις, πούλησες το αγρόκτημα, πήγαν τα λεφτά όλα στο παιδί, εγώ δεν θα πάρω τίποτα, εγώ έχω κάνει τόσα για σένα. Αυτό είναι το πνεύμα δηλαδή γύρω από το οποίο είχαμε την ανατροπή στην όλη ιστορία που αφορούσε τη σχέση τους, κατάλαβες? Η Μαρία πλέον ζητούσε να χωρίσουν από την ώρα που στο θέμα αυτό είχε πάρει το μέρος του γιού της, κοίταζε δηλαδή το μέλλον του παιδιού της και όχι τον σύντροφό της. Αυτός λοιπόν θόλωσε, η Μαρία φοβήθηκε, φώναξε το παιδί από τη Γερμανία, το παιδί ήρθε την Κυριακή το πρωί και μέσα σε ένα διήμερο οι αντεγκλήσεις και οι διαφωνίες και το ένα και το άλλο έφεραν το αποτέλεσμα αυτό το οποίο έφερα. Δηλαδή κατά...
0: Λάρεση, Γιώργο μου, ένα λεπτό, Γιώργο μου, είσαι έμπειρος δημοσιογράφος στα χρόνια. Για πόσα χρήματα μπορείς να σκοτώσεις και να σφάξεις δύο ανθρώπους?
1: Συγγνώμη, Στέφανέ μου, εσύ είσαι πολύπειρος τώρα, έτσι. Μπορείς να σκοτώσεις και για 100.000 και μπορείς να σκοτώσεις και για 500 ευρώ. Δεν τρελαινόμαστε, αλλά εδώ δεν ήταν.
0: Άρα τι σύντροφος.
1: Δεν ήταν μερικές εκατοντάδες ευρώ, ήταν χιλιάρικα. Χιλιάδες ευρώ η πώληση του αγροκτήματος. Πήγανε τα χρήματα λοιπόν στο παιδί, ο ίδιος ένιωσε ρηγμένος, σου λέει εγώ απέναντί σου έχω σταθεί βράχος όλα αυτά τα χρόνια και στο θέμα με την περιπέτεια της υγείας σου. Αυτό είναι δηλαδή το story, το σε γενικές γραμμές.
0: Άρα είναι οικονομικό, Γιώργο, είναι οικονομικό το κίνητρο, έτσι.
1: Οικονομικό, το οποίο πρόσεξε, πήγε και στο πάθος μετά, υπό την έννοια ότι ο ίδιος ένιωθε ότι την έχανε. Γιατί αυτή του ζήτησε να χωρίσουνε. Έτσι, αυτή πήρε αναφανδόν το μέρος του γιού της.
0: Α, όταν οπότε, τσακώθηκε δηλαδή, όταν
1: αυτό,
0: τσακώθηκε.
1: Στέφανε, από πού αποδεικνύεται, γιατί είναι λανθασμένο αυτό το οποίο γράφει, ότι όταν ήρθαν στα χέρια ότι της έριξε 10, 15, 20 μαχαιριές. 43 συνολικά μαχαιριές.
0: 43 μαχαιριές.
1: Αυτό απεφάνθη ο ιατροδικαστής. Έτσι είναι ένα νεότερο στοιχείο.
0: 43 μαχαιριές.
1: 43 μαχαιριές. Αυτή αντιστάθηκε, γι' αυτό και ο ίδιος έχει αμοιχές και εκδορές. Έτσι. Και μάλιστα βρέθηκε και βιολογικό υλικό DNA ξένο, όχι της Μαρίας, όχι του θύματος, το οποίο είναι στα εργαστήρια. Πιθανότατα αυτό το οποίο θα προκύψει θα είναι το υλικό. Αυτό είναι του...
0: Γιώργο, αυτός δεν έχει παραδεχτεί την ενοχή του, έτσι?
1: Όχι.
0: Δεν έχει πάσει, είναι σκληρός.
1: Και σήμερα το μεσημέρι, πριν από δύο ώρες για την ακρίβεια, που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και τον ανακρίνει, και μάλιστα πήγε και χωρίς δικηγόρο, αλλά ζήτησε τη συνδρομή της Ιταλικής πρεσβείας. Ναι, δεν παραδέχθηκε, Στέφανε, την όχι. Δεν την έχει παραδέχθει, ναι.
0: Γιώργο, πάμε.
1: Αλλά είναι τα στοιχεία, όπως λένε, ναι, από την ασφάλεια και της Πάτρας, γιατί έχει μπλακεί και η ασφάλεια της Πάτρας στην εξυγχρίαση αυτής της ιστορίας. Λένε ότι είναι τα στοιχεία συντριπτικά. Και μερικά από αυτά είναι αυτά τα οποία σου προανέφερα.
0: Έχει κινηθεί καλά εκεί στην Αχαΐα η ασφάλεια, έτσι?
1: Να σου πω.
0: Γιατί και το Δαλαμάγκα, εσύ ξέρεις πώς τον.
1: Αδερφέ, δεν ξέρω αν είναι μια όαση. Εγώ την θεωρώ όαση την ασφάλεια και γενικότερα την αστυνομία.
0: Αλλά
1: εδώ
0: μην ορκίζεσαι για αστυνομικούς, βέβαια, έτσι.
1: Πρόσεξε, από κάποια σκαφάρια έχουμε απαλλαγή. Δεν βάζουμε το χέρι στο Ευαγγέλιο, έτσι, ότι όλοι είναι αγιόπαιδα, αλλά οι εξυχνιάσεις και οι. Και πώς το λένε, και οι αποκαλύψεις που γίνονται, θα σου πω ότι μάλιστα είναι κάτι το οποίο δεν έχει δει και αυτό το φως της δημοσιότητας. Ο Άριος Πάγος, παρεμπιπτόντως το λέω, ο Άριος Πάγος ανέρεσε αθωωτική απόφαση του εφετείου της Πάτρας, αθωωτική απόφαση για εμπόρους ναρκωτικών, και αυτό συνέβη, ξέρεις γιατί? Διότι είχαν δυσφορήσει οι αστυνομικοί της ασφάλειας εδώ και έλεγαν: εμείς τους συλλαμβάνουμε και εσείς τους αθώνετε, κατεβάζουμε τα μολύβια.
0: Έτσι.
1: Και έφτασε στο σημείο ο Άριος Πάγος και έκανε ανέρεση και θα δικαστεί εκ νέου.
0: Μπράβο.
1: Αυτή η υπόθεση την είπα παρεμπιπτόντως για να ενισχύσω αυτό το οποίο είπες και εσύ νωρίτερα.
0: Όχι, θα πρέπει να λέμε τα πράγματα, Γιώργο, όπως είναι.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Και εδώ τα τελευταία χρόνια, το λέω εγώ, βάζω και το χέρι μου στο Ευαγγέλιο και χωρίς να τα κοιτάζω τα πράγματα πλέον κομματικά, Στέφανε.
0: Τι κομματικά, ρε Γιώργο, η αστυνομία δεν έχει κομματισμούς.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Από την εποχή που ήταν εδώ ένας επιθεωρητής αστυνομίας, ο οποίος ήταν Τζάνι Κρίσταλ Βοημίας, ένας Μαρτζάκλης, και μετά έχουν προκύψει κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι είναι ικανοί και οι οποίοι όντως έχουν
0: και καθαρίσει. Κάνανε και τη μεγάλη την ιστορία με τον Τζέιμς Δαλαμάγκα.
1: Ασυζητήνε.
0: Πόρτα πήγανε από την.
1: Όπου εκεί ξεκίνησε το ξετύλιγμα του κουβαριού από το επώνυμο της μάνας.
0: Μα πώς φτάσανε εδώ, μου το είπες και χτες. Πώς φτάσανε από το πατρόνυμο, πώς φτάσανε.
1: Φτάσανε, και όμως φτάσανε διότι από το επώνυμο της μάνας. Χρυσή, δεν έχει ξαναϋποθεί το όνομα της μάνας, Χρυσή, ας μην πούμε πλέον.
0: Όχι, να μην πούμε, να μην πούμε.
1: Ναι, αλλά Χρυσή το μικρό της όνομα, και από εκεί σιγά σιγά, χιλιόμετρο χιλιόμετρο, έφτασαν, ξεκίνησαν από την Τέμενη που είναι ο τόπος της καταγωγής της μάνας, πριν φύγει η μάνα του Δαλαμάγκα και πάει και αυτή στην Αυστραλία, και χιλιόμετρο χιλιόμετρο έφτασαν στο Άλσος, εκεί που είχε χτίσει ο Δαλαμάγκας το φρούριό του. Μια απόσταση 30 χιλιόμετρων, χιλιόμετρο χιλιόμετρο, πρόσωπο πρόσωπο, συγγενείς και πάει λέγοντας.
0: Θα πρέπει, Γιώργο, να αποδίδουμε τα εύσημα και στην αστυνομία όταν πρέπει.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Πάμε στο άλλο θέμα, το μεγάλο τώρα. Ρε Γιώργο μου, 8 νεκροί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Και αν, Στέφανε, υπολογίσουμε κι άλλη μια περίπτωση ενός ακόμη ο οποίος πέθανε κρατούμενος, έτσι, που πέθανε στο νοσοκομείο στο Ρίο της Πάντας, 9.
0: Τι γίνεται, Γιώργο, εσύ την ξέρεις την κατάσταση, τι γίνεται εκεί?
1: Κοίταξε να δεις, εκεί χρονικά συμπίπτουν κάποια πράγματα με κάποια γεγονότα. Δηλαδή πριν από ένα εξάμηνο έγινε ένας πολύ μεγάλος τσακωμός μέσα στις φυλακές και ένας αρχιφύλακας ξυλοκόπησε, σύμφωνα τουλάχιστον με το κατηγορητήριο, έναν σοφρονιστικό υπάλληλο. Από εκεί και πέρα ο αρχιφύλακας είχε περιπέτειες πειθαρχικές και ποινικές κτλ. Και ατόνισε κατά πολύ ο έλεγχος της φυλακής. Και βρήκαν την ευκαιρία, πως το έχω ερμηνεύσει εγώ, έτσι, ναι, βρήκαν την ευκαιρία, ναι, λοιπόν, οι αρουραίοι μέσα στις φυλακές να δράσουν. Τι εννοώ όταν λέω αρουραίοι? Εννοώ ότι σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό από ό,τι σε άλλες περιόδους έμπαιναν ναρκωτικά. Και δεν είναι ότι έμπαιναν ναρκωτικά που ήταν ελεγχόμενα. Έμπαιναν ναρκωτικά ή παρασκευάζονταν μέσα στη φυλακή ναρκωτικά που ήταν, όπως λέμε, με τα ποτά μπόμπες, έτσι ποτά θανατηφόρα, κατά μεταφορική έννοια, που αφορούσαν ναρκωτικά. Δηλαδή μπροζάι, μπουμ, τα έχεις ακούσει ποτέ αυτά?
0: Τα έχω ακούσει, Γιώργο, ναι. Κοκαίνη, ναι. Κοκαίνη, έτσι.
1: Ναι, κοκαίνη είναι, αλλά είναι ψεκασμένος καπνός μαζί με την κοκαίνη, είναι χημικές ουσίες, υγρά πράγματα τα οποία σου φτιάχνουν ένα κοκτέιλ,
0: το οποίο
1: είναι αντιφόρο. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της ασυνδοσίας η οποία παρατηρείτο, γιατί ο έλεγχος, όπως σου είπα, είχε ατονίσει, φτάσαμε στο σημείο μέσα σε ένα δίμηνο από τις 4 Απριλίου μέχρι και πριν από 3-4 μέρες να έχουμε τον ένα νεκρό μετά τον άλλο. Και Στέφανε, δεν μιλάμε για νεκρούς που είναι 65, 70, 80 χρόνων κρατούμενοι αυτής της ηλικίας. 31 χρόνων, 42 χρόνων, 43 χρόνων.
0: Κοίταξε, Γιώργο, και οι κρατούμενοι Ψυχή έχουν οι άνθρωποι, έτσι. Και για να σοφρονιστούν, όχι, δεν πήγαν για να πεθάνουν.
1: Θα σου πω το εξής. Είναι μια φυλακή η οποία είναι σκληρή. Έτσι, καμία αντίρρηση. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν είναι ότι εδώ οι φυλακισμένοι είναι, καθάρματα, τέρατα. Όταν το 70% που σου λέω τώρα των φυλακισμένων έχουν εμπλοκεί βέβαια με ναρκωτικά.
0: Έχουν, είναι σκληροί.
1: Είναι τοξικοβάνες στη Β' Πτέρυγα.
0: Έχει σκληρούς κρατούμενους εκεί οι φυλακές στο Άγιο Στεφάνο Γιώργο.
1: Στη Β' Πτέρυγα είναι πολύ, υπάρχουν σκληροί κρατούμενοι, κυρίως είναι Αλβανοί αυτοί, είναι οι λεφτάδες της φυλακής. Γιατί σου λέω, έχω κάνει ρεπορτάζ και έχω φτάσει σε πολύ βάθος, Στέφανε.
0: Οι λεφτάδες φυλακής.
1: Οι φυλακής, αλλά ταυτόχρονα η φυλακή έχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό και κρατούμενος που φάνε βαποράκια, διακυρητές, τοξικομανείς, με υποδέστερες κατηγορίες σε βάρος. Καταδικασμένοι βέβαια, και φυλακισμένοι. Εντάξει, ωραία. Είναι στερημένη η ελευθερία τους. Από εκεί τώρα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουν ιατρονοσηλευτική περίθαλψη ή ότι δεν πρέπει να έχει κλινική και ψυχολόγο.
0: Ωραία, ρε Γιώργο, η πολιτεία πώς αντιδρά σε αυτά τα φαινόμενα. Έχουμε δύο υπουργεία. Έχουμε δύο υπουργεία.
1: Ναι, απλώς.
0: Γιώργο, μην μετακινήσει γιατί δεν ακούμε καλά το σήμα σου.
1: Έλα μου, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε δύο υπουργεία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, αντικλιματικής πολιτικής. Τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα?
1: Σύμπα,
0: αλλάξανε σήμερα τον αρχιφύλακα και τελείωσε η ιστορία.
1: Ναι, η σπασμωδική αντίδραση ήταν αυτή. Να βάλουν τον αρχιφύλακα. Δεν είναι λίγο αυτό, αλλά δεν είναι το όλο. Ναι, είναι μέρος του όλου. Συμπισάλης, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εμπλουτιστεί το ιατρείο της φυλακής. Δεν μπορεί ένας γιατρός και δύο φυλακοί να τα βγάλουν πέρα. Πρόσεξε, Στέφανε, μιλάμε για μια φυλακή που αυτή τη στιγμή έχει 780 κρατούμενους, όταν κανονικά θα έπρεπε να έχει 400. Για αυτοί οι 780 κρατούμενοι, ο καθένας τους έχει 4 τετραγωνικά για να κινηθεί αυτό το μέσος όρος των τετραγωνικών που αναλογεί
0: 4 τετραγωνικά ο κάθε κρατούμενος.
1: Αυτό είναι απάνθρωπο, έτσι. Είναι απέσιο, όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι. 4 τετραγωνικά δεν είναι φυλακές σοφρονισμού αυτές, δεν αφορούν αυτές οι φυλακές στον 21ο αιώνα. Τι μας παραπέμπουν στον 19ο και δεν ξέρω και στους παραπίσω αιώνες.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε.
0: Πού σε βρίσκουμε, στην Πελοπόννησο?
1: Πάντα.
0: Στην εφημερίδα Πελοπόννησο.
1: Από το 1975.
0: Άρε Γιώργα, ρε, δύναμη σε ρε φίλε.
1: 51 χρόνια.
0: Όταν μεταδίδαμε μαζί ποδοσφαιρικούς αγώνες.
1: Ακριβώς.
0: Τζορτζ Αναστασόπουλος. Δύναμη. Καλό απόγευμα, Γιώργο μου.

0: παίξουμε ένα προαναγγελτικό βίντεο. Είναι το τρίτο βίντεο. Έχω δώσει για σήμερα τα άλλα. Ναι, τα άλλα δύο θα τα παίξουμε αύριο. Το βίντεο αυτό, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά μας εισάγει σε μια μεγάλη έρευνα που ξεκινάει μετά τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξεχάσαμε τους απατεώνες δημοσκόπους. Με αυτούς εγώ μιλάω με στοιχεία. Όσα δίνω, όσα θες, που λέει και το τραγούδι. Ανοίγουμε ένα δεύτερο κομμάτι έρευνας, που θα τσούξει πολλούς. Και ειδικά θα τσούξει αυτούς που κάνουν αγωγές και μηνύσεις στο χείο. Πειράζει. Όλα εδώ πληρώνονται.
1: Παρακαλώ. Θέλω να πω εδώ ότι την επόμενη Παρασκευή που έρχεται θα δοθούν στη δημοσιότητα και θα λάβετε κι εσείς το email μου όλων αυτών που μου είπε πριν δολοφονηθεί ο άτυχος 38χρονος Δημήτρης Νίνος, τον οποίο τον έχω καταγεγραμμένο σε βίντεο να μου αναφέρει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ πλησιάζει η ώρα του. Είναι τραγικά πράγματα αυτά που ζει ένας δημοσιογράφος. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα δημοσιοποιήσω.
2: Δημήτρης Νίνος, εξήγησε εσύ, Στέφανε Χίο, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει.
1: Είναι το παιδί που βρέθηκε σκοτωμένο στη Δίβα.
2: Είχες μιλήσει μαζί του. Είχες μιλήσει μαζί του.
1: Ήτανε παιδί φίλου μου. Ήταν το παιδί, ο μοναχογιός του 67χρονου που μου αποκάλυψε τη συμμορία του Μαξίμου. Ο Δημήτρης μου είχε μιλήσει και μου είχε εκμυστηρευτεί φοβερά πράγματα. Είμαι υποχρεωμένος, επειδή σέβομαι την τιμή του παιδιού, τη μνήμη του και πάνω από όλα αυτά που ήξερε, να δημοσιοποιήσω το βίντεο. Και την Παρασκευή το απόγευμα θα λάβετε ένα απόσπασμα του βίντεο στο οποίο μου μιλάει. Οι νεκροί μιλούν και από το μνήμα και κατονομάζουν πολιτικά πρόσωπα.
2: Σε σχέση
1: δεν θα ξεφύγει κανένας από τις αποκαλύψεις. Κανένας. Εγώ δεν έφαγα δύο σφαίρες, κύριε Καψαμπέλη, για να κάνω πίσω. Δεν έφαγα δύο σφαίρες για να κάνω δημόσιες σχέσεις με τους οικονομικούς παράγοντες και τους Μπερλουσκόνη της χώρας. Είμαι αποφασισμένος σε αυτή την έρευνα να τη φτάσω στο τέλος. Ευχαριστώ που φιλοξενεί το δελτίο σε αυτές τις αποκαλύψεις.
2: Ο Νίνος, έχουμε καταρχάς να εξηγήσουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο που δεν είναι υποχρεωμένος να θυμάται και να γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Αναφερόμαστε στον 38χρονο που βρέθηκε νεκρός σε επαρχιακό δρόμο της Θήβας τις προηγούμενες ημέρες και είναι ο γιος του Νίνου, του κυρίου Νίνου, ο οποίος ήταν, όπως μας έχεις πει και έχεις πάρει συνέντευξή του, Στέφανε Χίο, ο άνθρωπος προερχόμενος από τα σώματα ασφαλείας.
1: Ήταν 15 χρόνια σωματοφύλακα στο Μητσοτάκηδο.
2: Του πατέρα
1: Μητσοτάκη. Ήταν ο άνθρωπος που υπηρέτησε στις ελληνικές ειδικές δυνάμεις, ειδικοδυναμίτης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε επιφορτιστεί από την οικογένεια Μητσοτάκη για εθνικές αποστολές. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάει μέχρι και στα Σκόπια. Ανήκε στο στενό πυρήνα του στρατηγού Γριλάκη. Όχι του μανούστου Γριλάκη, του σωματοφύλακα, του στρατηγού Γριλάκη.
2: Του παλιού.
1: Ο οποίος είχε εμπλακεί το όνομά του αδίκως στις υποκλοπές, όταν τον πούλησαν οι Μητσοτάκηδες και τον έστειλαν στη φυλακή. Μαζί με τον άλλον, την άλλη σου πια, τον αρχικοριό του Μαυρίκη. Ήταν όλο αυτό το καθεστώς το οποίο.
0: Τέλος, φτάνει. Τα άλλα θα τα πούμε την Παρασκευή. Εγώ έχω να επισημάνω σε κάποιους δύο πράγματα. Ξέρετε, η ζωή είναι πολύ εφήμερη. Σας το έχω ξαναπεί, ειδικά εκεί, σε εσάς, εκεί στην Τρόικα, στην πρωθυπουργική Τρόικα. Η ζωή είναι εφήμερη. Βγαίνεις από το μαξί μου, πέφτει ένα κεραμίδι στο κεφάλι, πάρ' τον κάτω. Πας στο σπίτι σου να κοιμηθείς, κύριε Μητσοτάκη, και την ώρα που κοιμάσαι, σταματάει η καρδούλα σου και λέει από ανακοπή έφυγε. Για εσάς είσαστε υγιέστατος. Εσείς κάνετε καλή διατροφή, είστε fitness και λοιπά. Πάτε και κάνετε ορθοφωνία με το λιγνάδι και αυτό σας δίνει ζωή. Τώρα δεν βρήκατε κανένα άλλο λιγνάδι να σας κάνει ορθοφωνία. Έχουμε εμείς έναν εδώ στο κανάλι. Περάστε μια βόλτα, Πέτρου Ράλι. Έχουμε κάτι τύπους εδώ που κρατάνε τα πουλόφωνα μέσα στο production. Έτσι τα λέμε εμείς, δεν λέμε μικρόφωνα, τα λέμε πουλόφωνα εμείς. Επίσης, θέλω να παραγγείλω και σε κάποιους ακόμα στο στενό περιβάλλον του κύριου Πρωθυπουργού. Η ζωή είναι πολύ εφημερή. Βγαίνεις από το σπίτι σου, δίπλα από την πρεσβεία των Εβραίων, περπατάς, πατάς ένα χαλίκι, πάρ τον κάτω, χτυπάς το κεφάλι, τέζα. Να προσέχετε. Να προσέχετε. Γενικότερα. Είδατε ο Σουφλιάς πώς πήγε. 85 χρονών, ναι, δεν ήταν και πολύ μεγάλος. Η χείρα χτες καταχέριασε τον κύριο Μητσοτάκη. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να στεναχωριέστε εκεί στο μαξί μου. Και την Παρασκευή θα είναι ακόμα καλύτερη για σας. Όταν θα τα ξαναπούμε εδώ για τη δολοφονία ενός ανθρώπου που δεν θα ησυχάσει η ψυχούλα του αν δεν μάθει ποιοι τον σκότωσαν. Γιατί η δολοφονία Νίνου δεν ήταν αυτοκτονία. Ήτανε δολοφονία. Περιμένει ο πατέρας 3 χρόνια να του δώσετε το DNA. Γιατί τον πέρασε για κότσο. Αλλά θα τα πούμε, κύριε Μητσοτάκη. Α, δεν το ξέρεις κι αυτό. Δεν πειράζει. Ρώτα εκεί τα ξαδερφάκια σου. Ρώτα εκεί τις νύφες σου. Ρώτα εκεί. Γνωρίζουν. Γνωρίζουν την υπόθεση, γνωρίζουν και τα πρόσωπα.